0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάς από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζιταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φιλανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

η ζωή κυλάει σαν ποτάμι. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή, μαστάζει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM. Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που χυμά.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάο.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
6: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
1: Σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
9: Και τώρα θα μάθουμε...
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 η ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
12: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
13: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
14: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
15: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
16: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
17: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
9: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
19: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
20: Σιγά τα αίματα, καλέ.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
22: Πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
23: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
24: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
25: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της Δευτέρας, 4 του Μάη του 2026, μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με την πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. 69-07-483-48-4 το Viber, για να στείλετε ό,τι θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Και Χριστός Ανέστη βέβαια, γιατί για 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη. Άλλο ένα τριήμερο πέρασε, πιστεύω να επιστρέψατε, αν και ο καιρός δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, μπορώ να πω, μάλλον περισσότερο χειμωνιάτικος έμοιαζε. Και η αλήθεια είναι ότι η φετινή Πρωτομαγιά ήταν η πιο κρύα Πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Αυτή τη στιγμή ξημερώνουμε με 8 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, με έθριο καιρό και περιοδική συννεφιά, υγρασία στο 60%, με 10 βαθμούς ξημερώνει πρωτεύουσα και καθαρό ουρανό. Η υγρασία στο 65%. Σήμερα περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι τους 22 βλέπω θα πάει η μέγιστη. Σε κάποια σημεία θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά. Κάποιους ανέμους μέχρι τα 8 μποφόρια, οι οποίοι θα φτάσουν. Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα δευτεριάτικα. Άντε σηκωθείτε να πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά, γιατί δεν γεννηθήκαμε και τίποτα πλούσιοι. Δεν είμαστε και τίποτα σαν αυτούς τους κυβερνώντες. Τέλος πάντων, οπότε πρέπει να σηκωθούμε να πάμε στη δουλειά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καφέ στο χέρι και ξεκινάμε. Καλημέρα εδώ στην παρέα, στον Κώστα το Σκλιβάνο, στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, αληθώς Ανέστη. Καλημέρα λέει και στους αλιάριδες του Focus. Με μέτρο τα μέλια, γιατί μερικοί έχουμε και ζάχαρο. Άστο κι εγώ έχω, δεν είναι. Άστα να πάνε. Μια ανεβέ, μια κατεβέ, άστα κομμάτια. Δεν είναι να περάσεις τα 40, ρε παιδί μου, αρχίζουν όλα με. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας, στο φίλο τον Μανώλη από το Ρόιντλινγκ της Γερμανίας. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λέει, με υγεία και καλές ειδήσεις όσο είναι δυνατόν. Καλά, αυτό δεν μπορώ να το υποσχεθώ, από την αλήθεια. Στην Τίνα, καλημέρα. Αληθώς Ανέστη, όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό Δευτέρας, λέει. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Βαριά ρούχα, λέει, τα παντελόνια. Στον Κωνσταντίνο, αληθώς Ανέστη, καλό χειμώνα, λέει. Ξημερώνουμε με 15 βαθμούς, με κούλι πρωθυπουργό. Τα πάντα, λέει, μπορεί να σημούν. Ναι, γιατί όχι, ποτέ δεν ξέρει. Στην Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Δημήτρης είναι εδώ και στέλνει την καλημέρα του από τη Χαλκίδα. Θέλω την άποψή σου, λέει, δεν την άκουσα την άλλη φορά. Ήθελα να την ακούσω τώρα, για ποιο λόγο μας αποκαλεί αδέσποτους ο κύριος Βελόπουλος και για ποιο λόγο, λέει, προέτρεπε το Μητσοτάκη να μας κλείσει στο σπίτι. Το βίντεο είναι αληθινό. Θα το δω στο διάλειμμα το βίντεο και θα σου απαντήσω, γιατί δεν ξέρω, δεν το έχω δει το συγκεκριμένο βίντεο και δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι όχι. Θα με αφήσεις να το δω στο διάλειμμα. Στον Πασχάλη, καλημέρα από New Passengers, νέους επιβάτες εδώ παραδίπλα. Ποιος παρήγγειλε, λέει, χειμώνα το κερατό μου. Καλή εκπομπή. Έλατε πραγματικά. Στη Χριστίνα, καλημέρα. Στο φίλο μου τον Ιδωμενέα, καλημέρα. Μαχήμη, λέει, των Ερτζιανών και τη πρωινή ζώνη. Άσκησε τους και σήμερα. Η Μαρία λέει, αυτό δεν είναι ζάχαρο που έχει, ασανσέρ είναι. Ναι, άστα να πάνε, δεν σταθεροποιείται το ρημάτ. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Τόσο γλυκούλης που είμαι, λογικό ήταν ότι κάποια στιγμή θα αποκτούσα και διαβήτη. Πάμε λοιπόν να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πόσο γλυκός θα είναι ο καιρός σήμερα μαζί μας και να επανέλθουμε.

Διπρόσωπος, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Ελλάδα και καλοκαιρία στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνης αναμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά ως 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα δυτικά τους 22 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητούς ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Αντέρχεται το καλοκαίρι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Για να μας έχει κουράσει. Δηλαδή, Μάης μήνας και έχει σικτήρ πια. Λίγο να φτιάξει λίγο καιρός πια. Να αφήσουμε λίγο τα μπουφάν. Δηλαδή, να σταματήσουμε να ανάβουμε και τη θέρμανση. Αυτό το πράγμα. Το μεσημέρι, το πρωί ξεκινάς θες μπουφάν. Το μεσημέρι με κοντομάνικο. Το απόγευμα θες ζακέτα. Το βράδυ θες ψυχίατρο. Δεν γίνεται έτσι. Φτάνει πια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την ανεμοδαρμένη Αστυπάλαια με 13 βαθμούς Κελσίου η Αστυπάλαια αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι φυσάει πολύ. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα και στη Δέσποινα Λιθώς Ανέστη. Πρόσεχε το ζάχαρο, λέει, να μην τρως απ' έξω. Γενικά το αποφεύγω. Αλλά το καταφέρνω και το ρυθμίζω χωρίς να πάρω φάρμακο, χωρίς να κάνω τίποτα. Δεν είναι. Άμα είσαι ειδικός. Σας μάθω εγώ πώς γίνεται. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο κέντρο των Αθηνών. Κανα διάγγελμα είχαμε, δεν είχαμε τίποτα. Ο Πρωθυπουργός την Πρωτομαγιά έβγαλε ένα βίντεο στο TikTok, γιατί ως γνωστόν είναι και ο εθνικός μας TikToker πάνω θέμα. Είδες, άμα έχεις σοβαρούς επικοινωνιολόγους, πώς σε κάνουν και φαίνεσαι στα social media αγαπητό στον κόσμο και τα λοιπά. Όλα είναι θέμα επικοινωνίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης πληρώσαμε τον πιο ακριβό επικοινωνιολόγο ο οποίος υπάρχει στον πλανήτη. Όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Μείωσε, λέει, τους φόρους. Μείωσε, λέει, το αφορολόγητο στους νέους κάτω των 25 ετών. Το μηδένισε. Ναι, αφού χοροπήδεξε όλους εμάς τους υπολείπους. Σήμερα γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Star Wars και έτσι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής εκκλησίας, η οποία καταδικάζει τον αριανισμό αλλά και εισάγει το σύμβολο της πίστεως που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και τον δυτικό χριστιανισμό. Σαν σήμερα το 1886, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Σαν σήμερα το 1941, ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag. Αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Σαν σήμερα το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο το οποίο μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάτα με τους 10 διεθνείς. Σαν σήμερα το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSNY εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους Οχάιο. Και τέλος, σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση Fangat and Stromville, αποκλεισμένη από μια θύελα. Δηλαδή η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικο «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1655 έρχεται στη ζωή ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανωποιός, ο οποίος θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Σαν σήμερα το 1929 έρχεται στη ζωή η Βρετανο-Βελγίδα ηθοποιός Όντρεϊ Χέμπορν, ενώ σαν σήμερα το 1932 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο, Αντώνης Παπαδόπουλος. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1519 φεύγει από τη ζωή ο Λορέντζο Ντε Μεντίτσι, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 έως το 1519. Ο Νικολό Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του «Ηγέμον». Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώζιπ Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας. Ενώ σαν σήμερα το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, όπου οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας καλημερίζει από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 12 βαθμούς. Η Δέσποινα λέει: μπορούμε να αποφύγουμε τον ψυχίατρο, να αλλάξουμε την κυβέρνηση, να θα αλλάξει και ο καιρός. Ναι, πολύ πιθανόν, γιατί όχι. Στον Ηράκλειο καλημέρα από το Λάνσχουτ της Γερμανίας, 13 βαθμούς στο Λάνσχουτ, μια χαρά η Γερμανία. Για Γερμανία νομίζω 13 βαθμοί είναι

Γεια σου Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θοδωρή, στη Μαρία καλημέρα, στο νοσηλευτικό προσωπικό εκεί στο νοσοκομείο Αχέπα.

Και πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ευθύς αμέσως να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να πιάσουμε να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι της επικαιρότητας και του τι έγινε μέσα στο τριήμερο το οποίο μας πέρασε.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. 15 σύντρες απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Από το 2025 με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπομονή μία δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Υπόψη κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, οι αποκαλύψεις του in.gr για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης εισαγγελέα. Από μόνοι τους, οι Γιάνκες τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί ο Πολάκης λέει τον Τζίπρα ξεχασιάρει. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη φορά έρχεται. Αναθεωρήσεις, θα ακυρωνόταν σήμερα και γιατί ο Πάμπλο Πικάσο. Για τις πυρκαγιές το διάστημα, οι πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Διαφημιστικά γεμίζουν την αγορά με πλαστά ευρώ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα τέσσερα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Με αναγνώριση πλασματικών ετών, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Μανιφέστο Τσίπρα για το νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα του 2015. Έρευνα Ελεύθερου Τύπου σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές έως 200.000 ευρώ. Ο καιρός τρελάθηκε μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια, έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Οδηγός για γονείς, βήμα-βήμα η διαδικασία επιλογής προσωπικού παιδίατρου. Προεδρικό διάταγμα για την προστασία της Γιάρου, ασπίδα για φώκες, δελφίνια και αετούς. Εφημερίδα Κόντρα, επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι φρουροί της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Τι ζητούν οι επιχειρήσεις? Παραμένει άνεργος ένας στους τέσσερις πτυχιούχους. Σόξινα για Βαρβάρα, 25χρονος, έπνιγε οδηγούς ταξί με τη ζώνη για να τους ληστέψει. Έρχονται τριαντάρια άρωμα κακοκαιριού μετά το καλοκαιριού μετά τον ψυχρό μέτωπο. Εφημερίδα των Συντακτών, μεταμφίεση, κοινοτική υποχρέωση, κυβερνητική αγαθοεργία, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Τι σημαίνει πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαλείπεται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερία στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Σφιγμός προράτα μέρος δεύτερο, οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες. Ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Εκεί που τους χρωστούσαμε στον αέρα υπηρόπληκτη της Αμανής Χίου. Παιδεία ανακοινώνονται διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών. Στεγαστική κρίση, συμμαχία Ευρωπαίων Δημάρχων για εξασφάλιση πόρων. Εφημερίδα Δημοκρατία, συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ. Όραμα του Τραμπ, συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σπίτι μου δίωξε, σπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθορά. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Υποκλοπές, θράσος. Ο Βορύδης αθώωσε τον Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου. Πανωτόκια και δάνεια, πλαφών σε καταναλωτικά και πιστωτικές έως 100.000 ευρώ. Λευτέρης Καμπουρίδης, η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ. Εφημερίδα Απογευματινή, το πανηγύρι στον ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Πολάκης versus Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30% δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Ισχυρό δείχτη προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Στα γαλανόλευκα, 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Επιχείρηση δασών σε τροχιά γύρω από τη γη, 4 πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Ο Ρέμος άλλωσε την πόλη. Κόκκινη κάρτα Τραμπ στη νέα ιρανική πρόταση. Χρήση ισοπαλία για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Εφημερίδα One Voice, σκάνδαλο Πιτσιλή. 3,8 εκατομμύρια μοιράζει τα μίντια για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει εφορία. Έρευνα της One Voice για την ακρίβεια, η μεγάλη ληστεία των σούπερ μάρκετ. Η Ιωάννα Λιούτα, οικονομική και πολιτική αναλύτρια, γράφει που πληρώνουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας των υποκλοπών, δεν παρατείται παρά την κατακραυγή. Άκτορ, 5,5 δισεκατομμύρια κύκλος εργασιών και 600 εκατομμύρια ευρώ EBITDA, η στόχη του ομίλου έως το 2030. Χρηματιστήριο, 12 δισεκατομμύρια ευρώ ρεκόρ κερδών για τις επιχειρήσεις. Εφημερίδα Μανιφέστο, Άδωνης Γεωργιάδης, πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Λακάσατε Πασόκ, κλέβουν έδρες βουλευτών και σφυρίζουν κλέφτικα. Σοφία Βούλτεψη, ΣΥΡΙΖΑ και δικαιοσύνη, διαζύγιο διαρκείας με ύβρις και σκευωρίες. Η χειρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αθηνών για την παρέτηση Τζαβέλα, ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ξεσημασμένος για βιασμό, ο 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη. Διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περιόπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Νικολαίδου Μιχαηλίδη στο στόχαστρο Μπαχαλάκηδων και Αναρχικών. Πρώην Πρωθυπουργός Ρουμανίας, συνέντευξη καταπέλτης για την αδέκαστη Λάουρα Κοβέση. Αλέξης Τσίπρας και Βορεία Νοβάρτης, παραϋπουργία και μανιφέστα. Εφημερίδα Political, κλιμακών τις προκλήσεις, διπλή επίθεση από τους Τούρκους, αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και επιχειρούν να επιβάλλουν τελεσμένα. Το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδάφων. Άναψε φωτιές στο μανιφέστο Τσίπρα, ρήγματα και διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στενά του ορμούς γιατί επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Μόνο στην Political φωτογραφίες ντοκουμέντα από τη δράση της πείρας με τις τηλεφωνικές απάτες. Αλχημίες Καχρημάνη, τα κουπόνια σύντησης σε δικούς του με δημόσιο χρήμα, το πάρτι 1000 ευρώ για ταινίες και τα πρόβατα, και τα πρόβατα της αδιαφάνειας. Εφημερίδα Εστία, ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου. Κύριε Ρέμο, δεν εντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, το μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίσετε όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι? Με ποιους όρους ενωμένοι? Πανικό στην Άγκυρα για το σχέδιο επιθέσεως Ισραήλ σε Τουρκία και κατεχόμενα. Ο εισαγγελέας διεσήρθη για το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Αξίζει να διαβάσετε διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας σε εξεταστική για υποκλοπές και προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιτελικό κράτος, αλλά με ποιο επιτελείο? Ο Τραμπ αποσύρει στρατιώτες και επιβάλλει δασμού στη Γερμανία. Πίεσης από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουμε το κοσυφοπαίδιο. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Μέσω πρόθεσμο ψαλιδίζεται κατά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ο στόχος για την αύξηση των επενδύσεων. Νομοσχέδιο στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τα στοιχεία επενδυτών σε κρύπτο. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Γεμάτα ταμεία για επενδύσεις οι εισηγημένες, στα 30,792 δισεκατομμύρια ευρώ ο καθαρός δανεισμός, στα 50.940 δισεκατομμύρια ευρώ με τον συνυπολογισμό και των υποχρεώσεων μίσθωσης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Η διπλωματία αναλύσει όλα τα προβλήματα στον Περσικό όμιλο Σάκτορ, γιατί θέτει υψηλότερους στόχους έως το 2030. Στενά του Ορμούς, τρία πολεμικά της Κίνας για προστασία των πλοίων της. Πράσινη μετάβαση παραμένει το χάσμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα και Χριστός Ανέστη. Focus FM 103,6, εδώ είστε συντονισμένοι, αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. 69-074-83-484 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε να στείλετε και να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.

Τώρα θέλω να ξεκινήσω με ένα θέμα άσχετο με τα πολιτικά, αλλά έπεσε στην αντίληψή μου μέσα στο τριήμερο και λέω, κοίτα να δεις πόσο ανόητοι είμαστε. Είναι ένας τύπος τώρα, ένας 37χρονος με μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, ο οποίος φαίνεται ότι καμαρώνει για τις επιδόσεις του, για τις ταχύτητες που έπιασε, που από ό,τι βλέπω το καντράν του έχει φτάσει μέχρι τα 2,70, άσχετα αν το ρεπορτάζ λέει 2,40. Το ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι για να κάνει τη μαγιά του, τον τζάκωσε η αστυνομία, του κόψε τον πισινό και καλά τον έκανε. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ότι αυτός είναι ανεγκέφαλος και δεν έχει ίχνος μυαλού στο κεφάλι του, είναι και όλοι οι λύθοι που επικροτούν την πράξη αυτή. Γιατί διαβάζω κάτω στα σχόλια, κάποιοι το λένε μπράβο, λέει πάντα όρθιος. Ο άλλος του λέει ρε να πάνε να απαυτοθούν, λέει θα τρέξει επειδή το θέλει και το γουστάρει, αν καρφωθεί δικό του το φταίξιμο. Άλλοι λένε άντε πιάστε κανένα κλέφτη, την έχετε δει τώρα με τις μηχανές. Γενικότερα πολλοίς κόσμος ας πούμε βλέπω ότι επικροτεί αυτή την πράξη. Δηλαδή ναι εντάξει οκ, έτρεχε με 270 και τι έγινε. Και άντε εντάξει οκ, αυτός μπορεί να φάει το κεφάλι του, δεν αντιλέγω. Ένας άλλος όμως με 270 χιλιόμετρα τώρα, άμα καρφωθεί πάνω σε ένα αυτοκίνητο, δεν σκοτωθεί μόνο αυτός. Θα σκοτωθούν και οι επιβάτες του αυτοκινήτου, γιατί είναι μια κινούμενη βόμβα τώρα ο τύπος. Αλλά η ηλιθιότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο δυστυχώς έχει νικήσει. Ο Αϊνστάιν δεν το είχε πει αυτό, ότι δύο πράγματα είναι άπειρα στον κόσμο. Το σύμπαν και η ηλιθιότητα, αν και για το σύμπαν είχε και τις ενστάσεις του. Πραγματικά δηλαδή πώς έχουμε καταφέρει να έχουμε γίνει τόσο ανόητοι άνθρωποι και να επικροτούμε μια βλακεία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα θα μου πεις έτσι καταφέραμε και ψηφίζουμε όλα αυτά τα χρόνια αυτούς οι οποίοι μας καταδυναστεύουν και μας διαλύουν και δεν αλλάζουμε γιατί δεν έχουμε μάθει. Εν τω μεταξύ να πάω λίγο και στα καλλιτεχνικά, γιατί ο Ρέμος λέει πήγε και τραγούδησε στην Κωνσταντινούπολη. Πλήθος κόσμου λέει πήγε να τον παρακολουθήσει. Ρε εσείς, ρε πάλιο ξεφτυλισμένοι, ειλικρινά τώρα. Έχουμε έναν εχθρό απέναντί μας, που είναι η Τουρκία, που η Τουρκία θέλει το μισό Αιγαίο, την Ελλάδα, λέει θα φτάσουμε μέχρι την Αθήνα και χίλια δυο άλλα τέλος πάντων. Και πάτε ρε εσείς ντενεκέδες και τραγουδάτε εκεί πέρα. Και λέει μάλιστα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, προσπάθησα να το επιβεβαιώσω, αλλά λέει το ρεπορτάζ ότι ο Ρέμος έδωσε συναυλία το βράδυ Σαββάτου 3 Μαΐου στη μαγευτική Κωνσταντινούπολη, όπου πλήθος κόσμου μαζεύτηκε να τον παρακολουθεί. Η εμφάνισή του αυτή είναι μία από τις τελευταίες του καλλιτέχνη για το επόμενο διάστημα, μπλα μπλα μπλα κτλ. Και τι είπε λέει ο τραγουδιστής, γιατί αποφάσισε πέρα από το να ερμηνεύσει λέει τα τραγούδια του να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας στο κοινό που τον παρακολουθούσε, το οποίο λέει αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από Τούρκους πολίτες. Και λέει τώρα, απόψε νιώθουμε ενωμένοι και τραγουδάμε μαζί. Θα τραγουδήσω και στη γλώσσα σας τα τουρκικά, θα τραγουδήσω στα ελληνικά. Απόψε θα μοιραστούμε μαζί όλες τις στιγμές και όλα τα συναισθήματά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι είμαστε ενωμένοι, λέει, όλα τα άλλα είναι απλά μαλακίες. Έτσι, αυτό γράφει το ρεπορτάζ. Πιστέψτε με, λέει, είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για πάντα, γιατί είμαστε φίλοι και είστε φίλοι. Μην το ξεχάσετε αυτό. Κάτσε ρε Σιάντο, να σε κάνω μια ερώτηση. Αν τα είπες αυτά τα πράγματα ειλικρινά, ποιοι είμαστε φίλοι? Πώς είμαστε φίλοι? Είμαστε φίλοι με τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μας πάρουν τη μισή χώρα από πού και ως πού? Στο όνομα, ξέρετε κάτι, στο όνομα αυτής της ψευτοελληνοτουρκικής φιλίας κάποιοι έχουν χτίσει καριέρες, έχουν βγάλει φράγκα, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Πολλοί είναι αυτοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι πηγαίνουν στην απέναντι πλευρά, όπου η Τουρκία, Αντώνη, η Τουρκία, καλός ή κακός, να σου υπενθυμίσω ότι κρατάει ένα μέρος της πατρίδος μας υποκατοχή. Η μισή Κύπρος είναι υποκατοχή. Πώς λοιπόν πηγαίνετε εσείς, όλοι, και δεν μιλάω μόνο για το Ρέμο, μιλάω γενικά για εσάς τους καλλιτέχνες που επικαλείστε την τάχα μου δίθεν ελληνοτουρκική φιλία. Πώς πηγαίνετε λοιπόν
και τραγουδάτε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πώς είναι δυνατόν να μην υψώνετε ανάστημα και να πείτε ότι η Κύπρος είναι ελληνική, ρε, τολμάς να το πεις? Να πας μέσα στην Τουρκία και να πεις η Κύπρος είναι ελληνική, τολμάς να το κάνεις? Δεν τολμάς. Οπότε αφήστε τα ελληνοτουρκικές φιλίες και όλες αυτές τις βλακίες. Δεν υπάρχει ελληνοτουρκική φιλία. Δεν είναι. Όταν η Τουρκία θέλει να σε παραβιάζει καθημερινά, όταν σου στέλνει καθημερινά χιλιάδες λαθρομετανάστες, όταν σε απειλεί με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορείς να είσαι φίλος με αυτούς. Δεν γίνεται. Αλλά πάτε εκεί πέρα για τα φράγκα, γιατί ξέρετε ότι θα οικονομήσετε. Ξέρετε ότι θα πάω στην Τουρκία, θα κάνω μια καλή αρπαχτή και όλα μια χαρά. Δεν τρέχει και τίποτα. Ναι, αλλά λυπάμαι για τον κόσμο ο οποίος έρχεται στα μαγαζιά σας, ειλικρινά. Πραγματικά, δηλαδή, είπαμε, απαρτιζόμαστε από έναν λαό ηλιθίων, κακά τα ψέματα. Γιατί δεν μπορεί τώρα να μου πηγαίνει ένας καλλιτέχνης να τραγουδήσει στην Τουρκία, να επικαλείται ελληνοτουρκικές φιλίες, τάχα μου δίθεν και τα λοιπά, και εγώ να πάω στο μαγαζί του να τον δω, να δω τι, να κουμπίσω και τα φράγκα μου? Πόσο καλός μπορεί να είναι? Μα γιατί δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αν θέλουν οι Τούρκοι να μας αποδείξουν την φιλία τους, να απελευθερώσουν την Κύπρο. Αλλά δεν θέλουν να το κάνουν. Αν μπορούσαν να πάρουν και την υπόλοιπη, θα το είχαν κάνει. Καταλαβαίνετε γιατί δεν υπάρχει ελληνοτουρκική φιλία. Και όταν τα δικά τους τα σκάφη μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο και χτυπάνε σκάφη Ελλήνων ψαράδων ή τους απαγορεύουν να ψαρέψουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα και γίνονται επεισόδια, με αυτούς εδώ δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι, κύριε Ρέμο. Δεν γίνεται. Βρείτε άλλο τρόπο. Πες ότι εγώ γούσταρα να πάω να τραγουδήσω στην Τουρκία, ρε παιδί μου. Να σε πει και κανένας τίποτα. Γούσταρες να το κάνεις, το έκανε. Αλλά μη μου επικαλείς ελληνοτουρκικές φιλίες και ότι είμαστε φίλοι και... Άστο, αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο πραγματικά δεν πιάνει, το οποίο έχουμε σταματήσει να το πιστεύουμε και είναι λογικό άλλωστε, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.

Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε λιγάκι σαν λαός. Με όλα πρέπει να σοβαρευτούμε, γιατί δεν. Ναι, η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο που... Μάλιστα είμαστε ένα κράτος το οποίο είναι ένα κράτος ομοιρία ενός πρωθυπουργού, ο οποίος είναι βουτυγμένος μέσα στα σκάνδαλα, μέσα στη διαφθορά.

Και όχι τίποτα άλλο, τώρα επειδή μίλησα για την Τουρκία. Οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Έχουμε άλωση της Θράκης, το γνωρίζετε αυτό? Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Golden Visa και οι Τούρκοι αγοράζουν πάρα πολλά ακίνητα, παρακάμπτοντας τους όποιους περιορισμούς και χρησιμοποιώντας μάλιστα βουλγαρικές, γερμανικές ή άλλες εταιρείες, πως οι ιδιοκτήτες φαίνεται ότι είναι πρόσωπα με ευρωπαϊκά διαβατήρια ή μέσω ξένων funds και offshore. Ωραία πράγματα. Έτσι λοιπόν, με όλο αυτό εδώ πέρα που σας λέω, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση της επισκεψιμότητας των Τούρκων στη Θράκη. Και πόσο μάλλον στην Αλεξανδρούπολη, όπου εκεί πέρα υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός. Χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτες λοιπόν έρχονται σχεδόν καθημερινά στην Κωνσταντινούπολη, είτε μεμονωμένα είτε με οργανωμένες εκδρομές. Και τι γίνεται? Κάνουν αγορές. Κάνουν αγορές. Καθότι η ακρίβεια αλλά και ο υψηλός πληθωρισμός στην Τουρκία έχουν κρατήσει πολλά προϊόντα, τρόφιμα, λάδι, τυριά, ηλεκτρικά, φθηνότερα εδώ στην Ελλάδα. Επιπλέον λοιπόν, η υποτίμηση της τουρκικής λίρας απέναντι του ευρώ κάνει τις τιμές στην Ελλάδα να είναι πιο ελκυστικές, ιδιαίτερα για όσους έχουν πρόσβαση σε συνάλλαγμα, είτε έχουν εισοδήματα σε ευρώ, δολάρια, είτε ζουν στην ευρωπαϊκή πλευρά της Τουρκίας. Οπότε λοιπόν, εδώ η Ελλάδα, η Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, λειτουργεί λίγο πολύ σαν ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ για τους Τούρκους, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν αλλάξει, όπως λένε οι πληροφορίες, την φυσιογνωμία της περιοχής εκεί πέρα. Αλλά εκεί όπου φαίνεται να δείχνουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ο τομέας των ακινήτων μέσω του προγράμματος της Golden Visa. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό παρέχει σε πολίτες τρίτων χωρών τη δυνατότητα να μπορέσουν να αποκτήσουν, κυρίως μέσω της επένδυσης σε ακίνητα, μια πενταετή άδεια διαμονής στην Ελλάδα με δικαίωμα ανανέωσης. Έτσι λοιπόν, η απόκτηση της Golden Visa είναι αρκετά έτσι ελκυστική για τους Τούρκους, αφού επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση σε όλες τις χώρες της ζώνης Σέγγεν, όπου είναι 27 χώρες αν δεν κάνω λάθος, και παρέχει μια μόνιμη βάση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό βέβαια προσφέρει μια ασφάλεια και σταθερότητα ύστερα από 7 χρόνια μιας νόμιμης διαμονής, όπου έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την ελληνική υπηκότητα. Τώρα, έτσι λοιπόν οι Τούρκοι με την αγορά ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης και της Αλεξανδρουπόλεως αλλά και γενικότερα της Θράκης, αποκτούν δεκάδες προνόμια. Ενώ το πρόγραμμα είναι γενικώς ανοιχτό, ορισμένες περιοχές της χώρας μας υπόκεινται σε ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις λόγω της θέσης τους ως παραμεθόριες, ως εθνικά ευαίσθητες ζώνες κτλ. Σε αυτά τώρα, οι πολίτες χωρών οι οποίοι δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Τουρκία, πρέπει να λάβουν ειδική άδεια. Αυτή η διαδικασία είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, δεν είναι εγγυημένη. Και γεγονός το οποίο βέβαια περιπλέκει την άμεση αγορά κινήτων από Τούρκους πολίτες στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο βέβαια, οι Τούρκοι πολίτες συχνά παρακάμπτουν αυτόν τον περιορισμό, αφού οι ιδιοκτησιακές αλλαγές γίνονται συχνά στο όνομα εταιριών, όπως ιδιοκτήτες φέρεται ότι είναι πρόσωπα τα οποία έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια ή μέσω βουλγαρικών και γερμανικών εταιριών, μέσω ξένων funds, μέσω offshore, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Και σε λίγα χρόνια, όπως κάναμε μάλλον, γιατί το αφήσαμε το θέμα, όπως κάναμε συλλαλητήρια και φωνάζαμε για τη Μακεδονία, θα βγαίνουμε στον δρόμο να φωνάζουμε και για τη Θράκη, όπου η Θράκη θα αρχίσει να τουρκοποιείται έτσι πως πάει το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι στις εκλογές είδαμε φιλοτουρκικό κόμμα να βγαίνει πρώτο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί ο Έλληνας, ο κοιμισμένος ο Έλληνας, δεν πήγε να ψηφίσει, κατάλαβες? Αυτό γίνεται, εκεί είναι το θέμα. Ότι ο Έλληνας θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, ότι όλα είναι στημένα, ότι παντού υπάρχουν σκευωρίες, ότι παντού υπάρχει έτσι μια συνθήκη όπου δεν επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Η κυβέρνηση βέβαια από την πλευρά της ούτε καν ενδιαφέρεται. Και πάντα μερικοί και τραγουδάτε στην απέναντι πλευρά και μιλάτε για ελληνοτουρκικές φιλίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο πραγματικά. Δηλαδή είναι

0: Τώρα για να πάμε λίγο και στα δικά μας, να πάμε λίγο στα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι στραμμένη με την πλάτη στον τοίχο, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Και εφόσον λοιπόν δεν μπορούν να χτυπήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πόσο μάλλον την κυρία Κοβέση, αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν να σκούζουν και να φωνάζουν, τίποτα παραπάνω, διότι δεν μπορούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρέμβουν όπως παρεμβαίνουν εδώ πέρα. Βλέπει σκάνδαλο υποκλοπών, το οποίο δεν ανασύρθηκε από το αρχείο. Ποιος έδωσε εντολή τώρα δεν ξέρω. Αλλά ο κύριος Γεωργιάδης ήταν καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, όπου μόλις άκουσε το όνομα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, που ο παρουσιαστής των δελτίων ειδήσεων, δεν θυμάμαι πως τον λένε τον δημοσιογράφο, είπε ότι η κυρία Κοβέση, λέει, θα ψάξει και το θέμα της υγείας εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί έγινε διασπάθηση μάλλον και εκεί πέρα. Εκεί ξαφνικά ο κύριος Γεωργιάδης έμεινε στον αέρα, μάλλον προσπαθούσε να κάνει reboot, περιμένοντας να φορτώσει η επόμενη δικαιολογία την οποία είχε για να πει.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έρχεται μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται και για το χώρο της υγείας.
0: Τσάκ, 1-0. Κόλλησε ο Άδωνης. Τίποτα. Κιχ.
2: Ακούστε.
0: Του ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε και δεν ήξερε τι να πει προφανώς, και πάγωσε λιγάκι. Στην αρχή όλοι νομίσαμε ότι πάγωσε η εικόνα, αλλά τελικά όχι. Πάγωσε ο ίδιος ο υπουργός. Ειλικρινά, εγώ πιστεύω ότι εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορούσε να ψάξει τα πάντα στην Ελλάδα, το τι θα έβγαινε στη δημοσιότητα δεν θα τους ξέπλαινε τίποτα. Τίποτα, πραγματικά. Δηλαδή βλέπεις τον Άδωνη τώρα, μετά από αυτήν την ερώτηση που του κάνει ο δημοσιογράφος, να έχει παγώσει το αίμα του και τα μάτια του να ψάχνουν το επόμενο χαρτάκι. Έχει παγώσει το αίμα του και τα μάτια του να ψάχνουν το επόμενο χαρτάκι του ψάχνουν.

0: που μπορεί να ζουν με μια σύνταξη των 400-500 ευρώ, αλλά λένε Μητσοτάκης, ναι, σαν το Μητσοτάκη δεν έχει. Εν τω μεταξύ έχει γίνει και ένα ρεπορτάζ όπου ο δημοσιογράφος του Μέγκα βγήκε στην κάμερα, βγήκε στον δρόμο με την κάμερα και ρώτησε τη γνώμη των πολιτών για τη δικαιοσύνη. Και εδώ πέρα φαίνεται ξεκάθαρα γιατί τα μέσα μαζικής ενημερώσεως σε επικυβερνήσεως Μητσοτάκη δίνουν σπάνιο μικρόφωνο στον κόσμο και επιτρέπουν σπάνια τον κόσμο να μιλήσει. Για πάμε λίγο να ακούσουμε το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου ρεπορτάζ.
1: Η αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση του Αρείου Πάγου να οριοθετήσει την υπόθεση των υποκλοπών, με αρκετούς πολίτες να δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη.
2: Λυπάμαι που το λέω, έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία ήταν, είναι και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα συνεχίσει να είναι διεφθαρμένη.
3: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, οπότε νομίζω ότι ζούμε σε ένα κράτος όχι δικαίου.
4: Δεν πιστεύω ότι ο εισαγγελέας ένα μήνα πριν φύγει να λερώσει τα χέρια του.
5: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη. Απόλυτα.
6: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη.
7: Όλοι αυτοί εκεί πάνω είναι ένα σκάνδαλο.
8: Καλό θα ήταν να μπορούσε να εμπιστευτεί ένας πολίτης στην δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί.
9: Συγκάλυψη θεωρώ ότι γίνεται και υπάρχει μάλλον σε πολλά μέτωπα.
10: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη στο θέμα, γιατί και σε διάφορα θέματα, όχι μόνο σε αυτές τις υποκλοπές, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάντα κάποιες παρεμβάσεις.
0: Αυτό είναι το πραγματικό ρεπορτάζ, το τι πιστεύει ο κόσμος για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, βλέποντας ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί κατά το δοκούν, ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, γιατί σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου πάνω από τον νόμο δεν είναι κανένας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται, είτε είναι ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι ένας απλός εργάτης. Όλοι είναι το ίδιο απέναντι στον νόμο. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι οι νόμοι παραβλέπονται. Βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι μετέχουν σε μεγάλα σκάνδαλα, σε οικονομικά εγκλήματα, βλέπουμε ότι δεν πηγαίνουν φυλακή. Και στην Ελλάδα, όπως είπε και η Κοβέση, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή μπορεί να κλέψεις, να πας πίσω τα κλεμμένα, να ζητήσεις συγγνώμη και να τελειώσει εκεί πέρα το πράγμα, να μην εκδιωχθείς. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό το πράγμα, μόνο στο κράτος που κυβερνάει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Και ξέρετε, έτσι με όλα αυτά εδώ πέρα έχουν μπει στη χώρα μας βαρύτατα πρόστιμα. Και ποιος θα τα πληρώσει άραγε όλα αυτά τα πρόστιμα για τα πάρτι της κατασπατάλησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με τους φραπέδες, τις Φεράρι, τους χασάπιδες και την προστασία των κυβερνώντων και τα λοιπά? Φυσικά θα τα πληρώσουμε εμείς. Η κυρία Κοβέση έδωσε στην δημοσιότητα την έκθεσή της για το 2025, όπου η ζημιά η οποία έχει επιφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έκθεση λέει ότι έχουν βρεθεί πιθανά δικήματα για 4 προγράμματα στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Επίσης λέει ότι γίνεται μεγάλη έρευνα για καρτέλ στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και για προμήθειες στο Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή είναι τρελό, έτσι. 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά η οποία έχει υποστεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός εδώ πέρα στην Ελλάδα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χρήματα τα οποία κανείς δεν ξέρει που πήγανε. Σε ποιες τσέπες πήγανε, ποιοι πλουτίσανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να μην έχει αυγατήσει ο τραπεζικός του λογαριασμός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ψάξτε και δεν την πείτε στα πόθεν έσχες που είχαν να κάνουν πόθεν έσχες πόσα χρόνια, τα έλεγε ο Βελόπουλος. Και ξαφνικά κάποιοι βρέθηκαν με ακίνητα, βρέθηκαν με καταθέσεις και κανείς δεν έχει αναρωτηθεί πώς, ρε αδερφέ, από εκεί που είχες 2 σπίτια τώρα έχεις 42, από πού τα βρήκες? Γιατί ο μισθός του βουλευτή τώρα πόσο παίρνει? 5, 6, 7 χιλιάδες, 10 εγώ θα σου πάρω. Δεν δικαιολογεί να έχει 42 ακίνητα. Να έχει καταφέρει. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι δεν έτρωγε τίποτα. Δεν είχε καθόλου έξοδα. Και ό,τι έβγαζε αγόραζε ακίνητα, επένδυε εκεί πέρα. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος δεν εμπιστεύεται και τη δικαιοσύνη. Πώς να εμπιστευτεί τη δικαιοσύνη? Μια δικαιοσύνη η οποία είναι σαθρή από παντού. Μια δικαιοσύνη η οποία από παντού μπάζει. μια δικαιοσύνη η οποία μπορεί να πιάσει εμένα και σένα.

ένα που θα χρωστάμε 10 χιλιάρικα και μπορεί να μας πάρει το σπίτι να μας κλείσει και μέσα, και αυτοί που έχουν φάει τόσο δημόσιο χρήμα να είναι στο απειρόβλητο. Είναι λογικό λοιπόν τέτοια δικαιοσύνη να μην την εμπιστεύεται κανένας.

Η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτήτσα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στο Viber 6907-483-4-8-4. Και επειδή από ό,τι βλέπω μάλλον θα αρχίσει να καλοκαιριάζει και κάποιοι από εσάς έχετε φωτοβολταϊκά πάρκα και πρέπει να καθαριστούν για να είναι ασφαλή, να μην πάρουν φωτιά και να προστατεύσετε την επένδυσή σας, σας έχω τη λύση. Η εταιρεία Solar Cleaner Αλεξιάδης παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Διαθέτει τον πλέον ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Εννοείται ότι διαθέτει εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακος και μπορεί να έρθει με αμεσότητα αλλά και επαγγελματισμό και να εξαλείψει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και βέβαια να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός του φωτοβολταϊκού σας πάρκου. Solar Cleaner Αλεξιάδης λοιπόν, για να έχετε μια σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας των φωτοβολταϊκών πάρκων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Αλεξιάδη Θεόδωρο στο τηλέφωνο 6937-473-959. 6937-473-959 και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο solarcleaner.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή επικλωβισμό από τα στενά του ορμούς πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφαλείας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εγκυχηρίας, στέλνοντας μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε Ισραηλινό κανάλι, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη πρόταση. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μαξίμου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ. Χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε την ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων. Για την συνεχιζόμενη ληστεία των φαντς εις βάρος των Ελλήνων όμως κουβέντα τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Η άνοδος των τιμών ενέργειας λειτουργεί ως βασικός πολλαπλασιαστής των επιπτώσεων για την Ελλάδα. Το αυξημένο κόστος καυσίμων επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, τη μεταφορά προϊόντων και την αγροτική παραγωγή, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις πέρα από τις άμεσες αυξήσεις στα τρόφιμα. Απογοητευτική εικόνα για την ποιότητα εργασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα πανευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound, η οποία καταγράφει σοβαρές υστερήσεις σε βασικούς δείκτες όπως αποδοχές, ωράρια και ένταση εργασίας. Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής, πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
0: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Συμμετέχω. Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως την Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνουν ρολόι. Focus FM 103,6, στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα σήμερα, 4 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα σε όσους δεν είπαμε καλό μήνα. Και μου έστειλε εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης ένα βίντεο. Λέει για ποιο λόγο μας αποκαλεί, λέει, δέσποτους, λέει ο Βελόπουλος, και για ποιο λόγο προέτρεπε το Μητσοτάκη να μας κλείνει στο σπίτι. Αρχικά να σου πω, Δημήτρη μου, το είδα αυτό το βίντεο τώρα στο διάλειμμα. Αυτό το βίντεο είναι ένα κατασκεύασμα, δεν είναι πραγματικό. Δηλαδή έχουν κόψει, είναι αυτό που λέμε, έχει πέσει κοπτοραπτική. Άλλο πράγμα έλεγε ο Βελόπουλος στη συγκεκριμένη συνέντευξη, και αυτοί πήρανε, κόψανε, ράψανε και το κάνανε έτσι. Νομίζω ότι ήρθε από κάποιο τρόλ της Νέας Δημοκρατίας το συγκεκριμένο βίντεο, και πριν από μερικά χρόνια, το 2020, τότε που τρέχαμε με τον κορονοϊό και όλα αυτά, για να πείσουνε τάχα μου δήθεν τον κόσμο ότι ο Βελόπουλος προέτρεπε τον Μητσοτάκη να κλείσει τον κόσμο στα σπίτια του από τις 6 ώρα το απόγευμα κτλ. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Άλλο πράγμα έλεγε ο Βελόπουλος εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτοί το πήρανε αποσπασματικά κάποια σημεία της συνεντεύξεως για να πούνε ότι να, ο Βελόπουλος. Νομίζω ότι κάποια στιγμή το είχε βγάλει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αυτό το βίντεο. Και είχε βγάλει όλη την κανονική συνέντευξη και το τι ακριβώς έλεγε εκείνη τη χρονική περίοδο. Μα άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Βελόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος ανέκαθεν ήταν κατά των υποχρεωτήτων, κατά των lockdown. Δεν προέτρεψε ποτέ κανένα Μητσοτάκη να μας κλείσει μέσα ή να... Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε αυτά τα fake news καλό θα είναι έτσι να τα προσέχετε λιγάκι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γενικά τα fake news παίρνουν και δίνουν. Και ιδιαίτερα από στρατιές των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε τις προάλλες, τσακώσανε τον έναν. Όπου... Πραγματικά δηλαδή κάνουν δολοφονίες χαρακτήρων και είναι κάτι σαν την ομάδα αλήθειας. Αυτοί και αν δεν κάνουν δολοφονίες χαρακτήρων, που με τι χρήμα είναι αυτοί και άστα να πάνε. Καλημέρα σας, καλημέρα. 69-074-83-4-8-4 το Vambir, για να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber.

Ακρίβεια τώρα, η χώρα μας για ακόμη μια φορά στέφεται πρωταθλήτρια. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας εκτοξεύεται στο 4,6% για τον μήνα Απρίλιο, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 3%. Η ψαλίδα βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά βλέπουμε να ανοίγει ξανά. Βλέπουμε, βασικά να σας πω ότι ακριβαίνει περισσότερο. Κατά κύριο λόγο ακρίβηνε η ενέργεια, συν 21,9%. Ακρίβηναν τα τρόφιμα, συν 10%. Ακρίβηναν και οι υπηρεσίες, συν 3,9%. Οι αυξήσεις λοιπόν βλέπουμε ότι περνάνε παντού, από το ρεύμα μέχρι το σούπερ μάρκετ, μέχρι και σε κάθε τι. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μικρότερη αγοραστική δύναμη και βέβαια να υπάρχει πίεση σε κάθε νοικοκυριό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη προσπαθεί να φρενάρει την ακρίβεια, ενώ η Ελλάδα επιμένει ψηλά. Και αυτό βέβαια δείχνει κάτι ξεκάθαρο, το πρόβλημα δεν είναι διεθνές, είναι κάτι εγχώριο και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν θέλει να το αντιμετωπίσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανακάμψουμε έστω σε έναν βαθμό. Για πρώτη φορά στα χρονικά, το έχουμε πει και άλλες φορές, η έμεση φόρη είναι πιο ακριβή από τους άμεσους φόρους. Το ρεύμα και αυτό έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Για ακόμη μια φορά ο κόσμος συνεχίζει να ψάχνει τι τον συμφέρει περισσότερο. Έχουμε γίνει λογιστές. Είναι τόσο μπερδεμένη η κατάσταση με το ηλεκτρικό ρεύμα, ειλικρινά, που δεν ξέρεις πού να πας, τι να κάνεις, πώς να το κάνεις. Γιατί όπου και να πας, το βέβαιο είναι ότι θα σε κλέψουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί πέρα είναι, ψάχνεις να βρεις το ποιος θα σε κλέψει.

0: Και βέβαια η ακρίβεια είναι το κύριο πρόβλημα όλων των πολιτών εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται, γενικότερα η ακρίβεια έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Άμα κάνει κάποιος μία έρευνα θα καταλάβει ότι είναι συγκρατημένες και απολύτως στοχευμένες οι αγορές, οι οποίες πραγματοποιούν πολλοί καταναλωτές. Και αυτό γιατί η ακρίβεια σε βασικά προϊόντα συνεχίζει να ασκεί έντονη πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η καθημερινότητα για χιλιάδες νοικοκυριά βλέπουμε ότι διαμορφώνεται γύρω από την ανάγκη περιορισμού δαπανών με βασικό όπλο τη λίστα αγορών και την αυστηρή ιεράρχηση των αναγκών, δηλαδή τα απολύτως απαραίτητα. Να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να πάρουμε τα απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον μήνα. Είναι για πρώτη φορά στα χρονικά, νομίζω, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Το να μην μπορεί ο Έλληνας, ακόμη και με δύο μισθούς, να μην βγαίνει ο μήνας. Να δουλεύουν δύο άνθρωποι σε ένα σπίτι, να παίρνουν δύο μισθούς και να μην βγαίνει ο μήνας. Είναι τραγικό. Κάποιοι πολίτες λένε ότι πηγαίνουν κάθε φορά με λίστα στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν τιμές που είναι χαμηλές σε κάποια προϊόντα, σε κάποια άλλα είναι λίγο πιο δύσκολα. Και γενικότερα οι καταναλωτές περιγράφουν την ζωφερή πραγματικότητα η οποία υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, όπου σχεδόν καθημερινά ο καθένας από εμάς επισκέπτεται το σούπερ μάρκετ για να αγοράσει προϊόντα για το σπίτι του, για το φαγητό του κτλ. Δυστυχώς το να πας να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ είναι αισθητά πιο ακριβό. Άντε να μην πω καθημερινά, αλλά τουλάχιστον βδομάδα... Αναβδομάδα βλέπουμε ότι τα προϊόντα όλο και ανεβαίνουν. Και βέβαια η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από την γενικευμένη αίσθηση πίεσης που προκαλεί η ακρίβεια, η οποία βέβαια έχει εξελιχθεί σε έναν δύσκολο βραχνά για τα νοικοκυριά. Άλλωστε δεν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν περιορίσει κατά πάρα πολύ τις ποσότητες των προϊόντων τα οποία αγοράζουν ή έχουν αφαιρέσει εντελώς ορισμένα αγαθά από το καθημερινό τους καλάθι. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να κόβουν ακόμη και από το φαγητό τους. Δηλαδή έχει γίνει έρευνα που λέει ότι πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν κόψει ακόμη και μια μερίδα φαγητού από την καθημερινότητά τους προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Αλλά και πάλι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Άλλος λέει πήγαινε στο σούπερ μάρκετ με δύο καρότσια, τώρα παίρνει μισό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώνει τη μεταβολή στην συμπεριφορά αγορών. Και παρά τη δύσκολη συγκυρία για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα για τους ανέργους, κάποιοι παραγόντες της αγοράς λένε ότι υπάρχει έντονο το αίσθημα της ανησυχίας ότι οι πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν με το ενδεχόμενο να έχουμε νέες ανατιμήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή έκατσα και έψαξα διάφορες έρευνες οι οποίες έγιναν πρόσφατα και οι οποίες καταδεικνύουν το μέγεθος της επιβάρυνσης. Καθώς από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω από το 25% του οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται στα καθημερινά ψώνια. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν η κατανάλωση βλέπουμε ότι γίνεται ολοένα και πιο μετρημένη και αντανακλάει την προσπάθεια των πολιτών να διατηρήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες τις οποίες έχουν. Πάμε να δούμε λίγο ένα σχετικό ρεπορτάζ όσον αφορά την ακρίβεια και όσον αφορά όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι Έλληνες πολίτες στα σούπερ μάρκετ.
1: Ψώνια με μέτρο και λίστα.
2: Πέντε πραγματάκια και φεύγουν κατευθείαν. Τίποτα παραπάνω.
3: Εννοείται, με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα.
1: Η ακρίβεια πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά.
4: Εγώ έρχομαι με λίστα κάθε φορά, κάθε εβδομάδα που έρχομαι. Υπάρχουν τιμές που είναι χαμηλές σε κάποια προϊόντα. Στα άλλα είναι δύσκολα.
1: Με λίστα ερχόμαστε, αλλά κάποιες φορές υπάρχουν και ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία. Το καλάθι της εβδομάδας πλέον κοστίζει αισθητά περισσότερο. Με τους καταναλωτές να επιλέγουν μόνο τα απαραίτητα.
5: Κάθε μέρα, τώρα ξαναπάμε, λίγα πράγματα παίρνουμε.
6: 80 ευρώ.
5: δέσαντες πράγματα για τρεις μέρες.
1: Τώρα είναι εκατοστάρικο, τώρα. Και είχα ξαναέρθει πριν από τρεις μέρες. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά.
6: Με λίστα στο χέρι και με οδηγό τις καλύτερες προσφορές ψωνίζουν πλέον οι καταναλωτές προκειμένου να κάνουν οικονομία και να σώσουν όσο μπορούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
7: Προσφορές κοιτάμε, εννοείται, εντάξει. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικές, κάθε φορά κοιτάμε να δούμε την καλύτερη.
3: Όποτε έρθω πιο ακριβά τα βρίσκω. Και τις προσφορές τις κυνηγώ.
8: Ό,τι έχει κίτρινο ταμπελάκι και αυτά και είναι στις προσδοκίες μας, το παίρνουμε, εννοείται.
6: Πολλοί καταναλωτές έχουν περιορίσει τις ποσότητες σε προϊόντα που αγοράζουν ή έχουν κόψει εντελώς κάποια αγαθά.
3: Τώρα ναι, ερχόμουν με δύο καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό.
1: Πάλι κόβω πράγματα γιατί είναι ακριβά πολύ.
9: Κάποια τα έχουμε περιορίσει, όχι να τα κόψουμε, αλλά τα έχουμε περιορίσει αρκετά.
6: Και ενώ η κατάσταση είναι ήδη πιεστική για πολλούς μισθωτούς και συνταξιούχους, παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους και για νέες ανατιμήσεις.
10: Σιγά σιγά, 10 λεπτά, 20 λεπτά παρατηρούνται αυξήσεις σε πολλά προϊόντα, όπως τυροκομικά, όπως γαλακτοκομικά, αναψυκτικά, είδη περιποίησης, απορρυπαντικά.
7: Κοιτάμε πώς αλλάζουν οι τιμές από εβδομάδα σε εβδομάδα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα και εμείς ανάλογα με την τσέπη μας.
6: Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι πάνω από το 25% του οικογενειακού προϋπολογισμού δαπανάται στα καθημερινά ψώνια.
11: Να δούμε λοιπόν τώρα με ποιους τρόπους θα εξοικονομήσουμε χρήματα όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Είναι δίπλα μου με οδηγίες η Ιωάννα Μπουροπούλου από αρμόδιους φορείς.
12: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
11: Το προσυπογράφω το πρώτο, για πάμε στο δεύτερο.
12: Εκμεταλλευόμαστε τα μη επώνυμα προϊόντα. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή που ονομάζουμε προϊόντα private ετικέτας, mm-hmm. που συνήθως αποτελούν και τις φθηνότερες επιλογές αλλά και τις προσφορές. Mm-hmm. Τα καταστήματα προχωρούν πολύ συχνά σε προσφορές ένα συν ένα, σε διαφορετικές επωνυμίες κάθε φορά και πρέπει να τα παρατηρούμε. Χρειάζεται όμως και προσοχή, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι περιπτώσεις που έχει αυξηθεί η αρχική τιμή με αποτέλεσμα οι προσφορές να είναι πιο προσιτές. Συγκρίνουμε ποιότητα με τιμή για να διαπιστώσουμε αν το κέρδος στην ποσότητα δεν γύρεται σε βάρος της ποιότητας του ίδιου του προϊόντος και κάνουμε χρήση των εκπτωτικών κουπονιών που παρέχονται είτε από τα καταστήματα αλλά είτε και από διάφορους παρόχους. Επίσης, Κατέρινα, πολύ σημαντικό είναι να συγκρίνουμε τις τιμές με τα επίσημα στοιχεία που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών αλλά και οι αρμόδιες αρχές. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, γνωρίζουμε αν οι τιμές είναι αυξημένες ή αν απλά συμφέρουν. Προσοχή ιδιαίτερα στην προσφερόμενη ποσότητα. Πρέπει πάντα να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων με βάση την τιμή ανά κιλό ή ανά τεμάχιο και όχι με βάση την τελική τιμή.
11: Να προσπαράμε τα χαμηλά ράφια δηλαδή.
12: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές, τα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια και όχι στα πάνω, και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
11: Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τον τελευταίο και θέλω να σταθούμε εδώ. Όχι ψώνια με άδειο στομάχι. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όταν πας πεινασμένος για ψώνια, ψωνίζεις περισσότερα.
12: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Okay.
0: Γι' αυτό λοιπόν μην πάει κανείς νηστικό στο σούπερ μάρκετ. Χορτάτι θα πηγαίνετε για να μην ψωνίζετε παραπάνω. Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα έχουν βρει οι εταιρείες ένα κόλπο για να μπορούν να μας κλέβουν. Και πώς γίνεται αυτό? Βλέπεις μια συσκευασία η οποία είναι μια συσκευασία απορρυπαντικού, για παράδειγμα, η οποία είναι μεγάλη. Την ανοίγεις και είναι ούτε μισό μέσα. Σου λέει, για παράδειγμα, ότι αυτό το απορρυπαντικό έχει 50 μεζούρες. Και ξαφνικά, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, αυτό το απορρυπαντικό έχει 45 μεζούρες. Αλλά η συσκευασία παραμένει ίδια. Εσένα στο μάτι σου μένει συσκευασία. Και λες ότι θα το πάρω, είναι φθηνό. Ναι, αλλά έχει λιγότερο προϊόν από ό,τι είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν στο αναφέρουν όμως. Δεν αναφέρει κανείς ότι, ξέρετε τι, το προϊόν μειώθηκε. Με αποτέλεσμα τι? Οι εταιρείες να κερδίζουν, το προϊόν να μειώνεται, αλλά η τιμή να παραμένει η ίδια ή σε κάποιες εκ των περιπτώσεων να αυξάνεται κιόλας. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουν καταφέρει να κλέβουν, έτσι, μέσα σε εισαγωγικά, τους καταναλωτές. Και κατά τη δική μου άποψη, θα έπρεπε να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως έχεις ένα προϊόν, ας πούμε, και λες συν 10% για να το κάνεις διαφήμιση. Έτσι να είσαι υποχρεωμένος όταν το μειώνεις αυτό το προϊόν να λες μείον 5% ας πούμε μείωση στο προϊόν. Για να ξέρει ο άλλος. Όχι να τον κλέβεις έτσι στα μουλοχτά. Γι' αυτό θέλει προσοχή και σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος ο οποίος πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της ημέρας. Και παίρνει ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να το καταλάβει. Ένας άλλος όμως ο οποίος δεν παίρνει ένα συγκεκριμένο προϊόν και κοιτάζει να πάρει ό,τι πιο φθηνό υπάρχει, είναι δύσκολο να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα.

Και βέβαια σε όλες τις συζητήσεις υπάρχει ένα διαχρονικό ερώτημα. Γιατί το πολιτικό σύστημα της χώρας απέτυχε να οργανώσει το ελληνικό κράτος παρά τις όποιες προσπάθειες γίνανε για να μπορέσει να επιτευχθεί ένα, πώς να το πω, ένας φράχτης σε όλο αυτό το κύμα ακρίβεια. Η απάντηση είναι γιατί η κυβέρνηση εξυπηρετεί τους ολιγάρχες, εξυπηρετεί τα καρτέλ, εξυπηρετεί τους πάντες εκτός από τον φορολογούμενο πολίτη, τον οποίον τον έχει αδειάσει κανονικότατα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Βλέπω πάντως ότι όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, η Κεχηρία βρίσκεται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Το Ιράν στέλνει προειδοποίηση για παραβίαση της Εκεχηρίας οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά του Ορμούζ. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώντας έτσι τα γεγονότα μπορεί κάποιος να διακρίνει ότι έχουμε συνεχώς και πιο ανησυχητική δυναμική όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ, καθότι η νέα Αμερικανική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας εκεί πέρα στην περιοχή βλέπουμε ότι συναντά μια έντονη αντίδραση από πλευράς Τεχεράνης και τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και πόσο μάλλον σε ένα ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον όπου βλέπουμε ότι οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες ιδιαίτερα μετά τους τελευταίους μήνες συγκρούσεων. Η Ουάσιγκτον μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιχειρεί να εμφανιστεί ως εγγυητής όσον αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας, την ώρα μάλιστα που το Ιράν στέλνει προειδοποιήσεις ότι κάθε αμερικανική εμπλοκή συνιστά ευθεία παραβίαση της Εκεχηρίας και αυτό ανεβάζει βέβαια και τον πύχη της αντιπαράθεσης σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του πλανήτη, γιατί από εκεί πέρα περνάει ένα μεγάλο ποσοστό των πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο. Δύσκολες καταστάσεις. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τα οποία καθημερινά αλλάζουν. Διαφημίσεις των 7:30 και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικενρόλ, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποτο! Τρίποτο!
5: Πεθάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937. 473-959 και solarcleaner.gr.
10: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς, Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
11: Τώρα ο Χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
12: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
13: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
14: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
15: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, η ώρα είναι 7 και 37 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber. Και τώρα θέλετε να μάθετε γιατί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, δεν έβγαλε από τον πάγο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά το ότι υπάρχουν συνταρακτικά στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη των 4 επιχειρηματιών. Πολύ απλά, γιατί και οι 11 νομότυπες παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που είχε υπογράψει ο ίδιος ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας συνέπεσαν χρονικά και με τις υποκλοπές μέσω του Predator κατά τη διάρκεια ενός περίπου χρόνου που είχε εκείνος την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με δύο λόγια, γιατί πίσω από τις αποκαλύψεις κρύβεται ο ίδιος. Άφησε δηλαδή την υπόθεση στο αρχείο για να καλύψει ακόμη και τον εαυτό του. Περιττό να σας πω βέβαια ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Είναι μια φράση η οποία νομίζω ότι έχει καταντήσει κουραστικό να τη λέμε συνέχεια, αλλά... γιατί ο εισαγγελέας ο κύριος Τζαβέλας δεν υπέγραψε μόνο για την παρακολούθηση κουκάκια αλλά και άλλων 10 ανθρώπων. Βαρύτατα εκτεθειμένη η κυβέρνηση. Καλά, για τη δικαιοσύνη τώρα δεν χρειάζεται να πούμε αν έπιασε πάτο ή όχι. Αυτό φαίνεται. Άλλωστε, ακούσατε και προηγουμένως το ρεπορτάζ, το οποίο έλεγε ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πλέον την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Και οι αποκαλύψεις έρχονται βροχή. Κοντά μου είναι ο Ιάσονας Χινάς Παπαδόπουλος, γιατί υπάρχει αποκάλυψη του NGR σχετικά με το κόλλημα τελικά, που αναδεικνύεται ότι θα έπρεπε να έχει ο κύριος Τζαβέλας για να ερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση.
2: Ναι, είναι μεγάλη αποκάλυψη του Γαλλού συναδέλφου του Πάνου Τσίκα αλλά και του NGR, όπου παρουσιάζονται 11 νομότυπες παρακολουθήσεις που υπέγραψε ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας και συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω Predator για συγκεκριμένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια περίπου ενός χρόνου έως το 2020.
1: Και αυτές.
2: Ακριβώς. Πάμε να δούμε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης τότε, υπουργός εργασίας. Ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οποίος ήταν οικονομικός εισαγγελέας, ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τίνα Μερισσαλοπούλου, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, ο Γιάννης Ολύμπιος και ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, συνιδρυτές της εταιρείας V&O, Κωνσταντίνος Μουσουρουλής, συντονιστής του σχεδίου Δίκαιης Ανάπτυξης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξαγοράρη, ο Νίκος Σιγάλας, είναι τα 12 πρόσωπα για τα οποία φαίνεται να συνυπέγραψε με βάση το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του NGR και του Πάνου Τσίκαλα ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που αρχιοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών μετά την απόφαση του πλημμύλιου δικείου.
1: Για δεύτερη φορά λοιπόν, αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών μετά το πόρισμα Ζήση που την αρχιοθετούσε πρώτη φορά. Δεν την ερεύνησε καν ο κύριος Τζαβέλας, μάλιστα. Ίσως αυτό να απαντά γιατί, ίσως και όχι, δεν το γνωρίζω. Ενδιαφέρουσα αποκάλυψη από το NGR.
0: Ωραία πράγματα για το κράτος δικαίου, δεν μπορώ να πω. Τέτοια μεγάλα εγκλήματα να συγκαλύπτονται έτσι χωρίς να έχουν κανένα ίχνος ντροπής, ρε παιδί μου, χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα. Σου λέει, εμείς θα το κάνουμε, τέλος.

0: Απορώ ειλικρινά πώς δεν πέφτει η κυβέρνηση. Απορώ πώς το καλό γίνεται αυτός ο λαός να μην έχει ξεσηκωθεί ακόμη. Και απορώ πώς υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν και λένε ότι εμείς θα στηρίξουμε Μητσοτάκη. Πώς, ειλικρινά πώς. Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι για να το κάνεις. Να πεις ρε παιδί μου ότι εγώ δεν είμαι βολεμένος. Ψοφάω από την πείνα. Δεν ξέρω πώς να βγάλω, πώς θα μου βγει ο μήνας. Αλλά θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Α, όλο και όλο. Μπορώ να τους καταλάβω στους ανθρώπους ειλικρινά. Και βγήκε την πρωτομαγιά τώρα ο τύπος αυτός που παριστάνει τον πρωθυπουργό, μεγαλύτερος προδότης πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα, να μιλήσει για την εργασία. Ο τύπος ο οποίος θέσπισε το 13ωρο, λες και είμαστε τίποτα δούλοι, ενώ υπάρχουν χώρες που έχουν θεσπίσει τετραήμερη εργασία και επτάωρη. Δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να ψηφίσει αυτό το έκτρωμα. Δεν το χωράει το δικό μου το μυαλό. Για πάμε λίγο, ανέφτησε βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός και τι είπε.
1: Πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Αύξηση του κατώτατου μισθού, ναι, από τα 650 ευρώ που ήταν, ναι, το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα.
0: Για εξήγησέ μας λίγο για αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού. Τότε τα 650 ευρώ ο κόσμος τότε είχε αγοραστική δύναμη. Τώρα αυτή τη στιγμή με τα 920 που είναι μεικτά, γιατί μιλάμε για 760 νομίζω, 760-770 ευρώ καθαρά, κάπου εκεί είναι ο βασικός μισθός, είναι χρήματα τα οποία δεν επαρκούν για να ζήσει κάποιος. Γιατί κάποτε θυμάμαι, ας πούμε, όταν γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω, μια 20ετία πίσω έτσι, που είχα ξεκινήσει να εργάζομαι ως επαγγελματίας οδηγός και παίρναμε 1200 ευρώ τότε, αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα τα οποία μπορούσες να ζήσεις με μεγάλη άνεση. Σήμερα, εν έτη 2026, τα 1200 ευρώ είναι χρήματα τα οποία, εάν έχεις ενοίκιο, φτάνουν για να πληρώσεις ένα ενοίκιο, να πληρώσεις ένα λογαριασμό ρεύματος, άντε και ένα σούπερ μάρκετ. Και δεν σου μένει τίποτα για να μπορέσεις να βγάλεις όλο τον υπόλοιπο μήνα. Οπότε λοιπόν η αγοραστική δύναμη του κόσμου από την τεράστια ακρίβεια η οποία υπάρχει και από τον πληθωρισμό έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα η πενιχρή αυτή αύξηση η οποία πήρε ο κατώτατος μισθός να είναι μείωση και όχι τίποτα άλλο, τα παίρνει πίσω μέσω της εφορίας. Διότι πολλοί άνθρωποι που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν εφορία ξαφνικά ξεκίνησαν να φορολογούνται, γιατί άλλαξε η κλίμακα φορολόγησης και τους τα παίρνει πίσω διπλά και τρίδιπλα. Αλλά κάποιοι τον χειροκροτούν. Παρακάτω. Έλα.
1: Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες. Δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Μείωση της ανεργίας. Λοιπόν, η Ελστάτ δείχνει ότι η ανεργία δήθεν, ότι δήθεν η ανεργία είναι περίπου μισό εκατομμύριο. Τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, δείχνουν ότι η ανεργία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο άνεργοι στην χώρα μας. Τώρα, όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας, είναι πλασματική. Δεν είναι δηλαδή ότι δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Είναι ότι πολλοί άνθρωποι έφυγαν στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα άνθρωποι νέοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι και θα μπορούσαν εδώ να κάνουν κάτι, θα μπορούσαν να διαπρέψουν, αλλά δυστυχώς το κράτος αυτό δεν τους έδωσε καμία ευκαιρία να το κάνουν αυτό το πράγμα, σηκωθήκανε και φύγανε στο εξωτερικό. Με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι τάχα μου δήθεν μειώθηκε η ανεργία. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός επικαλείται μονίμως τα στοιχεία της Ελστάτ, όπου η Ελστάτ είναι μια στατιστική εταιρεία η οποία κάνει έρευνα και μέσα από αυτήν την έρευνα βγάζει ένα ποσοστό. Τα επίσημα στοιχεία όμως της ΔΥΠΑ λένε ότι οι άνεργοι είναι μισό εκατομμύριο παραπάνω από ό,τι λέει η Ελστάτ. Κολλάει.
1: Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25.
0: Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25. Ούτως ή άλλως οι νέοι εργαζόμενοι δεν πλήρωναν κανέναν απολύτως φόρο, οπότε είναι ένα μέτρο το οποίο δεν κόστισε τίποτα στην κυβέρνηση επίσης. Ναι, okay, άντε ας πάρουμε για παράδειγμα ότι το έκανες αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως, όταν έχεις αυξήσει τους φόρους σε όλους τους υπολείπους, δηλαδή αυτός ο οποίος είναι από 25 και πάνω και πληρώνει φόρους δυσβάστακτους και φόρους άδικους, εντάξει, μπορείς να βγεις και να πεις ότι κάτω από 25 ετών κάτω από τους ανθρώπους των 25 ετών μπορέσαμε και μηδενίσαμε τον φόρο και στην ουσία δεν τον μηδένισε, τον μετατόπισε προς την άλλη κατεύθυνση.
1: Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων.
0: Καλά, αυτό είναι άλλη μια απονεμένη ιστορία με τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι μεγάλο.
1: Και ίσως το πιο σημαντικό.
0: Ναι, για πες.
1: Ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε. Σίγουρα.
0: Οι ώρες τις οποίες μας δουλεύετε δεν ξέρω πότε θα καταγραφούν, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί κακά τα ψέματα και η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι μια τεράστια μπαρούφα. Γιατί όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι, μπορεί ο εργοδότης, το έχω πει και άλλες φορές, να σου πει ότι ξέρεις τι, πάνε χτύπα την κάρτα σου και συνέχισε να δουλεύεις. Και μη μου πείτε ότι στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί θα ανοίξω το παράθυρο, είμαστε και στον έκτο όροφο και θα φουντάρω κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα που κυβερνάει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ακούσατε τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος θέσπισε το 13ωρο, που έχει καταλύσει κάθε εργασιακό δικαίωμα. Και δεν σου, μην το πας μακριά, τώρα ξεκινάει η σεζόν, η καλοκαιρινή σεζόν. Ας κάνουν έναν έλεγχο στα μπιτσόμπαρα, στα ξενοδοχεία, να δούνε πόσες ώρες δουλεύουν οι εργαζόμενοι, κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν οι εργαζόμενοι, αν παίρνουν ρεπό οι εργαζόμενοι, τι χρήματα παίρνουν, που θα αρχίσουν πάλι να κλαίνε και να λένε «Α, δεν έρχεται ο κόσμος να δουλέψει και είναι τεμπέληδες οι Έλληνες». Θα αρχίσουμε τώρα, ναι, κάθε καλοκαίρι που ξεκινάει πάντα αρχίζει αυτό το βιολί, ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και δεν έρχονται να δουλέψουν σε ζώο. Πάει ο άλλος να δουλέψει για ένα χιλιάρικο, να δουλεύει 13-14 ώρες την ημέρα, κάτω από τον καυτό ήλιο σε πολλές εκ των περιπτώσεων, να τρέχει να μην κάθεται ούτε δευτερόλεπτο, να μην έχει ρεπό, να δουλεύει 7 στα 7, πληρώνεται αυτό το πράγμα. Και αν εγώ σου λέω να μην πάρει ένα χιλιάρι, να πάρει 1200-1300, είναι λεφτά αυτά για να πάει να δουλέψει κάποιο σεζόν, για να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι του, να πάει να μείνει σε ένα μέρος που ενδεχομένως είναι, σε πολλές περιπτώσεις του είναι και άγνωστο, κάτω από συνθήκες που τα επιβάλλουν άλλοι, να μένει μαζί με άλλα 2-3-5 άτομα σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι για το ανάθεμα, το φαγητό που τρώει να είναι τα αποφάγια των αλωνών, λες και είναι που στο σκύλο σου καλύτερο φαγητό θα δώσεις. Δηλαδή και σου λέει ο άλλος ότι όχι, δεν πάω να δουλέψω σεζόν. Για όλα αυτά γίνεται κανένας έλεγχος? Όχι βέβαια. Γιατί να γίνει? Μας ενδιαφέρει. Ελλάδα 2.0. Η χώρα των δύο ταχυτήτων. Ναι.

Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεροκαματιάρης και τον οποίο τον έχει διαλύσει αυτή η κυβέρνηση να πει ότι εγώ θα πάω να τον ξαναψηφίσω ή να πει το χειρότερο ότι εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Μα η αποχή είναι κάτι το οποίο τους βολεύει. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα.

Πάμε μηνύματα στο Viber 6907483484. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Χρήστο, αληθώς ανέστη, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος λέει 7 νεκροί σε 461 τροχιά μέσα στον Απρίλιο, 28.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 3.500 οδηγοί δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας ή κράνος. Αφού είμαστε γίδια, ψέματα να πούμε, είμαστε γίδια, είμαστε ζώα. Δηλαδή δεν υπάρχει, με τα πρόστιμα δεν σώζεται η κατάσταση. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται τη βλακεία των ανθρώπων για να βγάζει χρήμα. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται με τα πρόστιμα. Ο Πασκάλης, καλημέρα. Μόνο η μισή Κύπρος, λέει. Η Μικρά Ασία, η Ανατολική Θράκη, ο Πόντος και τόσες άλλες περιοχές δεν ξεχνάμε, λέει. Η μοναδική χώρα στον πλανήτη με σκλαβωμένη πρωτεύουσα. Λέει, η Κωνσταντινούπολη είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αν πες τα αυτά σε αυτούς που μιλάνε για ελληνοτουρκικές φιλίες, πάνε τραγουδάνε στην Τουρκία για να κάνουν αρπαχτές. Γιατί βγάζουν φράγκα εκεί πέρα, δεν μπορώ να πω ότι δεν βγάζουν. Με έχει κουράσει αυτό το ψέμα με τη δίθεν ελληνοτουρκική φιλία και πάμε να τραγουδήσουμε στην Τουρκία για να βράδυ παρατάτε με από εκεί πέρα. Πείτε το στα ίσια, πάω να κάνω μια αρπαχτήρα. Πάω στην Τουρκία γιατί γουστάρω να τραγουδήσω για τους Τούρκους. Ποιος σοβαρός καλλιτέχνης θα πάει να τραγουδήσει στην Τουρκία. Και μάλιστα και στα τουρκικά να τραγουδήσει. Και επικαλούμενος μάλιστα την ελληνοτουρκική φιλία. Και ελληνοτουρκική φιλία, ας αφήσουν τη μισή Κύπρο που την έχουν εδώ και 50 χρόνια υποκατοχή να μας δείξουν ότι είμαστε φίλοι μας, ότι είναι φίλοι μας. Η Βέρα μου λέει ότι η Τουρκία δεν κρατάει μόνο την Κύπρο, αλλά για κάποιους όπως εγώ κρατάει και άγια χώματα της πάλιποτε πατρίδας μου και την πρωτεύουσά της. Δεν γίνεται να ξεχάσω ποτέ, λέει, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Ήταν ελληνικά χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτά τα χώματα γέννησαν φιλόσοφους και αγίους. Δεν είναι δυνατόν να μην τα θεωρώ πατρίδα μου, σκλαβωμένη μεν, αλλά πατρίδα. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες και εσύ, Βέρα μου. Και εσύ και ο Πασχάλης και πολλοί άλλοι φίλοι. Έτσι ακριβώς είναι. Οι παππούδες μου εμένα κατάγονταν από την Τραπεζούντα του Πόντου, από εκείνη η καταγωγή μου. Είναι μέρη τα οποία μας τα έκλεψαν. Δεν μπορεί τώρα με έναν λαό ο οποίος σφαγίασε τους παππούδες μας να πούμε ότι εμείς είμαστε φίλοι. Πώς μπορώ να είμαι φίλος με τον δολοφόνο της οικογένειάς μου? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Ιδωμενέας μου λέει και οι Βουλγάροι αγοράζουν στις Σέρες. Το έμαθα από ντόπιους, λέει, που πήγα στην περιοχή. Και αυτό γίνεται. Σιγά σιγά η Ελλάδα περνάει στα χέρια των ξένων. Εγώ αυτό βλέπω. Ο Κώστας στο γρανίτι της Δράμας λέει: η εξυπνάδα του Νεοέλληνα μας έφτασε αυτό το χάλι. Ας μην πάνε ξανά να ψηφίσουν. Το φοβάμαι αυτό. Να πω την αλήθεια, το φοβάμαι. Δεν θα πάνε πάλι να ψηφίσουν και πάλι θα λένε, θα βγαίνουν και ξέρετε τι γίνεται. Όταν δεν πας να ψηφίσεις, δεν έχεις δικαίωμα μετά να μιλάς. Γιατί όταν αφήνεις τον άλλο να αποφασίσει για εσένα και εσύ δεν μετέχεις, και ο άλλος αποφασίζει ότι εσύ πρέπει να ζεις με 740 ευρώ βασικό μισθό και αν πληρώνεις 800 ενίκιο, δεν φταίει ο άλλος. Εσύ φταίς που τον άφησες να αποφασίσει για σένα. Πάρτα το. Μην βγαίνεις και κλαις και διαμαρτύρεσαι.

θα κάνει κάτι. Αλλά αν γίνει κυβέρνηση ο Βελόπουλος, θα τους πάει τρένο σε όλα τα σκάνδαλα που ξέρουμε, αλλά και αυτά που θα βγουν. Μακάρι, το εύχομαι. Το εύχομαι να βγει μια κυβέρνηση να τους πάει τρένο, πραγματικά. Δηλαδή δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν μας αξίζει. Καλημέρα στην Ιωάννα, αληθώς ανέστη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, λέει. Όλα σε αυτή τη χώρα είναι μέσα στη διαφθορά. Στο δημόσιο δεν υπάρχει ένας από την κυβέρνηση που να είναι καθαρός. Όσο για τον υγείας, έχει καταντήσει γραφικός. Για τη δικαιοσύνη, όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη. Μας έχουν δώσει πολλές αφορμές. Εγώ χρόνια το λέω, πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν είναι κέραιος σε αυτά τα οποία λέει. Σήμερα λέει άλλα, αύριο λέει άλλα. Τον έχω ακούσει σε μια τηλεοπτική εκπομπή να λέει κάτι και στο επόμενο τέταρτο να αυτοαναιρείται. Δηλαδή, ξεφτιλίκια είναι αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεστε, ειλικρινά δεν τρέπεστε. Το Χρήστο από την Αθήνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτή η δημοσκόπηση λέει του 32,2% τη Μάρκη για τη Νέα Δημοκρατία και του συγκεκριμένου καιροσκόπου. Να μη σου πω λοιπόν να τη βάλει. Εντάξει, τώρα θα οριάζουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι δημοσκοπήσεις, γιατί πρέπει να κρατήσουν ψηλά το Μητσοτάκι. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Καλημέρα στη Λίνα. Βρίσκομαι στην Κυλίνη, λέει. Ξέρω ότι στην Πάτρα κάνετε αναμετάδοση. Μήπως μπορείτε να μου γράψετε, παρακαλώ, τη συχνότητα για να σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Πάτρα δεν κάνουμε αναμετάδοση. Στην Αθήνα μέσω του Ράδιο Μάχη κάνουμε αναμετάδοση. Αλλά μπορείς να μας ακούς μέσα από το www.focusfm.gr. Από εκεί μπορείς να μας ακούς 24 ώρες το 24.

Καλημέρα στη Μαρία Λιθός Ανέστη, Μαρία από τις Οικές. Η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο λέει γεμίζουν, παραγεμίζουν με τους αγαπημένους του. Η Θεσσαλονίκη γέμισε με Σουδανούς, αυτούς που θα τους ταΐσει. Αυτούς ποιος θα τους ταΐσει. Μα φυσικά η ακρίβεια που γονατίζει τους Έλληνες. Και πριν λένε το παραμύθι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει. Γιατί την Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος την πληρώνει, εμείς την πληρώνουμε. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη Καβουροδαγκάνης και λάμπες λέει να παίρνετε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Συνονόματος ο Κώστας. Για να πας σούπερ μάρκετ λέει πρέπει να έχεις και ένα λογιστή μαζί σου. Τι έγινε με το κτίριο που νίκιασε λέει ο Πιτσιλής για την ΑΔΕ, που ο ιδιοκτήτης ενέργειας που τον είχε χρωστούσε λέει στην ΑΔΕ και σε ένα βράδυ σβήστηκαν για να κάνει συμβόλαιο με την ΑΔΕ. Όλα αυτά είναι. Αυτά είναι πτέσματα μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα πραγματικά. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα στον Βόλο. Καλημέρα στην Δέσποινα με το ταξί. Καλή εβδομάδα λέει μετά την Καμπαρδίνα και το μαύρο γυαλί του κατασκόπου τιμών σούπερ μάρκετ που μας προτείνουν τα κανάλια. Εγώ προτείνω να μην ξαναψωνίσουμε ποτέ από τα σούπερ μάρκετ. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο λέει κανείς δεν θα έχει λεφτά να ψωνίσει. Εάν είχαμε λέει καταναλωτική συνείδηση θα είχαμε κάνει μποϊκοτάζ ενάντια στην εσχροκέρδεια των σούπερ μαρκετάδων. Οι ταξιτζίδες έχουμε δώσει όρκο τιμής να δώσουμε μάχη ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση των κλεφτοκοτάδων. Μαύρο δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία. Εάν θέλουμε να επιβιώσουμε ή αυτοί ή εμείς. Το δίλημα είναι αυτό. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Το δίλημα είναι ή αυτοί ή εμείς. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα στη Γερμανία. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία δύναμη να έχουμε. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο από εδώ, από την περιοχή των Σικαιών. Καλημέρα στον Γιάννη. Εδώ στην Αθήνα σήμερα έχει απλή αμόλυβδη 2-13. Όσον αφορά το σούπερ, λυπάμαι λέει που το λέω. Ότι λένε είναι παπάντζες για συμβουλές. Όλα τα σούπερ είναι μιλημένα και όλα είναι πανάκριβα. Καλά, εννοείται αυτό. Είπαμε, έχει γίνει ένα τεράστιο καρτέλ. Αποφασίζουν και σου λέει σήμερα οι τιμές θα πάνε εκεί, αύριο θα πάνε εκεί, μεθαύριο και ξέρουν τι κάνουν. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Έχουν δίκιο. Λέει να πηγαίνουμε με γεμάτο στομάχι να ψωνίζουμε για να μην παίρνουμε 15 φέτες ζαμπόνα αντί για 10 και ούτε να βουτάμε καμία σοκοφρέτα ή μπισκότα από το ράφι και πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Έτσι ψωνίζουν και αυτοί από τα χαμηλά ράφια και με άδειο στομάχι πάντα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου. Α, ακούσαμε λέει. Πήγε στην εντατική ο Κούλης, μίλησε στο Μιλωνάκι και αυτό άνοιξε τα μάτια. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος, εννοείται. Νομίζω κάπου διάβασα ότι πάει καλά η υγεία του. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, δεν θέλουμε το κακό κανενός, όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να έχουν την υγεία τους, μακριά από την πολιτική μπορούν να είναι. Καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο με 10 βαθμούς Κελσίου λέει, ο Τζαβέλας κάλυψε τον πισινό του πρώτο και μετά όλους τους άλλους διότι ήταν μπλεγμένος.

Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο, καλημέρα στη Βούλα. Πρέπει να φύγουν από την κυβέρνηση και από τη χώρα, είναι επικίνδυνη. Καλημέρα στον φίλο τον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία, γιατί προσβάλλεις, λέει, τα γέρια και τα ζώα. Στον Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης από το Λονδίνο. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκή. Στη Χαλκιδική, λέει, την αγόρασαν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Ρώσοι και Σκοπιανοί. Τι χάνουμε, λέει, την Ελλάδα μας. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη. Αντίπαλος του Κούλη είναι μόνο ο Βελόπουλος. Λέει, δική μου άποψη, το 63% ποσοστό αποχής το 2023 θα πέσει στο 25% γιατί θέλουν να ρίξουν τον Κούλη. Μακάρι. Μακάρι να πέσει και στο 0 η αποχή, πραγματικά. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του ορμού πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στο στενό του Ορμούς στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Με προειδοποιητικό τόνο απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει ότι τα περισσότερα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επαρκώς στοχευμένα, αυξάνοντας σημαντικά το δημοσιονομικό κόστος και ενισχύοντας τον κίνδυνο αρνητικής αντίδρασης από τις αγορές. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Στις 3 το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία αναρτήση του χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης, έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, θυμίζοντας το ρητό «Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω Μέλη», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε ότι για την συνεχιζόμενη ληστεία των φαντς εις βάρος των Ελλήνων, κουβέντα. Απογοητευτική εικόνα για την ποιότητα εργασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα πανευρωπαϊκή έρευνα του Eurofund, η οποία καταγράφει σοβαρές υστερήσεις σε βασικούς δείκτες όπως οι αποδοχές, τα ωράρια και η ένταση εργασίας. Τέλος, ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με μικρά διαστήματα βροχών αλλά με σημαντική βελτίωση το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, έως 20 στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη στο θερμαϊκό ασθενής. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της εισπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε εδώ στον Focus FM 103,6. Ζωντανά και σήμερα. Είμαστε ζωντανά και την Παρασκευή, έτσι. Εδώ στο Focus FM 103,6. Μάνο, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Καλό, καλή εβδομάδα. Χριστός Ανέστη και σε σένα και σε όλους τους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες του Focus FM. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μπορείτε να μας ακούτε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Πρώτος και βασικότερος, ο παραδοσιακός τρόπος, μέσα από τη συχνότητά μας τη ραδιοφωνική, εκπέμπουμε στην κυρίαρχα στην καρδιά της Μακεδονίας, τη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Βόρεια Ελλάδα. 103,6 είναι η συχνότητα την οποία ακολουθείτε και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, δυναμώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την εφαρμογή μας στο διαδίκτυο και γενικότερα μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr, κάνοντας παράλληλα τη δουλειά σας, οδηγώντας το ταξί σας. Καλημέρα στους αδερφούς οδηγούς ταξί. Οδηγώντας το πατίνι σας προσεκτικά, γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα με τα πατίνια και τα συνεχόμενα τροχαία δυστυχήματα, δυστυχώς, είναι μία ακόμα από τις σύγχρονες μάστιγες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μπορείτε και μας ακούτε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις, που σημαίνει ότι εκτός από το ότι μας ακούτε, μας βλέπετε κιόλας. Καλημέρα στην παρέα του TikTok, καλημέρα στην παρέα του YouTube, καλημέρα και Χριστός Ανέστη και στην παρέα του Facebook. Πολλοί και διάφοροι τρόποι επικοινωνίας και μέσα από τα chat και μέσα από το Viber, μηνυματάκια στο Viber 6907-483-484. Τώρα, πάμε να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχάς, το νου μας πρέπει να τον έχουμε στραμμένο στο τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, διότι επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας και δεν επηρεάζει μόνο τη δική μας καθημερινότητα, επηρεάζεται η παγκόσμια καθημερινότητα, καθώς δεν θα έχει προηγούμενο αυτή η ενεργειακή κρίση με την οποία θα είμαστε αντιμέτωποι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ήδη την αντιμετωπίζουμε. Η παγκόσμια οικονομία βιώνει μια κατάσταση σοκ και δέος. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, μετακυλείεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα παιχνίδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην πλάτη ολόκληρου του υπόλοιπου πλανήτη, προκειμένου να ελέγξει τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, κάποια στιγμή θα σκάσει αυτή η βόμβα. Ήδη έχει ξεκινήσει να σκάει. Και το οστικό κύμα έχει συμπαρασύρει σε απίστευτα υψηλά επίπεδα τιμές σε όλα τα προϊόντα. Όμως είναι μόνο αυτό, διότι η παροιμία λέει στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή μία ακόμα φτιαχτή κρίση, φτιαχτή, όπως φτιαχτή ήταν και του κορονοϊού, μην το ξεχνάτε, μας το παρουσίασαν ως κάτι το οποίο συνέβη τυχαία. Και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν τυχαίο. Αλλά παρά το γεγονός ότι κάτι ήταν προγραμματισμένο να γίνει και αποδεικνύεται και μεταξύ άλλων και από αυτά τα αρχεία του σατανιστή Epstein, αυτό το προγραμματισμένο λοιπόν γεγονός της πλανδημίας επέβαλε lockdown, επέβαλε μέτρα τα οποία ουδέποτε σεβάστηκαν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα πολιτών σε όλο τον κόσμο, και τώρα έχουμε μπροστά μας μία ακόμα κατασκευασμένη κρίση, ενεργειακή αυτή τη φορά, η οποία θα μας στοχοποιήσει και η οποία θα μας φέρει ξανά αντιμέτωπους με καθεστωτικά, με καθεστωτικές επιλογές, μεταξύ αυτών τα ενεργειακά lockdown. Θα αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων και στις βενζίνες αλλά και στην κυροζίνη, τα αεροπορικά εισιτήρια. Θα δείτε ξανά αεροδρόμια να κλείνουν. Θα είναι γεμάτα τα ράφια μας από προϊόντα τα οποία θα είναι απλησίαστα. Και δεν μπορώ να μην σκέφτομαι τα λόγια των Άγιων Πατέρων, οι οποίοι τα προέβλεψαν όλα αυτά τα οποία έρχονται μπροστά μας. Προσοχή! Είναι πολύ δύσκολα τα επόμενα βήματα. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από δική μας πλευρά για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι θα μας πούν «Στέφανε, Μάνο, Δέσποινα, μείνετε μέσα γιατί πρέπει να κάνουμε οικονομία στο καύσιμο». Καταρχάς, έτσι πως πάει το πράγμα, δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε το καύσιμο. Δεν θα μπορούμε. Ξέρεις ότι καταρχάς έχει σταματήσει ο κόσμος να αγοράζει καφέ. Εγώ έχω σταματήσει να αγοράζω καφέ, με βλέπετε κιόλας, για να μην σας παραμυθιάζω. Έχω τον Μπρούκλι απέναντι με το καφεδάκι, ήρθε με το καφεδάκι. Θα έρθει η ώρα σου. Θα έρθει η ώρα σου. Ναι. Γιατί άμα έχεις από πίσω σπίτι, λογαριασμούς που τρέχουν, παιδιά, σκυλιά, γατιά, ένα σκασμό υποχρεώσεις. Άμα είναι να δίνεις, πόσο κάνει ο καφές? Δύο κάτι. Με νεράκι βέβαια, μην... Πες εγώ σου λέω 2 ευρώ, που δεν είναι 2 ευρώ, είναι παραπάνω από 2 ευρώ. 2 ευρώ να παίρνεις 30 καφέδες το μήνα, είναι 60 ευρώ. 60 ευρώ το μήνα για καφέ. Για καφέ. Θα το πάρω, θα το φτιάξω τον νεροζού μου και θα το πιω, στην υγειά μας. Γύρος, τυλιχτά, για να μην μπερδευόμαστε τώρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πιτόγυρα, τυλιχτά, σάντουιτς. Στο Θεό, κρέατα στο Θεό, τυροκομικά στο Θεό, λάδι στο Θεό, και σου κουνάνε το δάχτυλο οι βολεμένοι και σου λένε έλα ρε φίλε, ποιος ζει έτσι? Τι πάει να πει ποιος ζει έτσι ρε? Τι πάει να πει ποιος ζει έτσι? Ξέρετε τι φτώχεια υπάρχει στη διπλανή σας πόρτα? Έτσι γύρισε και μου είπε ένας. Το λέω αδελφέ, υπάρχουν νοικοκυριά τα οποία ζορίζονται, μικραίνουν τις μερίδες, πώς το λένε. Έπαιρνε η μάνα, έκανε μία μακαρονάδα για να φάει η τετραμελής οικογένεια και έφτανε, ξέρω εγώ, το πακέτο τα μακαρόνια. Και τώρα το μειώνει για να φτάσει και λίγο παραπάνω, να φάει και το βράδυ κανένα παιδί. Μειώνει τα γεύματα. Έλα ρε φίλε, λέει, ποιος ζει έτσι? Σώπα ρε! Σώπα βρε βολεμένο κουνουπίδι. Ποιος ζει έτσι? Ναι ρε φίλε, όλοι αυτοί είναι κουνουπίδια. Λάχανα, μπρόκολα, πώς θα σου το πω. Πεντανόστιμα είναι τα μπρόκολα και τα λάχανα και τα κουνουπίδια. Πανάκριβα και απλησίαστα και αυτά θα γίνουν. Αλλά σε επίπεδο IQ το μπρόκολο δεν έχει, ούτε το κουνουπίδι έχει. Τέτοιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τέτοιοι είναι. Δηλαδή είμαστε μια χώρα στο πάμε και όπου βγει, σε όλα τα επίπεδα. Πάμε και όπου βγει, σε όλα τα επίπεδα. Βλέπεις εδώ, οικονομία, πρόβλημα ενεργειακό. Θα δούμε. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Βλέπεις το ψωμί ανεβαίνει, η τιμή του. Τα κρέατα, το λάδι. Δεν υπάρχει προϊόν το οποίο να μην έχει εκτοξευθεί η τιμή του. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Πότε ρε? Πότε θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης? 7 χρόνια κυβέρνηση είναι. Η άριστη. Αυτή η κυβέρνηση των αρίστων, που αποδεικνύεται κυβέρνηση των αχρήστων, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Με πτυχία κανονικά, με πτυχία μουζαντέ, με πτυχία δημοτικού. Και πάει λέγοντας. Πάμε και όπου βγει σε όλα τα επίπεδα. Και τι τον μοιάζει? Να σου πω ρε Μάνο, να σας ρωτήσω αδέλφια, καλοί φίλοι ακροατές. Σε αυτή τη χώρα που ζήσαμε τα Τέμπη και όλος παραδόξως ξαναβγάλαμε Νέα Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να το ψάξετε λιγάκι εσείς που τους δώσατε αυτό το συγχωροχάρτη. Που κανένα έγκλημα, και πόσο μάλλον το έγκλημα των Τεμπών, συγχωρείτε. Σε αυτή τη χώρα που ζήσαμε τα Τέμπη, δεν θα περίμενες ρε φίλε να υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα ασφάλειας μετακινήσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Δηλαδή είναι παράλογο να πω ότι ζήσαμε έτσι όπως ζήσαμε, φτάσαμε να ζήσουμε τα Τέμπη. Ωραία. 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Με τον τρόπο που σκοτώθηκαν, μεγάλο το θέμα, μην το ανοίγω ξανά τώρα. Αλλά το γεγονός ότι το ζήσαμε, δεν θα έπρεπε να μας ευαισθητοποιήσει προκειμένου η μετακίνηση ανθρώπων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι πιο ασφαλής? Να τηρούνται τουλάχιστον οι στοιχειώδεις. Δεν λέω εγώ τώρα να πάμε ξαφνικά σε τρένα και λεωφορεία σαν αυτά που έχει η Ιαπωνία. Δεν θα το δούμε ποτέ αυτό, να ξέρετε. Ποτέ δεν θα το δούμε αυτό το έργο. Αλλά να τα βασικά. Δηλαδή τα τρένα να κυκλοφορούν πάνω σε έναν ασφαλή σιδηρόδρομο. Τα λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν και ανεβαίνουν πάνω τα παιδιά μας, ανεβαίνουμε πάνω εμείς. Οι γονείς μας, να είναι τρένα, λεωφορεία τα οποία να έχουν καλά λάστιχα, να έχουν καλά φρένα. Ναι ρε φίλε, δεν πρέπει δηλαδή το λεωφορείο να έχει καλά φρένα? Έφυγε και ο Ερμές. Το λεωφορείο δεν πρέπει να έχει καλά φρένα? Δεν πρέπει να μπορεί να ανέβει την ανηφόρα και να μην καίγεται, για παράδειγμα? Πρέπει. Λες ρε, δηλαδή άμα σου έλεγα τώρα, εγώ έλεγα σε κανέναν νεοδημοκράτη, πες ότι είχα έναν νεοδημοκράτη τώρα εδώ πέρα και μου κουνιόταν και του έλεγα ρε φίλε, τα λεωφορεία που μπαίνουν τα παιδιά σου δεν έχουν φρένα. Έλα ρε, θα μου έλεγε, στην κοσμάρα του, θα μου έλεγε αποκλείεται. Έτσι θα μου έλεγε? Θα μου έλεγε αποκεκλείεται να έχουμε λεωφορεία τα οποία δεν έχουν φρένα. Μάλιστα. Μισό λεπτό λίγο τώρα αυτό, γιατί πρέπει να σα το κάνω και εικόνα. Ετοίμασε λίγο κάποια βίντεο που σου έχω δώσει εκεί πέρα. Να τα έχει, να σα το κάνω λίγο εικόνα έτσι για να το δείτε. Πριν να πάω στο ηχητικό, να το ακούσετε κιόλα. Αλλά σε περίπτωση, ρε παιδί μου. Περίμενε, Γιώργο, τώρα περίμενε και εσύ, περίμενε. Λοιπόν, παράδειγμα τώρα έτσι. Αυτό είναι μια φωτογραφία από ένα λεωφορείο. Καλά, θα πω και για τα περιπολικά. Μη με κουλαντρίζετε. Να πω λίγο για τα λεωφορεία τώρα, έτσι. Για να δείτε ότι είμαστε πάμε και όπου βγει. Αυτό είναι ένα ωραίο λεωφορείο. Πολύ ωραίο λεωφορείο. Αυτά είναι του κτέλ Σερών που συνεργάζεται με τον ΟΑΣΤ. Καλημέρα και στον ΟΑΣΤ. Καλημέρα και στα κτέλ Σερών. Εδώ μπαίνουμε εμείς. Έτσι, δες το τι ωραίο που είναι. Καμένο. Κάηκε. Ανέβαινε μία ανηφόρα και ταύτισε το λεωφορείο και έγινε παράνομα του πυρός. Δες το τι ωραίο που είναι μέσα. Αυτό θα μπορούσε να είναι και καμένοι άνθρωποι εκεί πέρα. Εντάξει, ευτυχώς πρόλαβαν και πετάχτηκαν έξω σαν τα ποντίκια. Και εδώ, δες, ο οδηγός θα μπορούσε να είναι εκεί πέρα κολλημένος πάνω στο καμένο τιμόνι. Έτσι, παρανάλωμα του πυρός. Το βλέπεις τι ωραίο που είναι. Ωραία. Αυτό είναι ένα λεωφορείο για παράδειγμα. Μου έχει στείλει. Δες τι γράφει εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Μισό λεπτό λίγο. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Βλάβη, λέει, συστήματος προειδοποίησης της φωτιάς. Δες. Αυτό είναι από το ταμπλό του λεωφορείου. Δηλαδή έχεις μέσα κόσμο εκεί πέρα, καμιά 50, 60, 70 άτομα και οδηγάς σε ένα λεωφορείο το οποίο σου λέει βλάβη σύστημα προειδοποίησης φωτιάς. Ωραίο. Σου κάνει για ασφάλεια αυτό, Πάμε και όπου βγει. Δες και αυτό. Αυτό εδώ ξέρεις είναι η σωλήνα που είναι από κάτω από το λεωφορείο που προεξέγει. Ξέρεις είναι αυτή η σωλήνα. Όχι, δεν είναι εξάτμιση. Αυτό είναι η σωλήνα του καλωριφέρ. Περπατάει το λεωφορείο στον δρόμο και ακούγεται. Τι είναι? Ένα λέει ξεκόλλησε η σωλήνα. Η σωλήνα ξεκόλλησε. Βάλε λίγο το πρώτο ηχητικό που μου στέλνει ο φίλος ο οδηγός. Ο οδηγός μου τα έχει στείλει αυτά. Άκου τώρα.
1: Σαν είδα τέρμα πατημένο το φρένο.
0: Πατημένο το φρένο το έχει.
1: Δεν έχει φρένα το λεωφορείο.
0: Δεν έχει φρένα και το λεωφορείο κινείται.
1: Και
0: το λεωφορείο κινείται.
1: Δεν βλέπει ούτε πόρτα ούτε φρένο. Εδώ κοιτά. Να πέσουμε τις χαράδρες.
0: Το λεωφορείο κατεβαίνει την κατηφόρα. Ας τον ακούγεται αγόρι μου καλό. Κατεβαίνει κατηφόρα από πανόραμα. Ο οδηγός έχει πατημένο το πόδι στο φρένο, τέρμα, και κινείται το λεωφορείο. Ξαναβάλτε να τα ακούσουμε σε παρακαλώ πολύ αυτό. Ακούστε τώρα εδώ κατάσταση.
1: Σαν είδα τέρμα πατημένο το φρένο.
0: Πατημένο το έχει, το δείχνει.
1: Δεν
0: κάτω
1: έχει
0: με το
1: φρένο το λεωφορείο.
0: Πατημένο το φρένο. Και το αυτοκίνητο κινείται.
1: Δεν δουλεύει ούτε πόρτα ούτε φρένο.
0: Δεν δουλεύει ούτε πόρτα ούτε φρένο.
1: Να πέσουμε τις χαράδρες.
0: Θα πέσουμε τις χαράδρες. Βάλε το άλλο λίγο σε παρακαλώ πολύ. Το άλλο το βίντεο. Βάλε επόμενο βίντεο. Ποιο έχεις?
1: Τη μονοτική τη βλέπεις?
0: Εδώ. Έχουνε βάλει μονοτική πάνω στο διακόπτη για τους ελαιοκαθαριστήρες. Γιατί δεν λειτουργούν οι ελαιοκαθαριστήρες. Όλα τριζάτα, τρίζουν τα πάντα. Τρίζει. Μονοτική πάνω στο λευγέ για τους γυαλοκαθαριστήρες.
1: Μονοτική ταινία. Δεν δουλεύουν οι γυαλοκαθαριστήρες. Άμα βρέξει τι κάνω?
0: Το σταυρό σου, αδελφέ μου. Άμα βρέξει κάνει το σταυρό σου. Οδηγάνε λεωφορεία. Καλημέρα στα κτέλ Σερών. Θα το κάνω καλύτερο τώρα, περίμενε. Οδηγάνε λεωφορεία που δεν έχουν φρένα. Οδηγάνε λεωφορεία ή οδηγούσαν ή οδηγάνε, δεν έχει σημασία. Οδηγάνε λεωφορεία τα οποία δεν έχουν οι αλλοκαθαριστήρες. Δηλαδή, άμα βρέξει, τι γίνεται? Οδηγάνε λεωφορεία τα οποία έχουν βλάβει τα συστήματα πυρασφάλειας. Βάλε και το άλλο το βίντεο, σε παρακαλώ πολύ. Play the video. Κλείνει η πόρτα. Αλλά η πόρτα ξανανοίγει.
1: Δεν κλείνει η πόρτα.
0: Δεν κλείνει η πόρτα.
1: Βέβαια δεν κλείνει, γιατί πάμε με δύο μέρες τώρα το φρένο στάει σε ανοιχτό, γιατί αλλιώς δεν δουλεύει το λεωφορείο. Είναι κολλημένη και η ράμπα. Και έχουν κολλήσει και αυτά εδώ έτσι. Οι αλλοκαθαριστήρες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω κλείνεις, τι να πω.
0: Τι να πεις, θα τα πω εγώ, αδελφέ μου. Αυτός είναι ο οδηγός ο οποίος διαμαρτύρεται κάθε μέρα. Διαμαρτυρότανε γιατί τον έδιωξαν. Μάλλον δεν τον έδιωξαν ακριβώς. Πρόσεχε να δεις τώρα. Διαμαρτύρεται μια, διαμαρτύρεται δυο. Εγγράφος. Σας θυμίζει κάτι? Σας θυμίζει κάτι με την περίπτωση των Τεμπών? Που εγγράφος διαμαρτυρόντουσαν στον Καραμαλή και στους προηγούμενους. Και κανένας δεν έκανε τίποτα. Για την 717. Εγγράφος διαμαρτύρονταν ο άνθρωπος. Ρε παιδιά, δεν έχουμε φρένα. Ρε παιδιά, μου βγαίνει σύστημα ειδοποίησης για την πυρασφάλεια. Ρε παιδιά, η ράμπα δεν λειτουργεί. Οι πόρτες τις κλείνεις και αυτές ανοίγουν από μόνες τους. Θαύμα. Δεν λειτουργούν οι αλλοκαθαριστήρες. Τραβούσε τους λευγέντες και του έβαιναν λευγέντες στα χέρια. Φρένο δεν έχει το λεωφορείο. Στο μεταξύ, αυτό το βίντεο που σου έδειξα με το φρένο, που πήγαινε με φρένο και αλλά δεν ήταν σταματημένο. Δύο-τρεις μέρες μετά από αυτό το βίντεο, έφυγε ένα αυτοκίνητο στον ίδιο δρόμο, λεωφορείο, και έπεσε πάνω σε ένα σπίτι. Λογικό, τι πιο λογικό να συμβεί. Διαμαρτύρεται λοιπόν ο οδηγός. Ο άνθρωπος που μου στέλνει τα βίντεο, διαμαρτύρεται προς τη διοίκηση. Μην δίνει σημασία. Και του βγάζουν ένα χαρτί να υπογράψει από τη διοίκηση ότι οδηγάς το λεωφορείο με δική σου ευθύνη. Άκου τώρα. Οδηγάς το λεωφορείο με δική σου ευθύνη. Καταρχάς για μένα, όσοι οδηγοί με ακούτε και τα αυτοκίνητά σας έχουν τέτοια προβλήματα, τώρα σταματήστε εκεί που είστε και κατεβείτε κάτω. Εσείς θα την πληρώσετε. Θα είστε ο επόμενος σταθμάρχης. Κατεβείτε κάτω, αφήστε τα τώρα. Θα μου πεις, ρε Στέφανε, εγώ πρέπει να πάω ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι μου. Πρέπει να δουλέψω. Το καταλαβαίνω. Αλλά να ξέρετε, εσείς θα είστε ο επόμενος σταθμάρχης. Αν έχουν τα προβλήματα, τέτοια προβλήματα, τα αυτοκίνητά σας, δεν έχουν πυρασφάλεια, έχουν πρόβλημα τα φρένα, δεν κλείνουν οι πόρτες, δεν λειτουργούν οι αλλοκαθαριστήρες, δεν το ένα, δεν το άλλο, δεν το παράλληλο, σταματήστε και κατεβείτε κάτω όταν θα φτάσετε στο αμαξοστάσιο, για να μην πω σταματήστε τώρα. Αυτή η κατάσταση είναι τραγική. Αυτά είναι κινούμενα φέρετρα. Δεν είναι λεωφορεία. Και ανεβαίνουν πάνω τα παιδιά μας. Εσείς εκεί οι σφογκοκολάροι, οι βολεμένοι του Μητσοτάκη, τα παιδιά σας τα βάζετε μέσα σε τέτοια λεωφορεία. Εμένα η κόρη μου ανεβαίνει σε λεωφορεία. Μαζί με φίλες της. Και εσύ ανεβαίνει σε λεωφορεία. Εγώ δεν ανεβαίνω σε λεωφορείο. Ανεβαίνω στο μετρό. Άλλη ιστορία εκεί. Αλλού παπά Ευαγγέλιο. Άλλη ώρα, άλλη μέρα. Τι πράγματα είναι αυτά. Και ο άνθρωπος αυτός λοιπόν που καταγγέλλει, του βγάζουν το χαρτί και του λέει. Υπέγραψε, λέει, ότι ανεβαίνει με δική σου ασφάλεια. Δεν το υπογράφω, ρε. Δεν το υπογράφω και δεν το υπογράφουν και άλλοι συναδελφοί του. Και τι τους κάνουν, αδελφέ μου, μόνο αλήθεια, που θέλετε μόνο αλήθεια, θα σας πω εγώ. Τους διώχνουνε. Γεια σας, απόλυση. Απόλυση, ρε κερατάδες. Απόλυση. Και ανακαλύπτουνε, μετά από προσπάθεια να δούνε, να βγουν στο Ταμείο Ανεργίας οι άνθρωποι. Να βγουν Ταμείο Ανεργίας. Ανακαλύπτουν ότι δεν τους κολλούσανε και ένσημα. Ανακαλύπτανε ότι δεν τους κολλούσανε και ένσημα. Τι, εκδικητικά. Τι είναι αυτό, δηλαδή αυτό είναι τώρα. Αυτό τώρα τι είναι. Αυτό τώρα τι είναι. Δίκαιο. Υπάρχει έλεγχος. Αν έχετε τέτοια προβλήματα στα λεωφορεία σας, σταματήστε τώρα και κατεβείτε κάτω. Κατεβείτε κάτω. Και εσύ αδελφέ μου αστυνομικέ, που μου στέλνεις μήνυμα και μου λες, μιλάμε για παρατημένα περιπολικά με 600.000 χιλιόμετρα πάνω, τράβα μου ένα αντίστοιχο βίντεο. Να το στείλω πακετάκι, να το στείλω πακετάκι στο Μιχαλάκι, το Χρυσοχοίδη, που μου κουνάει και μου το παίζει Μπρούκλις με περιπολικά στο στόλο με 600.000 χιλιόμετρα, άρα επικίνδυνα περιπολικά, επικίνδυνα οχήματα. Και επειδή εγώ δεν μασάω, καβάλα ένα τέτοιο περιπολικό και έλα να με βρεις, ξέρεις πού. Καβάλα το. Να μπω μέσα με ένα κινητό και ένα φακό και να το κάνουμε ρεπορτάζ. Άιντε μπράβο. Είμαστε η χώρα του πάμε και όπου βγει. Θέλετε και άλλη απόδειξη. Θέλετε και άλλη απόδειξη. Μισό λεπτό. Ας υποθέσουμε λοιπόν, ας κάνουμε ένα σενάριο εργασίας τώρα. Ας υποθέσουμε, μακριά από μας, ότι δεν αισθάνεται κάποιος καλά στο σπίτι. Εντάξει. Ναι, συμβαίνουν αυτά, αλλά ας το υποθέσουμε, μακριά από μας. Και τι θα καλέσεις? Ασθενοφόρο θα καλέσεις. Όχι, όχι, δεν θα πιάσω τα τεχνικά ζητήματα των ασθενοφόρων. Όχι. Άλλη μέρα, άλλη ώρα, άλλη στιγμή. Καλείς λοιπόν στο 166. Θέλετε να βιώσουμε μαζί μια τέτοια κλίση? Με έναν άνθρωπο, υπαρκτό περιστατικό, πριν από λίγες ημέρες. 9:40 λοιπόν, καλούνε, έλα εδώ σε μένα, να το ζήσουμε όλοι μαζί. Καλούνε το ασθενοφόρο οι άνθρωποι. Ακούγεται το αυτοματοποιημένο.
2: Καλέστε δωρεάν. 1566.
0: Δηλαδή εσύ έχεις το ζόρι σου και σου βάνε 1566 και τα λοιπά.
2: Φύγω τα περιστατικά.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: για τη δική σας ασφάλεια, γιατί καταγράφεται.
0: Σε βάζεις αναμονή. Εντάξει, μπαίνεις αναμονή. Επίγουν τα περιστατικά, εσύ θες να μιλήσεις. Τώρα είναι και 35, έτσι. Και 35 είναι τώρα και έχει ξεκινήσει. Ωραία. 8 και 35 είναι τώρα. Περιμένετε. Εσένα τώρα ο άνθρωπός σου δεν είναι καλά. Βλέπεις τον άνθρωπό σου να είναι στον καναπέ και να χάνεται, να σβήνει. Μπορεί να έχει πέσει, να έχει χτυπήσει. Μπορεί να έχει μια αιμορραγία, μπορεί να παθαίνει έμφραγμα. Και εσύ είσαι. Περίμενε. Περιμένουμε να μας απαντήσουν. Ο άνθρωπος. Όπα, χτυπάει. Έφυγε το αυτομάτιο που είπαμε. Χτυπάει. Κάτσε, λες τώρα. Θα απαντήσουν. Θα απαντήσουν, λες και περιμένεις. Περιμένεις. Πας να δώσεις πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο. Είσαι καλά. Να σου φέρω λίγο νερό, ο άλλος δεν σου μιλάει. Δεν σου απαντάει. Σε κοιτάει και με το βλέμμα του απλανές. Χάνομαι, σβήνω. Ή έχει αιμορραγία και δεν μπορεί να τα σταματήσει. Δεν ξέρει. Είσαι μόνο σου. Ή είσαι εσύ αυτό ο οποίο περιμένει για σένα. Για σένα. Για σένα. Και να σα το κάνω και καλύτερο. Αυτό το τηλέφωνο που ακούτε ήταν η τρίτη φορά που έπαιρνε ο άνθρωπο που είχε το πρόβλημα. Η τρίτη. Η τρίτη. Η πρώτη ξεκίνησε στι 10 παρα 20 και αυτή η τρίτη που ακούτε είναι στι 11. 8 και 35 ξεκινήσαμε να παίζουμε το ηχητικό. Είναι ήδη 8 και 36 και 34 δευτερόλεπτα. Και περιμένουμε να μας απαντήσει το ΕΚΑΒ. Περιμένουμε. Σηκώστε τώρα, κερατάδες. Σηκώστε το. Real time, έτσι. Κανονικός ο χρόνος. Δεν το έχω πειράξει ούτε πιο γρήγορο ούτε πιο αργό. Το ακούτε. Έπαιξε πρώτα το αυτοματοποιημένο και μετά μπήκε στο τουτουτουτουτουτουτ. Και είναι η τρίτη φορά που καλεί επί τούτου η γυναίκα που κάνει το τηλέφωνο, γιατί κάποιος άνθρωπος δεν είναι καλά στο σπίτι της. Δεν καλεί για πλάκα. Δεν καλεί για να ρωτήσει τι καιρό θα κάνει αύριο. Δεν καλεί για να πει τι καλά που τα έχει φτιάξει όλα ο Άδωνης. Άδωνη, αυτά τα ακούς? Άδωνη, είναι τιμητικό για το ΕΚΑΒ να ζουν οι Έλληνες που το πληρώνουμε πανάθεμάμε από κρατήσεις στους μισθούς μας, και το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο έχουμε κρατήσεις και πεθαίνουν οι άνθρωποι μας. Δεν έχω βάλει επανάληψη, είναι το ίδιο τηλεφώνημα αυτό που ακούτε, το τουτουτουτουτουτ. Είναι αυτή η αναμονή του θανάτου, γιατί κάποιος άνθρωπος αν έχει επάθει έμφραγμα και είναι η τρίτη φορά που κάνει τέτοιο τηλέφωνο προσπαθώντας να πιάσει το ΕΚΑΒ, έχει πεθάνει. Έχει χαιρετήσει. Βλέπει ήδη τα ραδίκια ανάποδα. Έχει πιάσει ψηλή κουβέντα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και του λέει «Γκουτου, γκουτου, γκουτου, ο γιος μου τα έκανε αυτά. Ο γιος σου τα έκανε αυτά». 8 και 35 ξεκινήσαμε και είναι 8 και 38 και 20 δευτερόλεπτα και δεν έχει απαντήσει κανένας. Και συνεχίζει να βαράει. Αυτή είναι η αναμονή του θανάτου, Άδωνη Γεωργιάδη. Μη σου τύχει, παιδιά. Γιατί αν σου τύχει, θα πας αδιάβαστος. ΕΚΑΒ σου λέει. Το κλείσε. Το κλείσε. Το κλείσε. Πόση ώρα να περιμένει? Πόση ώρα να περιμένω? Είμαστε η χώρα του πάμε και όπου βγει. Βέβαια έχουμε και άλλους, για να λέω την αλήθεια. Εμείς μπορεί να είμαστε η χώρα του πάμε και όπου βγει. Έχουμε όμως άλλους οι οποίοι πάνε παντού. Έχουμε κάποιους οι οποίοι πάνε παντού. Θα σας μιλήσω για αυτούς, αφού πρώτα πάω κι εγώ κάπου. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Εντάξει. Είδες τι ωραία που το έφερα. Θα σας μιλήσω όμως μετά. Είμαστε η χώρα του πάμε και όπου βγει. Θα σας μιλήσω. Εγώ πρέπει να πάω διαφημίσεις τώρα. Θα σας μιλήσω για αυτούς οι οποίοι πάνε παντού. Και πάνε παντού γιατί εσύ, βλάκα που με ακούς, τον ψήφισες ή την ψήφισες. Και κάποιοι την έχουν δει happy travelers. Περιμένετε. Έχω πακέτο με το που θα γυρίσω. Βίκυ, έχεις πακέτο, κάτσε να ακούσεις. Πάμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Χριστός Ανέστης σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα να έχουμε. Τι πράγμα ήταν αυτό με την Πρωτομαγιά, ρε? Αυτό δεν ήταν Πρωτομαγιά. Αυτό ήταν 1η Νοεμβρίου. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Σόμπες ανάψανε, τζάκια ανάψανε, καλοριφέρ πήρανε μπροστά. Ποιο μαγιόξυλο? Ψάχναμε να το βρούμε που είναι το μαγιόξυλο. Δεν βρίσκαμε μαγιόξυλο. Χιόνια, χιονάνθρωπο κάνανε οι άλλοι. Τι χάλι μαύρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα. Μηνύματα στο Viber 6907. 483-484, να ξέρετε ότι εδώ στο Focus FM ό,τι θέλετε να το καταγγέλλετε, θα το καταγγέλλετε. Θα το περνάμε από ένα φίλτρο βέβαια για να δούμε αν μπορούμε να το βγάλουμε στον αέρα, αφού διασταυρώσουμε κάποια πράγματα πρώτα εννοώ. Και θα βγαίνει στον αέρα. Εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, σας έλεγα ότι είμαστε μια χώρα του πάμε και όπου βγει. Ωραία. Είμαστε όμως και η χώρα που κάποιοι φελοί, πολύ δυστυχώς, επιπλέουν. Και δυστυχώς αυτοί οι φελοί απολαμβάνουν και ταξίδια. Τζάμπα. Όλα εδώ, πληρωμένα. Στο κασίδι το κεφάλι το παίζουν οι άλλοι influencer, ντε και καλά, για την Ελλάδα, για να διαφημίσουν. Μάλιστα. Ένα μπράβο θα πω στον περιφερειακό σύμβουλο εδώ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο τον Κυριλίδη, ο οποίος εμπρόσιασε αυτή την influencer, πάμε πακέτο, Βίκη Χατζηβασιλείου, την οποία την έχουν ορίσει και διορίσει αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, εντάξει, η οποία υποτίθεται κάνει ταξίδια ανά τον κόσμο για να προωθήσει το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πού πάει? Ακούστε λίγο, έλα λίγο σε μένα. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του ξεμπροσιάσματος και θα σας πω και εγώ μετά λίγο, να το κάνω λίγο λιανά, γιατί με αφορμή αυτό το ξεμπρόσιασμα έψαξα λίγο παραπάνω εγώ και ανακάλυψα διαμαντάκια. Παρακαλώ.
10: Εδώ πέρα μαζί μου έχω όλα αυτά εδώ. Είναι τα ταξίδια αναψυχής τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την περιφέρεια. Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas. Στην Αθήνα. Στη Βενετία. Ηράκλειο Κρήτης. Γαλλία. Κάνες. Στη Βιέννη. Στην Ινδία. Στη Φλόριντα. Στο Λονδίνο εκ νέου. Στη Σερβία. Στη Σαγκάη στην Κίνα. Εκεί που είπε και ο κύριος Τζαμτζής για το Ming King Inc. Φραγκφούρτη, στη Βαλένθια η κυρία Χατζηβασιλείου, στο Τόκιο οι αγρότες περιμένουν ακόμη να πληρωθούν, Κύπρος, στο Ντουμπάι, ευκαιρία να ξαναπάει η κυρία Χατζηβασιλείου τώρα στο Ντουμπάι, Βαρσοβία, Βαρκελόνη, Βιέννη, έχει εδώ...
0: Μιλάμε για λίστα ολόκληρη, έτσι. Μιλάμε για λίστα ολόκληρη. Happy Traveler, η Βίκη Χατζηβασιλείου. Τι διάολο, πακέτα πήγαινε σε όλο τον κόσμο. Ρε Σιβικούλα, τους πήγαινες πακέτα. Στο μεταξύ, εγώ τελευταία φορά την είδα σε μια κατάθεση στεφάνων που είχα πάει την 25 Μαρτίου. Ναι, άκου τώρα σκηνικό. Αυτό το έχω δει με τα μάτια μου, μπροστά μου έγινε. Είμαστε για να κάνουμε την κατάθεση στεφάνου. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Στημένοι όλοι εκεί στις θέσεις που πρέπει να είμαστε. Και έρχεται η Βίκη Χατζηβασιλείου εκπροσωπώντας την περιφέρεια. Και κάθεται ακριβώς μπροστά μου. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ποιο είναι, ρε φίλε. Παίρνει το τηλέφωνο και τραβάει μια selfie. Και βίντεο και τα λοιπά. Να εδώ. Στην κατάθεση στεφάνου. Κάτσε Μαρή. Κάτσε. Ήρθες εκεί πέρα, περιμένουμε. Για να αποδείξουμε φόρο τιμής στους ήρωές μας. Και εσύ το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να πάρεις, να βγεις φωτογραφία. Στο μεταξύ στο Instagram της κάνει ζωάρα. Ζωάρα σε καρναβάλια από εδώ, από εκεί, μάσκες φορά. Α, πριν από ένα μήνα φορούσε και μάσκα για τον κορονοϊό. Γιατί έγραφε κάτω, λέει καλημέρα, λέει πάρτε τα μέτρα σας εκεί έξω, γιατί εκτός από τα ντρόουν κάνουν πάρτι και ιοί. Πώς συνέδεσε τα ντρόουν με τους ιούς. Τέλος πάντων, περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Αυτή λοιπόν η Happy Traveler. Happy Traveler με τα λεφτά μας, εντάξει. Που κάνει Dolce Vita. Που κάνει ζωάρα. Λέτε να την έχουμε παρεξηγήσει. Λέτε να την έχουμε παρεξηγήσει. Λέτε να εργάζεται σκληρά η γυναίκα. Λέτε να μας φέρνει τουριστικές συμφωνίες σε πακέτο. Να τις φορτώνει σε πακέτα και να μας φέρνει τουριστικές συμφωνίες. Είπε ο Κυριλίδης πριν που τον άκουγα ότι πήγε, λέει, στις Κάνες. Έψαξα κι εγώ λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα δικά της και βρήκα τη Βίκη Χατζηβασιλείου στις Κάνες. Και τι μας λέει ότι πήγε να κάνει στις Κάνες. Λίγο. Για να ακούσουμε λίγο. Κάνες. Βίκη Χατζηβασιλείου, by Κάνες.
11: Είμαστε μπροστά στο λυρικό περιπτέρο, εδώ στο φεστιβάλ των Κανών.
0: Λέει, επειδή φυσάει, φοράει ένα ρηχτό εκεί, τέτοιο τέλος πάντων. Εγώ είμαι πιο ψηλός από αυτήν, να ξέρεις. Είμαστε, λέει, στο ελληνικό. Ναι, είμαστε, λέει, στο ελληνικό περίπτερο στις Κάνες, λέει η Χατζηβασιλείου.
11: Δεν ήρθαμε για να περπατήσουμε το κόκκινο χαλί.
0: Δεν ήρθαμε, λέει, για να περπατήσουμε το κόκκινο χαλί. Ήρθαμε, πες γιατί ήρθατε.
11: Ήρθαμε για να κλείσουμε πράσινες συμφωνίες.
0: Ήρθαμε για να κλείσουμε, και το κάνει και έτσι. Ήρθαμε για να κλείσουμε πράσινες συμφωνίες. Όπα, λέω κι εγώ πράσινες συμφωνίες. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Για να κάτσε να ακούσω λίγο και τη συνέχεια.
11: Για το green filming.
0: Για ποιο ήρθατε.
11: Για το green filming.
0: Ακούτε ρε βλαχάρες. Βλαχάκια, εσείς μου ακούτε. Ξέρετε τι είναι το green filming. Πού να ξέρεις, βρε κατσαπλιά. Πού να ξέρεις τι είναι το green filming. Οι άλλοι πήγες στις Κάνες. Σου μιλάει για green filming και εσύ τώρα νομίζεις ότι αυτή κάνει ταξιδάκια αναψυχής. Δουλεύει η γυναίκα. Green, πράσινο. Αφού είπαμε ήρθαμε για να κάνουμε πράσινες συμφωνίες. Και πράσινα άλογα. Green. Βρε την τριτοτέταρτη. Να μην ξέρετε τι είναι το green filming. Σας τα λέει, θέλει να σας ανοίξει. Θέλει να σας ξεβλαχέψει. Θέλει να σας ξεβλαχέψει η Χατζηβασιλείου. Πακέτο σας φέρνει συμφωνίες για green filming, για πράσινο κινηματογράφο. Γιατί.
11: Που είναι η νέα τάση στα κινηματογραφικά δεδομένα.
0: Είναι η νέα τάση στα κινηματογραφικά δεδομένα, βρε βλαχάκια. Βρε πήγε στις Κάνες η γυναίκα. Άφησε πίσω την οικογένειά της, τον άντρα της, τις υποχρεώσεις της. Και πήγε τζάμπα στις Κάνες. Για να κάνει συμφωνίες πράσινες και να κάνει deal για green filming. Πράσινη. Να είναι καλά η γυναίκα. Από τότε που πήγε, εγώ κατεβαίνω κάτω και βλέπω ανθρώπους να τραβάνε πλάνα και να κρατάνε ένα τριαντάφυλλο για παράδειγμα. Αυτό είναι green filming. Έχω δει ανθρώπους. Δηλαδή από τότε. Να είναι καλά η γυναίκα. Να είναι καλά. Έχουν έρθει όλοι οι green filmers στη Θεσσαλονίκη. Πακέτα σας. Μιλάω τώρα μιλιούνια. Μιλιούνια οι τουρίστες από αυτή την πράσινη συμφωνία που έκανε. Πού αλλού. Στις Κάνες. Να σου πω λίγο. Πού αλλού είπε ο Κυριλίδης ότι πήγε η Βικούλα. Λονδίνο. Τη βρήκα και Λονδίνο. Κάτσε, γίνεται καλύτερο. Για πακέτο, Βίκη. Βίκη, London is calling.
12: σε αυτό το συγκλονιστικό χώρο που είναι ένα μουσείο και εκθετήριο ταυτόχρονα.
0: Μουσείο και εκθετήριο ταυτόχρονα στο Λονδίνο.
12: Και εδώ που μόλις έλαβε χώρα η εκδήλωση του ΕΟΤ.
0: Εδώ έλαβε χώρα η εκδήλωση του ΕΟΤ. Προσέξτε.
12: Για απονομή βραβείων σε περιοχές της Ελλάδας που έχουν διακριθεί.
0: Για απονομή βραβείων σε περιοχές της Ελλάδας που έχουν διακριθεί.
12: Η κεντρική Μακεδονία είχε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή.
0: Ναι.
12: Να διακριθεί με δύο βραβεία, παρακαλώ.
0: Πήραμε δύο βραβεία στο Λονδίνο. Πήρε η κεντρική Μακεδονία πήρε δύο βραβεία στο Λονδίνο.
12: Το ένα είναι για τη Θεσσαλονίκη ως ο καλύτερος city break προορισμός.
0: Βλάχα, ακούς, ο καλύτερος city break προορισμός. City break. Τι, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τη σοκολάτα. City break. Ο καλύτερος city break προορισμός στη Θεσσαλονίκη. Ακούς, εσύ που λες ότι το κορίτσι δεν δουλεύει.
12: Και το άλλο είναι για την Ολύμπους Ριβιέρα ως ο καλύτερος αναδυόμενος προορισμός.
0: Ολύμπους Ριβιέρα. Ολύμπους Ριβιέρα. Αυτό εκεί στην Κατερίνη, λέει η παραλία Κατερίνη, είναι η Ολύμπους Ριβιέρα. Εκεί είναι η Ολύμπους Ριβιέρα. Που όταν πλημμύρισε, να μην πω τι είχε βγει στη Ριβιέρα. Εκεί. Και η Θεσσαλονίκη είναι ο καλύτερος city break προορισμός και η Ολύμπους Ριβιέρα πήρε βραβείο για του αναδυόμενου τουριστικού προορισμού. Ναι. Να χειροκροτήσω τώρα. Κάτσε τώρα, πέρα από κάθε πλάκα. Είναι δύο βραβεία. Τα πήραμε στο Λονδίνο. Ε. Ναι. Όχι ακριβώς. Άκου τώρα το παρασύνθημα. Δεν συμμετείχαν άλλες χώρες. Δεν συμμετείχαν άλλες χώρες. Δηλαδή, δεν συμμετείχε η Ιταλία με τη Ρώμη, η Ισπανία με τη Βαρκελόνη και τη Μαδρίτη, η Βουλγαρία με τη Σόφια, η Γαλλία με το Παρίσι. Δεν συμμετείχανε. Καταλαβες. Δεν συμμετείχε δηλαδή η Νορβηγία με το Όσλο, ξέρω εγώ, η Σουηδία με τη Στοκχόλμη, η Δανία με την Κοπενχάγη. Δεν συμμετείχανε. Δεν συμμετείχε, ξέρω εγώ, η Κωνσταντινούπολη, δεν συμμετείχαν άλλες πόλεις, χώρες κτλ. Ήμασταν μόνο η Ελλάδα. Τώρα καταλαβαίνεις τι λέμε. Και μας το παρουσιάζει αυτό το πράγμα ότι πήγε στο Λονδίνο και ότι φέρνει δύο βραβεία στις τσέπες της. Και εμείς περιμένουμε να δούμε πόσοι τουρίστες έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη επειδή πήρε βραβείο City Break προορισμού και πόσοι πήγανε στο Ολύμπους Ριβιέρα. Επειδή πήρε το βραβείο του ταχύτερα αναδυόμενου τουριστικού προορισμού. Ρε εσείς κοροϊδεύετε τη γυναίκα, βρε λασπολόγοι. Βρε λασπολόγοι, τα βάζετε με τη Χατζηβασιλείου, πακέτο μας φέρνει. Τις συμφωνίες αυτές. Πάει σε ξένες χώρες, στο Λονδίνο. Στο μακρινό Λονδίνο. Και κλείνει τέτοια deal. Σε διαγωνισμούς που θα βραβευτεί ούτως ή άλλως η Ελλάδα. Δηλαδή αυτό είναι... στημένη υποδρομία που τρέχουν συγκεκριμένα άλογα και ξέρεις από πριν ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δηλαδή εγώ αποκλείεται σε αυτή την εκδήλωση να πήγε άλλος αντιπεριφερειάρχης από άλλη ελληνική πόλη όπου συμμετείχε η περιφέρεια που συμμετείχε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Έλα, θα πάρεις δύο βραβεία εσύ και θα γυρίσεις σπίτι. Θα κάνεις και ένα βιντεάκι, θα τους πεις ότι να εγώ εδώ είμαι. Και μετά όλο το βράδυ, γιόλο. Ε, να τα δείπνα, να τε οι βόλτες, να η Trafalgar Square, να το London Eye, να πάμε να δούμε και λίγο το Buckingham. Όλα τα ξέρετε, είναι πακέτο. Ναι, πληρωμένα, είναι, πώς το λένε, all inclusive. All inclusive. Και το εξτραδάκι, εκτός έδρας. Να μην κόψουμε ένα εξτραδάκι. Καμία υπερορία. Κρατάει το κινητό, βγάζει selfie. Δεν είναι δύσκολο, αδελφέ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο. Και τι είναι, να, πού την είδαμε, κάνες. Λονδίνο. Πάμε και λίγο μακρινή και αφιλόξενη Αμερική. Δύσκολο τώρα, Αμερική, φίλε, εγκληματικότητα, δεν έχει καλό φαγητό. Τι μας έφερε λίγο από την Αμερική το Βικάκι, για πάμε, Βίκη, βγαίνεις.
12: Αυτή είναι η διεθνής έκθεση IMAX America.
0: IMAX America. Έχει βγει παγανιά. IMAX. IMAX ρε, τι IMAX βρε. Βρε εσύ, προσπαθεί να σε ξεβλαχέψει και εσύ εκεί επιμένεις. Να λες ότι πάει και κάνει διακοπές με τα δικά μας τα λεφτά. Τι πάει να κάνει στην αφιλόξενη Αμερική.
12: Η μεγαλύτερη έκθεση συνεδριακού τουρισμού.
0: Κατάλαβες. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση συνεδριακού τουρισμού. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση συνεδριακού τουρισμού.

0: Dollars, dollars. Ναι, ήθελα να. Ο ένας με σταμάτησε, μου λέει να σε δώσω dollars. Δεν λέω, δεν θέλω, ρε. Πω, πού ήρθες εδώ, τι είσαι εσύ. America, λέει. Βικάτζη, Βασιλείο. Λέω. Και πώς. I saw her και τα λοιπά. Και ήρθε. Ο άλλος βγήκε από το στενό με καβάλα σε ένα άλλο. Από το Τέξας, το έφερε εδώ πέρα. Κατάλαβες. My horse, λέει και τα λοιπά. Λέω. Είμαι cousin, λέει, του Κλίντ. Λέω, ποιο Κλίντ, του Eastwood, μου λέει. What the fuck, yeah. Έχουμε λιώσει, μιλά. Δεν θέλω να αρχίσω να βάζω τώρα τα βιντεάκια από την Ινδία της Χατζηβασιλείου. Καταλαβαίνετε, έτσι, θα γίνει η Bollywood η κατάσταση. Οπότε, εντάξει, θα επιλέξω να πάω παρακάτω. Ρε, εσείς, δεν τρέπεστε, ρε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Σκληρά εργαζόμενοι, βέβαια, ναι, πίσω από το φίλτρο. Ναι. Τέλος πάντων, μην το συνεχίσω. Μην το συνεχίσω. Εντάχει, δύο πράγματα θα πω. Στο ένα θα μείνω στην εκπομπή κιόλας. Και άλλα και στα δύο θα θέσω ερωτήματα στους συνεντευξιαζόμενους. Καταρχάς, αύριο, ποιος μας έρχεται να μας μιλήσει στη Βουλή? Ποιος? Ποιος μας έρχεται αύριο? Ποιον σας έχω εγώ, το λιγουρεύεστε? Βαρθολομαίος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Θα μιλήσει στη Βουλή. Και υπάρχει non-paper, άρχισε να ανεβάζω, μόνο που είπα Οικουμενικός Πατριάρχης, άρχισε να ανεβάζω παλμούς. Υπάρχει non-paper προς τους βουλευτές, να είναι, λέει, όλοι εκεί, για να είναι γεμάτη η Ολομέλεια, γιατί θα μιλήσει, θα απευθύνει μήνυμα προς την Ολομέλεια της Βουλής, ο Βαρθολομαίος. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο τον Βαρθολομαίο. Καταρχάς, για μένα, άνθρωποι οι οποίοι σέβονται την Ορθοδοξία δεν θα έπρεπε να είναι εκεί μέσα. Θα έπρεπε να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Λέω εγώ τώρα. Αυτό για μένα. Για μένα. Από εκεί πέρα ο καθένας ό,τι το λέει η ψυχούλα του. Θα το ρωτήσουν τίποτα για τη Μονή Σουσινά? Που η κατάσταση εκεί είναι στον αέρα. Και κάνουν παιχνίδι σε βάρος της Ορθοδοξίας οι Αιγύπτιοι. Θα απαιτήσουν κάποιοι να μιλήσει για την Μονή Σουσινά? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα απαιτήσουν κάποιοι να έχει μια ξεκάθαρη θέση για το γάμο των ομοφυλόφιλων? Να το ρωτήσουν για τον ελπιδοφόρο που βάφτισε δύο παιδιά τα οποία τα έχουν υιοθετήσει δύο γκέι. Η μάνα ενός εκ των δύο είναι συνεργάτηδα της Kimberly Guilfoyle. Και με αυτή να έχει selfie η Χατζη Βασιλείου, να ξέρετε. Βρήκα selfie Kimberly Guilfoyle. Καλά, η Kimberly τώρα εδώ με τον Αργυρό έχει συνεργασία, δεν θα έχει με τη Χατζη Βασιλείου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα τον ρωτήσουνε για όλο αυτό το οικουμενιστικό αφήγημα το οποίο προωθείται από την ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θα τοποθετηθεί επ' αυτού? Τι θα έρθει να μας πει? Πόσο καλά τα πάει με τον Ερντογάν? Θα το ρωτήσουνε για τον Ερντογάν? Ή δεν θα μπορεί να απαντήσει? Ή απλά θα έρθει να μας πει δυο λόγια αγάπης, θα το χειροκροτήσουνε και θα φύγει? Γιατί άμα είναι έτσι, δεν έχει κανένα νόημα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος να βρίσκεται εκεί μέσα. Ο Νατσιός θα τον ρωτήσει για το πάρτι οικουμενισμού που έκανε μαζί με τον Πάπα? Αποκλείεται να τον ρωτήσει, γιατί ούτως ή άλλως είχε κάνει βίντεο με το οποίο τον δικαιολογούσε. Λέω εγώ τώρα. Πρέπει να σταματήσουμε να ρίχνουμε νερό στο κρασί μας, γιατί πλέον έχει πάψει να είναι κρασί. Ένα αυτό το θέμα. Και δεύτερο θέμα, εντάχει θα το πω και αυτό, γιατί πλησιάζει 9 και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση. Έχει να κάνει με τον φίλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Θεολόγου, Θεοφίλου, συγγνώμη, τον κύριο Κωνσταντίνο Θεοφίλου, τον Τζομπάνο, τον Τζέλιγκα, με τον οποίο κλάψαμε όλοι μαζί όταν τους φάξανε τα πρόβατα. Εκεί την φυλή, την ντόπια φυλή στο μικρό μοναστήρι, και τον οποίο τον έστειλαν με εγκεφαλικό στο νοσοκομείο. Του έσφαξαν το κοπάδι, ο άνθρωπος άντεξε. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό, ο άνθρωπος άντεξε. Και τώρα δεν τον αποζημιώνει το κράτος, παιδιά. Και γιατί, λέει, δεν τον αποζημιώνει? Γιατί, λέει, δεν συνεργάστηκε. Άκου λίγο ένα μικρό απόσπασμα.
1: Κοιτάξτε τι υπόγραψε η περιφέρεια.
0: Του ήρθαν τα χαρτιά.

0: Περιφέρεια υπόγραψε, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων της εκμετάλλευσής σας λόγω μόλυνσης από ευλογιά των προβάτων απορρίπτεται. Τα πρόβατα μας τα πήραν και δεν μας τα αποζημιώνουν. 763 πρόβατα είχα. Με ψώφισαν από την ευλογιά 207 πρόβατα. 450 πρόβατα με σφάξαν στο μαντρί, δηλαδή τα σκοτώσαν και τα φορτώσαν και τα πήραν, και 32 γίδες. Και αρνάκια είχα, και μερικά αρνάκια, μερικά γεννημένα μικρά. Και σήμερα, όχι σήμερα, χτες προχτές, με στείλαν το χαρτί η προϊσταμένη διευθύντρια ότι δεν με αποζημιώνουν τα πρόβατα. Τώρα, οι λόγοι είναι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους γραφείου και μπορείτε να τα πάρετε από το χαρτί αυτό όποιος θέλει. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργαζόμουν, δεν συνεργάστηκα.
1: Και επειδή δεν συνεργάστηκε, δεν φτάνει που του σφάξαν το κοπάδι, δεν φτάνει που τον έστειλαν στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό, δεν τον αποζημιώνουν γιατί δεν συνεργάστηκε. Ποιος είσαι εσύ ρε κερατά, δημόσιοι υπάλληλε, τράγε του καθεστώτος των αρίστων του Κούλη, που αποφασίζεις να μην αποσημειώσεις τον κτηνοτρόφο γιατί δεν συνεργάστηκε? Ποιος είσαι? Πρώτο Θεός θα μας μιλήσει σήμερα στην εκπομπή ο κύριος Θεοφύλου, ο κύριος Κωνσταντίνος. Θα μας μιλήσει. Τι να πω ρε παιδιά, από πού να το πρωτοπιάσω? Σας είπα σήμερα για τα ενεργειακά ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε και θα τα αντιμετωπίσουμε όλοι. Σας είπα σήμερα για τα άθλια μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως αυτά τα χρέπια λεωφορεία, τα οποία κυκλοφορούν και δεν έχουν απαραίτητα συστήματα, ούτε ABS, ούτε πυρασφάλεια, ούτε φρένα. Πατούσε ο άλλος τέρμα το φρένο και το αυτοκίνητο πήγαινε κανονικά, έκανε πορεία κανονική. Το λέω, πώς το οδηγάς, αδερφέ? Πώς το οδηγάς αυτό το πράγμα? Άμα δεν ήμασταν έμπειροι, αλλά δεν είναι όλοι έμπειροι, γι' αυτό φεύγουν κάτι λεωφορεία πάνω σε κάτι διαμερίσματα, σε κάτι μπαλκόνια. Άλλα παίρνουν φωτιά, άλλα σταματάνε συνέχεια με βλάβες. Υπάρχουν τα σωματεία των εργαζομένων που πιάνουν οδηγούς και τους λένε, έλα μην μιλάς, σώπα. Υπέγραψε, αδέρφια, αν το λεωφορείο σας έχει τέτοιο πρόβλημα, σταματήστε τα τώρα και κατεβείτε κάτω. Θα είστε ο επόμενος σταθμάρχης. Σας είπα για το 166, τρεις φορές, από τις 10 παρά το βράδυ μέχρι τις 11 και δεν το σήκωνε κανένας. Κανένας! Άδωνη, καλημέρα! Έρχεται η Λάουρα! Θα ερευνήσει και την δικιά σου φάρα και το δικό σου Υπουργείο για οικονομικές ατασταλίες. Και ιδιαίτερα και στην περίοδο του κορονοϊού έγιναν πολλές. Πού να το πιάσω? Σας είπα για τη Βικάρα, σας είπα για τον Βαρθολομαίο που έρχεται και ετοιμάζονται να το χειροκροτήσουν, σας είπα για αυτούς οι οποίοι δίνουν αγώνα για να κρατήσουν ζωντανό τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, αλείς, μελισσοκόμοι, και έχουν απέναντί τους κατά βάση το κράτος, το ίδιο το κράτος. Δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα Μποτίτση. Συγκεντρωθείτε. Η δεύτερη ώρα έχει πολλές συνεντεύξεις. Δύο πολλές. Κώστας Μπούμπας και ο κύριος Κωνσταντίνος Θεοφύλου θα είναι οι δύο συνεντευξιαζόμενοι της δεύτερης ώρας. Την τρίτη ώρα θα μιλήσουμε για τον άλλο μεγάλο βραχνά με τα κόκκινα δάνεια, διότι υπάρχουν εξελίξεις. Και θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που βλέπω ότι είναι πάρα πολλά. Προφανώς αυτά τα οποία σας έχω πει μέχρι τώρα δεν τα έχω διαβάσει ακόμα τα μηνύματα που έχετε στείλει, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι σας τσίγκλησαν. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του ορμού πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εγχειρίας, στέλνοντας μήνυμα στην Ουάσιγκτον. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στο στενό του ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Με προειδοποιητικό τόνο απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει ότι τα περισσότερα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επαρκώς στοχευμένα. Αντί να στηρίζουν τους πιο ευάλωτους, πολλές χώρες επέλεξαν οικονομικά επιζήμια οριζόντια μέτρα, διωγγώνοντας το δημοσιονομικό κόστος χωρίς αποτελεσματικότητα. Αντιμέτωποι με νέο κύμα ανατιμήσεων, οι καταναλωτές εκρηκτικές ανατιμήσεις βλέπουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας σήμερα στην Αθήνα. Το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Έτοιμο το σχέδιο, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση του χθες ο Πρωθυπουργός. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε την ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, θυμίζοντας το ορυτό «Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω Μέλη», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για τη συνεχιζόμενη ληστεία των βάρος των Ελλήνων, κουβέντα, πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Απογοητευτική εικόνα για την ποιότητα εργασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα πανευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound, η οποία καταγράφει σοβαρές υστερήσεις σε βασικούς δείκτες όπως οι αποδοχές, τα ωράρια και η ένταση εργασίας. Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με μικρά διαστήματα βροχών αλλά και σημαντική βελτίωση, καθώς και τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Έως 20 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη σήμερα, η άνεμη στο θερμαϊκό ασθενής. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο Χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
9: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811 η εκπομπή. Και σήμερα ξεκινάμε με το πόδι πατημένο στον γκάζι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για 3 ώρες καθημερινά, όπου σας ενημερώνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες. 6940-66-70-71 είναι το κινητό τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη και 2310-66-21-24 είναι το σταθερό τηλέφωνο. Ο Γιάννης είναι επικεφαλής μιας ομάδας με περισσότερους από 20 πιστοποιημένους μεσίτες. Όλοι τους ελληνόψυχοι, όλοι τους έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν, να βρείτε λύσεις για τα κτηματομιστικά ζητήματα που σας απασχολούν. Είτε θέλετε να νοικιάσετε, είτε θέλετε να αγοράσετε, είτε θέλετε να πουλήσετε. Τα πάντα γύρω από τα κτηματομιστικά, με ασφάλεια και με τη βεβαιότητα ότι δεν θα δώσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Γιατί συντελείται ένα ακόμα μεγάλο έγκλημα στη χώρα μας με αυτή την Golden Visa και όλη αυτή την σιωπηλή άλωση της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε πολύ ευαίσθητες περιοχές για την εθνική μας κυριαρχία και εθνική σταθερότητα. Και στα νησιά μας και στον Εύρο, στη Θράκη μας, γίνεται πραγματικά ο κακός χαμός. Αν θέλετε λοιπόν να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομιστικά, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας για σήμερα. Και θέλω να δώσω την καλημέρα μου, να το ευχηθώ και καλό μήνα και καλή εβδομάδα και Χριστός Ανέστη. Είναι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο Εξερών, ορμόμενος, ο κύριος Κώστας Μπούμπας. Κύριε Μπούμπα, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δαμιανίδη, καλή σας ημέρα σε εσάς. Καλή εβδομάδα να έχουμε και στους ακροατές της εκπομπής του Focus για όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τώρα τα θέματα είναι πάρα πολλά. Το θερμόμετρο, το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Είναι πολλά τα μέτωπα τα που έχετε μπροστά σας. Μετά από αυτές τις λίγες μέρες όπου σηκώθηκε λίγο εκ των πραγμάτων το πόδι από τον γκάζι, αλλά τώρα ξαναπηγαίνετε πατημένοι. Τώρα από πού να το πιάσω. Σας άκουγα, να σας πω λίγο. Σας άκουγα καιρό πριν να μιλάτε για την ουρία και το πώς η ουρία θα επηρεάσει την τιμή των λιπασμάτων, πράγμα το οποίο θα συμπαρασύρει τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα, για να μην πω δεκάδες χιλιάδες προϊόντα. Και από κάτω θυμάμαι σας άκουγαν και ψιλοχασκογελούσαν όταν σας άκουγαν να μιλάτε για ουρία. Και εχθές διάβαζα ένα άρθρο σε μια μεγάλη εφημερίδα της χώρας μας, συστημική εφημερίδα, που ενημέρωνε τους αναγνώστες της για την ουρία, για το θηϊκό οξύ που έχουν πάρει την ανηφόρα και θα συμπαρασύρουν την αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα. Τελικά υπάρχει προετοιμασία ή είμαστε και εδώ πάμε και όπου βγει?
1: Προετοιμασία δεν υπήρχε και δεν υπάρχει. Το θέμα είναι δηλαδή κάποτε τότε με την κρίση που έγινε στις τιμές και υπάρχει αυτό με τα αγροτικά προϊόντα, οι Ιρλανδοί είχαν βγάλει το λεγόμενο κουπόνι λιπάσματος. Δηλαδή θέλω να πω ήταν προετοιμασμένοι.
0: Ναι.
1: Εμείς την τελευταία στιγμή, εκτός το ότι έπρεπε να έχουμε ενισχύσει και να έχουμε επιδοτήσει τα λιπάσματα τα οποία είχαν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια, δεν το πράξαμε. Τώρα τρέχουμε να προλάβουμε κάτι το οποίο έχει ξεφύγει υπό ποια έννοια, το λέω κύριε Δαμιανίδη. Η ζημιά με τις τιμές των λιπασμάτων έγινε με αυτά τα 40 κιλά σακιά και το έχουν πληρώσει ακριβά οι αγρότες. Δηλαδή, άμα δείτε, αυτό που μου λένε και αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι πολλές εταιρείες συνεχίζουν και στέλνουν μηνύματα στους αγρότες οι οποίοι δεν έχουν πάρει. Ούτε οι συνδεδεμένοι έχουν πάρει, έχουν να πληρωθούν από το Νοέμβριο, έχουν να πληρωθούν περσινά. Και τους στέλνει για 200 ευρώ, 300 ευρώ, 400 ευρώ μηνύματα και τους απειλεί με κατασχέσεις. Άρα λοιπόν προετοιμασία δεν υπήρχε τουλάχιστον για τα λιπάσματα. Yeah. Τώρα με την ουρία που λέτε, ναι δεν το γνωρίζανε, όντως χασκογελούσαν. Κάποιοι προβληματιστήκανε βέβαια και εδώ έρχεται και λέμε ότι από μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος έπρεπε ήδη να έχουν επιδοτηθεί αυτά. Γιατί όπως είπαμε το Ιράν είναι από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής λιπασμάτων παγκοσμίως. Και πολλό δε μάλλον για την ουρία που είναι βασικό συστατικό για το λίπασμα και έπρεπε ήδη να έχουν πάρει μέτρα από τότε. Η ζημιά έγινε υπό την έννοια πολλοί αγρότες είναι καταχρεωμένοι τώρα με τα λιπάσματα. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Έπρεπε να το προλάβουν πριν. Έστω και αυτή την ώρα, καλλιεργά παρά ποτέ, αλλά το θέμα είναι το προλαμβάνει, είναι πάντα το καλύτερο του θεραπεύει και αυτή η πολιτική ενόραση και η διορατικότητα πρέπει να κυριαρχήσει. Γιατί σας είπα ότι πολλοί αγρότες έχουν περιέλθει πραγματικά σε απόγνωση λόγω του ότι όλα αυτά δεν τα έχουν προβλέψει. Yeah. Και όχι μόνο τώρα, αλλά σας είπα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι υπήρχε το κουπόνι λιπάσματος τότε με τις ανατιμήσεις σε χώρες της Ευρώπης όπως η Ιρλανδία και εμείς δεν το πράξαμε.
0: Ναι, ναι, είναι απολύτως κατανοητό. Είπατε για πρόβλεψη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζει μια σωστή κυβέρνηση για οποιαδήποτε χώρα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με τις εξελίξεις στον κόλπο και με όλη αυτή την αστάθεια έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολες καταστάσεις τις οποίες θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός από πλευράς κυβερνήσεως? Τι βλέπετε εσείς?
1: Όχι. Είναι τι θα κάνουν οι άλλοι, να κάνουμε κι εμείς. Ναι. Δούμε λίγο πρώτα τους άλλους, αυτό περιμένουν, τις κινήσεις των άλλων, για να δούμε κι εμείς.
0: Γιατί δεν κάνουμε εμείς πρωτοβουλίες?
1: Αυτό είναι η κυβερνητική πολιτική. Είμαστε η ουρά πολλών εξελίξεων. Τώρα θα μου πείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μα ήδη έπρεπε να έχει πέσει ο ΦΠΑ σε προϊόντα, ήδη έπρεπε να υπάρχει παρατηρητήριο τιμών, ήδη έπρεπε να μπει πλαφόν σε ό,τι αφορά τη διήλυση και όχι τους μεταφορείς και τα πρατήρια. Αυτό που φωνάζαμε στην ελληνική λύση και γενικότερα δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να αφήνεις ελεύθερο το διηλυστήριο και να θες να βάλεις πλαφόν για να πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Ήδη έπρεπε να έχουμε πάει σε επιδοτήσεις και σε ενισχύσεις όπως τα λιπάσματα που λέγαμε πριν, αλλά και σε άλλα αγροτικά εφόδια. Οπότε όλα αυτά δεν γίνανε. Και πολύ φοβάμαι ότι οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σε τουριστικό επίπεδο εφέτος. Μακάρι δηλαδή να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν το βλέπω τώρα γιατί δεν το προνοήσαμε πριν. Σας είπα, περιμένουμε τους άλλους για να πράξουμε κι εμείς. Αυτό που βλέπω εγώ από αυτή την κυβέρνηση, κύριε Δαμιανίδη, είναι μια δειλία ότι δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Όπως για παράδειγμα, σας πω, η Μελώνη στην Ιταλία, έτσι, για να ενισχύσει τα φτωχά λαϊκά στρώματα, γενικά το βιοπαλαιστή, όχι μόνο τον μέσο Έλληνα, να το πούμε έτσι. Περιμένει να δει τι θα κάνουν οι άλλοι, να κάνω κι εγώ. Δεν βλέπω πρωτοβουλίες ριζικές έξω από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό μανδύα. Δηλαδή, δεν θα περιμένεις την Ευρώπη. Θα πάρεις μέτρα. Θα πάρεις μέτρα γιατί μετά, αν προχωρήσει αυτό το καρκίνωμα και κάνει μεταστάσεις σε κοινωνικές τάξεις, σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν, όπως με το θέμα των ενοικίων. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Υπάρχει μια ασυνδοσία. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση που έχουν εκτοξεύσει όλα τα σπίτια στα ύψη και κανείς δεν μιλάει. Τώρα θα μου πει την ελεύθερη αγορά. Την ελεύθερη αγορά δεν ξέρω τι. Γιατί αυτό το οποίο λένε κάποιοι, όπως ας πούμε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, πρώτα ο φτωχός Ιταλός, πρώτα ο φτωχός Έλληνας, πρώτα οι Έλληνες. Δεν είναι ένα σύνθημα να είχαμε να λέγαμε. Θα βάλεις πλαφόν, ναι. Θα βάλεις πλαφόν. Από χθες διαβάζω, προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, να απαλύνει τα ψηλά γράμματα των δανείων. Για να μην υπάρχει, ναι, να μην υπάρχει να γνωρίζει ο άλλος τι υπογράφει. Και μπορεί λέει, σε 14 μέρες να ανακληθεί το δάνειο. Καλά, το 14ήμερο τώρα είμαστε για γέλιο. Τώρα τα υπόλοιπα, αν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του κεφαλαίου η τόκη, η ζημιά έγινε. Αφήσαμε δάνεια τόσα χρόνια που ρήμαξαν τον κόσμο και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε που έχουν γίνει κατασχέσεις. Εντάξει, είναι κάτι, περιμένουμε να το δούμε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται μέσα στο μήνα. Άρα εδώ υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση.
0: Πάντως, μιας και λέτε για τα δάνεια, εκμεταλλεύουμε τώρα την αναφορά σας και θέλω να αναφερθώ σε ένα μήνυμα το οποίο έλαβα χθες το απόγευμα από έναν φίλο ακροατή του Focus FM και μου λέει ο άνθρωπος, για αυτό που λέτε για τις πρωτοβουλίες που παίρνουν άλλες χώρες. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι δομημένο πολύ καλά και πολύ δυνατά τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μου λέει ότι έλαβα για το 2026 ένα προσωπικό δάνειο 10.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής για 5 χρόνια, 60 μήνες. Έτσι, πήρε 10.000 για 60 μήνες. Και λέει σε ελληνική τράπεζα θα έχουμε με ενδεικτική εκτίμηση με επιτόκιο 11 με 13%, μηνιαία δόση 215 με 235 ευρώ, συνολικό ποσό αποπληρωμής περίπου 12.900 με 14.100 για τα 10.000 που θα πάρει, έτσι. Θα πληρώσει είτε από 12.900 μέχρι 14.100. Και αντίστοιχη σε ιταλική τράπεζα, γιατί ο άνθρωπος μπόρεσε και το έψαξε, πάλι με τα ίδια στοιχεία, δηλαδή 10.000 ευρώ με διάρκεια 5 ετών, 60 μήνες αποπληρωμή. Η μηνιαία δόση είναι από 195 μέχρι 205 ευρώ. Θυμίζω στην Ελλάδα ήταν 215 με 235. Και το συνολικό ποσό αποπληρωμής στην Ιταλία για το ίδιο δάνειο, τα ίδια στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 11.900 με 12.500 χιλιάρικα. Δηλαδή, γιατί διαφορά 2 μέτρα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγάλη διαφορά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εδώ πρέπει να μπει ένα δίκτυο ασφάλειας. Και φυσικά είναι και τα fund, τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να τα στυλιτεύετε από τις ομιλίες σας, από το βήμα της Βουλής. Αλλά δεν υδρώνει το αυτή κανενός κυβερνητικού εννοώ.
1: Τα fund είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Δηλαδή, όταν λέω το μεγαλύτερο πρόβλημα, χάνονται περιουσίες, χάνονται σπίτια, χάνονται ακίνητα. Χάνονται πρώτη κατοικία Ελλήνων για ποσά τα οποία, ακούστε να δείτε, υπάρχει ο άλλος για 600 ευρώ, έχει πάει υπόθεση σε φαν. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Δαμιανίδη, αυτό που γίνεται αυτή τώρα με τα φαν είναι ότι δεν μπορείς να τα βρεις. Δηλαδή παίρνει ο άλλος τηλέφωνα, δεν απαντάει κανείς, στέλνει email, δεν σου απαντάνε ή σου απαντάνε μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να κάνουν ρυθμίσεις. Γιατί πρόλαβαν κάποιες τράπεζες να δώσουν τα φαν για 300 ευρώ, για 400 ευρώ, μιλάμε για τέτοια ποσά. Αλλά τα φαν είναι φαντάσματα. Δηλαδή, όταν λέω φαντάσματα, προφανώς εσκεμμένα δεν απαντούν. Δεν μπορείς να τους βρεις. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, τους βρίσκεις μετά από πάρα πολύ καιρό και αν τους βρεις, για να κάνεις ρυθμίσεις. Εσύ θες να κάνεις ρυθμίσεις, ρε παιδί μου, να σώσεις το σπίτι σου, να σώσεις το ακίνητο και αυτοί δεν απαντάνε. Ούτε στα τηλέφωνα, ούτε στα email. Άρα λοιπόν, εκ του πονηρού, που αποβλέπουν σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Καταλάβατε, είναι μεγάλη η όλη ιστορία των φαν, τα οποία είναι καθαρά ούτε αφημί στην Ελλάδα, ούτε αποδίδουν. Είναι μια κατάσταση και ο Κυριάκος Βελόπουλος που το έχει αυτό εξαγγείλει ούκο λίγες φορές και άλλοι βουλευτές μέσα από την ελληνική λύση και εγώ που φωνάζω για τα φαν, γιατί χάνονται περιουσίες, ο υδρότας, ο κάματος.
0: Ωραία, εσείς κύριε Μπουμπά τους λέτε, ψηφίστε μας να τα αλλάξουμε, θα μπορέσετε. Θα μπορέσετε.
1: Αυτό είναι το μόνο εύκολο να πετάξει τα φαν έξω. Όταν θα βάλει την κλίδα ασφαλείας ότι καταρχάς δεν μπορούν να μπουν αυτή τη στιγμή τα φαν αν δεν πληρούν αν δεν ξέρουμε, αφημί, αν δεν αποδίδουν ΦΠΑ στην Ελλάδα. Ένα το κρατούμενο για να ξεχωρίσουμε ποια φαν μπορούν να συνεργαστούν. Δεύτερον, μπαίνουν την κλίδα ασφαλείας από παγωμένα δάνεια ή κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι και ένα έμπιστος που πρέπει να προσδιορίσεις και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ο άλλος επειδή δεν πλήρωσε 2 δόσεις που βάζει τα φαν. Αυτά όλα μπορούν να μπουν νομικά.
0: Μήπως κύριε Μπούμπα, επειδή και εμείς εδώ το έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως με το ζήτημα των φαντ. Τα φαντ που είναι ουσιαστικά οι ίδιες οι τράπεζες, προφανώς και ξέρουν ότι ο Έλληνας δανειολήπτης μπορεί να έχει ένα σπιτάκι στο χωριό, μπορεί να έχει ένα διαμέρισμα από κληρονομιά. Μήπως θέλουν με αυτή την μαφιόζικη τακτική, γιατί αυτό το οποίο περιγράφουμε είναι μια μαφιόζικη τακτική, έτσι, θέλουν να πάρουν την περιουσία μας. Μήπως θέλουν ουσιαστικά να αφήσουν πανί με πανί τον Έλληνα δανειολήπτη και θέλουν να του πάρουν έστω και αυτό το μικρό σπιτάκι, έστω και αυτό το μικρό χωραφάκι, θέλουν να του πάρουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Τα φαντς αυτή τη στιγμή, κύριε Δαμιανίδη, ούτε αισθήματα έχουν, ούτε ευαισθησίες έχουν. Είναι η σκληρότητα της κατάστασης που παίρνεις τον ιδρώτα του αλουνού μέσα σε λίγα λεπτά, γιατί δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να πληρώσει κάποιες δόσεις ή γιατί έχασε τη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Αυτό το να παίρνουν τα σπίτια στα χωριά πάει αλλού, ξέρετε, όλο αυτό το σχέδιο και δεν ξέρουμε αυτά τα σπίτια που θα αγοραστούν σε ποιους θα πουληθούν και ποιοι θα έρχονται εκεί.
0: Μα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχετε υπόψη σας και να το σταθμίσετε με αυτό το δεδομένο? Δηλαδή αυτό, δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα πράγματα μεταξύ τους. Συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι ένα κοινό είναι το σχέδιο.
1: Ειδικά σε αυτό που λέτε στα χωριά που περνάει στα ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
1: Λες γιατί να πάρει ένα σπίτι σε ένα χωριό το οποίο είναι 100 κατοίκων οπουδήποτε στη Μεθόριο ή σε από... Άρα κάπου αποβλέπει.
0: Πόσους οικισμούς θέλει να φτιάξει στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης με λαθρομετανάστες? Πάνω από 100.
1: Ακριβώς. Και να γίνουν συγκροτήματα.
0: Συγκροτήματα.
1: Ναι, να γίνουν συγκροτήματα.
0: Ορίστε.
1: Έτσι. Αυτό βλέπετε τώρα. Εγώ το βλέπω στις αίρες. Είναι εγκαταλελειμμένα τα χωριά.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει νέοι. Είναι μέσα κάτι αλλοδαπή. Εντάξει, έχουν πάρει σπιτιά Αλβανοί, είναι Βούλγαροι που έχουν έρθει χρόνια. Και τώρα βλέπουμε σιγά σιγά θα ξεπηδήσουν και άλλου είδους εθνότητες από τους λάθρο που έχουμε για να γίνουν συγκροτήματα.
0: Μάλιστα.
1: Σιγά σιγά εκεί οδεύουμε, δυστυχώς, με την αφέμαξη και την αλλίωση του πληθυσμού. Να σας
0: ρωτήσω τώρα, επειδή είπατε για Σέρες και αυτή η αγαπημένη περιοχή και πολύπαθη, οφείλω να ομολογήσω. Ένας ακροατής και οδηγός λεωφορείου από το ΚΤΕΛ Σερών που συνεργάζεται και με τον ΟΑΣ Θεσσαλονίκης μου στείλε εχθές ένα βίντεο, πολλά όχι ένα, και φωτογραφίες που πραγματικά αυτό το οποίο καταγράφουν είναι ένα λεωφορείο, είναι πολλά λεωφορεία τα οποία είναι σε κάκιστη κατάσταση, και στα οποία όμως παρόλα αυτά γίνονται δρομολόγια και φορτώνουν με πάνω παιδιά, γονείς, εμείς οι ίδιοι ανεβαίνουμε με κίνδυνο της ζωής μας. Είναι δυνατόν, κύριε Μπούμπα, να κυκλοφορούν ελεύθερα αυτά τα λεωφορεία την ώρα που ο Έλληνας καταναλωτής, ο Έλληνας οδηγός κυκλοφορεί καθημερινά πλέον με έναν φόβο μη του πάρουν το δίπλωμα σε περίπτωση που σε έναν δρόμο που θα μπορούσε να πηγαίνει με ασφάλεια με 90 χιλιόμετρα την ώρα τον υποχρεώνουν να πηγαίνει με 30 και με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά και πόσο μάλλον σε μια χώρα που έχουμε ζήσει το έγκλημα των τεμπών και ακόμα κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να δικαιωθούν για τους ανθρώπους τους που χάθηκαν να κυκλοφορούν τέτοιου είδους επικίνδυνα λεωφορεία.
1: Κύριε Δαμιανίδη, εγώ όταν έρχομαι, όταν κατεβαίνω στην Αθήνα στο αεροδρόμιο, παίρνω το λεωφορείο.
0: Μάλιστα.
1: Έχω παίρνω το 1095 για να πάω από το Βενιζέλο στο Σύνταγμα και το αντίστροφο.
0: Γιατί δεν έχετε αστυνομικό να σας κάνει μεταφορά?
1: Όχι, δεν είναι στην Αθήνα, όχι. Κυκλοφορώ, σας λέω, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Σας τιμά αυτό.
1: Προτιμώ το λεωφορείο από τότε που έγινα βουλευτής από το 19.
0: Δεν ξέρω πολλούς βουλευτές που να κάνουν το ίδιο πράγμα. Αλήθεια σας το λέω.
1: Θέμα καθενός. Εγώ άλλο θα σας πω. Το τι μπαίνει στο λεωφορείο, πόσα υπεράριθμα άτομα, δηλαδή ο ένας επάνω στον άλλον. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε κάποια δρομολόγια που πέφτει να έχει πάρα πολύ κόσμο για τις πτήσεις. Ποιος το ελέγχει αυτό? Καταλάβατε, αντί να βάλουν εκείνη την ώρα ένα δεύτερο. Μπαίνει ένα λεωφορείο το οποίο είναι όπως είναι και ένα λεωφορεία στην Αφρική που στηβάζονται, πάρε και εμένα πάνω. Οπότε αντιλαμβάνεστε το θέμα ασφάλειας, δυστυχώς δεν έχει ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για όλους. Αυτό είναι μια ελληνική πραγματικότητα. Αυτό που λέτε με τα λεωφορεία.
0: Εντάξει, ξέρετε όμως κάτι. Δηλαδή τώρα γίνονται θέματα επιθεμάτων, επειδή είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό με τον 13χρονο που σκοτώθηκε όταν συγκρούστηκε το πατίνι του με το αυτοκίνητο. Ναι, με θέμα, σοβαρό θέμα. Δεν μπορούμε να. Δηλαδή, κυκλοφορούν μέσα σε δρόμους, πατίνια, δεν υπάρχει έλεγχος κτλ. Εξαντλούμε το ενδιαφέρον μας εκεί και δηλαδή ασχολούμαστε με το ένα πρόβατο που περνάει και δεν ασχολούμαστε με όλο το κοπάδι.
1: Αυτό είναι αυτό. Βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Έτσι και στην Ελλάδα αυτό γίνεται. Και σε πολλά σημεία και με ξένα φορτηγά κυρίως που έρχονται εδώ, αν δείτε και από το προμαχό να την περνάει, δεν γίνεται έλεγχος όπως πρέπει. Υπάρχει και έλλειψη της αστυνομικής δύναμης, πρέπει να το πούμε και αυτό. Αλλά υπάρχουν και αυτό τα στραβά μάτια, είναι τα λεγόμενα στραβά μάτια. Θέλω να πιστεύω αυτό το οποίο γίνεται είναι εξαίρεση του κανόνα, γιατί τουλάχιστον εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς φίλους ιδιοκτήτες που υπάρχει μια πάρα πάρα πολύ καλή συντήρηση στα λεωφορεία, αλλά υπάρχουν πάντα.
0: Θα σας στείλω να δείτε. Θα σας στείλω να το δείτε το βίντεο. Ξέρω ότι εμπιστεύεστε το δημοσιογραφικό μου έτσι ένστικτο. Θα σας το στείλω. Και αν κρίνετε ότι πρέπει να φτάσει και σαν ερώτηση μέσα στο κοινοβούλιο,
1: Βεβαίως. Είναι καθήκον μας. Και βέβαια έχουμε και ένα άλλο δινηρό που δυστυχώς για μία ακόμη φορά στην επίκαιρη ερώτηση που είχα καταθέσει ως βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, μπορώ να σας τη στείλω όποτε θέλετε, γιατί φώναζα για αυτό το θέμα. Και δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Έχουμε 2 νεκρούς κρατουμένους αλλοδαπούς Αλγερινό και δεν θυμάμαι άλλος από πού ήταν από τους νεκρούς στην εξέγερση που έγινε στις φυλακές της Νιγρήτας.
0: Ναι.
1: Το φωνάζαμε αυτό, διότι αυτή τη στιγμή, για να ξέρει ο κόσμος, η χωρητικότητα στις φυλακές είναι 600 κρατούμενοι και αυτή την ώρα υπάρχουν περίπου 850.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον άλλους 250 κρατούμενους παραπάνω. Πέρα από τα κελιά, αυτά στα πειθαρχία είναι γεμάτα και τα πειθαρχία, τα οποία δεν μπορεί να είναι γεμάτα. Οπότε πριν από λίγες μέρες έγιναν 3 απόπειρες απόδρασης. Εδώ όμως πρόκειται τώρα για ξεκαθάρισμα μεταξύ συμμοριών. Η φρουρά πρέπει να είναι περίπου στα 98 άτομα, είναι 30 άτομα λιγότερο και αυτό παίζει το ρόλο του. Οπότε με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές της Νιγρήτας, ήταν επόμενο ότι θα γίνει κάτι οδυνηρό και έρχεται τώρα και δυστυχώς είχαμε αυτούς τους 2 νεκρούς πριν από λίγες ώρες στο σοφρονιστικό κατάστημα στις φυλακές της Νιγρήτας λόγω όλων αυτών των οποίων φωνάζαμε και για τη φρουρά αλλά και για το ότι είναι πολύ περισσότεροι κρατούμενοι.
0: Οι εθνικότητες που κυριαρχούν ποιες είναι εκεί στην Νιγρήτα?
1: Όλοι είναι από κάτω. Είναι Μπαγκλαντές, είναι Αλγερία, είναι Αίγυπτος, είναι.
0: Άρα οι φυλακές. Άρα οι φυλακές με όλα αυτά τα λουλούδια από το Σάββατο μου το πήρατε είναι εμπόλεμη ζώνη.
1: Είναι φυσικά.
0: Είναι εμπόλεμη ζώνη. Έτσι. Τώρα όλοι αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους. Δεν είναι, αδέλφια. Είναι. Εντάξει. Βέβαια τους ενώνει.
1: Είναι γιατί είναι και διαφορετικών θρησκευτικών πεπιθήσεων, αλλά είναι και άλλα κοινά.
0: Τους ενώνει το μίσος τους, τους ενώνει το μίσος τους για την Ορθοδοξία, κύριε Μπούμπα, το ξέρετε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να δω τι θα ρωτήσετε μεθαύριο που θα έρθει να, αύριο που θα έρθει να μιλήσει ο Βαρθολομαίος στο κοινοβούλιο, που θέλει να είστε όλοι οι βουλευτές εκεί, βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό και το παρακολουθείτε πολύ στενά. Ο ΠΚΠΕ, τι γίνεται με τις δικογραφίες, τι έχουμε να περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες.
1: Έχουμε να περιμένουμε, υπομονή θέλει. Υπό την έννοια το ότι είναι πιο αυστηρές αυτές οι δικογραφίες, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να πάει αυτό. Πραγματικά είναι ντόμινο. Ειλικρινά, κύριε Δαμιανίδη, εγώ το γνωρίζω το θέμα, το ξέρετε, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και εκπλήσωμαι κι εγώ. Πραγματικά είναι ντόμινο. Το ποια άτομα, ποια πρόσωπα εμπλέκονται, που μπορεί, σε τι προεκτάσεις μπορεί να φτάσει. Τώρα λένε κάποιοι ότι είναι σταγόνα κινέζικου μαρτυρίου. Είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Βλέπει, ελέγχει, τα ξαναμελετάει. Και εμείς θέλαμε να τελειώνει η δικογραφία για να ξέρουμε ποιοι εμπλέκονται, αλλά και από την άλλη πρέπει απρόσκοπτα να αφήσουμε την Εισαγγελική Αρχή. Διότι εγώ θυμάμαι και από την πρώτη δικογραφία,
0: ναι,
1: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε πει: στέλνω όλες αυτές τις επισυνδέσεις που θεωρώ εγώ, κατά την νομική μου άποψη, ότι έχουν γίνει αξιόπινες πράξεις. Η δεύτερη δικογραφία είναι πιο αυστηρή. Διότι σε στέλνει και σου λέει προχώρα σε προανακριτική ή προκαταρκτική εξέταση.
0: Μάλιστα.
1: Μην το πας πάλι όπως το πήγες την πρώτη φορά. Είναι πιο αυστηρή. Το τι άλλο θα ακολουθήσει δεν το κάνει εσκεμμένα αυτό που βγαίνει ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης και λέει και οποιοδήποτε άλλη. Δεν το κάνει εσκεμμένα. Τα ξαναελέγχει. Γιατί για να τα βγάλει όλα αυτά, από την πρώτη δικογραφία που μελέτησε, κύριε Δαμιανίδη, το ψάχνει, το φιλτράρει. Δεν παίρνει άλλη τις επισυνδέσεις ή κάποια άλλα στοιχεία. Το βλέπει, το ξαναβλέπει και μετά. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα ότι το καθυστερεί εσκεμμένα. Εδώ πρέπει να είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνει η Κοβέση. 30 χρόνια αυτή τη δουλειά
1: κάνει. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν θα πει η κυβέρνηση και ο καθένας πώς θα τα στείλει τη δικογραφία. Οπότε δεν θα τη στείλει τη δικογραφία.
0: Προφανώς, προφανώς. Εκλογές το 26 έχει.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, το τρενάρι από εδώ, το τρενάρι από εκεί. Βέβαια τώρα έχουμε στο νου τις δικογραφίες, γιατί δεν μπορεί να πάει σε εκλογές. Κάποιοι θα πανηγυρίζουν από αυτούς τους που εμπλέκονται, αλλά
0: ναι.
1: Λίγο μετά την έκθεση είναι το πιο πιθανό σενάριο.
0: Φεβρουάριο, Οκτώβριο.
1: Να πετάξει κάτι επιδόματα,
0: ναι.
1: Είναι προσφυλή τακτική του κ. Μητσοτάκη και μιας ελληνικής κατάστασης. Να πετάξει κάποια επιδόματα, κάποια κόκαλα και στους αγρότες και κυρίως στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για να μπορέσει να πάρει σε εκλογές κάπου το φθινόπωρο.
0: Με ποιους θα συνεργαστεί όμως, γιατί δεν πρόκειται να βγει αυτοδυναμία.
1: Αυτός μόνος του με τον καθρέφτη. Αλλά μην ξεχνάτε, μην κάνετε εκτός από τον καθρέφτη, έχει πολλά είδωλα, ξέρετε, η Βουλή. Κάποιοι θα συνεργαστούν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Πασόκ.
1: Κάποιοι θα βρουν τον τρόπο.
0: Πασόκ.
1: Για το Πασόκ μιλάω.
0: Με πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον κοινή αποδοχή.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ο Μητσοτάκης δεν θα σας πω ότι την καρέκλα δεν την αφήνουμε τίποτα.
0: Εκτός αν βρει κάποια καλύτερη καρέκλα.
1: Άμα γίνει κανένας, υπάρχει καμιά ευρωπαϊκή καρέκλα προχείλατη όμως.
0: Ναι.
1: Προχείλατη.
0: Γιατί κάτι ακούγεται για την Ούρσουλα, κάτι ακούγεται για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν να την βάλουν πουθενά προς Γερμανία μεριά.
1: Ναι,
0: και
1: ναι. Θα ορφανεί. Παλιά λέγαμε για ΝΑΤΟ, για γραμματέας και τα λοιπά, αλλά ναι. Η καρέκλα σας είπα, γι' αυτό σας είπα, η καρέκλα του Μητσοτάκη είναι προχείλατη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλή καρέκλα, δεν παίρνει μια καρέκλα για να καθίσει μόνο να εβρεωθεί. Είναι και προχείλατη.
0: Μάλιστα. Με την κατάλληλη καρέκλα, δηλαδή δίνει δαχτυλίδι σε κανένα δέντια.
1: Ναι, ανάλογα τον τροχό. Ανάλογα
0: σας κάνω,
1: τροχό, ναι,
0: σας κάνω,
1: ναι,
0: πολιτικό κοτσομπολιό, αλλά ξέρω,
1: ναι,
0: ότι αυτά τα πολιτικά κοτσομπολιά τα κάνετε και μέσα εκεί στη Βουλή, στους διαδρόμους, στο περιστήλιο, στο δευτήριο, γίνονται αυτές τις συζητήσεις. Υπάρχουν
1: εννοείται,
0: οι ζυμώσεις. Ναι. Βλέπετε ενδιαφερόμενους.
1: Το τελευταίο καιρό, κύριε Δαμιανίδη, ειλικρινά σας μιλάω, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχετε εδώ να πείσω από τα άλλο, γιατί ασχολήθηκε κανείς με τα κέντρα διοβίου μάθησης.
0: Έχετε δίκιο.
1: Εδώ μέχρι προθέσεις συνεχίζουν και λειτουργούν κανονικά. Ενώ ο κύριος Βλάσης, ο υφυπουργός παιδείας, υποσχέθηκε στην ελληνική λύση, στην επίκαιρη, ότι θα τηρηθεί η νομιμότητα.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Καλά.
1: Αλλά εδώ και οι έξι που συνελήφθησαν με 3,8 εκατομμύρια κέρδος και 1,8 εκατομμύρια ευρώ φοροδιαφυγή, ακόμα έξω είναι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, υπάρχει ένα μούδιασμα στη Βουλή. Αυτό είναι αλήθεια, από τους κυβερνώντες. Από τους βουλευτές, οι οποίοι πραγματικά οι ίδιοι βουλευτές προβληματίζουν για την παράταξή τους, εννοείται. Έτσι. Όταν το σπίτι σου δεν πάει καλά, δεν θα προβληματιστείς. Ή κάποιοι περνάνε καλά και οι υπόλοιποι είναι στο περιθώριο. Η ομάδα 5, η ομάδα μπάσκετ της Νέας Δημοκρατίας που λέω εγώ, που έκανε τώρα την επιστολή κατόπιν εορτής, θέλει να βάλει τρίποντο, αλλά μπασκέτα δεν υπάρχει, την έχει κλέψει ο Μητσοτάκης και την μπασκέτα έχει πάρει, έτσι, και την μπάλα.
0: Την θέλω να πω, εγώ νομίζω ότι αυτοί θέλουν...
1: Ο ρόλος του βουλευτή, αυτό είναι αλήθεια, είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτοί θέλουν απλά να εξασφαλίσουν την επανεκλογή τους. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, είναι σωστό και αυτό που λέτε.
0: Τίποτα.
1: Αλλά γενικότερα ότι με όλα αυτά που λέγονται τώρα, ότι ο βουλευτής θα είναι κάτι διαφορετικό, άμα γίνεται το άλλος υπουργός, αυτά όλα είναι ένα χαμένα λέγαμε. Εδώ επί της ουσίας και ο ρόλος του βουλευτή είναι, είναι υποβαθμισμένος. Και υποβαθμίστηκε ακόμα περισσότερο με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν το συζητάω αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπούμπα, ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Δαμιανίδη. Έτσι, να συνεχίσετε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Focus 103,6.
0: 9:40 πρώτα λεπτά. Μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγείας F-Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα δυνατό όπλο στην υγεία σας και να μην περιμένετε μία και μία μισή ώρα για να έρθει ασθενοφόρο να σας πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και εκεί να σας αποτελειώσουν. Στην αναμονή τουλάχιστον, θα καλέσετε στο 2313-253-333, 24 ώρες το 24ωρο επικοινωνία και θα έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε πάρα πολλές παροχές που σας δίνει η κάρτα Υγείας F-Club, μεταξύ αυτών και η μεταφορά σε ιδιωτική κλινική με ιδιωτικό ασθενοφόρο εντελώς δωρεάν για όσες φορές και αν το χρειαστείτε. 2313-253-333 και μόνο αυτή η παροχή είναι μια παροχή η οποία μπορεί να παίξει μεγάλη σημασία σε ζητήματα ζωής και θανάτου. 2313-253-333, πάρα πολλές ιατρικές εξετάσεις δωρεάν, αιματολογική έλεγχη, μικροβιολογική έλεγχη και πάρα πολλές άλλες ιατρικές εξετάσεις δωρεάν. Μεταφορά δωρεάν με ιδιωτικό ασθενοφόρο σε έκτακτη κατάσταση, σαν αυτή που ακούγαμε νωρίτερα, αλλά δεν απαντούσαν από το ΕΚΑΒ. Θα σας έρθει δωρεάν ασθενοφόρο ιδιωτικό να σας μεταφέρει δωρεάν για δωρεάν εξέταση σε ιδιωτική κλινική. Από εκεί πέρα δικαιούστε δωρεάν καθαρισμό δοντιών, έναν κάθε χρόνο. Και όλα αυτά εκμεταλλευόμενοι την πολύ μεγάλη προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα, που υπό κανονικές συνθήκες η κάρτα Υγείας F-Club κοστίζει 100 ευρώ η ατομική για ένα χρόνο. Εμείς θα πάμε σήμερα για 5 κάρτες Υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια στα 140 ευρώ. 2 χρόνια διάρκεια. 5 κάρτες Υγείας F-Club, 140 ευρώ σε όλους όσοι θα καλέσετε στο 2313-253-333 τώρα και μόνιμα για τους φίλους ακροατές του Focus FM. Θα τους πείτε ότι είμαστε από το Focus FM. Είναι πανελλαδική κάλυψη. Ποιοι συνεργάζονται στην περιοχή από όπου σας καλούμε, θα σας τα δώσουν όλα γραπτός και αν και εφόσον συμφωνείτε, μπορείτε να κάνετε δική σας την κάρτα Υγείας F-Club, είτε για εσάς, είτε για την οικογένειά σας, είτε για τους εργαζόμενούς σας. Μπορείτε εσείς να αποφασίσετε σε ποιον θα τη δώσετε. 2313-253-333. Διάλειμμα και επιστρέφω πρώτο Θεός με τον κύριο Κωνσταντίνο Θεοφίλου, τον κτηνοτρόφο από το μικρό μοναστήρι, ο οποίος δεν φτάνει που πέρασε τα πάνδυνα με τη σφαγή του κοπαδιού του, δεν φτάνει που το στείλανε στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό, τώρα δεν τον αποζημιώνουν. Γιατί λέτε? Γιατί δεν συνεργάστηκε. Απίστευτα πράγματα. Σε λίγο εδώ στο Focus FM.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
11: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus 811. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Χριστός Ανέστη. Εδώ, Στέφανος Δαμιανίδης. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, και μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι των, των συμβολέων που κάνουμε είτε με εταιρείες φυσικού αερίου είτε με εταιρείες ρεύματος, είναι η Vulcom. Η Vulcom είναι μια εταιρεία η οποία έχει δράσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά προσέξτε με λίγο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα και μας εξυπηρετεί για να μπορέσει να μας δώσει λύσεις στα πανάκριβα συμβόλαια με τα μικρά ψηλά γράμματα τα οποία μας παγιδεύουν πάρα πολλές φορές. Ειδικά σε συμβόλαια για φυσικό αέριο, ειδικά σε συμβόλαια για ρεύμα, η Vulcom μπορεί να μας ανακαλύψει τρόπους για να πληρώνουμε αισθητά πιο φθηνά συμβόλαια. Μην μένετε εγκλωβισμένοι. Μην περιμένετε να σας πάρουν τηλέφωνο και να σας πούνε σας έχουμε την καλύτερη προσφορά. Έχετε τη λύση στα χέρια σας και είναι μία απόσταση μακριά ενός τηλεφώνου και μόνο. Από όπου και αν με ακούτε, σημειώστε το νούμερο που θα σας δώσω. 2310-208-808. 2310-208-808 είναι το σταθερό τηλέφωνο με τη Vulcom, η οποία θα σας εξυπηρετήσει, θα σας προτείνει ποια είναι τα συμφέροντα συμβόλαια και για ρεύμα και για φυσικό αέριο και θα το κάνει για σας εντελώς δωρεάν. Στη Vulcom δεν πληρώνετε τίποτα, παρά μόνο το συμβόλαιο το οποίο θα κάνετε, αν και εφόσον συμφωνήσετε εσείς με την εταιρεία, έτσι, την εταιρεία που θα σας προτείνει η Vulcom. Η εξυπηρέτηση από τη Vulcom για εσάς είναι εντελώς δωρεάν. 2310-208-808. Καλέστε τους. Εγώ μετά το τέλος της εκπομπής θα καλέσω και εγώ στη Vulcom, γιατί πρέπει να ανανεώσω ένα συμβόλαιο που έχω για ρεύμα, το οποίο λήγει σε 2-3 μήνες περίπου, και θέλω να έχω ήδη από τώρα μία ενημέρωση για το τι με συμφέρει να κάνω ως συμβόλαιο. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και εκεί στη Vulcom ξέρουν σε ποιο εστιατόριο να πάτε να φάτε. Μεταφορικά το λέω. Ο Δημήτρης Βούλτσιος, επικεφαλής στη Vulcom, η Λαζαρούλα και αυτή εξαιρετική εκεί στην πολύ δυνατή ομάδα της Vulcom περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν. 2310-208-808 και σήμερα μαζί μας. Πάμε τώρα να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Κωνσταντίνο Θεοφίλου. Είναι ο Βοσκός, ο Τσομπάνος, ο Τσέλιγκας, όπως θέλετε πείτε τον, που μας έκανε όλους να κλαίμε όταν πριν από μερικούς μήνες και εντελώς αδικαιολόγητα του έσφαξαν τα ζώα του κοπαδιού του. Το κοπάδι του, το οποίο επλήγει από την ευλογιά, είχε απώλειες περισσότερα από 200 ζώα, πέθαναν από την ευλογιά. Και σας το λέω γιατί εδώ στο Focus FM την ιστορία του κύριου Κωνσταντίνου την παρακολουθήσαμε από την αρχή. Είχα πρωτομιλήσει με τον κύριο Κωνσταντίνο όταν ένας φίλος του γείτονάς του εκεί στο μικρό μοναστήρι έπεσε νεκρός από έμφραγμα μέσα σε ένα ψιλικατζίδικο που είχε πάει να αγοράσει τσιγάρο ο άνθρωπος και ήταν στεναχωρημένος γιατί του έσφαξαν τα λίγα πρόβατα τα οποία είχε. Εκεί στη γειτονιά λοιπόν είχε και το κοπάδι του με ντόπια ζώα, μια ράτσα από πρόβατα τα οποία είναι εκεί της περιοχής, αρχαίγονη ράτσα, μακεδονική ράτσα, και τα πρόσεχε και τα μεγάλωνε όλη η οικογένεια Θεοφίλου εκεί στη φάρμα τους. Αυτή τους ήταν η ασχολία. Δυστυχώς το κοπάδι επλήγει, όπως πολλά άλλα κοπάδια στην Ελλάδα, από ευλογιά. Από εκεί και πέρα όμως, μετά τα 208 ζώα τα οποία πέθαναν, όλα τα άλλα ήταν υγιέστατα. Υγιέστατα. Αλλά εδώ έρχεται το κράτος και σου λέει μαχαίρι. Εκρίζωση το λένε τώρα τελευταία. Εκρίζωση. Τη σφαγή, το μαχαίρι, το σφάξιμο. Ωραία. Πήγανε λοιπόν και του θανάτωσαν περίπου 500 ζώα. Υγιέστατα, ξαναλέω. Ο άνθρωπος από τη στεναχώρια του κατέληξε στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού. Ευτυχώς άντεξε. Και τώρα θα περίμενε κανείς τουλάχιστον να γίνει η διαδικασία της αποζημίωσης. Να αποζημιωθεί για τα ζώα τα οποία του έσφαξαν. Έτσι το λέτε εσείς, Ακούγεται λογικό. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία κάτι τέτοιο θα έπρεπε να τρέξει άμεσα προκειμένου να μπορέσει η οικογένεια να ορθοποδήσει. Έτσι το λέτε εσείς, Μπα. Μάταια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θεοφίλου. Δεν μιλάει ο κύριος Θεοφίλου στα μέσα, να ξέρετε. Είναι ο άνθρωπος, αυτά που έχει να πει, κάνει 5 βίντεο και τα λέει. Αλλά εντάξει, εμείς επειδή εδώ είμαστε. Εντάξει, όπως και να έχει. Δικοί του άνθρωποι, θέλω να πιστεύω ότι μας θεωρεί δικούς του ανθρώπους, από την άποψη ότι στο πρόβλημά του ήμασταν εκεί και θα είμαστε εκεί. Όπως και σε κάθε αγρότη και σε κάθε κτηνοτρόφου. Καλή σας ημέρα, Χριστός Ανέστη, κύριε Θεοφίλου.
1: Καλή ημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Όλες οι ευχές. Αλλά έχω να σας πω ότι αυτός ο τόπος δεν νοικοκυρεύεται. Για αυτή τη γη που άλλοι δώσαν το αίμα, σήμερα την καταστρέφουν μπρος στα μάτια ολωνών μας και εμείς μόνο είμαστε θεατές. Όποιος μπορεί να καταλάβει πέντε πράγματα, να καταλάβει.
0: Τι έγινε με εσάς, κύριε Θεοφίλου, τι έγινε με εσάς, με την περίπτωση σας?
1: Να σου πω τι έγινε. Όλα δουλεύουν υπογείως. Κανένας δεν έχει τα μούτρα να έρθει μπροστά σου και να σου πει αυτό, ρε φίλε. Όλα δούλεψαν υπογείως και φτάσαν στο σημείο να υπογράψουν οι κτηνίατροι της περιφέρειας ότι εγώ δεν δικαιούμαι αποζημίωση για τα πρόβατά μου, διότι δεν συνεργάστηκα. Λοιπόν, πιο πολύ συνεργασία από μένα και πιο ζημιοφόρος κτηνοτρόφος δεν βγήκε να υπερασπιστεί τόσο πολύ το κοπάδι του. Με το παραμικρό τα δίναν για την αποζημίωση οι περισσότεροι.
0: Άρα σας τιμωρούνε, θεωρείτε, γιατί...
1: Όχι, μας τιμωρούνε. Εδώ δουλεύουν υπουργείως τα πράγματα. Είναι θέμα, πώς να σου πω, ξεκίνησαν από το... Άρε, παιδιά, το θέμα με το δικό μου το κοπάδι ήταν προστατευόμενο. Δεν μπορούσαν να το πείτε να το κόψουν. Γιατί φοβόταν. Έτσι. Δεν γινόταν. Με πήραν τηλέφωνο από την περιφέρεια και μου είπαν δεν μπορούμε να το θανατώσουμε το κοπάδι σας μέχρι να έρθει έγγραπτος απάντηση από το Υπουργείο. Μετά ξεσηκώθηκαν από εδώ, από το χωριό μου, οι ζηλιάριδες και οι φθονιάριδες που... και κοίταξε, απαιτήσεις έχουν μόνο οι άνθρωποι που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Και πήγαν, επειδή λόγω κομματικός, έφτασε η δουλειά μέχρι το Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης διέταξε σκοτώστε τα χτες ποιος είναι αυτός που αντιστέκεται. Επιλέξην. Τα μαθαίνω εγώ από τους ίδιους, γιατί βγαίνουν και το διαδίδουν. Εγώ ήξερα ότι δεν θα πάρω αποζημίωση πριν δύο μήνες, από το χωριό του ήξερε. Δουλεύουν υπουργείως, δεν έχουν μούτρα αντρίγκια να βγουν μπροστά και να πούν ναι ρε, σε θανάτουσα τα πρόβατα για να μην μεταδώσει τον ιό. Ναι ρε, αυτό. Όλο υπουργείως, υπουργείως. Δηλαδή έφτασε το πράγμα. Αναγούλα.
0: Ντροπή.
1: Τι ντροπή.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, είναι η κυριολεξία να ψοφίσει κατσίκα του γείτονα. Είναι...
1: Όχι, να σου πω τι είναι η κυριολεξία. Η κυριολεξία είναι, ζήτησε, πήγε ένας άρχοντας και τον λέει έναν θα σε δώσω Ό,τι θέλεις, αλλά στο γείτονα σου λέει θα δώσω τα διπλά. Μάντεψε τη ζήτηξη. Βγάλ' τον το ένα μάτι. Κατάλαβες, λίγο θα βλέπουμε το ένα μάτι, ο γείτονας να μην καβώσει. Φτωχαίνουμε το μέρος από την κακία. Το κράτος δεν ήθελε να μετακόψει τα πρόβατα. Τα πρόβατα μετάκοψε το χωριό. Και για το θέμα αποζημίωσης είναι επειδή βγήκα και στα μίντια, στα μέσα και έκανα τον περιφερειάρχη εκεί πέρα ότι δεν είχε βγει τότε στην τηλεόραση και με είχε κάνει ότι είμαι απατεώνας και ότι τα πρόβατα δεν είναι στο
0: Δεν είναι στη ράτσα αυτή.
1: Δεν είναι σπάνια διατηρητή αφιλή. Και εγώ είπα, αφού βγήκες και με κατηγόρησες, γιατί δεν βγαίνεις να τα αναιρέσεις? Πρώτα με έχουν κάνει άνω κάτω με τις πληρωμές. Μα άμα είχα το παραμικρό ψυγάδι θα με είχαν ξεβλουδίσει. Τώρα τουλάχιστον μόνο με σκότωσαν. Δεν με έγδαραν. Δηλαδή έχουν γίνει τόσα πράγματα που ήρθαν στις ακοίες μου, που συχαίνομαι που δουλεύει αυτός ο τόπος, τόσο ακοίες μου, που συχαίνομαι που δουλεύει αυτός ο

0: Και τώρα καλά να πάθω. Γιατί με τα πήραν τα πρόβατα υγιέστατα μετά από 3 μήνες, παν τα γιάτριψα, με φάγαν 20 τόνους να ταΐζουμε νύχτα μέρα και να τα γιατρεύουμε ένα-ένα, να τα πιάνουμε κάθε μία ώρα. Ήθελαν κάθε μία ώρα να τα δίνουμε, είχαν πυρετό. Τέλος πάντων, τα γιατρέψαμε τα πρόβατα και μετά έρχονται υπογείως πάλι, γιατί δεν ήρθαν. Όταν έγινε η συμφωνία για το κοπάδι μου, δεν μου ήρθαν με χαρτιά και με υπογραφές, μου ήρθαν ανεπίσημα. Θα μας δεχτείτε ανεπίσημα, κύριε Κωνσταντίνε Θεοφίλου, στο σπίτι σας, από την περιφέρεια. Καταλαβαίνετε σε λέω. Και λέω, ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να σας το δώσω τα πρόβατα. Εγώ θα πιθάνω ή σας θα σκοτώσω. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και με άρχισαν εκεί πέρα τις απειλές, θα σου βάλουμε 300 χιλιάρικα πρόστιμο για αυτά που σε ψόφισαν, δεν θα βουσκήσεις πρόβατα ποτέ, δεν θα πουλήσεις γάλα ποτέ, δεν θα πουλήσεις αρνιά ποτέ, δεν ποτέ. Από τη δικιά μας την περιφέρεια, από εδώ, από την ιατρική.
1: Γιατί ενοχλήθηκε το μαξί μου, έτσι.
0: Ναι, γιατί όχι το μαξί μου, στην Αθήνα πια σου. Εντάξει.
1: Απλά έφτασαν αυτά τα οποία βγήκαν από εσάς.
0: Η δική μας εδώ, η δική μας, η κουπρόσκυλης από εδώ από το χωριό. Η κουπρόσκυλης από εδώ από το χωριό έβλεπαν τα πρόβατα και καίγονταν η ψυχή της από μέσα. Γιατί να τα γλιτώσει και γιατί να τα γλιτώσει και γιατί να τα γλιτώσει. Και οι βλαμμέν κρύβονται, οι ανόητοι φανερώνονται και όλα, στα λένε και οι δημοσίες του καφενείου. Άντε ζήσεις εσύ σήμερα με τέτοιο. Αυτό τώρα είναι και κερατάς και δερμένος. Δηλαδή να... Θέλω να καταλάβει όλος ο κόσμος που με ακούει ότι είμαι μια αγανάκτης πλέον. Δεν με χωράει το χωριό, γιατί τους ξέρω όλους αυτούς έναν έναν. Και πάνε και πνεύονται κιόλας από πάνω. Και εγώ δεν είμαι ο τυχόντας, εγώ είμαι νοικοκύρης πρώτος. Έχω τη σειρά μου, έχω τα πάντα.
1: Εσείς κύριε Κωνσταντίνε μου, θα προσπαθήσετε να ξανακάνετε τα πρόβατα?
0: Τι να ξανακάνω πρόβατα, ρε παιδί μου, δεν ακούς τι μας λένε. Τα πρόβατα τα μαζεύουν, θέλουν να τα δώσουν εκεί που θέλουν ή να τα εξαφανίσουν.
1: Άρα τελείωσε, δεν έχει άλλη...
0: Δεν υπάρχει ελπίδα να κάνεις πρόβατα. Πάνε στο κτηνιατρίο και πες θέλουν να κάνουν πρόβατα. Πάνε και πρώτα. Δεν γίνεται, θα σου πει, με την πρώτη κουβέντα.
1: Ναι. Αυτή η αποζημίωση, αν θα ερχόταν, ξέρετε περίπου τι ύψος θα ήταν αυτή η αποζημίωση?
0: Ναι, αφού τα πήραν τα παιδιά, τα πήραν οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι εδώ σε εμάς όλοι.
1: Ναι.
0: 170 ευρώ πήραν το πρόβατο αποζημίωση και 70 ευρώ απώλειας του Δήματος.
1: Που και αυτό είναι, δεν είναι τίποτα σοβαρό, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Το δεν είναι, να ρωτήσεις εμένα, δεν είναι αυτό που τραβάω εγώ τώρα, το τίποτα. Το τίποτα είναι τίποτα. Ναι. Με πήραν τα πρόβατα και τίποτα. Και με κάναν και δύο καταγγελίες. Μια καταγγελία λέει ότι διέσπερα τον ιό από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Και η άλλη καταγγελία λέει ότι χρειάστηκε να έρθει αστυνομική δύναμη στη θανάτωση, γιατί εγώ δεν ήμουνα συνεργάσιμος.
1: Αν είναι δυνατόν. Μα εσείς δεν κάνατε τίποτα όταν έγινε η απόφαση?
0: Εγώ, φίλε, έχω καθαρή την καρδία, όποιος θέλει, αλλά να είναι αντρίκια, όχι πίσω, από υπόγεια και από πίσω, να με λέει όλο μπούρδης εκτός θέματος, να έρθει και να με πει πού έφτυξα. Με φέρατε βεβαίως και νομοθεσία ότι τα πρόβατά μου είναι προστατευόμενα, έκατσα με όλη την οικογένεια και τα γιατρέψα τα πρόβατα.
1: Ναι, και δεν ήρθε. Την περίοδο που εσείς δίνατε μάχη για να τα γιατρέψετε, δεν ήρθε κανένας να σας πει πάμε να τα σφάξουμε.
0: Ποιος θα έρθει, ρε? Ποιος θα έρθει?
1: Κανένας δεν ήρθε.
0: Αφού με ειδοποίησαν, δεν μπορούμε να τα σκοτώσουμε. Ποιος θα έρθει? Με ειδοποίησαν. Με κάλεσαν στην περιφέρεια Σαλονίκη. Η κυρία Μίνα, η διευθύντρια. Με λέει, κύριε Θεοφίλου, δεν μπορούμε να τα θανατώσουμε τα πρόβατά σας, αλλά θα περιμένουμε έγκρεπτο απόφαση από το Υπουργείο. Μόνο προσέξτε τη διασπορά του ιού. Και τη διασπορά του ιού, την στιγμή που ήμουν το τελευταίο κουπάκι που κόλλησα και στην περιοχή 20 χιλιόμετρα γύρω-γύρω δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχουν ξεφρουρίσει όλα.
1: Ό,τι να είναι. Μάλιστα.
0: Όλο το θέμα είναι δηλαδή αναγούλα. Όλο το θέμα είναι αναγούλα. Δεν υπάρχει μια λογική για να πούμε ότι ρε Κώστα, έλα εδώ. Κάτσε. Εδώ πέρα είναι έτσι. Τι να πούμε δηλαδή, από πού να μιλήσουμε? Για την αποζημίωση που δεν με πληρώνουν? Λόγω αντίπεινα? Γιατί βγήκε ο άλλος ο Χουριανός μέσα στη Δημαρχία και είπε, όσο είμαι εγώ αυτός αποζημίωση δεν πρόκειται να πάρει. Άντε μην τον κάνω κι άλλα χειρότερα και λυπάμαι τα παιδιά της. Δηλαδή πώς και πώς να πάρεις το όπλο να πας τον καθαρίσεις μέσα στο σπίτι του?
1: Όχι, τέτοιες

0: Τρυφορές δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτές.
1: Φίλε, εγώ τα πρόβατα τα έκανα με πόνο. Από μία προβατίνα το έκανα το κουπάδι. Αυτά τα πρόβατα που με τα πήραν είμαι πολύ καλός που δεν τους καθάρισα. Πολύ καλός. Το οφείλει μόνο η γυναίκα μου. Αυτοί τα παιδιά μεγάλωσαν, σπούδαξαν, θα κοιτάξουν τη ζωή τους. Εγώ φυλακή θα κάνω, αλλά με λέει πού θα με αφήσει εμένα. Και σταμάτησα. Ας έλεγα εγώ άμα έπαιρναν πρόβατα αυτοί από το δικό μου του μαντρί.
0: Κύριε Κωνσταντίνε μου, εγώ θα σας πω κάτι που ξέρω ότι δεν μπορεί να σας απαλύνει τον πόνο. Μάλλον μπορεί να σας απαλύνει τον πόνο σε επίπεδο ηθικής. Αλλά σε επίπεδο πρακτικό, όταν μηδένει στο πηλίκο, είναι μηδένει στο πηλίκο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο πόνος ο δικός σας που έγινε πόνος και της Ελλάδας, το δάκρυ το δικό σας που χύθηκαν τόνοι δακρύων μαζί με τα δικά σας σε εκείνα τα συγκλονιστικά βίντεο και σε όλη την υπόθεση την οποία την παρακολούθησε. Σύσσωμο το Πανελλήνιο και προσπαθούσε να βρει λογική, αλλά δεν έβγαινε. Γίνατε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ένας βοσκός ολονών μας. Είστε, αν μπορώ έτσι να το χαρακτηρίσω, ο τσομπάνος της καρδιάς μας, που λέει και ο φίλος ο 457 που μου στέλνει ένα μήνυμα. Και αυτό δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να καταλάβουμε οι Έλληνες ότι το κράτος αυτό που έχει φτιαχτεί έτσι μισεί ανθρώπους όπως εσείς, αντί να τους βοηθάει να σταθούν στα πόδια τους και να ταΐσουν το χωριό τους και τη χώρα τους ολόκληρη.
1: Στέφανε, ακόμα μια κουβέντα θα πούμε. Αυτά που είπες θα τα επανακεφαλαιώσω. Όταν όλη η Ελλάδα ήταν μαζί μου και έφτασε στο απροχώρητο, όλος ο κόσμος ήταν μαζί μου. Δεν υπήρχε κάποιος που να είπε ναι ρε παιδιά έχει άδικο αυτός. Όλοι λέγαν αυτός ο άνθρωπος τζάμπα υποφέρει. Όλοι. Ήταν αυτό που σε κάναν. Και έφτασαμε στο σημείο να φτάσουμε στη θανάτωση του κουπαριού μου με παρά τη θέληση του κόσμου. Όλος ο κόσμος είπε όχι, να μην τα θανατώσετε τα πρόβατα. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει τον νέο, δεν υπάρχουν άλλα πρόβατα. Αυτός ο άνθρωπος έχει όλα τα λογικά επιχειρήματα μαζί του. Είναι προστατευόμενος, τον προστατεύει η φιλή που είναι σπάνια. Είναι μερακλή σταθέλη. Λοιπόν, έκατσε, τα γιάτριψε. Πάρτε αιμοληψίες, δεν αντιστάθηκα εγώ. Πάρτε αίματα, πάρτε σάλια, πάρτε αυτά τα τέτοια που παίρνουν τα δείγματα. Άμπαξ και βγουν ότι είναι άρρωστα. Ναι, αλλά όταν μου είπα τα παίρνεις υγιέστατα και όλος ο κόσμος είναι μαζί μου και στο τέλος τα σκοτώνουμε, πάει να πει ότι δουλεύει κάτι το οποίο είναι πάνω από τη δύναμή μας πλέον.
0: Ναι, ναι. Καλέ μου Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά. Είμαστε μαζί σε οτιδήποτε χρειάζεται.
1: Καλά ξεμπερδέματα.
0: Καλά ξεμπερδέματα. Να είσαι καλά. Μιλάμε.
1: Ευχαριστώ.
2: Focus 103,6.
0: Τι να πεις τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Πες ρε Σημάνο, τι να πεις. Πόσα δίκια έχει μαζί του άνθρωπος. Και τι σου είπε. Από το χωριό. Ο γκόρτσος του χωριού. Και πάει και περηφανεύεται που κατέστρεψε έναν άνθρωπο στο καφενείο. Τι υπομονή πρέπει να έχεις. Γιατί το είπε στο κόμμα. Το κόμμα το είπε στον πιο πάνω, το πιο πάνω το είπε στον πιο πάνω και του είπε ότι επικοινωνιακά δεν μας βολεύει να γίνει αυτό. Και έδωσε εντολή το. Και έδωσε εντολή το Μαξίμου. Και μαχαίρι. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, σε περίπτωση που είστε αγρότες και θέλετε να κάνετε κάποια εξκαφή ή να τοποθετήσετε αρδρευτικό σύστημα στη γη σας, στο χωράφι σας, τότε θα πρέπει να εμπιστευτείτε την εταιρεία Αλεξιάδης. Παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα άρδρευσης σε όποιο κλάδο της γεωργίας και αν ανήκετε. Εξκαφές για κάθε ανάγκη, βάθους είτε μικρού είτε μεγάλου, διάνοιξη καναλιών, τοποθέτηση αγωγών. Η εταιρεία Αλεξιάδης διαθέτει όλο τον κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό για να έχετε σωστή άρδρευση και στο χωράφι και στη γη σας. Θα καλέσετε τώρα τον φίλο της εκπομπής εδώ, Φόκουερ, μέχρι το Μεδούλη. Ο Θόδωρος ο Αλεξιάδης είναι ο επικεφαλής. 6937-473-959. 6937-473-959. Ο Θόδωρος Αλεξιάδης θα εξυπηρετήσει εσάς για εξκαφές, για τοποθέτηση αρδρευτικών συστημάτων. Θα έχετε άμεση απάντηση και άμεση εξυπηρέτηση. 6937-473-959. Η ώρα είναι 10 και 4 και 3 πρώτα λεπτά. Πάμε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση και επιστρέφω σε λίγο για να κάνουμε μια κουβέντα οικονομικής φύσης με τον Γιώργο του Γκαμπαϊλή, που έχει να μας ενημερώσει για κάποια καινούργια θέματα τα οποία έχουμε σαν εξέλιξη γύρω από κόκκινα δάνεια και πάει λέγοντας. Διάλειμμα, επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία για τον ασφαλή απεκλωβισμό από το στενό του ορμού πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στο στενό του ορμού στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Με προειδοποιητικό τόνο απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει ότι τα περισσότερα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επαρκώς στοχευμένα. Αντί να στηρίζουν τους πιο ευάλωτους, πολλές φορές επέλεξαν οικονομικά επιζήμια οριζόντια μέτρα, διωκώνοντας το δημοσιονομικό κόστος χωρίς αποτελεσματικότητα. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας σήμερα στην Αθήνα, το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μαξίμου, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία αναρτήση του χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μικρό μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, θυμίζοντας το ρητό «Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω Μέλη», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενάρτηση του Πρωθυπουργού. Στις 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με μικρά διαστήματα βροχών αλλά με σημαντική βελτίωση και τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, το σκηνικό του καιρού σήμερα. Έως 20 βαθμοί Κελσίου σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Εξαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Πάρε ανάσα! Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2+1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
11: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την τρίτη σημερινή ώρα της εκπομπής μας. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης, καλημέρα, Χριστός Ανέστη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου, για σίγουρα πράγματα πηγαίνουμε στην Energas Group κατευθείαν. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Γιατί έχεις τις καλύτερες και πιο ανταγωνιστικές τιμές και δόσεις, έτσι, δόσεις πληρωμών, οι οποίες διευκολύνουν πάρα πολύ τον κόσμο, ιδιαίτερα τους δύσκολους αυτούς καιρούς. Επίσης έχεις ταχύτητα στην εγκατάσταση και επίσης πολύ βασικό, σέρβις ανά πάσα μέρα, ανά πάσα ώρα και ανά πάσα στιγμή. Έχεις ποιότητα και στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Έχεις δωρεάν αυτοψία ακινήτου και δωρεάν και η αναλυτική οικονομική προσφορά για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας. Η ομάδα της Energas Group αναλαμβάνει δωρεάν όλα τα διαδικαστικά έγγραφα αλλά και την γραφειοκρατία και σας εξυπηρετεί. Και επίσης συνεργάζεται με όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Λοιπόν, για τα σίγουρα πηγαίνουμε στην Energas Group. Τα τηλέφωνα είναι γνωστά, τα επαναλαμβάνω. Ένα το κατάστημα στην Καλαμαριά, 2310-486-684. Ξαναλέω, 2310-486-684. Και το 2392-400-400 είναι στην Περαία. 2392-400-400 το τηλέφωνο της Περαίας. Energas Group λοιπόν, εδώ στον Focus FM. Γιατί συμφέρει απλά τα πράγματα. Τώρα μαζί μας επίσης είναι και σήμερα η AG Economy. Είναι η εταιρεία η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καταστάσεις με οφειλές προς το δημόσιο, προς εφορίες, προς εύκα, προς servicers, προς fund. Έχουν σώσει περιουσίες ακροατών του Focus FM οι άνθρωποι της AG Economy. Έχουν σταματήσει πληστηριασμούς, έχουν κουρέψει δάνεια, έχουν δημιουργήσει δοσολόγια τα οποία είναι βιώσιμα και σε ιδιώτες αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις, και η υπόθεση των επιχειρήσεων είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση της, πιο περίπλοκη. Οπότε χρειάζεται να έχεις μια ομάδα εξειδικευμένη πάνω σε αυτό το κομμάτι, που γνωρίζει πώς λειτουργεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός και μέσα από αυτά τα όπλα να δώσουν λύσεις όπως έχουν κάνει πάρα πολλές φορές. Η εξυπηρέτηση από πλευράς AG Economy είναι πανελλαδική, από όπου και αν με ακούτε, και έχετε δύσκολα τέτοια θέματα να αντιμετωπίσετε και με στεγαστικά αλλά και με καταναλωτικά, θα μιλήσουμε σήμερα για τα καταναλωτικά δάνεια, η AG Economy μπορεί να προσφέρει λύσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy, η ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Γιώργος Καμπαϊλής, είναι πραγματικά μοναδική ως προς την αμεσότητα με την οποία αντιμετωπίζει αυτές τις υποθέσεις. Συνεπώς, για εσάς που αντιμετωπίζετε χρέη προς δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, 210-3250-652. Εκμεταλλευτείτε τα όπλα τα οποία προσφέρει η AG Economy για εσάς. Λοιπόν, έχω τον Γιώργο του Καμπαϊλή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
14: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
13: Σ' ακούω, πες μου.
14: Παρακαλώ.
13: Ναι, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το φιάσκο της εξαγγελίας, της κυβερνητικής εξαγγελίας για τα καταναλωτικά δάνεια. Έχουν κάνει κάποιες εξαγγελίες και από ό,τι αντιλαμβάνομαι πρόκειται για απάτη. Γιατί πρόκειται για απάτη, Γιώργο Καμπαϊλή?
14: Λοιπόν, επειδή έχω ακούσει ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα κατέβει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες,
13: ναι,
14: πρέπει να καθαρίσουμε κάποια πράγματα τα οποία τα ζούμε εδώ και κάποια χρόνια και είναι συνεχώς σε ένα επίπεδο που δυστυχώς δεν έχουν αποτέλεσμα. Ναι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ουσία σε αυτή την εξαγγελία. Θέλω και θα ήθελα πάρα πολύ, για να βοηθηθεί όλος ο λαός σχετικά με αυτό το κομμάτι, να κάνουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποιήσεις. Αν φυσικά τους επιτρέπεται από τους επενδυτές οι οποίοι διαχειρίζονται και κάνουν κουμάντο όλη την ελληνική αγορά.
13: Ναι.
14: Όλα αυτά τα δάνεια που έχω ακούσει και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά χθες και προχθές ότι πρόκειται να εξαγγελθούν είναι το εξής. Όλα αυτά τα καταναλωτικά δάνεια που τοκίζονται εδώ και 25 χρόνια με ποσοστά πάνω από 10, 12, 15% είναι δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και έχουν τοκιστεί και έχουν ανατοκιστεί και συμπεριλαμβάνουν τόκους υπερημερίας και οτιδήποτε άλλο χωρίς εξασφαλίσεις. Όμως, τι γίνεται? Οι τράπεζες για να ρυθμίσουν κάνουν το εξής. Παίρνει ο δανειολήπτης τηλέφωνο ή εμείς ως διαμεσολάβηση. Έχει ένα δάνειο, τι χρωστάει στο καταναλωτικό? Μας λένε 100.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Πόσα χρήματα έλαβε? 10.000 ευρώ. Ωραία. Για να ρυθμιστεί αυτή η οφειλή πρέπει να μας στείλετε όλα τα οικονομικά στοιχεία. Βλέπουν λοιπόν ότι έχει εκείνη την περιουσία και δεν περιορίζουν την οφειλή. Είτε περιορίζουν σε ένα 20-30%. Πάντοτε λέγαμε τα τελευταία 10 χρόνια ότι καμία απέτηση δεν μπορεί να περάσει το τριπλάσιο του δανείου το οποίο είχε ταμιευτεί. Αν για παράδειγμα κάποιος άνθρωπος έλαβε 10.000 ευρώ, το πίστο είναι 30. Εδώ όμως τι παιχνίδι έχει παιχτεί τα προηγούμενα χρόνια? Πήγαν οι τράπεζες, ενώ είχε ένα στεγαστικό δάνειο, ένας δανειολήπτης, και είχε ένα συμπληρωματικό καταναλωτικό. Πήγε η τράπεζα από μόνη της και έγραψε υποθήκη. Και έγραψε και για το πτώ του καταναλωτικού δανείου. Οπότε, έχω μπροστά μου πάνω από 30 υποθέσεις εγγραφές με ονόματα, στοιχεία και μάλιστα και πιστωτικών εκθέσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος για συγκεκριμένα αφημί, οι οποίες είναι ποσά που έχει λάβει το 2012 καταναλωτικό δάνειο ύψους 5.000 ευρώ και το δάνειο αυτό είναι 76.000 ευρώ σήμερα.
13: Πώς γίνεται αυτό?
14: Γίνεται. Τα πάντα γίνονται σε αυτόν τον τόπο. Όλα γίνονται. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι διασφαλισμένο.
13: Συγγνώμη.
14: Διασφαλισμένο είναι μόνο για αυτούς που έχουν εισπράξει. Για αυτούς τους οποίους οφείλουν δεν υπάρχει κάτι. Έχω άλλη περίπτωση.
13: Συγγνώμη λίγο. Δεν... Αυτά τα 5 χιλιάρικα τα οποία φτάσαν να είναι 75.
14: 76.000 ευρώ.
13: Αυτά, συγγνώμη. Είναι... Αυτά είναι τόκοι.
14: Είναι τόκοι, ναι, είναι τόκοι. Είναι επιπλέον τόκοι, είναι τόκοι υπερημερίας, είναι τόκοι και έξοδα τα οποία χρεώνουν αυθαίρετα οι τράπεζες, γιατί, Στέφανε, έχει υπόψη σου ότι με τη μονομερή εγγραφή προσημείωση υποθήκης, ακόμη και σε καταναλωτικό δάνειο, Εκεί οι τράπεζες πηγαίνουν να ασφαλίζουν το ακίνητο, χρεώνουν έξοδα ασφαλιστηρίων και έξοδα φακέλου ανανέωσης από μόνοι τους.
13: Από μόνοι τους.
14: Αλλά το 95% αυτών των χρημάτων είναι τόκοι. Έχω άλλη υπόθεση, 85.000 καταναλωτικού δανείου που γίνει 400. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης έχει ακίνητη περιουσία 800.000 ευρώ. Κάναμε πρόταση χρηματοπιστωτική για το συγκεκριμένο, επικυρωμένη από οικονομικούς και, νομική κάλυψη, και μας απαντήσαν ότι δεν δύναται να υπάρξει περιορισμός στην οφειλή, διότι ο συγκεκριμένος δανειολήπτης έχει υπερβαίνει το όριο της υποχρέωσης για εκείνη την περιουσία. Λες και μαζί τα φτιάξανε, που φτύσανε μας 40 χρόνια για να κάνουν ένα σπίτι, μια δουλειά. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εάν δεν αποφασίσει η κυβέρνηση, η υπεύθυνη, το Υπουργείο, όποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, ας το πάρουμε καλοπροαίρετα, θέλουν να βοηθήσουν, θα πρέπει να βάλουν όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει με κάθε τρόπο οι οφειλές αυτές να αναγνωριστούν με τις αρχικές συμβάσεις. Τι πήρες, 5.000 ευρώ, πολύ ωραία. Δεν το πλήρωσες. Ήσουν σε αδυναμία, ήσουν σε περίοδο που δεν μπορούσες να καλύψεις ανάγκες σου. Δεν μπορεί να υπερβεί τις 15.000 ευρώ.
13: Έτσι. Μα είναι λογικό αυτό. Δηλαδή τι πάει να πήρα 5 για να πληρώσω 75. Πρέπει να μπει ένας κόφτης. 15.000. Εντάξει.
14: Έχουμε τον τελευταίο καιρό, έχουν αποτρασυνθεί εντελώς τα πράγματα. Ζητάνε συνεχώς στις τηλεφωνικές κλήσεις και το χρησιμοποιούν,
13: ναι.
14: Ενώ υπάρχουν επιστημονικά αποδεδειγμένα, επιστημονικά καταρτισμένοι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να κάνουν αυτές τις δουλειές, όπως εγώ σαν εταιρεία με τους επιστήμονες που έχουμε κτλ. Όλο αυτό το κομμάτι παίρνουν τον δανειολήπτη τηλέφωνο, τον καταγράφουν. Και όταν ετοιμάζουμε εμείς τις προτάσεις μας και το φάκελο για να καταθέσουμε και να διαπραγματευτούμε σε πολύ έντονο επίπεδο τις υποχρεώσεις, γιατί δυστυχώς μόνο που δεν πλακωνόμαστε κάθε μέρα με όλες αυτές τις ιστορίες,
13: ναι.
14: Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε, λένε, ο πελάτης είπε ότι μπορεί τις 75 στο παράδειγμα να του μειώσουμε 50% και να τις κληρώσει. Και κάνουν χρήση αυτών των πληροφοριών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο φιάσκο μέσα σε μία τραπεζική διαμεσολάβηση ή σε μία προσπάθεια να επιληθεί ένα χρέος και μας κάνουν άνω κάτω.
13: Που πολλές φορές αυτές οι τοποθετήσεις που από ό,τι κατάλαβα χρησιμοποιούν για ο δικό τους όφελος μπορεί να έχουν ληφθεί ως μαρτυρία, τέλος πάντων, από τον δανειολήπτη μετά από πολύ ισχυρή πίεση που δέχεται από τα κοράκια που τον καλούν στο τηλέφωνο.
14: Μα φυσικά όταν φτάνει τώρα ένας δανειολήπτης ο οποίος δεν έχει λεφτά να στείλει στα παιδιά του στο πανεπιστήμιο, γιατί η μισθή είναι συγκεκριμένη και έχει μια δόση 200 ευρώ σε γνωστή από τις πολύ γνωστές τράπεζες, τράπεζα, έχει αφήσει 100 ευρώ υπόλοιπο στη δόση και μου έχει έρθει email από συγκεκριμένο και μου λέει, βοήθησέ με, είμαι για το τρελοκομείο. 6 φορές την ημέρα τηλέφωνο για ένα κομμάτι της δόσης απλήρωτο.
13: Απίστευτο.
14: Όχι λεξιπρόθεσμα μηνών.
13: Απίστευτο.
14: Υπάρχει ένας ολόκληρος στρατός που κάνει καθημερινά
13: bullying.
14: Αυτή τη δουλειά.
13: Bullying.
14: Ασκεί ψυχολογική βία.
13: Έτσι,
14: ψυχολογική βία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς τι θέλουμε για τους ανθρώπους και την κοινωνία? Θέλουμε να μας βοηθήσει η πολιτεία να βρούμε, να έχουμε μία χαρτογραφημένη εικόνα, ένα σχέδιο το οποίο ακόμη και οι φτωχοί άνθρωποι να μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο μέτρο που τους αναλογούν. Όχι στο μέτρο που καταστρέφουμε ένα νοικοκυριό για να πολιτήσουν κάποιοι άλλοι.
13: Αντιλαμβάνομαι, Γιώργο Καμπαϊλή, ότι έχει συγκεκριμένες προτάσεις και νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να βρουν ευήκο αότα, είτε κυβερνητικά είτε και από άλλα κόμματα, και να τεθούν σε αυτή την διαβούλευση που γίνεται και για τα καταναλωτικά δάνεια. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουν.
14: πάρα πολλά δισεκατομμύρια, Στέφανε.
13: Να σου πω κάτι, το είπα και νωρίτερα, μιλούσα με τον Κωνσταντίνο τον Μπούμπα, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, και του έλεγα για ένα μήνυμα το οποίο έλαβα χθες από έναν δανειολήπτη, ο οποίος ψάχνει να βρει να πάρει ένα προσωπικό δάνειο, καταναλωτικό δηλαδή, 10.000 ευρώ. Και μου έχει στείλει συγκριτικά στοιχεία τι γίνεται σε δάνειο ελληνικό, το οποίο δίνει ένα επιτόκιο 11 με 13%, μηνιαία δόση για αποπληρωμή σε 5 χρόνια 215 με 235 ευρώ και συνολικό ποσό αποπληρωμής σε αυτό το διάστημα, αν το ακολουθήσει σωστά, ανέρχεται σε 12.900 με 14.100 κεφάλαιο, τόκι και έξοδα. Αντίστοιχα, για το ίδιο δάνειο με τα ίδια δεδομένα, ξαναλέω 10.000 ευρώ για 5 χρόνια, 60 μήνες δηλαδή, η Ιταλική τράπεζα ζητάει δόση 195 με 205 ευρώ, που σημαίνει πιο χαμηλά από την ελληνική τράπεζα, και το συνολικό κεφάλαιο που θα αποπληρώσει είναι 11.900 ευρώ με 12.500 ευρώ. Και μου στέλνει και ένα τρίτο παράδειγμα, δεν το είπα πριν να το πω τώρα, το οποίο είναι από τράπεζα στο Λουξεμβούργο, μισό λεπτό να το δω, δάνειο και σε τράπεζα του Λουξεμβούργου, πάλι για 5 έτη, 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, μου έχει τις τράπεζες που του δίνουν τις επιλογές, μέσω σταθερό επιτόκιο είναι 4,6 με 5,5%, που τα δικά μας, και θυμίζω ότι στο Λουξεμβούργο ο κατώτατος μισθός είναι περίπου 3.500 ευρώ, έτσι. Και το ποσό αποπληρωμής στο Λουξεμβούργο θα ανέρχεται για τα 10.000 ευρώ συνολικά από 11.100 μέχρι 11.700. Τι συζητάμε τώρα?
14: Πρόσεξε να δεις. Εδώ υπάρχει μια διαφορά και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το έχουμε αποτυπώσει και το έχουμε αποτυπώσει και σε συνεργασία με ανθρώπους που έχουν πολύ δυνατή επιστημονική κατάρτιση στο κομμάτι το τραπεζικό, οι οποίοι πίστεψε με ότι και κάποιοι είναι και ενεργοί σε μεγάλες τράπεζες, και ζητήσαμε τη συνδρομή τους για να δούμε τελικά που καταλήγει αυτό. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 20 χρόνια, για να χρεώσουν τον ελληνικό λαό, δανείζανε χρήματα με την ταυτότητα. Και όταν δανείζεις χρήματα με την ταυτότητα χωρίς να γνωρίζεις την πιστοληπτική ικανότητα κάποιου, φυσικά και θα του το δώσεις με 15 και 18%,
13: nice.
14: Φυσικά και θα του στέλνεις κάρτες στο σπίτι, φυσικά και θα του δίνεις λεφτά για να πάει διακοπές, να βγάλει τη φιλινάδα του βόλτα, να αγοράσει αυτοκίνητο, να αγοράσει κότερο, να αγοράσει κάτι, και σήμερα φυσικά και τους ίδιους να πουλήσουν, δεν θα ξεχρεώσουν. Άρα, στα δάνεια τα οποία δεν έχουν εγγύησεις, το ρίσκο είναι μεγαλύτερο, οπότε και το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο. Και αυτό συμβαίνει, και κλείνω με αυτό, διότι για να μπορεί να υπάρξει εγγύηση σε έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται 10.000 ευρώ να εξυπηρετήσει μία ανάγκη του, θα έπρεπε να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο, ναι μεν να υπάρχει χαμηλό επιτόκιο, αλλά να υπάρχει η δυναμική για να μπορεί να το αποπληρώσει. Ποια είναι η δυναμική? Ένας ψηλός μισθός, μία υγιή επιχείρηση. Αυτά δεν υπάρχουν. Οπότε είναι φιάσκο όλο.
13: Μάλιστα.
14: Και ό,τι πάρουν. Υπάρχουν άνθρωποι, έχω πελάτη ο οποίος έχει πάρει από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με 35.000 πριν από 20 χρόνια μία φορολογική δήλωση, του δώσανε 850.000 ευρώ σε κάρτες, τις οποίες πήρε τα χρήματα, τα ξόδεψε, αλλά τα κράτησε, και σήμερα δεν μπορούν να εισπράξουν ούτε ένα ευρώ από αυτόν τον άνθρωπο, ούτε ένα ευρώ, και ούτε φυσικά η πολιτεία να ασκήσει κάποια ποινική δίωξη, να τον οδηγεί στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν υπήρχε ποτέ νομοθετικό πλαίσιο να καλύπτει και την τράπεζα που είναι υπεύθυνη που του χορηγεί το δάνειο και με ποια οικονομικά δεδομένα, αλλά και τον ίδιο που να επιστρέψει τα χρήματα. Όλα αυτά τα λεφτά τα πληρώσαμε εμείς. Όλα αυτά τα χρήματα που πήρε ο Χ δανειολήπτης, ο Χ επιχειρηματίας εκατομμύρια, δεν του βγήκε το επιχειρήν, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και πάει λοιπόν στη Μενεμένη, στην Τούμπα, στη Χαριλάου, εδώ στην Ηλιούπολη, στον Νέο Κόσμο, και για 60.000 ευρώ του κάνει μια εκτίμηση, ένα διαμέρισμα 400, και του το παίρνει στο πληστηριασμό για 100. Γιατί έρχεται και του λέει, δώσ' μου, λέει, 25.000 προκαταβολή, πού να τα βρει.
13: Έλατε.
14: Δεν έχει να φάει.
13: Δεν τον ενδιαφέρει. Μάλιστα.
14: Και έτσι μαζεύτηκαν τα ακίνητα. Πρέπει κάποια στιγμή με στοιχεία να δώσουμε μια ενημέρωση. Επανέρχομαι σε αυτό και πολύ γρήγορα το κλείνω. Η πολιτεία ας βοηθήσει. Τα κόμματα να βοηθήσουν. Υπάρχει πολύ όμορφος σχεδιασμός. Ας βγουν στην αγορά και ας ζητήσουν την πραγματικότητα. Μην ακούν μόνο τους επενδυτές. Ας ακούσουν και αυτούς που είναι στο πεζοδρόμιο, όπως είμαστε εμείς, που θα μιλήσουμε με 15 επενδυτές την ημέρα, θα ακούσουμε 15 διαφορετικά πράγματα, θα φάμε bullying και εμείς.
13: Νομίζω ότι τα κόμματα πρέπει να συμβουλεύονται ανθρώπους όπως είστε εσείς που αντιμετωπίζετε το πρόβλημα καθημερινά.
14: Εμείς
13: δηλαδή οι προτάσεις, γιατί κόσμο. Τώρα, ναι, γιατί οι προτάσεις οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα πρέπει βάσει των δικών σας θεμάτων τα οποία εστιάζετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν να γίνουν οι αντίστοιχες προτάσεις.
14: Στέφανε, εμείς είμαστε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων.
13: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
14: Και είμαστε και μέσα στα γραφεία των επενδυτών. Δεν μπορεί να έχει κανένας
13: καλύτερη άποψη από εσάς.
14: Και δεν το λέω επαγγελματικά, το λέω καθαρά ανθρώπινα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, που είναι και αντίθετο στη δουλειά μας, γιατί αν λυθούν τα θέματα σίγουρα θα μειωθεί η δουλειά μας. Δεν με ενδιαφέρει όμως εμένα,
13: ναι.
14: μετά από τόσα χρόνια εταιρεία. Με ενδιαφέρει να λυθεί το πρόβλημα των ανθρώπων. Είναι σοβαρό. Δεν παίρνω τηλέφωνο και από τους λυγμούς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τώρα μιλούσα με τη Φλόρινα. 17 έκτου του παίρνουν δύο ακίνητα, ένα μήλο, όπου δουλεύουν μέσα 12 άτομα, γιατί του λένε δώσ' μας 30.000 προκαταβολή. Και το χρέος του, τα λεφτά που είχε πάρει ήταν 80 και του ζητούν 200. Και λέει δεν μπορώ, κάντε μου λιγότερο. Λέει δεν γίνεται, 25.000. Μα δεν μπορώ. Θα χαθεί. Τρία ακίνητα, ζουν τρεις οικογένειες. Ένας μήλος και 10 θέσεις εργασίας. 10 θέσεις εργασίας σημαίνει 30 άνθρωποι ακόμα. Στην ακριτική Φλόρινα.
13: Και ποιος θα πάει εκεί μετά, μαντέψτε. Γιώργο Καμπαλή.
14: Πάνε, μια χαρά θα πάνε.
13: Όχι, αυτό λέω.
14: Τι θα κάνουν. Θα βγάλουν τα σπίτια όλα με ένα τριχίλιαρο. Θα παίρνουν 35.000 το χρόνο. Θα έχουν κάνει απόσβεση σε 2 χρόνια αυτό που έχουν βάλει ουσιαστικά για το 1/5 απέτηση το οποίο είχαν. Πρέπει να βοηθήσει και κυβερνητικά και τα κόμματα. Τους παρακαλούμε γι' αυτό. Πρέπει να βοηθηθεί η κοινωνία. Εδώ είμαστε και σαν AG όποιος θέλει σε σχέση με τα καταναλωτικά δάνεια βοήθεια στο εύρος το οποίο μπορούμε είτε τηλεφωνικά είτε επαγγελματικά ως υπηρεσία να βοηθήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα είμαστε εδώ. Μη διστάζουν, δεν χρεώνουμε σε κανένα τίποτα. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασίες με την πληροφορία να ζητήσουμε από κάποιον κάτι. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Και το μήνυμα στην πολιτεία. Ας πάρουν απόψεις να βοηθήσουν τον κόσμο.
13: Στο βαθμό που μπορώ, Γιώργο Καμπαϊλή, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό το γεφύρωμα. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά.
14: Σε όλο τον κόσμο δύναμη.
13: Καλημέρα. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.
13: Το τηλέφωνο είναι το 210-32-50-652 της AG που είπε ο Γιώργος Καμπαϊλής. 210-32-50-652. Ναι, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ακούτε γιατί οι άνθρωποι ξέρουν και τους καταναλωτές, ξέρουν και τα φαντ. Αυτούς μιλάνε καθημερινά. Οπότε τα κόμματα τα οποία θέλετε να κάνετε προτάσεις και να ασχοληθείτε σοβαρά, επικοινωνήστε με τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, εγώ στο βαθμό που αναλύει, ξαναλέω, θα μπορέσω να προσπαθήσω να κάνω, εύχομαι να τα καταφέρω κιόλας, να κάνω αυτό το γεφύρωμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:34 πρώτα λεπτά. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Έχω πάρα πολλά μηνύματά σας, θα διαβάσω μηνύματα, θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές και είπαμε πολλά. Τώρα δεν ξέρω πού θέλετε να τοποθετηθείτε. Με χαρά να σας ακούσω. Οι φίλοι ακροατές του Focus FM που βγαίνετε συχνά, δώστε λίγο χώρο και λίγο χρόνο σε αυτούς οι οποίοι δεν βγαίνουν το ίδιο συχνά και θέλουν να τοποθετηθούν για πολλά πράγματα από τα οποία αναφέραμε. Διάλειμμα, επιστρέφω.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
15: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
16: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937. 473-959 και solarcleaner.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα. Όχι, τελειώσαμε σήμερα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Φώναξε λίγο τη Δέσποινα. Φώναξε λίγο τη Δέσποινα. Τώρα ήμουν έτοιμος να κάνω αναφορά, αλλά μην. Φώναξε λίγο τη Δέσποινα. Τι Ποδοπούλου. Λοιπόν, θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Τα τηλέφωνα στην διάθεσή σας, είπαμε πολλά. Είπαμε και για τα λεφορεία, τώρα αυτά διάβαζα τα μηνύματα. Αυτό δεν το λέω. Έχει τελειώσει. Τι καλός, τι καλός παρουσιαστής είμαι.
17: Ναι.
13: Χάρισμά σου. Γεια σου ρε Δέσποινα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, πάρα πολλά τα θέματα τα οποία έθιξα σήμερα και το θέμα που από ό,τι είδα έχει προκαλέσει αρκετά σχόλια. Εντάξει, δεν πρόκειται να ασχοληθώ τώρα με τον Ψάρο του Φεκά Πολάκη, εντάξει, δεν θα ασχοληθώ με τον Ψάρο του Φεκά Πολάκη που πήγε και έβγαλε εκεί πέρα κάτι σκάρους, κάτι κεφαλόπουλο, ένα χταπόδι. Αυτό το σαργουδάκι τι το χτύπησες ρε άνθρωπο, είναι μικρό το σαργουδάκι αυτό. Αυτό είναι καλά έκανε το χτύπησες, αλλά το άλλο είναι μικρό. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τον Πολάκη. Ναι, εδώ πρέπει να τον βρω τον Αχιλέα τον Μιχόπουλο, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Με το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο το έχουμε βγάλει από τα Τέμπη. Κάτσε να διαβάσω μερικά μηνύματα και ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Διαβάζω μηνύματα. Πω, χαμός γίνεται με τα μηνύματα. Χαμός γίνεται. Ο Αντώνης λέει: καλημέρα, Στέφανε. Είδε στη σωστή πλευρά της ιστορίας του Κούλι. Ο Ζελένσκι θέτει όρο στην Ελλάδα. Αν αγοράσει ντρόνους από την Ουκρανία, αυτά να μην τα χρησιμοποιήσει κατά της Τουρκίας, σε περίπτωση επίθεση Τουρκίας στην Ελλάδα. Παναγία μου και Χριστέ μου. Να απαντήσουν σε αυτό αυτοί οι οποίοι θέλουν την αποστολή χρημάτων και οπλισμού στην Ουκρανία. Αυτοί να απαντήσουν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και στο φίλο τον πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα και Χριστός Ανέστη, αδελφέ μου Χρήστο, στο εργοστάσιο και στην Λακιά. Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα, Ελλάδα. Σ' αγαπώ πολύ και μου λείπεις. Προφανώς η Ελλάδα σου λείπει, λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Λονδίνο. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εβδομάδα. Με υγεία, τα πατίνια καταστρέφουν τους νέους. Καλύτερα το ποδήλατο να χρησιμοποιούν. Παιδιά, στα πάντα χρειάζεται μέτρο. Μέτρον άριστον, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από φαρμακολήτρια. Ο φίλος ο Γιάννης, γεια σου αδελφέ μου. Σήμερα 4 Μαΐου, θερμοκρασία 7 βαθμούς, 8 μήνες χειμώνας. Κλαίω, κανονικά θα πρέπει να γράφεις. Και ο πέλετ, και από ό,τι ακούγεται. Του χρόνου έχει έλλειψη λόγω αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης λόγω πετρελαίου. Το πέλετε, μάλιστα. Όχι, Παναγία μου. Καλημέρα, Σάκης από Γερμανία. Κύριε Στέφανε, ο Χορτάτος το νηστικό δεν το σκέφτεται, λέει ο φίλος από τη Γερμανία, ο φίλος ο Κροατής. Ο Νίκος λέει, χρόνια συμβαίνουν αυτά. Πού να δεις, λέει, στα σχολικά λεωφορεία τι γίνεται. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δεν είναι χρόνια, παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, για μένα, αν είσαι οδηγός, κατεβαίνεις κάτω τώρα. Αν είσαι οδηγός και βλέπεις αναμένο το ότι δεν λειτουργεί το σύστημα πυρόσβεσης, πριν από λίγη ώρα. Πριν από λίγη ώρα στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, κάτσε γιατί το έβλεπα μπροστά μου νωρίτερα, πήρε φωτιά λεωφορείο στο Ήλιον. Κατά τη διάρκεια δρομολογίου αποβιβάστηκαν, λέει, εγκαίρως οι επιβάτες. Σε ανακοίνωση, λέει, για το περιστατικό, η ΟΣΥ αναφέρει πως ο οδηγός ενήργησε άμεσα και ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλεσε την πυροσβεστική. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες. Τι λες, ρε? Τι πάει να πει δεν κινδύνευσαν πολίτες? Δηλαδή, ο οδηγός, λέει, ενήργησε άμεσα ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Δηλαδή, τι, είδε τον καπνό, μύρισε, σου λέει, εντάξει, θα πάρει φωτιά το λεωφορείο, σταμάτα του στην άκρη, βγάλε το. Και άμα δεν λειτουργούσαν οι πόρτες. Και άμα είχε καεί από τη φωτιά, η οποία προφανώς είχε ξεκινήσει. Το σύστημα που ανοίγει τις πόρτες, τι θα γίνει? Άντε, ρε, απατεώνες. Κανονικά πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας. Εισαγγελέας πρέπει να παρέμβει. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Live στο Facebook σήμερα. Δεν έχουμε live στο Facebook. Έχουμε, ρε, στη Μαρία. Μην μας μπερδεύεις. Καλημέρα και στην Κυριακή, η οποία μας ακούει από το Χαϊδάρι. Και εγώ πριν από 2 εβδομάδες έπαιρνα τηλέφωνο στο ΑΤΑΦ Χαϊδαρίου για να καταγγείλω κάτι που έτυχε και δεν το σήκωσε ποτέ κανείς. Εντάξει, είχαν δουλειά. Ξάλλου τι είναι. Περιπολικό ήθελες, να σου στείλουν κανένα περιπολικό να σε πάρει. Ταξί είναι το περιπολικό. Καλημέρα, Στέφανε. Την περασμένη Παρασκευή 24 Τετάρτου η μητέρα μου έπαθε εγκεφαλικό. Δόξα τω Θεώ, ελαφρύ τελικά, περαστικά. Εύχομαι. Κάλεσα το ΕΚΑΒ 1 ώρα μετά. Δεν ήρθαν ποτέ. Τους κάλεσα ξανά. Τους είπα, κάλεσα και εδώ και 1 ώρα για εγκεφαλικό και μου λένε ναι, έχουμε πολύ φόρτο. Και μετά άρχισε να μου κάνει υποδείξεις. Μετρήσα το ζάχαρο. Πώς είναι τώρα η μητέρα σας? Μετρήστε το ζάχαρο και ξαναπάρτε. Αν χρειαστεί, θα την πάμε στο νοσοκομείο. Τελικά το ακυρώσαμε και πήγαμε σε ιδιωτική κλινική. Σημειωτέων είμαστε εγώ και ο αδερφός μου άνεργοι. Έτυχε ευτυχώς να έχουμε χρήματα. Εγώ από μία πρόσφατη απόλυση και ο αδερφός μου από ένα σεμινάριο. Ό,τι να είναι, παιδιά. Η μητέρα μας είναι 82 ετών και σε όσους το είπα, το περιστατικό μου είπαν πως επειδή δεν υπάρχουν ασθενοφόρα, κάνουν διαλογή. Αν ακούν μεγάλη ηλικία, κάνουν το κορόιδο. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Δεν θέλω να το πιστέψω. Αυτοί δηλαδή αποφασίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Και ενδεχομένως και κακώς να το διάβασα, γιατί πραγματικά αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι για να πάνε μέσα φυλακή. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Δηλαδή τώρα, με εγκεφαλικό και να σε έχουν στο περίμενε. Το ακούσαμε πριν. Το ακούσατε το τηλέφωνο. Η Μαρία λέει, καλημέρα Στέφανε. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Θοδωρέ Αλεξιάδη, καλημέρα. Καλημέρα αδελφέ μου, εξκαφές, ειδικός. Καλημέρα Στέφανε, πες στους οδηγούς να φωνάζουν οδική βοήθεια και αστυνομία να τα πάνε στο κταίο τα λεωφορεία. Άμα πάνε τα λεωφορεία στο κταίο, παιδιά, θα κλάψουν μανούλες. Στέφανε, πώς θα χαρακτήριζες αυτούς που λένε τα κλασικά κλισέ ότι ακόμα περιμένετε από τα κόμματα να μας σώσουν κτλ. Ενώ δεν προτείνουν τίποτα ουσιαστικό και αν προτείνουν κάτι είναι ανεφάρμοστο και μη ρεαλιστικό. Εγώ πως αυτούς που προπαγανδίζουν την αποχή εννοείς. Προδότες, το έχω πει και άλλες φορές. Είναι απλό. Όπως έχεις έναν υπάλληλο και τον απολύεις και δεν σου κάνει, έτσι είναι και σε εκλογές. Με τα καλά και τα κακά της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ο πιο απλός τρόπος είναι να δείξεις τη δυσαρέσκειά σου στις εκλογές και πρέπει να το κάνουν όλοι. Σύμφωνο μαζί σου. Καλημέρα, Στέφανε. Κατσαπλιά. Πόσα χρόνια είχα να ακούσω αυτή τη λέξη, με έκανε και γέλασα, λέει ο Σταύρος από την Κατερίνη. Κατσαπλιά. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εβδομάδα. Δεν έχω μήνυμα σήμερα. Δεν εκπέμπεται εδώ και. Όχι, ρε παιδιά, εδώ μου. Ακούστε λίγο. Επειδή μου το στέλνετε κι άλλοι. Δεν μας στέλνει το YouTube. Δεν μας στέλνουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν στέλνουν ειδοποίηση σε εσάς που είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι. Όταν βγαίνουμε στον αέρα εκπομπή. Δεν είναι κάτι το οποίο το ελέγχουμε εμείς, παιδιά. Ούτε του Facebook στέλνουμε εμείς ειδοποίησεις. Ούτε του YouTube στέλνουμε εμείς ειδοποίησεις. Αυτά είναι από τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές είναι politically correct. Εμείς είμαστε ανορθολογιστές για τα δικά τους δεδομένα. Οπότε δεν μας προωθούν. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Εύχομαι να το καταλαβαίνετε. Θέλετε να μας βρείτε, θέλετε να ακούσετε Focus FM, ψάξτε μας. Ψάξτε μας στο YouTube, ψάξτε μας στο Facebook, ψάξτε μας στο TikTok, ψάξτε μας παντού. Μην περιμένετε κανέναν να σας στείλει μήνυμα. Διαβάζω δύο μηνύματα ακόμα και πάω στις γραμμές. Καλημέρα. Γιατί έχεις θέμα, ρε φίλε, με την Χατζηβασιλείου? Ας την να κάνει και να πάει όπου θέλει. Αμά πια. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay. Βοθρολομαίος λέει το σωστό, μην το κρύβεις. Δεν έχεις άδικο. Καλημέρα και στη Φωτουλίτσα. Καλημέρα και στη Σουλτάνα, η οποία μας εύχεται ευλογημένη εβδομάδα και Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Στέφανε, ρώτησα έναν κτηνίατρο, γιατί ενώ στο παρελθόν εμβολίαζαν τα πρόβατα και μάλιστα με εμβόλιο που λεγόταν Ελλάς 1972, τώρα τα θανατώνουν και ξέρεις τι μου απάντησε? Πολύ σωστά, αλλά τότε δεν ήμασταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Ο έμπρος οδηγός που δεν έχει φρένα και κουβαλάει κόσμο, που ακριβώς βοηθάει η εμπειρία του στο λεωφορείο, αν χρειαστεί να σταματήσει? Να φανταστώ ότι λόγω εμπειρίας ξέρει να ρίχνει καλά την άγκυρα πίσω. Η εμπειρία του θα είχε νόημα αν είχε αρνηθεί να ανέβει στο κινητό χάρο, αλλά περιορίξει σκολοκυθόπιτα. Καλημέρα από Φιλανδία, μια χώρα που τουλάχιστον είναι κυκλοφορία στον δρόμο, έχει φρένα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι ασφαλές. Εγώ μπορώ να σας να ζητήσω από τον οδηγό, αν θέλει, να μιλήσει και να μας πει για αυτά τα οποία έχει καταγράψει και αυτά τα οποία έχει δει και το τι έχει ακριβώς, πόσες φορές. Γιατί ξέρω ότι προσπάθησε πάρα πολλές φορές να καταγγείλει τα περιστατικά, αλλά δεν εισακούστηκε ο άνθρωπος. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιάννη από την όμορφη Πόντο Ηράκλεια. Γεια σου Γιάννη μου, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Πάμε γραμμούλες, καλημέρα.
17: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
13: Αληθώς Ανέστη, πες το γρήγορα γιατί δεν είσαι από αυτούς οι οποίοι δεν παίρνουν συχνά. Πάμε.
17: Λοιπόν, ναι,
13: ναι, αλλά παίρνεις.
17: Ήθελα να πάρω το τηλέφωνο για τις τέτοιες για τον Γκάλωπ, αλλα δυστυχώς δεν είχα χρόνο.
13: Για τον Γκάλωπ, φίλε, δεν βλέπω τις εκπομπές.
17: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα σου πω για ποιο λόγο δεν ψήφισα τα τρία κόμματα. Και κυρίως το Πασό. Γιατί αν θυμάσαι, 31 πρώτου του 1996 ήταν τα Ίμια. Που σκοτωθήκαν τα τρία παλικάρια. Από τότε τους συχάθηκα και δεν ψήφισα. Και ψήφισα κάτι άλλο. Πατριωτικά κόμματα και μέχρι που κατέληξα Βελόπουλο. Που λέτε. Όσο τώρα για τα λεωφορεία τι να πούμε. Παίρνουνε φωτιά.
13: Να είναι σιγά.
17: Μόνο συγνοφαινόμενο. Αυτά.
13: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Λάτε καλημέρα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677 και τα μηνύματα σας στο Viber 6-9-07-483-484. Καλημέρα στο φίλο των 865. Καλημέρα και στον Αρμπέν. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στέφανε, δεν στη βρήκα σήμερα το πρωί. Σως, λέει, στο στέλνω. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Βεβαίως η κατεξαίρεση μετακίνησης πολιτών. Τι κουλό είναι αυτό πάλι τώρα? Βεβαίως είναι αυτά που γράφαμε τα διόχαρτα που τότε την περίοδο του κορονοϊού. Ρε, τι ζήσαμε. Για να μην ξεχνιόμαστε, λέει ο φίλος Αρμπέν. Έτσι είναι, αδελφέ μου. Πάμε τηλέφωνα, καλημέρα.
18: Καλημέρα, πολύ καλημέρα.
13: Καλημέρα, αδελφέ.
18: Πρώτη φορά τηλεφωνώ, ακούω χρόνια, ψηφίζω Βελόπουλο, γουστάρω τις αποφάσεις του, γουστάρω αυτά που λέει και μ' αρέσει, γι' αυτό δεν τον ψηφίζω.
13: Μάλιστα.
18: Ένα. Και θέλω να σου πω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το έχει κάνει κανένα θέμα, γιατί όταν είμαι στη δουλειά 6 ώρες ακούω να πούμε μόνο 103 και 6.
13: Μάλιστα.
18: Είναι το μόνο στάνταρ.
13: Για πες.
18: Ήταν να κάνω μια χείριση στο Παπαγεωργίου και ξαφνικά να πούμε, επειδή ήταν πάρα πολύ αναμονή, μας δώσαν να πούμε για να πάμε σε ιδιωτικές κλινικές. Ας δώσαν βάουτσερ. Στα βάουτσερ πάνω αυτά που έγιναν, εγώ ας πούμε που ήθελα να κάνω την επέμβαση, δεν υπήρχε γιατρός κλινικής στη Θεσσαλονίκη που να ήταν συμβεβλημένος για να πάω.
13: Και τι βάουτσερ σου δώσαν τότε, για να πας πού δηλαδή? Δηλαδή εσύ ήθελες που λέει ο λόγος αγκιοχειρουργό, σου δώσανε βάουτσερ για να πας να κάνεις επέμβαση και δεν υπήρχε αγκιοχειρουργός στην ιδιωτική?
18: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι όπως θα λες, και στο τέλος βρήκα να πάω στη Λάρισα, σε μια κλινική στη Λάρισα, σε ιδιωτική κλινική πάλι, μέσω του βάουτσερ, έτσι. Έκλεισα το ραντεβού και αν έχεις το Θεό σου, δεν με πήρανε ποτέ τηλέφωνο ούτε ο γιατρός, ούτε η κλινική που ήταν να κάνω το ραντεβού.
13: Σκασίλα τους. Λεφτά ήθελαν αυτοί. Θα έπαιρναν, δεν θα έπαιρναν, οπότε γιατί δεν πάρουν.
18: Απλά εμένα τι με έκανε το Παπαγεωργίου? Με ξεφορτώθηκε με το Γάντι.
13: Κάτσε ρε αδελφέ λίγο. Τι επέμβαση θέλεις να κάνεις αν επιτρέπετε?
18: Εδώ πάνω στα εχμόρια έχω πολύποδες και τέτοια.
13: Ναι.
18: Δεν πρέπει να αφαιρεθούν αυτοί εδώ.
13: Μάλιστα. Άρα και πρέπει να γίνει μια επέμβαση. Πλαστικός χειρουργός έπρεπε να την κάνει προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Ή οριλά.
13: Κάπως έτσι, ναι. Και ήταν μεγάλη αναμονή στο Παπαγεωργίου. Σε στείλανε σε μια ιδιωτική κλινική βάουτσερ, σου δώσανε το οποίο κάλυπτε όλο το ποσό.
18: Ναι.
13: Κάλυπτε όλο το ποσό για να μας λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι ορίστε, όποιον δεν μπορεί να κάνει, τους δίνουμε βάουτσερ και πάμε. Και πάει και ο άνθρωπος και τον φτύσανε. Ακόμα με τα εγμόρια είναι.
18: Καταλαβαίνεις τι ζούμε σε έναν παράλογο κόσμο.
13: Και βγαίνει ο Άδωνης μετά και λέει: μα εγώ το φιλαράκι τον έστειλα. Στο... Γιατί δεν πήγε. Εγώ τον έστειλα με βάουτσερ. Του έδωσα τα λεφτά στο χέρι. Σιγά. Τον φτύσαν οι άλλοι. Σιγά να μην ασχολούνται με την πάρτι του.
18: Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Καταλαβαίνεις, φίλε μου.
13: Να είσαι καλά, ρε.
18: Πάρα πολύ που με ακούσατε. Καλημέρα.
13: Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
18: Στεφάνε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
13: Καλό μήνα, αδελφέ.
18: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Προσπάθησα και άλλες φορές, αλλά δεν μπορούσα.
13: Ένα, αφού παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είναι, έχουμε κάποιους οι οποίοι με το που λέω, κραπ, καρφώνουνε. Πάμε.
18: Ναι, είναι ο ταξιτζής, πώς τον λένε.
13: Ο δίχρονος, άστρα, αυτός με ακούει. Όποτε λέω, εγώ δεν θα πάρει, δεν παίρνει. Ναι, πάμε παρακάτω.
18: Τέλος πάντων. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά που λες. Εγώ θέλω να επισημάνω κάτι.
13: Ναι.
18: Τ' άκουσα προχτές και μου σηκώθηκε η τρίχα. Δεν περίμενα ραδιοφωνικός παραγωγός να είναι. Να μην χαρακτηρίσω γιατί θα τα χώσω άσχημα, επειδή πήρε ένας άνθρωπος τηλέφωνο, ακούω κάποια διάφορα ράδια, ρε παιδί μου, η δουλειά μου είναι τέτοια που μπορώ να ακούω ράδια.
13: Ναι.
18: Εντάξει, όταν είμαι μέσα στην αποθήκη μου.
13: Ναι.
18: Και ακούω και λέει ο άνθρωπος, γεια σας, λέει, Radio Focus, και πετάγεται αυτός ο άνθρωπος από εκεί πέρα, αυτός που είχε το μικρόφωνο, αυτό το ρημάδι που δεν το έφαγε, από συνείδηση μόνο και... αντρισμό, γιατί αν ήταν άντρα θα το έτρωγε το μικρόφωνο. Και τι του λέει. Εμείς είμαστε, λέει, μιλάτε εδώ πέρα, λέει, μιλάτε με σοβαρό ραδιόφωνο. Θέλω να σου πω και το σταθμό. Στο να λέω, ανοιχτά, δεν έχω πρόβλημα.
13: Άστο, φαντάζομαι, έχω δύο επιλογές έχω. Νομίζω θα την βρω, δεν χρειάζομαι ούτε καν τη δεύτερη, θα το βρω με την πρώτη. Από σίγμα ξεκινάει. Από σίγμα ξεκινάει.
18: Ναι.
13: Εντάξει, το έχουμε.
18: Κατάλαβε.
13: Τους πονάει πολύ ο Φόκους. Τους πονάει πολύ ο Φόκους.
18: Από Θεσσαλονίκη.
13: Ξέρω.
18: Φίλε, δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έχει ραδιοφωνικό σταθμό αντί να πει συγγνώμη κύριε μου, λάθος, δεν είμαστε ο Φόκους, είμαστε άλλος σταθμός.
13: Ναι, ναι.
18: Του το έκλεισε και στα μούτρα.
13: Να ξέρεις.
18: Και το έχει κάνει και σε άλλον άνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι... πολιτικά παράσιτα είναι, γιατί αυτή είναι πολιτικά παράσιτα. Και άμα έχει πρόβλημα, αφού βγάλω και το τηλέφωνο μου στον αέρα, να του πω αν είναι πολιτικό παράσιτο ή δεν είναι.
13: Άκουσε με λίγο.
18: Γιατί να έχω ακούσει 2-3 φορές και πηγάρει τον κόσμο.
13: Άστε να μόνο.
18: Όσο για αυτά που λένε περί αυτά, και ο Βελόπουλος είναι μάγκας, αρχηγός είναι, για αυτά που λέει, αλλά τους πονάει αυτά που λέει. Και θέλουν να τον εθάρξουνε.
13: Να σου πω λίγο, τι ώρα έγινε περίπου αυτό, πρωινές ώρες ή μεσημεριανές, απογευματινές?
18: Σαββατοκύριακο νομίζω ήταν.
13: Σαββατοκύριακο πρωινές, εντάξει, οκ. Okay. Ο γνωστός και μη
18: εξαιρετικός. Βγάλε με στον αέρα να σου πω ποιος ήταν, ρε.
13: Όχι, ρε, δεν χρειάζεται. Ρε. Διαφήμιση θέλουν αυτοί. Ρε. Αυτοί έχουν, η ανυπαρξία δηλαδή, τους είναι αυτή. Άκουσε με λίγο. Από την ανυπαρξία τους στη ραδιοφωνική, βγάζουν μένος για ένα ραδιόφωνο όπως ο Focus FM που έχει πρωτοστατήσει σε αποκαλύψεις και απλά το παίζουν αφιψηλού και βολεμένοι του συστήματος και συνδεδεμένοι με το κρατικό χρήμα το οποίο ρουφάνε με μπουρί Φ250. Έτσι, με τέτοιο μπουρί το ρουφάνε και νομίζουν ότι θα λιδωρήσουν το Focus FM. Να ξέρεις, ο αδελφός ο ακροατής που πήρε τηλέφωνο και τους είπε Focus FM, τους τρόλαρε, αδελφέ. Επίτηδες το έκανε και καλά τους έκανε.
18: Μα ο άνθρωπος δεν ήταν μικρής ηλικίας
13: ή
18: κάποια ηλικία. Εντάξει, εγώ δεν είμαι από εδώ. Εγώ είμαι νότιος κάτω, τον Πειραιά είμαι.
13: Ακούγες.
18: Αλλά είμαι από το 2000 εδώ πέρα.
13: Ακούγες ότι είσαι νότιος.
18: Μένω στο Κιλκής. Είμαι μελισσοκόμος, μένω στο Κιλκής. Κάποιοι με ξέρουν.
13: Ναι.
18: Που λέω από Πειραιά και τέτοια. Είμαι ο Πέτρος ο Μελισσοκόμος. Λοιπόν, και τους ακούω κάθε μέρα. Δηλαδή βγάζουν πίκρα. Διάφορα αυτά λένε σιγά λέει ο Βελόπουλος και σιγά τον Βελόπουλο. Γιατί εσύ είσαι ρε καλύτερος, είσαι ρε. Καλύτερος είσαι που τρολάρεις αυτό να είναι. Αντί να... Καλύτερος είσαι που τρολάρεις αυτό να είναι. Αντί να...

0: Μένω σταθερός ακροατής, αλλά εδώ και καιρό να σε πάρω, επειδή ακούμπησε το θέμα που άμεσα έχω σχέση.
1: Ναι.
0: Τα φαν από τι προέρχεται, ξέρεις, πες μου λίγο, τι είναι φαν, πώς εξηγείται αυτή η λέξη, πώς αποκωδικοποιείται.
1: Το ακρονίμιο.
0: Ναι.
1: Τα γράμματα αρχικά. Το financial πρέπει να είναι, τώρα δεν το έχω. Άμα το έχεις
0: εγώ
1: εύκολο,
0: νομίζω πες το. Είναι φάντασμα, φαντομάς.
1: Α, όχι ρε εσύ.
0: Φάντασμα, πιο καλά πάει, από εκεί το βγαίνει. Δεν φάντασμα, είναι εταιρείες φάντασμα. Είναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Κοίτα το περιστατικό.
1: Θα μπορούσε.
0: Έχω στην Καβάλα το συγγενή άνθρωπος 80 χρονών με ένα ανάπηρο παιδί. Πήραν δάνεια κάποτε, προχωρούσαν, είχε πολλούς άνθρωπους ήταν στο μπαζάρι, τώρα η γυναίκα του συγχωρέθηκε, έρχονται μηνύματα ότι αν δεν τα πληρώσεις από την τράπεζα 10.000 ευρώ ντούκο, σε μία εβδομάδα βγαίνει σφυρί το σπίτι σου. Τι κάνουμε, τρέχουμε να μαζεύουμε αυτά τα 10.000 συγγενείς, το δίνουμε, πάει εφάπαξ το πληρώνει και από εδώ και πέρα ό,τι σύνταξη παίρνει το παιδί, ό,τι αναπηρικό παίρνει, βάζουν 400 κάτι ευρώ στο λογαριασμό του φαν, επειδή η τράπεζα από εδώ και πέρα λέει μην έρχεσαι, μην ανοίγεις την πόρτα καν, δεν έχω καμία σχέση. Τώρα ό,τι με πληρώσεις αυτά ήταν, πληρώνεις, δεν ξέρουμε εκεί που την διεύθυνση αυτή. Ψάξαμε, επειδή έχουμε και συγγενή δικηγόρο, άνθρωπος ασχολείται πάρα πολύ σοβαρά με αυτά, Κοσμά λέει, ευτυχώς έχουμε το κατσέλι αυτό το νόμο, κάτι λέει μέχρι το φάνατο άνθρωπος 30 χρόνια, 36 χρόνια πρέπει να πληρώσει, αν θα ζει. Το κόλπο τώρα πού είναι το μυστικό. Άνθρωπος πλήρωσε σωρό λεφτά, πληρώνει μέχρι τώρα. Αν θα πάθει κάτι, ο γιος του δεν θα μπορούσε να πληρώσει, μόναχο γιος, έρχεται η τράπεζα, τον βγάζει έξω και το παίρνει. Το σπίτι, τράπεζα λέω, τα φάν. Και τόσα χρόνια που πληρώνει, δηλαδή κερδίζουν τριπλάσια, τετραπλάσια αυτοί. Λογικό το βλέπω αυτό, δηλαδή πληρώνει άνθρωπος, δεν θα σε επιστρέψει κανείς. Με παραμικρό ευκαιρία, νομίζω γι' αυτό και χάνονται και τραβάνε και προσπαθούν να μην σε ακούν, γιατί όντως, όπως είπε ο κύριος προάλλες, τον γράφεις mail και τέτοια σε 6 μήνες.
1: Είναι μαφιόζι, είναι η οικονομική μαφία τα φάντα, αδελφέ. Τα οποία
0: είναι στο. Φαντομάσινε.
1: Δεν είναι αρχικά, να ξέρεις, η λέξη είναι μία, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Δεν είναι αρχικά.
0: Το ξέρω, ρε,
1: όχι, όχι, εγώ μπερδεύτηκα. Η λέξη είναι μία και είναι, σημαίνει κεφάλαιο. Έτσι, είναι αγγλική λέξη.
0: Ναι,
1: ή κεφάλαιο, ή ταμείο, ή χρηματοδότηση.
0: Είναι κάποια ανόρατη που δεν τους βλέπεις, είναι από καραμέλα ή φλούδα αυτή τα παίξω, δείχνει όμορφο, ωραία και δεν ξέρει τι που... Τέλος πάντων ο κόσμος ξέρει, ένα δεύτερο να σου πω.
1: Γρήγορα.
0: Έχεις ασχοληθεί με λογαριασμούς που υπερχρέωση ΔΕΗ, αυτοί που έχουν φωτοβολτάικα και τέτοια γενικώς.
1: Εκεί υπάρχει θέμα, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, αλλά υπάρχει θέμα γιατί τους κλέβουν.
0: Έχω μπροστά μου λογαριασμό 2.500 ευρώ. Έχω πάει στα ΔΕΗ στα γραφεία και η κόπελα λέει τι κάνατε, ηλεκτροκόλληση ένα μήνα ασταμάτητα. Λέω τι γίνεται εδώ. Τελικά πάω στα γραφεία που χαμός γίνεται, καπνίζουν τα τηλέφωνα, παίρνουν. Λέει συγγνώμη, μπέρδεψαν το 1 με το 7, λέει.
1: Λάθος. Ναι, ναι. Να σε καλά, Κοσμά, σε ευχαριστώ.
0: Άμα ήταν μικρό το ποσό,
1: θα το χάνες. Ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Μία τελευταία που περιμένει. Πάμε, καλημέρα.
2: Έλα, καλησπέρα, Στέφανε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
2: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μην ασχολείστε με αυτά τα συχάματα. Έχω πλακωθεί 40 φορές με αυτούς τους νενέκους που υποτίθεται ότι έχουν ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Όχι, ρε, σιγά,
2: είναι συχαμένοι στην κυριολεξία. Τους έχω βγάλει δηλαδή, δεν τους ακούω καθόλου γιατί νευριάζω πάρα πολύ.
1: Αυτοί ασχολούνται μαζί μας. Εγώ δεν ασχολούμαι μαζί σου.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω την γνώμη για τον Πολάκη.
1: Κοίταξε, Πολάκης. Είναι γνώστης. Είναι και λίγο έως πολύ τζάμπα μάγκας. Είναι λίγο τζάμπα μάγκας. Σε γενικές γραμμές δεν έχω να σου πω πολύ κακά πράγματα για αυτόν, ούτε και κάτι το οποίο αμάν ναι. Και τι με τρελαίνει. Πάντως είναι από τους τύπους οι οποίοι τον πάνε κόντρα τον Μητσοτάκη. Δεν μου άρεσε, ξέρεις τι, δεν μου άρεσε τον Πολάκη. Όταν με τα εμβόλια τότε το έπαιξε λίγο αντάρτης, τον τράβηξε το αυτί ο Τσίπρας και πήγε και τράβηξε ότι εμβολιάστηκε. Αυτό για μένα είπε πολλά για το ποιόν του ανθρώπου. Έτσι.
2: Ναι.
1: Σε γενικές γραμμές δηλαδή δεν τον θεωρώ ντε και καλά νούμερο ένα εχθρό. Είναι εχθρός γιατί είναι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι εχθρός γιατί δεν μιλάει για άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να μιλάει λόγω ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές ο νούμερο ένα εχθρός είναι ο Μητσοτάκης.
2: Χαίρομαι που έχεις τόσο καθαρό μυαλό που με εκφράζεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω.
1: Ειλικρινά δεν το είχα προγραμματισμένο. Σου είπα αυτά που έχω στο μυαλό μου.
2: Ναι. Θα είχε μουρλαθεί πολλοί κόσμος αν δεν ήσασταν κι εσείς. Να πούμε λιγάκι λογική. Καλή συνέχεια, να σας έχει ο Θεός καλά.
1: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, να μας προσέχει όλους η Παναγιά μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν.

Αυτά για σήμερα. Η ώρα πήγε 10 και 59 πρώτα λεπτά και ο Σουνούπο 11. Για να με συνεπεί στον χρόνο μου ακριβώς. Εγώ θα σας... Τι θες Μαρο και εσύ μου. Δεν σε απέλησα και μου κάνεις Λοιπόν, την αγάπη μου σε πολλούς φίλους και γνωστούς που ανταλλάξαμε έτσι ευχές και χαιρισμούς από κοντά το προηγούμενο τριήμερο. Την αγάπη μου στην φίλη μου τη Σταυρούλα, στον Κωνσταντίνο, στην Λουτσία, στην Κατερίνα, στον Καπετάνιο εκεί πέρα, την ωραία οικογένεια από το Μαρμαρά της Χαλκιδικής. Φίλε, δηλαδή έχει συννεφάκι έχω πάνω το κεφάλι μου. Όπου πάω έχει παλιό καιρό. Τη μέρα που με γνώρισες. Τώρα είναι καλά, αλλά εγώ δεν είμαι, κατάλαβες. Καλημέρα στην παρέα της Λίμνο, εκεί στη Μαριάννα και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, γεια σου Βαγγέλη μου. Με τη γυναίκα σου που συναντηθήκαμε και τα είπαμε εχθές. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη και τη Γεωργία. Καλημέρα στον άλλον τον Δημήτρη με τη σύζυγό του την Κική. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είδες, έχω επαφές πολλές. Επαφές, πρέπει να κάνουμε επαφές τώρα, πώς θα γίνει. Να διευρύνουμε τον κύκλο. Λοιπόν, τι λέει Ακύλας. Τι λέει, αντίστροφη μέτρηση. Όλο το παρασκήνιο από τις πρώτες πρόβες του Ακύλα. Τι έχουμε, Eurovision, πότε. Πότε έχει Eurovision. Τι θες να βγούμε. Τι μας θέλουν τα στοιχήματα. Γιατί δεν κάναμε ρεπορτάζ για τον Ακύλα. Δεν προλαβαίνω. Αύριο παιδιά ρεπορτάζ για τον Ακύλα. Από το πρωί, Ακυλιάδα θα έχουμε. Ακυλιάδα. Βέβαια. Τι θα φοράει. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Τι θα φοράει, ξέρεις εσύ. Άντε γεια σας, αύριο τα λέμε.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το νέο σχέδιο με την ονομασία Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να διευκολύνει την διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς έχει προκαλέσει σύγχυση στους παράγοντες της ναυτιλίας, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζονται και η κίνηση στην περιοχή παραμένει σχεδόν παγωμένη. Η Τεχεράνη πάντως προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στο στενό του Ορμού στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χωρίς να αναφερθούν θύματα. Με προειδοποιητικό τόνο απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισημαίνει ότι τα περισσότερα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επαρκώς στοχευμένα. Αντί να στηρίζουν τους πιο ευάλωτους, πολλές χώρες επέλεξαν οικονομικά επιζήμια οριζόντια μέτρα, διωγγώνοντας το δημοσιονομικό κόστος χωρίς αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά στα 109 δολάρια το βαρέλι το Brent, ανησυχία για τα αποθέματα πετρελαίου που εξαντλούνται. Η Spirit Airlines, το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στην Μέση Ανατολή, καθώς ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Βαρύ πλήγμα για την Θεσσαλονίκη αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αποχώρησης της Ryanair στο τέλος της τρέχουσας θερινής περίοδου, δηλαδή από τον προσεχή Οκτώβριο. Την Τετάρτη αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Σήμερα στην Αθήνα, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μαξίμου, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανέφερε χθες μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, θυμίζοντας το ρητό «Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Μέλη», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Τέλος, 11 συλλήψεις στις Σέρες για την αιματηρή συμπλοκή με αποτέλεσμα 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μικρά διαστήματα βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη έως 20 βαθμούς στο κέντρο, οι άνεμοι στον θερμαϊκό ασθενής. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και όλιβ λιβ εξτράκτ σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
0: Τώρα ο Χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης υποδεχόμαστε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
1: Χαίρετε κύριε Πολύζο, χαιρετώ την πολύ αγαπημένη Θεσσαλία. Και, να τα λέμε όλα, Μαγνησία.
0: Και Πήλιο ειδικότερα. Και Βυζίτσα ειδικότερα.
1: Βυζίτσα.
0: Εκεί ήταν το Πάσχα σας.
1: Ναι. Και ήταν εξαιρετικά. Ήταν, θα έλεγα, παραδοσιακά. Κάτι που λείψε εμάς που μένουμε στις πόλεις και...
0: Τι εννοείτε ότι σουβλήσατε και ψήσατε ο ίδιος? Όταν λέμε παραδοσιακά, τι εννοούμε? Το έχετε και
1: ψήσει? Ναι, είχαμε μια ομίγυρη, μια παρέα που αρχίσαμε και κάναμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για την παράδοση και για το Πάσχα. Ξέρετε, αυτή η κατάνοιξη βραδινή, δηλαδή στην παλιά εκκλησία στη Βυζίτσα, αιώνων εκκλησίας, που σου θυμίζει μια άλλη εποχή, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από τις απόκοσμες πόλεις που ζούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Αποξενωμένοι
1: όλοι μας.
0: Το Πάσχα στο χωριό δεν βγήκε ως επιστροφή στις ρίζες. Βγήκε για αυτή την ατμόσφαιρα, την κατάνοιξη που προσφέρουν τα χωριά μας.
1: Και λοιπόν, την αδελφοσύνη που δεν έχουμε σε μεγάλο πόλεις.
0: Αυτά είναι ωραία, νοσταλγικά. Ανάκληση ωραίου συναισθηματός, με αυτή την έννοια λέω ωραία. Πάμε σε αυτά που περιγράφεται ως δύσκολα και μαύρα, και εσείς και οι άλλες αντιπολιτεύσεις. Γιατί είμαστε σε μια κακή στιγμή όπως την περιγράφεται για τη χώρα?
1: Κύριε λίγο, το τελευταίο καταφύγιο και απάγγιο του πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει το χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Να αφισβητείτε η δικαιοσύνη από το α μέχρι το ω. Να αφισβητείτε το αδέκαστον, το τυφλόν και αυτό που λέω πολλές φορές, το δίκαιον των αποφάσεών της. Αυτό που έγινε με τον κύριο Τζαβέλα χθες με τρομάζει. Με τρομάζει γιατί θέλει πολύ θράσος για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, να προσπαθήσεις να θάψεις μια υπόθεση που αφορά ένα τεράστιο σκάνδαλο και δεν έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον παρακολουθούσε κανένας. Ξέρετε, δόθηκε εντολή, αλλά δεν παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Απλά κάνει θόρυβο για να πάρει κανένα ποσοστό και ένα νούμερο παραπάνω. Γιατί αν τον παρακολουθούσε.
0: Από πού προκύπτει όμως ότι δεν παρακολουθήθηκε?
1: Το είπε ο ίδιος. Δεν πάτησε το link.
0: Ότι δεν πάτησε το link, ναι.
1: Δεν παρακολουθήσε. Αν δεν πατήσει το link, δεν παρακολουθήσε. Απλά έκανε θόρυβο μόνο και μόνο για να κερδίσει κάποια ποσοστά, αλλά δεν έκανε και μήνυση στον κύριο Μητσοτάκη για να τον καθίσει στο σκαμνί τον ίδιο. Το απέφυγε αυτό. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του. Πάμε στην ουσία. Όταν ο εισαγγελέας Τρύπαν, ο κύριος Τζαβέλας, βγαίνει, κύριε Πολύζου, την ώρα που πηγαίνουν οι δικηγόροι 24 Απριλίου και του λένε ότι έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση που την αναβαθμίζει, όχι σε πλημέλημα, σε κακούργημα, γιατί κακούργημα είναι. Και ο κύριος, ο συγκεκριμένος Τζαβέλας, ο οποίος είναι το επόμενο στάδιο του δικού σας εισαγγελέως εκεί που έχετε, ένας αξιόλογος άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό ο κύριος Τζήσης, με τις κάρτες SIM και τα λοιπά, ο Αχιλλέας Ζήσης. Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω.
0: Ο αρχιοθέτης ελέγχει την υπόθεση, ο πρώην αντιεισαγγελέας.
1: Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω ούτε ο ίδιος μου ότι μπορεί να γράψει σε δικόγραφο, αλλά πλέον τα πιστεύω όλα. Δηλαδή, ακούστε, σαν να σας δίνω εγώ το κινητό και λέω, κοιτάξτε, αν είναι κλειδωμένο, κύριε Πολύζο, κάντε τις προσπάθειες και ανοίξτε το. Δέχτηκε δηλαδή ο εισαγγελέας ότι μπορεί ο κύριος Πολύζος σε ένα κινητό που δεν ξέρει τον κωδικό του να το ανοίξει με τις προσπάθειες. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Πάμε στον κύριο Τζαβέλα. Εν πάση περιπτώσει, 24 Απριλίου λένε οι συνήγοροι, έχουμε στοιχεία καινούργια. Αναβαθμίζουμε την υπόθεση. Και πριν τα παραλάβει, γιατί δεν μπορούσε να τα παραλάβει ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει την εντολή των παρακολουθήσεων. Ξέρετε, ήταν στην ΕΕΠ. Ο κύριος Τζαβέλας, πριν πάει εκεί, ήταν στην ΕΕΠ. Την εποχή που έδινε ο Μητσοτάκης εντολές να παρακολουθούν διαφόρους τύπους, τις γυναίκες τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον υπουργό εξωτερικών. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ο κύριος Τζαβέλας, επειδή δεν μπορούσε να δηλώσει κόλλημα γιατί ήθελε να τελειώσει την ιστορία, δεν παραλαμβάνει τα χαρτιά και σε δύο μέρες βγάζει διάταξη. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Θάψιμο, κουκούλωμα, μπάζωμα και έγκλημα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει.
0: Μα πραγματικά, εγώ το λέω και όλες τις προηγούμενες μέρες, κανείς δεν καταλαβαίνει πώς θα βλάψει το άνοιγμα μιας υπόθεσης την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Λες, την ξανανοίγω για να εξαφανιστούν και τα όποια ίχνη αμφισβήτησης μπορεί να υπάρχουν.
1: Μισό λεπτό. Έχετε δίκιο, αν ήσασταν εσείς που είστε και αθώος, δεν το κάνατε. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένοχο από τα νύχια μέχρι την τελευταία τείχα του κεφαλίου του κ. Μητσοτάκη.
0: Πώς μπερδεύεται το Μέγαρο Μαξίμου με την λειτουργία του Άριου Πάγου?
1: Εσείς δεν είστε ο άνθρωπος που βγαίνει έξω και έχει την ευθύνη της εκπομπής?
0: Σύμφωνοι.
1: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κατά τον νόμο υπεύθυνος για την ΕΕΠ.
0: Μα η κυβέρνηση δια του κυρίου Μαρινάκη χτυπιέται ότι δεν μπορεί το Πασόκ, ο Βελόπουλος να κάνουν τέτοια πλήγματα στο κύρος της δικαιοσύνης.
1: Εμείς, όχι,
0: διότι επελέγει από την ηγεσία των δικαστών και όχι από εμάς ο κύριος Τζαβέλας. Αυτό είναι ποιος το επιχείρημα.
1: Ποιος τον έβγαλε από την επετηρίδα για να τον πάει εκεί? Η κυβέρνηση. Ακούστε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και επίσης η κυβέρνηση μπορεί να δρομολογεί όποια εξέλιξη θέλει. Αλλά πόσο σύνομο είναι εσύ που ήσουν υπεύθυνος των παρακολουθήσεων ως αντικαταστάτης της κυρίας Βλάχου και δίνεις την εντολή να παρακολουθεί τον κύριο Πολίζο. Όταν ο Πολίζος, λέω εγώ, ή κάποιος άλλος Πολίζος κάνει μήνυση, σου έρχεται με στοιχεία και εσύ του λες διάταξη και κλείνω την υπόθεση. Λες κόλλημα. Έχω κόλλημα. Αυτό λέει η νομική επιστήμη. Και ξέρετε, δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά τα μαθαίνουμε αναγκαστικά. Και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν κάνουμε πλέον πολιτική. Δεν παράγουμε πολιτική, και αυτό είναι με ενοχλεί. Αλλά δικαστικές, ακούστε, υποθέσεις, τις οποίες, οι οποίες είναι εγκλήματα, που είναι σκάνδαλα, και προσπαθούν οι βουλευτές, οι περισσότεροι δεν είναι κατεθισμένοι νομικά, να βγάλουν συμπεράσματα. Αλλά εδώ κάνει κρά, το λέω έτσι, ομά, κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια το σκάνδαλο. Δεν χρειάζεται να το πω. Είναι συγκάλυψη και ντρέπομαι που το λέω. Αλλά δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Το πάρτι τώρα αρχίζει. Δεν κουκουλώνεται η ιστορία έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όσο και αν θέλει ο Πρωθυπουργός.
0: Πάμε λίγο στην υπόθεση Λαζαρίδη που έχει βγει πια από την επικαιρότητα. Αλλά το ρωτώ για τον κύριο Λαζαρίδη σε έναν άνθρωπο που τον είχε εντοπίσει τον Μακάριο Λαζαρίδη.
1: Το 25.
0: Από καιρό.
1: Το 25.
0: Γιατί ξέρατε αυτά που σήμερα πια τον ξεμπρόστιασαν και τον ανάγκασαν σε παρέτηση. Έχετε μια γενικότερη πολύ επιβαρημένη εικόνα για εκείνον?
1: Θα σας εξηγήσω. Το 25 λοιπόν η ελληνική λύση είχε ζητήσει πάρα πολλές φορές τα πτυχία του κυρίου, λέγοντας ότι αυτό το πράγμα που λες δεν ισχύει, δεν υπάρχει, ο κολέγιο δεν ξέρω πώς το έλεγε. Αν και εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο κάποιος. Εγώ λέω, ακούστε λίγο. Εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο ένας άνθρωπος και να είναι και βουλευτής. Γιατί έτσι στερούμε τη δυνατότητα από έναν φτηνοτρόφο, αλιαία, μελισσοκόμπο.
0: Θυμάμαι παλιά είχε οικοδόμο η Βουλή, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο. Θα προτιμούσα να έχει αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν υπεραξία και το έχω πει και στη Βουλή αυτό. Παρά κάτι γιατρούς και δικηγόρους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι παροχή υπηρεσίας και δεν παράγουν έργο, είναι λειτουργήμα, δεν είναι παραγωγή υπεραξίας προϊόντων τα επαγγέλματα αυτά. Και αν θέλετε να το πω διαφορετικά, έτσι φτάσαμε εδώ. Με κάτι πτυχιούχους που τα παίρνουν τα πτυχία, δεν ξέρω πώς τα παίρνουν. Και ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται. Γι' αυτό και πτωχεύσαμε. Αν είχαμε ανθρώπους του ΜΟΚΤΟ που εργάζονται ως 100 άτομα, 150 από τους 300, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, η Ελλάδα, είμαι βέβαιος, δεν θα φταίνε εδώ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι χρησιμοποιώντας κάποια χαρτιά, πήρε τη θέση ενός ανθρώπου που έχει μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ή ακόμη και ενός ανθρώπου που δεν έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και την καρπόθηκε και ενθυλάκωσε κάποια χιλιάδες ευρώ. Αυτό με ενόχλησε. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι ντρέπεται και δεν έχει πτυχίο και πάει και παίρνει ένα πτυχίο το οποίο δεν ισχύει. Είναι λίγο οξύμορα όλα αυτά. Αλλά για να καταλάβετε πόση αδύναμη είναι η ελληνική λύση στα μέσα επικοινωνίας, το 25 τον εβάζουμε. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν ασχολείται κανένας δημοσιογράφος. Μόλις τα αθηναϊκά κανάλια το είπε ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Κασελάκης, κεντροαριστερά τα περισσότερα, έχουν μια ροπή προς τα εκεί. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Όλα τα ελληνικά κανάλια είναι κεντροαριστερά. Βγάλετε τώρα άκρη. Δεν υπάρχει κεντροαριστερά για μένα, αλλά εντάξει.
0: Εδώ πρέπει να πείτε είναι φιλοκυβερνητικά και εσείς λέτε είναι κεντροαριστερά.
1: Όχι, τα αντιπολιτευόμενα, ακούστε το θέμα, το σήκωσαν τα αντιπολιτευόμενα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το Open έτσι, και το Mega, κυρίως το Mega. Το σήκωσαν και μετά το πήραν και οι άλλοι αναγκαστικά γιατί εκεί βγαίνει η κοινωνική οργή, ξέρετε. Ακούει ο άνθρωπος στο χωριό ότι ένας τύπος με κάποια χαρτιά, επειδή ήταν κολλητός του Μητσοτάκη από μικρό παιδί, έβρισκε δουλειά στο δημόσιο ή μετακλητός γινόταν τα παράθυρα. Ενώ το δικό το παιδί δεν μπορεί να βρει δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Ή δεν έχει δουλειά στο χωράφι και τα προϊόντα πετάνε. Θέλω να πω ότι η κοινωνική αδικία ενόχλησε περισσότερο. Ήταν αντανακλαστικό.
0: Επειδή μιλάτε για αντιπολίτευση, θέλω να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται αυτή η επιστολή των 5, αυτό το μίνι αντάρτικο. Διότι βγήκε στο ραδιόφωνο ο κύριος Παπάς, ένας εξ αυτών των βουλευτών, νεοδημοκρατών βουλευτών, διευκρινίζω. Και τα έχω σε κανονικότητα στον κύριο Σκέρτσο, λέγοντας ότι ακόμη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που με βάση τη λειτουργία του επιτελικού κράτους είχε την ευθύνη για τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Σκέρτσος, ότι δεν μπορεί να μην αναλαμβάνει, να μην έχει καμιά ευθύνη σε όλη αυτή την ιστορία. Θα σας ρωτήσω ξέχωρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά θέλω λίγο να δούμε και αυτή τη μεγάλη ένταση στον εκνευρισμό που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακούστε με. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία?
0: Τώρα 156.
1: Βγάλτε τους 5. Πόσοι μένουνε?
0: Τι εννοείτε, δεν θα πάνε να ψηφίσουν τα νομοσχέδια?
1: Όχι, άλλο σας λέω.
0: 151.
1: Αντάρτικο για λαντζή με θράσος και δειλία ταυτόχρονα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το πέσει αντάρτη, αλλά να είστε μόνο 5, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλοι 5. Το 5 είναι ένας μαγικός αριθμός για τους 156. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι άνθρωποι παίζουν με την νοημοσύνη μας. Ξέρετε, όταν βουλιάζει το καράβι, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα. Εδώ όμως έχουμε το αντίστροφο. Τα ποντίκια θέλουν να παραμείνουν στο καράβι, αλλά απλά να αλλάξουν τον καπετάνιο τους. Είναι ντροπή και που το συζητάμε.
0: Είναι αλλαγή κάποιων από τους μνηστήρες της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, λέτε?
1: Να σου το πω διαφορετικά. Ψήφισαν αυτοί οι κύριοι 5 τα πάντα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Προφανώς.
1: Δεν έχουν δικαίωμα δια να ομιλούν. Έτσι. Συμμέτοχοι στο έγκλημα είναι όλοι τους. Τώρα οι 5 από τους 156 που γίνονται 151 που δεν χάνεται δηλωμένη κυβέρνηση, αυτά πάντα πουν αλλού. Μόνο την ελληνική λύση δεν μπορούν να κοροϊδεύσουν οι κύριοι. Όλοι οι άλλοι κορόιδα είναι. Πιάστηκαν τώρα και λένε αντάρτικο. Τι αντάρτικο? Στημένη ιστορία είναι. Στημένοι. Είτε αυτοί φοβούνται να κάνουν τη ρήξη και να πούν ρίχνουμε την κυβέρνηση, είτε πέντε μαζεύτηκαν για να μην γίνονται 6, 7, 8, 10.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί με τσιγκλάτε και θα σας ρωτήσω ευθέως. Δεν θα δούμε ούτε μισό από τους σημερινούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα δικά σας ψηφοδέλτια όταν θα έρθουν,
1: όχι,
0: οι εκλογές?
1: Όχι, όχι. Κανέναν. Το έλεγα σήμερα στο Μέγκα, δεν ξέρω αν το ακούστε, φαντάζομαι δεν προλάβατε το πρωί. Ήμουν καλεσμένος του κύριου Χασαπόπουλου, με ρώτησαν και λέω ναι, πολλοί βουλευτές ήδη θέλουν να έρθουν σε εμάς.
0: Δεν θέλουμε
1: κανένα. Από τη στιγμή που έκαναν την Ελλάδα έτσι τσιφλίκι της Αγίας Οικογένειας, του κύριου Μητσοτάκη και της υπόλοιπης ομάδος του, δεν δεχόμαστε κανέναν ενεργεία βουλευτή. Έχει και άλλα κόμματα. Σπάνε στον κύριο, όπως λέγεται, Σαμαρά, στο άλλο το προκομματίδιο. Έχουν να πάνε. Στέγη έχουν. Σε εμάς, στην ελληνική λύση, χωράει ο απλός Έλληνας πολίτης, ο φτωχός.
0: Ναι, μπορεί να το λέω επειδή είστε από την ίδια καταγωγή, με άλλη αντίληψη των πραγμάτων, αλλά δεξιό κόμμα εσείς, κεντροδεξιό η Νέα Δημοκρατία.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, εγώ είμαι αριστερός τροτσκιστής. Δεν είναι τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι οι δουλειές και οι business. Και για μένα το δεξιό και αριστερό, κύριε Πολύζο, είναι παραχυμένο πλέον ως έννοια. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Εδώ υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Πρέπει να διαλέξουν τα κόμματα, είναι με τους φτωχούς ή με τους πλούσιους. Εγώ διαλέγω την πλευρά από εδώ, τους φτωχούς. Είτε αριστερός είσαι, είτε δεξιός. Αν αγαπάς την Ελλάδα και θες πραγματικά να βοηθήσεις την πατρίδα για τα παιδιά σου, ανήκεις εδώ, στην Ελλάδα, στην ελληνική λύση. Αν είσαι ο καθρεφτής και κομματικό τέλεχος και κομματικό, να μην πω τίποτα άλλο, υποσύνολο, ανοίξει την άλλη πλευρά στην αριστερή. Από εδώ μερικά. Αριστερή για την εικόνα, για μένα το λέω, έτσι μην μπερδευτούν κάποιοι. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Το ξεκαθαρίζω. Δεν είναι ιδεοληψίες του παρελθόντος. Εγώ δεν θα μείνω στο γράμμα και στον πίτσο, κύριε Πολύζο. Το παιδί μου θα τα μάθει αυτά στην ιστορία και πρέπει να τα μάθει.
0: Καλά, πάντως, αλλά η πορεία. Ο κόσμος θέλει να ξέρει την ιδεολογική ταυτότητα ενός σχήματος πολιτικού.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα.
0: Πολλοί δεν αναρωτιούνται τώρα, η Καριστιανού, τι ταυτότητα έχει ιδεολογική?
1: Ξέρετε εσείς.
0: Εννοώ για τον Τσίπρα, επειδή είναι εσείσοδοι στο παιχνίδι. Το ξέρουμε τον Τσίπρα. Θέλω να πω, δεν θα συστηθούμε τώρα με τον κύριο Τσίπρα.
1: Τι είναι ο Τσίπρας, δεν κατάλαβα. Για πείτε μου εσείς τι ιδεολογία έχει.
0: Εσείς πώς τον ορίζετε?
1: Οπορτουνιστής.
0: Δεν είναι πια αριστερός?
1: Όχι, οπορτουνιστής.
0: Πείτε όσους χαρακτηρισμούς θέλετε.
1: Δεν είναι. Μισό λεπτό.
0: Αλλά λέω ιδεολογικά που το τοποθετείτε.
1: Τώρα το να νομοθετήσει υπέρ των τραπεζιτών και είσαι αριστερός. Δεν θα χάσουμε και την έννοια της λογικής. Να βγαίνει στα κόντρα της Παναγκοπούλου και να δηλώσει αριστερός. Σε παρακαλώ, κύριε Πολύζο, αρχή ανδραδείκνηση. Να προδίδεις τη Μακεδονία και να λες ότι είσαι πατριώτης. Αυτά δεν γίνονται στην δική μου λογική. Γι' αυτό και λέω δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Τι σημαίνει η ελληνική λύση? Δεν θα στηρίξω το δικαίωμα από κανέναν αριστερό πατριώτη να αγαπάει την Ελλάδα και να έρθει κοντά μας. Δεν θα στηρίξω από έναν δεξιό, ακούστε, πατριώτη Έλληνα, ο οποίος είναι φτωχός αλλά ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή δεξιά γενικά, να έρθει κοντά μας. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Με ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος και των παιδιών μας, των εγγονών μας. Έχω μια κόρη 26-27 χρονών. Θα κάνει, θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια, θα έχει παιδιά, τα εγγόνια μου. Τι θα αφήσω πίσω? Τι θα αφήσουμε πίσω την πατρίδα αυτή? Και εγώ, να σου πω κάτι, και τώρα αύριο το πρωί σταματάω, κλείνω τα πάντα και πάω στο σπίτι μου, στη Βυζίτσα, όπως λέμε, στο πανέμορφο το μέρος. Κάθομαι εκεί και μια χαρά οικονομικά. Ζει και το δυσέγγονό μου. Είμαι καλά επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Το κάνω γιατί το πιστεύω. Δηλαδή, τον ομό Μαγνησία, σαν τον είχα εγώ στα χέρια μου, θα τον είχα κάνει όχι Ριβιέρα.
0: Πρεγκιπάτο του Μονακό.
1: Θα ντρεπόσουν να περάσει από τη Μαγνησία στο ομορφότερο μέρος της Ελλάδας μαζί με τη Χαλκιδική. Διαθέτουν δύο πλεονεκτήματα τρομακτικά. Αλλά είναι Βόρεια Ελλάδα. Ποια είναι αυτά? Βουνό και θάλασσα, ρε παιδί. Πράσινο και γαλάζιο. Δεν υπάρχει ομορφότερο συνδυασμό. Κι όμως, για να πάω εγώ από το Βόλο, έχετε τον Δήμαρχο, εκλεκτός άνθρωπος, εντάξει. Το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να παλέψει να γίνει ένας δρόμος επιτέλους για την περιοχή. Αλλά είναι για άλλα πράγματα εκτός πέρας. Πάμε στην ουσία της πολιτικής. Έπρεπε να γεμίσει με δρόμους όλο το Πύλιο. Να ενωθώ το Πύλιο με τη θάλασσα. Για να μπορώ να κάνω και τελευθερία αν χρειαστεί. Δηλαδή, το έχουν οι Ιταλοί, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά είπαμε, για την εικόνα τους ενδιαφέρονται, για τα παρτέρια και τα λουλουδάκια και όχι για την ουσία της αναβάθμισης της ζωής των πολιτών και κυρίως της προσέλκυσης τουριστών. Δηλαδή δεν μπορεί η Νέα Αιχαίαλος να μην είναι για τσάρτερ, πίστη τσάρτερ, συχνότερες να έρχονται εκεί και να
0: πηγαίνουν. Τώρα στο διαγωνισμό βάλαν και το αεροδρόμιο, να δούμε που θα πάει το αεροδρόμιο της Νέας Αιχαίαλος.
1: Καλά, σας βάλω το τερματικό που θέλει και ο Μπέος, να γίνει κινητή βόμβα εκεί. Γιατί από ό,τι έμαθα είναι υπέρ του τερματικού ο κύριος Μπέος. Δεν είναι?
0: Για το LNG λέτε?
1: Ναι, τη φούσκα.
0: Για την υποδομή.
1: Το πρώτο που θα χτυπήσουν οι Τούρκοι αν χρειαστεί είναι αυτή η φούσκα. Για να γίνει παρανάλωμα όλο το
0: Φίλιο. Καλά, έχουν την Αλεξανδρούπολη το Βόλο, θα χτυπήσουν πρώτο.
1: Με τους πυράβλους χτυπάς, ακούστε, είναι γνωστό ότι χτυπάς δηληστήρια ή χτυπάς ενέργεια. Πού έχει ενέργεια? Ρεπιθούσα, Βόλο θέλουν, Θερμαϊκό και Αλεξανδρούπολη. Και γεια σας μετά.
0: Τώρα όμως αυτό δεν είναι ένα υπερβολικό σενάριο όπως το βάζετε?
1: Αυτό σημαίνει πολιτική. Στην πολιτική προβλέπεις το δυσάρεστο για να
0: αποτρέψεις. Γιατί είμαστε σε τέτοια κακή κατάσταση στα ελληνικά, ναι, μάλλον... Λένε να χτυπήσουν οι Τούρκοι, θα χτυπήσουν.
1: Αν δείτε τα τουρκικά κανάλια τελευταία, αρχίζει μια κλιμάκωση περίεργη και επικίνδυνη, η οποία με προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί η Τουρκία είναι στριμωγμένη στην υπόθεση της Μέσης Ανατολής, υπό την έννοια ότι και με το Ιράν δεν μπορεί να πάει, και απέναντι στο Ιράν δεν μπορεί να πάει. Έχει το Ισραήλ, ζορίζονται οι Τούρκοι με τον Ερντογάν, είναι εκτός νυφώνος σε πολλές των περιπτώσεων. Έπαιξε ένα παιχνίδι με την Ουκρανία, αλλά και εκεί έχασε. Και φαίνεται ότι η διέξοδός τους είναι μια μικρή ένταση, δεν ξέρω αν είναι ελεγχόμενη ή όχι. Γιατί βολεύει και την κυβέρνηση μια τυχόν ένταση. Ξέρετε, όταν υπάρχει μια ένταση, συσπυρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις οι πολίτες, γιατί αναγκάζονται εκ των πραγμάτων. Αλλά φοβάμαι ένταση. Φοβάμαι. Μακάρι να κάνω λάθος, έτσι. Αλλά βλέπω ότι κλιμακώνει η τουρκική πλευρά συνεχώς και αδιαλείπτως. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι. Κλιμακώνει επειδή εμείς είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, ή γιατί έτσι έχει συνηθίσει να κάνει?
1: Όχι, κλιμακώνει και για το πρώτο που λέτε εσείς και για το δεύτερο που είπα εγώ στην αρχή, ότι δηλαδή είναι απομονωμένη από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να έκανε ένα ντου εντός εισαγωγικών στη Συρία, μπορεί να φαίνεται ότι πέτυχε και τα πράγματα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά. Δεν μπήκε στο ενεργειακό παιχνίδι όμως. Και τώρα που από ό,τι φαίνεται αποφασίστηκε η οδός Ινδία-Σαουδική Αραβία-Ισραήλ προς τη Μεσόγειο, και όχι αυτή που ήθελε η Τουρκία, το δρόμο του μεταξύ που θέλανε οι Κινέζοι, και απομονώνουν οι Αμερικανοί την Κίνα και την περνά σε ένα δεύτερο στάδιο, το μόνο που τη απομένει είναι αυτή η διασύνδεση του οδικού άξονα να περάσει από την Τουρκία. Είναι πολυσύνθετο το θέμα. Αλλά βλέπετε, η ελληνική λύση ξέρει πολλά περισσότερα από ό,τι ξέρει και να μην πω κανείς και ο πρωθυπουργός της χώρας.
0: Για άλλα, να πάμε, κύριε Πρόεδρε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμη έχει ουρά, έτσι.
1: Ναι. Το δυστύχημα, θα το πω δημοσίως, είναι ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Αυτό που με ενόχλησε δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Αλλά εδώ η παθογένεια του συστήματος που εκμεταλλεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης για να κάνει γαλάζια την Κρήτη και να ταΐσει τις υπόλοιπες γαλάζιες ακρίδες, είτε στον νόμο Σερών κάποιοι ελάχιστοι νεοδημοκράτες, είτε σε άλλες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία κτλ. Γιατί από τους 100 αγρότες κτηνοτρόφους αλλής με λυσοκόμους, οι 3-4 είναι βολεμένοι. Αυτά έχουν πάρει. Γιατί βλέπω κάποιους τύπους, για το πω δημοσίως, ακόμη και από την περιοχή στην Μαγνησία, να φωνασκούν και να λαλιάζουν, αλλά είναι πρώτα νεοδημοκράτες και μετά είναι αλλοίς, κτηνοτρόφοι, γεωργοί και δεν ξέρω τι άλλο. Πρώτα Νέα Δημοκρατία. Και έχουν εξαφανιστεί οι περισσότεροι. Βγαίνει ένας Ανεστήρης Κακομοίρης, ένας από την Μαγνησία κτηνοτρόφος, βγήκε σήμερα, δεν ξέρω πώς τον άνθρωπο, πρόεδρος κτηνοτρόφων, ωραίο μουστάκι, ωραίος κύριος που έχασε και 300 ζωντανά, δεν ξέρω πόσα έχασε και δεν αποζημιώθηκε. Οι υπόλοιποι τους θυμάστε? Εγώ θυμάμαι έναν από την Μαγνησία Αλιέ που φώναζε και ούρλιαζε. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Τι έγιναν? Επιλύθηκαν τα προβλήματα της Αλιείας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της κτηνοτροφίας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της μελισσοκομείας? Όχι. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Μελισσοκομεία. Το καλοκαίρι θα μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δάση μέσα για να μπορούν να πάρουν τα μελίσια τους. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Δεν μπορούν να πηγαίνουν από παραδρόμους στην εθνική οδό. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Να κοπεί και η μελισσοκομεία. Τα λέω για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν κάνουν. Και το πρόβλημα είναι οι κακοί, το τονίζω, οι κακοί αγρότες κτηνοτρόφοι αλλής μελισσοκόμοι που πάνω απ' όλα βάζουν το κόμμα την ελληνική λύση π.χ. και όχι τη δουλειά τους. Ίσως γιατί έχουν δρέψει καρπούς κατά το παρελθόν που μπορεί να μην ήταν και πολύ σύνομοι. Αλλά ο ΠΟΚΕΠΕ είναι η απόδειξη του ρυσφετιού. Η απόδειξη της παθογένειας της χώρας. Πάρτε και μη μιλάτε. 100 ευρώ, 100 ευρώ. Μα παράνομα είναι. Πάρτε τα 100 χιλιάρικα εσείς τώρα, μοιράστε τα μεταξύ σας και βρείτε τα μεταξύ σας. Αρκεί να μας ψηφίσετε.
0: Πάντως η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν το αντιμετωπίζει ως τόσο αμαρτωλό σύστημα. Μπορεί να μεταβίβασε την ευθύνη στην ΑΔΕ, αλλά ο κύριος Μαρινάκης στην επομένη της ψηφοφορίας στη Βουλή ανακοίνωσε την ένταξη στα ψηφοδέλτια των ανθρώπων που
1: δύο πράγματα.
0: Έγινε η άρση της ασύλης.
1: Δύο πράγματα, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος με τον ελληνικό λαό. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα χωράει υπουργός μικροβιολόγος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ούτε δημοσιογράφος. Γεωτεχνικός χωράει. Με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλής μελισσοκόμους, συμβούλους. Αυτοί χωράνε. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα μετατοπίσουμε την ευθύνη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά θα βάλουμε τα ίδια άτομα που ήταν εμπλεκόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπαλλήλους στην ΑΔΕ. Αυτό κάνανε. Ξέρετε τι κάνανε. Μετέφεραν όλους τους υπαλλήλους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πήγαν στην ΑΔΕ. Και ΑΔΕ είναι οι ίδιοι υπάλληλοι που ήταν μολυσμένοι, το επιμολυσμένο δηλαδή στοιχείο της ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταφέρανε στην ΑΔΕ. Ποιο κοροϊδία έχουν. Ακόμη και τώρα δεν πληρώνονται οι αγρότες, παιδιά. Ακόμη και τώρα υπάρχουν υπόλοιπα του 22 και του 23 να πληρωθούν άνθρωποι και πεθαίνουν στην πείνα. Δολοφονείται. Ακούστε, αυτό που όλοι φοβούνται και το λένε, ας πούμε, το είπε η Φοντερ Λάιεν, έχετε πείνα, μας είπε, και ενεργειακή κρίση. Ωραία. Όταν έχετε πείνα, τι κάνω? Στηρίζω τον αγρότη, τον μελισσοκόμο, τον αλιέα και τον, κτηνοτρόφο να μου φέρουν κρέας, να μου φέρουν γάλα, να μου φέρουν μέλι, να μου φέρουν τρόφιμα και να επιβιώσω. Αυτοί λοιπόν δολοφονούν την περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα. Τα αυτονόητα σας λέω. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, ποιος σας είπε ότι ο κλέφτης δηλώνει ένοχος όταν τον πιάσουν? Φωνάζει ο κλέφτης για να αποβιδιώνει η οικογένεια είναι εδώ. Όλοι αθώοι δηλώνουν.
0: Καλά, μην τους καταδικάσουμε και όλα στους ανθρώπους.
1: Εγώ να τους καταδικάσω, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Φραπές πού είναι? Πού είναι ο Φραπές, παιδιά? Πιάσαν 5-6, οι υπόλοιποι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Ναι. Τώρα θα σας πω το αφελές και αυτό που συζητιέται συνέχεια.
1: Το κουλουρά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ μου φίλε, ένας κουλουράς στη Θεσσαλονίκη πουλούσε κουλούρια χωρίς άδεια και χωρίς να κόβει απόδειξη. Τον περάσανε αυτόφορο και έφαγε 16 μήνες φυλακή και πρόστιμο 20.000 ευρώ. Τον τύπο με τα 100 χιλιάρικα παράνομη επιδότηση τον έχουμε να κυκλοφορεί έξω. Τι συζητάμε τώρα?
0: Μα εδώ στείλαν 20 μέρες φυλακή την καθαρίστρια που είπε ότι τέλειωσε το δημοτικό και δεν το είχε τελειώσει.
1: Ωραιότατα. Το είπατε μόνοι σας.
0: Λοιπόν,
1: δεν φτιάχνεις κράτος έτσι.
0: Ελάτε όμως να μου απαντήσετε στο αφελές και αυτό που συζητιέται παντού. Ας συμφωνήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση τα έχει πάει χάλια παντού. Γιατί είναι πρώτη? Γιατί δεν έχει κατακριμνιστεί? Γιατί δεν έχει αναδειχθεί ο Βελόπουλος?
1: Δύο πράγματα. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις, γιατί ποτέ δεν τις σχολίασα. Ποτέ! Και
0: αυτό,
1: δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο για τον κύριο Μπέο.
0: Να κάνω ένα σχόλιο για τον
1: Δήμαρχο Βόλου, κύριο Μπέο. Ακούστε με ένα λεπτό. Ο οποίος μάλλον δεν γνωρίζει πώς γίνονται οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μας ήρθε μια καταγγελία από έναν εξοραϊστικό σύλλογο, δεν ξέρω τι είναι. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε ερώτηση στο Υπουργείο. Την καταθέσαμε και από κάτω ο κύριος Δήμαρχος έγραψε το εξής αμίμητο. Αν δεν ξέρω, ο Βελόπουλος θα αφήσει τους εξοραϊστικούς συλλόγους και ας έτω να τον ενημερώσω εγώ για τα προβλήματα του Βόλου. Σοβαρά. Έτσι, πραγματικά σοβαρά τώρα. Είμαστε σοβαροί. Εντάξει. Δεν φταίω εγώ. Σταματώ εδώ. Δεν φταίω εγώ και πολύ ζω.
0: Δεν έχετε ποτέ συναντηθεί, δηλαδή έχετε
1: ποτέ,
0: συναντηθεί θεσμικά? Όχι, ενώ
1: ούτε
0: να έχετε θέλω συναντηθεί θεσμικά και να πείτε δεν ταιριάζουμε.
1: Όχι.
0: Ο ένας κοιτάει Δύση, ο άλλος
1: Ανατολή. Γιατί δεν θέλω. Ας πω γιατί δεν θέλω. Γενικά δεν πηγαίνω σε δημάρχους και περιφερειάρχες. Όχι τον κύριο Πέο μόνο, όπως λέω έτσι. Γενικά δεν πηγαίνω. Αφού οι άνθρωποι εξελέγησαν με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω ποιος είναι. Με Νέα Δημοκρατία δεν εξελέγει ο κύριος Μπέος. Δεν είναι κολλητός του Άδωνη Γεωργιάδη, δικός μου κολλητός είναι. Όταν είσαι κολλητός του Αδόνιδος, του μεγαλύτερου κολοτούμπα της γης, που άλλα λέει, θυμάμαι έλεγε, σας είχε υποσχεθεί εσάς να γίνουν εκεί τα πρωτά, πώς λέγονται, τα υδροπλάνα. Έγιναν. Από το 19 μας έλεγε, κάθε χρόνο θα έχουμε υδροπλάνα. Πού είναι τα υδροπλάνα, ρε παιδιά? Εδώ τα υδροπλάνα, εκεί τα υδροπλάνα, γίνανε αεροπλάνα. Δηλαδή, όταν έχει κολλητό αυτόν τον υπουργό, ο οποίος έχει κι άλλα πίσω του πολλά, Δεν μπορώ να εγώ να πηγαίνω να συζητήσω από τον κύριο τι. Τα βλέπω και μόνος μου, τα περνάω από τον Βόλο. Βλέπω τι γίνεται.
0: Τι εννοείτε
1: κάνει. Δούλητσα κάνει. Δούλητσες κάνει στον δρόμο καθαρή και τα λοιπά και μπράβο του, τότε το πιστώνω. Αλλά δεν έχει αλλάξει και ο Βόλος. Όπως τον ήξερα, έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα περίμενα δηλαδή να απαιτήσει από τον φίλο τον Γεωργιάδη και από την κυβέρνηση που στηρίζει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει ο δρόμος από τον Βόλο μέχρι το Τρίκερι. Να δοθούν κονδύλια για να γίνει ο δρόμος αυτός. Και σιγά σιγά γίνουν και κάθε οδή. Να το κάνει σημαία. Αυτό σημαίνει, ακούστε, αυτό σημαίνει εξωστρέφεια του Βόλου και τη Μαγνησία συνολικά για να μπορεί ο Θεσσαλονίκος να πάει μέχρι το Τρίκερο όποτε θέλει. Εδώ κύριε Πολύζο, τι συζητάμε.
0: Καλά, θα πει εκτός διοικητικών ορίων, θέλω να πω εντάξει.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι ο άνθρωπος, είναι και σύμβολο για τη Μαγνησία, κύριο Συμπέρος. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι ένα σύμβολο τη Μαγνησία. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μα αρέσει, δεν μα αρέσει. Εδώ πηγαίνουν και ξυλώνουν τα τρεποζοκαζήματα από την Αγριά, από το Τρίκερι, από το Μανόλο, γνωστές περιοχές που θα ταβέρνες, παίρνουν τα τρεποζοκαζήματα, η κτηματική υπηρεσία για να μην κάνουν ένα μαροκάματο οι άνθρωποι από τον Ιούνιο με τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Το λέω στη Βουλή, μου λέει ο υπουργός, θα το δω, τι να δεις, του λέω. Θα τους κλείσετε όλους.
0: Αλλά είναι ισομοιρία τρία χρόνια τώρα οι άνθρωποι, έτσι.
1: Και πού είναι οι δήμαρχοι.
0: Πάμε στην τρίτη χρονιά.
1: Πού είναι οι δήμαρχοι που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία να κατέβουν στην Αθήνα στον Υπουργό. Μια τροπολογία είναι. Μια ρύθμιση είναι. Διασταλτική ερμηνεία του νόμου, την αλλάζουμε και την τελειώνουμε. Ούτε αυτά κάνουν, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Ούτε αυτά κάνουν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή αντάμωση και πάλι.
1: Πιστώνω το ότι είναι πεντακάθαρη η πόλη, για να μην νομίζουν κάποιο αντικό το δήμαρχό σας. Εξαιρετική. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα στον καθενό μας, στην προσωπικότητα και στη δική μου και στη δική του και σε όλο όνομα και στη δική σας, κύριε Πολύζο. Υπάρχουν πολλά άλλα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
1: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
11: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και επειδή έχω πει χίλιες φορές ότι η γη είναι μια ζώσα κατάσταση, η οποία ζει, αναπνέει, αντιδρά, ανά καιρούς και κατά καιρούς, η γη δεν είναι αυτή που γνωρίζουμε. Είχαμε κατακλυσμούς του Αιγαίου, του Δευκαλίωνος, έτσι. Είχαμε κατακλυσμούς πολλούς. Μην ξεχνάμε ότι το Αιγαίο κάποτε ήταν έδαφος, είχε μια λίμνη στη μέση μόνο. Αργότερα χύθηκαν τα νερά από τον Εύξηνο Πόντο, άνοιξαν τα Δαρδανέλια και φύγαν τα νερά μέσα. Και η Μεσόγειος, όταν άνοιξε η Μεσόγειος και χύθηκε από το Ατλαντικό το νερό προς τη Μεσόγειο. Δεν ήταν ποτέ, δεν ήταν έτσι. Γιατί η γη δεν είναι στατική. Σήμερα λοιπόν θα σου πω κάτι που γράφτηκε σε γαλλική εφημερίδα συλληπερασιών χωρίς να είμαι σίγουρος και σε μια τελική στην Κοριάδα Ντρασέρα. Ότι η Μεσόγειος κάποτε είχε στερέψει. Ναι, όπως τα ακούτε. Η Μεσόγειος θάλασσα κάποτε είχε στερέψει ή ήταν στεριά. Ένα από τα δύο. Στα ορυχεία της Σικελίας τον 19ο αιώνα οι γεωλόγοι της εποχής παρατήρησαν στρώματα ορυκτού αλατιού βαθιά μέσα στη γη. Το ερώτημα που γεννήθηκε τότε ήταν πώς συγκεντρώθηκε τόσο πολύ αλάτι αφού η Μεσόγειος είναι γεμάτη νερό. Πώς, αναρωτιόταν οι επιστήμονες. Το μυστήριο λοιπόν άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ερευνητικά πλοία με νέα τεχνολογία φωτογράφησαν τον πυθμένα της Μεσογείου. Μέχρι τότε δεν μπορούσαμε, δεν γινότανε. Μην ξεχνάτε και ότι ο Ζακ Ιβ Κουστό είχε έρθει στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Πού είναι, ξέρεις? Στην Πύλο. Το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου και έχουν γίνει και πειράματα εκεί. Το γιατί έγιναν τα πειράματα, ψάξτε και λίγο εσείς, δεν τα λέω λαγό. Δεν γίνεται κάθε μέρα να σας λέω πράγματα. Έγιναν πειράματα στην Πύλο. Τι πειράματα έγιναν, κανένας δεν μας είπε. Ή τι έψαχνε ο Ζακ Ιβ Κουστό και στη Θύρα και εκεί στην Πύλο. Στέλνοντας λοιπόν ηχητικά κύματα, είναι το μέθοδος Ντόμπλερ αυτή, τα όργανα αποκάλυψαν κάτι ασυνήθιστο στη Μεσόγειο. Δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι. Ο ανακλαστήρας Μη, όπως ονομάστηκε, ήταν σχεδόν αδιαπέραστος και απλωόταν σε όλη η κάντηση Μεσογείου. Στέλνα σήμα και ήταν αδιαπέραστος. Το τρυπάνι, δηλαδή, θέλω να καταλάβω τι γίνεται, θα κάνω γεώτρηση σου λέει. Θα κάνω μια γεώτρηση. Γεώτρηση στη Μεσόγειο. Το τρυπάνι που χρησιμοποιήθηκε διέσπασε τα εζήματα και έφτασε στον ανακλαστήρα, αποκαλύπτοντας κρυστάλλους γύψου και συμπαγές ορυκτού αλάτι. Στον πυθμένα, κάτω από τη Μεσόγειο. Το τρυπάνι τρύπησε κάτω στο έδαφος. Η απάντηση λοιπόν συνδεόταν με μια καταστροφική γεωλογική περίοδο που η ιστορία έχει ξεχάσει. Είχαν μια καταστροφή στον πλανήτη. Το επόμενο ερώτημα ήταν πιο δύσκολο. Πώς μπορεί μια θάλασσα να εξαφανιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά, η Μεσόγειος θάλασσα δηλαδή, να εξαφανιστεί? Πώς έγινε αυτό? Η λύση βρισκόταν 2.000 χιλιόμετρα δυτικά στο στενό του Γιμπραλτάρ. Σε εκεί το σημείο 0. Πριν 6 εκατομμύρια χρόνια λοιπόν, το πέρασμα αυτό δεν ήταν ανοιχτό, ήταν κλειστό. Λεκάνη, κλειστό. Και είχε δύο λίμνες. Η Μεσόγειος όπως την ξέρουμε ήταν ξηρά με δύο λίμνες. Η αφρικανική πλάκα λοιπόν πίεζε την ευρασιατική ανυψώνοντας τον πυθμένα και κλείνοντας τη φυσική δίωδο προς τον Ατλαντικό. Είχε πιεστεί δηλαδή το Γιβραλτάρ εδώ, είχε πιεστεί και είχε κλείσει. Ήταν ένας κλειστός κόλπος. Ο ήλιος συνέχιζε να εξατμίζει το νερό ταχύτατα. Με αποτέλεσμα η στάση της θάλασσας να πέφτει δραματικά. Έπεφτε. Μέσα σε λίγες χιλιάδες χρόνια η περιοχή μεταμορφώθηκε σε μια σειρά υπεράνυρων λιμνών. Μικρές λίμνες. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί, γεια σας, πεθαίναν μαζικά. Μόνο ένα ποσοστό μικρό ειδών επιβίωσε. Οι λίμνες εξατμίστηκαν που υπήρχαν στη Μεσόγειο, αφήνοντας μια απέραντη έρημο στη Μεσόγειο θάλασσα. Ο πυθμένας βρισκόταν 3 με 5 χιλιόμετρα κάτω από τη στάση των ωκεανών. Δηλαδή η Μεσόγειο ήταν πιο κάτω από τον ωκεανό. Με θερμοκρασίες αφόρητες, η Μεσόγειος νεκρή για περίπου μισό εκατομμύρια χρόνια. Ακούστε, για λέω, η γη είναι ζώσα κατάσταση. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Δεν είμαστε αφεντικά της γης εμείς. Η γη είναι αφεντικό. Αυτή η έρημος όμως έγινε γέφυρα ζωής για ζώα.
όπως οι προγόνοι των ελεφάντων και των καμιλών, έτσι, επέτρεψε τη μετανάστευση ειδών μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Το τέλος αυτής της εποχής ήταν πολύ βία, φίλες και φίλοι. Πολύ βία. Το φράγμα του Γιβραλτάρ έσπασε προκαλώντας κατακλυσμό. Και εδώ ερχόμαστε και γυρίζουμε λίγο πίσω. Στην Παλαιά Διαθήκη, τον κατακλυσμό του Νόε. Μία έχει εκεί αναφορά για κατακλυσμούς. Στην ελληνική αρχαιομυθολογία ιστορία έχει αναφορές για 5 κατακλυσμούς τουλάχιστον. 3 ξεκάθαρους και άλλους 2 αναφέρονται σε πηγές. Το ίδιο και στα σουμεριακά αναφέρονται, το έπος του Κυκλεαμάες και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή όλοι και οι Μάγκες και οι Ίνκας μιλούν για ένα μεγάλο κατακλυσμό. Θα μου πούτε πού τα ήξεραν αυτοί. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Γνώριζαν ότι έγιναν κατακλυσμοί. Στην Ελλάδα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία, αναγράφονται ξεκάθαρα 3 τουλάχιστον, ενώ σε κάποια άλλα πηγές μιλάει για 5. Σκεφτείτε τώρα, 3 χιλιόμετρα η Μεσόγειος πιο κάτω, ο Ατλαντικός πιο πάνω. Και ξαφνικά να σπάει το Γιβραλτάρ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένας τιτάνιος καταράκτης σαρώνει τα πάντα. Μπαίνει το νερό μέσα ξαφνικά 3 χιλιόμετρα. Δημιουργώντας υποθαλάσσια φαράγγια που σήμερα μέχρι τώρα υπάρχουν. Και η Μεσόγειος ξαναγεμίζει με νερό, νεράκι, σε λίγους μήνες. Το πολύ 2 χρόνια. Ο καταράκτης γέμιζε νερό. Η ιστορία αυτή τι υπενθυμίζει, παιδιά? Σε όλους το λέω, ότι ο πλανήτης μας είναι βίος, δυναμικός, μια ζώσα κατάσταση. Προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά που έκανα ότι η Ελλάς δεν χρωστάει την απελευθέρωσή της σε καμία Γαλλία, σε καμία Αγγλία. Προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπα. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την ιστορία τους. Οι Έλληνες δεν διαβάζουν. Δεν μελετάνε. Εδώ πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος πρωθυπουργός. Γιατί ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία και κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί που ελέγχουν την ενημέρωση. Ακούστε, φίλες και φίλοι. Η Επανάσταση του 21 ήταν η Επανάσταση των Ελλήνων. Των προγόνων μας. Ναι. Αλλά δεν πέτυχε γιατί το θέλαν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Καταρχάς, το πρώτο και το δεύτερο έτος, αν δεν είχαμε τον Καποδίστρια να βοηθήσει ως υπουργός και πριν βέβαια εξωτερικών της Ρωσίας και να βάλει, αν θέλετε, πάγο στο Μέτερνιχ, το επιχείρησε πολύ έντονα, τότε μπορεί να είχαν στείλει και οι σύμμαχοί μας στρατεύματα, που είχαν αποφασίσει να στείλουν στρατεύματα οι Ευρωπαίοι για να καταπνιγεί η Επανάσταση. Γιατί όμως οι σύμμαχοι θέλουν να στείλουν στρατεύματα εναντίον των επαναστατημένων Ελλήνων του 1821 για να καταπνιγεί η Επανάσταση? Αναρωτηθήκατε ποτέ? Υπάρχει απόφαση, όλα είπα. Υπάρχουν αποφάσεις της Ιερής Συμμαχίας εκείνης της περίοδου. Έτσι λεγόταν το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Ιερά Συμμαχία. Γιατί εκείνη την περίοδο είχαμε επαναστατικά κινήματα στην Ισπανία, στην Ιταλία ταυτόχρονα. Και αυτό θορύβησε τις δυνάμεις αυτές. Σου λένε ότι αν αρχίζουν και απελευθερώνονται οι ποπολάροι, όλοι αυτοί οι τύποι, δεν θα έχουμε βασιλιάδες. Τι κάνουμε? Πρέπει να κατασταλούν. Αποφασίσουν λοιπόν να στείλουν στρατεύματα στην Ελλάδα. Ο Μέτερνιχ. Γιατί δεν έστειλαν? Μάλλον γιατί αποφάσισαν να στείλουν, ξέρετε? Θα σου το εξηγήσω σε λίγο. Γιατί ήθελαν να καταπνιγεί η Επανάσταση του 21. Ποιοι είναι οι λόγοι? Σας είπα τους μερικούς λόγους. Αλλά και για να βοηθήσουν την Τουρκία. Γιατί θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία? Γιατί η Τουρκία δεν είχε την ισχύ για να επιβληθεί σε μια μικρή επανάσταση Ελλήνων. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Να σου το πω τώρα. Το ανέλησα σε άλλη εκπομπή, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Διότι εκείνη την περίοδο, 1820-1823, είναι μια περίοδο κοινή, ο Σουλτάνος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχε ανοίξει μέτωπο με την Περσία. Είχαν τους τουρκοπερσικούς πολέμους. Πάντοτε οι Τούρκοι με τους Πέρσες ήταν σε αντιπαράθεση. Πάντοτε, πάντοτε, παιδιά. Από τότε που πάτσαν οι Μογγόλοι εδώ στην περιοχή το πόδι τους, οι Οθωμανοί είναι άλλο πράγμα, να ξέρετε. Οι Μογγόλοι είναι άλλο πράγμα. Οι Πέρσες πάντοτε τους θεωρούσαν κατημάδες. Η λέξη Τούρκος είναι βρισιά. Το Τούρκος έχει περσική ρίζα. Τους βρίζανε. Τους ήταν παρήστακτους τους Τούρκους. Γι' αυτό και ήθελα να το αλλάξει το όνομα ο Ερντογάν τελευταία εσχάτως. Δεν το κάνει τυχαία. Ξέρει τι κάνει αυτός.
Εμείς ακόμα και τώρα έχουμε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Χαϊδάρ Πασά, έτσι, Τουρκολίμανο, Καράτεπέ, Καραμπουρνάκι. Τόσο ανόητοι είμαστε. Εδώ έχει η Ελλάδα πλατεία Κάνιγκος, που ο Κάνιγκ, ξέρετε τι είπε στους Έλληνες. Όταν πήγανε και ήταν βοήθεια από την Αγγλία, υπήρχε εσωτερικό, τα είχα φιλέλληνας, λέει, είναι φιλέλληνας. Τι φιλέλληνας, ρε. Τους είπε, ακούστε μάγκες, λέει, να σας βοηθήσουμε, ναι, αλλά με την Τουρκία έχουμε εταιρείες, δεν μπορούμε να κάνουμε να πάμε κόντρα. Υπάρχουν τα απομνημονέματα, ψάξτε τα. Ο Κάνιγκ, που του έχουμε και, ή ο Κόχραν. Έχουμε οδός Κόχραν στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιος είναι ο Κόχραν? Αυτός που έδωσε εντολή να δολοφονηθεί ο Καραϊσκάκης, πισόπλατα, από Έλληνα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Αντί να έχουμε Βυζαντινών αυτοκρατόρων οδούς, αντί να αλλάξουμε όλα τα τοπονύμια τουρκικά και δεν ξέρω τι άλλο και αλβανικά. Μπάση περιπτώσει. Τι να πω. Δεν ξέρω. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, δύο γεγονότα.

τεράστιες δυνατότητες του άνθρωπου. Τεράστιος. Τεράστιος ευμένης. Πώς φαγώθηκε, είχε τους Μακεδόνες μαζί του και από την άλλη πλευρά ήταν ο Μακεδόνας, ο επίγονος ο άλλος. Ο Ευμένης δεν είχε μακεδονική καταγωγή. Και μόλις έσκασαν μύτη τα στρατεύματα, οι Μακεδόνες του Ευμένη φύγαν το βράδυ και πήγαν στην άλλη πλευρά και έμεινε μόνος του Ευμένης με χίλιους ανθρώπους. Το ίδιο έπαθε και ο Αλί Πασάς. Με το που ήρθε ο τουρκικός στρατός του Σουλτάνου, οι δικοί του το θεωρούσαν Αλβανό, έτσι ήταν μόνο Αλβανός. Τουρκαλβανός ήταν. Δεν το θέλανε και έφυγαν τα 4-5 του στρατού και πήγαν από την τουρκική πλευρά. Και έτσι παραδόθηκε και να του πήραν το κεφάλι. Αυτός ο στρατός που έφυγε από την Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα λοιπόν και πήγε στα Γιάννενα ήταν ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είχε ανοίξει μέτωπο ο Σουλτάνος με τους Πέρσες. Και τα 4-5 περίπου του στρατού του ήταν εκεί. Ήταν ολομέτωπος αγώνας. Δεν έδωσε σημασία στην Ελλάδα. Γι' αυτό και οι σύμμαχοι είπαν να στείλουμε στρατό, να καταστήλουμε την Επανάσταση. Ακούστε τώρα, έτσι. Και αυτό το παγώνει ο Καποδίστριας. Δεν στέλνουν, αποτρέπει ο Καποδίστριας να σταλεί στρατός συμμαχικός εντός εισαγωγικών εναντίον των Ελλήνων. Ο Καποδίστριας το πέτυχε. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβετε το αυτονόητο. Α, ακούστε εδώ. Για τον πόλεμο με τον Αλί Πασά, ο Σουλτάνος έστειλε 80.000 στρατιώτες. Στη Δε Πελοπόννησο, εκεί την περίοδο, και 8.000 στρατιώτες. Αν οι 80 κατέβαιναν αντί να πάνε στον Αλί Πασά και πηγαίναν κάτω, α, ξέρετε, δεν ξέρω αν θα πετύχει η επανάσταση. Η δυτική εναντίον μας, όλοι εναντίον μας, κράτησε τις 80.000 ο Αλί Πασάς στην περιοχή. Ήταν περίπου 8.000 μαζί οι Τούρκοι στρατιώτες στην Πελοπόννησο, οι Έλληνες ήταν γύρω στις 8.000 και τους πετσόκοβαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα γινόταν διαφορετικά. Δεν γνωρίζω. Γιατί η Τουρκία είχε πολεμοφόδια, εμείς δεν είχαμε, πέραμε από εδώ, πέραμε από εκεί. Δηλαδή οι Μάλτες στο Βαλτέτσι, σε μια σειρά από αρχικές ήττες των Ελλήνων, ήταν η κυριότερη μάχη, παιδιά. Και μετά πήγαμε στην Τριπολιτσά και την πήραμε. Το Βαλτέτσι και η ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη, αν δεν υπήρχε, θα είχαμε χάσει την Επανάσταση του 21. Αλλά σε ποιον να τα πω όλα αυτά, που μαθαίνουμε παραμύθια στο σχολείο? Πρέπει να πω το κουσούρι που είχαν, πώς να πω, πολλά περισσότερα, για να καταλάβετε ότι ο Αλί Πασάς δεν ήταν και εύκολος. Έστειλε τον Μπασόμπεϊ στην αρχή ο Σουλτάνος. Αργότερα τον αντικατάστησε με τον Χουρσίτ Πασά. Ο Χουρσίτ Πασάς παίρνει το κεφάλι του Αλί Πασά, το βάζει σε αλάτι και το στέλνει στην πύλη. Αυτό όμως ήταν η πλήρης επιβεβαίωση της προφητείας του Κοσμάτου Ετολού. Ναι. Το είχε πει του Αλί Πασά ο ίδιος ότι θα πάει στην πόλη με κόκκινα γένια. Ο Κοσμάς Ετολός το είχε πει. Θα πας με κόκκινα γένια. Και πήγε ως κοκκινογέννης. Του πήραν το κεφάλι. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι το διάστημα που ο Χουρσίτ Πασάς πολιορκούσε, έτσι, τα Γιάννενα μαζί με τον Περσικό πόλεμο και τον Τουρκικό πόλεμο, οι Έλληνες βρήκαν την ευκαιρία και ευτυχώς ο Καποδίστριας δεν επέτρεψε να κατέβουν συμμαχικές δυνάμεις στην Πελοπόννησο και συνέχισαν να πολιορκούν, το τονίζω, την Πελοπόννησο και να απελευθερώσουν την Πελοπόννησο. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν θέλω να τρώτε, πραγματικά να τρέφετε αυταπάτες. Δεν γίνεται να ζούμε με αυταπάτες. Δηλαδή, να το πω και διαφορετικά. Ξέρετε ότι υπήρχαν πολλοί οι οποίοι μετάνιωσαν για την Επανάσταση του 21. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Θα σου το πω τώρα. Στην αρχή μετάνιωσαν οι στρατιωτικοί. Μετάνιωσαν οι στρατιωτικοί στην αρχή. Όλοι αυτοί που έφεραν τη ζωή τους, γιατί οι πολιτικάντιδες στα σκουλίκια, μαυροκορδάτοι, κολέτιδες, κουντουριώτες, τρώγανε με χρυσά κουτάλια και τους είχαν πεταμένους. Και λένε, εμείς απελευθερώσαμε την Ελλάδα και τρώνε αυτοί και πίνουν και μας έχουν στο περιθώριο και μας φυλακίζουν και μας δολοφονούν. Και αργότερα, όταν ήρθε ο Καποδίστριας, μετάνιωσαν οι κοτσαμπάστες και οι προεστοί. Γιατί ο Καποδίστριας πήγε να βάλει φραγμούς, πήγε να βάλει όρια στην εξουσία τους. Και έλεγαν οι προεστοί και οι κοτσαμπάστες, καλά, εμείς ήμασταν άρχοντες, λέει, με τους Τούρκους. Τι ήρθαν αυτοί να κάνουν? Το ίδιο λέει και ο Πατριάρχης. Ότι μια χαρά ήμασταν με τους Τούρκους. Μια χαρά ήμασταν, λέει, με τους Τούρκους. Ζούσαμε αρμονικά. Το είπε. Δεν το είπε. Το είπε.

είπε. Τα ίδια είναι, σας λέω, δεν αλλάζει κάτι. Η ιστορία είναι σπιράλ. Επαναλαμβάνεται, ως φάρσα. Το έχω πει χίλιες φορές. Πού είναι ο τάφος του Αχιλλέα? Μία από ό,τι θα μου πούν τώρα κάποιοι, μα κοίταξε να δεις, μυθολογία, ρε παιδιά, δεν είναι μυθολογία, είναι μυθιστορία. Είναι ιστορικά γεγονότα, γεγονότα μεταφερόμενα δια του μύθου, δηλαδή του λόγου. Δεν υπήρχε γραφή ή τουλάχιστον τόσα πολλά συγγράμματα να γράψουν εκείνη την περίοδο και μεταφερόταν δια του λόγου. Ένα από τα μυθικά πρόσωπα ήταν ο Αχιλλέας. Μεγάλη μορφή, λίγο μουρταράκος, ήταν και λίγο αψής και παρορμητικός, αλλά ήταν ήρωας, διότι εγνώριζε και ο ίδιος ότι ξεκινώντας από τη Φθία για να πάει επάνω στην Τρία να πολεμήσει στο Ήλιον, το Τρία βγήκε αργότερα. Ήλιον, το σωστό είναι το Ήλιον, έτσι, ιστορικά το σωστό. Αλλά και Τρία και αυτό σωστό δεν είναι λάθος. Ήξερε ότι όταν φτάσει εκεί δεν θα γυρίσει πίσω. Υπήρχε η προφητεία. Και όμως πήγε. Άρα ηρωική μορφή. Αχιλλέας. Μεγάλη μορφή. Ναοί από τότε, από την απώλειά του και μετά, είναι αφιερωμένοι πάρα πολύ προς τιμήν του. Μάλιστα, επειδή ήταν και ημίθεος, ή το ημίθεος, δηλαδή Θέτιδα, η Θέτιδα, η μητέρα του, ήταν ημίθεος, γιος θεών, έτσι, θεού και γυναικός. Πού είναι θαμένος λοιπόν, πού είναι ο τάφος σου, θα σας πω τι λένε οι πηγές και κατά την άποψή μου ποια είναι η πιο συμβατή με τα ιστορικά γεγονότα. Υπάρχει μια μαρτυρία. Υπάρχει ένα επικό ποίημα Αιθιοπής, έτσι λέγεται. Η μητέρα του Ιθέτιδα, λέει το ποίημα αυτό, έλαβε τις τάχτες του, γιατί τότε έκαιγαν τους βασιλείς κυρίως. Ναι, είχαν αυτό και αν διαβάσετε και ομηρικά έπει, θα το δείτε στην Ιλιάδα κυρίως, έκαιγονται όλοι οι νεκροί, οι επιφανείς κυρίως, αλλά και οι υπόλοιποι. Τοποθέτησε λοιπόν την Τεφροδόκο σε ένα ανακατοίκητο νησί στον Εύξηνο Πόντο, στο νησί Λεύκη. Το νησί Λεύκη είναι στις εκβολές του Δούναβη. Λέγεται, έτσι, σήμερα Φιδονήσι. Λέει μία πλευρά, η μία πτυχή. Φιδονήσι. Το Φιδονήσι είναι η διαφιλονικούμενη περιοχή μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων στην ευρύτερη περιοχή, η μία εκδοχή που λέει, στον Εύξηνο Πόντο. Είναι εκεί που κάποιοι πήγαν οι Ουκρανοί να καταλάβουν το έδαφος, το πήραν τελικά οι Ρώσοι, είναι εκείνο. Γιατί είναι στρατηγική σημασία. Ελέγχει δηλαδή την είσοδο από τη Μαύρη Θάλασσα, Εύξηνο Πόντο, προς την Κρυμαία, προς την Ουκρανία. Εκεί λοιπόν οι Αχαιοί ανέγεραν έναν τύμβο και εγγενίασαν αγώνες αθλητικούς προς τιμήν του. Αυτό λέει μία πλευρά, επαναλαμβάνω. Η άλλη λέει ότι είναι μπροστά στη Ρουμανία, λίγο νοτιότερα. Δεν ξέρω ποιες από τις δύο πλευρές ισχύει. Αλλά ξέρω να πω το εξής, ότι στο νησί αυτό υπάρχει εντυπωσιακός ναός του Αχιλλέως. Και υπάρχει και υπήρχε ένα αθλητικό άγαλμα του ήρωος. Δηλαδή στο Φιδονήσι, έτσι λένε κάποιοι, στα ουκρανικά ρώσικα, αλλά είναι το νησί του Αχιλλέα. Όπως και το νησί του Αχιλλέα είναι προς τη Ρουμανία πλευρά. Το όνομά του είναι αυτό. Σύμφωνα με τον Όμηρο, υπάρχει άλλη πλευρά. Ο τάφος του Αχιλλέως είναι στην είσοδο των στενών του Ελισπόντου. Πρέπει δεν από τούτο ότι όλοι οι μεγάλοι άντρες στρατηλάτες, πρώτος ο Αλέξανδρος βέβαια, το αναφέρει και ο Αριανός και ο Πλούταρχος, λένε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος επισκέφτηκε έναν τύμβο προς τιμήν του Αχιλλέα πηγαίνοντας προς την Τρία. Δηλαδή το είχε τάμα, τον λάτρευε τον Αχιλλέα ο Αλέξανδρος και μάλιστα διάβαζε η Ιλιάδα, την είχε μαζί του. Πάντοτε στο προσκεφάλι του, αυτό που σας λέω, διαβάστε Ιλιάδα, διαβάστε Οδύσσεια, να μάθετε κάτι στη ζωή σας. Είναι πολύ σημαντικά κείμενα. Πάρα πολύ σημαντικά κείμενα. Ένα άλλο πιθανό σημείο του Αχιλλέα είναι ο τόπος που ο ήρωας άφησε την τελευταία του πνοή. Ποια? Η ίδια η Τρία. Το Ήλιον. Η ίδια η πόλη. Εάν με ρωτήσετε ποτέ εμένα πού πιθανολογώ να ευρίσκεται ο τάφος του Αχιλλέως, θα σας έλεγα, γιατί οι ιστορικές αναφορές δεν αναφέρουν ότι οι Μυρμιδόνες πήραν τη στάχτη του. Κατά μεγάλο ποσοστό και κατά την άποψή μου, ο τύμβος του μπορεί να βρίσκεται στην περιοχή στην Τρία και υπάρχει πιθανότητα, γιατί όσοι πιστεύετε ότι μείναν οι Έλληνες στην Τρία και δεν πήγαν πιο πάνω, κάνετε λάθος. Υπήρχαν ελληνικές απικίες από το 1300-1400 π.Χ. σε όλο τον Ευσυνοπόντο. Πιθανόν να πήγαν και στο νησί που είπα προηγουμένως
και εκεί στις εκβολές του Δουνάβεως και άφησαν εκεί και έκανε ένα ναό, ένα τύμβο προς τιμήν του Αχιλλέως. Αυτές είναι οι αναφορές από την ιστοριογραφία. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι οι εικασίες, στις οποίες δεν μπορώ να επισέλθω, αλλά φανταστείτε να βρούμε τον τάφο του Αχιλλέα. Σκεφτείτε το λίγο στο μυαλό σας. Σκεφτείτε το λίγο. Πρέπει δεν να σας πω τούτο, το παλάτι του Οδυσσέα το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Μπορεί να μαλώνουν οι Θιακοί ή από την Ιθάκη με τη Λευκάδα. Έχω πει και άλλη φορά, πιθανολογώ κατά 55% ότι είναι στη Λευκάδα το παλάτι του Οδυσσέως παρά στην Ιθάκη. Χωρίς να είμαι βέβαιος. Αλλά βρέθηκε ένα παλάτι συγκεκριμένο εκείνη της περίοδου, μεγαλοπρεπέστατο, το οποίο ακόμα είναι χωμένο μες στα πουρνάρια. Το έχουν πεταμένο. Γιατί δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν γουστάρουν την Ελλάδα. Μισούν την πατρίδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θα τα αλλάξω ποτέ στη ζωή μου. Υπάρχει και η άποψη για την Ιθάκη, αλλά σας λέω, το έβριμα, το ανακτορικό που ευρέθη και το πάλεψαν πολλοί μπάσκετ το αναδείξουν, αλλά δεν το ανέδειξε κανένας, είναι στη Λευκάδα. Αυτά για να γνωριζόμαστε και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Γιατί αν δεν μάθουμε ποτέ ποιοι είμαστε, θα καταντήσουμε όπως καταντήσαμε σήμερα. Ένας λαός, άβουλος, πολτός, μάζα, που άγεται και φέρεται από τα μέσα ενημερώσεως, που βγαίνει ο κάθε πολιτικάντης και του λέει ψέματα, του λέει τη μισή αλήθεια, συκοφαντεί τους άλλους, συκοφαντεί τους αντιπάλους του μόνο και μόνο για να πάρει πόντους, γιατί είναι πολύ κοντός πολιτικά για να ορθώσει ανάστημα, με συνέπεια να ψηφίζεται ό,τι πολιτικό σκουπίδι κυκλοφορεί. Δεν πάει έτσι όμως.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εν αναμονή της επιχείρησης Ελευθερία των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από την περιοχή. Το Ιράν την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Δύο πλοία δέχθηκαν επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με ναυτιλιακή υπηρεσία, όλο το πλήρωμα αναφέρθηκε πως είναι ασφαλές. Στα 109 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, ανησυχία για τα αποθέματα πετρελαίου που εξαντλούνται. Αναταραχή και στις αεροπορικές εταιρείες. Η αμερικανική Spirit Airlines, το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Έρχονται και νέες αυξήσεις στα εισιτήρια. Μεγάλο πλήγμα για την Θεσσαλονίκη αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αποχώρησης της Ryanair στο τέλος της τρέχουσας θερινής περίοδου, δηλαδή από τον προσεχή Οκτώβριο. Την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Στην Αθήνα, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μαξίμου, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δάνειων λειπτών, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε τη ληστεία των τραπεζών εις βάρος των Ελλήνων, θυμίζοντας το ρητό «Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω Μέλη», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Για την συνεχιζόμενη ληστεία των φανς εις βάρος των Ελλήνων, κουβέντα», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μικρά διαστήματα βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Έως 20 βαθμοί σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η άνεμη στο θερμαϊκό ασθενής. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλό μεσημεράκι, εύχομαι να είστε όλοι καλά εδώ στον Focus και σήμερα χαιρόμαστε που είμαστε μαζί και πάλι. Ήδη μηνυματάκια μέσω Viber βλέπω, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ξεκίνημα εβδομάδος Δευτέρα 4 του Μάη σήμερα. Καλό μήνα να σας ευχηθώ. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής. 69 074 83 484, τα μηνυματάκια σας. Εύχομαι να περάσετε όμορφα, αν και ο καιρός δεν βοήθησε. Από σήμερα νομίζω ότι βελτιώθηκε αισθητά. Τιμώρησε τους εκδρομείς ο καιρός. Οι εκδρομείς που στερήθηκαν προκειμένου να γεμίσουν τα ντεπόζιτα και να ξεφύγουν λίγο από αυτήν την τρέλα. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι τα κεφάλια σήμερα, από σήμερα κάτω, το ζητούμενο είναι πώς θα βγει ο μήνας. Τώρα θα πρέπει να γίνει λογικά απόσβεση των εξόδων του τριημέρου. Σε κάθε περίπτωση η βενζίνη δεν φαίνεται να μας κάνει το χατήρι. Σταθερά εννοείται πάνω από τα 2 ευρώ, 2,10 σε πολλές περιοχές της χώρας. Και πάμε για άλλα, γιατί έχουμε άνοδο και για το πετρέλαιο. Οπότε ξέρετε, αυτά συμβαδίζουν, πάνε μαζί μαζί. Μπορεί ο κόσμος να διαμαρτύρεται, μπορεί να έχει μειωθεί η κίνηση, η κατανάλωση στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Άλλοι να λένε ότι θα βάλω μέχρι 20 ευρώ. Τόσο έβαζα, λέει, τόσο θα ξαναβάλω. Okay, το θέμα είναι τι διάρκεια έχει αυτή η βενζίνη. Τα 20 ευρώ που βάζαμε τότε με τα 20 ευρώ που βάζουμε τώρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, με τα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας ξεκίνησα με γκρίνια και έτσι θα κλείσουμε και την εκπομπή σήμερα. Θα είναι και ο κύριος Λεχουρίτης κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να μας πει λιγάκι τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Αισιόδοξα πάντως δεν τα βλέπω. Καλωσορίζω την κυρία Άννα, καλό μήνα. Και στον 541 ο Βασίλης εδώ από Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή μας εύχεται, καλή λευτεριά στην Ελλάδα μας από την Θέρμη, να σε καλά αγαπημένε μας. Ο Αρμπέν μου στέλνει εδώ τι είναι αυτά τα έγγραφα. Α, ναι, μας θυμίζει εδώ τις μετακινήσεις επί πανδημίας. Ναι, τι ζήσαμε, τι τρέλα. Έγγραφο το οποίο έπρεπε να συμπληρώσουμε ακόμη και για κηδεία. Ναι, τα είχαμε και αυτά. Για την τράπεζα, για το φαρμακείο, για το σούπερ μάρκετ. Ναι, δυστυχώς τα ζήσαμε. Αυτό θα είναι ένα άλλου είδους lockdown, Αρμπέν, αγαπημένε μας ακροατή. Εδώ έμεσα σε μπλοκάρουν. Στο Δημοσθένη τους χαιρετισμούς μας, ευχαριστούμε πολύ πολύ για την ακρόαση. Στην Βασιλεία μας, στην κυρία Ελένη που μας ακούει από Χαλκίδα, να είστε καλά. Καλωσορίζουμε και την κυρία Ρένα από τις Πέτσες τις Πανέμορφες και τον κύριο Δημήτρη από την Κόρινθο. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, να είστε καλά.

Η οικονομία, τα οικονομικά μας δυστυχώς πάνε χέρι-χέρι με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Έχουμε αυτήν την επιχείρηση Ελευθερία, όπως την ονόμασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο στόχος του Αμερικανού Προέδρου είναι να μπορούν με ασφάλεια να περνούν πλοία τρίτων χωρών από το στενό του Ορμούζ. Θα επιτεθούμε, απειλεί το Ιράν, οπότε αντιλαμβάνεστε, καμία αποκλιμάκωση.

Όσον αφορά τη τιμή του πετρελαίου Brent, δεν βλέπουμε τις προηγούμενες εβδομάδες ευτυχώς τα 126 άρια, αλλά είμαστε στα 110. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλά. Δηλαδή συνηθίσαμε τα 110 δολάρια το βαρέλι. Το θέμα είναι ότι αυτή η αύξηση της Πέμπτης φτάνει ήδη στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Η μεγάλη ανησυχία, αγαπημένη μου, είναι για τα αποθέματα πετρελαίου που εξαντλούνται, λένε, αν δεν έχουν ήδη εξαντληθεί. Η αναπαραγωγή, δεν έχει επανέλθει, οπότε τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Καμπάνες, όχι καμπανάκια κινδύνου, κρούν οι αεροπορικές εταιρείες. Ήδη έβαλε λουκέτο η αμερικανική, η Spirit Airlines, low cost, χαμηλού κόστους. Είναι το πρώτο θύμα του κλάδου των αερομεταφορών που συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις του πολέμου. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη αναταραχή προκάλεσε το κακό μαντάτο ότι η Ryanair, μιλάμε για μια εταιρεία που συνδέει την πόλη μας στην Θεσσαλονίκη με 33 προορισμούς, με πολλούς εργαζόμενους. Έχουμε την είδηση ότι θα έχουμε πρόβλημα και μάλιστα σύντομα, δυστυχώς, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αποχωρεί περίπου τον Οκτώβριο. Θα έχουμε, λέει, ανακοινώσεις, τη βάση. Αποχωρεί βάση από την Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα την Τετάρτη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, όχι μόνο για τους Θεσσαλονικείς, αλλά για τους Βόρειοελλαδίτες. Χαμηλού κόστους επίσης.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τραβά το αυτή των Ευρωπαίων. Αγνοείται, λέει, τις προειδοποιήσεις, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τις επιδοτήσεις για την ενέργεια. Στήριξη, λέει, χρειάζονται οι πιο ευάλωτοι. Δεν μπορείτε να επιλέγετε οριζόντια μέτρα, δεν μπορείτε να διωγγώνετε το δημοσιονομικό κόστος των χωρών και στην τελική να μην έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, ότι με αυτά και με τα άλλα, με όλη αυτή την ακρίβεια, με ένα σπιράλ ακρίβειας θα έλεγα, με εκρηκτικές ανατιμήσεις, με καθυλωμένα όμως τα εισοδήματα, δεν ξέρω πραγματικά πού θα βγει. Είναι ήδη εξαντλημένοι οι καταναλωτές, η κοινωνία είναι στα κόκκινα, περιμένουμε, όπως είπα, νέες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, νέες αυξήσεις στα καύσιμα, αλλά και στα τρόφιμα μέσα στο καλοκαίρι. Όλες αυτές οι αυξήσεις δυσανάλογες με τα εισοδήματά μας. Και νομίζω πως το κλίμα αβεβαιότητας, οικονομικής αβεβαιότητας, έχει διαχυθεί παντού. Ελισάβετ μου, να σε καλά. Έχει να πέσει, λέει, καζόλαπα και φακούς και στα κεριά. Ναι, πιο ρομαντικά, είναι και αυτό. Από επιλογή το κάναμε μέχρι τώρα. Τώρα θα είμαστε, από άποψη, τώρα θα είμαστε αναγκασμένοι. Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή. Οι μεγαλύτεροι προδότες της χώρας, οι δημοσιογράφοι και οι εισαγγελείς, αυτοί κάνουν τη χειρότερη ζημιά πλέον. Ο Ελληνάρας έρχεται δεύτερος που δεν ψάχνεται, γράφει ο 022. Έχουμε μπλέξει, σχολιάζει ο Απόστολος, για σου Απόστολε, με την κυβέρνηση των Αρίστων, η οποία δεν λέει να φύγει με τίποτα. Η Νικολέτα από την Κόρινθο μας στέλνει μια υπέροχη εικόνα, αλλά συννεφιά έχουμε, έτσι. Δύο βαθμούς στο Καρπενήσι και χιόνι, πολύ κρύο. Εύχομαι τουλάχιστον να περάσατε καλά. Εντάξει, ήταν μια χειμερινή εκδρομή, χιονισμένα εδώ τα βουνά. Μαγεία, ωστόσο, Άνοιξε, λέει, το παράθυρο να πει δροσιά του Μάη. Το άνοιξα και μπήκε το ψοφόκριο του Δεκέμβρη. Είναι αλήθεια ότι πολλοί άναψαν καλοριφέρ, κλιματιστικά, καλά για τις όμπες. Σε ημιωρινά χωριά δεν το συζητώ, μα είχαμε και χιονοπτώσεις. Καλώς το να κι ας άργησε ο Πασχάλης εδώ. Να σε καλά, καλή εβδομάδα.

Ο κακός χαμός στο Πασόκ. Ο Καστανίδης παρετείται από το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος και προσβλητικός ο πρόεδρος, έτσι τον χαρακτηρίζει. Και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση, λέει, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ο Χάρης Καστανίδης λοιπόν παρετείται από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Μόνον καλό δεν θα χαρακτήριζε κανείς το κλίμα στο Πασόκ.

Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα, θα σας βοηθήσει όσον αφορά τα, με τα συμβόλαια και τις όποιες προσφορές από εταιρείες ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση το καλύτερο deal θα κάνετε αν συμβουλευτείτε τους ειδικούς, τους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 2310 208 808, γιατί πραγματικά παρακολουθούν καθημερινά τις αλλαγές. Οτιδήποτε συμβαίνουν, θα σας προτείνουν το οικονομικότερο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον. Είναι δωρεάν όλες οι υπηρεσίες της Vulcom. Δεν θα πληρώσετε κάτι παρά μόνο την αξία του συμβολέου που θα επιλέξετε. Οπότε για να ενημερωθείτε ποιο συμβόλαιο ρεύματος και αερίου σας ταιριάζει, σας συμφέρει, καλέστε στο 2310 208 808.

αναταραχή σύμφωνα με το CNN στην Ρωσία, σε κατάσταση συναγερμού για τον Πούτιν το Κρεμλίνο, μετά τις δολοφονίες, όπως αναφέρει, υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων. Υπάρχουν φόβοι για πραξικόπημα. Αναφέρει ότι μάγειρες, σωματοφύλακες, φωτογράφοι που εργάζονται με τον Πούτιν απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι επισκέπτες στο Κρεμλίνο ελέγχονται και μία και δύο και τρεις φορές, όσοι είναι πολύ κοντά στον Ρώσο Πρόεδρο, γιατί υπάρχουν φόβοι για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ναι, δεν ξέρω. Οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕ από σήμερα μπορούν να κάνουν αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό. Το πώς κυλάει η διαδικασία, εσείς θα μας το πείτε με μηνυματάκια στο 6907-483-484. Χθες πάντως ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των χαμένων αιτήσεων. Ο κύκλος για τις αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού ταλαιπωρήθηκε απίστευτα ο κόσμος. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Λεχουρίτης τι ακριβώς έγινε, ποιοι πρόλαβαν να υποβάλουν αιτήσεις, ποιοι είχαν την υπομονή μάλλον, γιατί από την πρώτη μέρα εφαρμογής η πλατφόρμα κράσαρε και δεν προχωρούσε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε κοντά μας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένοι μου, εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο Χάρης Καστανίδης παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Και ο Γιώργος Δαμιανίδης με ενημερώνει πως ήδη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Λεχουρίτης, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μήνα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλό μήνα, κυρία Αποτίτση.
0: Εύχομαι να είστε καλά.
1: Και εσείς, και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα
1: και δύναμη,
0: επίσης.
1: Δύναμη, κουράγιο να έχουμε.
0: Γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά.
1: Με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Γιατί και με αυτά που έχουμε μπλέξει. Δεν βλέπω να έχουμε καλή προοπτική. Ναι. Θα μου πείτε γιατί τα λέτε αυτά. Διότι ο πληθωρισμός πήγε στο 4,6 αυτόν τον μήνα Απρίλιο. Mm-hmm. Άρα τι περιμένουμε. Mm-hmm. Περιμένουμε μείωση τιμών όταν η Ευρωζώνη έχει μέσω όρο 3 και εμείς 4,6. Είχα προβλέψει ότι ο πληθωρισμός τον μήνα Απρίλιο θα είναι το 4,5. Πήγε στο 4,6. Και το είχα προβλέψει την εποχή του Πάσχα, στις γιορτές του Πάσχα. Μετά μας λένε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα, ναι, ότι φροντίζει να πέσουν οι τιμές των προϊόντων, αλλά ο καταναλωτής κάθε μέρα διαβαίνει το γολγοθά της ακρίβειας, διαβαίνει το γολγοθά της ενέργειας.
0: Δυστυχώς κάθε μήνας είναι δυσκολότερος, κύριε Λεχουρίτη, από τον
1: κάθε
0: προηγούμενο.
1: Κάθε μήνα χειροτερεύει η κατάσταση και κάθε φορά μας λένε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να ελέγχει την αγορά, να συγκρατήσει τις τιμές, να δώσει επιδόματα, να χτυπήσει την εσχροκέρδεια των τραπεζών. Και πάει το δούλεμα σύννεφο. Και γιατί πάει το δούλεμα σύννεφο? Το να βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι περιορίζουμε τα κέρδη, λέει, των τραπεζών από αθέμητες πρακτικές, τα καταναλωτικά δάνεια. Ποια τράπεζα θα σου δώσει 100.000 καταναλωτικό δάνειο χωρίς εγγύησεις και προϋποθέσεις και θα εφαρμόζεται από εδώ και πέρα? Τα προηγούμενα γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν εφαρμόζονται? Δηλαδή στα προηγούμενα, με κέρδη να παίρνεις ένα δάνειο κατανοητικό 10.000 ευρώ, να μην μπορείς να το αποπληρώσεις, να φτάνει 100.000 ευρώ και να λες όλα καλώς γενόμενα.
0: Ναι, ναι. Και έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να προχωρήσουν σε ένα θετικό μέτρο, κύριε Λεχουρίτη?
1: Μα ξέρετε, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μας κοροϊδεύουν λέγοντάς μας ότι το έκανε η ίδια η κυβέρνηση, βλέποντας την επιθετική πολιτική των τραπεζών, πως το έκανε η κυβέρνηση. Ενώ η πραγματική εικόνα είναι πως από το 2023 θα έπρεπε να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί μείωσης των επιτοκίων και δεν εφαρμόστηκε. Και έρχονται τώρα να μας πούνε...
0: Δηλαδή πρέπει να απειλείται με πρόστιμα η χώρα μας για να προχωρήσουν σε μέτρα που θα προστατεύσουν τους καταναλωτές, την Ελλάδα
1: και
0: μας.
1: Και να επιμένει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θοδωρικάκος, κατά τα άλλα λαγίστατος, όταν είναι να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των οικονομικά ισχυρών, αλλά όχι όμως των πολιτών καταναλωτών. Και να μας λέει πως ναι, φροντίζει για την σωστή λειτουργία της αγοράς, να μην υπάρχουν η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία, αλλά δεν μας λέει τον τρόπο πως το φροντίζει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να υιοθετεί πως είναι κυβερνητική επιλογή το θέμα των τραπεζών, άλλη μια κοροϊδία, και να βγαίνουν άλλοι συνάδελφοί σας και να λένε ότι όχι, δεν είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι ελληνική οδηγία, είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ναι, που είστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσετε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και βέβαια και στο παρελθόν υποτίθεται ότι έχουμε πάρει μέτρα υπέρ των δανειοληπτών, κατά των παράνομων πρακτικών, αναφέρομαι στα φαντς που αρπάζουν την περιουσία του Έλληνα. Δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση άλλαξε κάτι?
1: Όχι βέβαια, και γι' αυτό, με αφορμή αυτό που λέτε, εμείς την Κυριακή στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιήσουν μια ημερίδα στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα, σωστά.
1: 11 η ώρα το πρωί στο ξενοδοχείο Δελφίνη Ιερών Πολυτεχνείου 102 στην Πάτρα με θέμα fan services, ιδιωτικό και δημόσιο χρέος. Εκεί θα ακουστούν, κυρία Ποτίτση, πάρα πολλές αλήθειες, το πώς λειτουργούν οι τράπεζες, πώς λειτουργούν τα fan services, αλλά και οι ριόκο εταιρείες.
0: Το θέμα είναι
1: είναι οι εταιρείες που έχουν δημιουργήσει τα κοράκια για να παίρνουν τις περιουσίες του κόσμου αφού παίρνουν μέρος στους όποιους πληστηριασμούς που κάνουν οι services και τα fans.
0: Μα η ακρίβεια και οι πληστηριασμοί, αυτή η αρπαγή των σπιτιών του Έλληνα, κύριε Λεχουρίτη, είναι νομίζω το σημαντικό θέμα που αφορά αυτήν τη στιγμή τους Έλληνες πολίτες. Είναι ένα διέξοδο.
1: Δυστυχώς η αρπαγή έχει να κάνει με παράνομες πρακτικές. Να ήταν νόμιμες οι πρακτικές, θα έλεγες ναι, εντάξει, okay, πήρα ένα δάνειο, δεν κατάφερα να το αποπληρώσω, έβαλα την εγγύηση, το σπίτι μου, την επιχείρησή μου και από τη στιγμή που αδυνατώ θα πρέπει να πληστηριαστεί η περιουσία. Μα δεν συμβαίνει αυτό. Μα δεν γίνονται αυτά εδώ, γίνονται ευτράπελα, γίνονται πληστηριασμοί με τη μία κίνηση, παραδείγματος χάρη, 100.000 ευρώ, να έρχεται ο ιδιοκτήτης να χτυπάει το ακίνητο στα 130.000 ευρώ, να μην το αποδέχεται η όλη διαδικασία.
0: Ακριβώς.
1: Και να το παίρνει ριόκο εταιρεία στα 70.000 ευρώ. Αν αυτό δεν λέγεται κομπίνα, αν αυτό δεν λέγεται αλητία, αν αυτό δεν λέγεται πώς να το πω, πώς αλλιώς να το εκφραστώ, καταλαβαίνετε το τι ακριβώς γίνεται και τι συμβαίνει.
0: Δεν μπαίνει ένα stop, ένα μπλόκο σε αυτή την ασυδοσία των fans που έναντι πινακίου φακής έχουν αγοράσει δεκάδες χιλιάδες δάνεια, κύριε Λεχουρίτη.
1: Γι' αυτό συζητάμε, κυρία Ποτίτση, γιατί κάποτε πρέπει να σταματήσει. Την ημερίδα αυτή, να μην ξεχνάμε ότι θα είναι ομιλητές ο Ευρωβουλευτής κύριος Νίκος Φαραντούρης, η Ευρωβουλευτής Μαρία Ζαχαρία, ο δικηγόρος Γιώργος Ηλιόπουλος και ο οικονομολόγος Ανδρέας Παπάς. Και παράλληλα έχουν κληθεί να συμμετέχουν όλοι οι Ευρωβουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές. Παράλληλα, εμείς συζητάμε με τον εκπρόσωπο της ελληνικής λύσης, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βιλιάρδο, για τα ζητήματα αυτά που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Θα είναι καλεσμένος σε μια ραδιοφωνική εκπομπή την Πέμπτη για να πει και αυτός την άποψή του γύρω από τα κοράκια του και πώς παίρνουν και αρπάζουν την περιουσία των Ελλήνων συμπολιτών μας.
0: Και μην ξεχνάμε και ο κύριος Βελόπουλος προσωπικά είχε βγει και είπε ονόματα και ήταν και πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί θέλει πολύ θάρρος και είναι και ένα κομμάτι λίγο δύσκολο, δεν το πλησιάζεις εύκολα αυτό.
1: Η αλήθεια θέλει θάρρος.
0: Θέλει.
1: Τα κάτω ψέματα. Εάν δεν έχεις το θάρρος, μην ασχολείσαι. Εγώ τα έχω βάλει με τα καρτέλ, τα έχω βάλει με τα δηληστήρια, τα έχω βάλει με την ίδια την κυβέρνηση. Προσπαθούν να με αποκλείσουν στέλνοντας μηνύματα, λέγοντας μην τον καλείτε σε εκπομπές.
0: Και συγχαρητήρια για τη στάση σας, κύριε Λεχουρίτη. Ξέρετε, αυτό δεν περνάει απαρατήρητο, γιατί δεν είναι πολλοί που έχουν αυτή τη στάση. Θέλει και δύναμη ψυχής, θέλει πολλά. Θέλει κότσια, θέλει, όπως όντως, κοινός.
1: Όντως θέλει πολλά, αρκεί να έχεις αρχές και κανόνες. Από εκεί και πέρα, το να έχεις μια σταθερή άποψη και στάση, όπως έχει και ο κύριος Βελόπουλος, είναι πάρα πολύ θετικό και εμείς ανοίγουμε τη βεντάλια να κληθούν όλοι οι ευρωβουλευτές και άνθρωποι από την Ελληνική Βουλή, βουλευτές, αλλά ξέρετε,
0: μακάρι να δίναν το παρόν.
1: Όταν μέσα στα κοράκια αυτά των πληστηριασμών υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα είπατε
1: τι
0: μαγική. Τι
1: να βρείτε τώρα, δεν ήταν ο Πάτσης, δεν ήταν μέρος του συστήματος των κορακιών Δεν ήταν ο άλλος, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι, από κάπου αρχίζει τον μάτι.
0: Άρα να είχαμε να λέγαμε, κύριε Λεχουρίτη. Άρα η δουλειά μόνο.
1: Και πόσοι άλλοι είναι που δεν φαίνονται, κυρία Μποτίτη.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Άρα όταν το ίδιο το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο, αντιλαμβάνεστε κι εσείς από πού θα σωθεί ο κόσμος.
0: Είναι αυτές οι λίγες οι μεμονωμένες φωνές που έχουν απομείνει και οι ελπίδες
1: αυτές,
0: των Ελλήνων,
1: μόνο
0: των
1: αυτές,
0: χιλιάδων.
1: Αλλά δεν αρκούν, δεν επαρκούν. Εδώ εδεχόμαστε καθημερινό πόλεμο μέσα από τη διαπλοκή και τη διαφθορά των ΜΜΕ, γιατί μόνο δημοσιογραφία δεν επικρατεί σήμερα, κακά τα ψέματα. Λίγοι είναι οι ελεύθεροι φωνή στη δημοσιογραφία. Αλλά το έχω πει και θα το λέω συνέχεια. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Θα μου πείτε, μα είναι και επάγγελμα. Και ο γιατρός είναι λειτουργήμα, αλλά είναι και επάγγελμα επιβίωσης. Mm-hmm. Όμως mm-hmm. από την άλλη πλευρά, δεν μπορείς να μην υπερασπίζεσαι αυτό το οποίο πρεσβεύεις, δηλαδή την ελευθερία του λόγου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άκουγα νωρίτερα, φύγαν λέει την Πρωτομαγιά. Μια χαρά, δεν έχουμε προβλήματα. Το τριήμερο άδειασαν οι πόλεις, γέμισαν οι οδηγοί τα ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Για ποια κρίση μας μιλάτε? Αλήθεια τώρα.
1: Μάλιστα. Να το εξηγήσω για μια άλλη πολλωστή φορά.
0: Πολλές φορές το έχουμε εξηγήσει. Αλλά...
1: Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες. 10-500 πως είμαστε. Βγήκανε 1 εκατομμύριο έξω να πάνε αριστερά και δεξιά το τρίμερο του Μαγιάς.
0: 1,5. Ναι. 1,5. 2. Να πούμε πήγε σε μεγαλύτερο αριθμό.
1: Δηλαδή εσείς το πάτε στο 20% ότι βγήκανε.
0: Ναι. Να το πάμε εκεί, ναι. Να το πάμε
1: ωραία.
0: Εκεί.
1: Να πούμε λοιπόν ότι βγήκανε 20% έξω.
0: Πόσα εκατομμύρια
1: δηλαδή,
0: μείναν μέσα?
1: Βγήκανε 2 εκατομμύρια και μείναν μέσα 8 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ευημερία.
0: Ακριβώς. Μα και αυτοί, κύριε Λεχουρίτη, που ενδεχομένως δυσκολεύονται, ίσως να μην μπορούν να διαχειριστούν άλλο την καθημερινότητά τους. Να είχαν ανάγκη.
1: Τα ίδια μου λέγανε, κυρία Ποτίτση, ναι. Τα ίδια λέγανε και το χειμώνα, ότι είναι γεμάτα τα χιονοδρομικά κέντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μαύρε αθεόφοβοι. Είναι 10 χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα. Θέλετε 15. Από 10.000 που πάει στο κάθε χιονοδρομικό κέντρο είναι 150.000.
0: Άρα γιατί.
1: Δεν έχουν δωμάτια για να καλύψουν τους 150.000. Ναι. Οι τουριστικοί προορισμοί, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάνε στα Καλάβρητα 10 με 15.000 τέλος πάντων πολίτες για να τους καλύψει. Τα δωμάτια που έχει, τα κρεβάτια που έχει, ζήτημα να φτάνουν τα 500. Οι υπόλοιποι τι θα κοιμηθούν στο χιονοδρομικό κέντρο?
0: Ακριβώς.
1: Τι μας λένε δηλαδή ότι υπάρχει ευημερία? Δέστε να δείτε πώς έχουν αυξηθεί τα κοινωνικά συσίτια, τα συσίτια της εκκλησίας, τα συσίτια των δήμων.
0: Πώς είναι
1: και
0: απλήρωτη
1: λογαριασμή.
0: Και ελάτε
1: μετά να μου πείτε αν υπάρχει οικονομική ευημάρεια.
0: Να. Μα το θέμα είναι ότι και αυτοί που ενδεχομένως δεν αντέχαν γυρίσαν στην πραγματικότητα και το ξέραν από σήμερα. Δηλαδή θα περικόψουν από κάπου αλλού για να κάνουν απόσβεση έτσι, των εξόδων του τριημέρου.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Βγήκανε ένα Πάσχα, βγήκανε μια Πρωτομαγιά, βγήκανε του Αγίου Πνεύματος, θα βγουν της Παναγίας,
0: ωραία,
1: θα βγουν στις 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Με λίγα λόγια, θα βγουν 20 μέρες το χρόνο στις 365...
0: Γιορτές και αργίες, κύριε Λεχουρίτη, αυτό μας λέτε.
1: Ακριβώς, γιορτές και αργίες. Ναι. Στις 365 θα βγουν στις 20 μέρες, 345. Θέλετε 300 μέρες να βγουν 45.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: είναι πολλές.
1: Το συμπέρασμα βγαίνει ότι βγήκανε 50 μέρες και μένουν μέσα κλεισμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Και τα κέντρα λειτουργούν μόνο Παρασκευή και Σάββατο, Κυριακή, δέστε... Το κέντρα διασκέδασης.
0: Τα είπατε Πατή. Όλα, τα είπατε όλα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Γιατί όταν λειτουργούσαν 7 μέρες την εβδομάδα, τώρα λειτουργούν 2. Πώς λοιπόν υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία από εκεί, βγάζεις το συμπέρασμα?
0: Κύριε Λεχουρίτη.
1: Από τον τουρισμό να το βγάλω, δεν το θέλεις. Από τα κέντρα να το βγάλω, δεν το θέλεις. Από τα εστιατόρια να το βγάλω, δεν το θέλεις. Από πού θέλεις να το βγάλω?
0: Να. Και έρχονται, κύριε Λεχουρίτη, και αυτά τα κοινωνικού τουρισμού, οι αιτήσεις, και έχει την ελπίδα ο Έλληνας πολίτης, ο εργαζόμενος, που με δυσκολία σκέφτεται αν θα μπορεί έστω 2-3 μέρες το καλοκαίρι να πάρει την οικογένειά του, και υφίστανται τέτοια ταλαιπωρία και τελικά. Πόσοι είναι αυτοί που καταφέραν να κάνουν αιτήσεις? Πόσοι θα πάρουν αυτά τα δελτία κοινωνικού τουρισμού?
1: Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο ότι δεν πήραν πάρα πολύ το fuel pass τα 40 ή τα 50 ευρώ για δύο μήνες. Βγαίνει η κυρία Ζάγκα, η εκπρόσωπος των πρατηριούχων Αττικής, ενώ πριν έλεγε πως πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πρέπει να μειωθούν οι τιμές των δηληστηρίων, σήμερα βγήκε με μεγάλη την πανοκρουσία και έλεγε ευτυχώς που έδωσε η κυβέρνηση
0: τα μέτρα Μητσοτάκη, την άκουσα
1: ευτυχώς που έδωσε η κυβέρνηση λέει, τα 20 λεπτά ενώ πριν κάποιο χρονικό διάστημα ήταν αντίθετη με αυτό το μέτρο και το fuel pass και την
0: άκουσα και εγώ
1: αθλία.
0: Την ίδια σκέψη κάναμε κύριε Λεχουρίτη
1: λοιπόν, άρα λοιπόν από τη μία μου λες και επειδή τώρα σου βάλαν πάγο ή δεν ξέρω τι εξυπηρετείς άλλαξες το τροπάριο και θέλεις να πείσεις στην κοινωνία ότι είναι σωστή η άποψη, κυρία Ζάγκα μου.
0: Ναι, το ακούσαμε.
1: Άρα,
0: το ακούσαμε
1: καταλαβαίνετε
0: αυτό.
1: Ότι όλα είναι καθοδηγούμενα, υποκινούμενα, καθοδηγούμενα, υποκινούμενα.

0: όχι ο εκπρόσωπος, ο συνδικαλιστής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Καρκαβάς, και να μας λέει για τη σαλμονέλα στα κοτόπουλα, πώς εισήχθησαν στην Ελλάδα, πώς η Μερκοσούρ θα φέρει καταστροφή στον αγροτικό πρωτογενή τομέα και λόγω ελλείψεων, λέει, προσωπικού και υπαλλήλων που δεν έχει το Υπουργείο. Δηλαδή εισάγονται αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα, πάντα φάμε και μετά θα ανακαλύψουν ότι είχαν σαλμονέλα, ότι είχαν δηλητήρια, ότι εκείνο, ότι το άλλο.
1: Αφού τα χρυσοπληρώσουμε. Αφού τα χρυσοπληρώσουμε προηγουμένως.
0: Και αφού τα έχουμε φάει, δεν είναι μόνο τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Θα τα έχουμε καταναλώσει, αυτό είναι το χειρότερο. Μα δεν μπορούν, αδυνατούν, δεν θέλουν. Όχι, μάλλον το δεν μπορούν δεν ισχύει. Δεν θέλουν να ελέγξουν. Και αν ελέγχουν και κάποια που πιάνουν τυχαία, είναι μετά από καταγγελίες. Οι ίδιοι δεν έχουν επιλογή να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί εξυπηρετούν συμφέροντα. Ποιος έφερε την πανόλη στην Ελλάδα? Ποιος έφερε την ευλογιά?
1: Το θέμα είναι πόσο θα αντέξουμε, πόσο θα αντέξει η οικονομία.
0: Δυστυχώς, πού να σταματήσεις, πού να αρχίσεις και πού να σταματήσεις. Είναι τόσα πολλά τα κακώς κείμενα που όταν τα λες σε λένε ρομαντικό, σε λένε στοχαστή, σε λένε τέλος πάντων, για να, μέχρι και γραφικό μπορεί να σε πούνε, γιατί λες την αλήθεια.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να εξοπλιστούμε με δύναμη, γιατί έχουμε δύσκολα μπροστά μας.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτή είναι δυστυχώς η
0: αλήθεια. Αυτό ισχύει που λέτε. Πρέπει να εξοπλιστεί ο κόσμος με δύναμη και κουράγιο, γιατί δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν προχωράει άλλο δηλαδή. Είμαστε τόσο πολύ δύσκολοι που εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και αντίληψη, κάθε μέρα που περνάει θα χειροτερεύει.
1: Ήταν ήδη τεντωμένο το σκηνή, σπάει τώρα και από εκεί πέρα κροβατούμε, κύριε Λεχουρίτη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μήνα, καλό μήνα σας εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια και πάλι, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.

αυτό σημαίνει ότι πάμε για κλείσιμο, για προπόνηση. Μάλιστα. Βάδισμα και με δυσκολία. Άστα, ευχαριστώ πάντως. Ο Σπύρος, ναι, εντάξει, δεν έχουμε δει και κάτι ιδιαίτερο. 022. Σήμερα ήλιο, αλλά με αεράκι από την Κόρινθο. Καλή εβδομάδα. Με υγεία και στον 087. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου. Καλό μήνα να έχουμε αισιοδοξία και δύναμη, όπως ακούσατε, για τα δύσκολα που είναι μπροστά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, ευχές καλό μεσημεράκι. Έχει έρθει ήδη, βρίσκεται εδώ στο στούντιο απέναντι μου ο Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα και σήμερα. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι...

0: απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τώρα ο Χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα καταστραφεί, και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου, θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας, μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
8: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλό μήνα να έχουμε. Με χιόνια μπήκε ο μήνας, αλλά δεν πειράζει. Κάτι είναι κι αυτό. Χιονομαγιά.

Ψήνει ο Έλληνας και με χιόνια, δεν έχει ανάγκη. Όπως από ό,τι φαίνεται και οι χολύπτες δεν μπορούν να μην πατήσουν κουμπάκια και να μην πειράξουν αυτά που ρυθμίζουμε καθημερινά εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή μπαίνει ένας ηχολήπτης εδώ πέρα μέσα στην κονσόλα, γιατί περνάνε πολλοί ηχολήπτες πάνω από αυτή την κονσόλα. Και τι κάνει αυτός ο ηχολήπτης που περνάει από αυτή την κονσόλα? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τα πειράξει όλα. Ενώ δεν μιλάει στο μικρόφωνο. Να τα πειράξει όλα, να τα αλλάξει όλα για να έρθει ο Γρηγόρης και να τα βρει όλα αλλαγμένα. Και να πρέπει να τα ξαναρυθμίσει όλα. Και αυτό είναι μια συνήθεια μαζί με το ψήσιμο. Είναι αυτό που λέει το τραγούδι, ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα. Και δεν ξέρω που θα ξεσπάσω. Σήμερα επέλεξα 3 ώρες να μην έχω καλεσμένο. Να μιλάω μόνος μου εδώ πέρα. 3 ώρες. Θα κάνουμε ανάλυση για τα σκάνδαλα. Θα κάνουμε ανάλυση για τις υποκλοπές. Θα κάνουμε ανάλυση για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το Φαραντούρι. Φαραντούρι! Κάθε μέρα τρως αγκούρι και το Σάββατο το παίζεις μούρι, λέει ο λαός. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχεις αλλάξει όλα τα κόμματα και έχεις κατέβει και υποψήφιος σε πόσα κόμματα. Δικαιώθηκε ο Γρηγόρης όταν έλεγε ότι παιδιά έρχεται η μεταγραφή του στο Πασόκ. Σας είχα πει πως το είχα ανακαλύψει και αποκαλύψει φυσικά. Γιατί έκατσα ένα μεσημέρι να φάω, άνοιξα την τηλεόραση και με το που ανοίγω είναι και Καντέμης. Είναι και Καντέμης ο Φαραντούρης. Και με το που ανοίγω την τηλεόραση έχει δελτίο ειδήσεων. Και κάθε φορά όταν κάθομαι να φάω το απόγευμα, γιατί όλη μέρα δεν τρώω, όταν σχολάω και πάω το απόγευμα σπίτι, κάθομαι να φάω άνθρωπος. Την ώρα που τρώω, πατάω να ανοίξει η τηλεόραση να βλέπω και κάτι την ώρα που τρώω, να απασχολεί το μυαλό μου. Να ενημερώνομαι, γιατί μετά πρέπει να διαβάσω κιόλας. Οπότε μου πετάει κατευθείαν τη στιγμή που έχει ένα συνέδριο του Πασόκ παλαιότερα και πρώτη μούρη στο καβούρι, στην πρώτη θέση κάτω το Φαραντούρης. Και περνάει ο Ανδρουλάκης τότε και δίνει χέρια σε όλους και χαίρεται ο Φαραντούρης πάνω που δεν κατουρίθηκε πάνω του. Κουνούσε την ουρά σαν το σκύλο. Πέρα δόθε η ουρά. Και τσουπ, πετάει το χεράκι, του δίνουν χέρια με τον Ανδρουλάκη. Αυτό έγινε πριν 6-7 μήνες. Όσοι με ακούτε τακτικά, το είχατε ακούσει. Μπορεί και λιγότερο. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι και λιγότεροι μήνες. Και είχαμε πει τότε ότι παιδιά, ο Φαραντούρης θα πάει στο Πασόκ. Δεν χρειάζεται, έφαγε το άκυρο από την Καριστιανού. Έφαγε το άκυρο από εδώ, έφαγε το άκυρο από εκεί. Δεν τον βγάλαν πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας δεν τον θέλει, ο άλλος δεν τον θέλει. Θα πάει στο Πασόκ. Το είδα στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων. Δεν είναι τυχαίο τώρα που πήγε στο συνέδριο του Πασόκ τότε. Και τώρα ανακοινώνεται αυτό που ανακοινώνεται, το ότι θα πάει στο Πασόκ. Έχουμε να πούμε λοιπόν πολλά για πολλούς. Σίγουρα τα μασάνε χοντρά οι περισσότεροι. Και όταν λέω ότι τα μασάνε χοντρά, εννοώ το ότι τα λεφτά είναι πολλά και τα στόματα άλλα τόσα. Και ενώ κάποιος Ελληνάκος εκεί πέρα έξω δουλεύει καθημερινά για το μεροκάματο, κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν, κάνουν ζωάρα και τρώνε και χρήμα. Κάτι πολιτικοί, κάτι κολοτούμπες, κάτι περίεργοι, κάτι δημοσιογράφοι. Είναι πολλά τα στόματα, Σας το λέω να το ξέρετε, είναι πολλά τα στόματα. Και μιας και είπα για συνέδριο, ο Άδωνης Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι πρέπει να προσέχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν τα μάτια μας. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, πιστεύετε? Γιατί αγαπάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Μα έχει κάνει αγκαλίτσα σε κάθε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, αν αύριο αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει να τον αγκαλιάσει τον καινούριο πρόεδρο και θα ξεχάσει τον παλιό. Είναι σαν κάτι γυναίκες που αφήνουν τον έναν άντρα μετά τον άλλον. Αρκεί να είναι ο επόμενος άντρας σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει αγκαλιάσει τον Καραμαλή. Γιατί έχει αγκαλιάσει τον Σαμαρά. Έχει αγκαλιάσει τον Μητσοτάκη. Έχει αγκαλιάσει τον Καρατζαφέρη. Έχει αγκαλιάσει και ποιον δεν έχει αγκαλιάσει. Αύριο σας λέω εγώ τυχαία τώρα να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Δένδιας, ο Πιερακάκης ή ποιος προορίζεται να είναι ο επόμενος. Ο πιο φανατικός υποστηρικτής του θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και αυτό σου λέει. Να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Μην γίνει καμιά στραβή και πάει καμιά φυλακή κανένας.
ή δεν είναι πλέον πρόεδρος κανένας. Θα μας πάρει και εμάς η μπάλα, δεν τα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Για τον εαυτό του φοβάται ο Υπουργός Υγείας. Σου λέει θα χάσω την καρέκλα μου. Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα. Προσπαθώ να σας τα εξηγήσω αυτά τα πράγματα έτσι με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να αρχίσετε να μπαίνετε λίγο σε ένα mood συγκεκριμένο και να πιάνετε λίγο τον τόνο και τις νότες της πολιτικής χοροδίας. Φυσικά και τα λάθη. Και είναι πολλά τα λάθη. Μου την πέσανε πάλι κάποιοι και μου λέγανε μου στέλναν μηνύματα, με παίρνουν τηλέφωνα. Με αποκρύψεις, με τέτοια. Α, και τι είπες για τον καιρό και για τα μηχανήματα και για τα κέντρα και είσαι συνωμοσιολόγος και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα πάτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πάτε στα αμπέλια του Μπουτάρι. Να σε εξηγήσω κάτι για τον καιρό. Γιατί είπα ότι σπέρνουν νεφέλες και ότι με το χάρπ μπορούν και διαχειρίζονται τα καιρικά φαινόμενα. Ναι, το έχω δηλώσει αυτό και το υποστηρίζω. Μπορεί όλοι να σκούζετε και να λέτε ότι είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά εγώ θα συνεχίσω να υποστηρίζω το ότι διαχειρίζονται τα καιρικά φαινόμενα με συγκεκριμένα μηχανήματα. Σπέρνουν νεφέλες, προκαλούν βροχές, προκαλούν λειψιδρίες και κάνουν έτσι έναν δικό τους πόλεμο, ασκούν πίεση σε συγκεκριμένα κράτη και σε συγκεκριμένες χώρες. Το λέω, το υποστηρίζω και δεν με νοιάζει, δεν πάει να τσιρίζετε. Και το λέω γιατί, αν πάτε στα αμπέλια του Μπουτάρι, φέρνω σαν παράδειγμα και σε άλλα αμπέλια υπάρχει αυτό. Το Μπουτάρι είναι στην Άουσα, είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη και έχω πάει προς τα εκεί πέρα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τροποποίησης καιρού από το 1981. Επηρεάζουν το κλίμα και με μικρά αεροπλανάκια τα οποία πετάνε από πάνω και καταστρέφουν συννεφάκια για να μπορούν να παράγουν αυτά που πρέπει να παράγουν. Και με κάτι κανονάκια προς την Καβάλα που στέλνουν συγκεκριμένα χημικά στοιχεία στον ουρανό για να διαλύσουν τα σύννεφα. Και όλα αυτά φυσικά για την παραγωγή. Αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι αυτά τα μηχανήματα δεν τα έχουν εξελίξει κάποιοι για να τα χρησιμοποιήσουν και με άλλο τρόπο. Γιατί κάτι τέτοιο αποκαλύπτεται. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Μην είστε τόσο αθώα πλάσματα. Δεν λειτουργούν όλοι όπως εσείς. Δεν λειτουργούν όλοι, ας πούμε, με καλές προθέσεις και δεν λένε ό,τι λένε όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω για συγκεκριμένο λόγο μόνο. Για να μπορέσουν να βοηθήσουν, π.χ. Το λένε γιατί έχουν συμφέροντα. Δεν θα σου πει ο άλλος ότι δεν υπάρχουν τέτοια μηχανήματα. Γιατί θέλει να σε βοηθήσει. Στο λέει για να προστατέψει τον εαυτό του από αυτά που κάνει. Πού να αρχίσω να αναλύω τώρα πώς δημιουργήθηκε η NASA, πού να αρχίσω να αναλύω τι σχέσεις είχαν με τους Ναζί και πού να σας εξηγήσω όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει να κάτσετε να διαβάσετε. Το να διαβάζει κάποιος είναι ευλογία. Ειδικά ιστορία. Δεν ξέρω τώρα, σε μερικούς δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω ιστορία. Μου αρέσει η ιστορία. Να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Διότι δεν πέσαμε σε αυτό το πλανήτη. Υπάρχει το παρελθόν. Και στο παρελθόν κρύβονται πολλές αλήθειες τις οποίες δεν έχετε μάθει, δεν σας έχουν πει, δεν έχετε ψάξει να βρείτε. Δώστε βάση στην ιστορία και θα με θυμηθείτε, θα λυθούν πολλά προβλήματα και πολλές απορίες που έχετε στο μυαλό σας. Για όλους και για όλα. Έτσι, 50-60 χρόνια πριν να πας τουλάχιστον και να αναρωτηθείς από πού προέρχεται ο Μητσοτάκης και τι έκανε η οικογένειά του, θα καταλάβεις. Αν δεν είσαι χαζός, θα καταλάβεις. Και πολλές φορές φωνάζω και λέω εδώ πέρα ρε χαϊβάνια, ρε το ένα, ρε το άλλο και χρησιμοποιώ έτσι κάποιους χαρακτηρισμούς και κάποιοι παρεξηγούνται. Φίλε μου, αν δεν είσαι χαϊβάνι, δεν πρέπει να παρεξηγηθείς. Και αν δεν είσαι χαϊβάνι, πρέπει να αναγνωρίσεις το ότι υπάρχουν χαϊβάνια εκεί πέρα έξω. Μη με τρελαίνεις. Ποιος είναι αυτός που θα βγει να πει ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα έξω χαϊβάνια? Εννοείται ότι υπάρχουν χαϊβάνια και αυτά τα χαϊβάνια συνήθως υποστηρίζουν τους ζευδαρμένους. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Με στέλνει εδώ πέρα παράδειγμα ένας μήνυμα, το κράτησα για να σας το διαβάσω. Μου γράφει: «Με αυτά τα μυαλά που κουβαλάς και με αυτήν την νοημοσύνη που διαθέτεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι εσύ στηρίζεις όσο κάθε άλλος τον Μητσοτάκη».
Πώς ακριβώς στηρίζει το Μητσοτάκη? Με το να αναλύω τα σκάνδαλα για τις παρακολουθήσεις. Ρε φίλε, δηλαδή μου τα έχετε πει όλα. Μου τα έχετε πει όλα. Με έχετε πει ότι είμαι αναρχικός. Με έχετε πει ότι είμαι φασίστας. Με έχετε πει ότι είμαι εθνικιστής. Μου έχετε πει ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Μου έχετε πει ότι είμαι ψεκασμένος. Τι άλλο. Πολλά, πολλά τέλος πάντων έχετε κατεβάσει το μυαλό σας και έχετε πει. Τώρα, δηλαδή έχουμε φτάσει στο πικ. Έχουμε φτάσει στο πικ. Στο τέλος θα με πείτε ότι είμαι και νεοδημοκράτης. Αυτό δεν θα τα αντέξω. Όλα τα άλλα τα προσφέρασα, λέω ας τους να λένε, δεν έχουν τι να πούνε μωρέ όλη μέρα. Και κατεβάζουν το μυαλό τους στα σενάρια τους και λένε ό,τι λένε. Ένα με πεις και ένα δημοκράτη, εσέ παρακαλώ ρε αδερφέ. Δηλαδή εντάξει τι άλλο να κάνω άνθρωπος. Να πάω να ξεριζώσω την καρδιά μου και να την καταθέσω. Και να πω ότι παιδιά πάρτε την καρδιά. Δεν γράφει πουθενά πάνω Νέα Δημοκρατία. Ορίστε πάρτε την ρε για να το δείτε. Και να σας φύγει από το μυαλό. Αντί να ασχοληθείτε με άλλους που είναι κρυφονοί νεοδημοκράτες, κάθεστε και πλάθετε στο μυαλό σας ιστοριούλες για εμένα. Δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια έχει προδώσει και έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Και σύντομα θεωρώ με βάση την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα καταδικαστεί η Νέα Δημοκρατία για εγκληματική οργάνωση. Θέλετε να σας το πω έτσι, απλά σας το λέω. Και άμα βάλουμε μέσα τις υπερκοστολογήσεις, άμα βάλουμε μέσα τα σκάνδαλα, άμα βάλουμε μέσα ποιοι είναι βουλευτές, αν βάλουμε μέσα πώς λειτουργεί η ΔΑΠ, αν βάλουμε μέσα πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι κρατικοί οργανισμοί και πώς έχουν βολέψει χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες, άστο. Άστο. Αλλά εσύ που έστειλες αυτό το μήνυμα, να θυμάσαι ένα πράγμα. Ότι ούτε νοημοσύνη έχεις, ούτε αντίληψη. Αν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία πάνε κόντρα στο σύστημα. Και ότι αυτά τα πρόσωπα έχουν πει ότι ξέρεις κάτι φίλε, εγώ δεν θα γίνω σαν τους υπόλοιπους, δεν θα το βουλώσω και θα συνεχίζω να αγωνίζω με μπας και έρθει μια άσπρη μέρα, τότε τι να σου πω. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό είναι πρόβλημά σου, αλλά δεν βλέπω όλοι αυτοί να ασχολούνται με τους λοβέρδους που έχουν κόψει αλυσίδα, δεν βλέπω να ασχολούνται με τους φαραντούριδες αυτούς, τους ακούνε. Ακούτε ρε, ποιους ακούτε ρε, τους επαγγελματίες πολιτικούς. Ποιους ακούτε ρε, αυτούς που σήμερα είναι εδώ και αύριο είναι εκεί. Ποιους ακούτε και ποιους θαυμάζετε πραγματικά, αναρωτιέμαι. Ψάχνουνε για πολιτική στέγη. Ακούς τον Άδωνη Γεωργιάδη και λες μπράβο και βρίζεις εμένα. Ρε τι να σου πω ρε φίλε. Έχεις σοβαρό θέμα. Έχεις σοβαρό θέμα. Ψάχνετε να βρείτε δράκους, ψάχνετε να βρείτε φαντάσματα και δεν βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Μπροστά σας είναι οι εγκληματίες. Μπροστά σας είναι οι διεφθαρμένοι. Σας φταίνε όλοι οι άλλοι και δεν σας φταίνε αυτοί που σας κατέστρεψαν εσύ. Μα είναι φοβερό να είσαι δηλαδή μπροστά σε μια δολοφονία, μάρτυρας, να έχεις δει το δολοφόνο, να έχεις δει αυτόν που έχει σκοτώσει και να λες ότι φταίει άλλος. Είναι τρομερό, τι τον λες αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή. Πήγε πες εσύ εκεί πέρα έξω που με ακούς ότι είσαι αστυνομικός. Και πηγαίνεις σε μια δολοφονία την οποία την έχεις δει και εσύ και βλέπεις ότι οι μάρτυρες λένε ό,τι να είναι. Τι τους λες τους μάρτυρες? Εγώ προσωπικά σε αυτούς όλους λέω ότι έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Έχετε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Τα πράγματα είναι απλά φίλοι μου. Άσε τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης μπορεί να είναι αστροναύτης. Ο Γρηγόρης όμως δεν είναι πολιτικός. Ο Γρηγόρης δεν ψηφίζει νόμους, δεν ψηφίζει τροπολογίες. Ο Γρηγόρης δεν κατεβαίνει καν στην πολιτική και ούτε θα κατέβει στην πολιτική. Λέει την άποψή του ρε φίλε. Αντί για να ασχοληθείς με την νομοθετική εξουσία που έχουν περάσει ρυθμίσεις, τροπολογίες και ένα σκασμό πράγματα που είναι απέναντί σου. Αντί για να ασχοληθείς με τους δικαστές που δεν παίρνουν αποφάσεις, που δεν κλείνουν στη φυλακή κανέναν από όλους αυτούς. Που κάνουν ό,τι κάνουν με τον έναν ή άλλο τρόπο. Αντί να ασχοληθείς με την ελληνική αστυνομία που πλέον τα έχει βρει με τους παράνομους και σε κυνηγάει εσένα να σε γράψει για ζώνη ενώ δεν βάζει φυλακή τους βαρώνους ναρκωτικών. Αντί για να τα βάλεις με τον ελληνικό στρατό που έχει υποδουλωθεί και φοβάται να αντιδράσει ενώ ξεπουλάνε τις ένοπλες δυνάμεις. Σε φταίω εγώ. Έχεις θέμα. Πάνε δέστο. Αντί να ασχοληθείς με όλα αυτά τα παπαγαλάκια στην τηλεόραση που σου λένε ότι όλα είναι ρόδινα ενώ σου παίρνουν όλα τα λεφτά από το λογαριασμό μόλις ξεκινήσει ο μήνας και υπάρχει εσχροκέρδια που την ονομάζουν ακρίβεια και όλοι αυτοί εξυπηρετούν γιατί παρουσιάζουν και ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Σε φταίνε άνθρωποι που δεν σου έχουν κάνει κακό.
Βάλτα πρώτα με αυτούς που σε κάνανε κακό. Βρες πρώτα τις κοχώνες να τα βάλεις με αυτούς που σε κάνανε κακό. Και μετά έλα και σε μένα. Μετά έλα και σε μένα να μου πεις την άποψή σου. Έλα, έλα μετά. Βάλτα πρώτα με αυτούς. Δεν τα βάζεις όμως με αυτούς γιατί είσαι δειλός. Κατάλαβες. Δεν τα βάζετε με αυτούς γιατί είστε δειλοί. Φοβάστε. Κάθεστε στη γωνία. Εγώ τουλάχιστον αύριο αν πεθάνω θα ξέρω ότι έχω δώσει έναν αγώνα και ότι πέθανα όρθιος. Θα ξέρω ότι έδωσα μια μάχη και ότι είπα αυτά που πίστευα και δεν ήμουν αδειλός να κάθομαι σαν εσάς όλους να κάνω μούχτη. Και φυσικά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με όσους είναι εξαγορασμένοι, με όσους έχουν απλώσει το χέρι να πάρουν χρήμα για να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι λειτουργούν οι ιερόδουλες. Είναι απλό το πράγμα. Όπως λένε στο χωριό, όταν ένας κόκορας ενοχλεί, τον σφάζουνε. Γιατί? Γιατί κάνει θόρυβο. Ναι, οι υπόλοιποι όμως που κάνουν τις κότες, συνεχίζουν να επιβιώνουνε. Κότες είστε λοιπόν και δειλοί. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Εντάξει, όταν βρεις το θάρρος και το σθένος, και βγεις μπροστά και πεις τις αλήθειες που λέω εγώ, έλα να τα ξαναδείς.

0: Το 1999 λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πάρει τηλέφωνο τον Κώστα Σιμίτη, ο οποίος ήταν ένας εχθρός του πολιτικά. Και τον είχε παρακαλέσει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον Κώστα Σιμίτη να διορίσει κάπου το γιο του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο τότε Σιμίτης, όνομα και πράγμα, με την τότε διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, έτσι, τι κάνουνε ο Σιμίτης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, παρακάμπτουν τον ΑΣΕΠ, φτιάχνουνε μια νέα υπηρεσία και χρήζουνε διευθυντή του τμήματος αυτής της νέας υπηρεσίας με μισθό 10.000 ευρώ το μήνα, που ήταν ο υψηλότερος μισθός στην τράπεζα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Σιμίτης με την τότε διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, να πούμε ότι ονόμασαν αυτή την υπηρεσία διαχείριση κεφαλαίων και κονδυλίων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Στην ουσία, ποιος ήταν ο ρόλος του Κυριάκου Μητσοτάκη τότε που τον διόρισαν σε αυτή τη νέα υπηρεσία παρακάμπτοντας το ΑΣΕΠ? Διαχειριζότανε, δηλαδή σπαταλούσε κατά το δοκούν, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε start-up εταιρείες. Πέρασαν πολλά εκατομμύρια από τα χέρια του, τα οποία κατέληξαν σε επιχειρήσεις κολλητών, σε εταιρείες που ίσως να μην υπήρξαν και ποτέ. Αυτό θα πρέπει να το ανακαλύψει η δικαιοσύνη και να μας δώσει μια απάντηση. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από εκείνη τη μέρα που διορίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την υπηρεσία, που έκανε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, δεν θα το κρίνω εγώ. Που είχε ή δεν είχε καλό σκοπό, δεν θα το κρίνω εγώ. Θα έπρεπε να το έχει κρίνει η δικαιοσύνη. Από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε η πελατειακή σχέση. Τι πάει να πει η πελατειακή σχέση? Ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πελάτες και φίλοι παράλληλα εξυπηρετούνται με διαφορετικό τρόπο. Ασκείται τότε μία δίωξη από έναν εισαγγελέα για κομπίνα. Κατηγορούνε για κακούργημα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φίλοι μου, τότε. Αλλά είχε προλάβει ο πατέρας του και τον είχε κάνει βουλευτή και είχε ασυλία. Φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο ο εισαγγελέας τον είχε κατηγορήσει για κομπίνα, δεν παραιτήθηκε ποτέ από τη βουλευτική του ασυλία. Και τόσα χρόνια δεν αντιμετώπιζε στην ουσία όλο αυτό για το οποίο είχε κατηγορηθεί. Εκτός αν αθωώθηκε και δεν το μάθαμε. Εκτός αν τον αθώωσαν βασικά. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη αθωώθηκε. Εκτός αν τον αθωώσανε. Γιατί η ελληνική δικαιοσύνη αθωώνει κόσμο. Ενώ δεν είναι κάποιοι αθώοι. Αυτό σήμερα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και εσείς αναρωτιέστε αν υπάρχουν πολιτικά λαμόγια. Και εσείς αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει. Και εσείς αναρωτιέστε ποιοι είναι αυτοί που είναι νεοδημοκράτες. Ποιοι είναι? Ο Μητσοτάκης και η παρέα του είναι. Ποιοι είναι? Ξεχάσατε από πού προέρχεται? Ξεχάσατε τον μπαμπά του, τον παππού του? Τα ξεχάσατε? Η αδερφή του, η μάνα του, τι στο καλό είναι? Ακόμα δέχεστε αρχικά το ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Δεν μπορεί να σώσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και όλα τα καταχρεωμένα κόμματα την Ελλάδα. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί χρωστάνε σε τράπεζες, άρα είναι υποχείρια των τραπεζών. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει κάποιους κρατικούς μηχανισμούς με τα δικά μας λεφτά, αντί για να χτίσει σχολεία, αντί για να χτίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντί για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό, αντί για να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, έχει δημιουργήσει κρατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι για παράδειγμα προωθούν την προπαγάνδα, οι οποίοι μοιράζουν χρήμα, όπως ήταν το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έτσι κινείται αυτή η κυβέρνηση. Έχω εδώ πέρα βρει ένα απόσπασμα από μια ομιλία ενός ανθρώπου, ο οποίος εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει στα φοιτητικά έδρανα, τι ακριβώς συμβαίνει με το ψηφιακό παρακράτος, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη βιομηχανία των τρολ. Γιατί υπάρχουν πολλά τρολάκια, τα οποία μπαίνουν και σχολιάζουν και υποστηρίζουν φανατικά την κυβέρνηση. Υπάρχουν τρολάκια που αν ανεβάσεις κάτι που θίγει την κυβέρνηση, σου την πέφτουν και σε βρίζουνε. Και φυσικά ο απλός ελληνικός λαός που δεν τα ξέρει όλα αυτά, όταν βλέπει αρνητικά σχόλια ή θετικά σχόλια, παρασέρνεται. Χωρίς να έχει εμβαθύνει ποτέ και χωρίς να έχει κατανοήσει ποτέ ότι το διαδίκτυο έχει πολλές σκοτεινές πλευρές. Αποκαλύφθηκε το ότι πίσω από ένα τέτοιο προφίλ ήταν ένας συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας. Και έχω βρει ένα ηχητικό εδώ πέρα. Δεν υιοθετώ αυτά που λέει, δεν γνωρίζω αν είναι αληθινό ή ψεύτικο, αλλά αξίζει να το ακούσετε και να κρίνετε μόνοι σας. Βάλε για τη ΔΑΠ, δώστονα.
1: Και πραγματικά ντρέπομαι που ήμουνα κάποτε στη ΔΑΠ. Κράτησε μόνο 2 μήνες. Είχα πρωτομπεί στη σχολή, με είχαν διπλαρώσει, νόμιζα ότι θα με βοηθήσουν να περάσω και μαθήματα, πράγμα που τελικά ήταν αλήθεια. Θα σας τα πω πιο αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε ποιοι είναι όλοι αυτοί που γράφουν τα δυνθυραβικά σχολεία στους βουλευτές και όλα τα αρνητικά που διαβάζετε σε βίντεο κατά της κυβέρνησης, είναι ξεκάθαρα δαπίτες. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι πληρωμένοι, όπως λέγανε ας πούμε, για την ομάδα αλήθειας, που και αυτό είναι πιθανό. Ουσιαστικά, όταν μπεις στη ΔΑΠ, σε βάζουν σε κάτι οι συζητήσεις ή ο υπεύθυνος του τμήματος σου στέλνει post και λέει κάνε ένα like σε αυτό, κάνε ένα comment για τον αρχηγό θετικό και ουσιαστικά υπόσχονται διάφορα πράγματα, ότι θα σε περάσουν μαθήματα, ότι κάποιες φορές μέχρι και λεφτά αν τους βοηθάς να μαζεύουν άτομα για club και διάφορα τέτοια. Ένα άλλο που κάνουνε και είναι τραγικό, γιατί το έχω συζητήσει με άτομο που ήταν χρόνια και είδε τη βρώμα και έφυγε, είναι ότι βάζουν άτομα κυριολεκτικά να φλερτάρουν με νέους φοιτητές ώστε να τους τραβήξουν πιο βαθιά στη ΔΑΠ. Μιλάμε τώρα ότι λειτουργούν σαν αίρεση, είναι τραγικό. Εννοείται όταν φτάσεις πιο ψηλά μεγαλώνουν το τι σου τάζουνε. Σου τάζουν να μπεις σε μεταπτυχιακά από καθηγητές φίλους του κόμματος, να σε βολέψουν σε κάποια θέση σχετική με το αντικείμενό σου, να μπεις πιο βαθιά στην πολιτική. Το επόμενο στάδιο είναι ακριβώς είναι η ΟΝΕΔ. Βλέπουμε δηλαδή συχνά γραμματές της ΔΑΠ να προωθούνται στην ΟΝΕΔ και έπειτα και σαν βουλευτής. Αν κλείψεις δηλαδή αρκετά, κάνεις καλή δουλίτσα. Εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα είχαμε εκεί πέρα μία δαπίτσα, είχε πάει με τη μισή ΔΑΠ και τη μισή ΟΝΕΔ και τώρα είναι βολεμένη σε πολύ ωραία θεσούλα που δεν αρμόζει ούτε με την ηλικία ούτε με το ένα πτυχίο που κατάφερε να πάρει. Επίσης με βαθμό κάτω του 7 μπήκε σε πολύ καλό μεταπτυχιακό μετά από χρόνια, πράγμα αρκετά περίεργο. Αλλά όχι τόσο περίεργο αν σκεφτείς ότι ο καθηγητής ήταν γνωστός νεοδημοκράτης. Γενικότερα μιλάμε για πολύ βρώμα και δεν θεωρώ ότι ο κόσμος ξέρει ακριβώς πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Έχω ακούσει μέχρι και για να ψηφίζουν με άλλες ταυτότητες από παιδιά που τις μέρες των εκλογών λείπανε στις πόλεις τους και η άλλη άλλαζε το μαλλί της και ψήφιζε με άλλη ταυτότητα. Τώρα μιλάω βέβαια για τις φοιτητικές εκλογές. Δεν ξέρω τι γίνεται στις κανονικές. Επίσης, τον καιρό που είχα μπει εγώ, έτρεχαν κάτι εκλογές ενδονεοδημοκρατικές και είχαν στείλει γραμμή και είχαν μαζέψει όλα τα παιδιά από τη ΔΑΠ να γραφτούν στη Νέα Δημοκρατία για να ψηφίσουν για το ποιος θα γινόταν αρχηγός του κόμματος. Τώρα μιλάμε για τραγικά πράγματα. Και είχαμε ακούσει ότι πεζόντουσαν και λεφτά από πίσω, δηλαδή ψήφος και χρήμα. Οπότε δεν μου φαίνεται και περίεργα. Οπότε να αναρωτιέστε ποιοι είναι όλα αυτά τα σχόλια, ίσως σήμερα την απάντησή σας.
0: Απίστευτα πράγματα! Ένας εισαγγελέας δεν ακούει! Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέχρι και επίορκους αστυνομικούς προσλαμβάνουνε για αυτό το προπαγανδιστικό μηχανισμό τους. Κάπου έλεος! Κάπου έλεος! Στο τέλος θα μας πούνε ότι χειραγωγούν τη δικαιοσύνη. Είναι ο δημοκράτης. Στο τέλος θα μας πούνε, ότι έχουν αδειάσει τα κρατικά ταμεία. Εντάξει, όποιος δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια του, παιδιά, ας πάρει ένα γιατρό. Μπορεί να έχει καμιά αλλεργία, να έχει πριστεί, να μην μπορεί να ανοίξει τα μάτια του. Να πάει ο γιατρός, το βάλει καμιά σταγονούλα. Να ανοίξει τα μάτια του, να δει καθαρά. Εκτός άμα έχει μοιοπία, να πάει σε οφθαλμίατρο. Άμα δεν μπορείς να δεις τι γίνεται, φίλε μου, πάνε σε οφθαλμίατρο. Να σε φέρουμε κανένα γυαλί. Μπορεί να έχεις στραβισμό, μπορεί να έχεις πρεσβειοπία, μπορεί να έχεις ό,τι έχεις. Σε αυτά τα ραδιοφωνάκια τα εδώ της Θεσσαλονίκης πήρε, λέει, ένα ραδιοφωνάκι εδώ της Θεσσαλονίκης που έχουν μαζευτεί, να πούμε, κάτι γλύφτες της κυβέρνησης. Γλύφτες της κυβέρνησης, δεν είναι κάτι άλλο. Παρακαλάνε να γλύψουνε. Το έχεις ξαναδεί αυτό? Να παρακαλάει ο άλλος να γλύψει. Πήρανε, λέει, εδώ πέρα σε ένα ραδιοφωνάκι της Θεσσαλονίκης και είπανε, συγγνώμη, ναι, πήραμε στο Focus. Και τους απάντησε εκεί, λέει, ο παραγωγός, ότι εμείς είμαστε σοβαρό ραδιόφωνο. Εσείς είστε σοβαρό ραδιόφωνο, αλλά εδώ και 20 χρόνια ποσοστό ακροματικότητας έχετε 1%. Τόσο σοβαρό ραδιόφωνο είστε. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν θα υπήρχατε καν. Άμα δεν παίρνατε καμιά κρατική διαφημισούλα από εδώ και από εκεί, δεν μπορούσατε να επιβιώσετε. Θα πρέπει να πάτε να δουλέψετε. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι κρατικοδίαιτοι. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, όπως η αρχαία λέξη που σας εξήγησα τις προάλλες πώς λειτουργεί με τις αρχαίες λέξεις, τρώνε δίπλα στο βασιλιά. Είναι αυτοί που παρασιτούν, που τρώνε δίπλα από αυτόν που διαχειρίζεται το κρατικό πλούτο. Είναι αυτοί που παρασιτούν. Άρα τι είναι? Βρείτε το μόνοι σας. Θα μπορούσαν να είναι παράσιτα. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γλώσσα, ναι, παράσιτα. Κάτσε να ασχοληθώ εγώ με τα παράσιτα. Παρακαλάνε να γλύψουνε. Άσε με, αδερφέ, τώρα. Ποια σοβαρότητα. Δεν έχετε καν την αξία σας. Έχετε χάσει την αξία σας σαν άνθρωποι. Τα σχολιάζει ο κόσμος. Άμα ακούσεις πώς σας σχολιάζει ο κόσμος, θα καταλάβεις. Έλα ρε, λένε τώρα, με αυτόν εδώ πέρα. Άσε με, φίλε, τώρα, σου λέει. Κι όμως αυτοί τρέφουν αυταπάτες. Νομίζουν ότι είναι η ΜΑΟ. Άντε να μην το άλλο. Η ΜΑΟ ΤΑΟ νομίζουν είναι. Για να μην βάλω και ένα γά μπροστά. Η ΜΑΟ ΤΑΟ. Ποιοι ΜΑΟ ΤΑΟ, ρε αδερφέ, ποιοι ΜΑΟ ΤΑΟ. Βάζεις τους γνωστούς σου να βάλουν, να απαντάνε τη συχνότητα. Πας και δηλώσεις ότι σε ακούει κανένας. Σε παρακαλώ τώρα. Να προσέχεις λίγο το στοματάκι σου πώς μιλάς. Να προσέχεις λίγο το στοματάκι σου. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι αχυράνθρωποι έχουν κάνει και 10-20 αποκαλύψεις. Εσείς οι σοβαροί δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν έχετε κάνει τίποτα άλλο πέρα το να βγάζετε όλη μέρα τη Σπυράκη και τον Άδωνη. Αυτό κάνετε. Και συνεργασίες με το Sky του Αλαφούζου. Θα πούμε και για τα κανάλια. Έλα, έχουμε χρόνο σήμερα. 3 ώρες έχουμε. Έλα, δώσε. Πάμε παρακάτω. Άσε με να φύγω. Δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με όλα αυτά. Δεν έχουν ουσία. Ας τους να κλαίγονται και ας τους να σκούζουνε. Και να παίρνουν τηλέφωνα δεξιά και αριστερά και να παρακαλάνε να κλείσει ο Focus. Γιατί κάτι τέτοια μαθαίνω. Ότι παρακαλάνε να κλείσει ο Focus. Δεν κλείνει ο Focus, ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν. Ένα άλλο τεράστιο σκάνδαλο είναι το σκάνδαλο με τους αρχαιολογικούς χώρους. Είχαμε αποκαλύψει ότι κάποια εταιρεία, τη CVC Capital Partner, είχε αναλάβει όλα τα κυλκεία στους αρχαιολογικούς χώρους. Και βέβαια είχαμε αποκαλύψει ότι πλέον ιδιώτες αντλούν τα χρήματα της εισόδου από κάθε τουρίστα ο οποίος πάει, για παράδειγμα, να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Δηλαδή, σκέψου, οι αρχαίοι Έλληνες φτιάξαν ό,τι φτιάξανε. Ο ελληνικός λαός έχει μια περιουσία από τους αρχαίους Έλληνες, την Ακρόπολη. Και αντί τα λεφτά αυτά να πηγαίνουν στο κράτος, από τους επισκέπτες της Ακρόπολης πάνε σε ιδιώτη. Σας φαίνεται σας αυτό φυσιολογικό? Να πηγαίνουν τα έσοδα από τα εισιτήρια των επισκεπτών στην Ακρόπολη σε ιδιώτη? Γιατί δικιά του είναι η Ακρόπολη. Αυτοί έχουν ξεπεράσει κάθε στάδιο κανονικά. Δεν ξέρω ποιος έχει φτιάξει τη Μονόπολη. Θα μπορούσε να φτιάξει όμως μια νέα εκδοχή, την οποία νέα εκδοχή θα την ονομάσει Μαφιόπολη. Και θα γράψει από κάτω τα 7 χρόνια της συμμορίας. Τα 7 χρόνια της συμμορίας. Και θα παίρνεις εσύ το πιόνι σου και θα παίζεις. Στο πρώτο τετραγωνάκι που θα πηγαίνεις, σε αυτή την ειδικά διαμορφωμένη έκδοση της Μονόπολη, θα είναι το πρώτο κουτάκι διαφθορά. Στο δεύτερο θα είναι αναξιοκρατία. Στο τρίτο θα είναι φυλακές VIP. Με ψυγιάκι, με PlayStation, με μπιλιάρδα, με γκόμενες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μετά θα έχει το ξεπούλημα. Αν τραβήξει καμιά κάρτα, απευθείας ανάθεση. Αν περάσει ξανά από την αφετηρία, εργολαβία καινούρια. Θα μπορεί να σου κάνει δώρο, θα σου πει ξέρεις τι. Φτιάξε ρε αδερφέ μια συμβουλευτική εταιρεία. Φτιάξτε μια συμβουλευτική εταιρεία. 600 εκατομμύρια έδωσε η κυβέρνηση για συμβουλές. Πολύ καλές οι συμβουλές πάντως. Πολύ καλές. Περίφημα τα πήγατε. Τρομεροί είστε. Δηλαδή όχι, όχι, μπράβο σας. Μπράβο σας που καταστρέψατε την Ελλάδα. Μπράβο σας που καταφέρατε να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό. Μπράβο που ξεπουλήσατε ό,τι έχει και δεν έχει αυτός ο τόπος. Να δω πού θα κρυφτείτε όμως όταν θα έρθει η δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Να δω ποιος θα σας σώσει. Γιατί έρχεται η δικογραφία, να δούμε πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος ανεύθυνος. Θέλω όμως να κάνω έτσι μια ανάλυση για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Κεσέ, αλλά δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Και έχουμε να πούμε πολλά. Κάποια πράγματα δεν τα αναφέραμε. Και επειδή έχω ψαχτεί, έχω διαβάσει και έχω κάνει ρεπορτάζ για αυτό το σκάνδαλο και γνωρίζω πράγματα που δεν γνωρίζετε, θα σας τα πω για να τα ξέρετε. Όπως συζητήσαμε σε αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Κεσέ, καταλάβατε ότι από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρασε την ΕΥΠ στο γραφείο του. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαμε τις εκλογές του 2019 και εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 8 Ιουλίου εκλέχθηκε, 9 Ιουλίου εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα με αριθμό 81 του 2019 και μεταφέρθηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την εποπτεία του και υπό την ευθύνη του ανιψιού του. Ένα μήνα μετά, όπως είπα και στον κύριο Κεσέ, 1 Αυγούστου είχαν βγει και είχαν πει ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε διοικητή τον κύριο Κοντολέον. Φυσικά αντέδρασαν κάποιοι άνθρωποι και είπαν ότι ρε φίλε, δεν γίνεται να γίνει σύμφωνα με τον νόμο 3689 του 2008 ο Παναγιώτης Κοντολέον διοικητής της ΕΥΠ. Γιατί δεν κατέχει το ανάλογο πτυχίο που χρειάζεται. Κατευθείαν ο Μητσοτάκης κατέθεσε τροπολογία στις 30 Αυγούστου που έλεγε ότι αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους πλέον θα έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΥΠ. Και έτσι διορίστηκε, εφόσον υπερψηφίστηκε φυσικά η τροπολογία, ο Παναγιώτης Κοντολέον. Διορίσανε και άλλα πρόσωπα. Διότι ξεκίνησαν εκείνη την εποχή, το 2020, κατευθείαν να έρχονται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa. Ο όμιλος που εμπορευόταν το λογισμικό κατασκοπίας για τα smartphone. Και τοποθετήθηκε με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης επόπτρια της ΕΥΠ, η εισαγγελέας Εφετών, η Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέας έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρ Ουάν. Ωραία μέχρι εδώ. Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέω. Είναι δύσκολα. Είμαστε εντάξει να προχωρήσω ή κολλήσατε πουθενά. Προχωράω λοιπόν. 2020. Είμαστε στο 2020 φίλοι. Τον Ιούνιο του 2020 ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Τότε βγαίνανε και λέγανε στα καναλάκια όλοι ότι ήτανε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Την περίοδο εκείνη, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ. Είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις που αφορούσαν ξέπλυμα χρήματος. Και έστελνε κάποιες πληροφορίες σε διεθνή μέσα. Όπως είναι και η Financial Times. Ένα μέσο είναι και αυτή. Το οποίο έβγαλε αρκετές ανακοινώσεις. Ένιωσε ότι κάτι δεν πάει καλά με το κινητό του. Και μετά από κάποιες πληροφορίες που μπόρεσε να αποκτήσει, κατάλαβε ότι παρακολουθούν το κινητό του και κατέθεσε καταγγελία στην ΑΔΑΕ, ζητώντας να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε και για ποιο λόγο αν ισχύει αυτό παρακολουθείτε. Το Μάρτιο λοιπόν του 2021, για να δείτε πώς τρέχουν τα γεγονότα, η ΑΔΑΕ αιτήθηκε από την εισαγγελία της ΕΥΠ ενημέρωση του Κουκάκη για να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Φυσικά ο Μητσοτάκης τι έκανε, έφερε τροπολογία που κατάργησε με αναδρομική ισχύ τη δυνατότητα πολιτών που παρακολουθούνται από την ΕΥΠ να ανακαλύπτουν αν όντως παρακολουθούνται. Το πέρασε κατευθείαν. Και εξαιτίας της αλλαγής του νόμου, η εισαγγελέας αρνήθηκε στην ΑΔΑΕ την ενημέρωση του θυγόμενου και τον Ιούνιο του 2021 απάντησε στον Κουκάκη ότι δεν παρακολουθείτε. Όχι ότι δεν παρακολουθείτε, συγγνώμη, ότι δεν είχε παραβιαστεί στην περίπτωσή του η κείμενη νομοθεσία περί απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, το εξήγησε με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν τον είπε όχι, δεν παρακολουθήσε. Τον είπε ότι δεν είχε παραβιαστεί η κείμενη νομοθεσία περί απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, όχι έτσι, γιουβέτσι. Όχι έτσι, γιουβέτσι. Και ανάμεσα στους στόχους του Predator, για να τα ξέρετε για αυτά, που είχε παγιδευτεί και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οικονομικός εισαγγελέας εκείνο τον καιρό, ο Χρήστος ο Μπαρδάκης, που είναι και αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που βρέθηκε τον Νοέμβριο του 2021 στο κινητό του παραπλανητικό SMS για ένα ραντεβού που είχε κλείσει για εμβολιασμό για τον COVID. Και το Νοέμβριο του 2021 το Υπουργείο Εξωτερικών χορήγησε στην Ιντελέξα 2 άδειες εξαγωγής του λογισμικού Predator στη Μαδαγασχάρη, ήταν το ένα, η κυβέρνηση της οποίας έχει διώξει αντιφρονούντες, και με δημοσίευση της πληροφορίας από τους Times της Νέας Υόρκης το Δεκέμβριο του 2022 το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι διενεργείται ΕΔΕ. Και σύμφωνα με την Καθημερινή, το Νοέμβριο του 2021 είχαν χορηγηθεί από τη Γενική Διεύθυνση για την Οικονομική Διπλωματία άδειες εξαγωγής του λογισμικού σε άλλες 2 αφρικανικές χώρες. Και σε έγγραφο του Φεβρουαρίου του 2022, η Ιντελέξα αιτήθηκε να εξαγάγει το Predator στο Σουδάν για λογαριασμό της εταιρείας Κρικέλ, συμφερόντων του Ιωάννη Λαβράνου. Το Δεκέμβριο του 2021, τη μέρα που δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις του Citizen Lab, όπου είχαν πάει τα κινητά τους κάποιοι άνθρωποι που ήθελαν να δουν αν παρακολουθούνται, και τις Meta φυσικά για το Predator και την Ιντελέξα, κάποιοι υπάλληλοι της Ιντελέξα τι κάνανε όταν ξεκίνησαν και δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εκθέσεις αυτού του εργαστηρίου? Κατέβασαν τους σερβερ και απέσυραν όλα τα μηχανήματά τους από το data center της εταιρείας στο Μαρούσι. Αυτό γιατί το κάνανε? Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό? Δεν είναι ύποπτο? Αυτά σας τα αναφέρω γιατί ο Τζαβέλας είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να βγει από τον πάγο, να πάρουμε δηλαδή πάλι τη δικογραφία από το αρχείο. Αυτά γιατί συνέβησαν, ρε παιδιά? Γιατί είμαστε όλοι τρελοί? Για να μην αρχίσω να λέω για τις εταιρείες που ιδρύθηκαν το 20, για να μην αρχίσω να λέω για το Inside Story, που δώσανε διάφορα λεφτά χωρίς να ενημερώσουν από πού προήλθαν αυτά τα λεφτά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων και τα domain. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για την πλόφα του Ανδρουλάκη και για το Πασόκ που στήριξε ενεργά την τροπολογία που έφερε η Νέα Δημοκρατία για να μην μπορεί ο Έλληνας πολίτης να μάθει αν έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών των τηλεφώνων του από την ΕΕΠ. Δηλαδή βγαίνει ο Ανδρουλάκης τώρα και μας το παίζει η ηρωάς και λέει ότι εμένα με παρακολουθούσαν και με κάνανε και κλαίγεται και μα και μου και ιστορίες, ενώ πάει για συγκυβέρνηση ο Ανδρουλάκης. Ενώ την ίδια ώρα το Πασόκ υπερψήφισε την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών για το αν είχε αρθεί το απόρριτο από την ΕΕΠ, από τα κινητά τους, από τις επικοινωνίες τους. Μπαρούφες! Μπαρούφες! Στηρίξανε δηλαδή την τροπολογία που δεν επέτρεπε στον Έλληνα πολίτη να μπορεί να μάθει αν παρακολουθείτε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν μια τροπολογία η οποία τροπολογία δεν επιτρέπει στον Έλληνα πολίτη να μάθει αν παρακολουθείτε από την ΕΕΠ. Και φυσικά, όπως είχε πει και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο Χρήστος ο Ράμος, δεν θα έχει ο Έλληνας πολίτης με αυτήν την τροπολογία που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να ζητήσει και μια αποτελεσματική δικαστική προστασία. Δηλαδή, τι έκανε το ΠΑΣΟΚ? Στήριξε την κυβέρνηση στο να είμαστε εντελώς εκτεθειμένοι απέναντι στην ΕΕΠ. Αυτά έκανε ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Μας το παίζουν τώρα μαγκιά και κλανιά. Αγκαλιά είναι! Δεν σας λέω τόσο καιρό ότι είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ. Η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι. Απλά πράγματα. Και έχω να πω και πάρα πολλά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη ώρα. Σήμερα 3 ώρες ξεβράκωμα. Για να μην πω ότι τον ίδιο μήνα που ψήφισαν αυτή την τροπολογία η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε και μια τροπολογία που προέβλεπε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα έκανε δυνατή τη δημιουργία ενός ψηφιοποιημένου κρυπτογραφημένου αρχείου της ΑΔΑΕ για τις διατάξεις παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Και μέχρι σήμερα αυτό το αρχείο της ΑΔΑΕ παραμένει έγχαρτο. Με αποτέλεσμα φυσικά να καθιστάται ουσιαστικά αδύνατος ο έλεγχος και να αναγκάζει η ΑΔΑΕ τώρα που κάνει έλεγχο να απευθύνεται στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Γιατί? Για τον έλεγχο των διατάξεων παρακολούθησης. Δηλαδή όλα αυτά είναι τυχαία? Ή οι άνθρωποι αυτοί σαν νομοθετική εξουσία φέρουν τροπολογίες, αυτό που εξηγώ τόσο καιρό, και νομιμοποιούν με αντισυνταγματικό τρόπο την παρανομία τους? Εσείς τι καταλαβαίνετε δηλαδή από αυτά που αναλύω? Ότι όλα είναι καλά, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ή πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να ψάξει ή να ερευνήσει? Δηλαδή δεν είναι απίστευτο? Δεν είναι φοβερό? Μας κοροϊδεύουνε μέσα στα μούτρα μας. Δεν παρακολουθούσανε την κυρία Μαρία, ούτε παρακολουθούσανε Τούρκους πράκτορες ή κάποιους Ισλαμιστές. Παρακολουθούσανε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού ΓΕΣ, τον αντιστράτηγο Χαράλα Μπολαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, τον υποπτέραρχο Θοδωρή Λάγιο. Ας τους πολιτικούς, δεν σου βάλω εγώ μέσα τον Πατούλη, που ήταν κολλητός του Ηλία Μίχου, Ας τον παρακολουθούσανε αυτόνα. Και αν τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ τον Μπατούλη, ας μας πει γιατί ήταν κολλητός του Μίχου. Και γιατί κάνανε μαζί πρωτοχρονιά. Γιατί υπάρχουν αυτά τα αποσπάσματα αναρτημένα. Όπου ο Πατούλης έκανε πρωτοχρονιά με τον Μίχο. Όπου ο Πατούλης έβγαινε φωτογραφίες με τον Μίχο. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω για κάποιο λόγο τον Πατούλη. Αλλά αναρωτιέται όλη η Ελλάδα για ποιο λόγο είχε φωτογραφίες ο Πατούλης με τον Μίχο. Η ΕΕΠ, αφού παρακολουθούσε τον Περιφερειάρχη Αττικής, μπορεί να μας απαντήσει αυτό. Είχανε κάποια συνεργασία με την περιφέρεια, με τις χλωρίνες, με τα σούπερ μάρκετ. Γιατί ξέρουμε ότι ο Μίχος ήταν και μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά η ΕΕΠ και όλοι αυτοί που διέθεταν αυτά τα λογισμικά, αφού παρακολουθούσαν που παρακολουθούσαν, θα μας πούνε τι ακριβώς ανακαλύψανε. Για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν λέγανε στην τηλεόραση, το κάνανε. Ωραία. Τι ανακαλύψατε. Κάνατε τέτοια μεγάλη έρευνα όλοι εσείς. Παρακολουθούσατε.

ότι παρακολουθούσαν το Σταϊκούρα και τον Καρυπίδη και μέσα από τον Καρυπίδη παρακολουθούσαν και το Μαρινάκι. Εσείς εκεί πέρα έξω δηλαδή γιατί πιστεύετε ότι τρελάθηκε ο κουμπάρος της Ντόρας? Γιατί δεν ήταν ωραία τα ντολμαδάκια? Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε κάποια φάση δεν τρελάθηκε? Δεν θυμάστε που τάσπασε με την κυβέρνηση και γίνει άλλος? Δεν θυμάστε τι είχε γίνει με τον Πρατάκο και τον Παπασταύρου που σε ένα παρτάκι με πούρα και ουίσκια συναντηθήκανε και μετά την επόμενη μέρα φύγανε από την κυβέρνηση? Δεν τα θυμάστε αυτά? Γιατί είχε τρελαθεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ενώ είναι κουμπάρος της Ντόρας? Μήπως είχε τρελαθεί γιατί τον παρακολουθούσε μια παρέα της ΕΥΠ, μια παρέα Ισραηλινών, κάποιοι από όλους αυτούς? Δεν φεύγει κανένας, δεν κουνιέστε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Και η δεύτερη ώρα θα είναι χειρότερη για το σύστημα και για όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια και για όλους αυτούς τους ανθρώπους στο Μαξίμου και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, το μόνο σοβαρό ραδιόφωνο, ειδησιογραφικό. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Δεν κουνιέστε, έχουμε να πούμε πολλά. Επανέρχομαι με πρώτο σχόλιο για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ζήτησε, λέει, την παραίτηση του Τζαβέλα. Γιατί ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών λέει ότι μπάζωσε τις υποκλοπές. Δεν το λέω εγώ. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι μπάζωσε τις υποκλοπές ο Τζαβέλας. Τι εννοεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ότι μπάζωσε τις υποκλοπές? Και ας μας πει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ποια είναι η άποψή του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη και έρχομαι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δύο πυραυλοί του Ιράν χτύπησαν πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Το αμερικανικό σχέδιο ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε η Τεχεράνη την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann von der Fuhl, που είχε πλήρη στήριξη στην Αμερική, θα συναντηθεί στις 3 το Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κρίση στο στενό του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου στα $110 το Brent, ανησυχία για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η Spirit Airlines, το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Και νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την ελληνική αγορά το καλοκαίρι του 26, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξανόμενο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί φυσικά στους καταναλωτές. Η αιστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να θησαυρίζουν καρτέλ και ολιγάρχες εις βάρος των φτωχών Ελλήνων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, παραιτείται από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Κάνει λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόφουλο ισχυρισμό του κυρίου Ανδρουλάκη όσον αφορά το όριο των βουλευτικών θητιών που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό. Όχι από Μαρινάκη σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μικρά διαστήματα βροχών αλλά με σημαντική βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου, έως 20 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα, η άνεμοι στον θερμαϊκό ασθενής. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 2 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
13: Τέλειωσε.
12: Τέλειωσε η παιδεία.
13: Δηλαδή.
12: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
13: Έστω.
12: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλίθιους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων τώρα, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.
14: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα, και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά, και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
15: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών που ζητά την παρέτηση Τζαβέλα και λέει ότι μπάζουν στις υποκλοπές, δεν μας έχει πει τι ακριβώς συμβαίνει με τις υποκλοπές. Συνεχίζω το σχόλιο της πρώτης ώρας. Να μας πει ο Δικηγορικός Σύλλογος τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι πιστεύουν αυτοί οι δικηγόροι εκεί κάτω στην Αθήνα. Ποιος είναι αυτός που παρακολουθούσε. Ποιοι κρύβονται από πίσω, για ποιο λόγο, τι συμβαίνει, ποιος πρέπει να καταδικαστεί, ποιος πρέπει να πάει φυλακή. Ωραίες οι ανακοινώσεις. Όπως έλεγε ο Χατζηδεοδοσίου εδώ πέρα, ότι εμείς έχουμε δελτία τύπου σαν επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Και άμα θέλει κάποιος πολίτης, να του κάνουμε ένα site. Πού είναι τα δελτία τύπου, πού είναι οι ανακοινώσεις και τι καταφέρνετε με αυτές τις ανακοινώσεις. Δικηγορικός σύλλογος, φίλοι μου, ξέρετε τι δύναμη έχει. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Το καταλαβαίνετε? Πόσοι δικηγόροι είναι εκεί? Πόσους δικηγόρους έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, γνωρίζετε? Έχει εγγεγραμμένους 25.000 δικηγόρους. 25.000 δικηγόρους, οι οποίοι εκπροσωπούνται φυσικά από κάποιον άνθρωπο και βγάζουν μια ανακοίνωση και λένε ότι ο Τζαβέλας μπαζώνει τις υποκλοπές. Και ρωτάω εγώ το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και όσους συμμετέχουν εκεί στα συμβούλια και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, 25.000 εγγεγραμμένοι δικηγόροι, γιατί δεν κάνουν μια μήνυση? Τσάπα είναι για εσάς ρε. Δικηγόροι είστε, να πληρώσετε φράγκο. 25.000 δικηγόροι. Γιατί δεν κάνετε μια μήνυση στο πρόσωπο που θεωρείται υπεύθυνο για το σκάνδαλο των υποκλοπών? Τα αρθράκια δεν αλλάζουν την κατάσταση. Γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών που μας το παίζει επαναστάτης ότι δεν πηγαίνουν 25.000 δικηγόροι στα δικαστήρια αν δεν αποκαλυφθεί η αλήθεια και αν δεν ανασύρουνε την υπόθεση από το αρχείο? Αυτή είναι μια αντίδραση. Γιατί δεν κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ένα κάλεσμα στους υπόλοιπους δικηγορικούς συλλόγους να πει ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα και έχουμε διαφορετικές ενδείξεις από αυτές που βλέπει ο Τζαβέλας? Γιατί λένε ότι μπάζωσε τις υποκλοπές. Για να μην μπαζώσει τις υποκλοπές. Τι θα κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για να μην μπαζώσει τις υποκλοπές? Απλό πράγμα. Για την τετραετία 2026-2029 εξελέγει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Κύριε Κουτσόλαμπρε, ποια είναι η άποψή σας? Σας προσκαλώ στην εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Τον κύριο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο τον προσκαλώ στην εκπομπή, δημοσίως το λέω, να μας πει τι ακριβώς εννοεί με το μπάζωσε τις υποκλοπές ο Τζαβέλας. Θα βρει το θάρρος και το σθένος να έρθει να συζητήσουμε. 25.000 δικηγόρους εκπροσωπεί. Θα βρει το θάρρος να έρθει να συζητήσουμε. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, δεν με απασχολεί. Είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ την υποκρισία. Δεν μπορώ αυτά τα εφετζηλίκια, γενικά και αόριστα μιλάω. Δεν μπορώ τα εφετζηλίκια, δεν μπορώ, τους συχαίνομαι. Να βγαίνουν να κάνουν σχόλια, αναλύσεις, το ένα το άλλο και στις πράξεις τίποτα. Ωραία τα λόγια, αλλά οι πράξεις είναι που αλλάζουν τις καταστάσεις. Είναι σαν αυτό που μου είπε ένας φίλος. Μου λέει ρε αδερφέ, ξέρεις τι έπαθα? Λέω τι? Έπεσε λέει μια κουρούνα με ένα σπασμένο φτερό στην αυλή. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι η κουρούνα, είναι πουλί. Είναι το κοράκι, να σας το πω έτσι απλά. Δεν είναι ακριβώς κοράκι, αλλά κουρούνα έτσι. Ένα κοράκι πες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, είναι κορακοειδές η κουρούνα. Έπεσε, μου λέει, η κουρούνα στην αυλή με σπασμένο φτερό. Και επειδή λέει, στεναχωρέθηκα, μου λέει ο φίλος μου. Γιατί λέει, πραγματικά είναι λες και μου ζήτησε βοήθεια. Ένιωσα ότι μου ζητάει τη βοήθειά μου. Πήρα κατευθείαν, λέει, τηλέφωνο. Πτηνίατρους πήρα, λέει, τον Δήμο πήρα, φιλοζωικές, όλους τους πήρα. Και τους είπα, εδώ στην αυλή έχει πέσει μια κουρούνα με σπασμένο φτερό. Τι κάνω, ελάτε να βοηθήσετε. Και τι του απάντησαν, λέει, όλοι αυτοί οι πτηνίατροι και από το Δήμο και από τις φιλοζωικές. Ότι δεν μπορούν να έρθουνε, γιατί, λέει, δεν έχουν τρόπο μετακίνησης. Άκου τώρα, δεν έχουν τρόπο μετακίνησης και θα σας πω γιατί αναφέρω αυτήν την ιστορία. Δεν έχουν τρόπο μετακίνησης και δεν μπορούν να το πιάσουν, του δηλώσανε και κάποιοι πτηνίατροι, γιατί τσιμπάει. Κάποιοι τον ρωτήσανε αν είναι όντως κουρούνα. Λέει, είναι όντως κουρούνα. Λέει ο φίλος μου, τι σχέση έχει, λέει, άμα είναι κουρούνα ή άμα είναι κοράκι ή άμα είναι κόραξ ή άμα είναι γαλοπούλα ή είναι ό,τι είναι. Έχω ένα πουλί με σπασμένο φτερό στην αυλή, θα βοηθήσετε. Και όλοι είπαν ότι δεν μπορούν να το βάλει μέσα σε μια κούτα, να το στείλει από εδώ, να πάρει ένα ταξί, να το πάει κάπου, κάτι τέτοιες τρέλες. Και τελικά το πήρε ο άνθρωπος μόνος του, πήγε σε ένα κτηνιατρίο, έδωσε 400 ευρώ για να σώσει την κουρούνα. Τώρα άκου εδώ τρέλα. Το θέμα ποιο είναι? Πτηνίατροι, Δήμος, φιλοζωικές, μόνο λόγια. Να σώσουμε τα ζώα, να υποστηρίξουμε τα ζώα, αγαπάμε τα ζώα και δεν κάνουν τίποτα για τα ζώα. Δεν μπαίνουν καν στα μάξι να πάνε να βοηθήσουν ένα ζώο. Το ίδιο κάνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Υποστηρίζει, λέει, τους Έλληνες, παλεύει για τους θεσμούς, θέλει να αλλάξει η Ελλάδα, αλλά δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει η Ελλάδα. Όλα ο Έλληνας πολίτης. Και πόσα να κάνει ο Έλληνας πολίτης. Πόσα να ανεχτεί, ρε Πάρη. Ρε Πάρη. Πόσα να ανεχθεί ο Έλληνας πολίτης. Πόσα. Δεν πάει άλλο με αυτούς. Σε λίγο, όχι τώρα. Σε λίγο, Πάρη, έκανα λάθος. Θέλω να πω για το Φαραντούρη κάτι συγκεκριμένο. Γιατί με έχει τρελάνει. Μέσα σε 3 χρόνια ο Φαραντούρης έχει αλλάξει 15 στρατόπεδα. Στην αρχή προσκολήθηκε στον Τσίπρα. Μετά, όταν έφυγε ο Τσίπρας, στήριξε τον Κασελάκη. Όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή για τον Κασελάκη, τον άδειασε και κατέβηκε υποψήφιος για πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είδε ότι δεν εκλέχθηκε πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί βγήκε ο Φάμελος, φλέρταρε με την Καριστιανού. Με το που άρχισε να φλερτάρει με την Καριστιανού, τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά η Καριστιανού αναγκάστηκε να πει ότι δεν θα συνεργαστεί μαζί του γιατί είχε υποσχεθεί ότι δεν θα συμμετέχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι ενεργά στην πολιτική. Αυτό θα το δούμε, αν θα το κάνει, θα το κάνει. Γιατί η κυρία Καριστιανού έχει πει και έχει αλλάξει τα λόγια της καμιά 5 με 10 φορές. Έλεγε δεν θα κάνει κόμμα, έκανε κόμμα. Έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους ΔΟΕ και τα παραστατικά. Μετά έλεγε ότι έχουν χαθεί κάποια παραστατικά. Έχουμε κάτι υπεραδόθε. Και μόλις έφαγε και από εκεί πόρτα ο Φαραντούρης, έπινε σε μια εβδομάδα μέσα καφεδάκι με το Σαμαρά. Ο Σαμαράς έπινε χυμούλι. Φαραντούρης καφέ όμως. Μαζί στο ίδιο τραπέζι. Και τώρα ανακοινώνει την προσχώρησή του στο Πασόκ. Ρε άδερφε, αποφάσισε. Αποφάσισε τι είσαι. Είσαι αριστερός, είσαι δεξιός. Είσαι κόκκινος, είσαι μπλε. Είσαι πράσινος. Τι στο καλό είσαι. Τι άποψη έχεις. Δεν γίνεται να σου υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα να μας λες ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο καλύτερος. Άρα πας όπου φυσάει ο άνεμος. Θα κάνω και μια συγκεκριμένη ανάλυση για το Φαραντούρη. Θα εμβαθύνω κι άλλο. Γιατί έκατσα και ψάξα και βρήκα την πορεία του. Να, απίστευτο. Δηλαδή, άμα σας πω τώρα ότι είχε ξεκινήσει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα το πιστεύετε, αλλά είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Δηλαδή, απορώ με τον Έλληνα πολίτη. Απορώ. Δεν μπορεί να το καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάρη! Θα σου πω για την πολιτική διαδρομή του Νικόλα Φαραντούρη. Η πολιτική διαδρομή λοιπόν του Νικόλα Βαραντούρη αποτελεί μια μοναδική περίπτωση πολιτικής επιβίωσης και προσαρμογής. Το 2004 ο Νικόλαος Φαραντούρης διορίζεται με απόφαση του Γιώργου Σουφλιά ως επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετέπειτα αποσπάται και στο γραφείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του Κεφαλογιάννη, του Μανώλη του Κεφαλογιάννη. Το 2007 συνεχίζει την απόσπασή του και επί της δεύτερης κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή τον βάζουν στο γραφείο του Υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη. Ωραία. Το 2013 διορίζεται ισόβιο μέλος του ΔΣ στο Ίδρυμα Υπατία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της τότε εποχής, του Γιάννη Στουρνάρα. Το 2014 με 15 στη συνέχεια, μετά τις εκλογές που εκλέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή του 2015, διορίζεται αναπληρωτής διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης ο Νικόλαος ο Φαραντούρης. Για να δείτε τώρα τι πορεία έχει. Το 2019 τοποθετείται μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με απόφαση του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Το 2023 επανασυστήνεται στο εκλογικό σώμα ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το 2024 εκλέγεται ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εσωκομματική διαδικασία για την ηγεσία του κόμματος, κατεβαίνει υποψήφιος για πρόεδρος και κατατάσσεται τρίτος πίσω από το Φάμελο και τον Πολάκη. Τον Ιανουάριο του 2026 τον διαγράφουν από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει ότι έχει επαφή με το κόμμα Χαριστιανού. Παρά τη διαγραφή του ο Φαραντούρης αρνείται να παραδώσει την έδρα του. Και πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το Πασόκ. Και βγαίνει στα κανάλια τώρα αυτή τη βδομάδα και δηλώνει ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο καλύτερος. Αν ήμουν απέναντι στο Φαραντούρη, εγώ θα το ρωτούσα. Ποια είναι η άποψή σου για το Σουφλιά που σε διόρισε? Ποια είναι η άποψή σου για το Κεφαλογιάννη της Νέας Δημοκρατίας? Για το Βουλγαράκι, για τον Κώστα Καραμαλή, για τον Γιάννη τον Στουρνάρα? Ποια είναι η άποψή σου για το Λευτέρη Αυγενάκη? Πώς κατέληξες στο ΣΥΡΙΖΑ? Ήσουνα με τον Τσίπρα, μετά πήγες με τον Κασελάκη, μετά άδειασες τον Κασελάκη, πήγες για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήθελες να πας δίπλα στην Καριστιανού και τελικά δεν σε ήθελε και πήγες δίπλα στο Πασόκ. Τι χρώμα γραβάτα φοράς τώρα, τι χρώμα γραβάτα θα φοράς αύριο, ποια είναι η άποψή σου και ποια είναι η ιδεολογία σου? Επαγγελματίας πολιτικός ο Νικόλαος Φαραντούρης, επαγγελματίας πολιτικός. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Και αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να εξετάζετε ποιοι είναι αυτοί που σας παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Εντάξει πάρη, για να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει με το Φαραντούρη. Πού πήγαν τα 140 δισεκατομμύρια από ΠΚΠΕΣ, Ταμείο Ανάκαμψης? Πού πήγανε? Αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτό θέλω να μου πείτε. Πού πήγανε? Γιατί ναι, είναι κοινό σημείο, υπάρχει ανάμεσα στον Νικόλαο Φαραντούρη και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος τα ίδια έκανε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος που σήμερα υποστηρίζει φανατικά τη Νέα Δημοκρατία, τι έλεγε παλαιότερα? Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Λοβέρδος για τον Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστηρίζει τον Μητσοτάκη. Φανατικά κιόλας. Ακούστε τι έλεγε στο παρελθόν.
16: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει
17: καρτέλ.
16: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
17: Η κυβέρνηση των καρτέλ. Τι λέτε τώρα, τι.
16: Του υπηρετεί.
17: Όχι απλά, παράδειγμα, όχι απλά ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
18: Αυτή τη γεωνοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
15: Ξανά!
18: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
17: Η κυβέρνηση των καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι.
18: Τους υπηρετεί.
17: Όχι απλά, παράδειγμα, όχι απλά ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
18: Αυτή τη γεωνοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
15: Άλλη μία.
18: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
17: Η κυβέρνηση των καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι.
18: Τους υπηρετεί.
17: Όχι απλά, παράδειγμα, όχι απλά ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
18: Αυτή τη γεωνοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
15: Αυτόν τώρα, άμα τον ακούσει σήμερα, θα σου πει ότι Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος. Ρε, θα μας τρελάνετε! Όσοι με προλάβατε, με μαλλιά με προλάβατε. Σε λίγο καιρό δεν βλέπω να έχω τρίχα. Να μας πέσουν τα μαλλιά με αυτούς. Δεν μπορώ όμως να ακούω τους Έλληνες πολίτες να μου λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν Πασόκ. Εγώ δεν προσπαθώ να σας αλλάξω την άποψη. Είμαι εδώ όμως για να υπενθυμίζω τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, φίλοι μου, μην κοροϊδευόμαστε. Το Πασόκ είναι κάργα συστημικό. Κάργα συστημικό. Τι να πρωτοθυμηθώ από το Πασόκ. Βγαίνουνε τώρα οι Πασοξίδες. Βγαίνει τώρα το Πασόκ. Βγαίνει, ρε φίλε, το Πασόκ. Το Πασόκ. Το Πασόκ, ρε. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει Πασόκ. Υπάρχει κίνημα αλλαγής. Οι άνθρωποι αλλάξαν αφημί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη, το όνομα Πασόκ και ούτε το λογότυπο του Πασόκ. Γιατί δεν υπάρχει Πασόκ. Υπάρχει κίνημα αλλαγής. Αλλά αφού θέλουν να χρησιμοποιούν το όνομα Πασόκ, θα το μιλήσουμε σαν να είναι το Πασόκ. Βγαίνει το Πασόκ και σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Και ξεχνάτε το σκάνδαλο του Κοσκοτά, τέλη του 1980. Ξεχνάτε την υπόθεση Καλαμποκιού με την πλαστογράφηση και με τα έγγραφα και με τα αγροτικά προϊόντα. Ξεχνάτε την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου, πρώην υπουργός άμυνας του Πασόκ ήτανε και καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκίες σε εξοπλιστικά προγράμματα. Ξεχνάτε την υπόθεση Παπαντονίου, άλλος πρώην υπουργός άμυνας που κατηγορήθηκε για παράνομες προμήθειες και για χρηματισμό. Ξεχνάτε όλα αυτά που έχουν κάνει οι Σιμίτιδες, οι Βενιζέλοι, οι Πάγκαλοι, οι Πασοξίδες ήτανε. Ξεχνάτε το σκάνδαλο χρηματιστηρίου. Το 90, τέλη δεκαετίας του 90, το 1999. Την υπόθεση Siemens. Τη μεγάλη διεθνής υπόθεση διαφθοράς της Siemens με προμήθειες στην Ελλάδα, με τηλεπικοινωνίες, με συμβάσεις, με ΟΤΕ. Όπου εξαγοράστηκαν πολιτικά πρόσωπα και από το Πασόκ και από άλλα κόμματα. Ξεχνάτε το σύστημα ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων. Ξεχνάτε την υπόθεση Βατοπεδίου. Ποιο Πασόκ θα σώσει την Ελλάδα, ρε παιδιά? Το Πασόκ εμπλέκεται πρώτα απ' όλα στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Το Πασόκ είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση Νοβάρτης. Το Πασόκ εμπλέκεται στη λίστα Λαγκάρτ. Το Πασόκ έχει κυβερνήσει την Ελλάδα και δεν έκανε τίποτα για την Ελλάδα. Έκανε τα πάντα για τις ξένες δυνάμεις. Θέλετε να μιλήσουμε για τη Hellas Power? Θέλετε να μιλήσουμε για πόσες τροπολογίες και πόσες ρυθμίσεις και πόσα νομοσχέδια έχει υποστηρίξει το Πασόκ? Ποιο Πασόκ? Μην ξεχνάτε ότι στη σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα που προήλθαν από το Πασόκ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος που σχολιάζαμε πριν από λίγο. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Ο Σπήλιος ο Σπηλιωτόπουλος. Ο Θεόδωρος ο Σκυλακάκης. Ο Θάνος ο Θεοδωρικάκος που μπαίνει μες στα τμήματα και ζητάει να διαγραφούν αναφορές. Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα από το Πασόκ. Ο Γιώργος ο Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το Πασόκ είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει απορροφήσει τόσα πρόσωπα από το Πασόκ. Να σας πω εγώ νομοσχέδια που υπερψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα το ασφαλιστικό για τα εργασιακά κιόλας. Μαζί το ψήφισαν. Όλα τα άρθρα. Τα περισσότερα. Τα φορολογικά νομοσχέδια. Ποιοι τα υπερψήφισαν? Το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Την τροπολογία ξεπαγώματος τριετιών. Εργασιακό και αυτό. Ποιοι το υπερψήφισαν? Νέα Δημοκρατία με Πασόκ, βρε. Που βγαίνει τώρα Μητσοτάκης και σας μιλάει για τετραήμερη εργασία. Την επιστολική ψήφο. Νέα Δημοκρατία με Πασόκ την ψήφισαν. Που μιλούσαμε για τις εκλογές και για την οθεία και για το τι μπορεί να συμβεί. Μαζί ψηφίζουν, αγκαλιά είναι. Και θα πάνε σε συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέα Δημοκρατία αν δεν βγει κάποιος αυτοδύναμος. Είναι η ρίζα του συστήματος αυτά τα δύο κόμματα. Το νόμο για την ελευθερία του τύπου. Για το Predator Gate, αυτό που σας έλεγα. Που έχουν ασκήσει κριτική σε αυτά τα νομοσχέδια που ψήφισε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που καταπατούν το Σύνταγμα. Που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μεταναστευτική πολιτική, ποιος τη στηρίζει? Το Πασόκ τη στηρίζει. Εγώ τη στηρίζω. Αυτοί τη στηρίζουνε. Για τις ΜΚΟ τι άποψη έχει το Πασόκ, ξέρετε? Υπέρ των ΜΚΟ είναι το Πασόκ, βρε χαϊβάνια. Το Πασόκ θεωρεί ότι οι ΜΚΟ έχουν σημαντικό ρόλο σε ανθρωπιστικά θέματα. Και ότι συμπληρώνουν το κράτος σε κρίσεις. Και στα νησιά. Το Πασόκ που σας λέει ότι θέλει διαφάνεια. Αλλά δεν σας λέει ποιοι κρύβονται πίσω από, τις ΜΚΟ. Το Πασόκ που χρωστάει εκατομμύρια. Και έχει τραπεζικό δανεισμό. Για να καταλαβαίνετε, έχει χρέη προς τράπεζες. Και έχει ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά χρέη. Όταν χρωστά σε μια τράπεζα τόσα πολλά λεφτά και έχεις ρυθμισμένες οφειλές προς αυτές τις τράπεζες και διακανονισμούς, είσαι υποχείριό τους. Πώς θα σώσει την Ελλάδα ένα κόμμα που είναι υποχείριο των τραπεζών και τους χρωστάει εκατομμύρια? Δηλαδή αυτά δεν μπορείτε να τα σκεφτείτε μόνοι σας? Δεν μπορείτε δηλαδή να αντιληφθείτε το τι συμβαίνει? Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 300 με 500 εκατομμύρια. Το Πασόκ χρωστάει 200 με 300 εκατομμύρια. Το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει και αυτός 10 με 50 εκατομμύρια. Χρωστάνε στις τράπεζες. Πώς θα κάνουν ότι γουστάρουν? Είναι δεσμευμένοι. Και θα έπρεπε να αναρωτηθούμε σε κάποια φάση πώς δανείζονται τα κόμματα χωρίς κανονικές εγγυήσεις. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα κενό για τις σχέσεις του συστήματος των τραπεζών και των κομμάτων. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και την κρατική χρηματοδότηση που τα κόμματα παίρνουν κάθε χρόνο χρήματα από το κράτος βάσει με την εκλογική τους δύναμη και βάζουν αυτήν τη χρηματοδότηση την κρατική ως εγγύηση στα δάνειά τους. Δηλαδή τι λένε? Θα εκλεχθώ, θα με πληρώσει το κράτος στο μέλλον, άρα μπορώ να δανειστώ τώρα λεφτά της τράπεζης. Και εσείς λέτε ότι αυτοί θα σας σώσουνε? Και αυτά τα δάνεια να πω ότι θεωρούνται και ασφαλισμένα από το κράτος. Δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα τα συστημικά κόμματα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, δεν μπορούνε. Και να σας το πω και πιο απλά, για να το καταλάβετε εντελώς πώς λειτουργεί. Άμα αύριο αποφασίσει ένας εισαγγελέας, ένας βουλευτής, κάποιος εξουσιαστής να προτείνει να μην μπορούν να κατέβουνε υποψήφια τα κόμματα τα οποία χρωστάνε εκατομμύρια, τι πιστεύετε θα γίνει στην Ελλάδα? Θα μπορούνε οι τραπεζίτες, θα μπορούνε οι μασόνοι, οι ελευθεροτέκτονες, θα μπορούνε όλοι αυτοί που είναι ψηλά στην ιεραρχία, κάτι εφοπλιστές, κάτι επιχειρηματίες, κάτι περίεργοι, να χρησιμοποιούν σαν πιόνια τα πολιτικά πρόσωπα? Θα μπορούνε μέσα από την πολιτική παρέμβαση να χειραγωγούν θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές? Δεν θα μπορούνε, φίλοι μου. Και εκεί είναι όλο το κόλπο στημένο. στο δανεισμό από τις τράπεζες. Να διακρίνεται λοιπόν ποιοι χρωστάνε λεφτά, πού χρωστάνε λεφτά και αν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Χειραγωγούνται. Μόνο ο ανεξάρτητος, μόνο ο αυτόνομος, μόνο αυτός που δεν έχει υποχρέωση σε κανέναν μπορεί να βάλει κάποια βασικά θεμέλια για την αλλαγή της Ελλάδας. Δεν μπορώ να ακούω ότι θα σώσει την Ελλάδα το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ ρε αδερφέ, δεν μπορώ. Και παράλληλα να τρώνε τα εκατομμύρια και να κάνουν ζωάρα, δεν είναι δύση Χατζηβασιλείου. Βόλτα στο Παρίσι, βόλτα στο Λονδίνο. Κάτσε ρε, τι πας να κάνεις εκεί πέρα. Το ίδιο και η Παναγιωταρέα. Το ίδιο και η Μενδώνη. Με τα δικά μας λεφτά γούστα κάνετε. Εμείς δεν έχουμε να φάμε και εσείς κάνετε γούστα. Δεν τους νοιάζει. Μας έχουν γραμμένους. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι απλά τα πράγματα.

0: Αλλά κάποιοι επενδύουνε στο μυαλό που σκέφτεται ότι κάτι καινούριο θα φέρει φως στο τούνελ. Στην ελπίδα σας επενδύουνε. Στην ελπίδα σας επενδύει ο κύριος Ηλιάδης της ΑΕΚ, ο οποίος συναντήθηκε με την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Ηλιάδης, όπως συναντήθηκε η κυρία Καριστιανού και με τον Σαμαρά, και σου λέει, ξέρεις κάτι, γιατί να μην παίξουμε ένα νέο παιχνιδάκι, αφού έχουμε βρει ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπάει ο κόσμος, ο κόσμος ο οποίος πόνεσε για τα Τέμπη, που να μπορεί να φανταστεί τώρα ότι κάποιος μπορεί να εργαλειοποιήσει αυτή την αγάπη για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιων άλλων και να κάνει με αυτόν τον τρόπο καριέρα. Πού να το σκεφτεί ο Έλληνας, ο απλός Έλληνας που αγαπάει, που πονάει, που είναι αθώος. Πού να σκεφτεί μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτά τα παρεάκια στο Κολωνάκι. Πού να φανταστεί. Του φαίνεται ακραίο και αυτός που το περιγράφει και που το αποκαλύπτει, όπως είναι ο Γρηγόρης, του φαίνεται κακός. Δεν είμαι κακός ρε φίλε, λέω την αλήθεια. Τα παρεάκια στο Κολωνάκι, στα οποία κάθεται η κυρία Καριστιανού, έχουν συγκεκριμένους στόχους. Δεν ενδιαφέρονται να σώσουν την Ελλάδα. Κοιτάνε ότι πίσω από το ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχει ένα θησαυροφυλάκιο. Και σου λένε ότι γιατί να μην έχουμε και εμείς πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο και να έχουν μόνο αυτοί. Αυτά σκέφτονται φίλοι μου. Και μιλάω γενικά και αόριστα, αλλά θέλω να μου πει η κυρία Καριστιανού, η οποία με πρόδωσε, η οποία με μαχαίρωσε πισόπλατα. Η κυρία Καριστιανού με μαχαίρωσε πισόπλατα. Το λέω και θα το λέω κάθε μέρα και δεν με νοιάζει, ας με βρίζετε όλοι. Γιατί πίστεψα στην κυρία Καριστιανού, στήριξα την κυρία Καριστιανού και αυτή με μαχαίρωσε πισόπλατα. Πισόπλατα. Πείτε μας, κυρία Καριστιανού, γιατί αποχωρούν από αυτό εδώ το κίνημα, παύλα κόμμα, τόσοι άνθρωποι και λένε ότι λειτουργείτε με αυταρχικό τρόπο. Για ποιο λόγο, κυρία Καριστιανού, λένε το ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι σοφοί, το Συμβούλιο Σοφών. Ποια είναι η ιδεολογία σας? Ελάτε στην εκπομπή αρχικά. Σας έχω καλέσει πόσες φορές στην εκπομπή και δεν έρχεστε. Κυρία Καριστιανού, ελάτε στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση. Που παλιά ερχόσασταν εδώ πέρα και μιλούσατε για τα Τέμπη. Ελάτε να μιλήσουμε για την πολιτική σας καριέρα. Να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Μου επιτρέπετε να κάνω 5 ερωτήσεις? Δεν θέλετε διαφάνεια? Ωραία. Δεν μιλάτε για διαφάνεια? Ωραία. Ελάτε να μιλήσουμε για διαφάνεια. Θέλω να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Όχι με 2. Θέλετε 2. Να μην είμαι σκληρός. 2 ερωτήσεις. Ούτε 2 ερωτήσεις δεν δέχεστε από ένα νέο δημοσιογράφο, κυρία Καριστιανού. Σαν το Μητσοτάκι κάνετε κι εσείς. Αποφεύγετε τις ερωτήσεις. Αποφεύγετε τις συνεντεύσεις. Μήπως θα πάνε να δώσετε στην ανιψιά του Πρωθυπουργού, όπως κάνει ο Μητσοτάκης? Ελάτε εδώ στην εκπομπή, δηλαδή τι άλλο να κάνω? Φωνάζω τόσο καιρό, θέλω την κυρία Καριστιανού στην εκπομπή. Θέλω να κάνω συνέντευξη στην κυρία Καριστιανού, όπως και σε άλλα πρόσωπα τα οποία τα καλώ και δεν έρχονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούει ένας άνθρωπος που να σας γνωρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να σας μεταφέρει ότι υπάρχει ένας παλαβός στη Θεσσαλονίκη που φωνάζει και τσιρίζει ότι θέλει μια συνέντευξη μαζί σας. Εγώ, άμα φώναζε κάποιος και τσιρίζει ότι θέλει συνέντευξη από μένα, θα πήγα να τον πω, έλα τώρα, αδερφέ. Τι θέλεις, έλα, να, βγάλε με να σου πω τι θες να σου πω. Γιατί δεν έρχεστε στην εκπομπή να μας πείτε ποια είναι η γερόντισσα Ακυλία και γιατί η γερόντισσα Ακυλία που όλοι λένε ότι είναι από τη Συρία μένει στο Σούνιο? Εγώ έτσι ενημερώνομαι, ότι η γερόντισσα από τη Συρία που μιλάει αρμαϊκά και που δίνει συμβουλές μένει στο Σούνιο, σε μια ωραιότατη βίλα. Ισχύει αυτό, κυρία Καριστιανού? Ναι ή όχι? Να μας πείτε, ποιος σας συμβουλεύει? Πού πήγαν τα λεφτά από τις συναυλίες? Ο κόσμος θέλει να μάθει ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι εφοπλιστές σας στηρίζουν, σε ποιους ομίλους έχετε μπει. Με το Σαμαρά τι σχέσεις έχετε? Τι ακριβώς συμβαίνει με τα Τέμπη? Ποια είναι η άποψή σας? Λέτε ότι θα φέρετε δικαιοσύνη. Πώς θα φέρετε τη δικαιοσύνη? Θέλω να ακούσω. Πώς θα φέρετε τη δικαιοσύνη? Είναι κακό. Συζητάω με πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί θέτουν τις δικές τους απόψεις και τις ακούω. Πείτε μου πώς θα έρθει η δικαιοσύνη. Πώς θα τη φέρετε, βασικά δεν θα έρθει μόνη. Πώς θα τη φέρετε? Πώς θα τους κλείσετε φυλακή? Πώς! Είναι φοβερό το ότι αποφεύγετε τη συνέντευξη. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω μέχρι να έρθετε στο ραδιόφωνο και αν δεν θέλετε να έρθετε στο ραδιόφωνο, γιατί είναι και λίγο άβολο να έρχεσαι σε ένα χώρο που απέναντί σου θα έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο το μαχαίρωσες πισόπλατα. Ναι, είναι άβολο. Αν νιώθετε άσχημα, βγαίνουμε και τηλεφωνικά, κυρία Καριστιανού. Από εκεί που βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε και πολύ απασχολημένοι. Βέβαια. Όλη μέρα με την κυρία Γρατσία βόλτες. Και τα φουλάρια και... Τηλεφωνικά! Από εκεί που είστε, στο Κολωνάκι. Τηλέφωνο θα σας πάρω του σταθερό του σταθμού, θα σας συνδέσω στον αέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύο ερωτήσεις θα σας κάνω. Δύο. Και τελειώνει εκεί η συνέντευξη. Δεν θα σας ζωρίσω άλλο. Αν δέχεστε, τον προσωπικό μου αριθμό τον έχετε. Στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα να κανονίσουμε μέρα και ώρα. Θα έρθει Καριστιανού, τι λέτε! Δεν νομίζω. Γιατί την ίδια ώρα ακούμε και τα παραμύθια της Χαλιμάς ότι ο Καραμαλής δηλώνει αθώος, ότι ο Μητσοτάκης δηλώνει αυτοδημιούργητος, ότι ο Πορτοσάλτε δηλώνει δημοσιογράφος, ότι ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει δημοκράτης. Εδώ δηλώνει η ομάδα αλήθειας ότι είναι ανεξάρτητη από τη Νέα Δημοκρατία. Τι να λέμε, τι άλλο να περιγράψουμε για αυτό το χάλι. Θα μου πεις τώρα καλά ρε Γρηγόρη, πώς έχεις κουράγιο και μιλάς τρεις ώρες ασταμάτητα. Θα σου πω φίλε ότι έχω κόψει το κάπνισμα. Ναι, αυτές τις μέρες θα με υποστείτε λίγο. Έχω κόψει το κάπνισμα και δεν είμαι καλά. Αυτές τις μέρες θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Βάλε λίγο τον κτηνοτρόφο που δεν τον αποζημιώνουνε. Αυτό είναι το κράτος. Δώσ' το.
1: Κοιτάξτε τι υπόγραψε η περιφέρεια. Η περιφέρεια υπόγραψε. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων της εκμετάλλευσής σας λόγω μόλυνσης από ευλογιά των προβάτων απορρίπτεται. Τα πρόβατα μας τα πήραν και δεν μας τα αποζημιώνουν. 763 πρόβατα είχα. Με ψώφισαν από την ευλογιά 207 πρόβατα. 450 πρόβατα με σφάξαν στο μαντρί, δηλαδή τα σκοτώσαν και τα φορτώσαν και τα πήραν, και 32 γίδες και αρνάκια, είχα και μερικά αρνάκια, μερικά γεννημένα μικρά. Και σήμερα, όχι σήμερα, χτες προχτές, με στείλαν το χαρτί η προϊσταμένη διευθύντρια ότι δεν με αποζημιώνουν τα πρόβατα. Τώρα, οι λόγοι είναι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κτηνιάτρους γραφείου και μπορείτε να τα πάρετε από το χαρτί αυτό όποιος θέλει. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργάστηκα. Πάντως, οι λόγοι είναι το ότι δεν συνεργάστηκα.
0: Γιατί από όσο γνωρίζετε, όποιος δεν συνεργάζεται με την κυβέρνηση την πληρώνει. Πληρώνει. Για βάλε όμως και το Χατζηνικολάου, γιατί ο Χατζηνικολάου δεν πλήρωσε. Το Χατζηνικολάου τον διέγραψαν σχεδόν 3 εκατομμύρια χρέη από ό,τι διάβαζα στα άρθρα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τον κτηνοτρόφο που τον βάλανε να. Που τον σφάξανε όλα τα πρόβατά του, δεν τον δίνουν αποζημίωση. Το Χατζηνικολάου όμως τον διαγράφουν τα χρέη. Βρε άνθρωπε, να τα συγκρίνεις αυτά και να αναρωτιέσαι τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς γίνεται αυτό.
2: Τρύπα ασφαλείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr έδινε τη δυνατότητα να παρισφρίουν επιτίδη. Τάσο Τέλογλου, έκλεισαν τελικά την τρύπα αυτή εγκαίρως.
0: Αυτό που αναφέρει ο κύριος Χατζηνικολάου, γι' αυτό έβαλα το ηχητικό, για να ακούσετε και λίγο τη φωνή του, για να καταλάβετε για ποιον μιλάμε, αναφέρει το ότι ξαφνικά υπάρχει μια τρύπα σε αυτή την ψηφιακή εποχή και ότι κάποιοι μπορούν και παραβιάζουν το ψηφιακό πορτοφόλι. Όταν βγαίναμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια ακόμα σε όλα αυτά, ότι θα έπρεπε λίγο να είμαστε προσεκτικοί με τα ψηφιακά πορτοφόλια. Μας λέγανε συνωμοσιολόγους πάλι. Εν τω μεταξύ το σχολιάζει ο Τέλογλου, ο δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων. Εγώ άμα ήμουν Χατζηνικολάος θα τον έλεγα κύριε Τέλογλου, γιατί δεν έχετε κάνει μια μήνυση για να μάθετε επιτέλους γιατί σας παρακολουθούσαν. Αλλά συζητάνε ένα άλλο θέμα. Ακούστε και θα το σχολιάσουμε.
2: Τρύπα ασφαλείας στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr έδινε τη δυνατότητα να παρισφρίουν επιτίδη. Τάσο Τέλογλου, έκλεισαν τελικά την τρύπα αυτή εγκαίρως πριν διαρρεύσουν στοιχεία των πολιτών?
3: Ναι, το Υπουργείο Νίκο λέει ότι στις 22 Απριλίου έκλεισε αυτή η τρύπα. Πράγματι, πιστοποιήθηκε ότι έκλεισε αυτή η τρύπα. Είχε ανοίξει 6 μήνες πριν σε μια αναβάθμιση. Συνήθως αυτές οι τρύπες έτσι δημιουργούνται, σε αναβαθμίσεις. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό? Γιατί αυτό το wallet που λέμε περιλάμβανε όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Ταυτότητες, δίπλωμα οδήγησης, το Fuel Pass και όλα τα άλλα σημαντικά πιστοποιητικά. Να πούμε ότι στα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιείται ακόμα ο εξαψήφιος κωδικός που βγάλαμε πριν 7 χρόνια. Μόνο στην υπογραφή την ψηφιακή έχουμε πρόσθετο κωδικό. Όπως αναφέρει σήμερα η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλου, χρειάστηκαν 75 λεπτά σε έναν ειδικό πληροφορική να βρει την τρύπα. Η τρύπα είχε διαφύγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, η τρύπα αφορά τα κινητά Android και έδινε τη δυνατότητα σε κάποιον, χωρίς να έχει τον κωδικό σου, να μπει μέσα και να σου τον πάρει.
2: Τώρα, έχει μικρές δυνατότητες αυτό? Γιατί έχει μικρές δυνατότητες?
3: Να πούμε ότι δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Που υπάρχει αυτό. Ένα πρόβλημα είναι η κωδική που είπαμε. Η κωδική, όπως ξέρεις, στις τράπεζες μας τους αλλάζουμε κάθε 3 μήνες. Μας στέλνουν οι τράπεζες μια ειδοποίηση και
2: 3 έως 6 μήνες.
3: Έχει αλλάξει κανείς από εμάς που καθόμαστε εδώ πέρα τον κωδικό στο TaxNet? Ποτέ δεν τον έχουμε αλλάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι η μικρή δυνατότητα του κέντρου διασύνδεσης των διαφόρων υπηρεσιών. Γιατί έπεσε το Fuel Pass, γιατί έπεσε ο κοινωνικός τουρισμός? Γιατί μπορεί να σηκώσει μέχρι 500.000 χρήστες τη φορά. Δεν μπορεί να σηκώσει πάνω από 500.000 χρήστες. Το Υπουργείο υπόσχεται ότι στις 36 αλλάζει αυτό το σύστημα με χρήματα του RRF και θα μπορούν να συνδέονται περισσότεροι από τις δημόσιες υπηρεσίες.
2: Ας το ελπίσουμε, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος στις εφαρμογές αυτές αρκετά. Όχι όσο πριν, αλλά αρκετά.
0: Βρε αριστεία, δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Τι μου στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα, Ηλιόπουλος και Ηλιόπουλος? Τι έκανα, κανένα λάθος? Είπα κάποιο άλλο όνομα? Μου στέλνουν εδώ πέρα Ηλιόπουλος. Τι είπα εγώ, είπα κάτι άλλο? Τώρα θα μου πεις, μπορεί να μπερδεύτηκα. Άμα μπερδεύτηκα κάπου, πείτε μου να το διορθώσω. Γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουν έρθει καμιά 30 μηνύματα Ηλιόπουλος. Τι Ηλιόπουλος, τι είπα εγώ? Βοήθαμε λίγο να καταλάβω γιατί μου στέλνετε αυτό το όνομα. Αλλά δεν τα γνωρίζανε, όπως δεν γνωρίζανε ότι η Ελστάτ έβγαλε το ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 10.350.000 εγωπρόβατα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έβγαλε ότι υπάρχουν 15.639.000 εγωπρόβατα. Δηλαδή η Ελστάτ βρήκε 10 εκατομμύρια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρήκε 15. Και δεν φαίνεται σε κανέναν περίεργο που υπάρχει μια διαφορά 5 εκατομμυρίων εγωπροβάτων. Ό,τι θέλουνε κάνουνε. Τι τους νοιάζει? Εδώ πέρα σας κοροϊδεύουνε με τους φόρους. Στη Σουηδία, που είναι το ισχυρότερο κοινωνικό κράτος, παρέχει υγεία, παιδεία, πρόνοια, όλα, έχουν 44 με 46% φόρους. Ωραία. Στη Φιλανδία 43 με 45% φόρους. Και εκεί έχει τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Νορβηγία 40%. Υψηλότερη ποιότητα ζωής παγκοσμίως στην Νορβηγία. Στην Ισπανία 38 με 42%. Και έχουν το καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας. Στην Ελλάδα έχουμε 45%. Έτσι χοντρά σας τα βάζω. Δεν βάζω και τις εισφορές και όλα τα άλλα, γιατί θα φτάσουμε στο 55%. Και δεν λειτουργεί τίποτα. Οι πολιτικοί πλουτίζουν. Τα περισσότερα λεφτά από ό,τι φαίνεται πάνε σε μίζες. 45% φορολογία. Δεν έχουμε τίποτα, φίλοι. Τίποτα. Καλά είχε πει κάποτε ο Ποδοσάκης, ο ιδρυτής της Λάρκο, που ήταν δεξιός ως το κόκαλο. Είχε πει αυτός εδώ πέρα ο Ποδοσάκης ότι αν εγώ και οι εργάτες μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Που εγώ δεν συμφωνώ με τον Ποδοσάκη σε τίποτα. Σε τίποτα όμως δεν συμφωνώ. Αλλά αυτό που είπε είναι σωστό. Αν εγώ και οι εργάτες μου λέει ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, τότε κάποιος από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Είναι αυτό που έλεγα παλαιότερα, ότι μπορώ να καταλάβω μέχρι έναν βαθμό, αν και τους θεωρώ συνένοχους στην καταστροφή της Ελλάδας, κάποιους οι οποίοι είναι καταχρεωμένοι, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και το μόνο που τους εξυπηρετεί είναι το ότι στηρίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία Νέα Δημοκρατία τους έχει βολέψει εκεί σε μια δεσούλα και παίρνουν ένα μισθό. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι, ρε φίλε, άμα δεν στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, η φυλακή θα πάμε ή θα τελειώσουμε οριστικά. Και λένε ότι μόνο αυτό μας σώζει, μιας και μας βόλεψαν και ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Τους θεωρώ συνένοχους στην καταστροφή, αλλά μέχρι ένα βαθμό τους καταλαβαίνω. Σου λέει, ρε φίλε, δεν έχω τίποτα άλλο. Είμαι καταχρεωμένος. Ναι, αλλά να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος δεν έχει να φάει, δεν έχει να επιβιώσει και δεν τον έχει εξυπηρετήσει ποτέ κανένας και απλά λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερή δύναμη, δεν το αντέχω. Να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία ο Μυτιλινέος με λίγα λόγια, το καταλαβαίνω. Και όλοι αυτοί που έχουν πάρει τις τεράστιες αυτές εργολαβίες και όλοι αυτοί που έχουν χτίσει περιουσίες. Γιατί βολεύτηκαν. Ο απλός Ελληνάκος που δεν έχει λεφτά στις 15 του μήνα, δεν γίνεται να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Μη μου λες να τρώω πολύ σοκολάτα για να μπορέσω να κρατήσω αυτό που έκανα με το τσιγάρο, θα έχουμε πρόβλημα. Έκοψες, λέει, το κάπνισμα για μια εβδομάδα, μην καλέσεις κανέναν, θα τσακωθείς με όλο τον κόσμο. Δεν είναι για να τσακώνεσαι. Τι είναι, για να τα βρίσκεις? Εγώ σας φταίω. Εγώ φταίω που βγαίνει ο άλλος εδώ στον αέρα και λέει ότι είναι αμετανόητος, είναι ο δημοκράτης. Τι πρέπει δηλαδή να τους κάνω, να τους πω μπράβο ή να τους χαϊδέψω τα αυτιά? Ή εγώ φταίω που βγαίνει ο Χατζηδεοδοσίου και μας λέει εδώ πέρα ότι από τα 6 εκατομμύρια που παίρνει το επαγγελματικό επιμελητήριο με 200.000 εγγεγραμμένους φτιάχνει site. Πόσα site φτιάξανε? Άντε δίνουν και 700 χιλιάρικα στις μισθοδοσίες, τα υπόλοιπα λεφτά πού πάνε? Πού πάνε τα υπόλοιπα λεφτά? Αυτό το ρώτησα και χαιρόσασταν. Α, μπράβο, μου στέλναν κάποιοι μπράβο στο επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών. Φτιάχνει site. Σας έφτιαξαν site? Για πηγαίνετε, κάντε μια δήλωση. Πηγαίνετε, κάντε μια δήλωση και άμα σας φτιάξουν site, να με ενημερώσετε. Και παράλληλα ψάξτε και με ποιους βγαίνει οι φωτογραφίες ο κ. Χατζηδεοδοσίου. Με όλη τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ, λέτε, για τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Θέλετε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, λέτε, για τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Θέλετε.

Σερέτης, δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με σχόλιο. Δεν τελείωσα ακόμα. Έχω πολλά ακόμα να πω. Σας είπα, έκοψα το τσιγάρο, θα υποστείτε τις συνέπειες. Θα πληρώσετε την ύφη. Βάλε. Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό. Όχι, όχι, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Εδώ, εκεί βάλε, λείπουνε τα λεφτά. Πού είναι ρε τα λεφτά? Από δήμους, από περιφέρειες, από ταμεία ανάκαμψης. Πού είναι τα λεφτά, πού είναι οι αποζημιώσεις? Οι σεισμόπληκτοι ακόμα σε κοντέινερ είναι. Πού είναι τα αποδενέσχες? Πώς χτίσαν περιουσία? Ποιους εξαγοράζουν και πώς τους εξαγοράζουν?

Θα ήθελα να γνωρίσω έναν ψηφοφόρο της Βούλτεψη για επιστημονικούς λόγους. Να δω ρε παιδί μου, είναι σαν και εμάς, έχει χέρια, έχει πόδια, έχει εγκέφαλο. Είναι κάποιο εξελιγμένο υποείδος που απλώς πέρασε ρε παιδί μου από τη βιολογία. Να δω, ζουν εδώ, ζουν κάπου αλλού. Έχουν άποψη, δεν έχουνε. Πού είναι ρε ψηφοφόρη της Βούλτεψη? Ποιοι είναι, αναπνέουνε? Περπατάνε? Τι κάνουνε? Μήπως είναι Πακιστάνοι?

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δύο πυραυλοί του Ιράν χτύπησαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Το αμερικανικό σχέδιο Ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε η Τεχεράνη την ώρα που οι Αμερικανοί στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα συναντηθεί σε λίγο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κρίση στο στενό του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου στα 110 δολάρια το Brent. Ανησυχία για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η Spirit Airlines, το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στην Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι του 26, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί φυσικά στους καταναλωτές. Η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να θησαυρίζουν καρτέλ και ολιγάρχες εις βάρος των φτωχών Ελλήνων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό Ανδρουλάκη όσον αφορά το όριο των βουλευτικών θητείων που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιφανό και Άρια Μπατζή σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα τα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από την Βραζιλία στο πλαίσιο της Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία. Συναγερμό στη Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου, όταν 30χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος πάσχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από ψυχολογικά προβλήματα, εισέβαλε σε κατοικία Γερμανών και κρατώντας μαχαίρι τραυμάτισε 3 άτομα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μικρά διαστήματα βροχών αλλά σημαντική βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου, έως 20 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η άνεμη στον θερμαϊκό ασθενής. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντα έχεις λύσει στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
1: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόριος Σερέτης. Έβαλαν τον Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και βγαίνει ο Βορύδης και σας λέει ότι είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Βορύδη, μην τα λες έτσι ρε φίλε, τα πνιγούμε. Δηλαδή εντάξει, βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που λένε ψέματα με το γάντι. Σου λέει να προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε, αλλά προσπαθούμε ακόμα και θα προσπαθούμε για πάντα, γιατί είμαστε υπηρέτες του ελληνικού λαού. Υπάρχουν κάποιοι, ξέρεις, που παριστήρουν έτσι μια παράσταση. Ο Βορύδης δεν είναι τέτοιος. Ο Βορύδης βγαίνει και λέει το ψέμα κουτουρού. Η κυβέρνηση λέει είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Και γελάει το Πανελλήνιο. Περνάς, ξέρω εγώ, με το μηχανάκι από κάνα χωριό και βλέπεις να γελάνε οι παππούδες στα καφενεία. Βλέπεις να γελάνε οι άνθρωποι στα χωράφια. Βλέπεις να γελάνε οι νοικοκυρές μες στα σπίτια. Και λέτε, γιατί γελάνε όλοι? Γιατί ο Βορύδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ταγμένη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Γελάει όλη η Ελλάδα μαζί σας! Το άλλο, συγκεντρώθηκαν λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία λέει με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Γιατί? Για να ενισχύσουν λέει το έργο της κυβέρνησης ενάντια στη διαφθορά. Ρε φίλε, δηλαδή, τρέλα! Θα κάνετε εσείς το άσπρο μαύρο? Δεν έχετε λίγο τσίπα? Ρε Πανάκη. Αλλά ξεσηκώθηκαν όλοι κατευθείαν με την εσχρή δήλωση του Μπέου που είπε ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα. Εντάξει, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από τον Μπέο. Ξεσηκώθηκαν όλοι γιατί είπε ο Μπέος ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα και άρχισαν τις δηλώσεις οι φιλόζωοι ότι δεν είναι δυνατόν και άρχισαν να τον βρίζουνε. Σφάξανε και θάψανε περίπου 600.000 πρόβατα μέσα σε 5-6 μήνες και δεν βγάλατε εσείς οι φιλόζωοι τσιμουδιά. Ούτε καν το αναφέρατε, ούτε καν ψαχτήκατε. Γιατί δεν είστε φιλόζωοι. Αγαπάτε απλά τα σκυλιά και τα γατιά. Αυτό. Μέχρι εκεί. Άμα πρόκειται για κάνα άλλο ζωάκι, δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Εντάξει, αφήστε λοιπόν την υποκρισία. Δεν είστε φιλόζωοι. Πάρτε το πρέφα.

ναι, γιατί. Να μην τα λέω έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τι ενοχλεί δηλαδή αυτό που σχολίασα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα είδα κάποιες αντιδράσεις φοβερές. Όλοι αυτοί οι υποκριτές εκεί πέρα έξω άρχισαν να φωνάζουν, να τσιρίζουν, να σχολιάζουν, να λένε μα είναι δυνατόν ο Μπέος να δήλωσε ότι θα κάνει ευθανασία στα αδέσποτα, που δεν συμφωνώ καθόλου με τον Μπέο, αλλά σας είπα δεν περίμενα και κάτι καλύτερο από τον Μπέο. Εννοείται ότι δεν φταίνε σε τίποτα αυτά τα σκυλάκια. Για όλα όμως τα εγωπρόβατα που σφάξανε λόγω της ευλογιάς, λόγω του ότι δεν κάνανε εμβόλια, δεν έβγαλε κανένα άχνα. Πώς μας λένε ότι είναι φιλόζωοι, ενώ αγαπάνε μόνο τα σκυλιά και τα γατιά. Κοινόφιλοι είναι. Δεν ξέρουν και ελληνικά όμως για να καταλάβουν τι είναι το κοινόφιλοι. Κοινόφιλοι είστε, δεν είστε φιλόζωοι. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τις αγελάδες. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τα χοιρινά που πλακώνεστε στα πιτόγυρα. Δεν σας είδα να αγωνίζεστε για τα γίδια, για τα πρόβατα. Μόνο τα σκυλιά και τα γατιά έχουν ψυχή για εσάς. Και βρίζετε και φωνάζετε και μας το λέτε ότι είστε φιλόζωοι. Δεν είστε φιλόζωοι. Εντάξει, υποκριτές είστε. Που το παίζετε φιλόζωοι. Εδώ δεν λυπάστε τους ανθρώπους. Ο άλλος είναι στην κούτα, ψάχνει στα σκουπίδια να φάει και περνάτε από δίπλα του και δεν του δίνετε κάτι, έστω ένα κουλούρι. Και ας έχετε εκατομμύρια, και ας έχετε λεφτά. Πραγματικά αυτό το εφετζηλίκι και αυτή την ανάγκη που έχετε αποκτήσει να το παίξετε κάτι, το ότι α, εγώ είμαι φιλόζος. Μου κάνει εντύπωση, πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν ξέρετε καν τι απόψεις έχετε. Δεν έχετε επεξεργαστεί καν τις πληροφορίες. Να λέτε από εδώ και πέρα ότι είστε κοινόφιλοι. Δηλαδή ότι αγαπάτε ιδιαίτερα τους σκύλους και μέχρι εκεί.

Καλά για αυτά τα άρθρα τώρα. Άστα, δεν το προσπερνάω. Δεν μπορώ να κάτσω ασχοληθώ. Άστο, φίλε, άστο. Μη μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Άστο, σου λέω. Πάμε παρακάτω, έχω να αναλύσω πολλά πράγματα. Έχω εδώ πέρα τώρα να κράξω κόσμο και κοσμάκι για τις δημοσκοπήσεις. Πάμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα, σχολιάστε τη δημοσκόπηση. Τι να σχολιάσω? Την στημένη δημοσκόπηση, την εξαγορασμένη δημοσκόπηση. Τα λεφτά που παίρνουν οι δημοσιογράφοι και οι δημοσκόποι από το κράτος για να βγάζουν συγκεκριμένα ποσοστά. Που μου βάζουν, δηλαδή άμα βγάλουμε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με στατιστική, που στατιστική υπάρχει σε πάρα πολλούς επιστημονικούς κλάδους, ακόμα και στην ψυχολογία υπάρχει στατιστική. Αλλά αν βγάλουμε κάποιον που ειδικεύεται στη στατιστική, θα γελάσει με αυτούς. Μου βάζουν στην ίδια δημοσκόπηση κόμματα που υπάρχουν με κόμματα που δεν υπάρχουν. Μου βάζουν στην ίδια δημοσκόπηση κόμματα τα οποία έχουν στελέχη, τα οποία έχουν ιδεολογία, τα οποία έχουν πρόγραμμα. Και όταν λέω ιδεολογία, εντάξει τώρα, λένε ότι έχουν ιδεολογία. Δεν πιστεύουν σε τίποτα παραπάνω από τα χρήματα. Αλλά πώς γίνεται να βάζεις μαζί με αυτά τα κόμματα που είναι συγκροτημένα, που έχουν καταθέσει πρόγραμμα, ούτε καν κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, πρόσωπα. Είναι δηλαδή στην ίδια δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα κόμματα. Και βάζουν σε αυτή τη δημοσκόπηση κόμμα Τσίπρα, κόμμα Σαμαρά, κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή λες και αυτά τα κόμματα είναι ένα πρόσωπο. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Τζόρνταν. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Χαριστέα. Βάλτε άμα είναι και κόμμα Σερέτης. Βάλτε ρε όλα τα πρόσωπα. Βάλτε κόμμα Τουπακ ή 50 Cent ή Eminem. Βάλτε κόμμα ICDC. Ξέρω εγώ, τι είναι αυτή η αηδία? Δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα πρόσωπο το οποίο ούτε καν ακόμα μας έχει πει τι απόψεις έχει με άλλα κόμματα τα οποία έχουν πρόγραμμα. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν βγαίνει. Δεν είναι σωστό από την αρχή, δεν είναι δομημένο καλά. Δεν γίνεται να τα συγκρίνεις, πώς να σας το εξηγήσω? Και εσείς μου λέτε ότι είστε επιστήμονες. Τι επιστήμονες είστε, είστε μαλωμένοι με την επιστήμη. Δεν έχετε ιδέα, απλά πληρώνεστε για να βγάζετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που εξυπηρετούν τους ομίλους και τα συμφέροντα. Και αφού θέλετε να πάμε και παρακάτω, αν και τα έχω ξανααναφέρει όλα αυτά, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι κάποιοι που έχουν συντονιστεί τώρα, η έρευνα που κάνουν για να βγάλουν αυτά τα ποσοστά έχει πάρα πολλά κενά και μπορεί εύκολα κάποιος να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα. Και κανονικά, άμα υπήρχε ελληνική δικαιοσύνη, άμα υπήρχε Άριος Πάγος που να λειτουργεί ανεξάρτητα, θα έπρεπε να καλέσει αυτούς τους δημοσκόπους και να τους πει: ελάτε εδώ. Πρώτα απ' όλα, παρουσιάζετε αριθμούς στο κοινό που δεν ισχύουν. Με υποθέσεις δεν γίνεται να διαμορφώνεις τρόπους σκέψης. Και δεν γίνεται να στέλνεις ανθρώπους σε συγκεκριμένα κόμματα. Γιατί σε μια δημοκρατία, υποτιθέμενη δημοκρατία, δεν έχουμε δημοκρατία, όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Έχετε ακούσει εσείς ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε, ας πούμε, και λέγεται Ένωση Φτωχών? Δεν ξέρω αν υπάρχει, σας φέρω ένα παράδειγμα. Πες ότι αύριο εγώ ξεκινάω και κάνω ένα κόμμα και που λέγεται Ένωση Φτωχών. Θα το παρουσιάσει κανένα κανάλι? Θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις? Θα με βγάλει κανένας εμένα στην τηλεόραση να μιλήσω? Όχι. Ποιους θα δούμε στα κανάλια? Νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους. Μια ζωή αυτούς. Αυτούς τους τρεις. Σε κάθε πάνελ αυτούς τους τρεις. Άντε μερικές φορές θα βγάλουν και κανέναν άλλον, έτσι για να λέει ο κόσμος ότι δεν βγάζουν μόνο αυτούς. Άρα οδηγούν τα κατευθυνόμενα μυαλά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μέσα τις δημοσκοπήσεις, όταν κάποιος βλέπει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει η Νέα Δημοκρατία και ότι υποτίθεται υπάρχει συσπήρωση εκεί που δεν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, σου λέει πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς γιατί αυτοί έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Ξέρετε πόσοι παρασέρνονται από τις δημοσκοπήσεις και πάνε και ψηφίζουν διαφορετικά κόμματα που δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να κυβερνάνε ή ότι θα έπρεπε να είναι στην εξουσία μόνο και μόνο επειδή στο μυαλό τους δημιουργείται ότι εκεί συσπηρώνεται ο ελληνικός λαός. Πάρα πολλοί άνθρωποι παρασέρνονται με αυτόν τον τρόπο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν κόμματα με τα οποία δεν συμφωνούν.
Εγώ έχω μαλώσει με γνωστό, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και αν έχουμε πιει καφέδες και τσίπουρα, ο οποίος, πραγματικά σας μιλάω, είναι πατριώτης. Οι απόψεις του είναι πατριωτικές απόψεις. Δηλαδή γουστάρει την ελληνική σημαία, γουστάρει την οικογένεια, είναι ορθόδοξος, όντως ορθόδοξος, όχι σαν αυτούς εδώ πέρα στον κλήρο που απλά αφήνουν ένα μουσι, φοράνε και ένα ράσο και λένε ότι είναι παπάδες. Όντως πιστεύει στο Θεό. Θα τον βρεις κάθε Κυριακή να πηγαίνει, θα τον βρεις μόνος του να προσεύχεται, μετανοεί, είναι ταπεινός σαν άνθρωπος, είναι ορθόδοξος. Βοηθάει τους διπλανούς του, κοινωνικό έργο παράγει, είναι ορθόδοξος, είναι ορθόδοξος. Και μου λέει πάνω σε μια συζήτηση ότι κοίτα να δεις, εμένα λέει μου αρέσει έτσι όπως τα λέει η Κωνσταντοπούλου και ο Κουτσούμπας. Και έχω πάθει κοκομπλόκο. Του λέω ρε αδερφέ, έχεις ακούσει τι απόψεις έχει το ΚΚΕ. Η Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα, για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το πάρουμε τελείως απλά. Τελείως απλά. Έχεις ακούσει ποιες είναι οι απόψεις τους για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, κάτι απλό. Για να μην πάμε σε παράνομους μετανάστες, για να μην πάμε σε άλλα πλαίσια. Ναι, λέει, έχω ακούσει. Ωραία, του λέω. Και θεωρείς δηλαδή ότι σε εκπροσωπεί ο Κουτσούμπας και η Κωνσταντοπούλου? Ότι δηλαδή θα είσαι καλυμμένος με το πρόγραμμά τους? Ότι θες δηλαδή μια Ελλάδα ομοφιλόφιλων? Ότι θες δηλαδή μια Ελλάδα παράνομων μεταναστών? Θες αυτά τα πράγματα? Ξαναλέω, μιλάω για δύο θέματα γενικά και αόριστα που υποστηρίζουν αυτά τα κόμματα. Και μου λέει όχι, λέει δεν θέλω μια τέτοια Ελλάδα, αλλά καλά τα λέει, λέει ο Κουτσούμπας. Καλά ρε αδερφέ, του λέω τώρα, είσαι σοβαρός. Εν τω μεταξύ, να πούμε και κάτι ακόμα. Κάποιοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που δεν παρακολουθούν βουλή, που δεν παρακολουθούν τις τροπολογίες που ψηφίζονται, που δεν παρακολουθούν πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, και απλά ακούνε μια μέρα στην τηλεόραση μια δήλωση του Κουτσούμπα ή της Κωνσταντοπούλου ή κάποιου άλλου πολιτικού αρχηγού, κρίνουν από αυτή τη δήλωση. Και επειδή ο Έλληνας στο DNA του έχει και το μικρόβιο που δεν μπορεί να πει δεν ξέρω, δεν μπορεί να πει ο Έλληνας πολίτης δεν ξέρω ή δεν ασχολούμαι ή ενημέρωσέ με, όλοι τα ξέρουν όλα με βάση το τι ακούνε και τι παπαγαλίζουνε, γιατί δεν έχουν ψαχτεί ποτέ, και καταλήγουμε σε αυτή τη φάση. Κάποιος να θέλει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που προτείνει το πρόσωπο που υποστηρίζει. Είναι αυτά τα λανθασμένα κριτήρια ψήφου που λέω. Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε πριν πάτε να ψηφίσετε κάποιο κόμμα. Τι πρόγραμμα έχει το πρόγραμμα του κόμματος στην ουσία, τι είναι τα δεδομένα, λέμε τώρα, για να καταλάβεις την Ελλάδα. Κάποιοι δεν τα γνωρίζουν αυτά. Το κάθε κόμμα καταθέτει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή λέει ότι θα κάνω αυτό αν εκλεχθώ, κυβέρνηση εκείνο, το άλλο, και πάει λέγοντας. Αυτά τα προγράμματα δεν τα έχει δει ποτέ κανένας Έλληνας πολίτης. Ενώ υπάρχουν, είναι αναρτημένα τα προγράμματα κάθε εκπομπή, λέω, κάθε κόμματος. Εκεί πέρα έξω τώρα, αν πάω να πιάσω 100 άτομα και να τα ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματος του ΚΚΕ, πόσοι πιστεύετε θα γνωρίζουν? Και για να μην νομίζετε ότι είμαι και προκατηλημένος με αριστερούς και δεξιούς, ενώ φωνάζω και λέω ότι δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί, αν πάω και πιάσω τώρα 100 άτομα εκεί πέρα έξω και τα ρωτήσω ποιο είναι το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, πόσοι πιστεύετε ότι θα γνωρίζουν? Δεν γνωρίζει ο κόσμος τα προγράμματα των κομμάτων και πάει και ψηφίζει με βάση ποιος τα λέει καλά στην τηλεόραση. Μα το θέμα είναι το τι Ελλάδα θέλετε. Το τι επιλογές έχετε. Θέλετε δηλαδή ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει την Ορθοδοξία, υποστηρίζει την οικογένεια, υποστηρίζει ας πούμε τη σημαία, υποστηρίζει το έθνος, υποστηρίζει την εθνική κυριαρχία, τα εθνικά συμφέροντα, υποστηρίζει την ελληνική βιομηχανία? Ή θέλετε ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης, είναι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, υπέρ των ΜΚΟ και των παράνομων μεταναστών, υπέρ του να δώσουμε την ιστορία σε ξένους όπως έδωσε ο Τσίπρας το όνομα της Μακεδονίας? Διαλέξτε και πάρτε. Αν θέλετε να ασκείτε κριτική και να λέτε ότι έχετε ενημερωθεί και ότι είστε γνώστες και ότι ξέρετε ποιους θέλετε να ψηφίσετε, πρέπει να μελετήσετε τα προγράμματα των κομμάτων.
Δεν είναι άιντε ξυπνάω μια μέρα το πρωί και πάω στο δημοτικό, στη γειτονιά και πάω και ρίχνω σε αυτόν τον γνωστό ή στον άλλο γνωστό κι ας είναι λαμόγιο κι ας είναι ότι είναι αρχή αύριο μεθαύριο να βολέψει το παιδί μου. Και μετά να αναρωτιέστε γιατί η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε. Πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε με σωστά κριτήρια. Πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίζετε αυτόν που σας εκπροσωπεί. Αυτός δηλαδή που θέλει μια Ελλάδα έτσι όπως την έχετε και εσείς στο μυαλό σας.

Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαι απογοητευμένος γενικά. Θέλετε πολιτικούς που πηγαίνουν με το λιμενικό βόλτες, όπως πηγαίνει ας πούμε ο Γκίκας. Το έχει κάνει ταξί το λιμενικό. Πήγε στους Παξούς με το λιμενικό. Δεν μπορεί να πάρει ferry boat. Θέλει το κρατικό ferry boat. Γιατί είναι βουλευτής σου. Λέγω είμαι βουλευτής, θα με πάτε.

Ξέρετε, μια ιστορία λέει το ότι σε ένα χωριό κάποτε ένας γείτονας ρώτησε έναν άνθρωπο με τον οποίο ζούσε σε διπλανά σπίτια, δηλαδή ξύπνησε ένα πρωί ένας άνθρωπος, ξύπνησε ο άνθρωπος και ρώτησε τον γείτονά του, γιατί ο κόκορας που είχες δεν ακούγεται πλέον? Τον άκουγα κάθε πρωί, τσίριζε, φώναζε στις 6. Και του απάντησε ο γείτονας ότι διαμαρτυρήθηκαν οι υπόλοιποι γείτονες και γι' αυτό το λόγο τον έσφαξε τον κόκορα. Και εκεί συνειδητοποίησε αυτός ο άνθρωπος ότι όποιος προσπαθεί να ξυπνήσει τον κόσμο το πληρώνει με τη ζωή του. Και ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας υπάρχουν πολλοί που κάνουν τις κότες. Εγώ αν το πληρώσω με τη ζωή μου το ότι προσπαθώ να σας αφυπνήσω, θα το κάνω τουλάχιστον όρθιος. Θα το κάνω έχοντας την τιμή. Και σίγουρα χωρίς να είμαι δειλός σαν εσάς. Τουλάχιστον θα τα έχω βγάλει από μέσα μου και θα μπορώ να πω ότι έφυγα όρθιος. Και όχι στα γόνατα να φοβάμαι μη μου κάνουνε κάτι όλοι αυτοί. Εντάξει, μάλλον ήρθε ο καιρός και εσείς να βρείτε τα κότσια και να αρχίσετε να λέτε την αλήθεια. Γιατί για μένα δεν υπάρχει καλύτερος συνοδοιπόρος από την αλήθεια στη ζωή. Όπως αλήθεια είναι αυτό που σχολιάζει ένας ακροατής στα μηνύματα. Μου αναφέρει ότι μία βουλγάρα που έδερνε έναν άνθρωπο 82 χρονών με άνοια έφαγε 3 χρόνια με αναστολή. Και ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος πουλούσε σαλέπι είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Και δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα. Έχει να κάνει με την επιλεκτική δικαιοσύνη. Είτε ήταν αντίστροφο αυτό, δηλαδή έδερνε ο Έλληνας και πουλούσε σαλέπι βουλγάρα, δεν έχει σχέση. Το ανέφερα απλά γιατί αυτά τα δύο περιστατικά τα συγκρίνω. Πώς γίνεται στη μία περίπτωση η ελληνική δικαιοσύνη να είναι έτσι λίγο πιο χαλαρή με την απόφαση που παίρνει σε σχέση με μία άλλη υπόθεση στην οποία είναι πολύ σκληρή? Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Γιατί άντε εδώ πέρα μιλάμε τώρα για 1 και για 3 χρόνια. Σε άλλες περιπτώσεις είναι 10 και 20. Μήπως πρέπει να υπάρχει μία συγκεκριμένη γραμμή και να ακολουθούν όλη την νομοθεσία? Φίλε, έκλεψες, έκανες ληστεία, η ποινή είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια. Δολοφόνησες, εσκεμμένα, θα κάτσεις μέσα 25, 35. Πείραξες παιδάκι, άστο, για μένα έπρεπε να έχεις φύγει αλλού. Προς τα πάνω θα έπρεπε να έχεις φύγει. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι όλα στο χέρι του κάθε εισαγγελέα, ο οποίος εισαγγελέας, όπως λέει και το ηχητικό που βάζουμε, θέλει πιθανότατα να βγάλει λεφτά ή μπορεί να τον κρατάει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο πολιτικό και να τον πιέζει και μετά να βγάζει αποφάσεις με το πώς θεωρεί αυτός ότι θα έπρεπε να βγει μια απόφαση. Δεν υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει ποινικός κώδικας. Δεν γίνεται να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Γιατί αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή και δεν τους ακουμπάει τίποτα. Και είναι αυτό το επικίνδυνο που ζούμε, το ότι άμα αυτοί μεταξύ τους τα βρούνε, πολιτικοί, δικαστές, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, δικηγόροι και πάει λέγοντας, δημιουργείται ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται τους πολίτες. Αυτό ζούμε, μας εκμεταλλεύονται. Θέλουν να είμαστε υπηρέτες τους. Δεν είναι πλέον, δεν το βλέπουν ότι είναι υπάλληλοι μας και ότι τους συντηρούμε. Θέλουν να είμαστε υπηρέτες τους και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που είμαστε υπηρέτες τους. Συγκεκριμένα σε αυτά τα πρόσωπα, θέλουν να είμαστε υπηρέτες και των πολυεθνικών και των φίλων τους που έρχονται από το εξωτερικό και τους δίνουν μίζες. Θέλουν να μας μετατρέψουν γενικά σε υπηρέτες. Ολονών. Να έρχεται δηλαδή εδώ πέρα ο Άραβας και να έχει τον Έλληνα σερβιτόρο. Να έρχεται ο Γερμανός και να έχει τον Έλληνα να του φτιάνει την ξαπλώστρα. Να έρχεται ο Τούρκος, σήμερα το πρωί πήγα να μαλώσουμε. Τώρα τα λέω και στον αέρα.
Είχα το πρωί κάποιες δουλειές, ασχολήθηκα με κάποια θέματα και σε κάποια φάση σταμάτησα να πάρω ένα καφέ. Εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παίρνω καφέ από ένα συγκεκριμένο κατάστημα. Δεν μου αρέσει γενικά ο καφές από διάφορα καταστήματα, από ένα συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ. Σταματάω εκεί και λέω: θέλω αυτό το καφέ, κλασικά. Έρχεται μέσα μια κυρία η οποία ρωτάει στα αγγλικά. Turkish coffee. Τουρκικός καφές δηλαδή, ρωτάει στα αγγλικά. Τουρκικός καφές. Κοιτιέμαι εγώ με αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο που μου κάνει τον καφέ καθημερινά. Λέει αυτός τι εννοείται. Ξαναλέει αυτή, τουρκικό καφέ έχετε. Τι λέω εγώ εδώ πέρα, έχει μόνο ελληνικό καφέ. Όχι λέει, δεν είναι ελληνικός ο καφές. Αυτός. Τι λέω, δεν είναι τουρκικός. Εδώ πέρα είσαι στην Ελλάδα, έχει ελληνικό καφέ, θες ελληνικό καφέ. Τι λέει κι ο άλλος από μέσα, ναι μόνο ελληνικό καφέ έχουμε, δεν έχουμε τουρκικό. Άμα ήθελα σε έλεγε κάτι άλλο. Για 2 ευρώ. Άμα ήθελα σε έλεγε ότι έχει τουρκικό καφέ για 2 ευρώ. Να γινόταν Τέξας. Με τα λίγα και τα πολλά. Δεν πήρε καφέ αυτή η γυναίκα και έφυγε. Γιατί δεν της είπε ο άνθρωπος αυτός ότι έχει τουρκικό καφέ και της είπε ότι έχει ελληνικό καφέ. Δηλαδή δες πόσο κομπλεξικιά μπορεί να είναι. Που έρχεται εδώ πέρα να επιβάλλει την άποψή της. Ντε και καλά! Και να μην πει, ας πούμε, ότι δεν πειράζει. Είναι, λέγεται και ελληνικός, λέγεται και τουρκικός. Εκεί! Να μας πει τώρα ότι είναι τουρκικός ο καφές. Ελληνικό καφέ έχουμε, κυρία μου. Θέλετε, αν δεν θέλετε, πάνε να πιεις καφέ στην Άγκυρα. Τράβα μέσα στα βάθη της Ανατολής. Πάνε, άμα θες, εκεί στη Μογγολία. Και πες τους εκεί πέρα τουρκικό καφέ να δεις θα σε πούνε. Ανέβασε κάνα άλογο, θα σε πούνε πάρε και κάνα τόξο. Να πάμε να κυνηγήσουμε κάνα ελάφι να φάμε. Μας το παίζουν και πολιτισμένοι. Ποινικό μητρό έχουνε, μας το παίζουν και πολιτισμένοι. Λίγο από τους Κούρδους, λίγο από τους Έλληνες. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μας λένε ότι απέκτησαν και ιστορία. Βρε, όλες οι πόλεις στην Τουρκία ελληνικά ονόματα έχουνε τώρα. Μας τρελαίνετε, τουρκικός καφές. Όλες τις εκκλησίες τις κάνατε τζαμιά. Άσε και με πιάνει μετά αυτή η αιμονή. Δεν υπάρχουνε Τούρκοι αρχικά. Η Τουρκία ιδρύθηκε το 1928. Ποια Τουρκία? Οθωμανοί υπήρχανε. Τούρκοι δεν υπάρχουνε. Το όνομά τους το πήραν από τον Ατατούρκ. Που τον θαυμάζει ο Κερίδης. Κερίδη, τελικά το πας βόλτα το Πεκινουά. Δεν μας είπες. Τρως λουκουμάδες. Το σηκώνεις το χειρόφρενο. Ή έχει ηλεκτρικό το αμάξι σου. Όπως και ο Μητσοτάκης δεν έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Αν ξεσκονίζει τον κουραμπιέ. Δεν μας έχει απαντήσει. Ούτε αν τρώει την μπανάνα με τη φλούδα. Δεν μας έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή μόνο τολμαδάκια τρώει. Για τον Κασελάκη το ξέρουμε, εντάξει. Κασελάκης. Γουστάρι. Κασελάκης βγαίνει και λέει γουστάρω. Θέλω να πηγαίνω βόλτα το Πεκινουά. Οκ, ρε αδερφέ, πηγαίνε το. Οι άλλοι τι φοβάστε? Να μας πείτε ότι θέλετε να πάτε βόλτα το Πεκινουά. Εντάξει, και τι έγινε? Πείτε το, αφού η Νέα Δημοκρατία έχει υπερψηφίσει και ένα νομοσχέδιο για τους ομοφιλόφιλους. Η Νέα Δημοκρατία αρχικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλα χρώματα στο λογότυπό της. Όχι αυτά που έχει. Και δεν πάει να φωνάζει ο Χρυσομάλης, Χρυσόμαλης, πώς τον λένε και αυτό, να θυμήθηκε τώρα μετά από 100 χρόνια, έχουν ψηφίσει ότι έχουν ψηφίσει. Θυμήθηκε να βγει να πει ότι εγώ είμαι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Άσε μας με Χρυσομάλη, Χρυσόμαλη πώς σε λένε. Πού ήσουν τόσο καιρό? Εντάξει, βγήκες να μας πεις τι, ότι πας κόντρα στο Μητσοτάκη. Σιγάρε, τσουριάσαμε. Σιγά τη δήλωση που έκανες στο Χρυσόμαλη, ότι είσαι κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Δεν βγήκες να πεις ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση. Εντάξει, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ήρωα, ηρέμησε. Βγες και ρώτα, ρε Χρυσόμαλη, Χρυσομάλη.
Κύριε Πρωθυπουργέ, άμα έχεις τα κότσια, δήλωσε το αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ πέρα ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει αν λαδώνεται το Μεντεσέ. Μπορείς να το ρωτήσεις. Αν δεν μπορείς να το ρωτήσεις, κάτσε στην πάντα. Γιατί και εσύ συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας είσαι. Και μόνο που ανήκεις στη Νέα Δημοκρατία ή πέρασες από τη Νέα Δημοκρατία, τελεία και παύλα. Τες! Τι βερνικόνι, την τουλάπα! Είναι προσωπικός αγώνας. Αυτό για το τσιγάρο τώρα που μου στέλνετε. Είναι προσωπικός αγώνας. Τι να κάνουμε. Για να κόψεις το τσιγάρο πρέπει να δώσεις ένα προσωπικό αγώνα. Με τον εαυτό σου είναι. Είναι σαν την νηστεία κάτι. Λοιπόν, καλά θα κάνουν όλοι αυτοί οι τοπικοί άεργοι και οι φίνες και οι μαϊντανοί και τα λάχανα που κυκλοφορούν μέσα στις περιφέρειες, ειδικά της κεντρικής Μακεδονίας, να αφήσουν τη μεταξύ τους αυτοικανοποίηση. Και στο Μαξίμου θα πω το ίδιο. Ας σταματήσει επιτέλους αυτό το παρεδώσιο που έχετε με την αυτοικανοποίησή σας. Και να καταλάβετε ότι δεν παράγεται έργο. Απλά γυρνάνε όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες, οι κυβερνητικοί και οι κομματάρχες σε εκδηλώσεις, σε γκαλά, σε λιβάδια, σε πάρκα και σε αίθουσες. Κόβουν κορδέλες, βγαίνουν φωτογραφίες και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα ανακοινώθηκε ότι υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει η Ryanair. Ξέρετε τι σημαίνει να φύγει αυτή η αεροπορική εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη? Θα επηρεάσει άμεσα τον τουρισμό πρώτα απ' όλα. Έχουμε στην Κωνσταντινούπολη, που είναι ελληνική αλλά υποκατοχή των Τούρκων, ένα αεροδρόμιο που διαχειρίζεται μια εταιρεία που είναι κέντρο του κόσμου όλου. Είναι το κέντρο όλου του κόσμου αεροπορικός στην Κωνσταντινούπολη. Μια τεράστια αεροπορική εταιρεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν πάει απευθείας ούτε μέχρι τη Ρώμη το αεροπλάνο. Και δεν φτάνει αυτό, θα φύγει και μια εταιρεία από αυτές που απέμειναν. Μια εταιρεία από αυτές που απέμειναν. Θα φύγει. Και δεν αντιδράει κανένας. Δεν αντιδράει κανένας. Ryanair λέει θα φύγει. Δεν μπορεί δηλαδή να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας από την περιφέρεια, ένας από τη Βουλή, ένας από την κυβέρνηση να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τη Fraport και τη Ryanair και να πούνε «Ελάτε εδώ ρε παιδιά, να τα βρούμε λίγο». Που κανονικά άμα υπήρχε η Ολυμπιακή που την έκλεισε ο Χατζηδάκης, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, ε! Την έκλεισε ο Χατζηδάκης την Ολυμπιακή. Τι έγινε και εκεί, άλλο σκάνδαλο. Ποτάκια, χαβιάρι, κρασάκια και βόλτες στο κολονάκι είναι οι βουλευτές. Τι πρόβλημα έχετε λύσει? Πώς αντιμετωπίζετε όλα αυτά που συμβαίνουν? Εδώ στη Χαλκιδική κάνατε τίποτα να προστατέψετε τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους και φωνάζει και λέει ότι ξεσκίζουν το περιβάλλον? Όλη η Χαλκιδική είναι στο πόδι για το διάπορο. Και αυτό το όνειρο, πραγματικά το θαύμα της φύσης, που πάνε και εκεί να το διαλύσουν τα συμφέροντα. Χτίζουν ξενοδοχεία, πάνε να το εκμεταλλευτούν. Τι να πούμε για τη Σουρωτή, για την Ολυμπιάδα, για το Χρυσό, τι θέλετε να πούμε, ρε. Μπροστά στο χρήμα τα καταστρέφουν όλα. Αν είχατε διαβάσει ιστορία, θα ξέρατε όμως πώς ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Θα ξέρατε τι σημαίνει φτώχεια και πού μας οδηγούν όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια, όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, όλοι αυτοί οι πολιτικοί εγκληματίες. Λοιπόν, σας προτείνω να διαβάσετε κάτι σήμερα. Να πάτε να διαβάσετε πώς ήταν και να βρείτε και εικόνες αν μπορείτε για το πώς ήταν η κατάσταση στη Δραπετσόνα το 1922 μέχρι το 1926. Συγκεκριμένα να πάτε να ψάξετε πώς ήταν η Δραπετσόνα το 1923. Που υπήρχαν μόνο χώμα και τσίγκι. Δεν υπήρχε δέντρο ούτε σκιά. Υπήρχε από τη μία η θάλασσα και από την άλλη εργοστάσια. Και στη μέση ήταν κάποιοι ξυπόλοιτοι άνθρωποι πανφτωχοί που ζούσαν κάτω από λαμαρίνες. 3x3 ήταν ο χώρος. Σε 10 τετραγωνικά ζούσαν οι οικογένειες. Πανφτωχοί Έλληνες πολίτες. Και μέσα αυτές οι λαμαρίνες είχαν χώρο και για ένα εικονοστάσι.
και για μια μηχανή του ραψίματος. Και μεγαλώνανε με αυτόν τον τρόπο, όχι 4-8 παιδιά. Και λέγανε τότε οι γιαγιάδες, να πάτε να τα ψάξετε και να τα διαβάσετε, ότι σπίτι είναι όπου ανάβεις το καντήλι. Τότε οι πατεράδες πιάνανε δουλειά στα λιπάσματα, 5 δραχμές με ροκάματο. Γύριζαν σπίτι μαύροι από το θιάφι, έβηχαν όλη νύχτα για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και όλο αυτό γιατί, για να φέρουν μισή οκά ψωμί σπίτι και μια χούφτα ελιές. Και λέγανε και δόξα ο Θεός. Και το μοιράζανε το ψωμί σε 8 παιδιά να φάνε όλοι από μια μπουκιά. Ξυπόλυτα τα παιδιά στις λάσπες. Να πάτε να τα διαβάσετε αυτά για να καταλάβετε πόσο κακομαθημένοι είναι οι άνθρωποι της νέας εποχής. Που το χειμώνα πλημμύριζε η παράγκα και το καλοκαίρι και γόντουσαν όλοι στο τζίγκο μέσα. Που μάζευαν εκεί πέρα ό,τι βρίσκανε από φυτά, ραδίκια το ένα το άλλο για να τα μαγειρέψουνε. Ψαρόσουπα χωρίς ψάρι τρώγανε ρε. Και έλεγαν οι μανάδες, φαντασία να έχετε, γιατί η φτώχεια θέλει φαντασία για να μπορείς να φας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα σχολεία, που τους μάθαιναν γράμματα με κάρβουνο στον τοίχο. Και τους λέγανε να μην ξεχάσετε ποιοι είστε και από πού ήρθατε. Και ποιοι σας φτάσανε σε αυτό το σημείο. Που τους λέγανε να αγαπάτε αυτόν τον τόπο γιατί είναι η πατρίδα σας. Και το βράδυ ανάβανε φωτιές στις γειτονιές για να συσταθούν όλοι μαζί. Και οι γυναίκες έπλεκαν και μυρολογούσαν. Μυρολογούσαν για τη Σμύρνη, για την πόλη, για το Αϊβαλί. Και χορεύαν τα παιδιά ξυπόλυτα, με κοιλιές άδειες. Και ερχόταν εκεί πέρα ο χωροφύλακας, ο ταγματασφαλίτης τότε, ο υπόδουλος των ξένων δυνάμεων και τους έλεγε παράνομα κάνετε αυτό, παράνομα κάνετε εκείνο και ελάτε μαζί και δουλέψτε εδώ και τους εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους. Και ρωτούσαν οι άνθρωποι παράνομη ζωή μας. Πού να πάμε ρε, να πνιγούμε στη θάλασσα. Και ήρθε μετά το 26 και έπεσε χολέρα. Και πέθαιναν. Με τα καρότσια τους παίρνανε. Χωρίς παπά τους θάβανε. Οι γυναίκες τότε κρατούσαν τα σπίτια όρθια. Και σήμερα οι γυναίκες τα καταστρέφουν τα σπίτια τους. Δεν υπήρχαν καν τείχοι ρε. Με τα χέρια τα κάνανε όλα, με τα χέρια ζυμώνανε, με τα χέρια μαζεύανε, με τα χέρια όλα. Ούτε καν περιμένανε να έρθει ο ντελιβεράς. Ποιος ντελιβεράς? Πλέον οι γυναίκες δεν μαγειρεύουνε πρώτα απ' όλα. Το θεωρούνε υποτιμητικό να μαγειρέψουνε ρε φίλε. Δεν ξέρουνε καν την ιστορία τους, δεν ξέρουνε καν από πού προέρχονται, τι ζήσαν οι πρόγονοί τους, πώς φτάσαν σε αυτό το σημείο να είναι εδώ πέρα. Τι έχει από κάτω αυτό το χώμα? Ποια κόκαλα? Στη σκάφη πλένανε τα ρούχα ρε. Στα ποτάμια πλένανε τα παιδιά τους. Το καταλαβαίνετε? Και μιλούσανε. Και λέγανε ιστορίες. Για να θυμούνται. Για να μην χαθούνε οι αλήθειες. Για να μην πιστέψουν τους εξουσιαστές. Που θέλουν να τους έχουν υποδουλωμένους, που θέλουν να τους έχουν καταναλωτές, που θέλουν να τους έχουν εργατικά χέρια. Χάθηκε η ταυτότητά μας, κυνηγάνε τον ελληνισμό. Γι' αυτό αγωνίζομαι, για να σας αφυπνίσω, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι συμβαίνει. Σταματήστε να εθελοτυφλείτε. Διαβάστε ιστορία για να ξέρετε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και ποιοι είναι αυτοί που μας λένε ότι κάνουν κουμάντο. Δεν κάνουν αυτοί κουμάντο. Δικιά μας είναι η Ελλάδα, δεν είναι δική τους. Δικά μας είναι τα κρατικά ταμεία και όλα τα λεφτά, δεν δικά τους. Και ας ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε φυλακή. Όλοι αυτοί.
αργά ή γρήγορα θα τους χώσουμε μέσα. Αλλά είναι και πολλοί. Θέλετε να κάτσουμε να αναλύσουμε ποιοι έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Να καταλάβετε ποιοι κάνουνε κουμάντο και πώς κάνουνε κομμάντο και ποιους στηρίζουνε. Λοιπόν, ξεκινάω το Βαγγέλη Μαρινάκη, που έχει το Μέγκα, έχει τα Νέα, έχει το Βήμα, έχει διάφορες ιστοσελίδες. Μετά είναι ο Ιβάν Σαββίδης που έχει το Open, έχει το Έθνος, την εφημερίδα, ημερήσια, μέτρο σπορτ και πάει λέγοντας. Μετά είναι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης που έχει τον Αλφα, το Σταρ, ο Δημήτρης ο Μελισανίδης με την Αυτεμπορική, με την εφημερίδα των συντακτών, 51% που αγόρασε τώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι μετά ο Κουρίς, είναι ο Γιανακόπουλος, ο Αλαφούζος που έχει το Sky και την Καθημερινή, ο Κυριακού που έχει τον Αντένα, το Vice, ο Μπακοκαϊμενάκης που έχει το Action 24, το i Εφημερίδα, τον Flash και όλα αυτά εδώ. Ο Χατζηνικολάου με το Real, τον Όμιλο που σώσανε, με το enikos.gr και πάλι. Όλοι αυτοί, σας τα λέω αυτά τα ονόματα για να καταλάβετε ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν μια δύναμη, την τέταρτη εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θέλετε, επηρεασμού, εξαπάτησης, όπως θέλετε εσείς χρησιμοποιήστε το έψιλον στο ΜΜΕ. Οι οποίοι αναδιαστήματα υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Φυσικά τους υποστηρίζουν, όχι τζάμπα. Όχι τζάμπα. Υπάρχουν συνεργασίες, υπάρχουν συμφωνίες. Και σας βομβαρδίζουν με πληροφορίες για να μπορέσετε κι εσείς να κατευθυνθείτε προς ένα σημείο. Αλλά δεν σας λένε το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς τους ομίλους. Δεν σας λένε ότι σε κάποιους έχουν διαγράψει χρέη. Δεν σας λένε ότι κάποιους τους έχουν σώσει από το κάγκελο. Δεν σας λένε το ότι κάποιους τους έχουν χρηματοδοτήσει και έχουν πάρει επιδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων. Και δεν μιλάω για κάποιον συγκεκριμένο. Ξαναλέω, μιλάω γενικά και αόριστα. Δεν υπάρχει διαφάνεια στην Ελλάδα. Μην πιστεύετε τα κανάλια, μην πιστεύετε τις ιστοσελίδες, μην πιστεύετε τα ραδιόφωνα, μην πιστεύετε γενικά τίποτα. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που θα σας πούνε την αλήθεια. Πρέπει να διακρίνετε ποιος έχει καθαρή ψυχή και καθαρή καρδιά και καθαρό μυαλό και ποιος παίρνει λεφτά για να λέει το πείμα. Ξέρετε ότι εγώ τα λέω αυτά μπας και σας βοηθήσω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω και αύριο να σταματήσω δεν θα αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Απλά ξεκίνησα και άρχισα να κάνω αυτές τις εκπομπές γιατί βλέπω ότι αρκετός κόσμος είναι μπερδεμένος και θεωρώ ότι πρέπει να αφυπνιστούμε επιτέλους. Όταν διαβάζω ότι το πρωί εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια και το βράδυ εισάγουμε, εισάγουμε το ρεύμα με τετραπλάσια τιμή, δηλαδή 400% πάνω, ρε φίλε, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Δεν γίνεται να το τρώτε αμάσιτο αυτό το σενάριο με το ρεύμα. Δεν γίνεται. Όπως τρώτε αμάσιτο το σενάριο και με τις εκλογές. Πηγαίνετε, δείτε τι αποκάλυψη έκανε η Χαρέτς για τον έμπιστο του Προέδρου του Ισραήλ, για τη διαδικτυακή επιρροή εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2023 και για το τι έχουν δηλώσει. Ο πρόεδρος Ισάκ Χέρτσοκ, ο Μότι Σάντερ και όλο αυτό το παρεάκι. Πηγαίνετε να δείτε λίγο τι έχουν δηλώσει και τι σχέσεις έχουν με τον Νετανιάχου. Και ελάτε μετά να μου ξαναπείτε για τις εκλογές του 2023. Ελάτε! Γιατί αργά ή γρήγορα θα καταλάβετε. Όπως φυσικά να πάτε να ακούσετε και την ομιλία του Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας, του Τζαβέτ Ασλάμ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα έφευγε. Είχαν ξεκινήσει κάτι διαδικασίες ανάκλησης ασύλου και κάτι τέτοιες τρέλες. Και τελικά όχι απλά δεν έφυγε ο Τζαβέτ Ασλάμ. Μια χαρά κάνει δηλώσεις
κατά των υπουργών. Λέει ότι είναι φασίστες οι Έλληνες, κάτι τέτοιες τρέλες. Αλλά φίλος της βούλτευση, ξαναλέω, πόσους ψήφους παίρνουν από την πακιστανική κοινότητα και πόσους ψήφους παίρνουν και από την τσιγκάνικη κοινότητα. Γιατί είδαμε το ότι συλλαμβάνουν τσιγκάνους ή Ρωμά ή γύφτους, δεν ξέρω πώς θα τους πω. Και αντί για να παραμείνουν στη φυλακή, κάποιοι τους αφήνουν ελεύθερους. Για ποιο λόγο τους αφήνουν ελεύθερους? Γιατί είχα διαβάσει και μια δήλωση που έλεγε ότι παίρνουν 200.000 ψήφους από την τσιγκάνικη κοινότητα η Νέα Δημοκρατία. Και είχα διαβάσει ότι είχαν δώσει και κάτι λεφτά για να παίρνουν ψήφους από την τσιγκάνικη κοινότητα. Άρα υπάρχει εξαγορά ψήφων. Μήπως τους αφήνουν ελεύθερους γιατί φοβούνται ότι αν πάνε να δηλώσουν στο δικαστήριο ότι είχαν πάρει λεφτά για να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι να ψηφίσουν, μπορεί το εκλογοδικείο να ρίξει την κυβέρνηση? Όχι ότι δεν μπορεί και τώρα το εκλογοδικείο να τη ρίξει. Λέω εγώ όμως τώρα, θα πάρει μια άλλη διάσταση. Οπότε άσε, μην ασχολούμαστε πολύ πολύ, ελεύθεροι. Πηγαίνετε σπίτι σας. Πηγαίνετε σπίτι σας. Δεν χρειάζεται να μπλέκει η κυβέρνηση σε τέτοια. Αύριο, τρίωρο χωρίς καλεσμένους πάλι. Πάλι! Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα κλείσω με το τραγούδι του Πιθικότσι, η Δραπετσόνα. Το έχουμε ξανακούσει αλλά σήμερα θα το ξαναβάλω, γιατί μιλήσαμε για την Δραπετσόνα και για το πώς ήταν η κατάσταση τότε εκεί. Τα λέμε αύριο, δεν σταματάμε με τίποτα. Με τίποτα! Να κάνουνε δοκιμές από τώρα! Να πάτε να κάνουνε δοκιμές από τώρα!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Δύο πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Το αμερικανικό σχέδιο Ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δήλωσαν ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ. Ανέφεραν ακόμη ότι αντιτορπιλικά του ναυτικού επιχειρούν στον Αραβικό κόλπο για την υποστήριξη της επιχείρησης Ελευθερία. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Vandenfuhl, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συναντάται με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου στα $110 το βαρέλι. Το Brent, ανησυχία για τα

0: υποθέματα που εξαντλούνται. Η Spirit Airlines είναι το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Η ληστεία των Ελλήνων μέσω της ακρίβειας είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να θησαυρίζουν καρτέλ και ολιγάρχες σε βάρος των φτωχών Ελλήνων, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη παρετείται από το Πασόκο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κυρίου Ανδρουλάκη όσον αφορά το όριο των βουλευτικών θητιών που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα τα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία. Συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου, όταν 20χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, εισέβαλε σε κατοικία Γερμανών κατά τις πρώτες πληροφορίες και κρατώντας μαχαίρι τραυμάτισε 3 άτομα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά 24 με 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή ως και 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Φράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ μπύρα κουτί 4x500ml 3-1 5,45. Και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60. Και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Σήμερα, ημέρα Δευτέρα, και καλό μήνα, γιατί την Παρασκευή δεν είχαμε εκπομπή λόγω Πρωτομαγιάς. Σήμερα η πρώτη εκπομπή του μήνα Μαΐου, 4 Μαΐου λοιπόν, Δευτέρα, και είμαστε μαζί για να σχολιάσουμε αυτά τα οποία συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και ήταν πολλά και έχουν αλλάξει την κατάσταση γενικότερα στο πρωτάθλημα της Super League 1. Όχι βέβαια ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα δραματικά, αλλά η ισοπαλία την οποία ανέφερε η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και η νίκη, ο οποίος Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες, και η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 στην Τούμπα αλλάζει κάπως τις ισορροπίες σου, αφορά και βέβαια στη δεύτερη θέση, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον είναι φαβορή για τη δεύτερη θέση. Βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, που είναι ένα κομβικό μάτς και αυτό, αλλά όλα τα μάτς είναι κομβικά πλέον. Και επίσης ένα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ΑΕΚ τώρα έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό στην έδρα της, μετά να έρθει στην Τούμπα και τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό στο πάλι στην έδρα της. Αντιστοίχως ο ΠΑΟΚ έχει δύο έξω και ένα μέσα, δηλαδή έχει να παίξει έξω με τον Ολυμπιακό, μέσα με την ΑΕΚ και έξω με τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πάει να παίξει στη Φιλαδέλφια, παίζει με τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεωφόρο, έχει το ΠΑΟΚ στην έδρα του, δηλαδή είναι κάποια πράγματα από τη αρχή γραμμή από την Κυριακή, είναι κάποια πράγματα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν δίνουν μια σιγουριά στην ΑΕΚ ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Βεβαίως έχει τον πρώτο λόγο, οι 6 βαθμοί δεν είναι λίγοι. Και βεβαίως εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι, βλέποντας τον κανονικό ΠΑΟΚ. Αυτός ο ΠΑΟΚ που έπαιξε χτες εναντίον του Ολυμπιακού είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ. Θες να βάλεις και το Γιακουμάκι, βάλτονα. Δεν θες να το βάλεις, και μάλιστα για κάποιους οι οποίοι λέγανε, ενώ από την αρχή είχαμε τοποθετηθεί, είχαμε πει ότι όταν αποκτήθηκε ο Γερεμέγεφ, ότι είναι παίκτης χρήσιμος για μια ομάδα και μπορεί να καθαρίσει παιχνίδια, είναι έμπειρος παίκτης, το έχει τον γκολ κλπ. Ήδη ο Γερεμέγεφ έχει κάνει 10 γκολ μέχρι τώρα. 8 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελλο και 1 στην Ευρώπη. Δηλαδή έχει κάνει 10 γκολ με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα ο Γερεμέγεφ. Άρα λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι ο Γιακουμάκης δεν είναι μεγάλος παίκτης, καλός παίκτης, σούπερ παίκτης ή ξέρω εγώ, βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Αλλά πρέπει να δεις και να σταθμίσεις και το τι στοιχίζει ο ένας, τι στοιχίζει ο άλλος. Δηλαδή ο Γερεμέγεφ στοιχίζει 350 χιλιάρικα, 400, και ο άλλος στοιχίζει 1.800 το χρόνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάνε μια σύγκριση. Θα πει κάποιος, καλά ρε μάγκα, τι είσαι, λογιστής? Όχι. Εγώ δεν είμαι λογιστής κανούς και ούτε με νοιάζει τι πληρώνει ο άλλος, αφού δεν πληρώνω από την τσέπη μου. Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι να σχολιάσω το ότι ένας παίκτης, ο οποίος είναι φθηνός σχετικά, φέρνει λύση στον ΠΑΟΚ. Και στο παιχνίδι το χθεσινό, ο Γερεμέγεφ έδωσε 2 γκολ. Το πρώτο γκολ, πες ότι το δεύτερο είναι πάρα πολύ ωραία, πάρε βάλε πάσα του Ζίβκοβιτς, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ, και όταν ο Ζίβκοβιτς είναι καλά, είναι όλος ο ΠΑΟΚ καλά. Γιατί όταν ο Ζίβκοβιτς είναι καλά, είναι καλά και ο Κωνσταντέλιας, είναι καλά και ο Τάισον. Αυτοί οι τρεις και ο Μεϊτέ από πίσω, τέσσερις, είναι η δύναμη πυρός του ΠΑΟΚ. Το σέντερφορ τον αφήνω τελευταίο, γιατί στο τέλος θα είναι η μπάλα και μπορεί και να μην φτάσει. Στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς έβαλε ένα γκολ από στρώσιμο του Κωνσταντέλια ανάμεσα από τρεις, που δεν τολμούσε κανένας να ακουμπήσει, μήπως γίνει κανένα πέναλτι. Του στρώνει την μπάλα και πλασάρει έξοχα με το εσωτερικό φάλτσο ο Ζίβκοβιτς το Τζολάκι και κάνει το 2-1. Καταπληκτική απόκρουση του Παυλέγκα, για να τα λέμε όλα, στο σούτ του Τσικίνιο, που κρατά τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι ζωντανό με 2-1. Γιατί αν έμπαινε εκείνο το γκολ αμέσως μετά το 2-1 του ΠΑΟΚ, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και ψυχολογικά. Δηλαδή μου βάζεις γκολ, σου ανταποδίδω αμέσως. Ο Παυλέγκα εκτοξεύτηκε, θα έλεγα, εκτινάχθηκε και εκτοξεύτηκε και απέκρουσε το σούτ του Τσικίνιο, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Γυριστό σούτ το Τσικίνιο, φοβερό. Κοντρόλ, γυρίζει, σουτάρι, αλλά και ο άλλος, ο Κέρβερος, κατά τα δοκάρια. Δηλαδή το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει δύο παίκτες, έχει δύο τερματοφύλακες. Ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, παιδιά. Πραγματικά, ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Πραγματικά, όπως και να το κάνουμε, έτσι όπως είναι η κατάσταση στον δικέφαλο του Βορρά, ο ΠΑΟΚ με αυτή την ομάδα, την κανονική του ομάδα, δεν θα είχε να φοβηθεί τίποτε. Και ποιο είναι το πρόβλημα, δεν κάθεσαι τώρα αυτή τη στιγμή και λες, ρε μάγκα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι 6 πόντους πίσω? Υπάρχει μία μόνο μία. Ένα μάτς. Ας τη Λάρισα. Ας τον Ατρόμητο. Ο Βόλος. Όλη η ιστορία ήταν το μάτς του Βόλου. Εάν ο ΠΑΟΚ το κέρδιζε, όλα ήταν συντονισμένα. Και την γκέλα έκανε με τον Παναθηναϊκό. Και άλλοι θα έκαναν γκέλα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Στην πρώτη αγωνιστική. Άσε που άμα κέρδιζε στο Βόλο και ήταν όλη η ομάδα κομπλέ όπως τώρα, θα τον έβαζε 4 γκολ τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ. Με νορμάλ συνθήκες. Μέσα στην Τούμπα. Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες έπαιξε άμυνα με 10 εναντίον 11. Την ΑΕΚ την κράτησε στο 0-0 και θα μπορούσε να κάνει και γκολ. Να κερδίσει κιόλας μέσα στην έδρα του. Και μετά τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό η ΑΕΚ, παιδιά. Έχει κάνει κάποια καλά αποτελέσματα, μισό μηδέν, μισό μηδέν, μισό μηδέν με αυτόν τον προπονητή. Καμιά 15 παιχνίδια μπορεί να έχει πάρει με 1-0, με μισό μηδέν ή με 2-1 τέλος πάντων, αλλά κυρίως το μισό μηδέν είναι το αποτέλεσμα του προπονητή του Νίκολιτς. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ δεν είναι η ομαδάρα, η σούπερ ομαδάρα που λες, wow, ρε φίλε, εντάξει κλπ. Ο ΠΑΟΚ έπεσε καλύτερη μπάλα μέχρι το Φεβρουάριο. Μόλις οι 7 παίκτες αυτοί του ΠΑΟΚ μείναν έξω. Ο βασικός κορμός του ΠΑΟΚ έμεινε έξω. Η ομάδα, ρε παιδιά, λογικό είναι να έπεσε πάρα πολύ. Να πας μες στο Βόλο, βάζει γκολ στο 13 ο Γερεμέγεφ και τρως δύο γκολ και βάζει γκολ ο Ουρτάδο στο τελευταίο λεπτό, γιατί ο Δεσπότο φετούσε αετό. Και δεν έχεις όλους τους παίκτες μαζί σου. Δηλαδή, εγώ σου λέω η Μπαρτσελώνα του Μέση, της καλής εποχής του Μέση. Αν δεν έπαιζαν ο Τσάβη, ο Ινιέστα, ο Πικέ πίσω και ο Σουάρες και ο Μέση, θα ήταν η ίδια ομάδα? Με τίποτα. Άρα λοιπόν, εγώ δεν θέλω να συγκρίνω τις δύο ομάδες. Λέω αντιστοίχως, το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι κάποιοι παίχτες που είναι βασικότατοι. Ο Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης, 2. Ο Μεϊτέ, πολύ σημαντικό, 3. Ο Μιχαηλίδης, 4. Έμεινε έξω σε παιχνίδια. 5. Ο Τάισον έμεινε έξω. Ο Κωνσταντέλιας έμεινε έξω. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, μόνο ακόμη και ο Λουτσέσκο έμεινε έξω. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να γίνουν όλα τα πάνω κάτω. Και βέβαια θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη, γιατί εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Όλοι είναι ψαγμένοι και όλοι ξέρουν τι πρέπει να γίνει και τι μπορεί να γίνει και τι θα γίνει. Βλέπω και ακούω σε κάτι κανάλια, μεταξύ αυτών και στο κανάλι του Προέδρου του ΠΑΟΚ, του κυρίου Σαββίδη, ο οποίος δεν πιστεύω να έχει καμία επαφή με το κανάλι, δεν πιστεύω να καταλαβαίνει τι γίνεται κάτω ή να ασχολείται. Το ίδιο και με ένα site το οποίο έχει, το οποίο έγινε πράσινο πλέον το site αυτό. Λέω λοιπόν στον κύριο που δεν με νοιάζει προσωπικά, απλώς λέω την άποψή μου σαν τηλεθεατής που δεν τους βλέπω πλέον ή δεν θα τους έβλεπα, γιατί μου τηλεφώνησαν αρκετοί σήμερα το πρωί, ότι την προηγούμενη εβδομάδα λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα καθίσει να χάσει τον Ολυμπιακό. Λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τα πόδια στον Ολυμπιακό ή κάτι τέτοια σχετικά κλπ. Ρε, εσείς μάλλον δεν γνωρίζετε ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που κάνετε εσείς, κρίνοντας εξιδίων. Δεν υπάρχει κανένας. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πάει εδώ και χρόνια. Τον πρόλογο που ταΐζεται, θα το ταΐζεται εκεί που τρώνε το κουτόχορτο. Ο ΠΑΟΚ δεν πάει με κανέναν φίλο. Δεν έχει κανένα φίλο ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Είναι όλοι τους και μόνος του. Δεν πάει με κανέναν. Με ποιον να πάει? Με το Μελισανίδη που τον πούλησε, με το Μαρινάκι που είναι στην κόντρα χρόνια, με τον Αλαφούζο Αφραγκούζο που είναι πάλι στην κόντρα. Όλους είναι στην κόντρα. Δεν έχει ένα φίλο. Κάποιος λέει ο Πασεραϊκός κλπ. Μα ο Πασεραϊκός του κόψε βαθμούς πέρσι, αν το θυμάστε. Ποιος Πασεραϊκός? Όλοι τα είχαμε δει δεν είναι με τον ΠΑΟΚ. Όλους τα είχαμε δει δεν τους ελέγχει ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν. Και στο φινάλε, ας πω κάτι, δεν θέλει και κανέναν να έχει. Πάει μόνος του και ό,τι βγει. Τώρα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, μετά τα αποτελέσματα αυτά που γίνανε, είναι πολύ κοντά στην κατάξη της δεύτερης θέσης, κάτι προσωπική μου εκτίμηση, μετά τη νίκη που έκανε από το Ολυμπιακού, και το βασίζω στο ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι καλά. Δεν πατούσε καλά ο ΠΑΟΚ πριν τον τελικό με τον Όφη, το είπα. Βλέποντας μπάλα, αν έχει παίξει κάποιος ποδόσφαιρο, μπορεί να δει διαφορετικά και μια ομάδα στο σύνολο. Δηλαδή, μπορεί ένας παίκτης να είναι πολύ καλός, να οργιάζει, ρε παιδί μου κλπ. Α, ξέχασα να πω στους παίκτες που ήταν εκτός και τον Κένι, τον οποίο τον βάζω εγώ μέσα στους βασικούς και μέσα στα σκυλιά μαύρα του ΠΑΟΚ, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι δαγκώνουν. Ο Κένι δηλαδή είναι ένα μπουλντόγκ από τη δεξιά πλευρά που δεν καταλαβαίνει τίποτα στο μαρκάρισμα. Χτες έκανε ένα λάθος, αλλά δεν φταίει αυτός που πάτησε την μπάλα. Ο Μιχαηλίδης μου κάνει παλιά 40 μέτρα σαν να είναι ο Μπέκεμπάουερ. Εσύ, Μιχαηλίδη, τι κάνεις, αγόρι μου? ωραία, καλός είναι αυτά και λοιπά. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός του ΠΑΟΚ μαζί με τον Κετσιόρα, γιατί χθες ο Κετσιόρα ξεσκίστηκε στην κυριολεξία, ήταν πάρα πολύ καλός. Και μου κάνει 40 μέτρα μπαλιά στο 1-0, που παίρνει την μπάλα ο Μαρτίν, την κλέβει από τον. Την πατάει την μπάλα. Πάει να την πάρει ο Κένι μπροστά και την πατάει, γιατί ήταν δίπλα το Μαρτίν. Από το άγχος να την πάρει. Του φεύγει μπάλα πίσω, κάνει την επίθεση ο Ολυμπιακός, μένει αφύλακτος ο Μπάμπα, πετούσε αετό, άφησε μόνο του τον Τσικίνιο, βγάζει τη σέντρα μόνος του. Άλλος αετό στο κέντρο, από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ώσπου να έρθει από την αριστερή πλευρά στο κέντρο, έκανε πολλή ώρα και τρώει τον γκολ με τον Ελ Καμπίνα, κάνει κεφαλιά μόνος του. Παπ, άντε γεια. Αυτά δεν γίνονται όμως. Θα έπρεπε ίσως να το δει κάπως διαφορετικά αυτή τη φάση. Εκεί όταν είσαι στα πλάγια, είναι νόμος προπονητικός. Παράλληλη παλιά δεν κάνεις ποτέ. Πού πας ρε? Και να σου φύγει λίγο, να την κάνεις πάσα στον Ελ Καμπίνα μόνος του. Κάνε την μπάλα μπροστά. Από την αριστερή πλευρά είσαι. Έχεις αριστερά σου τη γραμμή του πλαγίου out. Και έχεις μπροστά σου τον Τάισον. Έχεις μπροστά σου τον Κωνσταντέλια. Έχεις μπροστά τον Χερεμέγεπ. Γέμισε. Γέμισε εκεί, αφού δεν έχεις τι άλλο να κάνεις. Τι μου κάνεις μπαλιά 40 μέτρα στην άλλη άκρη της γης για να μπορέσει να την πάρει ο Κένι να κάνει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Με ένα κενό 40 μέτρα ανδιάμεσα, πού να προλάβεις? Και τρως τον γκολ. Για μένα ήταν λάθος του Μιχαηλίδη και όχι του Κένι που πάτησε την μπάλα. Απλώς ήταν μια παρένθεση αυτή, γιατί ο Μιχαηλίδης έσωσε και κάποια άλλα και συμμετέχει και στο πρώτο γκολ, γιατί σουτάρει με το δεξί, στο οποίο πρώτο γκολ συμμετείχε και ο Κετσιόρα με την κεφαλιά προς τα πίσω, συμμετείχε και ο Ζίβκοβιτς με το κόρνερ που κάνει. Και φυσικά τον γκολ το βάζει ο Γερεμέγεφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα της όλης αυτής της ιστορίας. Και επίσης ένα ακόμη σημαντικό για αυτά τα οποία λένε κάποια σκουπίδια αθηναϊκά είναι ότι σταματήστε να κρίνετε εξιδίων τα αλότρια. Εσείς στείνετε παιχνίδια. Εσείς είστε κάτω οι χάρτινοι, ξεχάρτινοι και όλοι οι περίεργοι. Αυτοί που στείνατε τα πρωταθλήματα τα προηγούμενα χρόνια με τους αρίδες και τους γκυρτζίκηδες, για να λέμε αλήθειες, και πήγαινε ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα. Πού να πάρεις ρε πρωτάθλημα? Πού να πάρεις πρωτάθλημα ρε με αυτούς κάτω ρε? Και καλά που ήρθε ο Σαββίδης και έριξε τα ωραία του λεφτά για να στηρίξει την εκλογική καμπάνια του Γραμμένου, του Ευάγγελου Γραμμένου, γιατί μην νομίζετε ότι πλήρωσε λεφτά ο Μελισσανίδης, ούτε φράγκο δεν πλήρωσε. Τα έξοδα όλης της καμπάνιας τα έκανε ο Σαββίδης, ο οποίος πλήρωσε τα έξοδα της καμπάνιας του Γραμμένου. Για ποιο λόγο? Για να έχει 50 αρίσια διαιτησία, για να έχει 50 αρίσιο πρωτάθλημα, γιατί αλλιώς ξέρετε δεν το παίρνει ποτέ. Δεν θα το παίρνει ποτέ όταν έφαγε τη σφαγή από τον Κομίνη, εκείνο ήταν το αποκορύφωμα. Η σφαγή από τον Κομίνη ήταν το αποκορύφωμα. Και το κλεμμένο πρωτάθλημα του 18. Αυτό ήτανε. Double πρέπει να πάρει και το 18 ο ΠΑΟΚ. Double και το 19. Ήταν η καλύτερη ομάδα από όλες. Και τον ανάγκασαν τον ΠΑΟΚ το 18 να φύγει με ένα κύπελο και όχι με το πρωτάθλημα το οποίο άξιζε να πάρει. Μπα τα ξεχάσω αυτά. Με την κορτέλα ταμιακής μηχανής που πήγε στον ώμο του εκείνου του Όσκαρ Γκαρθία, εκείνου του απατεώνα του προπονητή, ο οποίος έκανε τον πεθαμένο και βάλε κολάρο την άλλη μέρα. Τα ξεχνάμε αυτά ρε. Ποιος είναι φίλος του ΠΑΟΚ ρε? Ποιος Ολυμπιακός είναι φίλος του ΠΑΟΚ? Και αυτό που θα γινόταν με τους φιλάδους και λοιπά, εγώ δεν το πίστευα ποτέ μπορεί να γίνει. Δηλαδή θα ερχόταν εδώ οι φιλάδοι του Ολυμπιακού και πιστεύετε εσείς όλοι που με ακούτε, πιστεύετε ότι αν ερχόταν η φίλη του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκη ανάποδα να πήγαιναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Αθήνα? Αλλά εγώ λέω ότι πρώτα θα έρθουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού εδώ. Δεν θα γινόταν τίποτα? Εσείς πιστεύετε ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα κάτω και να βλέπαν τους Ολυμπιακούς να φωνάζουν, να κάνουν και δεν μιλούσανε? Δεν μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα πλέον. Αυτό εδώ τελείωσε από ένα σημείο και μετά. Ξεχάστε τα αυτά. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή λέμε στα αθηναϊκά σκουπίδια, τα οποία όλη τη βδομάδα λέγανε και δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη, ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τα πόδια στον Ολυμπιακό, και λέμε σε κάτι άλλα αθηναϊκά σκουπίδια, τα οποία κάτι βλάκες να πούμε που βγαίνουν και μιλάνε, ότι η διαιτησία έπαιξε υπέρ του ΠΑΟΚ κατά του Ολυμπιακού κλπ. Ποιοι είναι αυτοί ρε πουτα, τι υπάλληλοι είναι αυτοί, σε ποιο payroll είναι αυτοί? Σε ποιο payroll είναι αυτοί? Κάποτε είχαμε μια τηλεοπτική εκπομπή, την είχε ο Χίτας στο TV Μακεδονία, και έβγαινα εγώ από εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ στο τμήμα και το Ντέρμπι λεγόταν η εκπομπή, και αυτά που έλεγα ήταν κάποια πράγματα που τα ακούγανε στην Αθήνα και στον Πειραιά και γύρισε στο μυαλό τους και μου ρίχνανε κάτι πινελίκια, γιατί έλεγα τις αλήθειες. Βρίζανε εμένα, που δεν έχω κανένα ζόρι ο οποίος με βρίζει, δεν με νοιάζει κιόλας προσωπικά εγώ. Γιατί αν με ένοιαζε για αυτά τα οποία λέει ο καθένας, εγώ λέω αυτό που πιστεύω και λέω αυτό που διαπιστώνω και από τα ρεπορτάζ μου κλπ. αν άκουγα τον καθένα του τι λέει, έπρεπε να έχω πέσει καμιά 180.000 φορές στο Λευκό Πύργο με μια πέτρα. Σιγά μην κάτσω σχολείο τι λέει ο καθένας. Αν εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό το ρεπορτάζ, θα το πω. Όποιος και να είναι, γιατί δεν είμαι στο payroll κανενός. Δεν είμαι και δεν θα είμαι στο payroll κανενός. Άρα λοιπόν, μου λες εσύ ότι η διαιτησία έπαιξε υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν τρέπεσαι, ρε ξεφτύλα, που τα λες αυτά. Ποια διαιτησία έπαιξε υπέρ του ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι, που σας πήρε παραμάζωμα ο ΠΑΟΚ και έπρεπε να φάτε 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο? Τα μας τρελάνετε, ρε, και τα λέτε αυτά? Πραγματικά, δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, όπως είναι η συνάντηση αυτή η χτεσινή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, για να μιλήσω κάπως λίγο έτσι κλισέ φράση, συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων, ο ΠΑΟΚ ήταν σαφώς καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ήταν πιο καλός για μένα. Πατούσε μπάλα κλπ. Έφτασε στην περιοχή. Δεν έκανε καμιά τεράστια ευκαιρία όμως. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Από εκεί πέρα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να κάνει τον γκολ του. Ισοφάρισε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο και φύγανε και οι δύο με το 1-1 στα αποδυτήρια. Από εκεί πέρα, η φάση μεγάλη που έγινε στο πρώτο ημίχρονο ήταν, αν θυμάστε όλοι, η ευκαιρία του Γερεμέγεφ. Το τέτα-τέτ με τον Τζολάκη. Να κάνει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ και αδειά. Τελείωνε το πάρτι εκεί. Δεν το έκανε ο Γερεμέγεφ και το τρώει στην επόμενη φάση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι κάποιες λεπτομέρειες των αγώνων που σου δίνουν αυτό το τυράκι, λες, όπα, ο Γερεμέγεφ βγαίνει, έχει κάνει το 1-0, πάρτο και σώζει εντελώς τυχαία, απλώντας το χέρι ο Τζολάκης. Για μένα έκανε κακό πλασάρισμα με ο Γερεμέγεφ και έπρεπε να τον αποφύγει το Τζολάκη, να φύγει δεξιά, άδεια η εστία, από πλάγια να σουτάρει στην καινή εστία, θα το έκανε γκολ και θα έκανε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, λεπτομέρεια, τώρα αν δεις με κατόπιν εορτής τώρα και μετά Χριστό προφήτης, οκ, okay, λέμε όπως είδαμε το παιχνίδι, γι' αυτό λέμε. Και τώρα φτάνει στο σημείο και αναρωτιέσαι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα? 6 βαθμούς πίσω μπορεί να το πάρει? Κατά την προσωπική μου εκτίμηση έχει ελάχιστες πιθανότητες, δεν είναι όμως οι πιθανότητες μηδενικές. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι όχι, δεν μπορεί. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Το έχει ξανακάνει ο ΠΑΟΚ. Ήταν πίσω, αν θυμάστε καλά, 7 βαθμούς από την ΑΕΚ μετά το 1-1 με τη Λαμία και την πέρασε την ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η ΑΕΚ έχει να παίξει τώρα μέσα στην έδρα της με τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ μισχέται. Υπάρχει μίσος. Αλαφούζου με Ηλιόπουλο. Και γενικότερα, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Δεν θέλει να πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα, γιατί λέει ο Αλαφούζος, πώς θα πάρει αυτός, ρε, πρωτάθλημα? Ο Κοτσίδας ήρθε τώρα δεύτερη χρονιά και εγώ είμαι 12-13 χρόνια και δεν έχω πάρει τίποτα από πρωτάθλημα. Έχει πάρει δύο κύπελα. Δεν έχω πάρει πρωτάθλημα κανένα σε 13 χρόνια και θα έρθει ο Κοτσίδας να πάρει πρωτάθλημα τη δεύτερη χρονιά? Θα στο πάρει όμως Αλαφούζο, γιατί στον κόσμο σου εντελώς. Και φτάνουμε στο σημείο, ας πούμε, και σχολιάζουμε αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Προσωπικά, επαναλαμβάνω, πιστεύω ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες, πολύ λίγες. Δεν είναι όμως μηδέν οι πιθανότητες. Και δεν λέω ότι θα το πάρει, προσέξτε, είναι 6 βαθμούς μπροστά. Εάν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Το έχει πάρει η ΑΕΚ. Ό,τι και να γίνει τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Όχι αν κάνει δύο ήττες, μπορεί να πει καλά, ρε μάγκα, αν κάνει η ΑΕΚ δύο ήττες και ο ΠΑΟΚ τρεις νίκες, θα ισοβαθμίσει, θα είναι ο ΠΑΟΚ καλύτερος, θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Okay. Εσύ είσαι ΑΕΚ λοιπόν ή είσαι ΠΑΟΚ και παίζει τελευταία αγωνιστική στην έδρα σου, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό ή με τίποτα άλλο. Ναι, θα σκυλιάσουν οι άλλοι. Ωραία, θα σκυλιάσουν, ρε φίλε. Έρχεσαι μέσα στην Τούμπα, χάνεις. Το θέμα είναι το μάτς Κυριακής. Τα μάτς Κυριακής. Αν ο ΠΑΟΚ πάει και κερδίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή, και λέω ότι κερδίζει και η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Λέω εγώ, έτσι, ότι κερδίζει και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Φτάνουν οι βαθμοί, εξακολουθούν να είναι στους 6. Έρχεται η ΑΕΚ στην Τούμπα, την κερδίζεις, πας στους 3 και παίζεται τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Γιατί αν τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ισοβαθμούνε και ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Άρα μόνο αυτή η περίπτωση υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι περιπτώσεις υπάρχουν, δεν είναι μηδέν το να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Για να τα διευκρινίσουμε όλα. Και κάτι τελευταίο. Και θα μιλήσω και για Άρη. Κάτι τελευταίο για ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα 15 ημερών, 7 ημερών, με συγχωρείτε, 7 ημερών, μετά την ήττα από τον Όφη στον τελικό του κυπέλου που πόνεσε όλους τους πάντες και τα πάντα μες στον ΠΑΟΚ, άσχετα αν κανένας δεν μιλάει. Τη μια άλλη σου μιλάνε διαφορετικά. Η ομάδα αυτή κατάφερε και γύρισε το κουμπί. Γιατί ο ΠΑΟΚ χτες γύρισε κουμπί, αν το καταλάβατε. Είναι ο πραγματικός ΠΑΟΚ. Είναι αυτός με Μεϊτέ μέσα, με Ζίβκοβιτς μέσα, όσο αντέχει. Με Κωνσταντέλια μέσα, με Τάισον, που ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ο Κωνσταντέλιας του Φεβρουαρίου και του Ιανουαρίου. Θα γίνει όμως. Δεν μπορεί. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι φαντεζή. Πάλι όταν παίρνει την μπάλα, οι άλλοι τρέμουνε. Χτες είδατε ότι μπήκε στην περιοχή στο δεύτερο γκολ και ήταν γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης. Έκανε την πάσα στον, στον Ζίβκοβιτς, Σπάρτο μέσα 2-1. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και πιστεύω πραγματικά ότι από ένα σημείο και μετά θα έχουμε εξελίξεις και στα επόμενα παιχνίδια. Μία λεπτομέρεια. Υπήρχε στις σουίτες του γηπέδου της Τούμπας ο Γευγένη Κοσέλεφ. Ήταν πολύ κοντά με την Κοτζαρόβα, με τον Γιώργο Σαββίδη κλπ. Ποιος είναι ο Γευγένη Κοσέλεφ? Είναι Ουκρανός. Είναι... στο ευρωπαϊκό, είναι Ουκρανός. Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όμως έχει περάσει από μεγάλους συλλόγους με εμπειρία σε διοικητικά και οργανωτικά πόστα υψηλού επίπεδου. Στη Μαρσέη έχει δουλέψει, ήταν στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ήταν team manager εκεί, στη Σαχτάρ Ντόνετς, έχει εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις και στην οργάνωση του συλλόγου και εμφανίστηκε εκεί στην Τούμπα. Και βεβαίως δεν λέει κάποιος κάτι, αλλά όταν εμφανίζεται ένα τέτοιο στέλεχος, ο Γευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος θεωρείται, επαναλαμβάνω, πρωτοκλασσάτος στέλεχος σε μεγάλες ομάδες που αγωνίστηκε, δείχνει ότι ο Σαββίδης κάτι ετοιμάζει για το καλοκαίρι. Ετοιμάζει μια αλλαγή σε όλα το καλοκαίρι. Αλλαγή σε όλα με τεχνοκράτες. Θυμίζω ότι ο κύριος Παπαμιμίκος, που έδωσε συνέντευξη τύπου την προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι η ομάδα θα στελεχωθεί από τεχνοκράτες. Ο Γευγένη Κοσέλεφ είναι τεχνοκράτης και δεν αποκλείω να είναι στην επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, στην επόμενη χρονιά του ΠΑΟΚ, να είναι ο Γευγένη Κοσέλεφ. Να πάω στον Άρη τώρα, να πάω στον Άρη, όπου ο Άρης έκανε μία νίκη Γοήτρου μέσα στο Ηράκλειο, χάλασε τη φιέστα του Όφη που πήγε εκεί με το κύπελο και τα σχετικά. Βέβαια τον Όφη δεν τον πολύ ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, αλλά στην φιέστα δεν θα ήθελε να χάσει κιόλας. Έχασε 2-0, θα μπορούσε να χάσει και με μεγαλύτερο σκορ, γιατί μετά το 0-2 που τα παρατήσανε οι του Όφη και λέγανε σφύρα τη λήξη να φύγουμε, έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες πάλι ο Άρης, αν το θυμάστε, για να κάνει γκολ και να κάνει το 0-2-0-4. Τελικά έληξε 0-2. Ένα καλό αποτέλεσμα για τον Άρη, τίποτε δεν δείχνει, δηλαδή είναι αποτέλεσμα το οποίο ναι μεν φέρνει τον Άρη, κρατάει τον Άρη σε απόσταση 3 βαθμών από το Λεβαδιακό, άρα αν τον κερδίσει το Λεβαδιακό μέσα στο Χαριλάου, μέσα στο Κλεάδης Μικελίδης, τον πιάνει στη βαθμολογία, γιατί ο στόχος του κυρίου Μιχάλη Γρηγορίου είναι η 5η θέση στη βαθμολογία, το είπε κιόλας, ανεξαρτήτως που δεν βγάζει η Ευρώπη η 5η θέση, για λόγους γοήτρου λέει. Ο Άρης πρέπει να πάρει την 5η θέση, δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Άρα λοιπόν η νίκη αυτή έδωσε κάτι, μια όθηση ψυχολογική στην ομάδα. Σε αυτό το παιχνίδι συμπλήρωσε κάρτες ο Καντεβέρε και δεν θα παίξει στο παιχνίδι με τον Όφη, που είναι τώρα Άρης Όφη είναι το μάτς το επόμενο, στο Κλεάδης Βικελίδης. Δεν θα παίξει, έτσι τουλάχιστον, γιατί όταν τρως κάρτα στο επόμενο δεν παίζεις. Τώρα όπως λέμε δεν κάνεις κάτι διαφορετικό. Και επίσης θα ολοκληρώσω με μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Περιστέρι λοιπόν και ετοιμάζεται για τα επόμενα παιχνίδια, για τις θέσεις 1-4 που θέλει να προκριθεί ο ΠΑΟΚ, να παίξει στην τετράδα του πρωταθλήματος. Εκεί θέλει και όπου καταλήξει εκεί. Οι πληροφορίες τελευταίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια προσυμφωνία με τον Naturalize Italo Point Guard, τον Darius Thompson. Είναι παιχτάρα αυτός, πραγματικά έχει παίξει στην Ευρωλίγκα πολλά χρόνια. Ο Αντρέα Τρινκέρι είναι αυτός ο οποίος τον φέρνει στον ΠΑΟΚ, λένε οι πληροφορίες. Ο Thompson είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι άλλου επίπεδου και εισηγήθηκε την απόκτηση του συγκεκριμένου καλοσφαιριστή, και από ό,τι φαίνεται από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια διαδικασία παίρνοντας παίχτες αυτής της εμβέλειας, αντιλαμβάνεστε ότι η επόμενη χρονιά για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα είναι ιδιαίτερα διαφορετική, με στόχο την κατάκτηση του EuroCup. Αν δεν παίξει η Ευρωλίγκα, αν δεν πάρει, που δεν είναι εύκολο, αν δεν πάρει wild card για Ευρωλίγκα, αν παίξει EuroCup θέλει να το κατακτήσει, το EuroCup στο οποίο έπαιξε φέτος ο Άρης. αυτή την εκδήλωση δηλαδή, της Ευρωλίγκας. Θέλει να το κατακτήσει γιατί αυτός ο οποίος κερδίζει το EuroCup παίρνει εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ το 27-28 μπορεί να είναι Ευρωλίγκα και θυμίζω ότι ο κύριος Μιστακίδης έχει μιλήσει για τριετές πλάνο με τον Αντρέα Τρινκέρι αυτά τα τρία χρόνια στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχουμε για τον Τόμψον, τον Ντάριους Τόμψον, ο οποίος φυσιολογικά αυτός έρχεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ από την επόμενη χρονιά με εισήγηση του Τρινκέρι. Και βέβαια να επισημάνω ακόμη ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει δύο μεγάλους τελικούς. Ο πρώτος τελικός στο handball των γυναικών γίνεται τώρα. Παίζει με την Νέα Ιωνία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πίσω στο σκορ αυτή τη στιγμή με 3-5, η Νέα Ιωνία προηγείται. Το handball των γυναικών μιλάω πάντα, ο οποίος ΠΑΟΚ έχει πάρει το κύπελο και πάει να πάρει και το πρωτάθλημα. 3-5 προηγείται, παίζουν στη Μίκρα αυτή τη στιγμή, αλλά το παιχνίδι μόλις τώρα ξεκίνησε, είναι στο 7ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε και κάποια στιγμιότυπα αυτού του αγώνα λίγο αργότερα ηχητικά όταν θα κάνουμε συνδέσεις με τη Μίκρα. Επίσης σήμερα 7 η ώρα το βόλεϊ του ΠΑΟΚ παίζει τον Ανδρών, παίζει με τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. 1-1 είναι οι δύο ομάδες και αυτό είναι ένα κομβικό παιχνίδι γιατί ο ΠΑΟΚ αν το πάρει σήμερα το τέταρτο μάτς είναι στην έδρα του και με το τέταρτο μάτς ο ΠΑΟΚ μπορεί, από τουλάχιστον ξέρουμε όλοι, να κάνει και το πάρει και το πρωτάθλημα στο βόλεϊ των ανδρών. Μεγάλη επιτυχία θα είναι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και επιστρέφουμε σε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα?
10: από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ο ΠΑΟΚ με την ομάδα της Νίκαιας είναι στο, της Ιωνίας, συγγνώμη, είναι στο, έβαλε γκολ τώρα ο ΠΑΟΚ. Πάμε να συνδεθούμε, 4-7 είναι το σκορ. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Μίκρα, να ακούσουμε τι γίνεται εκεί.
1: Για την Νέα Ιωνία, με το επιμέρους 1-0 να διαμορφώνεται στην τελευταία επίθεση. Και αυτό νομίζω για την Νέα Ιωνία στον απολογισμό του διλέτου δεν είναι κακό.
2: Όχι, ναι. Θεωρητικά δεν είναι.
1: Σε τρεις επιθέσεις δέχτηκε ένα γκολ. Okay. Και στα ίσια να παίζανε, ένα μπορεί να δεχόταν. Ρούσου μέσα στο δεύτερο προσωπικό της γκολ. Για να γίνει το 4-8. Γκάτζιου, ψιλοκρεμαστό πάνω από την εστία. Και βλέπετε στο βάθος τον ενθουσιασμό που υπάρχει στον πάγκο της Νέας Ιωνίας.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το σκορ είναι 4-8. Ο ΠΑΟΚ έχασε άλλη μια ευκαιρία. Δεν ξεκίνησε καλά στο handball, είναι γεγονός, στο handball των γυναικών. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα για να δούμε τι ακριβώς γίνει. Τώρα γίνεται μια καλή απόκριση από την τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αλλά θα επανέλθουμε, επαναλαμβάνω, σε λίγο. Έτσι, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα σας πόρ. Έχουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη τελικό κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, όπου ο Φίνικας Πολύχνης, ο ιστορικός Φίνικας Πολύχνης, ο οποίος πήρε και το πρωτάθλημα στην Α1 της Εψιμίκη, θα παίζει γάμα εθνική του χρόνου, θα αντιμετωπίσει τη Δόξα Ασύρου, η οποία για πρώτη φορά πάει σε τελικό κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Τούμπα το απόγευμα και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει κάτι ακόμη όμως όσον αφορά τον Φίνικα Πολύχνης, που είναι, επαναλαμβάνω, ένα ιστορικό σωματείο. Όσοι ζείτε και παρακολουθείτε τα όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και στο ποδόσφαιρο κλπ. Το γνωρίζετε, έχει παίξει και β' εθνική. Ο Φίνικας Πολύχνης, ο οποίος φέτος έχει γενέθλια, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Το Φίνικα Πολύχνης τον έχει αναλάβει εδώ και καιρό ο βουλευτής της ελληνικής λύσης, ο κύριος Σημεών Κουπελόγλου, ο οποίος με την οικογένειά του μαζί έχει κάνει μια μικρή επανάσταση, αθλητική επανάσταση στην Πολύχνη. Η ομάδα πραγματικά ήταν εντυπωσιακή όλο αυτό το διάστημα και θα παίξει και στη Γάμα Εθνική. Ο κύριος Κουπελόγλου, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Κουπελόγλου.
3: Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Είναι σημαντικό το ότι εσείς είστε και επιχειρηματίας, βεβαίως, να πούμε. Έχετε και τη δουλειά σας, δεν είστε αργόσχολος, να τα πούμε αυτά. Αλλά είστε επιχειρηματίας, είστε και βουλευτής της ελληνικής λύσης στην Α περιφέρεια Θεσσαλονίκης και αποφασίσατε να ασχοληθείτε μαζί με την οικογένειά σας, με τον Φίνικα Πολύχνης, τον οποίο τον αναδείξατε. Καταρχάς, πώς πάρθηκε η απόφαση?
3: Λοιπόν, κύριε Πετρουλάκη, πρώτα θέλω να τονίσω πριν ξεκινήσω για τον Φίνικα Πολύχνη. Γενικά είμαστε δίπλα στον αθλητισμό ως επιχείρηση σαν Simon Size και ως βουλευτής δίπλα στα αθλητικά σωματεία εδώ και χρόνια. Τώρα, το πώς ασχολήθηκα με το...
0: Μισό λεπτό, εδώ να σημειώσω κάτι ότι... και εντάξει, καλά κάνετε και το λέτε αυτό, απλώς να σημειώσω για να μην ξεχνιέτε ότι έχετε κάνει μια τεράστια προσπάθεια και έχετε δωρήσει πάρα πολλούς απεινιδωτές και σε σωματεία και σε σχολεία και γενικότερα σε πολιτιστικούς συλλόγους, και αυτό είναι προς τιμήν σας, γιατί δεν είναι και μικρό το κόστος, αλλά εσείς δεν σταματήσατε ακόμη και όταν εκλεγήκατε βουλευτής. Δηλαδή βγήκατε βουλευτής και συνεχίσατε να δίνετε κάποιες χορηγίες, και αυτό είναι, επαναλαμβάνω, προς τιμήν σας. Κλείνει η παρένθεση, μπορείτε να συνεχίσετε.
3: Ναι, αυτά θέλω, εγώ δεν θέλω να τα πω, αυτά τα λέτε εσείς.
0: Εντάξει, το είπα εγώ. Ναι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναγνωρίζετε το έργο μου. Αυτό που θέλω να πω για το Φίνικα Πολύχνης είναι, ξεκίνησε από μία παρέα με φίλους, οι οποίοι πέρσι κάναμε ένα ραντεβού και είπαμε να ασχοληθούμε με μια ομάδα της περιοχής μας, και αυτό κάναμε. Μαζευτήκαμε, ασχοληθήκαμε, βάλαμε στόχους, βάλαμε όραμα και με μαθητική ακρίβεια κάναμε αυτό που θέλαμε. Χωρίς ούτε ένα λάθος.
0: Η ομάδα βγήκε στην Γάμα Εθνική.
3: Η ομάδα βγήκε στη Γάμα Εθνική. Πρωταθλήτρια. Πρωταθλήτρια εδώ και 2 μήνες κοντά μαθηματικά.
0: Ναι.
3: Ήταν πολύ πιο εύκολο από όσο περιμέναμε. πρώτη φορά μετά από 40-45 χρόνια.
0: Ναι. Αλλά παρακολουθώντας το ότι...
3: να κάνουμε πρώτη φορά στην ιστορία του Φοίνικα να κάνουμε το double.
0: Ναι, και θα είναι πολύ σημαντικό.
3: Και μπορεί να κάνουμε και το triple το Σεπτέμβριο να πάρουμε το Super Cup. Και το Super Cup.
0: Ναι, είναι και αυτό. Από και το Super Cup τι πώς θα το πάρετε, αφού άμα παίξει ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο εσείς είστε.
3: Θα παίξουμε το φιναλίστ.
0: Α, θα παίξετε ξανά με το φιναλίστ, με εδώ Ξασίρου. Ξανά. Σωστά. Τώρα από εκεί πέρα να ρωτήσω κύριο Κουπελόγλου, επειδή υπήρχε μια έντονη φημολογία που δεν ξέρω αν ισχύει, θα παίξετε κι εσείς στον τελικό.
3: Όχι, δεν θα παίξετε. Τελικό. Ήταν μια πλάκα που κάνανε οι φίλοι μου στη διοίκηση.
0: Ναι, γιατί προετοιμάζεται, λέει ο Κουπελόγλου, για να παίξει, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο.
3: Η αλήθεια είναι, πήγα να ετοιμάσω το δελτίο μου, αλλά δεν πρόλαβα να κάνω συμμετοχή.
0: Καλό. Τώρα από εκεί πέρα, τελικώς η Δόξα Σύρου είναι μια ομάδα την οποία δεν αντιμετωπίσατε. Δεν θα είναι εύκολος ο τελικός, έτσι.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, με την Άσυρο είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν μπορώ να έχω καθαρή εικόνα. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Όταν παίζαμε στον πρώτο γύρο με την Άσυρο, Τετάρτη παίζαμε Κυριακή και Τετάρτη είχαμε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τον Παύλο Μελάσο για τα προημιτελικά του κυπέλου. Οπότε πήγαμε εκεί πέρα χωρίς τέσσερις βασικούς μας παίχτες.
0: Συνάδελφοι,
3: το αποτέλεσμα 0-0. Επίσης στο δεύτερο γύρο παίξαμε πάλι με 6 απουσίες και ήμασταν ήδη πρωταθλητές. Οπότε δεν έχω καθαρή εικόνα. Δηλαδή, αν μπορώ να τους αντιμετωπίσω, δεν τους αντιμετώπισα με πλήρη ομάδα για να ξέρω το τι μπορεί να γίνει στο παιχνίδι.
0: Αλλά θα είναι η πρώτη φορά.
3: Ναι, θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε πλήρες, χωρίς ούτε μία απουσία. Και θεωρώ, εντάξει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην σηκώσει Φοίνικας όλοι στο κύπελο.
0: Ναι. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, επειδή... Εντάξει, το Φοίνικα Πολύς το ξέρουμε όλοι σαν ιστορικό σωματείο της Θεσσαλονίκης, έχει παίξει και σε ανώτερες κατηγορίες.
3: Ναι, πριν κάνετε δουλειά... Θα σας απαντήσω ότι ναι, η ομάδα θα πάει για β' εθνική, θα πάει για πρωταθλητισμό, αν πάτε να με ρωτήσετε αυτό.
0: Για του χρόνου, θα κάνετε πρωταθλητισμό.
3: Ναι, θα πάμε και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο πάλι.
0: Ναι, γιατί και η έδρα είναι πολύ ωραία σαν γήπεδο, έτσι,
3: με τη βοήθεια του Δήμου. Ο Φοίνικας έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο στο γήπεδο και με τη βοήθεια του Δήμου. Και το δήμαρχο τον κύριο Αστουανίδη έχει μπει και καινούριο χορτάρι, οι κερκίδες έχουν αλλαχτεί όλα τα καρεκλάκια, τα αποδυτήρια έχουν ανακαινιστεί όλα, γενικά έχει γίνει μια ομάδα και όχι μόνο για το Φοίνικα Πολύχνης, για όλο το Δήμο, για όλη την περιοχή, για να μπορούν να πλούνται και τα παιδιά, να έρχονται εκεί πέρα, οι ακαδημίες και το κάθε τι.
0: Πάντως, επειδή μαθαίνω ότι οργανώνεστε, γιατί το αεραστικό ποδόσφαιρο το παρακολουθούμε όλοι, οργανώνεστε και στην Ακαδημία, στις υποδομές και σας φτάνουν τα γήπεδα, έχετε γήπεδο, πού θα προπονούνται τα μικρά
3: γήπεδα,
0: παιδιά.
3: Έχουμε με συνεργασία με το Δήμο, μας έχει παραχωρήσει και το καινούριο ΒΑΚ πάνω για να κάνουν οι Ακαδημίες, που είναι ένα στολίδι του Δήμου. Και πίσω τα γήπεδάκια που έχει άλλα 4 γήπεδάκια και το στάδιο της Πολύχνης που το έχει πάλι μας το έχουν παραχωρήσει και κάνει ο Φοίνικας Πολύχνης η μεγάλη ομάδα εκεί και κάποιες ομάδες από την Ακαδημία, κάποιες κατηγορίες. Τώρα ο Δήμος μας έχει πει ότι θα μας κάνει και σκέπαστρο, θα μας καλύψει την κερκίδα.
0: Πολύ.
3: Έτος θα κάνουμε ένα 40% περίπου.
0: Μάλιστα.
3: Και του χρόνου θα μας προσφέρει και το υπόλοιπο 60.
0: Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ
3: καλό.
0: Αλλά
3: είμαστε εκεί πέρα μια ομάδα νέων που κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ευτυχώς η προσπάθειά μας ανταλλήβεται.
0: Και επίσης να πω κάτι ότι παρακολουθήσαμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί χορηγοί. Δηλαδή για πρώτη φορά στα χρονικά.
3: Η κοινωνία της πολίτης μας στήριξε πάρα πολύ και όχι μόνο. Όπου απευθυνθήκαμε, πιστέψαν σε όλο αυτό εδώ το σχέδιό μας, το όραμά μας και είναι όλοι δίπλα στην ομάδα μας. Όλοι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Θέλω να τονίσω αυτό, κύριε Πετρουλάκη, ότι εγώ σαν Σιμεών Κουπελόγλου, δεν είναι ότι πήγα στο Φοίνικα και άφησα όλες τις ομάδες του Παύλου Μελά εκτός και δεν στηρίζω και δεν βοηθάω. Πρώτα στήριξα αυτές τις ομάδες, πρώτα σε ό,τι και αν μου ζητήθηκε και δεύτερο. Πρόσφερα στο Φοίνικα Πολύχνης. Αλλά πρώτα και την Νικόπολη και την Ευκαρπία και, το, και την ομάδα του Παύλου Μελά. Ήμουνα δίπλα τους, όχι φέτος μόνο που ασχολήθηκα με το Φοίνικα, αλλά και το 2019.
0: Αυτό είναι προς τιμή σας και βεβαίως τα αεραστηνικά σωματεία χρειάζονται την συμπαράσταση. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τούμπα ο τελικός. Είναι και τελικός, γιορτή του ποδοσφαίρου.
3: Στον Ασπρόμαυρο Ναό.
0: Ναι.
3: Εκεί θα γίνει 5,5 ώρα. Και εντάξει τώρα κακά τα ψέματα, επειδή και το 90% είμαστε παοξίδες στη διοίκηση του Φοίνικα και έχουμε και έναν Ηρακλειδέα, ο οποίος μας κάνει και σαμποντάζ τώρα που δεν γράφει να πείσαι στο γήπεδο της Τούμπας και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν πειράζει, θα έρθει να το χαρεί να σηκώσει το γήπεδο μέσα στην Τούμπα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, κύριε Κουπελόγλου. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον τελικό.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Σας περιμένουμε. Κύριε Πετρουλάκη, σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως, εκεί θα είμαστε.
4: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει από τον κύριο Σημεών Κουπελόγλου. Έχουμε ακόμη 3 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη ώρα της εκπομπής και θέλουμε λίγο να πάμε λίγο να δούμε. Δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι στη Μίκρα. Ο ΠΑΟΚ χάνει αυτή τη στιγμή, δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτε. Πάμε όμως να πάρουμε λίγο μια γεύση από το παιχνίδι με την ομάδα της Νέας Ιωνίας.
1: Πώς θα περάσει από μέσα.

0: Η νευρικότητα του ΠΑΟΚ συνεχίζεται και.
1: Γιατί το βλέπει τώρα. Και από λάθη του δεν είναι το επίπεδο αυτών των αθλητριών.
0: Όλοι οι αθλητές κάνουν λάθη.
1: Αναμφίβολα, όλοι κάνουν λάθη. Μόνο οι αθλητές. Απλά τέτοια λάθη νομίζω δείχνουν αυτό που λέμε τώρα, ναι, ότι υπάρχει νευρικότητα. Ναι. Και την έχει προκαλέσει αυτή η διαφορά. Η οποία αυξάνεται. 6-15 στο συν 9 η Νέα Ιωνία. Για μια Νέα Ιωνία από την άλλη πλευρά που τη βγαίνουν τα πάντα. Γιατί και αυτό είναι το πρώτο σου πάει το παιχνίδι.
2: Λοιπόν. Μετά από αυτό το κακό ξεκίνημα, κακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, πραγματικά, αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά ακόμα δεν τελείωσε τίποτα, γιατί στο handball όλα αυτά αλλάζουν και υπάρχει ακόμα ένα ολόκληρο ημίχρονο, δεν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είναι μπροστά με 6-15 η Νέα Ιωνία αυτή τη στιγμή, 9 γκολ μπροστά. Δεν είναι και εύκολο να καλυφθεί, αλλά δεν είναι και δύσκολο, γιατί στο handball, επαναλαμβάνω, όλα γίνονται. Και μπορεί ο ΠΑΟΚ, ένας καλός ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ, η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ δεν είναι καλή στο πρώτο αυτό ημίχρονο. Έχει ακόμα κάποια λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και έχει όλο το δεύτερο ημίχρονο για να παίξει και να αλλάξει το σκηνικό. Η Νέα Ιωνία, η οποία ό,τι κάνει, πιάνει. Απίστευτο. Και έχει και μια πολύ καλή τερματοφύλακα, η οποία είναι γνωστή και διεθνής, η οποία έχει σώσει αρκετές φορές την εστία της Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, να πω ότι θα έχουμε μια σύνδεση στο δεύτερο μέρος εκπομπής που αρχίζει σε λίγο. Επίσης να δώσω μια είδηση ότι η εθνική ομάδα του πόλο των γυναικών μετά την ήττα από την Αυστραλία για το World Cup νίκησε 14-9 σήμερα την Ουγγαρία για το 5-8 του τρίτου ομίλου στη δεύτερη φάση των προκριματικών του World Cup και έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα στοχεύει στην κατάληψη μιας εκ των θέσεων 5-6. 5-6 θα παίξει εκεί, δίνει το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο. Αν βγει πέμπτη ή έκτη θέση, επαναλαμβάνω, οι θέσεις δίνουν το εισιτήριο για το World Cup που θα γίνει τα τελικά του World Cup, τελική φάση στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία δίνουμε πριν από λίγο. Λοιπόν, κάπου εδώ. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσω την πρώτη ώρα. Το Περιστέρι έκανε μια ανακοίνωση και για το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ βάζει ελεύθερη είσοδο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ελεύθερη είσοδο στο Ανδρέας Παπανδρέου που ονομάζεται το γήπεδο, το κλειστό του Περιστερίου. Εκεί θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει 1-1 στον ΠΑΟΚ και αποφάσισε να αφήσει ελεύθερη την είσοδο για τους φιλάθλους. Θέλει να γεμίσει το γήπεδο, να υπάρχει δυνατή στήριξη κλπ. Και κάνει κάλεσμα το Περιστέρι στον κόσμο, λέει ότι τα play-offs αποτελούν γιορτή και ζητά μαζική παρουσία φιλάθλων για μια βραδιά με έντονο παλμό και μπασκετική ατμόσφαιρα, όπως λέει χαρακτηριστικά το Περιστέρι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Δύο πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Το αμερικανικό σχέδιο Ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησης ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δήλωσαν ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ. Ανέφεραν ακόμη ότι αντιτορπιλικά του ναυτικού επιχειρούν στον Αραβικό κόλπο για την υποστήριξη της επιχείρησης Ελευθερία. Στην Αθήνα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Vandenberg,

0: Φουλ που παρήχε πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ. Συναντάτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, ανησυχία για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η Spirit Airlines είναι το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τα πάθη της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων από την ακρίβεια, η οποία οφείλεται μόνον στη δική της αδράνεια και στην εξυπηρέτηση των δικών της καρτέλ, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη παραιτείται από το Πασόκο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κυρίου Ανδρουλάκη όσον αφορά το όριο των βουλευτικών θητιών που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραβατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα τα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία. Συναγερμός στη Χαλκιδική το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένας 20χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, εισέβαλε σε κατοικία Γερμανών κατά τις πρώτες πληροφορίες και κρατώντας μαχαίρι τραυμάτισε 3 άτομα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά 24 με 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-ανατολική ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί αύριο από 10 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μην καθυστερείς. Προστάτεψε την επένδυσή σου. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Με ειδικό εξοπλισμό για απαιτητικά εδάφη. Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας. Με αμεσότητα και επαγγελματισμό. Εξαλείφουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εξασφαλίζουμε ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός. Solar Cleaner Αλεξιάδης. Για σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας φωτοβολταϊκών πάρκων. Τηλέφωνο 6937-473-959 και solarcleaner.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
7: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε Focus 103,6. Ο ΠΑΟΚ στο handball των γυναικών δεν τα πήγε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάπαυλα, αλλά θα ξεκινήσει λίγο το δεύτερο ημίχρονο που αναμένεται να είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα της ομάδας προς το καλύτερο φυσικά. Θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Πάμε στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, στο ρεπορτάζ και πάμε να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Στέλιο και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Λίγο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι αν έχει αλλάξει, πιστεύω, η ψυχολογία πλέον και μετά από αυτή τη νίκη, την δίκαιη, άνετη και επιβλητική νίκη στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αν άλλαξε η ψυχολογία και τι γίνεται από εδώ και πέρα, αλλά έχουμε και κάποια στοιχεία χτεσινά με τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, τις οποίες θα ακούσουμε αργότερα, που έστειλε κάποια μηνύματα ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Μετά από 7 εβδομάδες, μετά τις 15 Μαρτίου, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, κέρδισε τον Ολυμπιακό με 3-1, χωρίς να τα θέλει, αλλά σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν νομίζω ότι απαιτεί κανέναν από τον ΠΑΟΚ να θέλει, αρκεί να παίρνει τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πολύ περίεργο παιχνίδι, ήταν ένα μάτς το οποίο θα μπορούσε να κάτσει οπουδήποτε, τελικά ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να προηγηθεί και δεύτερη φορά μετά το 1-0, εκεί πάνω στην αναταραχή του Ολυμπιακού πέτυχε την τριάνα και καθάρισε το παιχνίδι και κέρδισε μετά από τις 15 Μαρτίου και το μάτι με το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Σίγουρα μια νίκη ανακούφιση θα την έλεγα, η οποία του προσφέρει και ένα σημαντικό βήμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Προφανώς δεν υπάρχει πανηγυρικό κλίμα, υπάρχουν κάποια χαμόγελα, μπήκε στα ποδητήρια χθες ο Γιώργος Φιλέκος Αβίδης. Μίλησαν συγχαρητήρια, κάποια χαμόγελα μέχρι εκεί. Μετά αποχώρησαν χωρίς κάτι παραπάνω. Γιατί έχει άλλα τρία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Ο μεγαλομέτωχος στην πρόσφατη συνομιλία που είχε με τους αρχηγούς της ομάδας ζήτησε 4 νίκες χωρίς να κοιτάξει κανείς από τους παίκτες και από τον προπονητή, χωρίς να κοιτάξει κανείς τη βαθμολογία. Είπε ο μεγαλομέτωχος ζήτησε 4 νίκες. Χωρίς να τον ενδιαφέρει που θα τερματίσει η ομάδα. Ζήτησε από τους παίκτες να κάνουν αυτό που μπορούν, αυτό που ξέρουν και το ταμείο θα γίνει στο τέλος μόλις τελειώσει και το μάτι με τον Παναθηναϊκό στο λεωφόρο.
0: Μάλιστα. Τώρα να πω και το εξής, ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που είδαμε, τουλάχιστον το δεύτερο ημίχρονο, ήταν ένας πραγματικός ΠΑΟΚ, ένας ο κανονικός ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό είπα ότι μπορεί να υπάρχει έτσι από πλευράς των ανθρώπων του Δικεφάλου μια ικανοποίηση ότι η ομάδα επανήλθε, επέστρεψε ο ΠΑΟΚ.
1: Επέστρεψε και το αποτελέσμα, γιατί στην εικόνα ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλό στην αλήθεια. Ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλές φάσεις. Για ντέρμπι ειδικά έκανε πάρα πολλές φάσεις. Ο Παβλένκα ήταν μια πολύ σημαντική επιστροφή. Έκανε ένα πολύ, πολύ μεγάλη επέμβαση στο 2-1 στο ξεκίνημα. Γενικότερα πάντως έδειξε μια πολύ... Η άμυνα να φαίνεται καλύτερα τον Παβλένκα. Ο Παβλένκα εκεί που χρειάστηκε επενέβη. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, είχε παίκτες που ανέβηκαν σε απόδοση όπως ο Τέλειας και ο Ζήφκοβιτς. Και κάπως έτσι πέραν του Γερεμέγε που πήρε πέντε όλη την κρέμα γιατί σκόραρε δύο φορές. Αλλά τα γκολ τα δημιούργησαν οι δύο παίκτες που είναι κομβικοί στο παιχνίδι ΠΑΟΚ. Και ο Γιάννης Κοντέλιας αλλά και ο Ανδρέας Ζήφκοβιτς.
0: Ναι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει για το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκη. Αυτό είναι κομβικό πλέον και νομίζω και θα εξαρτηθούν πολλά και από αυτό και από το άλλο παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι καθοριστική αγωνιστική αυτή η τέταρτη.
1: Φυσικά. Αν η ΑΕΚ κερδίσει, ο ΠΑΟΚ μόνο με νίκη θα παραμείνει ζωντανός. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, παραλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ δίνει μόνο νίκη στο Καρασκάκη. Άμα την δίνει για όλο κι άλλο. Δεν θα ξέρει η ομάδα, η μία ομάδα το αποτέλεσμα της άλλης, δεν έχει να δει σε κέλη και ταυτόχρονα.
0: Ναι. Από το μάτς το χθεσινό υπάρχουν τίποτε τραυματισμοί κλπ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κανένας τραυματισμός. Αυτό ίσως είναι και το ελπιδοφόρο της ιστορίας. Ακόμα ο
1: Μεϊτέ που έφυγε τραυματίας είπε, όταν μετά το τέλος του αγώνα, είπε ότι δεν είναι τίποτα.
0: Ο Μεϊτέ.
1: Ο Γερεμέγεφ.
0: Α, ο Γερεμέγεφ, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Να επισημάνω βέβαια και στον κόσμο ότι τα δύο μάτς της Κυριακής είναι ακριβώς την ίδια ώρα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 7.30 είναι βεβαίως. 7.30 ώρα πλέον και τελειώσαμε. Από εδώ και πέρα έτσι θα γίνει. Εντάξει, Τέλειο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, να πούμε στους φίλους μας ακούνε ότι μετά από τα όσα ακούσατε από τον Στέλιο Στεριάδη, ότι στο handball των γυναικών που παίζουν αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ με την Νέα Ιωνία είναι και ο Τάισον. Πήγε πριν από λίγο, τον έδειξε και η κάμερα, αυτή την ώρα στη Μίκρα, πήγε ο Τάισον να δει τον αγώνα handball των γυναικών. Μπράβο στο Βραζιλιάνο. Δείχνει ότι είναι μέλος οικογένειας του ΠΑΟΚ και αυτό δεν το αλλάζει. Πήγε λοιπόν εκεί στο γήπεδο, στη Μίκρα, για να παρακολουθήσει τον αγώνα handball των γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Νέα Ιωνία. Αυτή τη στιγμή η Νέα Ιωνία από το πρώτο ημίχρονο είναι καλύτερη. 8-15 μείωσε ο ΠΑΟΚ με 2 γκολ που έβαλε, στα 7 γκολ τη διαφορά. Και πάμε να συνδεθούμε λίγο για να δούμε πώς ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Στο σχολιασμό του σπουδαίου αυτού αγώνα, είπαμε ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία. Ζευγάρι το οποίο την προηγούμενη δεκαετία ήταν διαρκώς στους τελικούς του πρωταθλήματος. Με την άνοδο της ΑΕΚ φέτος βρέθηκαν οι δυο τους να παίζουν σε ημιτελικό. Ένας εκ των δύο θα μείνει εκτός. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Η ΑΕΚ έκανε το 2-0 με την αναγέννηση Άρτας και έχει πάρει ήδη την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός της. Σε αυτό το ζευγάρι πλεονέκτημα έδρας έχει ο ΠΑΟΚ. Και η πρώτη επίθεση είναι για την Νέα Ιωνία. Λάθος στη συνεργασία εκεί στα αριστερά ανάμεσα σε Νικολίνα και Πεσίδου και Χρήστα Στουγιαννίδου. Η Κερλίνη θα κερδίσει πέναλτι. Από το μαρκάρισμα της Νταβίτοβιτς και οι διαιτητές θα πάνε στο βίντεο, ναι.
2: Αν θα πάνε, θα πρέπει να πάνε για αναβάθμιση. Αλλιώς δεν θα πάνε.
1: Όχι, το δίνουν κατευθείαν το δίλεπτο, δεν πηγαίνουν στο δίλεπτο.
2: Και το δεύτερο της Νταβίτοβιτς.
1: Ακριβώς.

0: εύστοχη εκτέλεση και αυτή από την Ανδρίτσου για το 9-15. Και η Μάγδα Κεβεσίδου στον πάγκο για το 6-1-2-6 στην επίθεση της Νέας Ιωνίας. Τρεις δίλεπτες για τη Νέα Ιωνία, μία για τον ΠΑΟΚ που φέρω στο παιχνίδι. Καλή άμυνα και από τον ΠΑΟΚ, σταματά την προσπάθεια επίθεσης της Νέας Ιωνίας. Με την προκάρτο Χρήστο να είναι λίγο πιο ψηλά, έτσι, στην
1: άμυνα του ΠΑΟΚ. Λίγο πιο προωθημένη άμυνα σε σχέση με την 6-0 του πρώτου.
0: Απόκρουση από την Αλμέιδα, η οποία μπήκε από το στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου. Γκολ για τον ΠΑΟΚ με την Εντεσίδου, μπήκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είχε ένα
2: λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει μειώσει σε 10-15. 10-15 στα γκολ. Σας είπα ότι στο δεύτερο ημίχρονο πρέπει να παρουσιαστεί διαφορετικός. Άλλαξε πολύ. Από το 6-15 έβαλε 4-0 ο ΠΑΟΚ και έκανε το 10-15. Εμείς θα πάμε τώρα, θα αφήσουμε το handball, θα πάμε στο ποδόσφαιρο, θα ακούσουμε δηλώσεις πρώτα του προπονητή του Άρη, του κυρίου Μιχάλη Γρηγορίου, μετά την νίκη του Άρη επί του Όφη στην Κρήτη. Ετοιμαστείτε για Λουτσέσκου που λέει φοβερά πράγματα. Έκανε μια ωραία συνέντευξη τύπου χθες μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν πρώτα να ακούσουμε Μιχάλη Γρηγορίου τι είπε μετά το τέλος του αγώνα του Άρη με τον Όφη.
3: Να ξεκινήσω πάλι δίνοντας χαρτήρια στην ομάδα του Όφη, στον οργανισμό που λέγεται Όφη, για την κατάκτηση του κυπέλλου, στον φίλο μου τον Χρήστο τον Κόντι και στους συνεργάτες του. Εμείς ήρθαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια ομάδα η οποία γνωρίζαμε ότι η ψυχολογία της είναι στα ουράνια, φυσιολογική εξέλιξη μετά την κατάκτηση λοιπόν τροπέου, έχοντας όμως τον δικό μας στόχο του να μπορέσουμε να πάρουμε 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε αυτό το οποίο είχαμε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε και είναι αυτοσκοπός για την ομάδα μας, για την ιστορία της, για τη φανέλα της, να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε την 5η θέση. Από την αρχή νομίζω ότι ήμασταν αρκετά πιεστικοί. Προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό, να βρούμε τις δικές μας ευκαιρίες, πιέζοντας τον αντίπαλο όσο πιο ψηλά γινόταν. Στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού νομίζω ότι το καταφέραμε. Αυτό το οποίο τα παιδιά το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται, δηλαδή ότι μπορούμε να κάνουμε και είναι και σε θέση για να το κάνουν πλέον. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε το ίδιο, αν και είχαμε στο πρώτο ημίχρονο ένα περίπου 10 λεπτό προς το τέλος του ημίχρονου που οπισθοχωρήσαμε χωρίς λόγο. Το ίδιο προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε και στο δεύτερο ημίχρονο και έγινε και ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω με εκατέρωθεν ευκαιρίες. Ευτυχήσαμε να βρούμε και ένα δεύτερο γκολ, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Γιάννη, και να κλειδώσουμε έτσι τη νίκη και τους 3 βαθμούς, συνεχίζοντας για τα εναπομείνοντα 3 μάτς να προσπαθήσουμε να κάνουμε το απόλυτο και να τερματίσουμε στην 5η θέση. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια για την προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά, αν και είμαστε λίγο παραπάνω πιεστικοί σύμφωνα με την περίοδο την οποία διανύουμε, αλλά αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι θα πρέπει να τερματίσουμε στην 5η θέση και νομίζω ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Αυτά.
4: Είχα μια ανησυχία, είχα ένα άγχος για αυτό το, για ένα προβληματισμό για το πώς μπορεί να είμαστε μετά από...
5: Focus 103,6.

0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Άρη. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο 11-15, στα 4 γκολ διαφορά και γίνεται και 12-15 αυτή τη στιγμή. 12-16, με συγχωρείτε. Είναι στα 4 γκολ διαφορά. Ο ΠΑΟΚ έχει ανακάμψει πάρα πολύ. Έχει κάνει ένα 7-1 αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Όχι 7-1, 6-1 για την ακρίβεια. 6-1 ήταν 6-15 και έγινε 12-16 αυτή τη στιγμή. Είναι στα 4 γκολ, είναι στο 6ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Έχουμε άλλα 14 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να αλλάξουν όλα και ο ΠΑΟΚ να πάρει μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Νέα Ιωνία που τη θέλει, σαν ένα πρώτο παιχνίδι. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε λίγο μια σύνδεση και πάλι με την Μίκρα να δούμε τι γίνεται.
1: Χατζηπαρασίδου, Τσάκαλου, την Προκάρντο εκεί ψηλά σε αυτήν την άμυνα του ΠΑΟΚ. Οι Φράγκου κερδίζουν το φάουλ από την Ολζόβα. Και πάλι υπό την πίεση του Παυτικού η επίδεση της Νέας Ιωνίας. Κερλίδη, μέσα, 13-16. Και time out, το οποίο παίρνει νωρίς ο Πάνος Γούσιος τώρα, στην άλλη πλευρά.
2: Γρήγορα μάζεψε ο ΠΑΟΚ
1: τη διαφορά, αυτό το συν 7.
2: Το συν 7 πήγε στο συν 3. 4 γκολ μάζεψε και 7-8 λεπτά νομίζω είναι μόνο.
1: Βέβαια, έχει πάρα πολύ μέλλον το παιχνίδι και ήταν
2: και πιο παθιασμένα μέσα ο ΠΑΟΚ. Ήταν πιο υποτονική και πιο νευρική η ομάδα της Νέας Ιωνίας.
1: Και νομίζω ότι απέδωσε καρπούς και αυτή η άμυνα που έπαιξε δημιούργησε προβλήματα.
2: Ναι, και η άμυνα, η αλλαγή της άμυνας.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονται αυτή τη στιγμή στο handball των γυναικών, όπου ο ΠΑΟΚ μείωσε τη διαφορά πάρα πολύ. Είναι ο πραγματικός ΠΑΟΚ αυτός τον οποίο βλέπουμε. Μείωσε τη διαφορά πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν κακός στο πρώτο ημίχρονο, αλλά καταπληκτικός στο δεύτερο, η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω ότι ο Τάισον είναι εκεί, πήγε στο γήπεδο στο ημίχρονο του αγώνα, τον έδειξαν οι κάμερες. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Σπορ αυτή τη στιγμή και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει την απόσταση με την ομάδα της Νέας Ιωνίας και τώρα είναι 13-16, παρακαλώ, 13-16. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και αμέσως μετά να επιστρέψουμε. Έχουμε και Ρασβάν Λουτσέσκου σε λίγο, θα τα ακούσετε όλα από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάμε στη διαφημίση των 5:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. 13-18 είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στη Μίκρα. Χάνει ο ΠΑΟΚ από τη Νέα Ιωνία. Ακόμα είμαστε όμως στο 10ο προς λεπτό. Έχουμε άλλα 10 λεπτά. Έχει πολύ πράγμα. Πολύ αγώνα ακόμη μπροστά. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου χτες μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, που είπε πολλά πράγματα ο κύριος Λουτσέσκου. Πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα κάνουν αίσθηση ή έκαναν αίσθηση και θα κάνουν αίσθηση για όσους δεν τα άκουσαν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Το game against the Olympiacos creates a special feeling, a special spirit.
2: Πάντα τα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό δημιουργούν ένα ξεχωριστό πνεύμα.
1: It is a team that the minimum mistake that you do, they know to be dangerous.
2: Είναι ομάδα η οποία ξέρει να εκμεταλλευτεί το παραμικρό λάθος του αντιπάλου και να γίνει επικίνδυνη.
1: And I would say that the first half was a half in which for some moments we had the control, for other we lost the control. We had the possibility of scoring a goal that could have been 2-0 in that moment and probably would have given to us a lot of confidence, but we didn't manage to interpret a simple situation and we made a mistake from which they scored. And in that moment when they scored, we start to feel the pressure and we finish in any case in not a danger position, but we lost the control of the first half.
2: Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι με την έννοια ότι κάποιες φορές είχαμε τον έλεγχο εμείς, κάποιες φορές είχε τον έλεγχο ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε μια συνεχής κυριαρχία κάποιας ομάδας. Είχαμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα μάλλον στο 1-0 να κάνουμε το 2-0 με μια ευκαιρία. Και νομίζω πως δεν αξιολογήσαμε σωστά κάποιες απλές καταστάσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε αξιολογήσει διαφορετικά. Από εκεί πέρα ήρθε η σοφάριση του Ολυμπιακού και νομίζω ότι αυτό μαζί με την πίεση την οποία επήλθε εκείνη τη στιγμή στην ομάδα μας έριξε, αν θέλετε, λίγο, αλλά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο κλείνει χωρίς να είναι κάποια ομάδα απόλυτα κυρίαρχη.
1: I have told you a lot of times, in a game there are more games. In one game there are more games.
2: Σας έχω πει πολλές φορές ότι μέσα σε ένα παιχνίδι υπάρχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια.
1: It's not that to invent this. It's this football. It has moments, periods, reactions, things that could take from you the confidence or could bring back the confidence. Important is in all these moments, in all these short games to be able to react.
2: Δεν είναι ότι το ανακαλύψαμε εμείς αυτό. Αυτό πάντα υπήρχε. Υπάρχουν στιγμές που η αυτοπεποίθηση μιας ομάδας πέφτει. Υπάρχουν στιγμές στην οποία ανακτάται αυτή η αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν μικρές στιγμές, μικρά παιχνίδια στα οποία πάντα θα πρέπει να αντιδράσεις.
1: We reacted in second half, even if the beginning from a reason or another was under, let's say, the control of Olympiakos. A corner is a corner. Also us, we took corners, we scored from corner. They took corners. They didn't score. They had one good opportunity, but they didn't score. We are reacting, we were fighting for this kind of reaction and we scored the second goal and the third goal having a really very, very beautiful actions.
2: Αντιδράσαμε, αν θέλετε, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ίσως είχε μια καλύτερη παρουσία από εμάς στο γήπεδο. Μη χάνει το corner, όπως λέτε και εσείς, αλλά και εμείς είχαμε κερδισμένα corner, σκοράραμε από ένα τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχασε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να αντιδράσουμε σε κάθε στιγμή, και καταφέραμε να σκοράρουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ.
1: On other and after second half was under our control. Clear us being up 3-1, them being down, they lost the confidence. We didn't risk anything. But I would like also to mention that the time, it's the most important for our team in this moment because this. Players that were out, they need time and step by step, minute by minute, to regain the pace, the reactions, the confidence in playing, in interpreting things, in being all together again. And this is also the other aspect that helped us to win, being in this balance of result in 1-1 and going with the game minute after minute, minute after minute, they start to feel more comfortable, all the players, and especially the players that we were missing for a long time. And we finalized with a nice victory. About...
2: Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, από εκεί και πέρα, είχαμε τον απόλυτο έλεγχο. Δεν ρισκάραμε κάτι. Η αυτοποίθηση του Ολυμπιακού έπεσε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα, ακόμα και τη δεδομένη στιγμή, χρειάζεται χρόνο. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν χρειάζονται χρόνο για να βρουν το ρυθμό τους, να βρουν τις αντιδράσεις τους, να βρουν αυτές τις στιγμές του πώς θα αξιολογήσουν οποιαδήποτε ενέργεια. Και νομίζω πως φάνηκε αυτό στο σημερινό παιχνίδι. Βρισκόμενοι στο 1-1, ένα ισόπαλο παιχνίδι, η ισορροπία την οποία είχαμε την χρονική στιγμή εκείνη, έδωσε αυτοπεποίθηση περισσότερη στην ομάδα. Οπότε αυτό χρειαζόμαστε, στιγμή με στιγμή, λεπτό με λεπτό, να μπορέσουμε να κερδίζουμε πράγματα όπως και κάναμε σήμερα, καταφέροντας έτσι να κερδίσουμε και ένα παιχνίδι με το σκορ το οποίο ήρθε με μια, και με την εμφάνιση την οποία είχαμε.
1: The fate has offered us a black period of 2 months. And unfortunately for us, which were playing a good football, a nice football all together, we are gaining this confidence that we can go until the end, being a very strong. But what happened happened, and in this moment, the only one thing that remained to a group of people is to react and to fight against this kind of fate, trying to find out the confidence. And with a game, with another, we gain back this confidence. After, there is a huge story to analyze, because also we had a huge effort in all this season and things that were unbelievable, and this is a fact. It's not that I am coming to say stupidities. It's a fact.
2: Η μοίρα αυτό που μας προσέφερε ήταν 2 πολύ δύσκολοι μήνες, σε μια περίοδο την οποία πραγματικά παίζαμε καλό ποδόσφαιρο και πιστεύαμε και είχαμε την αυτοπεποίθηση ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι μέχρι και το τέλος. Αυτό που μένει σε ένα γκρουπ ανθρώπων, σε ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών οι οποίοι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, είναι να παλέψουν απέναντι σε αυτό το που τους προσέφερε η μοίρα, να πάρουμε την αυτοπεποίθηση την οποία θέλουμε να πάρουμε από τα παιχνίδια τα οποία απομένουν, με τις εμφανίσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε, και από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια ανάλυση η οποία πρέπει να γίνει για το τι συνέβη, για τα τρελά πράγματα τα οποία συνέβησαν, για το πώς εξελίχθηκε αυτή η χρονιά, γιατί αυτά είναι γεγονότα, δεν έρχομαι εδώ να λέω ηλιθιότητες απλά για να τις πω.
1: As if you want the fate, 30 minutes one team not to cross half of the pitch and to score in your goal. Is this is a fate.
2: Όπως αν θέλετε η μοίρα.
1: Sometimes you can do whatever you want. You can be good, you can be bad. You can win or you can lose. But in any case, when the fate is against you, you lose.
2: Όπως αν θέλετε η μοίρα.
1: So you have to react.
2: Μια ομάδα η οποία δεν περνάει για 30 λεπτά το δικό της μισό, να καταφέρει να σκοράρει απέναντί σου. Αυτό προσφέρει η μοίρα. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλός ή κακός, αν παίζεις καλά ή κακά. Αυτό το μόνο που έχεις να κάνεις σε αυτή τη στιγμή είναι να αντιδράσεις απέναντι σε αυτό.
1: I'm not talking about the game of today.
2: Δεν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι.
1: In general.
2: Γενικότερα.
1: Listen. Third, because if you calculate how it was, what we had in that moment in the pitch, the possibility even to finish like this and to go, but I'm just go for 30 minutes, 60 minutes, okay, we stop because no way. But what I wanted to point is the fate. The fate came from not this game, came from before.
2: Η μοίρα δεν έρχεται.
1: All this problem. Some were normal, some were totally stupid and crazy situations. And whatever was with us is not easy for a group, guys. I don't know, yes, people want immediately to win, to be successful. You have to understand that it's a culture of an education of winning. 100 years of fights, of not easy situations, 4 titles, 8 cups in the last 8, 9 years are again two titles than half, other four cups, one unbeaten season, two times quarter final of Euro Conference League, a Euro Conference League that was stronger than what it is now, and it's very easy to make a calculation. The amount of the games that we have played from all these teams, we arrived three times in the from out of these four teams, important, the strong teams of Greece, we arrived three times in the final. We are the only one. We lost. We know it's painful, very painful. It's a huge frustration. But on the same time, we arrived there at the end. No other team will arrive. Panathinaikos two times. They won two. Olympiacos and AEK only one time. But us, we are pushing a team to go in every competition as long as possible. Almost in every year we have a huge amount of games played. In 5 years it's huge comparing with one of two. Just Olympiacos is behind us with 4 games. Others are with 40 games behind. You know what means 40 games? It means practically one year. Meanwhile we played 6 years in five. It's also this. We have to learn to accept this, and we have to learn to accept that this team from a position has become a very strong one, penetrating teams from Athens, and it's not easy. The supremacy of Athens, we are there, we are a danger. Every year we fight for something, we fight for something, we have for something. This, it will pay back in a couple of years, other lucky stories, other situations, because it will come. But important is to learn to manage all these situations. When you play with such a high level of pressure, when you fail in one aspect, the failure in that aspect is like an atomic bomb. If you manage and you understand that could happen, the negative result could be managed in a different way, and this somehow was suffocating us in this complicated period. And as I mentioned, it was not a failure of the opponent or of failure of the game. It was not a fear of opponent or of a game. It was a fear of not being able to take that trophy, let's say.
2: Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας και μιλώντας για την ομάδα και για τις καταστάσεις αυτές, ξέρουμε ότι είναι 100 χρόνια μάχης, 100 χρόνια συνεχούς προσπάθειας. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει όλο αυτό για την ομάδα, αλλά από την άλλη θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα και εκπαίδευση όσον αφορά την νίκη και την κατάκτηση γενικότερα. Βλέποντας την ιστορία του ΠΑΟΚ, βλέπουμε 4 πρωταθλήματα και 8 κύπελα. Τα τελευταία 8-9 χρόνια είναι που έχουν έρθει τα 2 πρωταθλήματα μαζί με τα 4 κύπελα. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά και τα τελευταία χρόνια. Ένα ή το πρωτάθλημα έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε, να φτάσουμε σε τελικούς. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε προημιτελικά του Conference League, σε ένα Conference League που δεδομένα είναι πολύ πιο δύσκολο από την σημερινή του μορφή. Έχουμε φτάσει σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες 3 φορές σε τελικό κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει 2, τις οποίες έχει κατακτήσει, και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει σε έναν τελικό. Καταλαβαίνουμε και φυσικά και πονάει το γεγονός πως έχουμε χάσει έναν τελικό με τον τρόπο με τον οποίο τον χάσαμε, αλλά είμαστε εκεί, βρισκόμαστε εκεί συνεχώς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να μπαίνεις σε εισαγωγικά ανάμεσα στις ομάδες της Αθήνας, προσπαθώντας να είσαι πάντα εκεί, και είμαστε εκεί, προσπαθώντας να κερδίσουμε πράγματα, προσπαθώντας να σπάσουμε αυτή την κυριαρχία την οποία υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, και έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό, μιας και όπως αναφέραμε βρισκόμαστε συνεχώς μέχρι το τέλος στην προσπάθεια για το πρωτάθλημα, είτε σε παρουσία σε τελικούς κυπέλου. Αν κάτι θα πρέπει να μάθουμε σε εισαγωγικά εδώ, είναι το όταν υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη πίεση για να πετύχουμε κάποιους στόχους, η διαχείριση του να μην τα καταφέρεις, γιατί έχει την επίδραση μιας ατομικής βόμβας όταν συμβαίνει εδώ. Ίσως θα πρέπει να μάθουμε, σκεπτόμενοι όλα αυτά, το πώς θα είναι λίγο πιο ομαλή η μετάβαση σε μια αποτυχία. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι ότι υπάρχει ο φόβος του αντιπάλου ή ο φόβος του να χάσεις, είναι ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος του ότι βρίσκεσαι εκεί και δεν μπορείς να πιάσεις ουσιαστικά ή να πάρεις ένα τρόπαιο. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο ουσιαστικά στέκεται μπροστά στην ομάδα, αλλά είναι καταστάσεις οι οποίες όσο η ομάδα, αν θέλετε, συσσαγωγικά εκπαιδεύεται και αποκτά αυτή την κουλτούρα, το μέλλον θα προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα, είτε θα έχει να κάνει με την τύχη, είτε έχει να κάνει με την επίγνωση της κατάστασης και το πώς θα αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Αλλά έχουμε πετύχει πάρα πολλά, χωρίς να αναιρεί το ένα, το γεγονός ότι προφανώς και υπάρχει απογοήτευση, ειδικότερα και για τον τελικό κυπέλλου και τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε.
3: Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την νίκη. Έγιναν πολλά σήμερα στο παιχνίδι. Σε σημείο που, αν το ξαναπαρακολουθήσουμε το παιχνίδι, να πούμε ότι έγιναν πράγματα εκτός πραγματικότητας του ΠΑΟΚ το τελευταίο δίμηνο. Μετά από καιρό σκοράρει ίσως και κόντρα στη ροή του αγώνα, έγιναν πράγματα που μπορούν να τον χαροποιήσουν και θα ήθελα να μου πει ποιο ξεχωρίζει, αν ξεχωρίζει κάτι. Π.χ. ο Ζήφκοβιτς επιστρέφει στα δίχτυα, βάζει γκολ μετά από καιρό. Ο Κωνσταντέλιας έχει καλές στιγμές. Ο Γερεμέγεφ κόντρα στο ρεύμα κάποιον αποδεικνύεται μια μεταγραφή που, παρότι πήγε αυτό το δίμηνο το κακό, συνεχίζει και σκοράρει. Τι το χαροποίησε περισσότερο από τον σημερινό ΠΑΟΚ? Δεν τραυματίζεται παίχτης του ΠΑΟΚ. Να το πούμε και αυτό μετά από πολύ καιρό. Και αν πιστεύει ότι και ο ίδιος έτσι, αυτό το μαύρο σύννεφο έχει φύγει από την Τούμπα οριστικά.
2: Too many things happened today. Some expected, some unexpected. We scored in a moment that the game was not for us. We saw Zivkovic coming back in scoring. We saw Kostadelias having very good moments and actions. We saw Yeremeyev scoring two goals against a flow of people that might not be so keen on him, but still, after even in this bad period of 2 months, he's very consistent in scoring. What made you the most happy? Also, a game that we finished without having any injury. So, what made you the most? What was the thing that made you more happy in this today's game? And if you could say that this black cloud, let's say, above our heads, is finally gone.
1: The victory makes me to be satisfied, because this is the most important.
2: Η νίκη με ικανοποιεί.
1: After each one has his own, his own way to interpret things, to see things. The analysis is much more, is much deeper than one moment, one question and one answer. We have to understand that Jeremy came here to support us, not to be a main player, to be a backup. But he does a huge work because, unfortunately, Jakub got injured for a long period and in crazy way. A ball that twisted his ankle after a long period of being out, suffering by pain, coming in the first moment he entered and the next moment they put him and he fall down in his shoulder and from here create another story and like this arrived the injury, the muscle injury, because he was not prepared, he was doing and not doing correct trainings, and in that moment we needed him. Jerek got sick before the game against AEK, so we were forcing Jaku, so our crazy story. So we have to accept this, as we have to accept that we had Zivko and Kirill. I just give these two examples, and after I close, I fuck this subject, we know very well. Zivko and Kirill, main players of this team, that with quality, with experience, and we arrive to play with poor guy, young guy, Hatsidis, long period. Important games under huge pressure without being ready to manage all this situation. Normally that after we go in every aspect and you will understand that the chemistry between us, we manage at the beginning, but step by step going more and more and more as time, the things start to be difficult to be managed. The players that should have been in second position or to give time of rotation to the others and on the same time to be protected by the others when things were not going well, they had to manage with all of this. It was a crazy situation, no? And also because of this we don't speak, and it's very important what I said before. In football you have to understand perfect if you want to progress, to understand perfect a full image, even a full image of 100 years and how the things were coming up step by step, and this team starting to be a powerful team in Greece, starting to be very known also in Europe, and the effort that the players were putting in. Is this, and normally that after this bad period, winning today against Olympiacos, we have a nice evening. We'll have another week, we'll have the time to understand, to prepare, and to see. We are in Europe, qualified, and we have to force more and more and more. Yes, everybody of us wanted to win the title, everybody of us wanted to win the cup. We showed this will, we showed this power in one point, but unfortunately happened what happened, and we have to restart and to fight and to react as we did today. I hope to be okay and Sunday again to have a good reaction.
2: Η νίκη λοιπόν ικανοποιεί τον coach, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να αξιολογεί τα πράγματα, τις καταστάσεις και να λέει πράγματα, αλλά εγώ προσωπικά κάνω μια πιο βαθιά ανάλυση των πραγμάτων. Ο Γιάννη Μέγεφ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε ουσιαστικά για backup, ήρθε για να υποστηρίξει την κατάσταση, κάνει μια φοβερή δουλειά όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης σε μια εντελώς τρελή στιγμή στο παιχνίδι με την Κυφσιά, όπου γύρισε τον αστραγαλό του και έμεινε για πάρα πολύ καιρό εκτός, έχοντας πόνο. Την πρώτη στιγμή που επέστρεψε, χτύπησε στον ώμο του, οπότε αυτό τον οδήγησε αυτόματα στο να μην κάνει τις προπονήσεις τις οποίες έπρεπε να κάνει. Έκανε κάποια κομμάτια, δεν βρισκόταν εν πάση περιπτώσει σε πλήρη ρυθμό. Επέστρεψε την εβδομάδα πριν από την ΑΕΚ. Σε εκείνο το διάστημα ήταν άρρωστος ο Γερεμέγεφ, οπότε αναγκαστήκαμε να πιέσουμε περισσότερο τον Γιακουμάκη, και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Είναι μια τρελή κατάσταση, και αν δεν υπάρχει η ανάλυση η οποία πρέπει σχετικά, ίσως κάποιοι να μην το καταλαβαίνουν αν θέλετε. Ένα ακόμα παράδειγμα θα πω, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό το ζήτημα. Είχαμε μέχρι πρότινος βασικούς, δύο βασικούς ας πούμε σαν επιλογές, τον Ζίβκοβιτς και τον Ντεσπότοφ στο δεξί άκρο της επίθεσης. Και ξαφνικά βρεθήκαμε να παίζουμε με ό,τι συνέβη συνεχόμενα παιχνίδια και πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια με τον Χατζίδη, ο οποίος βρέθηκε σε ένα περιβάλλον πίεσης από το πουθενά ουσιαστικά. Είχαμε παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά ήρθαν για να είναι παίκτες δεύτερης γραμμής, αν θέλετε, συσσαγωγικά, ή να υποστηρίζουν τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, αλλά αναγκαστήκαμε με τις καταστάσεις στις οποίες βρεθήκαμε να γίνουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζανε πολύ περισσότερα παιχνίδια από ό,τι ήταν προβλεπόμενο να παίξουν. Και στην αρχή είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστείς, αλλά από ένα σημείο και μετά χάνεται η χημεία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η χημεία και η συνέχεια στην όλη κατάσταση. Οπότε αυτή είναι η ανάλυση η οποία θα πρέπει να γίνεται εν το βάθος, πώς θα πρέπει να γίνεται και έτσι η ανάλυση και των 100 χρόνων. Το πώς μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ, το πώς έφτασε ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά να διεκδικεί πράγματα, να διεκδικεί τίτλους, να είναι μια δύναμη η οποία είναι πάντα ανάμεσα στους στόχους και παλεύει για αυτούς. Μια ομάδα η οποία προσπαθεί και έχει κάνει και γνωστό το όνομά της και στην ευρωπαϊκή σκηνή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μετά από καιρό τη δυνατότητα να γευτούμε τη χαρά της ήττας. Ένα βράδυ λοιπόν έχουμε κερδίσει. Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι και να καταλάβουμε τι συνέβη, τι μπορούμε να διορθώσουμε και τι μπορούμε να βελτιώσουμε για το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής. Αν θέλετε, σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα προφανώς, να κερδίσουμε το κύπελλο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα restart, ακόμα και σε αυτό το σημείο, να πάρουμε την αυτοπεποίθηση που θέλουμε και να δούμε τι έχουν να προσφέρουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια για μας.
4: Τελευταία ερώτηση. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο coach, από ό,τι φάνηκε, το ανέβασμα το αγωνιστικό το περίμενε. Γιατί είπε ότι όλοι οι παίκτες που έρχονται από τραυματισμό θέλουν χρόνο. Το δύσκολο στην περίπτωση του ΠΑΟΚ μετά τον τελικό ήταν το ψυχολογικό. Γιατί η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν πραγματικά χτυπημένη, πολύ καταρακωμένη και έπρεπε να αλλάξει ψυχολογία. Αν θέλει ο ίδιος να μας πει πώς δούλεψε αυτή τη βδομάδα, ή αν είπε κάτι ιδιαίτερο στους παίκτες, και κατάφερε να παρουσιάσει μια ομάδα που είχε τρομερά καθαρό μυαλό σήμερα. Όποτε της δόθηκε ευκαιρία, χτύπησε τον Ολυμπιακό και το σκότωσε.
2: It's pretty obvious that you expected that your team's performance would rise up as the minutes were passing by and as your players were taking minutes and the pace of the game. A very important aspect, especially after the lost final, was to try to regain the confidence, the psychological aspect to raise this side of your players, because after the final, obviously, they were devastated about what happened and how we lost. If you would like to mention what you said to your players during this week, if you worked something different or on a specific aspect regarding this, because PAOK really today had this clarity in and a clear mind in every possibility that was offered to him in the game.
1: I can tell you that was not at all an easy week.
2: Μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν μια καθόλου εύκολη εβδομάδα για μας.
1: Very complicated week.
2: Περίπλοκη εβδομάδα.
1: I believe that step by step we did all of us the things that should have been done in this kind of situation.
2: Νομίζω ότι όλοι μας κάναμε ο καθένας από τη δική του μεριά τα πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνουν σε μια παρά.

0: the last period of this season and the games that there are still in front of us. And today we reacted and I have to say that everybody, maybe there are also players that are not so happy because they don't have the time that they would have liked to have, but everyone was totally involved in the process.
1: Έκανε λοιπόν ο καθένας από τη μεριά του ότι μπορούσε, είτε είχε να κάνει με ομιλίες, είτε είχε να κάνει με αναλύσεις, είτε είχε να κάνει με την πραγματική ανάγνωση του τι συνέβη σε ένα απογοητευτικό βράδυ για μας στο Βόλο, αλλά και το τι διακυβεύεται και τι υπάρχει μπροστά μας. Ενδεχομένως να υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί όσο θα θέλαν στο σημερινό παιχνίδι, αλλά νομίζω πως σε όλη την εβδομάδα ήταν ο καθένας από τη μεριά του 100% εμπλεκόμενος στην προσπάθεια την οποία κάναμε όλοι μαζί για να βγει το αποτέλεσμα στο σημερινό παιχνίδι και έτσι καταφέραμε να αντιδράσουμε.
0: Okay. Thank you.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Δύο πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν σήμερα πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Το αμερικανικό σχέδιο Ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δήλωσαν ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ. Ανέφεραν ακόμη ότι οι αντιτορπιλικά του ναυτικού επιχειρούν στον Αραβικό κόλπο για την υποστήριξη της επιχείρησης Ελευθερία. Στην Αθήνα βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας που παρήχε πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ. Συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Είναι απολύτως απαραίτητο να διατυπώσουμε τα επιχειρήματά μας και να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή, τόνισε από την πλευρά του ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντερφουλ. Το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει υπάρξει οριστική ακύρωση εκ μέρους των ΗΠΑ του σχεδίου που είχε εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για να αναπτυχθεί μια μεραρχία με πυράβλους μεγάλου βεληνικού Tomahawk στη Γερμανία. Η δήλωση αυτή γίνεται αφού

0: Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μειώσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γερμανία κατά 5.000 στρατιώτες. «Πιστεύω ότι θα δω τον Μάρκο Ρούμπιο στη Ρώμη», δήλωσε σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι στο περιθώριο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Γερεβάν της Αρμενίας. «Δεν θα μπορούσα να συμμεριστώ μια απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από την άμυνα της Ιταλίας. Ξέρω ότι εδώ και καιρό το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα της σεβάστηκε πάντα όλες τις δεσμεύσεις της στο Ιράν και στο Αφγανιστάν. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου στα $110 το βαρέλι το Brent, ανησυχία για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines είναι το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στα στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τα πάθη της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων από την ακρίβεια, η οποία οφείλεται μόνον στη δική της αδράνεια και στην εξυπηρέτηση των δικών της καρτέλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη παραιτείται από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του Νίκου Ανδρουλάκη όσον αφορά το όριο των βουλευτικών θητιών που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπάτζη με σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το όχι της κυβέρνησης σε προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα βρέθηκε το 80% από τα κατεψυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 21 με 23 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά 24 με 25 βαθμούς και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά αίθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητείται ως 3 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς φτάνοντας στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 10 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στο Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6 Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6.
4: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Συμμετέχω. Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως τη Δετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από Βέρεια.
11: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
12: Καλημέρα από Καρδίτσα.
13: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
14: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
15: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
16: Αντισυστημικός.
17: Βαρδάρης.
16: Γαλανόλευκος.
18: Δημοκρατικός.
19: Ελληνικός.
20: Ζόρικος.
21: Ηφαίστειο.
22: Φιελώδης.
23: Ιδεοκινητικός.
24: Κουρσάρος.
25: Λατρευτός.
26: Μαχητικός.
27: Νικητής.
28: Ξεκάθαρος.
29: Όαση.
30: Παγκόσμιος.
31: Ρεαλιστής.
32: Σεισμός.
33: Τιτάνιος.
34: Υπεύθυνος.
35: Φιλαλήθης.
36: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
37: Σταγμένος.
38: Ωραία.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
39: Σταθμός της αλήθειας.
40: Παρηγοριά στον άρρωστο.
41: Φως στο τούνελ.
42: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
43: Λιοντάρι, λιοντάρι.
44: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
45: Γροθιά στο κατεστημένο.
46: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
47: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
48: Η αντικειμενική ενημέρωση.
49: Το Α και το Ω.
50: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
51: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
52: Μαχητές από τους ολίγους.
53: Αξιόπιστη ενημέρωση.
54: Φάρος της αλήθειας.
55: Παρηγοριά, ελπίδα.
56: Ευτυχώς
55: που υπάρχει.
56: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
57: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές.
0: παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι εδώ μαζί σας και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πάμε στο ξεκίνημα να σας θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, αλλά και όλα τα μέσα που έχει στη διαθέσεις σας ο Focus για ενημέρωση και για επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Μηνύματα γραπτά μπορείτε να μας στέλνετε δωρεάν από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στο Viber, στην ομάδα μας, στον αριθμό 6907-483-484. Για να τα διαβάζουμε στον αέρα, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, από την υπόλοιπη Ελλάδα, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ή Έλληνες του εξωτερικού. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε δωρεάν στο Viber 6907-483-484. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε, υπάρχει σελίδα του Focus, να την ακολουθήσετε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γράψετε Focus FM 103,6 στην αναζήτηση για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε και να έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση με τις εκπομπές και με τον σταθμό. Ακούτε Focus FM 103,6 όλο το 24ωρο και έχετε ενημέρωση αναλυτική και από τις εκπομπές και από τα δελτία ειδήσεων. Μπορείτε όμως και πρέπει να έχετε αναλυτική ενημέρωση και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Βέβαια, μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στον κόσμο και εντός Θεσσαλονίκης δηλαδή, αν δεν είστε σε ραδιοφωνικό δέκτη, και εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και οπουδήποτε στον κόσμο εκτός Ελλάδας, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας να ακούτε διαδικτυακά ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού όλο το 24ωρο. Και υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάτε. Την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχουν σε όλων μας τα κινητά για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν εκεί στην πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές, γράφετε Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσει στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε πάντα τον αγαπημένο σας σταθμό κυριολεκτικά στην τσέπη σας, μαζί σας και όλο το 24ωρο μέσα από αυτή την εφαρμογή, όπου και αν είστε στον κόσμο, ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με καλησπέρες και με καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Και καλό μήνα, λέει ο κύριος Νίκος. Καλό μήνα και από εμάς. Πρώτη εκπομπή του μήνα, δεν κάναμε άλλη. Έτσι, καλό μήνα λοιπόν σε όλους. Την καλησπέρα μας και στη φίλη μας τη Ρένα που μας έστειλε το μήνυμα. Πάμε λίγο να δούμε έτσι επικαιρότητα, να δούμε κάποια πράγματα. Θα ασχοληθούμε με αρκετά σήμερα, αλλά θέλω να ξεκινήσω, πραγματικά θέλω να ξεκινήσω σήμερα με κάτι που το είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά είναι και ένα θέμα έτσι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Για την συμφωνία Mercosur έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή και σε άλλες εκπομπές του Focus. Σε ραδιόφωνο πολλές φορές, αλλά και σε αυτή την εκπομπή πάρα πολλά έχουμε πει και με τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης και του ECR Group, τον κύριο Φράγκο, που μιλήσαμε πολλές φορές εδώ για αυτή τη συμφωνία, αλλά και με ανθρώπους ειδικούς γύρω από τον πρωτογενή τομέα που αναλύσαμε διάφορα πράγματα. Σήμερα λοιπόν υπάρχει στην ειδησιογραφία κάτι που πραγματικά καταδεικνύει αυτό για το οποίο φωνάζουν όλοι σε όλη την Ευρώπη, έτσι, για τη συμφωνία Mercosur. Ένα από τα χαρακτηριστικά δηλαδή που έχει αυτή η συμφωνία και που θέτει ένα αμφιβόλο, ας πούμε, είναι η ποιότητα. Η ποιότητα των προϊόντων τα οποία θα έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση και στη χώρα μας. Τι λέει λοιπόν η σημερινή είδηση? Το 80% από παρτίδα από κατεψυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία, στο πλαίσιο της συμφωνίας Mercosur, βρέθηκαν με σαλμονέλα. Μάλιστα.
Λοιπόν, κρατήστε το αυτό, να μας προβληματίσει όλους και αναρωτιέται κανείς τώρα καλά, δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να εισάγουμε κατεψυγμένο κοτόπουλο από τη Βραζιλία. Ναι, αυτό είναι, δυστυχώς. Αυτό ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει. Λοιπόν, προκειμένου κάποιοι άλλοι να πουλήσουν προϊόντα βαριάς βιομηχανίας στις χώρες Λατινικής Αμερικής, υποχρέωσαν την υπόλοιπη Ευρώπη να εισάγει αμφιβόλου ποιότητας αγροτικά, κτηνοτροφικά και διάφορα άλλα προϊόντα, τρόφιμα κυρίως, έτσι, τα οποία ουδής γνωρίζει από ό,τι φαίνεται από πού προέρχονται. Και μάλιστα υπάρχει έτσι σοβαρό ερώτημα για την αποτελεσματικότητα των ελεκτικών αυτών μηχανισμών, μεγάλη ανησυχία. Όταν έρχεται μια παρτίδα κοτόπουλα και το 80% είναι με σαλμονέλα, αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς οι έλεγχοι που έγιναν δεν ήταν σωστοί. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, είναι στην σημερινή δισογραφία και παντού όπου και αν ψάξετε θα το δείτε. Και θα μας προβληματίσει όλους για το τι ακριβώς μας υποχρεώνουν τελικά να βάζουμε στα πιάτα μας. Και όλο αυτό που βλέπουμε στη χώρα τη δική μας τουλάχιστον, που ο πρωτογενής τομέας θα έπρεπε να είναι στην κορυφή, έτσι, να είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη και τελικά βλέπουμε να οδηγείται στην απαξίωση. Να μας προβληματίσει λοιπόν αυτό για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο φίλος μας ο Απόστολος εδώ μας λέει: μάλλον θα πρέπει να ξεχάσω το κοτόπουλο που ήταν από τα αγαπημένα μου φαγητά. Όχι, Απόστολο, να μην το ξεχάσεις το κοτόπουλο, να αγοράζεις ελληνικό κοτόπουλο νοπό, φρεσκότατο από διάφορα πτηνοτροφεία που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, με άριστη ποιότητα. Έτσι, ελληνικότατο. Αυτό να αγοράζεις. Και να μην ξεχάσεις το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο από τη Βραζιλία. Ας το καταναλώσουν αυτοί οι οποίοι, όσοι επιθυμούν βέβαια, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Δικαίωμά τους είναι, επιλογή τους είναι, έτσι. Αλλά και αυτοί οι οποίοι υποχρέωσαν όλη την Ευρώπη σε τέτοιου είδους προϊόντα, ας τα καταναλώσουν οι ίδιοι πρώτα.

Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχουν και άλλα ωραία έτσι που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις διατροφικές μας συνήθειες. Μην ξεχνάτε αυτά τα έντομα, τα περιβόητα, έτσι, τα οποία ήδη, χωρίς να το έχετε καταλάβει, υπάρχουν σε πάρα πολλά σκευάσματα. Άλευρα από σκουλίκια ή από προνύμφες ακρίδων και διάφορα τέτοια, τα οποία αλέθονται, μπαίνουν μέσα σε σνακ, σε μπισκότα, σε κριτσίνια, σε πατατάκια, σε διάφορα τέτοια. Οπότε θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τις συσκευασίες, τι ακριβώς αναγράφουν, έτσι για να μπορείτε να ξεχωρίσετε αυτά τα οποία περιέχουν τέτοιου είδους συστατικά.

Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω με αυτό γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ έτσι σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τη διατροφή μας και με την ποιότητα των προϊόντων τα οποία φτάνουν στα πιάτα μας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Το Brent στα $110 το βάρελι, στην ανηφόρα τα καύσιμα. Έχουμε πει κατ' επανάληψη και σε άλλες εκπομπές ότι δημιουργούνται πολύ μεγάλα προβλήματα κυρίως στις αερομεταφορές λόγω της έλλειψης κυροζίνης που είναι το καύσιμο των αεροσκαφών. Και ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν περικόψει σημαντικά τα δρομολόγια τους, αλλά σήμερα είχαμε και το πρώτο θύμα με οριστικό λουκέτο, η αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines, η οποία λόγω της κρίσης καυσίμων ανακοίνωσε σήμερα ξαφνικό θάνατο που λέμε, οριστικό λουκέτο από σήμερα στις δραστηριότητές της και δεν ξέρουμε και τι έπεται ακόμα. Πάντως η Ευρώπη, όπως λένε, πρέπει να προετοιμάζεται για ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι λόγω της έλλειψης κυροζίνης και αυτό ελοχεύει τον κίνδυνο πάρα πολλές πτήσεις, εκατοντάδες πτήσεις να ακυρωθούν και να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στους ταξιδιώτες το φετινό καλοκαίρι.

Μαρία από τις Σικές εδώ μας ρωτάει την είδηση, λέει, με τα κοτόπουλα την έχουν πει, λέει, τα κανάλια. Μαρία μου, όλοι θα την πούνε, δεν γίνεται να μην την πούνε αυτή την είδηση, έτσι. Πιστεύω ότι η δημοσιογραφική διοντολογία επιβάλλει όλοι να την πούνε, δεν είναι κάτι που μπορεί να το κρύψει κανείς. Λοιπόν, η Ελισάβετ τι μας γράφει εδώ. Τρώμε γρίλους και σκουλίκια γεμάτα πρωτεΐνες, λέει. Ούτε στην κατοχή δεν έφαγαν σκουλίκια, λέει. Κρίμα Ελλάδα που σε καταντήσαμε. Νομίζω πιο χαρακτηριστικό από αυτό που γράφει η Ελισάβετ δεν μπορούμε να πούμε σχόλιο, έτσι. Ούτε στην κατοχή δεν τρώγανε σκουλίκια. Ακριβώς.

0: Λοιπόν, να πάμε και στη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε και εκεί εξελίξεις. Σήμερα το Ιράν είπε ότι δύο πυραυλοί του χτύπησαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί δεν το δέχονται αυτό ότι συνέβη. Και μάλιστα οι Ιρανοί λένε ότι το συγκεκριμένο πλοίο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους στέλνουν στόλο 15.000 στρατιωτών, στόλο και 15.000 στρατιώτες μάλλον στο Ορμούζ, στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, όπως τη λένε, και δήλωσαν μάλιστα ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικάνικη σημαία κατάφεραν να διασχίσουν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ. Αναφέρουν ότι αντιτορπιλικά του αμερικανικού ναυτικού επιχειρούν στον Αραβικό κόλπο για την υποστήριξη της επιχείρησης Ελευθερία, συνοδεύοντας τα πλοία που διασχίζουν τον κόλπο, τον Αραβικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί λένε ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο, κάτι με το οποίο διαφωνεί το Ιράν, το οποίο από την πλευρά του λέει ότι καμία διέλευση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον δικό μας συντονισμό. Έτσι έχει το πλαίσιο αυτή τη στιγμή εκεί στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Και βέβαια αυτό έχει τον αντίκτυπό του, συνεχίζει να έχει μάλλον τον αντίκτυπό του στα καύσιμα και στην ενέργεια, με όλα αυτά που προαναφέραμε πριν για τις αερομεταφορές, αλλά βέβαια και για την συνεχόμενη άνοδο της τιμής του πετρελαίου, με ό,τι αντίκτυπο έχει και στα καύσιμα που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας, αλλά βέβαια και σε όλα τα προϊόντα που παράγονται. Και φυσικά αυτό έχει αντίκτυπο στον τελικό καταναλωτή, σε όλους εμάς, έτσι. Πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, και θέλω να το πω και αυτό, γιατί αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα έχουμε μια σχετική συζήτηση με τον καλεσμένο μας. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πτέρυγο αποστρατεία, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, με τον οποίο θα συζητήσουμε σημαντικά θέματα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά όχι μόνο αυτά. Σήμερα ήρθε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον ομόλογό του, και στη συνέχεια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Και οι δύο έκαναν λόγο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, για μια Ευρώπη που πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην περιοχή εκεί της Μέσης Ανατολής μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, αν και εφόσον υπάρξει. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι έχουμε και συμφέροντα στην ελόγω περιοχή και πρέπει να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρώπη, ο Γιώχαν Βάντεφουλ. Βέβαια, υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν είναι τυχαία η έλευση του αμέσως μετά την έλευση του Εμμάνουελ Μακρόν στην Ελλάδα και την αμυντική συμφωνία που ανανεώθηκε της Ελλάδας με τη Γαλλία. Οι πληροφορίες λένε ότι και η Γερμανία θέλει να παίξει ρόλο στο κομμάτι των ενισχύσεων των αμυντικών της χώρας μας, έτσι, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και στο πλαίσιο αυτό λέγεται ότι μεταξύ όλων των άλλων, και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η άμεση μετά την έλευση Μακρόν, έλευση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας στη χώρα μας. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε μετά το Βελτίο Ειδήσεων και θα τα πούμε αναλυτικότερα. Πάμε τώρα να δώσω μια πάσα στον Αλέξανδρο, που είναι ακριβώς απέναντί μου εδώ, να πάμε στις διαφημίσεις μας και δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν φεύγει κανείς, μένετε σταθερά συντονισμένοι στον Focus FM και στους 103.6 και συνεχίζετε να μας στέλνετε και τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγαζίνο. Επιστρέψαμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα τα στέλνετε πάντα στο Viber, στην ομάδα μας, στο 6907-483-484. Λοιπόν, στο κλείσιμο του πρώτου μέρους σχολιάσαμε κάποια πράγματα για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και όχι μόνο, και για τα θέματα εδώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο που θα παίξει με το ΝΑΤΟ. Θα δούμε και κάποια που αφορούν εμάς, έτσι, με τα εξοπλιστικά και όλα αυτά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πτέραρχο Ναποστρατεία, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, που φιλοξενούμε σήμερα για άλλη μια φορά. Πτέραρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τσίδη. Καλό μήνα να έχουμε και Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος, καλό μήνα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ένα σκηνικό σήμερα. Καταρχήν, το Ιράν λέει ότι χτύπησε πολεμικό πλοίο των Αμερικανών, ή το κάτι το οποίο οι Αμερικανοί δεν το δέχονται. Δεύτερον, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ελέγχουμε πλήρως τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, ανακοίνωσαν σήμερα ότι περάσαν και δύο αμερικάνικα εμπορικά πλοία με συνοδεία πολεμικών. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι καμία διέλευση δεν γίνεται χωρίς το δικό μας συντονισμό. Βλέπουμε δηλαδή να γίνεται μια τέτοια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο, με την εκεχηρία να παραμένει εύθραυστη σε κάθε περίπτωση και με τα καύσιμα να παίρνουν την ανηφόρα και να οδηγούν σε οικονομικά αδιέξοδα πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών και την Ευρώπη. Θα ήθελα έτσι τη δική σας εικόνα, τι εικόνα έχετε γενικότερα και τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Η εικόνα όπως διαμορφώνεται και μετά από τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών και απορρίψεις από την πλευρά του Τραμπ και τις ανακοινώσεις όλων, μας παραπέμπει στο γνωστό αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς στη χώρα μας, φοβάται Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Γιατί, ναι μεν λέει η αμερικανική πλευρά ότι πέρασε, δηλαδή ότι είναι νικητής, πέρασε τα στενά, η άλλη πλευρά λέει ότι τους εμπόδισε, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη του τι συμβαίνει πραγματικά. Η πραγματικότητα βέβαια είναι, ακούγοντας όλα αυτά, ότι δεν θέλουν και οι δύο πλευρές να σταματήσουν τις συζητήσεις για να βρεθεί λύση. Πλην όμως, η πλευρά, η αμερικανική, ο Τραμπ, θέλει μια στρατηγική νίκη, δηλαδή την υποταγή των Ιρανών, οι οποίοι βέβαια δεν είναι διατεθειμένοι να την παρέχουν στην αμερικανική πλευρά, απλά είναι διατεθειμένοι να δείξουν ότι στρατιωτικά είναι υποδέστεροι και ότι εκεί αναγνωρίζουν την ανωτερότητα του Τραμπ. Εξάλλου αυτό προκύπτει και από τις προτάσεις που έχουν κάνει κατά καιρούς, διότι και με τις τελευταίες προτάσεις που κάνανε οι Ιρανοί ουσιαστικά αποδέχονται το θέμα των πυρηνικών, τον απεμπλουτισμό του ουρανίου 60% πάνω στο 3,7 που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης κτλ. Και την ελάττωση των κιλών, ας πούμε, που έχουν στη διάθεσή τους. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ μιλάει για 0%, μιλάει για άνοιγμα χωρίς να σταματήσει τον αποκλεισμό των λιμενιών που έχει κάνει στο Ιράν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν ο ένας δίνει μια πρόταση, ο άλλος αλλάζει, ο Τραμπ αλλάζει και ζητάει και παραπάνω και διαφορετικό, σαν να μην θέλουν δηλαδή να καταλήξουν κάπου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση θεωρείται ότι είναι συγκεκριμένη, επίφοβη σαφώς, υπό την έννοια ότι ανά πάσα στιγμή, εάν πραγματικά συμβαίνουν αυτά, δηλαδή γίνουν προσπάθειες να περάσουν τα τάγκερ συνοδεία με αμερικάνικα αεροπυλικά, υπάρχει περίπτωση από οι ίδιοι οι Αμερικάνοι ειδικοί αναφέρονται στο θέμα και λένε ότι είναι πολύ επίφοβη αυτή η επιχείρηση, διότι είναι ευάλωτα τα πλοία να χτυπηθούν με διαφορετικούς τρόπους που έχουν.
0: Έπεσε η γραμμή, λίγο να το δούμε, Αλεξάνδρε, λίγο μουσική να ξανακαλέσουμε τον πτεραρχό. Συμβαίνουν αυτά, κινητή τηλεφωνία είναι, σε ζωντανή εκπομπή είμαστε, οπότε είναι και αυτά μες στο πρόγραμμα καμιά φορά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, ο Αλέξανδρος κάνει την προσπάθεια εδώ να αποκαταστήσει την σύνδεση και εντός ολίγου θα έχουμε και πάλι τον πτεραρχό στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τον έχουμε, ωραία. Σας ακούμε, τώρα έπεσε η γραμμή.
1: Διακόπηκε. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτή η κατάσταση είναι περίεργη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στα στενά, υπό την έννοια ότι ισχύει αυτό που λένε φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και ο Θεριό το Θεριό το Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρουμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Οι Αμερικανοί ειδικοί λένε ότι η επιχείρηση αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη στο να εκτελεστεί και είναι και επικίνδυνη υπό την έννοια ότι όποιο πλοίο περνάει είτε στρατιωτικό είτε εμπορικό από την συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ ευάλωτο σε ιρανικά πυρά και υπάρχουν οι δυνατότητες από τους Ιρανούς να το κάνουν. Γιατί το κάνει ο Τραμπ? Γιατί θέλει ουσιαστικά να υποτάξει στρατηγικά το Ιράν, να δηλώσει δηλαδή το Ιράν ότι υποχωρεί και ότι παραδίδεται. Την άλλη πλευρά το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να το κάνει αυτό, είναι διατεθειμένο να δεχτεί την ανωτερότητα της στρατιωτική της ΗΠΑ, όχι όμως σε καμία περίπτωση να κάνει τις υποχωρήσεις που ζητάνε. Γι' αυτό ζητάει και να γίνει ο αποκλεισμός, να σταματήσει ο αποκλεισμός των λιμανιών, των Ιρανικών και οι κυρώσεις να αρθούν και τα λοιπά, προκειμένου, όπως έχει αποδεχτεί, να προχωρήσει στον απεμπλουτισμό του ουρανίου που διαθέτει και να σταματήσει στο 3,7 που είχαν πει στο ξεκίνημα, που να χρησιμοποιεί ουράνιο με αυτές τις δυνατότητες έτσι ώστε για να έχει παραγωγή ηλεκτρισμού στο Ιράν. Όλα αυτά δηλώνουν ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση. Ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι, κανονικά.
1: Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση και να επανέλθουμε σε επιχειρήσεις, διότι από ό,τι λέει ο Τραμπ έχει μαζέψει πάρα πολλές. Για αυτή τη συγκεκριμένη επιχείρηση ελευθερία έχει στη διάθεσή του και πολλά στρατεύματα και αεροσκάφη. Θεωρώ όμως ότι και οι δύο πλευρές με τον τρόπο που χειρίζονται επικοινωνιακά το θέμα δεν θέλουν να ξεφύγουν και δεν θέλουν να σταματήσουν τις επαφές που έχουν για την εξέβρεση λύσης.
0: Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε πειρά του ενός εναντίον του άλλου προς το παρόν. Αν εξαιρέσουμε αυτό το οποίο υπόθηκε για το αμερικάνικο πλοίο που χτυπήθηκε και το οποίο διαψεύδεται από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, εγώ παρατηρώ και κάτι ακόμα από την αρχή. Το Ισραήλ που σε όλη αυτή την ιστορία είναι ουσιαστικά αυτό που όθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν σε αυτό τον πόλεμο και το βλέπουμε λίγο αποστασιοποιημένο τελευταία. Τι γίνεται?
1: Το Ισραήλ παρακολουθεί την κατάσταση, παρακολουθεί τους κανόνες εμπλοκής στην περιοχή και παρακαλάει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, να γίνει κάτι στραβό και να ξεκινήσουν επιχειρήσεις, διότι θα τους ενδιέφερε σαφώς να προχωρήσουν επιχειρήσεις στρατιωτικές, να αποδυναμωθεί και άλλα το Ιράν. Είναι σε φάση αναμονής, διότι από ό,τι λέγαμε και από την αρχή, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι αρκετοί ισχυρίζονται ότι παρέσυρε τον Τραμπ το Ισραήλ και ότι έχει το πάνω χέρι σε όλη αυτή την ιστορία, τις αποφάσεις για αυτά τα θέματα απόλυτα τις παίρνει ο Τραμπ και αυτός έχει αποφασίσει ότι πρέπει να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει. Εξάλλου, το Ισραήλ είναι και απορροφημένο το τι γίνεται με τη Χεζμπολάχ, η οποία η Χεζμπολάχ όλο τελειώνει και όλο τελειώνει, αλλά πάντα το βλέπουμε σαν την Λερναία Ήδρα να ξεπετάει άλλα κεφάλια.
0: Μάλιστα. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα μπορεί να οδηγήσει και σε μια κατάσταση όπως βλέπουμε και στο ρωσοουκρανικό, η οποία θα τραβήξει σε μάκρος, με ό,τι αυτό οικονομικό αντίκτυπο μπορεί να έχει βέβαια στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι, γιατί μιλάμε για τα καύσιμα πλέον.
1: Κοιτάξτε, συνεχώς μιλάμε και λέμε ότι δεν μπορεί να τραβήξει πολύ, διότι και τη μία πλευρά δεν τη συμφέρει και την άλλη δεν συμφέρει. Και τι εννοώ? Τον Τραμπ δεν το συμφέρει διότι υπάρχει εσωτερική αντίδραση και μάλιστα πάρα πολύ ισχυρή και από τη μεσαία τάξη, η οποία πλήττεται οικονομικά με την αύξηση της βενζίνης στις ΗΠΑ και την αύξηση του πληθωρισμού, κάτι το οποίο θα στοιχήσει στον Τραμπ στις εκλογές της ενδιάμεσης του Νοεμβρίου, και θέλει ο Τραμπ να βγει από αυτή την κατάσταση αλλά με μια νικηφόρα έκβαση αυτού του πολέμου, δηλαδή τουλάχιστον κάτι το οποίο μπορεί να το πουλήσει σαν νικηφόρο αλλά να είναι εμφανές. Ναι. Και η άλλη πλευρά ζορίζεται, διότι είναι γνωστό ότι δεν έχει πλέον τις δυνατότητες να εναποθέσει το πετρέλαιο το οποίο βγαίνει από τις πετρελοπηγές, οι οποίες αν δεν συνεχίσουν να δουλεύουν αντιλαμβάνεστε, είναι γνωστό ότι αυτές έχουν σοβαρότατο πρόβλημα και αν κλείσουν στο μέλλον για να ξανανοίξουν θα πάρουν χρόνια. Άρα λοιπόν και το Ιράν έχει πρόβλημα με το χρόνο. Υπολογίζεται ότι ένα μήνα ακόμα από τώρα που μιλάμε έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει πετρέλαιο χωρίς να το διώχνει μακριά. Άρα λοιπόν και οι δύο πλευρές παίζουν αυτή τη στιγμή ένα παιχνίδι αντοχής, ο καθένας με το δικό του τρόπο.
0: Το Ιράν πάντως οι πληροφορίες λένε ότι έχει ενεργοποιήσει τις χερσαίες διόδους προκειμένου να διώχνει και το πετρέλαιο και τα εμπορεύματα με τις γειτονικές χώρες που είναι φιλικά προσκύμενες προς το Ιράν. Με συγχωρείτε, σε αυτό σημαίνει ότι έχει μια εναλλακτική, μπορεί να μην είναι στο βαθμό που είναι η θαλάσσια οδός από τα στενά του Ορμούζ, αλλά εν πάση περιπτώσει αποδυναμώνει κάπως αυτό που πάει να κάνουν, αυτό που πάει να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κοιτάξτε, οι άλλοι τρόποι για να φύγει το πετρέλαιο από το Ιράν ουσιαστικά ναι υπάρχουν, αλλά αντιλαμβάνεσαι από το Ιράν φεύγανε γύρω στα 1.100.000 βαρέλια και οι άλλοι τρόποι με τα τάγκερς, με τους άλλους τρόπους πέφτουμε περίπου στους 200.000 στην καλύτερη περίπτωση, χρησιμοποιώντας η τρένα ή άλλους τρόπους αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για το 1/6. Άρα το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί η μεταφορά των καυσίμων αυτών από το έδαφος ή τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν μπορεί. Μπορεί ενδεχομένως στο μέλλον να δημιουργήσουν καταστάσεις να μπορούν να το κάνουν. Αλλά τώρα δεν μπορεί ούτε το Ιράν ούτε η άλλη πλευρά έχει τη δυνατότητα μέσω των αγωγών να αντικαταστήσει τις ποσότητες αυτές που έχουν ανάγκες οι άλλες χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Λύνει το πρόβλημα κατά ένα 20%.
0: Πάμε λίγο και σε άλλα θέματα. Σήμερα ήταν εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη και οι δύο έκαναν λόγο για το ρόλο που πρέπει να παίξει την επόμενη μέρα, εφόσον υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, το ρόλο που πρέπει να παίξει στην περιοχή και στη Μέση Ανατολή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω βέβαια εάν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο πλέον εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχει τη δύναμη και τις δυνατότητες αυτές. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκφράστηκε και από τη Γερμανία, εκφράστηκε και από την Ιταλία διαστόματος της Μελώνης σήμερα για το κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην Ευρώπη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση αυτή?
1: Κοιτάξτε, η επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών έχει να κάνει με την πίεση που δέχεται από την αμερικανική πλευρά με την απόσυρση των στρατευμάτων και το άνοιγμα που θέλει να κάνει με τη γερμανική πλευρά και σε σχέση με τα ανοίγματα που έχει κάνει η γαλλική πλευρά. Υπάρχει δηλαδή μια μορφή ανταγωνισμού μεταξύ των δύο, διότι φαίνεται και ότι οι Γερμανοί θέλουν πλέον να ρίξουν ένα βάρος προς την δραστηριότητα την αμυντική, αλλά εξάγοντας κιόλας, συνεχίζουν να εξάγουν το αμυντικό υλικό. Το έκαναν όλα τα χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται θέλουν να εντατικοποιήσουν, να αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση και τον ανταγωνισμό που έχουν από τους Γάλλους, λαμβανομένου υπόψη και ότι το κινητοβιομηχανίες της Γερμανίας έχουν δεχτεί μεγάλο πλήγμα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Άρα εκεί το εντάσσεται και όχι το ενδιαφέρον της Γερμανίας τώρα για την Ελλάδα, για το ρόλο της Ελλάδας κτλ. Πόσος ενδιαφέρεται η Γερμανία. Επίσης, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι σημαντική, αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή τη φάση όχι, δεν μπορεί. Είπαμε ότι για να μπορέσει να ασκήσει μια πραγματικά ισχυρή εξωτερική πολιτική και να έχει μια έτσι, παρουσία οπουδήποτε στο παγκόσμιο στερέωμα η Ευρώπη, θα πρέπει να ενισχυθεί στρατιωτικά και αυτό θα της πάρει περίπου 10 χρόνια. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και αν συνεχίσει με τους ρυθμούς αυτούς που έχει ξεκινήσει τώρα, θα πάρει και παραπάνω από 10 χρόνια, διότι δεν φαίνεται να κινούνται και γρήγορα. Όσον αφορά τις απειλές, γιατί για απειλές πρόκειται του Τραμπ για την απόσυρση των στρατευμάτων, το να αποσύρει 5.000 στρατό από την Γερμανία, κάτι το οποίο το έχει κάνει και στο παρελθόν, βέβαια τους επανέφερε μετά, δεν είναι κάτι σοβαρό. Όμως αυτό δηλώνει την αδυναμία της Ευρώπης αυτής καθ' αυτής να αναλάβει την αμυντική της θωράκιση, την άμυνά της και ότι θα πρέπει και μάλλον έχει γίνει να έχει ξυπνήσει τους Ευρωπαίους να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και δεν θα πρέπει να περιμένουν από τους Αμερικάνους να κάνουν αυτό το πράγμα όπως το έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ουσιαστικά είχαν επαναπαυθεί όλοι στην Ευρώπη έχοντας τους Αμερικάνους να τους καλύπτουν το θέμα της ασφάλειας.
0: Αυτό έχει και το θετικό του αυτή η πλευρά, έχει και τη θετική του πλευρά, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς το θετικό του, τους αφυπνίζει στο να προχωρήσουν να το κάνουν κάποια στιγμή και φαίνεται ότι θα το κάνουν. Βέβαια, με ποιο τρόπο και τι ρυθμούς, αυτό εξαρτάται από την Ευρώπη για να δούμε πώς θα το κάνει. Επίσης, η αντίδραση της Μελώνη είναι, φαίνεται πιο, φαίνεται σαν να εξεπλάγει γιατί, ας πούμε, συνέβη αυτό το πράγμα, τη στιγμή που θεωρεί ότι ουσιαστικά σαν σύμμαχος της Αμερικής έχει προσφέρει αρκετά και θα ήθελε να το συζητήσει ακόμα με την αμερικανική πλευρά ώστε να μην προχωρήσουν άμεσα κτλ. Αργά ή γρήγορα δεν θα τελειώσει το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, για να μην θεωρούμε τώρα ότι έτσι εύκολα μπορεί να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν συμφέρει ούτε τους Αμερικάνους να μην έχουν παρουσία στην Ευρώπη. Θα ελαττώσουν σαφώς την παρουσία τους οι Αμερικάνοι στην Ευρώπη. Όμως δεν μπορεί να αποχωρήσει και νομικά δεν μπορεί να αποχωρήσει η Αμερική και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να αναλάβει τέτοια απόφαση εκτός και αν φέρει το θέμα στο Κογκρέσο και πάρει και ψηφιστεί από τα 2/3 του Κογκρέσου, κάτι το οποίο είναι απίθανο διότι ήδη υπάρχουν φωνές εντός της Αμερικής που δεν συμφωνούν με τις κινήσεις αυτές του πρόεδρου Τραμπ διότι θεωρούν ότι αφήνει πολύ μεγάλα περιθώρια πλέον στον Πούτιν και πώς θα εκλειφθεί από την ρωσική πλευρά αυτή η κίνηση του Τραμπ. Άρα δεν είναι κάτι απλό. Σαφώς όμως το ΝΑΤΟ δεν θα είναι, θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, δεν θα είναι το ΝΑΤΟ που είχαμε στο μυαλό μας τα προηγούμενα χρόνια και ότι θα έχει το ρόλο αυτό ακριβώς.
0: Βέβαια, ξεκάθαρα πλέον.
1: Είναι μια καινούργια μορφή.
0: Τώρα βέβαια σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας λένε οι πληροφορίες ότι δεν ήταν μόνο αυτό το θέμα που συζήτησε με την ελληνική κυβέρνηση και δεν είναι καθόλου τυχαία η έλευσή του αμέσως μετά τον Μακρόν και την υπογραφή της ανανέωσης της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία. Δηλαδή και η Γερμανία από την πλευρά της θέλει να μπει δυνατά στην διεκδίκηση κομματιού της πίτας του εξοπλιστικού στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, αυτό ακριβώς είναι, το είπα προηγουμένως, ότι επειδή η Γαλλία έχει δείξει μια παρουσία και έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε αυτό το τομέα της σχέσης με την Ελλάδα, δεν θέλει η Γερμανία, μετά και τις τελευταίες δηλώσεις που γίνανε από τον πρόεδρο Τραμπ, ουσιαστικά πλήττει την Γερμανία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, φαίνεται κάνει ένα άνοιγμα στον αμυντικό τομέα, διότι έχει σοβαρή βιομηχανία η Γερμανία, για πωλήσεις στο εξωτερικό. Δεν τους έπιασε ο πόνος δηλαδή για να προχωρήσουν στην ενίσχυση τη γενική αυτή που θέλουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν Γερμανοί θέλουν να πουλήσουν. Και ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις που θα πάμε στην Τουρκία και στην Ελλάδα θα πάμε.
0: Ναι, στην Τουρκία όμως υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα αεροσκάφη, τα Ταϊφούν, τα οποία συμφώνησαν να πάρει η Τουρκία, οι Γερμανοί. Δεν ξέρω αν τέθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Όπως δεν ξέρω αν τέθηκαν και άλλα ζητήματα που έχουμε με τους Γερμανούς, οι γερμανικές αποζημιώσεις και όλα αυτά που λέγαμε. Αλλά αυτά είναι...
1: Κύριε Τουτσίδη, πότε λογάριασε η Γερμανία όλα αυτά ή τα θέματα της Κύπρου για να πουλήσει στρατιωτικό υλικό στην Τουρκία? Πότε δεν το λογάριασε και τα υποβρύχια έδωσε και άλλες ενισχύσεις έδωσε και τεχνογνωσία έχει δώσει στους Τούρκους, μη υπολογίζοντας τίποτα από όλα αυτά.
0: Θα πρέπει να τα συνυπολογίζουμε εμείς όμως, από την πλευρά μας πιστεύω, δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν μα. Και θα πρέπει να τα θέτουμε και θα πρέπει σαφώς να τα αναφέρουμε και κάθε φορά. Αλλά και να τα αναφέρουν από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δεν τα λαμβάνουν καθόλου υπόψη. Έχουν γίνει στο παρελθόν κινήσεις σοβαρές, τις οποίες δεν λήφθησαν υπόψη.
0: Και κάποτε, Πτέραρχε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, γιατί καλά είναι να εξοπλιζόμαστε και να παίρνουμε σύγχρονα έτσι, οπλικά συστήματα και διάφορα άλλα, αλλά κάποτε πρέπει να παράξουμε και εμείς κάτι. Να μπορούμε να στηρίξουμε, να πατάμε στα δικά μας πόδια δηλαδή. Αυτό...
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μόνιμο θέμα και πρόβλημα, το οποίο το αναφέρουμε συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια έχει... υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα να υπάρχει τουλάχιστον η βούληση να προχωρήσουν προς τουλάχιστον ορισμένα από τα αμυντικά συστήματα που πήγαμε να γίνεται συμπαραγωγή ενός ποσοστού στην Ελλάδα, και έτσι είναι το σωστό. Τα προβλήματα αυτά και στο παρελθόν είχα αναφερθεί και προσπάθησαν να λυθούν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δόθηκαν λύσεις. Με αποτέλεσμα ο ελληνικός λαός να είναι υποχρεωμένος να πληρώνει μέχρι την τελευταία βίδα, είτε αεροσκάφος είναι είτε πλοίο, στον Γάλλο ή στον Αμερικάνο ή οπουδήποτε αλλού, ή στον Ισραηλινό που λαμβάνουμε, χωρίς την συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, είτε είναι, είναι αυτή, ανήκει στο δημόσιο, είτε είναι ιδιωτικός τομέας. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ελπίσουμε να πετύχει αυτό προς όφελος της χώρας μας, και εξάλλου τώρα έχουμε και καινούργια συστήματα στα οποία η Ελλάδα θα μπορούσε να δείξει, και φαίνεται ότι δείχνει και έχει κάνει βήματα σωστά, και εννοώ τα drones και τα αντι-drone συστήματα, τα οποία φαίνεται να τα εξελίσσει.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Μας παίζει ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Δεν σταματούν αυτά. Έχουμε πολλά ακόμη μπροστά μας. Να είστε καλά, Πτεραρχέ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Πριν κλείσουμε την εκπομπή, μία είδηση που έρχεται από τη Γερμανία και αυτή, και βέβαια δεν αφορά ούτε το ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά και όλα αυτά. Υπάρχει ένα συμβάν στη Λειψία, στην γερμανική πόλη. Ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς, παρέσυρε πεζούς. Υπάρχει μεγάλος αριθμός τραυματιών, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, και υπάρχουν φόβοι και για νεκρούς. Οι αστυνομικές αρχές δεν μπορούν να δώσουν ακόμη σαφή εικόνα της κατάστασης. Το όχημα φέρεται να έχει κινηθεί μέσα από το κέντρο της πόλης. Οι πρώτες αναφορές από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες. Αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη οι έρευνες για το συμβάν, οπότε θα έχουμε περισσότερα να πούμε στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν για το συγκεκριμένο.

Νεότερες πληροφορίες που βλέπουμε τώρα στα ειδησογραφικά πρακτορία κάνουν λόγο και για δύο νεκρούς, πέρα από τους 8 τραυματίες που είπαμε πριν. Θα δούμε, θα δείξει. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και ένα πρώτο λεπτό. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε ευχαριστώ.

0: στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν και σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό και ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Ελπίζουμε να καλοκαιρέψει όπως μας υποσχέθηκαν οι μετεωρολόγοι ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Γιατί πραγματικά επί τρεις σχεδόν μέρες έβρεχε εδώ στην Κρήτη, έχω να σας πω. Και μάλιστα κάποιες στιγμές έριξε και χαλάζει. Χοντρό χαλάζει. Τώρα, πόσες καταστροφές θα προκύψουνε στις καλλιέργειες? Όσες θέλουν οι ειδικοί. Εγώ έχω να πω ότι χαλάζει το μήνα Απρίλιο, τέλη Απρίλιο. Μάιο βλέπουμε σπανιότατα έως ποτέ. Δεν θα επιμείνω όμως αυτό το θέμα, γιατί κάποιοι θα πούνε κλιματική αλλαγή. Ναι, ναι. Θα τους πω και εγώ, κλιματική αλλαγή, αυτή που διαμορφώνεται ωραιότατα με το χάρπ. Πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι με αρκετές μελέτες, μία εκ των οποίων μιλάει για την επίδραση που έχουν τα πατατάκια στον εγκέφαλο των παιδιών. Πάντα ήμουν αντίθετη. Πάντα, μα πάντα, ήξερα ότι αυτό το εθιστικό πράγμα που βρίσκεται μέσα σε σακουλάκια γεμάτα συντηρητικά και γεμάτα τοξικά και γεμάτα δηλητηριώδη έψιλον προσθετικά κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να είναι καλό. Έτσι, ξεκάθαρα. Και όπως έχω ξαναπεί, δεν μπορεί κάτι να αναγράφει στη συσκευασία του 20-30 συστατικά και να είναι καλό. Πρόκειται για ένα υπερεπεξεργασμένο προϊόν, του οποίου τις συνέπειες θα τις μάθουμε σιγά σιγά. Για μερικά παιδιά, δυστυχώς, ακόμη και σήμερα αποτελεί ένα καθημερινό σνακ. Είναι εύκολο να ξεφορτωθείς το μαγείρεμα ή ένα υγιεινό τρόφιμο, ταΐζοντας το παιδί σου μία σακούλα πατατάκια, γαριδάκια και άλλα από αυτά τα σκατουλάκια που τα λέω εγώ, τα οποία βρίσκονται σε όμορφες συσκευασίες και έχουν διαφημιστεί εδώ και 30-40 χρόνια. Μπορεί όμως και αυτό το σνακ να επηρεάσει τον εγκέφαλό μας? Νέα μελέτη ήρθε να μας διευκολύνει να το καταλάβουμε και να μας πει ότι η τακτική κατανάλωση γενικότερα υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικών βλαβών. Συνδέεται, σχετίζεται ουσιαστικά με βλάβες σε μικρά αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, οι οποίες φυσικά μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Μπορεί να επηρεάσουν τη συγκέντρωση του ανθρώπου, να προκαλέσουν προβλήματα προσοχής και μακροπρόθεσμα να αυξήσουν τον κίνδυνο άνοιας. Με άλλα λόγια, μιλάμε για κάτι άμεσο. Μάλλον δεν μιλάμε για κάτι άμεσο, αλλά για κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτές τις βλάβες. Γιατί η επίδραση στον εγκέφαλο, ειδικά των παιδιών, έχει σωρευτική ικανότητα. Δεν σου κάνει μία σακούλα με πατατάκια ζημιά. Θα σου κάνει όμως η καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Και τα πατατάκια είναι κάποια από αυτά. Πιθανοί λόγοι που συσχετίζουν αυτή τη βλάβη του εγκεφάλου με τα πατατάκια είναι το ακριλαμίδιο, μια ουσία που δημιουργείται στο τηγάνισμα και μπορεί να βλάψει νευρώνες. Είναι κάποια χημικά πρόσθετα, όπως κάποιες φθαλικές ενώσεις ή δυσφενόλες, που εισέρχονται κατά την επεξεργασία και τη συσκευασία τους. Αφήστε που η μελέτη λέει και ότι δεν υπάρχει μέσα σε αυτά θρεπτικό συστατικό. Επειδή είναι τόσο έντονη η βιομηχανική επεξεργασία,
που ακόμη και το ελάχιστο να υπήρχε, έχει εξαφανιστεί. Άρα από τη μία δεν υπάρχει θρεπτικό συστατικό σε αυτά και από την άλλη κάνει βλάβες. Γιατί να το φάω? Άρα όλα αυτά, ακόμη μία μελέτη που λέει για όλα αυτά τα υπερεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία δεν πρέπει να τα βάζουμε στο σπίτι μας επουδενή, όσο μάλλον να τα δίνουμε σε μικρά παιδιά. Τώρα, υπάρχει ακόμη μία μελέτη, σας ξεκίνησα με μελέτες, η οποία λέει ότι μιλάει για το φθόριο. Είναι μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceeding of the National Academy of Sciences και παρουσιάστηκε από πολλά μέσα ως καθησυχαστική για το φθόριο το οποίο περιέχει το πόσιμο νερό που πίνουμε. Το πόσιμο που πίνουμε. Εντάξει, πλεονασμός. Το πόσιμο νερό που καταναλώνουμε. Αυτή η μελέτη παρουσιάστηκε από πολλά μέσα ως καθησυχαστική. Γιατί σύμφωνα με αυτήν, το φθόριο στα επίπεδα που χρησιμοποιούνται σήμερα στο πόσιμο νερό δεν φαίνεται, λέει, να επηρεάζει τη νοητική λειτουργία ή το IQ. Ωστόσο, αρκετοί αμφισβητούν τη συγκεκριμένη μελέτη και τα συμπεράσματα που έβγαλε, με το βασικό επιχείρημα ότι η μελέτη αυτή δεν μέτρησε πραγματικά πόσο φθόριο κατανάλωναν οι συμμετέχοντες. Αλίμονο. Δεν θα μπορούσαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αντί γι' αυτό βασίστηκε σε γενικές εκτιμήσεις για περιοχές και όχι σε πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης. Τώρα, εγώ θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια κάποιος οδοντίατρος, να κάνω μια παρένθεση γιατί έχει σημασία, για να σας εξηγήσω πώς ακριβώς είναι κάποιες τέτοιες μελέτες που είναι της πλάκας, κατά τη γνώμη μου. Ένας οδοντίατρος πριν από 20-25 χρόνια, στον οποίο είχα πάει για καθαρισμό δοντιών, μου λέει, σας πειράζει να συμμετέχετε σε μια μελέτη που κάνω? Λέω, όχι καθόλου. Λοιπόν, ήθελε να δει πώς είναι η συγκέντρωση της πέτρας σε σχέση με την περιοχή και σε σχέση με την ηλικία και σε σχέση με τους καθαρισμούς δοντιών κτλ. Με ρώτησε πόσες φορές έχω καθαρίσει τα δόντια μου τα τελευταία 3 χρόνια, δεν θυμάμαι κιόλας τόσες λεπτομέρειες. Με ρώτησε σε ποια περιοχή, από ποια περιοχή πίνω νερό, την περιοχή που διαμένω για παράδειγμα, συγκεκριμένα όχι το Ηράκλειο Κρήτης, την πόλη, την περιοχή που μένω. Με ρώτησε για τη διατροφή μου γενικά και άλλα τα οποία δεν έχουν τόση σημασία. Θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Η πέτρα που σχηματίζεται στο στόμα, στα δόντια, δεν έχει σχέση μόνο από το ποια περιοχή μένεις. Έχει σχέση, για παράδειγμα, με τη συχνότητα με την οποία πλένεις τα δόντια σου. Έχει σχέση, για παράδειγμα, με το αν οι γονείς σου είχαν και αυτή πέτρα στα δόντια. Δηλαδή, το σάλιο σου έχει συγκεκριμένα συστατικά, τα οποία δεν αφήνουν τη συσσόρευση πέτρας κτλ. Είναι τόσοι οι παράγοντες που με τίποτα δεν μπορεί να είναι μετρήσιμοι, αλλά γινόταν μια τέτοια μελέτη. Ούτε κατά διάνοια δεν θα μπορεί να βγει ούτε κατά προσέγγιση ένα ασφαλές συμπέρασμα σε τέτοιες μελέτες. Φανταστείτε, τότε έμενα στην Αθήνα και με ρωτούσανε πόσα χρόνια έμενα στο Ηράκλειο, πόσα χρόνια είμαι στην Αθήνα. Είναι δυνατόν να βγάλεις συμπέρασμα μελέτης έτσι? Δεν γίνονται τέτοιες μελέτες. Τώρα, σε αυτή τη μελέτη που σας λέω με το φθόριο, υπάρχει ένα σημαντικό επίσης σημείο. Η ηλικία των συμμετεχόντων. Οι περισσότεροι γεννήθηκαν πριν ξεκινήσει αυτή η συστηματική φθορίωση του νερού. Άρα δεν είχαν εκτεθεί σε φθόριο τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, την περίοδο που ο εγκέφαλος αναπτύσσεται πιο έντονα. Και αυτό, σύμφωνα με τους επικριτές, περιορίζει σημαντικά την αξία των συμπερασμάτων. Είδατε αμέσως. Λογικό δεν είναι? Ακούστε και το πιο αστείο. Η μελέτη υπέθεσε ότι αν σε μια περιοχή υπήρχε έστω ένα πηγάδι με φθόριο, μια δεξαμενή με φθόριο, τότε όλοι οι κάτοικοι είχαν παρόμοια έκθεση.
Γι' αυτό σας λέω, τα συμπεράσματα είναι δύσκολα να βγούνε από τέτοιες μελέτες. Εγώ προτιμώ, για παράδειγμα, οδοντόκρεμες χωρίς φθόριο. Γιατί? Έτσι, πέστε με, δεν ξέρω, υπερβολικά φοβουτσιάρα. Προτιμάω χωρίς φθόριο. Προτιμάω προϊόντα χωρίς parabens. Προτιμάω προϊόντα χωρίς συντηρητικά. Γιατί? Γιατί όταν θα βγει μελέτη σε μερικά χρόνια που θα λέει πόσο ζημιά κάνει η πραγματική μελέτη, τότε θα λέω και πάλι, είδες, δεν ήμουν απλά καχύποπτη, επιβεβαιώνομαι πάλι. Εγωιστικό, ναι. Όχι, δεν είναι. Απλά πρέπει να ξέρουμε ορισμένα βασικά πράγματα και δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη λογική σκέψη για να καταλάβεις ότι ένα πράγμα δεν είναι υγιεινό. Υγιεινό σίγουρα δεν είναι, κάτι πολύ απλό θα σας πω, κάποιο πράγμα το οποίο διαφημίζεται συνεχώς και προβάλλεται. Γιατί το καλό το προϊόν είναι διαφήμιση από μόνο του. Δεν χρειάζεται να διαφημίζεται σακούλα από πατατάκια ή από σνακ αν ήταν τόσο υγιεινά και καλά. Ήταν διαφήμιση, θα ήταν διαφήμιση από μόνη της, από μόνο του το προϊόν. Γενικότερα, ό,τι πολύ διαφημίζεται, μακριά. Γενικός κανόνας. Δεν θα πέσετε ποτέ έξω. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που έρχεται συνεχώς στο προσκήνιο. Θυμάμαι, σας έχω ξανακάνει αναφορά επ' αυτού. Αλλά δυστυχώς κάτι που αφορά σε κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε αυτονόητο, δηλαδή τον αέρα που αναπνέουμε, έτσι, όπως το νερό που πίνουμε, γιατί είναι φυσικό αγαθό και δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Σε διεθνές επίπεδο, οργανισμοί όπως το World Economic Forum προωθούν αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή, αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια, αυτό που σας, για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει. Την έννοια του φυσικού κεφαλαίου, σε εισαγωγικά. Πρόκειται για μια προσέγγιση δηλαδή που βλέπει τη φύση, το νερό, το έδαφος, τα δάση, αλλά και τον καθαρό αέρα, ως πολύτιμους πόρους που πρέπει να καταγράφονται, να αποτιμώνται και να εντάσσονται στα οικονομικά συστήματα. Πάει και σας στο μυαλό σας. Ναι. Και το δικό μου πάει. Είμαι καχύποπτη. Δεν πειράζει. Ας είναι. Ας είμαι. Σε ένα άρθρο λοιπόν του Voice News, το οποίο διάβασα, μιλάει η Λίντσι Χούπερ, η επικεφαλής του Ινστιτούτου Υγεσίας για τη Βιωσιμότητα του Cambridge, και αναφέρεται στην ανάγκη να πάψουν βασικοί φυσικοί πόροι να θεωρούνται δεδομένοι και ανεξάντλητοι. Και όπως τονίζεται, η εποχή όπου το περιβάλλον αντιμετωπιζόταν ως δωρεάν φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Τι σας λέει αυτό? Ακριβώς ό,τι λέει και σε μένα. Τι άλλο θα μας χρεώνουν αν έχουμε κανένα πεύκο στην αυλή μας και εκλείει περισσότερο οξυγόνο από όσο πρέπει? Τους έχω ικανούς. Το διακομωδώ, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο, έχω να σας πω. Η λογική πίσω από αυτή την, όπου το περιβάλλον δεν θα αντιμετωπίζεται ως δωρεάν, αυτή τη λογική, πίσω από αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, η λογική είναι ότι όταν κάτι αποκτά μετρήσιμη αξία, μπορεί να προστατευτεί πιο αποτελεσματικά. Έτσι προτείνονται μηχανισμοί καταγραφής, παρακολούθησης και ενσωμάτωσης των φυσικών πόρων, ακόμη και του αέρα, σε οικονομικά μοντέλα και ισολογισμούς. Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι θα επιτρέψει καλύτερη διαχείριση των πόρων και θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε δηλαδή για μια μετάβαση σε ένα σύστημα όπου η φύση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως υπόβαθρο της οικονομίας, αλλά ως βασικό της στοιχείο.
Η έννοια αυτή της υποτίμησης, αποτίμησης, συγγνώμη, της φύσης, σημαίνει ότι τα βασικά στοιχεία της ζωής, όπως το νερό και ο καθαρός αέρας, ενδέχεται να ενταχθούν σε πιο οργανωμένα και ελεγχόμενα πλαίσια διαχείρισης. Πώς θα ενσωματωθούν, βρε, στα οικονομικά εργαλεία νερό και αέρας? Φόρος. Λάθος κάνω? Πώς ακριβώς? Αλλιώς. Με τι? Α, ξέχασα. Με πρόστιμο. Ήδη έχουμε το παραμύθι της κλιματικής αλλαγής, έχω να σας πω. Όπως έχουμε και την εξάντληση φυσικών πόρων. Άρα πρέπει να βρεθούν διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης για να μπορέσουν αυτοί όλοι του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ να βάλουν πιο βαθιά το χέρι τους στην τσέπη μας. Έτσι πολύ απλά. Και μη χειρότερα θα πω. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου όταν αυτό το τριήμερο που μας πέρασε είπα και εγώ να σκρολάρω δεξιά-αριστερά να δω τι γίνεται, βρε παιδιά, με τα παιδικά εμβόλια. Πριν από αυτό όμως, πριν τα παιδικά εμβόλια, ειδικά για το μηνυγκητιδόκοκο, γιατί φαίνεται ότι τώρα και τώρα οι παιδίατροι είναι σε ίστρο, να το πω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Επιμένουν ξανά και ξανά για εμβόλια τα οποία, για τα οποία δεν έχουν ούτε μία μελέτη ασφαλείας για μακροπρόθεσμες κλινικές, έστω. Μελέτες, εκτεταμένες μελέτες για μακροπρόθεσμες, ειδικά μακροπρόθεσμες, ανεπιθύμητες ενέργειες. Γράφει ένας φίλος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, μπορείτε και εσείς να το τσεκάρετε. Για να μην σας κοροϊδεύουν οι παιδίατροι και σας πουλάνε εμβόλια για πρόληψη μηνυγκίτιδας, ούτως ή άλλως σας έχω πει ο μηνυγκιτιδόκοκος, για το μηνυγκιτιδόκοκο υπάρχει αντιβίωση. Γιατί να βάλω το παιδί μου στην διαδικασία να δω αν θα του κάνει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ή αν θα του ρίξει το ανοσοποιητικό? Ένα εμβόλιο κατά ενός βακτηρίου για το οποίο υπάρχει αντιβίωση. Αυτό είναι δική μου γνώμη, δεν θέλω να την υιοθετήσετε. Παιδίατρος δεν είμαι, έχω κάνει όμως εκτεταμένες έρευνες για την ασφάλεια όλων αυτών τελικά των εμβολίων που τολμάνε ακόμη και σήμερα να προτείνουν και με την απειλή ότι να μην ξανάρθεις σε μένα, στον παιδίατρο, να αλλάξεις παιδίατρο άμα δεν κάνεις το μωρό εμβόλια. Έχω ακούσει τα πάντα, έτσι. Λοιπόν, για να μην σας κοροϊδεύουν λοιπόν, να τους κάνετε πάντα την ακόλουθη συγκεκριμένη ερώτηση. Αν δεν λάβετε την απάντηση που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, τότε ο παιδίατρός σας θεωρεί ηλίθιους και σας εξαπατά. Ακούστε τώρα ποια είναι η ερώτηση που κι εγώ έψαξα 2-3 μηχανές αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης και όλες μου έδωσαν παρόμοια απάντηση. Μία μάλιστα μου έλεγε ότι για τα παλαιότερα εμβόλια που δεν κυκλοφορούν πια, γιατί τη στρίμωξα και μου είπε ότι δεν κυκλοφορούν πια, υπήρχαν, λέει, κλινικές μελέτες. Και γιατί καταργήθηκαν τα παλαιότερα και πολλούνται μόνο τα νέα? Ποιος ξέρει. Δεν πήγα παρακάτω να το ψάξω κι άλλο. Κάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη την εξής ερώτηση. Ποιο από τα υπάρχοντα εμβόλια που στοχεύουν το βακτήριο του μηνυγκητιδόκοκου έχει πάρει έγκριση με βάση κλινικές δοκιμές όπου ελέγχθηκε αν αποτρέπει τη μηνυγκίτιδα, δηλαδή DBRCT, με ITT πρωτόκολλο? Η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν η εξής. Κανένα από τα σύγχρονα εμβόλια κατά του μηνυγκητιδόκοκου, και λέει και ονομασίες, δεν έχει εγκριθεί με βάση πραγματική κλινική αποτελεσματικότητα. Από διπλά τυφλή τυχεοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή,
αυτό το DBRCT που σας είπα, με πρωτογενές καταληκτικό σημείο την πρόληψη επιβεβαιωμένης μηνυγκίτιδας. Με ITT που σας είπα, ανάλυση. Ο λόγος. Η νόσος είναι πολύ σπάνια, οπότε μια τέτοια δοκιμή θα απαιτούσε εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια συμμετέχοντες και πολλά χρόνια, κάτι μη πρακτικό, μη ηθικό. Ακούτε? Ακούτε. Θα ανεβάσω την εκπομπή στο YouTube. Αν θέλετε να το βάλετε, να επαναλάβετε την, σε επανάληψη να ακούσετε αυτό που σας λέω και να καταλάβετε τι σας λέω. Οπότε, η νόσος είναι πολύ σπάνια. Οπότε, μία τέτοια δοκιμή θα απαιτούσε εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια συμμετέχοντες και πολλά χρόνια, κάτι μη πρακτικό, μη ηθικό. Γι' αυτό όλα τα εμβόλια εγκρίθηκαν με... λέει έναν τρόπο τέλος πάντων, συγκριτικά με ήδη εγκεκριμένα εμβόλια. Σημείωση. Αυτός ο τρόπος που ακολουθήθηκε, που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για μηνυγκιτιδόκοκο, για όλα τα εμβόλια για μηνυγκιτιδόκοκο, δηλαδή το surrogate endpoint, είναι παντελώς αυθαίρετα υποκατάστατα, δηλαδή εφόσον δεν έχουν αποδείξεις όπως θα έπρεπε, βαφτίζουν κάτι ως υποκατάστατο απόδειξης για να δώσουν την έγκριση. Δηλαδή πουλάνε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Γιατί? Γιατί έτσι θέλουνε. Γιατί? Για να πουλήσουνε. Πώς θα πουλήσουνε? Όσο για το μη πρακτικό, παύλα, μη ηθικό που λέει, να μην τα λαμβάνετε υπόψη σας, γιατί αυτές είναι ηλίθιες δικαιολογίες που έχουν προγραμματίσει την κάθε μηχανή τεχνητής νοημοσύνης να δίνει όταν δεν έχει αποδείξεις ή όταν δεν μπορεί να πάει με την ορθή επιστήμη. Τέλειο! Να ξέρετε και για το εμβόλιο του μηνυγκιτιδόκοκου. Ένα-ένα μέσα από αυτή την εκπομπή σας λέω τα πάντα. Έχετε υπόψη σας λοιπόν και αυτό. Όλα τυχαία, όλα χωρίς κλινικές μελέτες. Γιατί? Γιατί πώς θα πουλήσουνε? Το βασικό είναι να πουλήσουνε, το βασικό δεν είναι να αποτρέψουνε το παιδί από τη μηνυγκίτιδα, τον άνθρωπο από τη μηνυγκίτιδα. Το βασικό είναι να πουλήσουνε. Είναι τραγική. Είναι τραγική. Πάμε σε διάλειμμα. Όχι, πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχωρά με ταχύ ρυθμό για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Αυτό ήθελα να σας πω πριν. Πρόκειται για μια συνεργασία με επενδυτικό οργανισμό της Σιγκαπούρης με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος ψηφιακής υγείας. Και στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η ανάπτυξη των ψηφιακών πορτοφολιών υγείας. Πού βασίζεται όλη αυτή τώρα η συνεργασία και όλο αυτό το η εξέλιξη? Στην εμπειρία της πανδημίας COVID-19, όταν τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιήθηκαν για ταξίδια, εργασία και πρόσβαση σε διάφορους χώρους διασκέδασης. Είδατε τι ωραία! Μέσα σε λίγα χρόνια έχουν χιλιάδες μελέτες πάνω στις οποίες βασίζονται για να προχωρήσουν το επόμενο σχέδιο της παγκοσμιοποίησης. Προς το παρόν, τα πιστοποιητικά αυτά ξεκινάνε το πρόγραμμα αυτό, το σχέδιο. Ξεκινά πιλωτικά σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και φιλοδοξεί να δημιουργηθεί μέσω αυτού ένα μοντέλο που θα μπορέσει να εφαρμοστεί διεθνώς. Άρα τι θα γίνει τώρα? Για πρώτη φορά η υγεία και τα προσωπικά δεδομένα θα συνδέονται άμεσα με ένα ενιαίο διασυνδεδεμένο παγκόσμιο σύστημα. Όχι απλώς ως πληροφορία, αλλά σαν στοιχείο που θα επηρεάζει μετακινήσεις, πρόσβαση και συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες.
όπως ακριβώς κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Είδατε μαθήματα που πήραμε? Είδατε πειράματα που γίνανε? Όχι μόνο ένα που αφορούσε την υγεία εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Αφορούσε ως επιτοπλίστων τη συμμόρφωση, την υπακοή. Τώρα πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
25: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
27: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
28: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
27: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
28: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
27: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
28: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
27: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Φίλες και φίλοι, είμαι γιατρός. Δεν είμαι μοντέλο και δεν με λένε και Βίκη. Δεν θα ήθελα, η αλήθεια είναι, ποτέ να με λένε Βίκη. Δεν ζηλεύω ούτε την ξαδέρφη μου που έκοψε και το γιώτα στο όνομά της λόγω του ότι είναι μοντέλο. Δεν ζηλεύω κανέναν, δεν έχω ζηλέψει κανένα επάγγελμα στη ζωή μου πλην του πιλότου, θα έλεγα. Και έτσι απέκτησα υψοφοβία για να μην το νοσταλγώ. Πέραν τούτου, έχουμε και κάποια Βίκη, Χάτζη Βασιλείου, Σαλονικιά κι αυτή, η οποία ταξιδεύει, τρώει, πίνει, κάνει μόνιμες διακοπές. Εισηγεία των κορόιδων όλων ημών. Πρόσφατα έμαθα, δεν το ξέρα, ότι είναι και αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Η παρουσιάστρια του Πάμε Πακέτο. Ναι. Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Χριστός και η Παναγία. Έχω μείνει πολύ πίσω, έχω να σας πω, στις κουτσομπολίστικες ειδήσεις. Δηλαδή, βλέπω κουτσομπολίστικη είδηση, βγάζω φλούπες και σβήνω τη σελίδα του site που άνοιξα. Δεν είναι τωρινό, το είχα πάντα. Δηλαδή, νομίζω πάντα. Τα τελευταία 20 χρόνια πάντως, όταν δω κουτσομπολιό, απλά φεύγω από τη σελίδα. Ακαριέα κιόλας, δηλαδή, σαν να παθαίνω ηλεκτροσόκ. Τώρα θα μου πείτε, βρε γιατρέ, σχολιάζεις συνέχεια τον κουραβιέ. Δεν κάνεις και κουτσομπολιό για αυτόν. Παιδιά, όχι. Εγώ αυτό το θεωρώ κοινωνική κριτική. Το διαχωρίζω. Δεν σχολίασα ποτέ το βλέμμα της Αγελάδας. Δεν σχολίασα ποτέ το ρουχισμό του. Δεν σχολίασα ποτέ το ρουχισμό, το καλλιτεχνικό, το στυλιστικό θέμα της γυναίκας του. Της υπέρκομψης. Σιγά την υπέρκομψη. Ναι, αυτό είναι κακεντρεχές. Κουτσομπολιό. Δεν μπορώ όμως να μην σχολιάσω αυτή την κοροϊδία που δεν προέρχεται μόνο από τη Βίκη Χατζηφασιλείου. Η κοροϊδία απλά εκεί έδωσε ρέστα. Κάπως έτσι το βλέπω. Δηλαδή όταν κάνεις ταξίδια για να προωθήσει τον τόπο, να προωθήσει την Μακεδονία, κάνει ταξίδια με fake βραβεία, στα οποία οι διαγωνιζόμενοι είναι Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Από ποιες περιοχές? Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να μη σχολιάσω την παπάντζα αυτή. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω το γεγονός ότι όλοι εμείς πληρώνουμε ταξιδάκια της κυρίας Βίκη Χατζηβασιλείου σε Βενετία, στις Κάνες, στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στη Σερβία, στη Σανγκάη, στο Λονδίνο, στη Φλακφούρτη, στο Τόκιο, στο Ντουμπάι, στη Βαρσοβία, στη Βαρκελόνη, στη Βιέννη. Το ξαναείπα, ξαναπήγε στη Βιέννη 2-3 φορές. Στη Βαλένθια, στην Κύπρο. Στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην Αθήνα. Για να βγάλει βίζα, μην φανταστείτε. Για το Las Vegas. Στο Las Vegas. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Όταν εσύ και εγώ δεν μπορούμε να βγάλουμε περισσότερες από 10 μέρες του μήνα με την πληρωμή μας,
με τη σύνταξή μας και βλέπεις το Δικάκι να το προωθεί η Νέα Δημοκρατία, να το κάνει αντιπεριφερειάρχη και να πηγαίνει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, που εγώ δούλευα έναν ολόκληρο χρόνο, έχω να σας πω, για να πάω στη Βιέννη, 1,5 χρόνο για να πάω στη Βουδαπέστη, 3 χρόνια για να πάω στο Παρίσι, και η κυρία Χατζηβασιλείου τα έχει κάνει αυτά μόλις σε ένα χρόνο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μην γκρινιάξω. Λογικό είναι. Και ξέχασα και την Κωνσταντινούπολη. Το μοναδικό μέρος που δεν ζηλεύω είναι η Κωνσταντινούπολη. Και ούτε θα πήγαινα ποτέ. Δεν θα πήγαινα ποτέ. Με τα σημερινά δεδομένα. Δεν θα πήγαινα και με τα προηγούμενα δεδομένα, όταν ένα λεωφορείο ενός τουριστικού γραφείου με φοιτητές ανατινάχθηκε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Από τότε μίσησα το μέρος. Αλλά πάμε παρακάτω. Σε αυτή τη ζωή κάποιοι το τρώνε και δροσίζονται. Έτσι, Βικάκι, μια χαρά τα πας. Συνέχισε να μας χρεώνεις. Έλα μωρέ, εσύ να περνάς καλά. Λοιπόν, επειδή είναι Δευτέρα, πάμε λίγο σε ένα έτσι πιο ελαφρύ και ευκολοχώνευτο θέμα για τα παιδάκια μας. Μετά θα σας πω και ένα, θα σας ακουστεί σαν ανέκδοτο, αλλά δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα και μπορείτε να το ψάξετε σε ένα χάρτη. Σε ένα χάρτη, γεωγραφικό χάρτη. Διάβασα λοιπόν ένα άρθρο της προάλλες που έλεγε ότι πρέπει να βλέπουμε τα παιδιά μας ως ανθρώπους και θα μας ευγνωμονούν για πάντα. Και πραγματικά, πόσοι γονείς έχουμε αναρωτηθεί κατά καιρούς πώς ακριβώς πρέπει να βλέπουμε τα παιδιά μας. Σαν προσωπικότητες που διαμορφώνονται ή σαν ένα έργο, σε εισαγωγικά, που πρέπει να τελειοποιηθεί. Αφήστε το ότι οι περισσότεροι λέμε ότι κάνουμε τα πάντα για το καλό τους. Ότι παλεύουμε να τους προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον, έτσι. Και αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε καλές προθέσεις. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Τι τελικά προσφέρουμε στα παιδιά μας και τι ακριβώς τους στερούμε. Γιατί πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, τους στερούμε το πιο βασικό, την ίδια την παιδική τους ηλικία. Ειδικά τώρα που έχουν μπει οι οθόνες για τα καλά στη ζωή τους, στη ζωή μας γενικά, μήπως τους στερούμε την παιδική τους ηλικία. Γιατί εμείς αλλιώς μεγαλώσαμε. Έτσι δεν είναι? Εμείς παίξαμε, τρέξαμε, σκοντάψαμε, πέσαμε, χτυπήσαμε. Εμείς φάγαμε ξύλο γιατί κάναμε κάτι άσχημο. Ακόμη και επειδή χτυπήσαμε, φάγαμε ξύλο. Σήμερα τα παιδιά μάλλον δεν προλαβαίνουν να ζήσουν την παιδική τους ηλικία. Έτσι. Δεν προλαβαίνουν να ζήσουν την παιδικότητα. Δεν προλαβαίνουν να βαρεθούν, να παίξουν. Να ανακαλύψουν τον κόσμο όπως εμείς στην ηλικία τους τον ανακαλύπταμε. Αργά, αργά. Σήμερα πριν κλείσουν τα 4, υπάρχουν γονείς που βάζουν δάσκαλο στο παιδί τους. Και όχι μόνο για τα βασικά μαθήματα. Όχι στα 4, αλλά στα 6. Τα βασικά μαθήματα στο σχολείο. Γιατί βλέπεις η δούλα, η μάνα, και ο πατέρας ο δούλος δουλεύουνε. Αν είναι τυχεροί, δουλεύουνε. Οπότε, πού μένει, σε ποιον μένει η
διδασκαλία στο σπίτι, το να τον βοηθήσει με τα μαθήματα. Το παιδί, σε ποιον? Αν δεν υπάρχει γιαγιά και παππούς, που είπε τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει, σας το λέω με τα βεβαιότητα, κάποια δασκάλα το βοηθάει. Τώρα τα προγράμματα είναι αλλιώς. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Τώρα το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Η μέρα είναι γεμάτη. Το παιδί πιο άδειο από ποτέ. Προσιλωμένο σε οθόνες. Και στο σπίτι. Απλά ένας έλεγχος. Έλα δω τι έμαθες, τι έγραψες, τι κάνατε, ε. Τώρα στο δημοτικό. Άρχισε δεύτερη ξένη γλώσσα. Σας έχω ξαναπεί. Προορίζουν τα παιδιά μας για γκαρσόνια. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στη χειρότερη, όταν δίνεις ένα βαθμό 10, ενώ δεν το αξίζει, για να μην έχει ψυχολογικά το παιδί. Ε? Ένα βαθμό διαγωγής κοσμιοτάτη, ενώ δεν το αξίζει, τι θα γίνει μεγαλώνοντας, αν δεν του αξίζει ένας αγράμματος όσον αφορά στο βαθμό και ένα σκατόπεδο όσον αφορά τη διαγωγή. Έτσι δεν είναι? Για να μην πάθει ψυχολογικά το παιδί. Δεν χτυπάνε οι δάσκαλοι. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας. Έχω φάει με το χάρακα στο χέρι. Αλλά διορθώθηκα. Δεν άφησα ποτέ το διάβασμά μου για την επόμενη μέρα. Τώρα τι κάνουνε? Υποσχετικές. Από αύριο θα είμαι τέλειος. Και ποτέ δεν είναι. Ζούνε και ζούμε μαζί τους ένα ψέμα. Τις περισσότερες φορές. Όταν ένα παιδί, και σας μιλάω ειλικρινά, όχι το παιδί μου, δόξα τω Θεώ, γράφει το και με κάπα έψιλον. Ο Μάκης και ο Λάκης. Το και με κάπα έψιλον. Και παρόλα αυτά προχωράει στην επόμενη τάξη, ε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Δημοτικού, και γράφει το και με κάπα έψιλον. Αλλά ο βαθμός ήταν ελληνικά 10. Τι σημαίνει αυτό? Πέστε μου εσείς τι σημαίνει. Εγώ δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Στο λόγο της τιμής μου δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει όλη αυτή η βαθμολογία, ανώτατη βαθμολογία σε κάποιον που δεν την αξίζει. Για να μην πάθει ψυχολογικά το παιδί αν του βάλεις 5. Μα είναι για 0. Βάλ του 5, τουλάχιστον να μην γελάνε οι γονείς και το παιδί όταν καταλάβει τι λάθος κάνει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Δεν νοείται μαθητής Τετάρτης Δημοτικού να βγάζει την τάξη με α και να γράφει οι μαθητές κινούνται με έψιλο. Τότε απαγορεύεται. Απαγορεύεται διαρροπλά πάλου. Μεθαύριο θα είναι αυτός που θα χρησιμοποιεί τα γκρίκλις και ποτέ στη ζωή του μέχρι να πεθάνει δεν θα μάθει ποιο είναι το σωστό, η σωστή ορθογραφία. Δεν θα αναλύσουμε τώρα αν θα πρέπει να γράφονται τόσο δύσκολα οι λέξεις, ε? Κινούνται με έψιλον, κινούνται με αλφαγιώτα, ε? Ακούγεται το ίδιο, ε? Δεν θα μπω σε αυτό γιατί έχω πολλά περισσότερα να σας πω και δεν θα μου φτάσει ο χρόνος. Θα σας πω μόνο το εξής. Όσο πιο συνοπτική κάνουμε την ελληνική γλώσσα, τόσο πολύ προσομοιάζει στην ανεγκέφαλη αμερικανική γλώσσα. Κατά τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι αυτή. Η γνώμη μου είναι επίσης το να μην διαχωρίζεις αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο
και να τα κάνεις όλα ένα πασάλιμα. The book, the teacher, δεν ξέρουμε αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Αυτό για μένα είναι λάθος. Και αυτό για μένα είναι για κάποιους που μόλις έχουν κατέβει από τα δέντρα. Το να μην διαχωρίζεις πτώσεις και κλίσεις σε κάνει ένα τσικ αγράμματο. Το να μην βάζεις σωστά την ορθογραφία σε ορισμένες λέξεις σε κάνει άλλο ένα τσικ αγράμματο. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο μεγαλοπρεπής επειδή ακριβώς αποτυπώνει επακριβώς αυτό που θέλει να πει. Επακριβώς. Σου μιλάει και για το φύλλο και για την πτώση και σου μιλούσε και για χρωματισμό όταν είχαμε βασία και ψηλή. Στα αρχαία χρόνια. Okay, εντάξει. Στη νεότερη γλώσσα δεν είναι. Που και αυτό λάθος είναι. Ό,τι καταργείται σε μία γλώσσα είναι σαλαμοποίηση. Θα γίνουμε Αμερικανάκια. Να καταργήσουμε και τα άρθρα. Δεν μας χρειάζονται. Έλα μωρέ, καταλαβαινόμαστε. Σε λίγο θα γίνουμε, θα μιλάμε σαν ηθαγενείς. Ουγγ, μουγγ και ούτε καν. Ξέφυγα από το θέμα μου όμως. Ας γυρίσουμε λοιπόν στο θέμα. Πρέπει να βλέπουμε τα παιδιά μας όχι σαν ένα σχέδιο που πρέπει να ολοκληρωθεί, ούτε σαν επένδυση που πρέπει να αποδώσει στο μέλλον, αλλά σαν ανθρώπους ολοκληρωμένους, έστω και αν είναι μικροί. Γιατί κάπου στην πορεία, πολλοί από εμάς, τους γονείς, ξεχνούν ότι απέναντί τους δεν έχουν ένα μελλοντικό ενήλικα που πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να κάνει κάτι. Έχουν έναν άνθρωπο που ήδη είναι κάτι. Με συναισθήματα, με ανάγκες, με φόβους και μια βαθιά ανάγκη για αποδοχή και αγάπη. Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, 2-3 γλώσσες και φροντιστήρια και ιδιαίτερα και αθλήματα για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά δεν έχουν σταματήσει ποτέ να αναρωτηθούν τι πραγματικά τους προσφέρουν και κυρίως τι τους στερούν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και το πρώτο πράγμα που συχνά τους στερούν είναι η ίδια τους η παιδική ηλικία. Σταματήστε να υποερφορτώνετε τα παιδιά με αηδίες. Πραγματικά αηδίες. Ένα απλό παράδειγμα. Τηλεφώνημα σε ένα συμμαθητή. Πάμε μια βόλτα. Πάμε για ποδήλατο. Δεν μπορώ, έχω αγγλικά στις 4. Πάμε μετά. Έχω καράτε στις 6:30. Πάμε μετά. Έχω τη δασκάλα που θα έρθει να με διαβάσει. Ρε, είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας. Αυτά που τα κάναμε εμείς στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, τα βάζετε σε παιδάκια 10, 11, 12, 13, 14 ετών. Είστε με τα καλά σας. Και μετά αυτά τα παιδιά θα αναρωτιέστε γιατί έγιναν καταθλιπτικά. Μα γιατί? Γιατί μπήκανε σε μια πορεία πολύ άσχημη, πήραν πορεία άσχημη στη ζωή τους. Μα γιατί? Εγώ τους έδινα τα πάντα. Τι τους έδινες? Δεν τους έδινες. Τους στερούσες την παιδική ηλικία. Τους στερούσες την ελευθερία έκφρασης. Τους στερούσες οτιδήποτε θα έπρεπε να περάσουν σαν παιδιά. Εσύ νομίζεις ότι του δίνεις εφόδια. Αυτό ξέρεις πως το αντιλαμβάνεται. Ότι θέλεις μια ώρα αρχίτερα να το βάλεις στην εργασία. Να γίνει και αυτό
ένα γρανάζι του συστήματος να δουλεύει, να πληρώνει φόρους. Να ξαναδουλεύει, να πληρώνει φόρους. Και αν δεν μπορεί να δουλεύει, να παντρευτεί, για να δουλεύουν δύο, να πληρώνουν φόρους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό έκανες παιδιά. Γι' αυτό το θέμα θα μπορούσα να σας μιλάω πραγματικά συνεχόμενα 6-8 ώρες. Πραγματικά. Γιατί κάπου έχουμε χάσει την μπάλα. Και στην τελική σπουδάζουμε παιδιά τα οποία δεν θα βρουν. Θα μπουν στην αγορά εργασίας και δεν θα βρουν πιθανότατα θέση η οποία τους αρμόζει και για την οποία θα πληρώνονται σύμφωνα με τις σπουδές τους και την αξία τους. Γιατί αξιοκρατία, το ξέρεις πολύ καλά και μην λες ψέματα στον εαυτό σου, δεν υπάρχει. Η αξιοκρατία είναι μόνο γλυφοκρατία που τη λέω εγώ. Όσο περισσότερο γλύψεις, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχεις να βάλεις το παιδί σου ή τον εαυτό σου σε μια θέση εργασίας για την οποία πιθανότατα, τι πιθανότητα, 1000% δεν θα έχει τα προσόντα, αλλά αν είσαι καλός γλυψογονέας θα του βρεις σίγουρα 1000%, στο εγγυώμαι. Τέτοια κοινωνία θέλουμε? Τι κοινωνία θέλουμε τέτοια? Δεν νομίζω. Πέρασε και η ώρα. Θα τα πούμε και άλλη μέρα επ' αυτού του θέματος, γιατί η διαπαιδαγώγηση των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία είναι ένα θέμα πραγματικά που απασχολεί πάρα πολλούς, τους περισσότερους γονείς που πραγματικά θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Οπότε θα το ξαναθίξουμε αυτό το θέμα. Αν σας είναι βαρετό, λυπάμαι, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο ρόλος των γονιών δεν είναι να δημιουργήσουν τον τέλειο άνθρωπο, αλλά να βοηθήσουν το παιδί να γίνει ένα ισορροπημένο όν στην κοινωνία. Να μάθει να προσπαθεί, να μάθει να αποδέχεται την αποτυχία, να μάθει αυτό που λέω καθημερινά, να μάθει αυτό που λέω καθημερινά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χτύπημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιχείρησε το Ιράν, όπως αναφέρουν οι αρχές των Εμμυράτων. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας τονίζει ότι εκτοξεύτηκαν 4 πύραυλοι από το Ιράν, 3 από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, ενώ ο ένας έπεσε στη θάλασσα. Παράλληλα, το γραφείο τύπου της πετρελαϊκής εγκατάστασης της Φουτζέιρα γνωστοποίησε ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου του Εμμυράτου μετά από επίθεση με ντρόουν από το Ιράν. Νωρίτερα, 2 πύραυλοι του Ιράν λέγεται ότι χτύπησαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ στο στενό του Ορμούζ, όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, το διαψεύδουν. Το αμερικανικό σχέδιο ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, την ώρα που οι ΗΠΑ στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι 2 εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ. Ανέφεραν ακόμη ότι αντιτορπιλικά του ναυτικού επιχειρούν στον Αραβικό κόλπο για την υποστήριξη της επιχείρησης ελευθερία. Στην Αθήνα βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, που παρήχε πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ. Συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Είναι απολύτως απαραίτητο να διατυπώσουμε τα επιχειρήματά μας και να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Bandefull. Το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει υπάρξει οριστική ακύρωση εκ μέρους των ΗΠΑ του σχεδίου που είχε εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αναπτυχθεί μια μεραρχία με πυράβλους μεγάλου βεληνικού Tomahawk στη Γερμανία. Η δήλωση αυτή γίνεται αφότου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γερμανία κατά 5.000 στρατιώτες. «Πιστεύω ότι θα δω τον Μάρκο Ρούμπιο στη Ρώμη», δήλωσε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. «Δεν θα μπορούσα να συμμεριστώ μια απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από την άμυνα της Ιταλίας», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα της σεβάστηκε πάντα όλες τις δεσμεύσεις της στο Ιράν και στο Αφγανιστάν. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ ανεβάζει και πάλι τις τιμές του πετρελαίου στα $110 το βαρέλι το Brent, ανησυχία για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines είναι το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη, με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τα πάθη της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων από την ακρίβεια, η οποία οφείλεται μόνον στη δική της αδράνεια και στην εξυπηρέτηση των δικών της καρτέλ, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη παραιτείται από το Πασόκο Χάρης Καστανίδης, κάνοντας

0: λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του Προέδρου του Πασόκ σε ό,τι αφορά το όριο των βουλευτικών θητιών που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα βρέθηκε το 80% από τα κατευσυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία. Να περάσουμε και στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία σήμερα το απόγευμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά 24 με 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο-ανατολική έως και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλήσει το Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται από τη Δευτέρα 4 έως τη Τετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα κι εσύ.
6: Χορηγός επικοινωνίας Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Φόκους 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Να σου πω, ωραίο δεν ήταν το τραγουδάκι Αλεξανδράκο. Βέβαια μπαίνει μου πες βιαίως, θα πρέπει να βάλουμε στην εισαγωγή έτσι κάτι της. Το ξανακούσουμε λιγάκι. Αυτά είναι. Λοιπόν, έγραψα ένα τραγουδάκι, λέω δύο ήταν σήμερα, θα πέσουμε δύο. Αλλά λέω ας το ακούσουμε, το μοιραστούμε με τις φίλες και τους φίλους. Οπότε πάμε.

0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε φιλοξενούμενο τον καθηγητή της φιλοσοφίας, τον εξαίρετο και με τις φοβερές παρεμβάσεις του γενικώς και τη μεγάλη του αρθρογραφία, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, θέλω να σας πάω λίγο πίσω, γιατί θα συζητήσουμε για τον νευροφασισμό. Θα μου πεις τι είναι ο νευροφασισμός. Θα εξοικειωθείτε γρήγορα, γιατί απαντάει αυτή η φράση σε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που μας συμβαίνουν σήμερα και που αρχίζουν και παίρνουν σάρκα γιώστα. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο εξής πρώτα πούμε. Ο άνθρωπος είναι, παιδί μου, εκ της φύσεως του ατελής. Ατελής, όχι ελωτηματικός. Και αυτό δεν αφορά και την αμαρτωλότητά του, όπως θα το έχουμε στην χριστιανική, ας πούμε, έννοια. Είναι ατελής, πεπερασμένος. Είναι φιλόθεος και φιλίδωνος ταυτόχρονα. Είναι αλληλέγγυος και ιδιωτελής. Είναι δίκαιος και εκδικητικός. Είναι σοφός και αυτοεξαπατώμενος. Συχνά όλα μαζί, στο ίδιο πρόσωπο. Την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή. Αυτή είναι η ανθρώπινη συνθήκη. Δεν την επιλέξαμε. Αυτό είναι το στοιχείο που μας καθορίζει ως ανθρώπους. Και είναι το βασικότερο από όλα. Και μαζί με αυτή βρέθηκε και κάτι άλλο. Ότι κάθε δημιούργημά μας, κάθε πολιτεία, κάθε θεσμός, κάθε νόμος, κάθε τέχνη κουβαλάει ακριβώς και την ίδια ατέλεια. Και δεν μπορεί να μην την κουβαλάει. Γιατί αυτός που το φτιάχνει είναι ατελής. Αυτή είναι η σιωπηλή, βαθιά, τραγική σοφία των αρχαίων Ελλήνων. Ο Αχιλλέας θα πεθάνει. Και ακριβώς γι' αυτό η πράξη του είναι να πολεμήσει και να πολεμήσει και να πεθάνει και έχει και το βάρος. Η Αντιγόνη γνωρίζει επίσης ότι θα πεθάνει. Ακριβώς γι' αυτό η ταφή του αδελφού της είναι πράξη ηθική. Αν ήταν παντοδύναμη, δεν θα ήταν τραγωδία, δεν θα ήταν, δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά θα ήταν μια μορφή διοικητικής διεκπαιρέωσης. Η αρχαία πόλη δούλευε επειδή οι πόλεις τους ήξεραν ότι είναι θνητοί. Ότι μπορούν να ιτηθούν. Ότι μπορούν να βρεθούν αύριο στη θέση π.χ. των μιλίων. Η ηθική τους είχε βάρος ακριβώς γιατί η ζωή τους ήταν επισφαλής. Και κάτι ακόμα. Όλα τα πολιτιακά συστήματα που έχουν φτιαχτεί από τότε, όλα ανεξαρτήτως είναι ατελή. Δεν μπορούν να πλησιάσουν την έννοια της τελειότητας. Όχι γιατί είναι κακοφτιαγμένα, γιατί είναι δημιουργήματα του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει κάτι τελειότερο από τον εαυτό του. Οπότε, στην ιστορία, πάντα κάποιος επιχειρούσε να φτιάξει ένα τέλειο σύστημα. Τέλειο, όχι καλύτερο, τέλειο. Η τελειότητα αυτή απαιτούσε πάντα μια θυσία. Τη θυσία του ίδιου του ανθρώπου. Και ο νευροφασισμός, θα διαπιστώσουμε πώς συνδέεται ακριβώς με αυτό το πράγμα. Γιατί ο πραγματικός, ο σαρκικός, ο αντιφατικός άνθρωπος δεν χωράει σε τέλεια καλούπια. Πρέπει να ψαλιδιστεί. Αυτή είναι η διαδικασία, ας πούμε, που έρχεται με τη συμμόρφωση, με την καταπίεση των εκφράσεών μας, των ταλέντων μας, των ικανοτήτων μας. Πρέπει να ξυριστεί. Πρέπει να μπει στο κρεβάτι του προκρούστη. Ο Πλάτωνας ονειρεύτηκε την τέλεια πολιτεία. Ο τύραννος των Σιρακουσών τον πούλησε για δούλο. Τότε έγραψε για την τέλεια πολιτεία, όταν πουλήθηκε για δούλος. Ο Καμπανέλα ονειρεύτηκε την πόλη του ήλιου από τη φυλακή. Ο Ροβεσπιέρος ανέβασε την γκυλοτίνα στο όνομα της αρετής και πέθανε από αυτήν. Ο Πολ Ποτ, τον Ερυθρό Χμέ στην Καμπότζη, θα έκανε τον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, αδειάζοντας τις πόλεις. Κάθε ουτοπία τελείωσης του ανθρώπου φέρνει εντός της το σπέρμα της θηλιωδίας. Όχι από δυναμία, αλλά από την ίδια φύση. Αν σκεφτούμε δηλαδή, για παράδειγμα, τα πρώτα χρόνια και μετέπειτα, ας πούμε, του κομμουνισμού, με τον σταλινισμό, του μαοισμού, με τη μεγάλη πολιτιστική επανάσταση που μίλησε για, παρήγαγε εκατοντάδες, όχι εκατοντάδες, σίγουρα πάνω από 80-100 εκατομμύρια. Να θυμηθούμε τη μετάβαση στην περίοδο εκεί 1830 με 1850, 1820 με 1850 στη Δύση. Σε μια Δύση που ήταν 150 εκατομμύρια άνθρωποι, 30 εκατομμύρια θυσιάστηκαν σε αυτή τη μετάβαση στη βιομηχανική επανάσταση. Σε αυτή τη καινούργια μορφή κοινωνίας που θα έβρισκε μέσω της μηχανής την τελειότητα. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Σε αυτό το σημείο, στο ίδιο σημείο, πώς μας το δίνει το ελληνικό παράδειγμα. Η χρεοκοπία. Τι ήταν η χρεοκοπία? Το γράφανε. Είναι να τα τραβήξουμε κάτω από τα πόδια των ανθρώπων για μια νέα κανονικότητα. Συνοδεύεται και με την αντίληψη που υπήρχε για τον COVID και που συνεχίζει να εφίσταται σήμερα. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν? Έπρεπε να αποδομηθεί η ελληνική οικονομία όπως ήταν. Δηλαδή στην ουσία να ξεπουληθεί. Για να συμβεί αυτό, συνέβησαν όλα όσα έγιναν. Ήταν Πασόκ, ήταν Νέα Δημοκρατία, ήταν ΣΥΡΙΖΑ, είπαν τέλος. Ο μικρός βιοπαλαιστής που θα είναι αφεντικό του εαυτού του, το έχουν πει και οι τρεις, τέλος. Δεν υπάρχει αυτό, πάει, τελειώσαμε, θα γίνουν το υπόλοιπο, σκλάβοι, δούλοι, βαστάζει των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Το λέω γιατί ζούμε ακριβώς λοιπόν σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας, όπου κάποιοι ξανάπιασαν το παλιό όνειρο της τελείωσης. Δεν φοράνε στολή, δεν έχουν σημαία, δεν έχουν μανιφέστο. Φοράνε χούτις. Να, αυτό είναι το χούτις. Δηλαδή, με συγχωρείτε, φόρεσα ειδικά για την περίπτωση. Αυτό είναι το χούτις, για να ξέρουμε τι περίπτωση συζητάμε. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, δουλεύουν σε γραφεία στο Λονδίνο, στο Πάλο Άλτο στη Silicon Valley, στις Βρυξέλλες. Και ονομάζονται με τρία γράμματα. BIT. Behavior Insights Team. Δηλαδή, ομάδες συμπεριφερειακών διαπιστώσεων. Αυτή η ομάδα, για παράδειγμα, η μία, δημιουργήθηκε στην Downing Street το 2010 επί Cameron. Την έλεγαν και Nudge Unit. Από τη λέξη nudge, που σημαίνει σπρώξιμο, ένα σπρωξιματάκι, ένα σπρώξιμο που δεν το αντιλαμβάνεσαι. Και η αποστολή της ήταν να πάρει τις διαπιστώσεις επιστημονικής ψυχολογίας και να τις μετατρέψει σε εργαλεία διακυβέρνησης. Να φτιάξει δηλαδή μια κυβέρνηση που δεν διοικεί με νόμους, όπως συμβαίνει πάνω χάρη στην Ελλάδα. Oh yes. Να διοικεί με σπρωξήματα, με αρχιτεκτονική επιλογών, με την έξυπνη διαμόρφωση του περιβάλλοντος, μέσα από τις οποίες ο πρώην πολίτης παίρνει τις ελεύθερες εντός εισαγωγικών αποφάσεις του. Και από το 2010 ως σήμερα αυτή η ομάδα έχει εξαπλωθεί σε πάνω από 30 χώρες, έχει στήσει εθνικά συμπεριφοριακά γραφεία σε ολόκληρο τον οργανισμό, τον ΟΟΣΑ. Είναι η ίδια ομάδα που σχεδίασε τα συμπεριφορικά πρωτόκολλα της πανδημίας μαζί με το πρωτόκολλο Mindscape. Είναι η ίδια ομάδα που μας είπε: μείνετε στο σπίτι, κρατήστε αποφάσεις, πρόσε ποιον αγγίσεις. Όχι με πρόθεση να προσβάλλει, αλλά για να μας πείσει. Και έχει φτιάξει, ας πούμε, τη μετάβαση, για παράδειγμα, ένα πολύ φοβερό κείμενο στο Net Zero, τη μοναδική πρόσκληση, δηλαδή μια πρόκληση που απαιτεί σημαντική παρέμβαση στη ζωή των καταναλωτών. Παρέμβαση στη ζωή των καταναλωτών. Ο πολίτης σήμερα σε αυτή τη διαδικασία με τον νευροφασισμό έχει πάψει να είναι πολίτης, είναι καταναλωτής, είναι χρήστης. Όπως και να έχει, στην ίδια σε αυτή την έκθεση σου λέει ότι ο πολίτης, λέει, είναι δημόσια, έτσι, ο τέλειος, λέει, πολίτης είναι αυτός που διαβάζω, είναι αυτός που, και διαβάζω, ακολουθεί απλώς τη ροή χωρίς αξιοσημείωτη συμπεριφοριακή αλλαγή. Δηλαδή ο πολίτης που δεν αντιλαμβάνεται καν ότι αλλάζει τη συμπεριφορά. Αυτή λοιπόν είναι η νέα μπότα. Δεν είναι η μπότα που είχαμε στο μυαλό μας. Η μπότα που είχαμε στο μυαλό σαν εικόνα εννοώ, γιατί η μπότα βρίσκεται ήδη στο μυαλό μας. Είναι ο αλγόριθμος, είναι το σπρώξιμο. Είναι αυτό λοιπόν που ο φιλοξενούμενος μας το ονομάζει νευροφασισμός και είναι βέβαια μια διεθνής πλέον ορολογία. Και ξεκίνησα από την ατελή φύση του ανθρώπου και θέλω να καταλάβετε γιατί είναι η πιο επικίνδυνη μορφή εξουσίας που έχει εμφανιστεί στη σύγχρονη ιστορία. Από κάθε προηγούμενη μορφή εξουσίας που αναγνώριζε απλώς την ατέλειά σου. Σε φοβόταν, σε καταπίεζε, σε υποτιμούσε, σε αναγνώριζε όμως σαν νόν. Ο νευροφασισμός όχι. Ο νευροφασισμός θέλει να σε διορθώσει, να σε φέρει στο τέλειο μέτρο, να σε κάνει αυτό που λέει στην έκθεση, να ακολουθείς τη ροή, δηλαδή να πάψεις να είσαι αυτό που είσαι. Αυτό το ατελές, αντιφατικό, σαρκικό, θνητό όν που έχεις στον Παρθενώνα, τις τραγωδίες, τις αυτοσχέδιες κιθάρες, οτιδήποτε είναι αυτό. Και πρέπει να κατανοήσουμε πώς το αντιλαμβάνεται τη μετάβαση πολίτης, χρήστης, ασθενής. Ο πολίτης ήταν αυτός που μετήχε στην πόλη, που είχε λόγο στην εκκλησία του Δήμου κτλ. Και εμείς, ας πούμε, πάμε και κάθε τέσσερα χρόνια για ψηφίζουμε. Σήμερα είναι ο χρήστης, είναι αυτός που καταναλώνει υπηρεσίες. Η σχέση του με το κράτος δεν είναι πια συμμετοχική, είναι ανταλλακτική. Είναι πελάτης των δημοσίων υπηρεσιών και είναι νεοφιλελεύθερη αυτή η γλώσσα που από το 1980 μέχρι σήμερα σε έχει ορίσει. Δεν αποφασίζεις, διαλέγεις. Και η αίσθηση ελευθερίας που έχεις πλέον δεν είναι ότι μπορείς να πας απέναντι και να περπατήσεις. Η αίσθηση ελευθερίας που σου δίνει το σύστημα είναι: έχω 7 κουμπιά, 7 διαφορετικά προϊόντα, 10, 15, πόσα θέλετε, ρε παιδί μου, αλλά είναι ομοίδη. Ένα θα πατήσω και επειδή είχα την ελευθερία να επιλέξω αυτό και όχι το εκείνο, είμαι ελεύθερος. Και εδώ έρχεται δίπλα πλέον η επόμενη λέξη, γιατί μας αντιλαμβάνονται ως ασθενείς. Την ατέλεια την ανθρώπινη την αντιλαμβάνονται ως ασθένεια. Αυτός λοιπόν που πρέπει και βρίσκεται σε μια κατάσταση που πρέπει κάποιος να την διαχειριστεί. Δεν διαλέγει καν τι τους συνταγογραφούν. Η ζωή λοιπόν γίνεται πρωτόκολλο. Παίρνει τα φάρμακα στις σωστές ώρες, μετράει τις σωστές μετρήσεις, ακολουθεί τη σωστή αγωγή. Δέστε πώς περνάμε, ας πούμε. apps, δηλαδή εφαρμογές, μηνύματα. Έχει υπάρχει μια συνεχής ανάγκη τροφοδοσίας σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον για να ξέρει πώς να συμπεριφερθεί ο άνθρωπος, πόσα βήματα έκανε, πόσες θερμίδες κατανάλωσε, πόσο νερό ήπιε, πόσο ύπνο έκανε, ποιο ήταν το mood της ημέρας. Σου λένε ποιο είναι το mood της ημέρας, βάλε χαμόγελο, βάζει τέτοιο. Όλο αυτό εδώ, ποια είναι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα στο σπίτι. Αυτό δεν είναι μεταφορά, είναι κυριολεξία. Ο σύγχρονος πολίτης πλέον βρίσκεται σε μια διαρκή φαρμακευτική. Παίρνει και τα ζαντάξι και τα αλαντός και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πρέπει να δούμε τις εφαρμογές, το κινητό, τις δυνατότητες, την γενετική, γενετική μηχανική. Ό,τι συμβαίνει στο γύρο μας, ακριβώς σαν μια φαρμακευτική αγωγή σε ένα διηνεκές άρρωστο άνθρωπο. Και εδώ είναι ο νευροφασισμός, που είναι η αλγοριθμική διαχείριση της σκέψης και του συναισθήματος. Τι θα πιστέψεις, τι θα φοβηθείς, τι θα επιθυμήσεις. Ο τεχνοφασισμός είναι η υλική εξάρτηση από την υπόδειγμα. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς τα application σήμερα. Τις τράπεζες, για παράδειγμα, του gov.gr, χωρίς το ψηφιακό σου ID, χωρίς το κωδικό, τον QR code, χωρίς τη σύνδεση. Όλη η υλική σου ζωή έχει γίνει αδύνατη χωρίς την αναγωγή στον ψηφιακό κόσμο και στην ψηφιακή τροφοδότηση. Ο άλλος σου λέει τι να σκέφτεσαι. Ο άλλος σου κάνει αδύνατο να κινηθείς αν δεν συμμορφωθείς. Δηλαδή συντίθεται ένα συνεχές καθεστώς φαρμακευτικής, με αυτόν τον τρόπο, εξάρτησης του πολίτη από την υποδομή της εξουσίας. Είναι απλό. Την ίδια στιγμή που μετασχηματίζεται ο πολίτης σε χρήστης, χρήστης του Facebook, χρήστης του Tablet, χρήστης του Alpha, χρήστης του κινητού. Δεν λέει ο καταναλωτής, δεν λέει ο πολίτης του κινητού, λέει ο χρήστης. Αυτή λοιπόν η έννοια και η φράση σε καθιστά χρήστη, και η μετάβασή σου πλέον απροστάτευτος από τη φόρμα, θα λέγαμε, του πολίτη, σε καθιστά ασθενή για τα μάτια όλα αυτά. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μόλις σε λίγο πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot, τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το ευεργετικό σου σάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
4: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3 συν 1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ωραία, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλεί στο μαύρο πρόοδο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και είμαι χαρούμενος που στη γραμμή έχω τον καθηγητή φιλοσοφίας, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Καλησπέρα, Απόστολε. Να μιλάμε στον ελληνικό ή υποθυμάστε?
10: Να μιλάμε στον ελληνικό. Καλησπέρα και από μένα και σε σένα και στους ακροατές σου.
9: Λοιπόν, διάβασα αυτό το άρθρο, το οποίο αποτέλεσε και συζήτηση για πολλούς ανθρώπους και αναμεταδόθηκε κιόλας και αναπαρήχθηκε κιόλας. Mm-hmm. Για την ιστορία του νευροφασισμού θα κρατήσω δύο πράγματα εδώ, όπως θα το έλεγα έτσι, μέσα στο, σε αυτό που λες, ότι ο νευροφασισμός δεν είναι ιδεολογία με μανιφέστο, δεν έχει κόμμα, δεν έχει σημασία, αποτελεί περισσότερο μια λειτουργική πραγματικότητα η οποία περνά μέσα από την αξιοποίηση της γνώσης για τον εγκέφαλο, την νευροπλαστικότητα, τις ανταμοιβές, τα συναισθηματικά triggers. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με αλγόριθμους, μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να προβλέπονται, να κατευθύνονται συμπεριφορές και να χειραγωγούνται τα σύγχρονα υποκείμενα της ιστορίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο, ίσως θα λέγαμε, σημαντικό, διότι για πρώτη φορά τίθεται εδώ ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνο η έκπτωση της δημοκρατίας της όποιας δημοκρατίας και το πέρασμα στη χρεοκοπία. Εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα ότι οι δημοκρατίες όταν χρεοκοπούν λειτουργούν σαν τις επιχειρήσεις, τις κλείνουν. Το βασικό και ιστορική μετατόπιση που ζούμε και δεν την ονομάζει πολλοίς κόσμος καθαρά είναι ότι ο νευροφασισμός είναι για πρώτη φορά μια μορφή ολοκληρωτικής εξουσίας στην ιστορία που δεν χρειάζεται πολιτικό πρόσημο για να λειτουργήσει. Λειτουργεί σαν επιστήμη, σαν δεδομένα, σαν συμπεριφοριακή μελέτη, σαν πρωτόκολλο δημόσιας υγείας, ως κλιματική προσαρμογή και συμμόρφωση, ψηφιακή μετάβαση, ως τεκμηριωμένη πολιτική και όλες αυτές οι λέξεις είναι τεχνικές και όχι πολιτικές. Είμαστε στο σωστό δρόμο.
10: Απολύτως έτσι. Νομίζω ότι τα είπες και όλα πια.
9: Όχι, δεν τα είπα. Πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε.
10: Θα τους εξηγήσουμε και παράλληλα θα πρέπει να πούμε πώς περάσαμε σε αυτή την κατάσταση που ανέλησες μόλις τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι είμαστε μια διευθυντική κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα διευθυντήριο που θα πρέπει να ελέγχει τα πάντα, την προσωπικότητά μας, θα πρέπει να καταγράφει τη δραστηριότητά μας και επίσης να αναλύει ακόμη και τη σκέψη μας. Έτσι, ήταν πολύ εύκολο να περάσουμε σε αυτή τη φάση που ανέλησες. Δηλαδή, θέλω να πω από τη στιγμή που η δημοκρατία έχει χάσει ουσιαστικά τους βασικούς πυλώνες, ας υποθέσουμε τα αντιπροσωπευτικά σώματα, τα οποία πλέον δεν νομοθετούν, ούτε ελέγχουν τις αποφάσεις. Απλούστατα επικυρώνουν προτάσεις των κυβερνήσεων.
9: Και των Βρυξελών στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά το
10: ακόμη καλύτερα, όπως το είπες, των Βρυξελών είναι ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, οι άλλες περιπτώσεις, οι θεσμοί γενικότερα, οι θεσμοί έχουν χάσει, ξέρουμε, την κοινωνική τους λειτουργικότητα, έχουν αυτονομηθεί, αλλά επιπλέον έχουν φτιάξει και καταστάσεις κυριαρχίας. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, με άλλα λόγια, έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση από τις μορφές της δημοκρατίας που γνωρίζαμε από την κλασική Ελλάδα. Και βέβαια να πούμε τώρα, ηρίστον παρόδο, ότι και στην κλασική Ελλάδα έχουμε μια υποψία ότι η δημοκρατία μπορεί να αποχρωματιστεί πάρα πολύ εύκολα. Όταν ο Θουκυδίδης μας λέει «λόγω μεν δημοκρατία, έργο δε», του ανδρός αρχή, η πρώτη εξουσία δηλαδή, τότε εκεί βάζει ένα δυναμίτη σε αυτή την αντίληψη που είχαμε περί πολιτικής. Όμως πολύ συμπυκνωμένα για τη φάση της πολιτικής που διανύουμε την έχει πει ένας ποιητής. Με δύο προτάσεις τα είπε όλα. Και ποιος είναι? Ο Πολ Βαλερί. Mm-hmm. Ο οποίος ένα περιοδικό στη Γαλλία, στο Poetic, από τα σπουδαιότερα περιοδικά της ποίησης, μας είπε το εξής εκπληκτικό, ότι στην αρχή πολιτική είναι η τέχνη να εμποδίζει τους ανθρώπους να ανακατεύονται σε αυτό που τους αφορά. Ύστερα, πολιτική είναι η τέχνη να εξαναγκάζει τους ανθρώπους να αποφασίσουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν. Αν το δει κανείς, αν δει καλύτερα αυτές τις προτάσεις του Πολ Βαλερί κάποιος, θα πει ότι εδώ τα έχεις πει όλα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να πεις. Και βέβαια δεν υπάρχει τίποτε άλλο να αποδείξεις για το πώς εξελίχθηκε αυτή η μορφή της πολιτικής. Και έρχεται και ένας άλλος, ο Ζακ Ελί, ο οποίος έλεγε ότι ο μεν πολίτης είναι απρόθυμος πλέον στη συμμετοχή, δεν θέλει να συμμετάσχει, γιατί θέλει να ελαχιστοποιεί την ευθύνη του, το δε κράτος με τη σειρά του επιδιώκει να ισοπεδώσει τον πολιτικά μείζωνα άνθρωπο και να εξαφανίσει τον ανεξάρτητο και ενεργό πολίτη. Επίσης εδώ ο Ελίλ τα έχει πει όλα. Έτσι, μπροστά σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον αναπτύσσεται και το άλλο, εκείνο που το ξέρουμε ως βιοπολιτική. Που εν τέλει τι είναι η βιοπολιτική?
9: Αυτό είναι, πρέπει να το, λίγο να το κάνουμε πιο λιανά, το πούμε έτσι. Γιατί...
10: Βεβαίως. Να το πούμε έτσι, με δύο προτάσεις, με μία πρόταση για να το παρακολουθήσουν οι ακροατές μας. Λοιπόν, η πολιτική είναι όταν η ζωή αντιστέκεται στην εξουσία, τότε η εξουσία έχει τη ζωή ως αντικείμενό της. Αυτό. Απλό που έρχεται από τον Μισελ Φουκώ και από τον Αγκάμπεν και βάζει τους όρους τι είναι βιοπολιτική στην εξουσία και πώς ακριβώς λειτουργεί. Από την άλλη, εμείς εδώ και κάποιους αιώνες ζούμε μέσα σε ένα καθεστώς δεσποτικών δημοκρατιών που σημαίνει ότι ουσιαστικά αποφασίζει ένας μαζί με τους συμβούλους του. Αυτό το διαπιστώνουμε και στις μέρες μας. Που ξεφεύγει τελείως από την κυρίαρχη σκέψη που είχαμε για το τι είναι και πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Άρα η δημοκρατία βρίσκεται σε μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη κρίση και ίσως πρέπει να βρεθεί κάτι που θα την αντικαταστήσει. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να την αντικαταστήσει είναι αφενός αυτό που είπαμε, τι είναι βιοπολιτική, έτσι που μόλις αναλύσαμε, και δεύτερον η καινούρια φάση, η καινούρια φάση που μπαίνουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Γιατί χωρίς την τεχνολογία η πολιτική δεν θα είχε αυτή τη μορφή, θα είχε κάτι άλλο. Ίσως εδώ μπαίνανε και πολλά ερωτηματικά για το πώς πρέπει να αναβαθμιστεί η δημοκρατία και πώς πρέπει να φτάσει να είναι λειτουργική επάνω στον πολίτη. Σήμερα αυτά τα ζητήματα τα έχουμε αποθήσει, τα έχουμε πετάξει. Δεν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και μπαίνουμε έτσι σε αυτό που είπες στην αρχή και να το συνεχίσουμε εδώ για να καταλάβουμε τι είναι ο νευροφασισμός. Πρώτα απ' όλα, σαν έννοια, τη βρίσκομαι μόνο σε εγχειρίδια πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας και καμία φορά ενδεχομένως σε κάποια πολιτικά εγχειρίδια που σκαλίζουν το μέλλον. Πρώτα απ' όλα, ακολουθεί βασικά χαρακτηριστικά και έχει συγκεκριμένες προσεγγίσεις αναφορικά με το πώς θα λειτουργεί. Σημαίνει πρώτα απ' όλα μια γνωσιακή χειραγώγηση και αναφέρεται σε μια μορφή υβριδικού πολέμου που στοχεύει στο φλοιό του εγκεφάλου, παραλύοντας την κριτική σκέψη και την κατανόηση, οδηγώντας σε μια αίσθηση ματαιότητας, της αδυναμίας και της ανάληψης της δράσης. Δεύτερον, περιγράφει τα προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, όπως άγχος, κατάθλιψη, εξαρτήσεις, εδώ που παρουσιάζονται πλέον όχι ως κοινωνικά φαινόμενα, γιατί κάποια από αυτά έχουν και κοινωνικά αίτια, αλλά ως ατομικές αποτυχίες και όχι ως συνέπειες πολιτικών και κοινωνικών συνθήκων. Εδώ το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο. Μετά υπάρχει ψηφιακή προπαγάνδα. Σε τέτοιες κοινωνίες δηλαδή νευροφασισμού, υπάρχει μία φιλική γλώσσα, υπάρχει ένα χιούμορ, υπάρχει μία νέα γλώσσα, αν αυτό μας θυμίζει κάτι θα πρέπει να το πούμε, βεβαίως μας θυμίζει τον Όρουελ, ο οποίος είχε μιλήσει για την καινούρια γλώσσα, έτσι. Μέσα σε μία κοινωνική δικτύωση αναπτύσσεται μία καινούρια γλώσσα για να ελαχιστοποιήσει τη σοβαρότητα των ακραίων πολιτικών πράξεων. Το βλέπουμε πώς έχουμε αντικαταστήσει τα όσα συμβαίνουν με τη δικαιοσύνη και τα λοιπά και με την εκτελεστική εξουσία, με κάτι καινούριο, παρουσιάζοντας τη βία ή τον τρόμο ως θέαμα. Να λοιπόν πώς προκύπτει και αυτή η θεαματική εικόνα της πολιτικής. Και γίνεται έτσι κάτι αντίστοιχο με ένα βίντεο παιχνίδι, σαν να παίζουμε από τον υπολογιστή μας, χωρίς να συμμετέχουμε πουθενά και χωρίς να θέλουμε να διεκδικήσουμε καινούργια πράγματα. Απλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις και μέχρι εκεί. Τι συμβαίνει όμως? Αν το δούμε τώρα και πιο ειδικά, αν το δούμε δηλαδή και μέσα από τη γνωστική ψυχολογία, εδώ θα μας βοηθούσε λίγο ο Γκολστάιν και θα μας έλεγε ότι ο εγκέφαλος δεν είναι παρά ένα πεδίο καταγραφής, ένας καταράκτης εικόνας, σχημάτων και νευρολογικών ηθών. Αυτό θέλουν να μας καταστάσουν, να μας καταστήσουν. Να μας βάλουν δηλαδή μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι όλα είναι έγραμμα, δηλαδή εγγράφονται. Και το άλλο επίσης το πολύ σημαντικό είναι ο μιμητικός λόγος. Ένας κινητικός, λεκτικός λόγος που λειτουργεί μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Δηλαδή, γίνεται μια γλώσσα πιο πλαστική, με καινούργιες εκφράσεις, τις υιοθετούμε για να πούμε ότι είμαστε επίσης πολύ μοντέρνοι και βρισκόμαστε μέσα στην ουσία των προβλημάτων της σημερινής μας κοινωνίας. Έτσι. Αυτό όμως καθίσταται μια νοαυτοματική συνέχεια, που σημαίνει πως όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Γιατί το κάνει αυτό τώρα το σύστημα? Διότι το σύστημα θέλει να έχει μια διαδικασία κατοχής του εγκεφάλου, να απικιοποιήσει τη φαντασία και να κουρσέψει το νου, για να μετατρέψουμε λίγο τα όσα έλεγε και ο Orwell. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, το σύστημα θέλει να φτιάξει σύμβολα ποσοτικής και λιγότερο ποιοτικής μεταβολής. Άρα, βεβαιώνουμε την ύπαρξή μας, γιατί ο άνθρωπος βεβαιώνει την ύπαρξή του κάθε στιγμή, στην ενεργή επαφή του με το συνεχές της πραγματικότητας, της αντίκρισης με τον κόσμο, για να το πούμε καλύτερα, με μια άλλη συνθήκη. Όχι με αυτή που ξέραμε, όχι αυτή δηλαδή της αστικής δημοκρατίας, όχι εκείνη η οποία αστική δημοκρατία μας έβαζε μέσα σε κάποια αξιακά δεδομένα και προσπαθούσαμε να τα παλέψουμε θεσμικά, όχι εκεί, αλλά σε μια καινούργια φάση όπου αυτό που λέγεται βιοπολιτική και μαζί νευροφασισμός αρχίζουν και πηγαίνουν αγκαζέ και μας ταξιδεύουν σε νέες κατευθύνσεις χωρίς εμείς να μπορούμε να τις ελέγξουμε. Έτσι.
9: Ωραία.
10: Αυτό προς το παρόν. Και για να το συνεχίσουμε κι άλλο.
9: Πάρε χαρτί και μολύβι. Λοιπόν, έβαλες πάρα πολλά, κρατάω σημειώσεις εδώ, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Καταρχάς, θεωρώ ότι η δημοκρατία, αυτό που ονομάζουμε αστική δημοκρατία, είναι ένα πολύ πρόσφατο πείραμα σε σχέση με την πολυαιώνια ζωή των ανθρώπων. Είναι μόλις 200 ετών και υπήρξε μια σπουδαία δράση της λέξης θέωσης για μένα, και θα πω γιατί το εννοώ αυτό. Εκεί που έλεγες ότι υπάρχει ένα στίγμα αναφερόμενο στον Θουκυδίδη και στην αρχή ενός ανδρός, έχω την εξής σκέψη, ότι η αθηναϊκή δημοκρατία, από το πώς ξεκίνησε με τον Κλισθένη και κατόπιν με όλα αυτά που έχουν τη συνοδεύουν, στην προσπάθειά της να αναπαραχθεί, να επιβιώσει και να μετασχηματίζεται σε κάτι άλλο. Παίρνει το ταμείο της Δήλου, στην ουσία καθίσεται ηγεμόνας και νοθεύεται σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή η αθηναϊκή δημοκρατία του, ας το πούμε, του 478 δεν έχει καμία σχέση, μάλλον του 404, με την αθηναϊκή δημοκρατία του 78, του 478. Δηλαδή ήδη έχει μπει σε μια διαδικασία νόθευσης που σε αυτό συμμετέχει και η αλλαγή των γενεών. Αλλιώς την αντιλαμβάνονται, αλλιώς την εφαρμόζουν και έτσι βρίσκεται και στην έκπτωσή της. Ζει στην ουσία μέσα από τον εκφοβισμό των συμμαχιών της απέναντι στους Σπαρτιάτες. Υπάρχουν οι Σπαρτιάτες όπως υπήρχαν για την Αμερική, η Σοβιετική Ένωση, ας το πούμε, και ταυτόχρονα μέσω της χειρίσης της δύναμης που αποδείχθηκε, ας το πούμε, το πόσο ανελαίτη είναι στην ιστορία με τους Μιλίους. Το δεύτερο που έβαλες είναι η οικονομία της πολιτικής. Όταν η οικονομία έρχεται και κυριαρχεί πάνω στην πολιτική, αυτό σημαίνει ακύρωση δημοκρατίας και της ισονομίας. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μετράμε εμείς οι δύο σαν πολίτες ισότιμοι, μετράμε σαν τις τσέπες. Τι κουβαλάει η δικιά μου και τι κουβαλάει η δικιά σου. Τι μπορείς να αγοράσεις, τι δεν μπορώ να αγοράσω. Οπότε αρχίζει και ενσωματώνεται αυτό το πράγμα, το οποίο φαίνεται και στην απόδοση της δικαιοσύνης. Αυτός που έχει μπορεί να δικαιωθεί, αυτός που δεν έχει δεν θα δικαιωθεί. Έχουμε ταυτόχρονα το επόμενο που έθεσες, τη στήρωση και την αποξήρανση των λέξεων, του περιεχομένου τους, που μένει τελικά μόνο η ταμπέλα, η λέξη χωρίς ουσία, όπου μπορεί να τη χρησιμοποιήσω εγώ τη λέξη, ας πούμε, για παράδειγμα, λέω ότι είμαι δημοκράτης, ενώ είμαι ένας στιγνός φασίστας, για παράδειγμα. Είναι το ίδιο όπως έμεινε, ας πούμε, και η ταμπέλα, αθηναϊκή δημοκρατία. Το επόμενο που έβαλες είναι η επιστήμη και και η δυνατότητα διαμόρφωσης. Δηλαδή ότι έχουμε σήμερα εργαλεία επιστημονικά που όντως μπορούν να διαμορφώσουν και υπάρχει αυτή η δυνατότητα όχι μόνο να διαμορφώσουν και να διαβάσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά ταυτόχρονα και να την διαμορφώσουν είτε με μαλακούς τρόπους, δηλαδή την επανάληψη π.χ. κάποιων διαδικασιών μηνυμάτων ή με άλλους τρόπους, όπως είναι η γενετική μηχανική, όπως είναι πολλά και διάφορα που αφορούν την ανοτεχνολογία κτλ. Έθεσε το τεπόμενο που είναι βασικό και μου θύμισε το ρινό καιρό αυτό. Δηλαδή η μίμηση, η αποδοχή, ο μετασχηματισμός, η αποξένωση, η αποψήλωση, ο εκμηδενισμός τελικά της ανθρώπινης υπόστασης σε αυτή τη διαδικασία. Για να παραμένουμε εντός του κοινωνικού γίγνεσθε, με αυτό το συνανήκειν, το ότι ανοίγουμε σε μια κοινωνία, δεχόμαστε μια διαδικασία μίμηση, ο κάθε άνθρωπος της εποχής του. Μιμούμαστε ο ένας τον άλλον και τελικά αυτή η μίμηση καταστηκαθίσταται το βασικό μας. Η σάρκα μας, η πέτσα μας, όλο το είναι μας. Στη σημερινή περίπτωση, αυτή δηλαδή έτσι βάζω τον ρινόκερο, στη σημερινή περίπτωση η μίμηση έχει να κάνει με τον ατομικισμό μας. Δηλαδή μέσα από την ανάγκη του συνανήκειν οδηγούμαστε σε μία μίμηση που μας οδηγεί στην αποξένωση και την αποψήλωση. Και τελικά έβαλες ένα βασικό πράγμα, βασικό που από την απικιοποίηση και την κατάκτηση του νου με εικόνες, πληροφορίες, όπου έχοντας ακόμα μετασχηματίσει και την είδηση σε ψυχαγωγία, που σημαίνει με αυτόν τον τρόπο, κατ' εμέ, την ακύρωση της κριτικής σκέψης και του λόγου, διότι βλέπεις ένα πρόγραμμα το οποίο σε ψυχαγωγεί. Άρα δεν μπορεί να είναι κακό. Δεν είναι κακό δηλαδή να βλέπεις, ας πούμε, μια ισοπεδωμένη Γάζα. Δεν είναι κακό να βλέπεις, ας πούμε, την εξαθλίωση σε παγκόσμιο επίπεδο, που τελικά σε εξοικειώνει στο να γίνει αποδεκτή και η δική σου εξαθλίωση, όπως και η εξαθλίωση του γείτονα. Είμαι καλά δίπλα στο σκεπτικό σου.
10: Τώρα ναι, βέβαια, καλά. Και μάλλον κάνεις και μια ανάλυση πέρα από αυτά που είπα εγώ και ορθώς την κάνεις.
9: Όχι ανάλυση, μα μου δίνεις αφορμές, ρε αδερφέ μου. Τι να κάνω εγώ τώρα, αφήσω να
10: κεφαλαιώ. Αφορμές.
9: Λοιπόν, απλώς θα ναι. Κάνουμε να βάλουμε. Θα μπορούσα να τα κρατήσω όλα αυτά που είπα και που είπαμε, θα τα βάλω κι εγώ για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα σε καλέσουμε σε 10 λεπτά. Μην σε κρατάω στο τηλέφωνο το ανοιχτό. Απλώς σε 10 λεπτά και με το που θα τελειώσουν οι ειδήσεις και οι διαφημίσεις, ερχόμαστε ακριβώς πίσω εδώ που είπαμε. Εντάξει.
10: Εντάξει.
9: Ωραία,
10: ναι, ναι, ναι.
9: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη του Focus 103,6. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χτύπημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιχείρησε το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Εμμυράτων τονίζει ότι εκτοξεύθηκαν 4 πύραυλοι από το Ιράν, 3 από τους οποίους αναχαιτίστηκαν ενώ ο ένας έπεσε στη θάλασσα. Παράλληλα, το γραφείο τύπου της πετρελαϊκής εγκατάστασης της Φουτζέιρα γνωστοποίησε ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου του Εμμυράτου μετά από επίθεση με ντρόουν από το Ιράν. Νωρίτερα, 2 πύραυλοι του Ιράν λέγεται ότι χτύπησαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ στο στενό του Ορμούζ όταν εκείνο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Ωστόσο, οι ΗΠΑ το διαψεύδουν. Το αμερικανικό σχέδιο Ελευθερία θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχτούν επίθεση στα στενά του Ορμούζ, τόνισε σε δηλώσεις το Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δήλωσαν ότι 2 εμπορικά πλοία με αμερικάνικη σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Ανέφεραν ακόμη ότι αντιτορπιλικά του ναυτικού επιχειρούν στον Αραβικό Κόλπο για την υποστήριξη της επιχείρησης Ελευθέρια. Στην Αθήνα βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας που παρήχε πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ. Συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Είναι απολύτως απαραίτητο να διατυπώσουμε τα επιχειρήματά μας και να διαδραματίσουμε ρόλο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή, τόνισε από την πλευρά του ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει υπάρξει οριστική ακύρωση εκ μέρους των ΗΠΑ του σχεδίου που είχε εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αναπτυχθεί.

0: Ιράν και στο Αφγανιστάν. Η κρίση στα στενά του Ορμούζ ανεβάζει τις τιμές του πετρελαίου στα 113 δολάρια το βαρέλι των Brent, ανησυχία για τα αποθέματα που εξαντλούνται. Η αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines είναι το πρώτο θύμα της κρίσης καυσίμων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ανακοίνωσε σήμερα ότι βάζει οριστικό λουκέτο. Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν λόγω έλλειψης κυροζήνης. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία για το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη, το οποίο αναμένεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τα πάθη της ελληνικής κοινωνίας και των εργαζομένων από την ακρίβεια, η οποία οφείλεται μόνο στη δική της αδράνεια και στην εξυπηρέτηση των δικών της καρτέλ, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με σαλμονέλα βρέθηκε το 80% από τα κατεψυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν στη χώρα μας από τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας Mercosur. Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και μεγάλη ανησυχία. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στο κέντρο της γερμανικής πόλης Λειψίας σήμερα το απόγευμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολική ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 συντονισμένοι και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα.

0: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αργύρι, μην τρέχεις!
2: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: Διότι οι εποχές μας έχουν οδηγήσει στην τρέλα κανονικά. Πίσω στο στούντιο, χαλαρώσαμε λιγάκι. Ένα ακόμα τραγουδάκι λοιπόν από αυτά που γράφω αυτόν τον καιρό. Και έχουμε μαζί μας πάλι τον καθηγητή φιλοσοφίας, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Βλέπεις, κάνουμε και μια. Κοίταξε, επειδή πολλές φορές καταλήγουμε σε πλερέζα σε αυτές τις εκπομπές, βάζω και ένα χαροπό τραγουδάκι λίγο να τα εξισορροπήσω.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, είχα. Αφού μας πέρασες μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια της εξοικείωσης με έναν όρο που θα έλεγα όμως ότι αρχίζει και απλώνεται στη σφαίρα και της δημοσιογραφίας, πέρα από σένα, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, αναφέρομαι στο εξωτερικό, γιατί μέχρι τώρα ας πούμε πάλι πρόσφατη ήταν η έννοια της τεχνοφεουδαρχίας των τελευταίων 10 ετών για παράδειγμα. Ο νευροφασισμός θα έλεγα ότι δεν ήταν μια οικία λέξη, αλλά είναι εξαιρετική ακριβώς γιατί απέχει και δεν υπάρχει το πολιτικό πρόσημο. Και είμαστε στην εποχή όπου δεν υφίσταται το πολιτικό πρόσημο. Σε αυτά που θα κάνω ένα γρήγορο ρεζούμ, γιατί έβαλα το ζήτημα της δημοκρατίας ως μια θέωση που, μια θέωση με την έννοια ας πούμε ένα, την εκθιάσαμε πάρα πολύ σε αυτά τα χρόνια με την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά ξεχάσαμε, ας το πούμε, αυτό που πολύ σωστά επισήμανες, τους όρους με τους οποίους μεταξελίχθηκε σε κάτι διαφορετικό. Έθεσες κάτι πολύ βασικό και μάλιστα σε μία μελέτη που διάβασα τώρα τελευταία δείχνει ακριβώς και το ποιοι χρηματοδότησαν τον κύριο Τραμπ, που σημαίνει ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, να σκεφτείς ότι ο Έλον Μάσκ διέθεσε το 19,2% των εξόδων της προεκλογικής εκστρατείας του κύριου Τραμπ. Νομίζω ότι ήταν κάπου ένα δισεκατομμύριο, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ένα ποσό πια εξωφρενικό. Μιλήσαμε για την στήρωση, αποξήρωση των λέξεων από την ουσία και για το New Speak που πολύ σωστά πάλι μας έφερες μπροστά μας. Δηλαδή, οι λέξεις πλέον έχουν στερηθεί την ουσία τους και οπότε έχουν αλλάξει και το περιεχόμενό τους. Μιλήσαμε για την επιστήμη και τη δυνατότητα της διαμόρφωσης του ανθρώπου, όχι απλώς της συμμόρφωσης, με πάρα πολλούς τρόπους. Και ταυτόχρονα ο άνθρωπος πολίτης έχει μετασχηματιστεί σε καταναλωτή, ο καταναλωτής μετασχηματίστηκε σε χρήστη και ο χρήστης μετασχηματίζεται σε ένα διαρκή ασθενή, όπου η ατέλεια, έλεγα πριν να συνδεθούμε, αγαπητέ μου Απόστολε, ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον ατελές. Τα δημιουργήματά του επίσης είναι ατελή, είτε είναι αυτά θεολογικά είτε είναι αυτά πολιτιακά. Δηλαδή η ατέλεια δεν μπορεί να ξεπεράσει όπου να φτιάξει κάτι πιο τέλειο από τον εαυτό του ο άνθρωπος. Είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα και ο τεχνοφεουδαλισμός με τον νευροφασισμό επιδιώκουν την ίδια, ας το πούμε έτσι, αντίληψη των πραγμάτων με άλλους όρους, όπως ο Μαρινέτη, ο φουτουρισμός, ο Μουσολίνι, ο Χίτλερ, ο Στάλιν. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο επόμενος νέος άνθρωπος. Είπαμε για τη μίμηση στην αποδοχή του μετασχηματισμού με το παράδειγμα του Ρινόκερου του Ιονέσκου και μιλήσαμε για το πολύ βασικό πια της απικιοποίησης, της κατάκτησης δηλαδή του νου με εικόνες και πληροφορίες, όπου μετασχηματίζει τον τρόπο της σκέψης μας, δηλαδή έχει και παρεμβατικούς τρόπους, ας πούμε κατευθείαν στον εγκέφαλο για παράδειγμα, ή αυτούς τους τρόπους όπως λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κοινωνικά μέσα, αυτό που λες το trigger, την απόλαυση, την ικανοποίηση, να δω ας πούμε στην ανάρτησή μου το like, ότι με ευχαριστεί και ότι στην πραγματικότητα το μυστικό πίσω από αυτό εδώ για τον περισσότερο κόσμο ή για τον κόσμο που δεν γνωρίζει είναι οι μικρές εκρήξεις ντοπαμίνης που σε καθιστούν στην ουσία και αδρανεί. Αυτά είπαμε τώρα πριν κλείσουμε. Πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Και τώρα ο λόγος και η μπάλα, θα το λέγα σε πολιτικούς όρους, στο δικό σου γήπεδο.
1: Ωραία. Θα επιστρέψουμε λίγο στην αρχαία Ελλάδα για να πούμε για άλλη μια φορά πως αυτό που έλεγε ένας ποιητής, αλλάζουμε μέσα στην αλλαγή, είναι απολύτως σωστό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο άνθρωπος είναι προϊόν της αλλαγής. Είναι σχέση της αλλαγής. Mm-hmm. Επομένως, να φανταστεί κανείς κάτι που δεν το λένε ή δεν το διδάσκουν στα κουκουβαγία ενώ στα πανεπιστήμια ακόμη, είναι για την περίπτωση πώς εξαφανίστηκε ο εξωστρακισμός, ο οποίος λειτουργούσε ως θεσμός και μάλιστα βασικός δημοκρατικός θεσμός. Λοιπόν, το 419 πάλι για το Θουκυδίδη, mm-hmm. στείνεται ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι, το λέω μέσα σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, mm-hmm. για το ποιος θα εξωστρακιστεί, αν θα είναι ο Αλκιβιάδης ή θα είναι ο Νικίας.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ούτε ο Αλκιβιάδης ούτε ο Νικίας, επειδή έφτασαν σε μια ισοψηφία. Mm-hmm. Αλλά ήταν ένας μοχθηρός άνθρωπος των Αθηνών που όλοι τον, να το πούμε έτσι λαϊκά, τον έφτυναν. Ήταν ο υπέρβολος, ένας ασήμαντος αλλά εξαιρετικά αντιπαθής ως προς τους Αθηναίους. Και έτσι έστησαν, σκηνοθέτησαν καλύτερα μία εκλογή κάποιου που δεν ήταν μέσα στον διαγωνισμό για το ποιος θα εξωστρακιστεί. Άρα τι βλέπουμε?
0: Το στήσαν το παιχνίδι λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε λοιπόν ότι η συμπεριφορά των πολιτών στην κλασική Ελλάδα είχε αλλάξει ριζικά και η συναλλαγή αντικατέστησε το διάλογο και η δημαγωγία αντικατέστησε την κριτική και εν πάση περιπτώσει ο θεσμός του εξωστρακισμού αρχίζει σιγά σιγά και σβήνει μέχρι που σβήνει εντελώς. Περνώντας μετά, για να περάσουμε στην αστική δημοκρατία, στην αστική δημοκρατία υπήρχε ένας όρος ότι η δημοκρατία μπορεί να οριστεί και ως το σύστημα που βασίζεται σε μια αέναη διαδικασία νομιμοποίησης, ως το σύστημα που συνδέει την πορεία του από τη σχέση που αποκτά με την ιστορία. Mm-hmm. Έτσι. Εδώ τώρα δεν έχουμε καμία σχέση με την ιστορία, δεν θέλουμε να πάμε πίσω, γιατί φέρνει πάρα πολύ άσχημα η ιστορία και μας βάζει μπροστά σε ένα καθρέφτη. Λοιπόν, επομένως την ιστορία πρέπει να τη σταματήσουμε. Πρέπει να την τεμαχίσουμε ή να απαλλαγούμε και να την κλείσουμε στα χρονοδούλαπα. Επίσης, η νομιμοποίηση είναι ανάλογα με τη δυνατότητα, μιλάω πάντοτε για την αστική δημοκρατία, είναι ανάλογη με τη δυνατότητα του κρινόμενου θεσμού. Δηλαδή να επιτυγχάνει όχι βέβαια την κατάφαση αλλά τη συνένεση κτλ. Mm-hmm. Θέλω να πω πως όλο αυτό το σκεπτικό αρχίζει σιγά σιγά και σβήνει, πεθαίνει και μπαίνουμε έτσι σε αυτό που τώρα συζητάμε. Δηλαδή που σε μια καινούργια εποχή, μια εποχή όμως που έχει λίγο πριν καλλιεργήσει έναν απολυτικό μικροαστισμό. Και αυτό πρέπει να σταθούμε. Δηλαδή αυτό που είπες εσύ προηγουμένως και μίλησες για τον ατομοκεντρισμό στην έναρξη της εκπομπής. Αυτός ο απολυτικός μικροαστισμός που φέρνει μέσα και τον ακραίο ατομικισμό διαλύει οποιαδήποτε οχυρά είχε η αστική δημοκρατία. Έτσι κάνει την εμφάνισή της η τεχνολογία και η επιστήμη και αρχίζει η τεχνολογία και η επιστήμη να μην είναι πλέον ουδέτερες αλλά να παντρεύονται με το σύστημα, με την εξουσία. Εδώ ακριβώς επέρχεται και ο θάνατος της επιστήμης. Το ζήσαμε με την ευγονική, το ζήσαμε με τα εμβόλια και συνεχίζουμε να το ζούμε και σήμερα σε μια άλλη μορφή. Υπάρχουν χώρες που σήμερα πλησιάζουν σε αυτό που περιγράφουμε όσο μιλάμε ως νευροφασισμό? Βεβαίως. Η πιο συχνά αναφερόμενη περίπτωση είναι η Κίνα. Το σύστημα δηλαδή κοινωνικής πίστοσης, η εκτεταμένη χρήση αναγνώρισης προσώπου και ανάλυση συμπεριφοράς μέσω δεδομένων, έτσι, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η συμμόρφωση δεν επιβάλλεται μόνο με νόμους, ας το προσέξουμε αυτό, αλλά με αλγοριθμική αξιολόγηση. Δεν χρειάζεται να διαφωνήσεις δημόσια για να τιμωρηθείς, αρκεί και μόνο να αποκλίνεις στατικά. Συμβαίνει κάπου αλλού σε άλλες χώρες που σιγά σιγά προαλήφονται για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του νευροφασισμού που σιγά σιγά θα είναι σαν μια πανδημία. Όλες οι χώρες θα λειτουργούν έτσι. Ας δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ το φαινόμενο τώρα παίρνει μια πιο ελεύθερη μορφή, δηλαδή γίνεται εταιρική. Οι μεγάλες πλατφόρμες που ανέφερες ότι υποστήριξαν ή μάλλον οι μεγάλες τεχνολογικές, ναι, το Trump και τα λοιπά, επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι μεγάλες λοιπόν πλατφόρμες τεχνολογίας δεν επιβάλλουν ιδεολογία, αλλά διαμορφώνουν την πραγματικότητα μέσω αλγορίθμων που μεγιστοποιούν την προσοχή. Το αποτέλεσμα, όπως πόλωση, χειραγώγηση συναισθημάτων και πολιτική επιρροή χωρίς άμεση κρατική παρέμβαση, είναι εμφανώς αναγνωρισμένα όλα αυτά τα φαινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ ο έλεγχος δεν είναι κεντρικός, είναι διάχυτος και ίσως γι' αυτό είναι και πιο δύσκολος να εντοπιστεί. Δηλαδή κρύβεται, θα λέγαμε με άλλα λόγια. Mm-hmm. Ας δούμε τώρα.
0: Αυτή και η ουδετερότητα είναι που τον κάνει έτσι ακριβώς όπως μπορεί να κρύβεται, για παράδειγμα.
1: Ναι, είναι ουδετερότητα. Είναι ότι διατηρεί αυτό το απολυτικ χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Και μέσα από εκεί κρύβονται πάρα πολλά. Και ας περάσουμε λίγο και στη Ρωσία.
0: Okay.
1: Στη Ρωσία η χρήση ψηφιακών εργαλείων για πολιτική προπαγάνδα και παραπληροφόρηση έχει εξελιχθεί σε τέχνη. Όχι μόνο τώρα. Δεν είναι τώρα. Τώρα ίσως είναι κάπως αλλιώς. Αλλά λέμε από το τσαρικό καθεστώς. Ο συνδυασμός τώρα κρατικής ισχύως και τεχνολογίας δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η αλήθεια γίνεται σχετική και η αντίληψη διαμορφώνεται πάντα στρατηγικά. Αλλά και άλλες χώρες, όπως η Ινδία.
0: Σολτζενίσκιν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η εκτεταμένη αυτή χρήση κοινωνικών δικτύων έχει δείξει πως η μαζική χειραγώγηση μπορεί να επηρεάσει εκλογές και κοινωνικές εντάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, μέσα από αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε και επανερχόμαστε πάλι πως δημιουργείται μία σχέση με την επιστήμη αλληλοεξάρτησης και η επιστήμη με την εξουσία αρχίζουν και καναλιζάρουν τα πάντα σε ό,τι ακριβώς ζούμε. Δηλαδή, τι έχει καταλάβει η επιστήμη? Έχει καταλάβει πως υπάρχουν κάποιες ιδεολεξικές ικανότητες που συνιστούν την ίδια τη δυναμική του λόγου. Εκεί ακριβώς εισβάλλουν. Μπαίνουν εκεί και αρχίζουν σιγά σιγά να εξαπλώνονται, σαν πανδημία παντού. Το είπαμε στην αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Απικιοποιούν τη φαντασία μας. Έτσι. Κουρσεύουν το νου. Σκηνοθετούν τα συναισθήματά μας. Πώς? Δίνοντας τόσο το ερέθισμα όσο και τη λύση του ζητήματος. Δίνοντας τόσο δηλαδή την προοπτική για το πώς θα πρέπει να ζήσουμε και σου βάζουν το ερώτημα ότι θα πρέπει να απαντήσεις, αλλά ήδη σου έχουν δώσει και τη λύση του προβλήματος που σου έχουν θέσει. Το γεγονός επίσης, ότι κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, ότι όταν ψάχνουμε στον υπολογιστή για ένα προϊόν, μας ακολουθεί αυτό το ψάξιμο και μας έρχεται το ίδιο το προϊόν ή άλλα προϊόντα, αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία διαρκής, θα λέγαμε, προσπάθεια να μας καπηλευτούν και μια διαρκής προσπάθεια να μας χειραγωγήσουν.
0: Πάρα πολύ σωστά το δέτησε το καναλιζάρισμα του συναισθηματικού κόσμου. Αυτή μια προκρούστια κλίνη που δεν το ανακαταλαβαίνει εύκολα ο άνθρωπος στα κοινωνικά μέσα. Είναι επίσης αυτό πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί σε συμμορφώνει. Δηλαδή όλοι γνωρίζουμε, αν καθίσουμε να σκεφτούμε τους εαυτούς μας, ότι όταν φτιάχνεις ένα ψηφιακό προφίλ, στην πραγματικότητα δεν είσαι όλος εσύ. Ο Αλέξανδρος ο Τσίγος είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, είναι αλλιώς, έχει αυτό, έχει το άλλο. Υπάρχει μια προϊστορία, υπάρχει διάφορες δράσεις που μπορεί να κάνει, μπορεί να μην κάνει. Αυτό το πράγμα όλο είναι εξαφανισμένο. Υπάρχει μόνο μια αποτύπωση μια στιγμή μια εικόνα, κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας του μήνα. Και από εκεί, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, οικοδομεί τελικά όχι μόνο άλλο την αντίληψη που έχει για σένα, αλλά είναι και η αντίληψη που αποκτάς εσύ για τον εαυτό σου με όρους πραγματικής ψευδαίσθησης στην ουσία. Έτσι κατάλαβα εγώ για το καναλιζάρισμα του συναισθηματικού κόσμου. Εξάλλου, το ότι υπάρχουν μόνο 7 emoji, δηλαδή 7 τρόποι να δείξεις την καρδούλα, το θλιμμένο πρόσωπο, το θυμωμένο πρόσωπο και όλα αυτά εδώ, είναι αποκλειστικά σε μια συμμόρφωση και του συναισθηματικού σου κόσμου. Έτσι το καταλαβαίνω όπως το είπες.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ναι, όπως το είπες. Είναι όπως το είπες. Δηλαδή θέλουν να μας περάσουν και σε μια άλλη επικοινωνιακή γραμμή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η επικοινωνιακή γραμμή έχει να κάνει ότι δεν χρειάζεται να γράψεις, μπορείς να μη γράψεις, αλλά με ένα σχήμα που σου θέτω εγώ, μπορείς να το στείλεις και να δείξεις έτσι και το συναίσθημά σου, αλλά ενδεχομένως και τη λογική σου διεργασία που γίνεται.
0: Πολύ σωστό.
1: Για τα φαινόμενα.
0: Α, η αποκάλυψη εννοείς στη συσσόρευση των δεδομένων που αφορά σε εσένα, στο να σε ξέρουν καλύτερα από ό,τι εσύ τον εαυτό στην τελική ανάλυση. Αναφέρομαι κάτι σε κάτι τέτοιο, το αντιλαμβάνομαι έτσι πως το λες.
1: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Ή επίσης όταν περνούν κάποια συνθήματα του στυλ «είμαστε όλοι», ξέρω εγώ, Πορτογάλοι, Γάλλοι, για μια συμφορά που έχει δεχτεί κάποιος λαός, που δεν έχει μία ζέση.
0: Pray for Greece.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει
1: μία σχέση άμεση, αλλά υπάρχει μία φόρτιση συναισθήματος και μπαίνει σε αυτό το κουτάκι και όπως είπες εσύ, μπαίνει σε μια ψευδή συνένεση ή μια ψευδή συναλλαγή με το πρόβλημα.
0: Ναι,
1: όχι ότι το κατέχεις, όχι δηλαδή ότι σου δημιουργείται εσωτερικά, αλλά έρχεται να σε καπελώσει από πάνω, τότε το πρόβλημα είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο.
0: Ξέρεις πώς το έχω σκεφτεί αυτό? Το έχω σκεφτεί ότι εκτιθέμενοι όλοι σε μια μορφή τέτοιου είδους αλληλεγγύης, pray for Greece, pray for Gaza, pray for Australia για τις φωτιές και το ένα και το άλλο, προσευχηθεί το δηλαδή στην ουσία, δηλαδή προσευχηθείτε για την Ελλάδα ή για οποιοδήποτε, στην πραγματικότητα, ενώ δεν αποτελεί τον φυσικό σου χώρο, δεν είναι δηλαδή το πρωινό σου ξύπνημα ο κόσμος που θα πας να συναντήσεις την ημέρα εκεί, δηλαδή την ίδια ώρα, ας το πούμε, στην πραγματικότητα δεν είναι η αποξένωση μονάχα του ανθρώπου από τα γεγονότα, είναι ταυτόχρονα και η αποξένωση του ανθρώπου, γιατί έχει ξοδέψει το συναισθηματικό του κόσμο από τον ίδιο το συναισθηματικό του κόσμο, γιατί πάβει αυτός να αποτελεί μια ουσία, ένα περιεχόμενο και εντάσεις που ενσωματώνονται, ας το πούμε έτσι, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί δεν αποτυπώνονται στην πραγματική σου ζωή. Δηλαδή, μπορεί να είσαι αλληλέγγυος για τα κοάλα και την, πώς θα το λέμε, και για τα καγκουρό, ή δεν ξέρω τι, έδωσα ένα παράδειγμα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν έχει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην πραγματική σου ζωή. Γιατί κοάλα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, ούτε καγκουρό. Δηλαδή, μπορεί να είσαι συναισθηματικά διατεθειμένος και ξοδεύεσαι συναισθηματικά για ανθρώπους που βρίσκονται στην άλλη άκρη του πλανήτη και δεν θα ξοδευτείς με αυτόν τον τρόπο, άρα και την αποξένωση από τον πραγματικό συναισθηματικό κόσμο, για τους ανθρώπους, τους στοχούς, τα παιδιά, ξέρω εγώ, που αφορούν την ίδια την Ελλάδα, τον ίδιο τόπο, την ίδια πόλη, την κοινότητά σου. Να το πάω ακόμα πιο κοντά. Και βεβαίως αυτό σαφέστατα είναι μια προκρούστια διαδικασία που σταδιακά σε συμμορφώνει. Και ήθελα και κάτι ακόμα, και συγγνώμη κιόλας που το βάζω, γιατί το ανέφερες. Το τέλος της ιστορίας που στον οποίο αναφέρθηκες προηγουμένως, δηλαδή να κλείσουμε το βιβλίο της ιστορίας, για μένα σημαίνει ταυτόχρονα και το τέλος της κριτικής, γιατί η ιστορία σε φέρνει σε απολογία στην καταγραφή της και σε καθιστά υπόλογο, είτε σαν άνδρα, είτε σαν γυναίκα, είτε σαν κράτος, είτε σαν λαό. Το να θες να σβήσεις και να ορίσεις, ας πούμε, το τέλος της ιστορίας, αυτή την επιδίωξη, δηλαδή, γιατί ανέφερες εσύ τον Βαλερί, εγώ σκέφτομαι το Βερλέν, η ενοποίηση του χώρου και του χρόνου. Δηλαδή ότι ζούμε μια εποχή όπου ο χωρόχρονος είναι ενιαίος, που σημαίνει ότι δεν έχουμε την ικανότητα ακόμα και να χωνέψουμε τα δρόμενα, τα γεγονότα. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα, ότι λέει σήμερα, το άκουγα προηγουμένως στις ειδήσεις, ότι είπε ο Τραμπ ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης. Και εγώ σκέφτομαι ότι με αυτή τη διαδικασία που μας έχεις περιγράψει προηγουμένως, Απόστολε, εξηγιωθήκαμε σε αυτές τα χρόνια στο αποτρόπαιο, στο να μην συνδέσουμε ότι μία φράση σαν αυτή του Τραμπ, και μπορεί και ένα γεγονός, πράξη, δράση σαν αυτή, ότι έχει ξαναπεράσει από την ανθρώπινη ιστορία ο Τσέγκις Χάν και ο Ταμερλάνος. Δηλαδή έχουν εξαφανίσει πολιτισμούς με εκατομμύρια ανθρώπους νεκρούς, σφαγμένους, πόλεις διωμένες. Δηλαδή, να μας αποσυνδέσει λοιπόν η ιστορία της εποχής από την ιστορία σημαίνει ταυτόχρονα και να μας αποσυνδέσει από την ικανότητα του να ασκούμε πραγματικό κριτικό λόγο απέναντι στα γεγονότα. Έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι, έτσι πως και αυτό είναι βιοπολιτική, έτσι νομίζω, ανήκει στο χώρο της βιοπολιτικής.
1: Έτσι είναι και στο χώρο της βιοπολιτικής και του νευροφασισμού. Σε αυτή την κατάσταση που περιέγραψες τώρα βοηθάει πάρα πολύ και η πολιτική ενημέρωση, έτσι, η οποία ομοιομορφοποιεί ευρέα στρώματα του λαού και διαμορφώνει έτσι την κοινή, τη δημόσια γνώμη που επηρεάζει αποφασιστικά τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Mm-hmm.
1: Και ανέφερες και κάτι πολύ σημαντικό για μένα, που θα το πάω σε ένα άλλο επίπεδο, θα το πάω κατά πόσο είμαστε προοδευτικοί. Κάποιοι κάνουν κατάχρηση του όρου προοδευτισμός, είμαστε προοδευτικά κόμματα κτλ. Κτλ. Δεν πρόκειται για προοδευτισμό, ούτε για προοδευτικές διαδικασίες.
0: Mm-hmm.
1: Πρόκειται στην κυριολεξία για θυμική κατάσταση του προοδευτισμού. Εγείρεται το συναίσθημα και πάνω εκεί τοποθετείται στις ράγες που το σέρνουν.
0: Mm-hmm.
1: Και το πάνε όπου θέλουν να το πάνε.
0: Έτσι.
1: Όπως επίσης η ψήφος δεν είναι τόσο, όπως έλεγε παλιά σε ένα διάλογο που είχε ο Σάρτρ με τη Σιμόν ντε Μπουβουάρ, κατά πόσο μπορεί να είναι υπόθεση κριτικής σκέψης, και τα έλεγε με ομό τρόπο ο Σάρτρ,
0: mm-hmm.
1: ότι η ψήφος είναι υπόθεση αισθήματος και ενστίχτου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Αυτό όμως συμφέρει, αυτό που λέμε εξουσία, συμφέρει όλο αυτό που λέμε σήμερα κυβερνητικούς μηχανισμούς. Έτσι. Και νομίζω ότι το είπαμε αρχικά, ότι η εποχή μας φτιάχνει σύμβολα ποσοτικής και λιγότερο ποιοτικής μεταβολής. Θα μεταβληθούμε και θα πάμε σε μια προοδευτικότητα, υποθέσουμε, ή σε μια άλλη κατάσταση πολιτικής διαδικασίας, μόνο μέσα από σύμβολα ποσοτικής μεταβολής, όχι ποιοτικής. Και έτσι φτάνουμε εδώ, σε αυτές τις μορφές του νευροφασισμού, που απειλούν σε ευθεία γραμμή τη δημοκρατία, όλο το περιβάλλον της δημοκρατίας, δηλαδή δεν αφήνει τίποτε όρθιο, έρχεται να το ισοπεδώσει. Και το βασικότερο, όπως είπες, είναι ότι η ιστορία ουσιαστικά τι κάνει. Η ιστορία δείχνει ποιες είναι οι διαφορές. Οι διαφορές σε κουλτούρα, οι διαφορές σε πολιτιστικά μεγέθη, αυτά όλα είναι απειλές. Όταν πρέπει να γίνουν οι λαοί σαν ομογενοποιημένο γιαούρτι,
0: ναι,
1: σαν ένα ομογενοποιημένο γιαούρτι, αυτά θα πρέπει να εξαλειφθούν. Γιατί δημιουργείται έτσι μεγάλος θόρυβος. Γιατί δημιουργείται έτσι μια μαζική κλίμακα, η οποία θα θέλει να διεκδικήσει πράγματα ή να υπερασπιστεί πράγματα. Έτσι. Αυτό όμως συμφέρει σήμερα τις εξουσίες? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν συμφέρει τις εξουσίες. Οι εξουσίες θέλουν να υπάρχουν στρατιωτάκια ακούνητα και αλάλητα και ακίνητα. Θέλω να πω ότι όλος αυτός ο νευροφασισμός, ο οποίος είναι, το διάβασε στην αρχή, δεν είναι ούτε κόμμα, ούτε έχει σημαίες, ούτε διεκδικεί εξεγέρσεις, εκφράζει όμως μία υπόγεια βία. Και η υπόγεια βία είναι ότι σου λέει θα πρέπει να πραγματοποιηθείς μέσα σε ένα ψυχολογικό προφίλ, το οποίο στο βάζω εγώ, και δεν πρέπει να φύγεις από εκεί.
0: Οριοθετεί, ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει κόσμος, δηλαδή, και είναι και η απαγωγή του πραγματικού κόσμου από τον ψηφιακό ή από την τέχνο. Στην πραγματικότητα αυτό έχουμε. Δηλαδή είχαμε την απαγωγή του δημόσιου βίου, είχαμε την απαγωγή της διακυβέρνησης και της εξουσίας, και σταδιακά με τις ιδιωτικοποιήσεις πλέον περνάμε και στην απαγωγή του πραγματικού κόσμου, δηλαδή του κόσμου των ανθρώπων, αυτό που βιώνεις και άπτεσαι. Εξάλλου υπάρχει αυτό το βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος, του Άντερσεν είναι, που σε αυτό αναφέρεται, ή κάποιου άλλου, όπου λέει ότι περνάμε στην εποχή όπου η πραγματικότητα θα αποτελεί προνόμιο, δηλαδή the privilege of reality, που σου λέει κάτσε, δηλαδή το πιο απλό, ρε φίλο, που πηγαίνεις έξω στη φύση, ας πούμε, και μπορείς να απολαύσεις, ας το πούμε, την ομορφιά της και να καθίσεις να χαλαρώσεις, ο άνθρωπος οδηγείται στην απαγόρευση αυτού του πράγματος, της πραγματικότητας. Και έχεις θέσει ακόμα ένα πολύ βασικό ζήτημα με αυτό που έχεις πει για την ιστορία και τη συμμόρφωση και τη διαμόρφωση μέσα σε μια, θα λέγαμε, ήδη η μήτρα υποδοχής υπάρχει. Η μήτρα υποδοχής είναι, δηλαδή, το φορμάρισμά σου μέσα σε ένα ψηφιακό προφίλ. και η ανάπτυξή σου όπως σε εργαστηριακό επίπεδο, μέσα σαν φυτό ρε παιδί μου που το έχεις βάλει και θα πάει μόνο προς τα πάνω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, είναι ότι η ακύρωση της ιστορίας σαν, όχι μόνο σαν επιστήμη αλλά και σαν, θα το λέγαμε έτσι όπως το βάλαμε, όπως το θέτει και ο Φουκογιάμα και τα λοιπά, σημαίνει κάτι ακόμα. Σημαίνει την ακύρωση της μνήμης, της ιστορικής μνήμης. Και η εποχή και οι τρόποι που οι άνθρωποι βασανίζονται και μαστιγώνονται σε καθημερινό επίπεδο κάνουν τη μνήμη ανυπόφορη. Δηλαδή μας έχουν καταστήσει τη ζωή ανυπόφορη, τη μνήμη ανυπόφορη, και θα βολέψει πάρα πολύ σε έναν άνθρωπο που είναι ήδη με το 40-50% των Ελλήνων στα ψυχοφάρμακα να στερηθεί τη μνήμη, γιατί η μνήμη σε φέρνει και υπόλογο με τον εαυτό σου. Δεν είναι μονάχα η μνήμη των άλλων, η μνήμη και των δικών σου πράξεων. Και νομίζω ότι όλο αυτό στο πλαίσιο αυτού που ονομάζεις αποικιοποίηση του νου, της φαντασίας, της δημιουργικότητας, δηλαδή βλέπεις ότι οι άνθρωποι δεν διαβάζουν. Γιατί να διαβάζει ένας άνθρωπος? Δεν μπορεί να, δεν έχει, δέχεται τέτοια πληθώρα από εικόνες, από λόγο, από λέξεις, άσχετα συνδεμένες μεταξύ τους, μια τέτοια μια υπερφόρτιση, ας το πούμε, του νου, που δεν σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις ταξιδεύοντας όπως κάναμε εμείς, εγώ τουλάχιστον, διαβάζοντας ένα βιβλίο που οικοδομούσες εικόνες, φαντασίες. Εγώ έβλεπα, εγώ τα βιβλία δεν τα διάβαζα. Στην ουσία τα μετασχημάτιζα σε διαρκές εικόνες, ας το πούμε. Γιατί τη φαντασία μας την έχει καταλάβει όλο αυτός ο πόλεμος της εικόνας. Δηλαδή, ο πόλεμος της εικόνας που έχει ξεκινήσει ενάντια στον άνθρωπο. Μα, ένα βιβλίο. Ο πόλεμος της εικόνας ενάντια στον άνθρωπο. Αυτά σκέφτομαι με αυτά που μου λες τώρα, Αποστόλη μου.
1: Είναι απολύτως σωστά όσα είπες. Ξέρεις, υπάρχει μια εξισωτική σειρά του Μπατάιχ, του Γάλλου, ο οποίος έλεγε άνθρωπος, υπερβολή, δαπάνη, κυριαρχία, επικοινωνία, εκμυδένιση. Είναι σαν ένα στάδιο στο οποίο των πραγμάτων θα πρέπει να περάσει ο άνθρωπος. Έτσι. Αυτό όλες οι εξουσίες το γνωρίζουν. Και επειδή το γνωρίζουν, επενδύουν πάνω σε αυτή την εξισωτική σειρά. Και επενδύουν με μεγάλη επιτυχία. Το γεγονός ότι, ας πάρουμε την ελληνική πραγματικότητα, ότι η διαφθορά εμπεριέχει τη διαπλοκή, ότι η διαφθορά και η διαπλοκή εμπεριέχουν την εκμετάλλευση του δημόσιου συμφέροντος, έτσι, τα συλλογικά αγαθά, όλο αυτό λοιπόν το δομικό σύστημα που ζούμε στις μέρες μας προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή τι? Τις ανισότητες, τα μεγάλα ελλείμματα, τις μεγάλες αναξιοπιστίες των θεσμών, την ανυποληψία της δημοκρατίας.
0: Θεσμοθέτηση και κανονικοποίηση αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, αυτό που συζητάς και περιγράφεις.
1: Και όταν υπάρχει επίσης μια μεθοδολογία της πολιτικής συμπεριφοράς και κομματικής διαχείρισης της εξουσίας, τότε εκ των πραγμάτων φτάνουμε σε αυτή την εκμυδένιση της αξιοπρέπειας του πολίτη. Και ο πολίτης τα δέχεται. Και ο πολίτης συμμετέχει σε ένα τέτοιο μεγάλο φαγοπότη, έστω και αν πάρει τα ελάχιστα ψίχουλα. Έτσι.
0: Και συμμετέχει γιατί έχει μετασχηματιστεί ο ίδιος. Δεν είναι πολίτης, είναι χρήστης.
1: Ναι, είναι χρήστης. Είναι χρήστης. Είναι σε μια διαδικασία μιας πλατφόρμας, που πλατφόρμα έχουν γίνει τα πάντα. Και η δημοκρατία στην οποία εμείς σήμερα αναφερόμαστε είναι μια μεγάλη πλατφόρμα και εμείς είμαστε οι χρήστες. Παθητικοί χρήστες μέσα στο καναπέ που έχουμε τον υπολογιστή στο γραφείο μας, στην πολυθρόνα μας, παντού, και προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τι από μια είδηση. Τα ψεύδη που περνούν και δεν μπορούμε να τα φιλτράρουμε ή δεν έχουμε τη δυνατότητα της κρίσης να καταλάβουμε πως αυτά που αναγράφονται και τα διαβάζουμε εμείς είναι ψευδή, τα fake news όπως λέμε. Όχι, δεν μπορούμε. Γι' αυτό σήμερα οι εξουσίες συμμαχούν με τα fake news. Συμμαχούν δηλαδή με μια διαδρομή που χάνει το πρόσωπό του ο πολίτης, αποπροσωποποιείται.
0: Αυτό δεν λέει ο Μητσοτάκαρος. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά λέει ότι το απρόσωπο κράτος είναι ουδέτερο, αντιμετωπίζει και το πλούσιο και το φτωχό το ίδιο. Οπότε το gov.gr, αυτό το οποίο. Προσέχεις. Αυτό το οποίο στην ουσία συζητάμε τώρα. Η αποπροσωποποίηση και την ίδια ώρα ο πολίτης ο οποίος είναι αδρανής απέναντι σε μια πλατφόρμα που έχει πέντε επιλογές. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ομογενοποίηση που είπες πριν μπροστά. Δεν έχει δηλαδή. Δεν έχει δηλαδή το διαφοροποίηση το πρόβλημα το δικό μου, το πρόβλημα το δικό σου, το πρόβλημα του τρίτου, στα συνταξιοδοτικά σου, οποιοδήποτε θέμα κι αν είναι αυτό εδώ. Έχεις πέντε επιλογές. Δεν έχει σημασία, δεν ταιριάζει. Προκρούστης. Σε κόβω και προχωράς με κοντά πόδια και μακριά χέρια. Τέλος. Είναι φοβερό. Ναι, ναι.
1: Δεν μπαίνεις, για παράδειγμα, στην αντίληψη ότι πρέπει να έχεις μια συναλλαγή με μια δοσοληψία των ΠΑΣ. Τότε δεν έχεις μέλλον. Δεν μπαίνεις ή δεν εξοικειώνεσαι με το ότι η πολιτική κάνει δημόσιες σχέσεις, ότι είναι μια συνθηκολογημένη business.
0: Σωστό.
1: Τότε δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις το νόημα της ζωής σου, γιατί και εσύ θα πρέπει να γίνεις μια συνθηκολογημένη business. Να γιατί έχουμε τις μιζοπόλεις, τους μιζοανθρώπους, τη μιζοπολιτική, διότι όλοι αυτοί έχουν αποδεχτεί αυτά που λέμε τώρα. Και η αντίληψη της ευθύνης έχει δραπετεύσει. Έχει φύγει. Και αυτό δεν υπάρχει και λογοδοσία από μέρος της εξουσίας. Αυτά είναι τα πλέον πιο βασικά, και ενώ θα έπρεπε να είχαν γίνει αρχιοθετημένες εμπειρίες του ανθρώπου, του πολίτη καλύτερα, όλα αυτά βγαίνουν στην προφάνεια του δημόσιου βίου, βρικολακιάζουν σαν κατάλοιπα, και εμείς καθόμαστε και τα παρακολουθούμε μέσα από τους υπολογιστές, μέσα από τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης, έτσι, και μυθιστοριοποιούμε σαν οντάρια μια ζωή η οποία δεν είναι δική μας, αλλά πρέπει να την υιοθετήσουμε και να πούμε ότι είναι δική μας.
0: Ξέρεις τι...
1: Και ανεχόμαστε να μας κυβερνούν ιδιότυπα καθεστώτα. Γιατί και το σήμερα που μιλάμε και λέμε ότι για τον νευροφασισμό, τι είναι, θέλει μάλλον να γίνει ένα ιδιότυπο καθεστώς που θα συμφιλιώνεσαι με την τεχνολογία, που εκείνη βέβαια έχει συνάψει μια συμφωνία με την εξουσία, και θα βρίσκεσαι έτσι όπως το περιέγραφε κάποτε ο Γερμανός υπαρξιστής φιλόσοφος ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Δηλαδή, δεν θα έχεις καθόλου βίωμα σχέσεις. Θα είσαι σε μια πλατφόρμα πελατειακή και διαχειριστική, και θα υπάρχεις μέσα σε μια μικρολογία και μέσα σε μια καθήλωση του πνευματικού και συναισθηματικού σου κόσμου, και θα το απολαμβάνεις. Σαν να σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, πρέπει να μάθεις να απολαμβάνεις τη σύψη σου.
0: Και το βιασμό σου.
1: Μισό λεπτό, Αλέξανδρε, είναι σαν και αυτό που είχε βγει πριν 20 χρόνια, θυμάμαι, στο CNN και έλεγε καλωσορίστε πλέον τα σκουπίδια, γιατί θα ζούμε μόνο με σκουπίδια πια, και εννοούσε τα πολιτικά σκουπίδια και όσοι εμπλέκονται με κοινωνικές δραστηριότητες αυτές τις αγορές.
0: Κοίταξε, χτυπάνε τα πυράκια στον εγκέφαλό μου. Διότι ο άνθρωπος υπάρχει μόνο μέσω των σχέσεων, μέσω της βιωματικής εμπειρίας. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει ως αποτέλεσμα ενός εργαστηριακού κόσμου, όπου είναι αποκομμένο στην πραγματικότητα από τον ίδιο το είναι και τον εαυτό. Διότι σχέσεως υπάρχει το είναι, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, για να το πω έτσι λιγάκι. Να βάλω λιγάκι αυτή την πλευρά, στο πούμε, χωρίς να σημαίνει και κάτι περισσότερο. Αλλά μέσα από τις σχέσεις μας διαμορφώνεται. Ο συναισθηματικός μας κόσμος και η κριτική μας σκέψη από την άλλη μεριά διαμορφώνεται μέσα από την απορρόφηση πληροφορίας. Διαμορφώνεται μέσα από τη διαχείριση, μέσω της εμπειρίας και της διαχείρισης των αποτελεσμάτων της. Και κάτι που μου έφερε στο μυαλό προηγουμένως είναι το εξής, ότι περάσαμε σε μια διαδικασία χρεοκοπίας ως π.χ. στην Ελλάδα εδώ, σαν λαός, σαν κράτος, σαν οικονομίες και όλα αυτά εδώ. Και επιμελώς Γιατί εγώ πιστεύω ότι ένας λαός είναι υπεύθυνος για τη διαδρομή της ύπαρξής του και για τα υπεπραγμένα του, άσχετα το βαθμό της συμμετοχής του σε αυτό εδώ, είτε της αποδοχής, είτε της σιωπής, είτε της ανοχής. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, κανένας δεν έβαλε τον λαό στην πραγματικότητα, ότι είναι συμμέτοχος στην πραγματικότητα είναι συνυπεύθυνος. Και το να αποσύρεις την υπευθυνότητα από τον εαυτό σου στο πώς καταστρέφεις την οικογένειά σου μέσα από τις απερισκεψίες που διέπραξες στην εποχή, ας πούμε, της ευμάρειας, αυτής της δανεικής ευμάρειας, σε καθιστά και κατά κάποιο τρόπο να κάνεις αποδεχτό το βαρύ έργο της ανευθυνότητας, της υπευθυνότητας μάλλον των ευθυνών που είχε το πολιτικό σύστημα. Και μην ξεχνάμε, το πολιτικό σύστημα το οποίο προηγήθηκε της χρεοκοπίας είναι το ίδιο με το σημερινό, δηλαδή διασώθηκε και επιβεβαιώνεται και επιβιώνει, και στην πραγματικότητα μέσα από τη δική μας μικρή ενοχή κάναμε αποδεχτό την τεράστια θεσμική ανοχή. Όπως θεσμική εννοώ, δεν βάζω μόνο την κυβέρνηση και τη Βουλή, βάζω και τη δικαιοσύνη, βάζω και τον τύπο. Δηλαδή, βγήκαν αναβαπτισμένοι μέσα από αυτή τη διαδικασία που μου περιέγραψε προηγουμένως.
1: Ναι, όλα μπαίνουν σε ένα πλυντήριο. Ναι. Η πολιτική σκέψη και λειτουργία είναι στο μηχανισμό του πλυντηρίου. Mm-hmm. Επίσης, σου λέει κάτι άλλο. Ότι ξέρεις κάτι. Η εξουσία παράγει όρια και ελλείψεις και πρέπει να το αποδεχθείς, γιατί αυτή είναι η βαθμίδα του κανόνα της πολιτικής. Mm-hmm. Η ανάληψη τώρα της εξουσίας γίνεται μέσω μιας γλωσσικής πράξης κατ' ουσίαν. Δηλαδή, σου φέρνει 5 συνθήματα, τα υιοθετείς, αυτά τα συνθήματα περνάνε μετά στον εγκέφαλο, καταγράφονται και έτσι δημιουργείται και μια κατάσταση δικαίου. Δηλαδή ανεχόμαστε.
0: Αδίκου δηλαδή στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αδικαίωτου.
1: Ναι, ανεχόμαστε όλη αυτή την κατάσταση του δικαίου και δεν μιλάει κανείς. Καθόμαστε και παρακολουθούμε και λέμε, α, ωραία, είναι μια κατάσταση πολιτική που θα μας την... θα μας την καλυτερεύσει ίσως ένας άλλος πιο ειδικός από εμάς και θα μας δώσει μια άλλη εξήγηση ή μια άλλη ερμηνεία. Έχουμε χάσει πια τα αυτονόητα από τη ζωή μας και δεχόμαστε ερμηνείες από τους πολιτικούς σχολιαστές, από δημοσιογράφους, από πολιτικούς, λες και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε τη λογική μας και να λειτουργήσει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αυτό κι αν είναι ο απόλυτος φασισμός, ότι μπαίνει στο περιθώριο και δεν έχεις καμία διάθεση να βάλεις το μυαλό σου και να πεις μέχρι εδώ, η λογική μου λέει αυτό. Επομένως, δεν έχουμε χάσει μόνο την ιστορία, Αλέξανδρε. Έχουμε χάσει και τη λογική. Έχουμε χάσει και τα αυτονόητα πια. Και πηγαίνουμε σε επικίνδυνες διαδρομές, οι οποίες δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι σαν και αυτό δηλαδή, που λέει κάπου ο Τσέχοφ, ότι στην πρώτη πράξη παρουσιάζει ένα θεατρικό, υπάρχει ένα όπλο κρεμασμένο. Στην τελευταία όμως πράξη του θεάτρου, αυτό το όπλο θα πυροβολήσει. Είμαστε ακριβώς εκεί.
0: Και βάζοντας ένα στοιχείο που είναι καταγεγραμμένο, ότι ένα τεράστιο κομμάτι και της ελληνικής νεολαίας, ένα γύρω στα 28%, είναι μεγάλο για μένα, αλλά στη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές τις χώρες που στην ουσία κρατάνε την πακέτα του ρυθμού που χορεύει και η Ελλάδα, το 55% των νέων ανθρώπων πιστεύει ότι η δημοκρατία είναι ένα αποτυχημένο σύστημα και θα δεχόταν την αρχή ενός άνδρα. Πρόσεξε κάτι, δεν είναι τυχαίο η άνοδος αυτού του φαινομένου που λέγεται Τραμπ και αυτή τη διαχείριση πραγμάτων, άσχετα από τις αντιδράσεις που μπορεί να υπάρχουν. Όταν έχεις ένα 55% της αμερικάνικης νεολαίας, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια, γιατί και οι στατιστικές διαμορφώνουν, αντί να αποτυπώνουν, πολλές φορές διαμορφώνουν γνώμη. Λοιπόν, δεν λέει την αλήθεια, προσπαθούν να σου φτιάξουν μια καινούργια αλήθεια. Δέχονται κάτι τέτοιο, υπάρχει αυτό το πρόβλημα που λες, ότι Το περίστροφο, το όπλο ήταν στην αρχή στον τοίχο και στο τέλος του έργου ήταν στο χέρι κάποιου, ναι.
1: Έτσι, ναι. Ναι, και σε αυτό είναι η εξουσία αλλά και η τεχνολογία. Γιατί και η τεχνολογία έχει αναλάβει ένα άλλο ρόλο που σίγουρα σήμερα το κράτος δεν το καλλιεργεί. Η τεχνολογία οδηγεί σε αποκλεισμούς.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρεις να χειρίζεσαι έναν υπολογιστή.
0: Καλώς.
1: Δεν θα μπορέσεις να πληρώσεις ποτέ τους λογαριασμούς σου. Δεν ξέρεις να πρέπει να έχεις οπωσδήποτε ένα κινητό και θα πρέπει να το χρησιμοποιείς ποικιλοτρόπως. Αν δεν το έχεις, τότε δεν είσαι πολίτης.
0: Πρόσεξε.
1: Είσαι μια ύποπτη περιφερόμενη μάζα.
0: Πρόσεξε κάτι. Σε επιβάλλει στην αγορά, στη χρήση προϊόντων τα οποία πρέπει τα διατίθεται μέσω του εμπορίου. Επίσης αυτό και σημειολογικά αλλά και ταυτόχρονα και στην πραγματική του βάση είναι ότι σε έχει υποχρεωμένο, ας πούμε, να έχεις ένα κινητό με μία χρήση διαδικτύου και να μπορέσεις να διεκπεραιώσεις τις πράξεις σου σε σχέση με το δημόσιο. Αυτό, αν το κάτσεις και το σκεφτείς, ας πούμε, κάτι το αδιανόητο πριν από αρκετά χρόνια ανάμεσά μας, εμάς μπορεί να έχουμε μεγαλώσει κάπως. Αυτό αποτελεί δηλαδή επίσης ένα θεσμικό, θα λέγαμε, θεσμική κατρακύλα. Ότι δεν μπορείς εσύ να συνδιαλέγεις. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να έχω κινητό. Βλάπτει τον εγκεφάλαιο μου. Λέω ένα παράδειγμα. Είσαι και ύποπτος, όπως το είπες. Είσαι περίεργος που είσαι εκτός δικτύου στην πραγματικότητα.
1: Σωστό, έτσι είναι. Εάν δεν έχεις κινητό, πρώτα απ' όλα, δεν μπορείς να βεβαιώσεις κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις μια συναλλαγή με τη ΔΕΗ, διότι είναι απαραίτητο να έχεις ένα κινητό. Έτσι.
0: Και το λογαριασμό στην τράπεζα. Επίσης, πρέπει να πάρει στον ιδιωτικό τομέα. Για πες.
1: Βεβαίως. Άρα, διαπιστώνουμε ότι έχουμε μπει σε κάποια στάδια ζωής που σιγά σιγά γίνονται ανυπόφορα, καλλιεργούν μικροφασισμού σε όλα τα επίπεδα, γιατί εμείς μιλήσαμε για το συγκεκριμένο μοντέλο φασισμού, αλλά καλλιεργούνται μικροφασισμοί παντού.
0: Mm-hmm.
1: Παντού, όπου και να πας, θα δεις αυτό το φασισμό να είναι τόσο πολύ ομπιασμένος, να έχει μαζέψει δηλαδή μεγάλη ομάδα, μεγάλο ποσότητα πίου,
0: mm-hmm.
1: η οποία όταν θα πεταχτεί προς τα έξω, δεν ξέρουμε τι θα βγάλει. Συνεπώς, το ζήτημα είναι τώρα. Και τώρα τι κάνουμε, όπως έλεγε κάποτε ο Λένιν, και τώρα τι κάνουμε. Το ερώτημα αυτό έχει μείνει αναπάντητο από τον Λένιν και από όλους τους αριστερούς, αλλά θα πρέπει να τη βρούμε εμείς τη λύση για το τι μένει. Διαφορετικά, νομίζω ότι έχουμε χαθεί, έτσι. Έχουμε μπει σε δικασίες πολύ δύσκολες.
0: Συμφωνώ ότι όλα αυτά λόγω του είδους της επιβολής και της εισβολής των πραγμάτων διαμορφώνουν τα πράγματα σαν να μην υπάρχει μετά τρόπος γυρισμού. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα εύκολα όπως κάποτε μπορούσε να κάνεις ένα ψωγύρισμα, ξαναβρεις έναν άλλο δρόμο στις κοινωνίες, στις λαούς, στη δυστηρωή της ιστορίας. Εδώ μιλάμε για σαν να σε σφραγίζει αιωνίως και για πάντα τα περάσματα στα οποία που έχεις παραθέσει. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι όλο αυτό ίσως θα ήταν ότι ο νευροφασισμός αποτυπώνεται ακριβώς σε αυτά τα τελευταία μικρά παραδείγματα, γιατί πάντα ο άνθρωπος έχει την ανάγκη του παραδείγματος. Τι συζητάνε τώρα αυτοί οι δύο, πώς αυτό στην πραγματικότητα, όταν λειτουργεί και έχει σχέση με μένα, όταν λοιπόν σου επιβάλλει μια δημοκρατία ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να υπάρξεις ως πολίτης είναι η επαναδιαπραγμάτευσή σου της ιδιότητάς σου ως πολίτη, γιατί αυτό συζητάμε όταν δεν θέλω να έχω κινητό, σου λέει δεν μπορείς να είσαι πολίτης. Αυτό σου λέει. Σου δημιουργεί δηλαδή τους όρους. Ναι, αυτό και αυτό είναι μια καθαρή μορφή αυτού που ονομάζαμε νευροφασισμού ή τεχνοφασισμού, που είναι κοινά και συγκοινωνούν τα δοχεία, θα λέγα.
1: Ναι, γιατί αν δεν παίξεις αυτή την άθλια πρόζα που σου στείνουν, τότε δεν μπορείς να υπάρξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να μάθεις να παίζεις. Πρέπει να δέχεσαι τη δεσποτική δημοκρατία. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην ψάχνεις την ενοχή για όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και το βασικότερο, πρέπει να αλλάξεις τη λογική σου. Η λογική σου δεν ωφελεί αυτή που έχεις. Η λογική σου πρέπει να γίνει υπολογιστική, ωφελημιστική λογική. Έτσι. Δεν μπορεί να παραμείνει μια λογική ακαμπτή, πρέπει να μάθει να λυγίζει ούτως ώστε να συνενεί και με τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα που συντελούνται.
0: Αχ, αδελφέ Απόστολο Αποστόλου, σε ευχαριστώ. Δηλαδή, ήταν ευλογία αυτή η κουβέντα για μένα και φαντάζομαι και επίσης για τους ακροάτες και ακροατές. Πόσες φορές τέτοιο πλούτο και στη κουβέντα μας και στη συζήτησή μας, και νομίζω ότι σύντομα πρέπει να ξαναδώσουμε ραντεβού.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Να σε καλά.
1: Επίσης, και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε αναποφεύκτως στο τέλος αυτής της εκπομπής. Νομίζω ήταν μια εξαιρετική και ιδιαίτερα γεμάτη και πλούσια σε σκέψεις και σε προβληματισμούς των πάντων σχεδόν που μας αφορά, στο κάθε μέρα μας. Ευχαριστώ όλες, λοιπόν, όλες και όλους σας για που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Σας ευχαριστώ όλους και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι στο κανάλι μου στο YouTube, στο Alex Tsingos. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που με κάθεται εδώ ο τιτάνας του ήχου και δέχεται να παίξει και τα φτωχά μου τα τραγουδάκια. Λοιπόν, διασκεδάζουμε λίγο μαζί. Και θα πρέπει να πω ότι μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σοηλεμέζογλου. Εμείς αύριο θα τα πούμε πάλι. Από μένα λοιπόν καληνύχτα και καλή σας τύχη. Και τύχη.

Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως.

0: τίτλος από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
2: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. 10 και 13 πρώτα λεπτά. Δευτέρα, 4 και όλα του Μάη. Αν είναι δυνατόν. 4 του Μάη. Και σήμερα, όπως συνηθίζουμε το τελευταίο διάστημα, έχουμε μπαλάντες. Ροκ μπαλάντες. Ψυχή της ροκ. Θα περιπλανηθούμε σε κραυγές όπως τον Παύλο Στοκ που ξεκινήσαμε. Θα πάμε να ακούσουμε Foreigner, Ryan Heap, Metallica. Ετοιμαστείτε για μια διαδρομή γεμάτη νοσταλγία, έρωτα, αλλά και εκείνη τη λυτρωτική δύναμη που μόνο μια καλή μπαλάντα μπορεί να προσφέρει. Δυναμώστε την ένταση, αφήστε τις σκέψεις της ημέρας στην άκρη και ελάτε να ζωντανέψουμε μαζί τα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της δικής μας ιστορίας.

από εκείνες τις φωνές που χαράζουν τη μνήμη μας και μελωδίες που μοιάζουν με κλάμα και λύτρωση. Οι Παύλος Ντοκ μας τραγούδησαν την Τζούλια. Οι Παύλος Ντοκ που σχηματίστηκαν το 1972, έγιναν θρύλοι λόγω της απίστευτης φωνής του David Σούρκαπ, το οποίο τραγούδι κυκλοφόρησε 3 χρόνια μετά το σχηματισμό τους, το 1975. Η ερμηνεία τόσο έντονη που πολλοί πίστευαν τότε πως ήταν γυναίκα η φωνή που το είχε υποστηρίξει, που το είχε ερμηνεύσει. Το 1978 το συγκρότημα διαλύθηκε και έμεινε στην ιστορία όλη η δισκογραφική τους δουλειά. Για τη συνέχεια έχουμε Whitesnake και «Είναι αυτό αγάπη»?

Is this love? Μια ερώτηση που όλοι έχουμε κάνει στον εαυτό μας κάποια στιγμή. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι βράδυ, μπορεί να είναι πρωί, μπορεί να είναι μεσημέρι, μπορεί να είναι με πανσέλινο, με συννεφιά. Σίγουρα όμως είναι μια ερώτηση που όλοι έχουμε κάνει στον εαυτό μας. Το τραγούδι των Whitesnake κυκλοφόρησε το 87. Είχε αρχικά γραφτεί για την Tina Turner. Ο Coverdale επιβεβαίωσε αυτές τις φήμες κάποια στιγμή σε μια επέτειο των Whitesnake στα 20 χρόνια τους και είχε δηλώσει ότι πριν ταξιδέψει για Γαλλία, ένας φίλος της εταιρείας του είχε ζητήσει ιδέες που θα τέριαζαν στην Tina Turner. Έτσι από εκεί προήλθε η αρχική ιδέα για το Is This Love. Σύμφωνα με τον Coverdale, όταν ο David Geffen άκουσε το αρχικό demo, του είπα να κρατήσει το τραγούδι για τους Whitesnake. Και τελικά το κράτησαν για τον εαυτό τους, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς ύμνους και ένα τραγούδι που ταιριάζει σε αυτούς που ζουν σε μία αμφιβολία και προσμένουν για έναν έρωτα μοναδικό, για μία αγάπη ξεχωριστή. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε πιο πίσω, πάμε στο 71. Lady in Black, Uriah Heep.

Το τραγούδι γραμμένο από τον Ken Hensley και ήταν έμπνευση μετά από μια πραγματική συνάντηση, μια απροσδόκητη επίσκεψη της κόρης ενός αγροτικού εφημέριου σε μια στιγμή που βρισκόταν σε απόλυτη καταθλιπτική κατάσταση ο Ken. Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης και ένα είδος διορατικότητας είναι το τραγούδι Lady in Black, μια φιλοσοφική παραβολή που μας λέει ότι το κακό δεν μπορεί να ξεπεραστεί από το ίδιο το κακό. Αργότερα σε μια συνέντευξή του ο Hensley είπε και το κορίτσι που τον ενέπνευσε δεν θα το μάθει ποτέ, και ότι την είδε μέσα από το παράθυρο του δωματίου του στο ξενοδοχείο που έμενε. Δεν γνωρίστηκε ποτέ και ούτε η ίδια γνωρίζει ότι γράφτηκε το συγκεκριμένο για εκείνη. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που περιπλανιέται μέσα στο σπαραγμένο από τον πόλεμο σκοτάδι και συναντά μια οντότητα που μοιάζει με θεά και τον παρηγορεί. Συχνά επενείται τόσο από θαυμαστές όσο και από κριτικούς ως το πιο ποιητικό έργο του Hensley.

Από τα τραγούδια που νομίζεις πως αυτή την ώρα σου κάνουν μια ζεστή αγκαλιά. Paul Weller, από τα τραγούδια που άφησαν εποχή, το συγκεκριμένο σίγουρα τον καθιέρωσε και τον καθιέρωσε σε έναν από τους κορυφαίους τραγουδιστές της γενιάς του. Είναι μια soul rock μπαλάντα που μιλά για την ανέφικτη αγάπη. Και το περίεργο είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι επιλέγεται πολλές φορές σε γαμήλιες δεξιώσεις. Ο έρωτας που μας αλλάζει, μας αλλοιώνει, αλλά με την καλή έννοια. You do something to me. Κάτι μου κάνεις. Και με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες έχει ετοιμάσει ο Στέφανος Εμμανουήλ, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με UFO και το τραγούδι «Αυτός που πετά ψηλά». Τα λέμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

UFO, αυτός που πετά ψηλά, κιθάρες που μας παρασύρουν σε ένα ταξίδι πάνω από τα σύννεφα, και οι UFO μας διδάσκουν τι σημαίνει μελωδικό hard rock. Καριέρα των UFO πάνω από 5 δεκαετίες, με 23 studio album, ζωντανά album, συλλογές, πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια. Τραγούδι για την ελευθερία και την αναζήτηση του ονείρου, ακόμα και αν αυτό μοιάζει άπιαστο. Δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6 και πάμε στην Debbie Boone. Φωτίζεις τη ζωή μου. Τα ακούς ακριβώς.

Ένα τραγούδι που έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, μια ηλιαχτίδα μέσα στην καθημερινότητα. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977 και αν και ξεκίνησε ως τραγούδι για μία ταινία, η ερμηνεία αυτή της Bon του έδωσε μια πραγματικά άλλη διάσταση. Άλλη διάσταση. Το φως δεν έρχεται πάντα από τον ήλιο, συχνά πηγάζει από τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας. Χαμηλώστε τώρα τα φώτα, πιάστε το κρασάκι αν είστε στο σπίτι, ιδανικά ένα ουίσκι και απολαύστε ZZ Top, ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Blue Jeans Blues.

Real Bird, σύμπαθη ή ενσυναίσθηση. Ένα τραγούδι για αυτούς που βρίσκονται έξω στο κρύο, τη νύχτα, επειδή δεν υπάρχει αρκετή αγάπη. Συνεχίζουμε με το συγκρότημα που έρχεται στην Ελλάδα τώρα αυτό το Σάββατο, δίνει συναυλία και δεν θα μπορούσαμε να διαλέξουμε κάτι άλλο από το Nothing Else Matters. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία.

με την πιο αναγνωρίσιμη εισαγωγή κιθάρας στον κόσμο από τα θηρία της Metal ή Metallica από το 1991, και το έγραψε ο James Hetfield ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με την κοπέρα του παίζοντας κιθάρα με το ένα χέρι. Nothing Else Matters, και είναι η απόδειξη πως η δύναμη δεν βρίσκεται στην ένταση αλλά στην αλήθεια των συναισθημάτων μας. Σε ένα τραγούδι που εσείς επιλέξατε για τη συνέχεια.

Η Μπελαντόνα. Ένα κλασικό hard rock τραγούδι και αυτό από τους UFO που είχαμε προηγουμένως πριν από 2-3 τραγούδια και το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1976. Το κομμάτι γνωστό για την μελαγχολική του ατμόσφαιρα γράφτηκε από τον Phil Mock και τον Rudolf Schenker των Scorpions, με τους στίχους να περιγράφουν έναν έρωτα που προκαλεί πόνο χρησιμοποιώντας τη μεταφορά του δηλητηριώδους φυτού Μπελαντόνα, όμορφη γυναίκα στα ιταλικά. Στίχοι που αναφέρονται σε έναν τοξικό, οδυνηρό έρωτα, παρομοιάζοντας την αγαπημένη με δηλητήριο. Fingers of Poison. Και κάπου εδώ έρχονται οι τελευταίες νότες από τους Stylistics. Η σημερινή μας μουσική διαδρομή φτάνει λοιπόν στο τέλος της, αλλά το συναίσθημα παραμένει ζωντανό. Ελπίζω αυτές οι ιστορίες να κράτησαν την καλύτερη συντροφιά στις δικές σας στιγμές απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, στην ίδια συχνότητα, στο Focus FM 103,6, που μοιραστήκαμε το ίδιο πάθος. Μέχρι την επόμενη φορά που οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά, πάνω στις χορδές μιας κιθάρας, να θυμάστε, η μουσική είναι ο μόνος τρόπος να ταξιδεύεις χωρίς να κινείσαι. Καλό βράδυ σε όλους, καλό βράδυ σε όλες και καλές μουσικές αναζητήσεις.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου, πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, Χριστός Ανέστη και όλα τα σχετικά. Focus FM 103.6, λοιπόν, εδώ πάλι μαζί. Ξεκινάμε να πούμε καινούργια εβδομάδα, έτσι. 4 του Μάη. Νομίζω κάπου εδώ έχει τελειώσει ο χειμώνας, έτσι όπως πάμε τώρα, πάμε για το καλοκαίρι. Ό,τι και να κάνει, ό,τι δροσιά και να βγάλει, ό,τι ψύχρα και το βράδυ να κάνει, όσο νερό και να ρίξει, από εδώ και πέρα τώρα τι μπορεί να κάνει. Focus FM λοιπόν 103.6 από την ραδιοσυχνότητα και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα του Focus, παντού μας ακούτε. Επικοινωνία μέσω του γνωστού αριθμού του Viper, έτσι, 6907-483-484. Θα μιλήσουμε και για μπάλα, θα μιλήσουμε και βαθμολογίες, θα πούμε και το πρόγραμμα. Άρχισαν κάποιοι να τα χάνουν σιγά σιγά. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Μπαλίκαρη Ιορδάνη, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταλτών. Καλησπέρα σε καπετάνιο Ιχολύπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ, 11 παρατέταρτο. Παρακαλώ για την ακρίβεια, 10 και 44. Ο φίλος ο 620 μου στέλνει, τι μου στέλνει εδώ πέρα. Τι λέει για να δω. Α, ένα στοίχημα βλέπω, αποδόσεις. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τι λέει. Οικονόμησε 774 ευρώ. Τι το έπαιξε, για να δω. Άρης Όφη. Πάω Ολυμπιακός. Δύο παιχνίδια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν βλέπω σημεία εδώ πέρα. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, άρχοντα, στέλνω τους χαιρετισμούς μου στον άρχοντα Μπαμπίνο, στον χάρτινο τον Γιάννη, σε όλα τα παόκια, Γιώργος από Αμβούργο, και θα ήθελα ένα τραγούδι του Καρά, λέει, αμαρτωλέ μου έρωτα, λέει, πονάς. Και εσύ πρωί ρε, που είσαι με καψούρια βγάζεις τώρα. Καψουριασμένος είναι ο φίλος ο Γιώργος από το Αμβούργο. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να χαλάσουμε και χατήρια.

0: Τζόρνταν, ζούμε για να σ' ακούμε. Ο φίλος σου ο Μυρωδιάς είμαι, λέει. Ωραίος. Σε ρέος, είσαι ωραίος. Λέοντα ο Τζουκμπόξ, λέει στο Instagram, στο Instagram του σε κοροϊδεύει για αυτό που έλεγες, λέει στο Euroboan, λέει το 16. Για τις θλάσεις του ΠΑΟΚ, λέει τότε με τα σκαμπό που καθόντουσαν, λέει, στις καφετέριες. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Επίσης είδα Γιάννη, λέει, στην Άουσα να το παίζει γκόμενος, λέει, τζόμενος, επειδή τον βγάζει στο ραδιόφωνο. Γιαννάκης είναι φίρμα. Κι άλλο τόσο φίρμα είναι και το φιλαράκι μου Μπαμπινιός. Αυτό με τα σκαμπό, ακόμα τα νούμερα αυτά τα κοροϊδεύουν. Ο Τζουκμπόξ κοροϊδεύει, να πούμε. Εδώ μεταξύ, ο πιτσιρίκος που κάνει προπόνηση, όταν είναι στο ζέσταμα, έτσι, δηλαδή τελειώνει από την προπόνηση, καμιά ώρα, μια μισή, πόσο είναι η προπόνηση, μετά, ειδικά τώρα που την άνοιξη που καλοκαιριάζει και λοιπά, να μην το, πόσο είναι ο καιρός που είναι καλός και λοιπά, να πούμε, μετά την προπόνηση τα παιδιά, τα περισσότερα φεύγουν με τα αυτοκίνητά τους, έτσι. Γυρνάνε πίσω λοιπόν, πού πάνε, πάνε να πούμε σε καμιά παραλία εδώ της Θεσσαλονίκης ή πάνε σε κανένα, ξέρω εγώ, μαγάρι, πιούν ένα καφέ, να πούμε, λίγο να πάρουν δύο ανάσεις που λένε, μισή ώρα και λοιπά. Τι κάνουν όμως αυτά τα παιδιά? Κάθονται στο σταν, τώρα έχει σταν, δεν έχει τραπέζια καθίσει κάτω και καρέκλα, στο σταν όρθι και βάζουν στο σκαμπό. Και όπως είναι στο σκαμπό, να πούμε, πατάνε, να πούμε, πάνω σε αυτό και δίνουν όλη την πίεση, να πούμε, πάνω στο πόδι. Με αποτέλεσμα μπορεί να πάθει μία θλάση, έτσι. Λοιπόν, και κοροϊδεύαν τα νούμερα αυτά. Τα κοροϊδεύαν και πήγε ένας από την εκπομπή εκεί πέρα τότε και λέει για να επιμένει ο Τζόρνταν τώρα, για κάτσα πάρω τη σωνά γιατρό, επειδή. Και του λέει, ρε κουφάλες, καλά τα λέει ο Τζόρνταν, ξέρετε. Δηλαδή, μπορεί να πάθει, να πούμε, να κοπεί, ρε παιδί μου, αυτός από πίσω και να πάθει θλάση. Duke Box. Ούτε αποστήθεση μπορεί να τα πει. Χαρτί να το δώσει στο γιο, όπως το λένε, να τα διαβάσει, πάλι λάθος θα κάνει. Ξέρετε τι είπε ο Duke Box, παιδιά? Ότι ο Ρασμά Λουτσέσκου, λέει, έτσι με ενημερώσανε και το σύλλαν και το αυτό που το, πώς το λένε, το κομμάτι που το είπε και το είδα, ότι έχει πρόταση για να πάει στην Εθνική Ρουμανίας. Μιλάμε για νούμερο κανονικό. Ο ίδιος ο Ρασμάν είπε, δεν με ενδιαφέρει κιόλας η Εθνική, εννοείται, και αυτός εκεί με το ζόρι. Πρώτα απ' όλα, λέμε, εάν τυχόν που δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στην Εθνική, έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει καν η Εθνική. Και δεύτερον, δεν πρόκειται να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Διότι εάν τον απολύσει ο ΠΑΟΚ, θέλει 3 εκατομμύρια. Εάν παραιτηθεί αυτός από τον ΠΑΟΚ, που δεν υπάρχει πάλι τέτοια περίπτωση, πάλι 3 εκατομμύρια θα δώσει. Άρα υπάρχει ρήτρα λοιπόν 3 εκατομμυρίων, εάν ο ένας ή ο άλλος, να πούμε, η μια ή η άλλη πλευρά, που είναι όχι, να πούμε, έτσι, τελειώνουμε. Που δεν τελειώνουν και οι δύο αγαπιούνται κανονικά, έτσι. Και φυσικά και ο κόσμος τον αγαπάει ακόμα πιο πολύ, εννοείται. Διότι όπως θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ο πρώτος των πρώτων. Τι να κάνουμε με αυτόν? Ο ΠΑΟΚ μεγαλούργησε κι άλλο, πήρε τίτλους κλπ. Και μην μου πείτε μόνο να είναι ο Σαββίδης, άμα δεν ήταν ο Σαββίδης, γιατί κάποια στιγμή, κάνα 2-3 χρόνια, έφυγε. Ήταν όμως ο Σαββίδης. Τι έγινε, για να ακούσω. Τίποτες. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Θα πω πάρα πολλά, θα πούμε, έτσι. Και τα παιχνίδια που γίναν και τα παιχνίδια που έρχονται. Τώρα ανεβαίνει η θερμοκρασία πολύ, η βαθμολογική. Οι αεξίδες, βλέπω, η κάλτσα έγινε καφετή, να πούμε. Δεν ξέρουν τι γίνεται, να πούμε. Είμαι σίγουρος ότι να τους πάει ότι θα χάσουν το πρωτάθλημα. Φοβούνται, να πούμε, έτσι. Ήδη άρχισαν να σφίγγονται, να πούμε. Βέβαια, όλη την εβδομάδα ρίχνανε λάσπη στον ΠΑΟΚ. Θα καθίσει ο ΠΑΟΚ να χάσει, να πάει ο Ολυμπιακός, επειδή ήταν ο Ολυμπιακός τρίπλα μπροστά από τον ΠΑΟΚ και ήταν πιο κοντά στην ΑΕΚ. Λέγανε αυτοί με το νου τους, με το φτωχό τους στο μυαλό, γιατί στο μυαλό είναι φτωχό. Το μυαλό τους είναι φτωχό. Δεν χωράει παραπάνω, να πούμε, να το εμπλουτίσουν, έτσι, να σκέπτονται διάφορα πράγματα κλπ. Έτσι. Κρίνουνε, όπως λέει, πώς λέει τώρα, κρίνουν νομίζοντας ότι ό,τι θα κάνανε αυτοί, νομίζω θα το κάνουν και οι άλλοι. Άρα λοιπόν, ακόμα μία φορά έχουν πέσει έξω, έτσι. Θεώρησαν, παιδί μου, ότι ο ΠΑΟΚ θα κάτσει να χάσει και θα του δώσει το παιχνίδι στον Ολυμπιακό για να τους πάρει το πρωτάθλημα. Επειδή δεν τους γουστάρουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Καλά, δεν σας γουστάρουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αυτό είναι στάνταρ. Δεν σημαίνει επειδή δεν σας γουστάρουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ πρέπει να κάτσει να χάσει ο ΠΑΟΚ, να πούμε, για να μην πάρετε το πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως δεν θα το πάρετε το πρωτάθλημα. Τώρα, αλλά πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, έτσι. Αυτό είναι μια κατάσταση. Και μπορώ να σας αποδείξω και πώς δεν θα το πάρετε το πρωτάθλημα. Πάμε ένα διάλειμμα πρώτα. Focus FM 103 και 6 και σε λίγο ερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια τον καινούριο πρόεδρο της Ένωσης Κυλκής, τον κύριο Ιωαννίδη, έτσι και πρόεδρο του ΠΑΟΚ Κριστώνης. Το ΠΑΟΞΑΚΙ αυτό βγήκε πανηγυρικά λοιπόν, νέος πρόεδρος. Τι να κάνουμε, πάει ο Πάταρας, ο φίλος του Καπακίδη. Βλέπω εδώ ο κόσμος τον αγαπάει τον Ιωαννίδη, πρόεδρος του ΠΑΟΚ Κριστώνης, όπως είπαμε. Έτσι ήταν αναμενόμενο, οι εκλογές ήταν εχθές. Λοιπόν, και νομίζω ότι άξια βγαίνει, έτσι, πανάξια. Και να του ευχηθούμε να πούμε ότι καλύτερο στο δύσκολο το έργο και όχι μόνο. Κουράγιο φυσικά να πούμε, γιατί καινούριος είναι, θα δει και θα μάθει πολλά. Ήτανε 29 τα σωματεία, 16 ψήφους πήρε ο Ιωαννίδης, 11 πήρε ο Πάταρας, και λίγο πριν τις εκλογές, την παραμονή συγκεκριμένα, ο Μπαλάσκας, ο γιος του πρώην νομάρχη, ο οποίος ήταν τρίτος υποψήφιος, απέσυρε την υποψηφιότητα του για την προεδρία.

Καλησπέρα, Τζόρνταν από το Λιμπαρό. Τους είδες, λέει, χθες τους χάρτινους σαν κότες έπαιζαν. Το έχασαν το πρωτάθλημα, λέει. Το θέμα τώρα είναι εάν θα το πάρουμε εμείς. Χαιρετίσματα σε Νεκτάριο, Τασούλα, Γιώργο, από Καπή Παύλου Μελά, λέει. Και φυσικά στον ένδοξο Κοτσαμπάση Μπαμπίκο. Κοτσαμπάσης. Ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω ο Πάοκ, ζήτω ο Κοσμοκαλόγερος και ζήτω και ο Σαβίδης. Εγώ λέω βάλτα με σειρά πρώτα. Ζήτω ο Πάοκ. Ζήτω ο Σαβίδης. Μετά βάλε τον Τζόρνταν, ζήτω ο Τζόρνταν και μετά τον Κοσμοκαλόγερο. Κοσμοκαλόγερος πρέπει να φάει λίγα ψωμιά ακόμη, ας πούμε, για να άσε τον έβαλες και στην προτεραιότητα, καλά τον έκανες. Καλησπέρα, φίλε μου Ιορδάνη. Αξιέπαινοι κύριοι, λέει, στην Τούμπα που σήκωσαν την ελληνική σημαία με την προσωπογραφία του Ιωάννη Σαβίδη. Χαιρετισμούς από Γιώργο και Τασούλα προς τον πατριώτη τον Κώστα από το Λιμπαρό. Αν και μουτρωμένο σήμερα, λέει, και φυσικά, λέει, στο Λεοντόκαρδο Μπαμπίκο, που πάντα μιλάει στάρα τον Μπαμπίκο, βέβαια. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Καλή εκπομπή. Πολύ κλάμα, λέει, στον Πειραιά. Άστα να κλαίνουν τα παιδιά, ρε παιδί. Τι να κάνουμε. Χαιρετισμούς τον Γιώργο, λέει, Αμβούργο, τον Γιάννη Πτολεμαίδα, την κυρία Νίκη Λονδίνο. Αχά. Η κυρία Νίκη, τη γνώρισα στην Αθήνα την κυρία Νίκη.

Χριστός Ανέστη, καλησπέρα Ρουδάνη, στην εκπομπή των Πρωταρτών. Μπράβο στον ΠΑΟΚ, Βαγγέλης Ελβετία. Καλησπέρα κύριε Ιορδάνη. Η είδηση επί του πιεστηρίου λέει: ο γνωστός παλέμαχος ζητής λέει από την επαρχία Έδεσας, εθεάθη λέει στην πλατεία Κολονακίου, πιασμένος χεράκι-χεράκι με την κυρία Λουκά Ελένη λέει. Ο Πακός τον παπαράτσι του συνέλαβε σε πολύ στιγμές τρυφερές. Φήμες αναφέρουν ότι τη έκανε λέει και πρόταση γάμου δίνοντας το μονόπετρο δαχτυλίδι κλπ. Τώρα δεν ξέρω για ποιον μιλάτε και τι κάνετε. Εγώ φυσικά δεν υιοθετώ. Η κυρία Λουκά, να ξέρετε, είναι παντρεμένη γυναίκα. Κρίνουν εξιδίοντα αλότρια. Έτσι ακριβώς. Αυτοί νομίζουν, επειδή οι ίδιοι τους κρίνουν εξιδίοντα αλότρια, νομίζουν ότι τα κάνουν και οι άλλοι αυτά. Είδαμε λοιπόν τα παιχνίδια τα χθεσινά. Είδαμε μάλλον, παίξαμε. Όσοι τα είδανε, όσοι δεν τα είδανε, είδανε highlights, ή αν δεν είδαν highlights, ακούσανε, κάνανε εκπομπές, δημοσιογράφους, ιστορίες, ο καθένας με το δικό του τρόπο, έτσι. Λοιπόν. Και λίγο πολύ βγάλαν συμπεράσματα. Τώρα να πούμε για τα play-off, να πούμε τις τέσσερις μεγάλες ομάδες της χώρας. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 σε δύο παιχνίδια, όπου αυτά που είδαν τα μάτια μας, ότι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 3-1, στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν, εδώ που τα λέμε, λίγο καλύτερος, και στο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ υπήρχε μόνο στο γήπεδο, εννοείται. 3-1 δικαιότατα, δεν το συζητάμε. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ βρίσκει αυτό που ήταν και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει αδικήσει τον εαυτό του ο ΠΑΟΚ, έτσι, διότι την καλύτερη ομάδα έχει στην Ελλάδα και το καλύτερο ποδόσφαιρο παίζει, αυτό είναι μια ουσία. Έχασε το τελικό κυπέλου, κρίμα από το Θεό, η καλύτερη ομάδα να μην μπορεί να πάρει το κύπελο και φυσικά προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα και οι πιθανότητες είναι, υπάρχουν, και νομίζω ότι εάν πούμε ότι ποια ομάδα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι, διότι σχεδόν 4 μήνες, πολύ πιθανόν και παραπάνω, να έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο σε πολλά παιχνίδια. Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε σε κανένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα καλό ποδόσφαιρο, ήταν πάντα μέτριος. Για το πρωτάθλημα μιλάω, δεν μιλάω για Ευρώπες και τέτοια. Η ΑΕΚ έχει παίξει όλο και όλο 2 παιχνίδια μπάλα, τίποτα παραπάνω. Μισό μηδέν με το Στανιό κλπ. 2 παιχνίδια έπαιξε όμως πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ένα με το Ισπανικό, βέβαια, την Ευρώπη, άστινα ας πούμε. Στο πρωτάθλημα έχει παίξει μόνο με τον ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν βλεπόταν. Ήταν αγνώριστος, είναι μια πραγματικότητα. Στο πρόσφατο παιχνίδι, έτσι, πριν μερικές εβδομάδες που έγινε, αυτή είναι η ιστορία με την ΑΕΚ. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο άλλο παιχνίδι στο πρωτάθλημα να έχει παίξει μπάλα. Ούτε καν μέσα στη λεωφόρο στον αγώνα πρωταθλήματος που κερδίσανε με εκείνα τα περίεργα σκορ, έτσι, πέναλτι και ιστορίες, να πούμε 2-3 από τη 0-3 που το έκανε 2-3 ο Παναθηναϊκός κλπ. Στο χθεσινό παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, μια ομάδα ήταν κακιά η ΑΕΚ, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι. Μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πάρει το παιχνίδι, άτυχος ήταν και φυσικά έπαιζε περίπου 90 λεπτά, 85 λεπτά με τις καθυστερήσεις να βάλω, έτσι, γιατί κάπου στο 14-15 αποβλήθηκε ο παίκτης. Λοιπόν, 75 σύν τις καθυστερήσεις, πάνω από 80 λεπτά λοιπόν έπαιζε με 10 παίκτες. Και επί της ουσίας ήταν και καλύτερος ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι δικαιούταν και την νίκη. Τώρα υπάρχει παιχνίδι η επόμενη αγωνιστική. Πρώτα απ' όλα να πω αυτό που μας ενδιαφέρει, έτσι, για τα play-off. 67 βαθμούς έχει η ΑΕΚ, 61 έχει ο ΠΑΟΚ και 61 έχει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ισοβαθμούν μεν, αλλά την ισοβαθμία την πήρε ο ΠΑΟΚ, έτσι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λοιπόν, λέμε τώρα, αν είναι, την έχει ο ΠΑΟΚ. Τώρα παίζει και ο Παναθηναϊκός έχει 51, να μην το αδικήσουμε. Τελείωσε ο Παναθηναϊκός, 4ο τερματίζει, άρα λοιπόν αδιάφορος είναι στην ουσία βαθμολογικά, αλλά ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Παναθηναϊκός. Έτσι τουλάχιστον μας έχει δείξει. Και έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες, οι μεγάλες. Δεν πρέπει να είναι ποτέ αδιάφορες. Παίζει λοιπόν ΑΕΚ Παναθηναϊκός τώρα και η ΑΕΚ χρειάζεται μόνο νίκη που δεν της εξασφαλίζει πάλι πρωτάθλημα. Έτσι, θέλει τουλάχιστον και μια ισοπαλία μετά και είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, τα πόδια της έχουν βαραίνει.
την έχει πιάσει άγχος, την έχει πιάσει αυτό, γιατί και η εικόνα της δεν ήταν καλή εχθές και νομίζω ότι μπορεί να της γυρίσει μπούμεραγκ αυτό, έτσι να της στοιχήσει αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, έχασε δύο φορές φέτος από την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια και θέλει και την εκδίκησή του, να πούμε. Και μην ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός έχασε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, έτσι. Με εκείνη την περίπτωση του COVID, αν θυμάστε, πριν μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια που ήταν, που ήταν μέχρι και 10 βαθμούς μπροστά, 11 αν θυμάμαι καλά, σε κάποιο σημείο, και έχασε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Μπορεί να θέλει να πάρει και εκδίκηση και γι' αυτό. Άρα λοιπόν, δύσκολο παιχνίδι και για την ΑΕΚ, το παιχνίδι της Κυριακής. ΑΕΚ ΠΑΟ, Παναθηναϊκός. Αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ, για χαραντάν, πώς λέγεται, και τα κουκιά, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, μετά τρέμουν τα ποδαράκια σου και ρίχνεις το κουβά με το γάλα. Καλά, δεν μιλάμε αν χάσει. Εάν χάσει, χάθηκε. Τα χασόλα. Εάν χάσει, πολύ πιθανό να βγει και τρίτη. Λέω τώρα εγώ έτσι. Εάν χάσει, προσέξτε τι λέω, εάν χάσει η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, παιδιά, ντέρμπι είναι, έτσι. Όλα είναι ντέρμπι. Και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ντέρμπι. Πιθανό για όλα τα αποτελέσματα. Μπορεί και ο ΠΑΟΚ να χάσει, μπορεί και ο ΠΑΟΚ να φέρει διπλό, μπορεί και να δει ισοπαλία. Σε ένα ντέρμπι τα πάντα όλα είναι πιθανά. Όπως είναι και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εάν κερδίσει η ΑΕΚ, κάνει ακόμη ένα βήμα, αλλά δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, έτσι. Αυτά που είδαν τα μάτια μας εχθές. Τώρα, εάν χάσει, χάθηκε. Εάν χάσει, τα χασόλα είναι γεγονός. Και θα σας εξηγήσω γιατί τα χασόλα. Γιατί θα έρθει μετά στην Τούμπα. Εάν χάσει, λοιπόν, εάν χάσει η ΑΕΚ και στο Καρεσκάκι οτιδήποτε αποτέλεσμα έρθει εκτός στην ισοπαλία, η ΑΕΚ 100% έχει χάσει το πρωτάθλημα. Σας το λέω, το ξέρετε. Εάν, γιατί δεν μπορεί, θα έρθει στην Τούμπα μέσα, θα χάσει στην Τούμπα, όπως και δίποτε, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ και βλέπω συνέρχεται η ομάδα. Αυτά που λέω όλο τον χρόνο τα λέω και τώρα. Έτσι. Και νομίζω μετά τελείωσε το έργο. Δηλαδή, το 67 που έχει η ΑΕΚ με το 61 που έχει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, εάν χάσει λοιπόν, λέμε, μένει στο 67 η ΑΕΚ και ένας από τους δύο αν κερδίσει πάει στο 64. Εάν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πάει 64 και 61 έχει ο Ολυμπιακός. Την επόμενη αγωνιστική λοιπόν στην Τούμπα, ξέρετε τι θα γίνει, έτσι, εκεί που θα γίνει χαμός που λέμε, ποδοσφαιρική πανδεσία, παίρνει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ και την πιάνει στην ισοβαθμία. Και αν την πιάσει στην ισοβαθμία, έχει και την ισοβαθμία μετά ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, εάν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης, το 61 θα γίνει 64. Και τελευταία αγωνιστική παίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στη Λεωφόρο, ντέρμπι μεγάλο εννοείται, δύσκολο παιχνίδι, αλλά είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Στα χέρια του, στα πόδια του κρίνεται, εάν το πάρει το παίρνει. Εάν ο Ολυμπιακός πάει μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια, 64-67 θα είναι. Λέμε τώρα, αυτό είναι ένα σενάριο, έτσι. Δεν λέμε ότι και καλά 100% μπορεί, αλλά μπορεί και να γίνει. Εάν μετά πάει ο Ολυμπιακός για να πάρει την δεύτερη θέση του Champions League, παρακαλώ, με νίκη, παίρνει και την ισοβαθμία, παίρνει και τη δεύτερη θέση και μετά θα πέσει το γέλιο της αρκούδας. Μετά θα έχουμε τέτοια πράγματα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα σενάρια τα οποία, άμα κερδίσει η ΑΕΚ δύο παιχνίδια, το πήρε. Ή άμα κερδίσει ένα παιχνίδι και φέρει και μια ισοπαλία, χλωμό το βλέπω, γιατί και να κερδίσει τον Ολυμπιακό, λέω εγώ, τον Παναθηναϊκό, λέω εγώ, που εγώ πιστεύω δεν πρόκειται να τον κερδίσει, μετά έρχεται στην Τούμπα. Στην Τούμπα ξέρετε τι θα γίνει, ποδοσφαιρικά, ο θάνατος της αλλεπούς. Και μετά παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Άντε να δούμε. Να δούμε. Κορυφαίνεται η αγωνία, να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Αλλά παρόλα αυτά, το διατάφτα είναι, το συμπέρασμα είναι ότι από όλη την αγωνιστική χρονιά που βλέπουμε, ο ΠΑΟΚ βάσει της εικόνας του αδίκησε τον εαυτό του. Μπορούσε να έχει 6-7 τουλάχιστον βαθμούς παραπάνω, να μην πω πιο πολλούς, για πλάκα, έτσι, για πλάκα.
Λοιπόν, και μπορούσε να ήταν να έλεγχε τα πάντα αυτός, να πούμε. Στα άλλα τα αποτελέσματα είχαμε το Σάββατο play out, έτσι, διπλό η Κηφισιά μες στο Αγρίνιο, τελείωσε και με την Κηφισιά, δεν νομίζω να έχει θέμα. Ο Πανετολικός λίγο έχει ένα θέμα εκεί πέρα τώρα κάτω, έτσι, 31 πόντους, 28 Πανσεραϊκός, 28 Αστέρας, δεν μπορώ να πω ότι έπλεξε κιόλας, αλλά εντάξει, μπήκε στα κόκκινα. Κηφισιά 34, νομίζω σώθηκε η Κηφισιά. Από εκεί και στο εξής, ο Πανσεραϊκός κατάφερε και ισοφάρισε την Λάρισα, κλαίνε η Λάρισα ακόμα με μαύρο δάκρυ, λένε ότι το πέναλτι δεν ήταν πέναλτι, ήταν επιθετικό φάουλ και τέτοια, πάντως κατρακυλούσε η μπάλα στα χέρια, αυτό ήταν γεγονός. Δεν μας είπαν εκεί οι βλάχοι στη Λάρισα όμως, στο πρώτο παιχνίδι όταν παίξανε με τον Πανσεραϊκό, τι σφαγείο τον κάνανε με διαιτητή τον κόκκινο.

Μάκησο που πάρισε, ισοβάθμισε με τον Πασεραϊκό 28-28. Αφήσαν τη Λάρισα στην ουρά της βαθμολογίας, τελευταία θέση στο 25.

0: Η επόμενη αγωνιστική είναι Πανσεραϊκός Κηφισιά. Το πήρε ο Πανσεραϊκός στο παιχνίδι, είναι σε καλή κατάσταση. Και φυσικά το άλλο, το η μάχη μεγάλη, είναι στο Μεζούρλο, εκεί που ο θάνατος ζωή μου. Δηλαδή, έτσι και πάρει καμιά ισοπαλία ή κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης, χαιρέτησε η Λάρισα. Και Ατρόμητος Πανετολικός είναι το τρίτο παιχνίδι. Αυτή θα είναι η 7η αγωνιστική, παρακαλώ. Έχουμε 4 αγωνιστικές ακόμη για τα play-out για να ολοκληρωθούν. Την 8η αγωνιστική παίζει Αστέρας Πανσεραϊκός, δύσκολο παιχνίδι εκείνο. Και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Την 9η αγωνιστική παίζει Αστέρας Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και τελευταία αγωνιστική, Κηφισιά Λάρισα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Πανετολικός Αστέρας. Η Λάρισα θα χαιρετήσει, παιδιά, είναι σίγουρο. Λέω εγώ τη δική μου άποψη και το λέω εδώ και 2 μήνες τουλάχιστον. Και μπορεί και 2,5. Και θα γίνει η μάχη, να πούμε, μεταξύ Τρίπολης και Πανσεραϊκού, έτσι. Και δεν ξέρω τώρα με τον Πανετολικό, αν ο Πανετολικός είναι σε μαύρο χάλι όπως ήταν προχθές, πολύ πιθανό να μπλέξει κι αυτός. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 2310-500-676, 2310-500-677 οι γραμμές. Διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε με κόσμο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Εξιδίοντα αλότρια λέει. Κρίνουν εξιδίοντα αλότρια. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Πολλά μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεχνάνε λέει το σύνθημα που φώναζαν οι αεχτσίδες. Γαύρι αδέρφια, μαζί θα το σηκώσουμε στα νέα φιλαδέρφια. Τα ξεχνάνε, για. Εγώ έχω φιλαράκι ο οποίος ήταν μέσα εκεί, γάβρος, και το φωνάζανε αυτό. Το 1900, πότε ήτανε, δεν θυμάμαι κιόλας. Μου τα έχει πει 5-6 φορές αυτά. Χριστός Ανέστη, αδερφέ, κάνε μια αναφορά στην τρίτη θέση, λέει, και χάλκινο μετάλλιο που πήρε ο Παλαιστικός Σύλλογος Σοχού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης, στην Άμμο, που έγινε, λέει, χθες η Κατερίνη. Α, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Τι χάλκινο, έπρεπε να πάρει χρυσό. Εύχομαι την άλλη φορά να είναι χρυσό. Γεια σου, Αποστόλη.

0: Όμορφη εβδομάδα, καλή εκπομπή. Κουμπάρε Ιορδάνη, Ευθαλία Νεοκλέους. Λεμεσός. Σήμερα είδα Παντελή Καφέ. Ακόμη περιμένει λεφτά, λέει, από την ΑΕΧ. Γεια σου σειρά. Έτσι είπε. Γεια σου Τζόρνταν, λέει, Παοκάρα πήρε μπρος. Πες τον Δον Ζουάν, λέει, της Βάγκινας να σε πει, λέει, την ιστορία στη Φλαμουριά που τους βάλανε, λέει, να φυλάνε τις αποθήκες του συνεταιρισμού. Και ο παδί της Ρώμα, λέει, πήρανε, λέει, δύο καρότσες αμύγδαλα. Τι είναι αυτά που λες, Λοιπόν, πάμε στον κόσμο.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα Ιορδάνη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Λοιπόν, είμαι πολύ ευχαριστημένο σήμερα, έτσι.
0: Γιατί...
1: και χθες. Μετά από τη χαρά μου. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟ καταρχήν.
0: Αχ, ευχαριστούμε.
1: Ναι, ναι. Είδα και τα γκολ. Ωραία γκολ.
0: Ναι.
1: Ο Ρεμέβη και έβαλε. Συγγνώμη αν κάνω και τα λάθη.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πειραιά δεν μένεις.
1: Ναι.
0: Πώς είναι ο Πειραιάς, θλιμμένος? Κατσουφιασμένος πώς είναι?
1: Εντάξει. Λογικό είναι.
0: Σαν Μεγάλη Παρασκευή είναι εκεί πέρα όλοι τους.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο. Είναι λίγο. Εντάξει, παιχνίδι είναι μόνο. Εντάξει,
0: παιχνίδι,
1: λογικό είναι να κερδίσει, είπα ο Κάρε. Λογικό είναι που λες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φοβερά γκολ, έτσι. Και τα τρία γκολ. Ωραία, Γκέβερ, συγγνώμη αν το λέω λάθος.
0: Ναι.
1: Έβαλε τα δύο γκολ. Που λες. Όχι, ήταν ωραίο το παιχνιδάκι, έτσι που είδα λίγο έτσι στα... τα σημεότυπα, δεν το είδα τον αγώνα ολόκληρο, αλλά είδα έτσι σημεότυπα. Πολύ ωραίο ήταν. Εγώ το ευχαριστήθηκα και που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ποιος?
1: Πολύ μεγάλο έργο. Πάω.
0: Πότε?
1: Δεν πήρε το πρωτάθλημα.
0: Θα το πάρει, ρε, και εσύ περίμενε.
1: Αυτό που έπαιξε.
0: Πότε?
1: Έτσι, κάτι, γιατί και εγώ δεν νόμιζα ότι ήξερε κύριο από μπάλα. Απλώς,
0: ένα μάτι πήρε, ρε, πάω Ολυμπιακός 3-1. Τι πρωτάθλημα, άλλα τρεις αγώνες έχει να πάρει.
1: Ναι, ναι, θα το πάρει αυτό.
0: Άντε, μακάρι, μπράβο.
1: Ναι, θα το πάρει. Θα το πάρει, εγώ το πιστεύω. Εντάξει, μην λέμε ότι θέλουμε.
0: Δεν εξαρτάται από αυτόν μόνο. Πρέπει να κάνει τρεις νίκες, ο ΠΑΟΚ σίγουρα.
1: Τώρα με ποιος έχει να παίξει ακόμα, τους άλλους δύο.
0: Τώρα παίζει μέσα στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό, στο Καρεσκάκι.
1: Ναι. Εντάξει, θέλει πολύ προσοχή.
0: Θα το πάρει. Θα το πάρει.
1: Ναι, πήρε και ψυχολογία η ΠΑΟΚΑΡΑ, έτσι.
0: Μετά έρχεται η ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα. Θα την πάρει και αυτήν.
1: Εκεί θα κλάψουν μανούλες.
0: Α, εκεί θα γίνει ο θάνατος της αλεπούς, βέβαια.
1: Έτσι, έτσι. Αυτά, Ιορδάνη.
0: Ναι.
1: Θέλω να παίξω ένα τραγούδι μόνο για ΠΑΟΚ τζίρες.
0: Και τελευταία παίζουμε μέσα στον Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο.
1: Έτσι. Ωραίοτατα. Αυτά.
0: Έγινε.
1: Ένα τραγούδι για τον ΠΑΟΚ.
0: Έγινε. Θα πάω.
1: Απολωμένο. Έλα, γεια.
0: Οκ, γεια. Έλα, φίλος.
2: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
2: Όμορφη εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη.
0: Ναι. Αληθώς.
2: Λοιπόν, μ' άρεσε η ΠΑΟΚΑΡΑ μας.
0: Σ' άρεσε.
2: Βέβαια. Μου θύμισε τον καλό ΠΑΟΚ στις αρχές.
0: Ναι.
2: Η ομάδα πιστεύω να πάει καλά.
0: Ναι.
2: Έτσι θέλω να πιστεύω. Είδα και τον αγώνα με την ΑΕΚ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
0: Πώς το είδες το μάτς αυτό?
2: Εγώ πώς το είδα, Τζόρδα μου, το λίγο που ξέρω από ποδόσφαιρο, γιατί είμαι και μυρωδιάς εγώ. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ο Μουκουτί έπρεπε να φάει κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, παρακάτω. Αγωνιστικά πώς το είδες?
2: Αγωνιστικά πρέπει να παίζει με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός άλλη φορά. Γιατί ήταν και τυχερή που δεν πήγε γίνει τον γκολ.
0: Ναι.
2: Σε κάποια φάση την ευκαιρία που έχασε ο Παναθηναϊκός να τον έβλεπε στον εφαγωνίστη στον πάγκο πώς ήταν. Στην κερκίδα, γκούρλωσε τα μάτια. Δεν ξέρω αν το είδες αυτή τη φάση.
0: Τι να βλέπω, δεν θέλω να βλέπω τέτοια.
2: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω η ομάδα πάει καλά. Είμαι στην Έδεσα, στην Ασκόμα Ανδριέδεσα.
0: Τι κάνεις εκεί?
2: Εκεί είμαι στις γυναίκες, στο σπίτι.
0: Α, από εκεί έχεις γυναίκα εσύ?
2: Ναι, ναι, Εδεσία είναι.
0: Μέσα?
2: Είναι... Ναι, μέσα από την Έδεσα. Ναι.
0: Ντόπια είναι, ντόπια.
2: Ντόπια, ναι, ντόπια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι Ολυμπιακός κιόλας. Ευτυχώς δεν βγήκα στο μπαλκόνι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτά έχω να πω.
0: Έγινε, Κώστα. Να σε καλά.
2: Πάρε μου και ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
2: Θέλω τη Πάολα.
0: Ναι.
2: Με τη... δεν πωλήθηκα για κανέναν.
0: Μάλιστα.
2: Το αφιερώνω στη γυναίκα μου.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Ακούει.
2: Και σε σένα. Ακούει μαζί μου δίπλα.
0: Έγινε, έγινε. Χαιρετίσματα. Έγινε, να είσαι καλά. Για
2: χαρά. Έγινε, να είσαι καλά.
0: Το 92-93. Ο, το φιλαράκι μου. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Ασπρόμαυρος άλυμος. Βέβαια, σήμερα θα σε έπαιρνα τηλέφωνο. Μετά είδα, με πήρε, σα έπαιρνα μετά. Μετά ξεχάστηκα. Είχα δουλειές. Μετά είπα σε πάρω πάλι. Μετά ξέχασα. Άστο, άστο να πάει. Το 92-93 λέει είχαν σύνθημα Γάβρι αδέρφια. Μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέρφια. Ασπρόμαυρος άλυμος. Βέβαια. Αυτό μου το είπανε πολλά άτομα και μου το είπε και ένας φίλος μου ο οποίος ήταν μέσα. Καλημέρα, Ιωδάν. Καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντωνάκη, φιλαράκι. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Λυπέ και ένα ζήτο για τον Πανηλιακό που ανεβαίνει η Β' Εθνική. Λιτάκη από πύργο. Γεια, καλώ τον Πανηλιακό. Πρέπει τώρα Γ' Εθνική και τοπικά να πούμε αυτές οι ομάδες τώρα. Κατάντια του ποδοσφαίρου ήταν αυτή. Με το καλό, με το καλό. Ανοιχτό πρωτάθλημα, λέει ο Τζουκουμπόξ. Εσένα δεν σε φτάνει, λέει, με τίποτα. Αυτός είναι μόνο, λέει, μπαλαδόφατσα, λέει. Εσύ είσαι για όλα τα θέματα, λέει. Λοιπόν, τον Μπαμπίκο, λέει, με τον Γιάννη η συνάντηση. Όπως και δίποτε. Ανοιχτό το πρωτάθλημα, ανοιχτή και η δεύτερη θέση. Το πάω, κλείνει, το αξίζει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το ποτάλημα, αν θέλουμε να μιλάμε για δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Αυτός ήταν που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Θα είναι πολύ κρίμα να το πάρει άλλη ομάδα το ποτάλημα, πολύ κρίμα θα είναι. Η Ιορδάνη έπαιξε αυτό που έλεγε στην Παρασκευή, λέει, δηλαδή να μην έρθει ισοπαλία στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και να μπει γκολ γκολ, λέει, και ο Άρης διπλό, λέει, που ήταν πεθαμένη, λέει, η άλλη, λέει, και ακόμα μεθυσμένη από τα πανηγύρια στο τελικό, μάλιστα. Οι άλλοι κοιμήθηκαν οι θεοί, γίνανε απίστευτα πράγματα στο Βόλο, δεν έπαιξε ούτε ένα τέταρτο ποδόσφαιρο, καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου, και πήραν κύπελο να πούμε και θέλουν και συγχαρητήρια. Άμα είναι έτσι το ποδόσφαιρο, τότε συγχαρητήρια δεν παίρνει κανένας. Έλα, φίλος.
3: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, πού να είμαι.
3: Καλημέρα μου εδώ, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο εδώ.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, αυτά που λες τα πιστεύεις?
0: Σε βλέπω πεσμένος πολύ, ε.
3: Καθόλου. Λοιπόν, όταν θα αρχίσω.
0: Αντέχεις ακόμα?
3: Άσε με να μιλήσεις.
0: Ναι, θα μιλήσεις, ρε παιδί μου, κάτσε λίγο. Αντέχεις ακόμα?
3: Τι να αντέξω.
0: Αρχίσαν τα σκαμπίλια, τα είδες?
3: Προσδακτές είμαστε.
0: Τι είστε?
3: Όταν θα αρχίσουμε το τελευταίο μισό λεπτό.
0: Με έκανες και γέλασα, ρε Μπαγάσα.
3: Μισό λεπτό. Είναι ντροπή.
0: Ναι.
3: Για το ΠΑΟΚ που έχασε το κύπελο και άρχισε τώρα τις ιστορίες.
0: Ντροπή είναι.
3: Έπεφταν κάτω και τέτοια, έχασε το κύπελο.
0: Ναι, έπεφταν κάτω. Κάναν τον καραγκιόζια.
3: Έχασε το κύπελο.
0: Πέφταν κάτω, σε ρωτάω εγώ.
3: Απάντησε.
0: Το έχασε, τι μυστικό είναι. Το έχασε.
3: Το έχασε.
0: Πέφταν κάτω.
3: Δεν βλέπεις που το έχασε.
0: Πέφταν κάτω, ρε, σε ρωτάω. Γιατί δεν απαντάς εσύ, ρε.
3: Δεν με ενδιαφέρει αν πέφτουν κάτω
0: οι. Σε ρωτάω να απαντάς, να κουβέντα κάνουμε. Πέφτουν κάτω.
3: Δεν με ενδιαφέρει εδώ.
0: Εγώ δεν σε λέω άμα σε ενδιαφέρει, να μην σε ενδιαφέρει. Σε ρωτάω κάτι άλλο, πέφτουν κάτω.
3: Είναι ντροπή για τον ΠΑΟΚ.
0: Ρε εσύ, σε ρωτάω, εγώ σε είπα, έχασε το κύπελο. Πέφτουν κάτω.
3: Βλέπεις που είσαι ΠΑΟΚΙΣ.
0: Εγώ να ντρέπω, περήφανος, με τι να ντρέπω.
3: Που έχασε το κύπελο.
0: Γιατί να ντρέπω?
3: Γιατί, δεν ντροπή.
0: Να ντρέπονται οι άλλοι που κάναν τον καραγκιόζη και πέφτουν κάτω, ρε. Εγώ γιατί να ντρέπω.
3: Όχι, φίλε, αυτά
0: να ντρέπεσαι εσύ που φέσουσε στη χώρα, ναι. Εγώ γιατί να ντρέπω.
3: Ράξε το, μην το παθαλούρε.
0: Που άλλαξε αφημί, που πήγε γάμα εθνική, να ντρέπεσαι, ρε. Γιατί.
3: Ντρέπεσαι που έχασε το κύπελο, ναι, όχι.
0: Καθόλου δεν ντρέπομαι.
3: Η ομάδα που έπεσε κάτι την μπάλα, λε και παίζει ακόμα μπάλα, έχασε το κύπελο. Δεν ντρέπεσαι.
0: Γιατί να ντρέπω, ρε, Γιάννη.
3: Από τον Όβι έχασε, δεν πήρε.
0: Εκεί τι έγινε, εσύ δεν έχασε από τον Όβι, δεν αποκλείστηκε. Εσύ δεν ντρέπεσαι.
3: Εγώ σε λέω έχασα, ναι.
0: Δεν ντρέπεσαι.
3: Πώς
0: θα πνιγεί σιγά, ντρέπεσαι.
3: Εσύ δεν ντρέπεσαι.
0: Περίμενε λίγο, ντρέπεσαι που έχασε από τον Όβι.
3: Βέβαια
0: ντρέπομαι. Α, μπράβο, να ντρέπεσαι.
3: Μα τα παίξεις από το κύπελο.
0: Βέβαια.
3: Εσύ δεν ντρέπεσαι που έχασε το κύπελο.
0: Καθόλου, γιατί δεν έπαιξε τίμια.
3: Α, μίλα μια φορά παντελονάτα.
0: Έκανε καρακιουζλίκια.
3: Μίλα μια φορά παντελονάτα.
0: Όποιος είδε τελικό και ξέρει από μπάλα, καταλαβαίνει τι λέω.
3: Όλα τα είδαμε.
0: Τότε δεν ξέρει από. Δεν ξέρει από μπάλα τότε.
3: Όλα τα είδαμε, λέω.
0: Εγώ σε ρώτησα κάτι, δεν με απάντησε όμως.
3: Τι άλλο
0: δεν. Πέφτανε κάτω.
3: Καν πέφτανε, τι σημαίνει αυτό.
0: Σε ρωτάω αν πέφτανε, ρε παιδί.
3: Πέθανε και τι σημαίνει.
0: Α, μπράβο, φτάνει, με κάλυψες.
3: Εσύ θα πάω και το πρώτο ημίχρονο να του ρίξει 2-3 γκολ.
0: Καλά, ένα ημίχρονο θα παίξουμε. 2 είναι τα ημίχρονα, ρε Γιάννη.
3: Ένα ημίχρονο θα του ρίξει 2-3 γκολ.
0: Γιατί να, με τι να με τη σκανδάλη θα τα ρίξω. Πρέπει να παίξουμε μπάλα.
3: Όχι, που λες ότι παίζει φοβερή μπάλα.
0: Πρέπει, δεν παίζω μπάλα, μπαλάρα παίζω.
3: Και γιατί έκανε το
0: ζήτημα. Έλα την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα θα σε φτιάξω εγώ, μη σε να βγει.
3: Σε σύγκριση,
0: εγώ να με σε σύγκριση. Σε σύγκριση, εσύ ρε. Είσαι 6 βαθμού μπροστά και να σας πάει, φοβάστε.
3: Είμαι πρωτοπόρος και πρωταθλητής.
0: Θα το χάσεις, άντε.
3: Καλά, καλά. Λοιπόν, αυτά που λες θα πιστεύεις.
0: Μόνο να μην έρθει η ισοπαλία του Καρασκάκη, θέλω εγώ. Όποιος να νικήσει.
3: Να μην έρθει η ισοπαλία του Καρασκάκη.
0: Να νικήσει όποιος.
3: Και με στην Τούμπα να σε πάρω.
0: Με στην Τούμπα το θάνατο του Σαλέ. Καλά, καλά.
3: Τι
0: αλεπού στο. Θα δεις τώρα τι θα πάθεις, μη στεναχωριέσαι.
3: Απάντησε μου. Τρία κολλάκια έφαγε με την πλάτη.
0: Καλά, και εσύ δύο έφαγε στο πρώτο παιχνίδι, ρε. Τι σε μαζί έχει.
3: Με τόσα πλάκα με κάνει τώρα.
0: Τι να σε κάνω πλάκα, τώρα συνέρχεται η ομάδα.
3: Τώρα μιλά λίγο στον παράδειγμα τώρα.
0: Με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός και σε είχε για πλάκα, ρε.
3: Δεν μου λες είδε το παιχνίδι του Παναθηναϊκός,
0: άκου. Είδα στιγμιότυπα.
3: Τι στιγμιότυπα.
0: Highlights που λένε.
3: Πόσε τυπίδε έχει, έχασε η
0: Άκου. 5 έχασε ο Παναθηναϊκός.
3: Η Άκου πώς έχασε, 2.
0: Δεν ξέρω.
3: Τον Παναθηναϊκό πώς θα βλέπει και στην
0: Ελλάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος με 10 παίκτες, έπαιζε 80 λεπτά.
3: Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος με 10 παίκτες.
0: Φυσικά δεν ήταν.
3: Και ρωτάω πόσες ευκαιρίες έχασε η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός τα ξέρεις. Η ΑΕΚ δεν τα ξέρεις. Πώς γίνεται αυτό, ρε
0: Τζο. Τι ευκαιρίες να χάσει η ΑΕΚ. Στο τέλος του
3: μέλλοντο.
0: Να σας βάλουν και γκολ.
3: Πάντα
0: παντελονάτα,
3: πάντα. Πάντα παντελονάτα μιλάς.
0: Και στη Φιλαδέλφια θα χάσετε από τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
3: Θα χάσουμε τη Φιλαδέλφια.
0: Δεν το κερδίσατε.
3: Λοιπόν.
0: Σας έχει πια στρεμούλα τώρα.
3: Καθόλου.
0: Καλά, θα δεις.
3: Είμαι πρώτος, 6 πόντους διαφορά.
0: Θα είναι 3 την Κυριακή.
3: Εντάξει. Είμαι προσαρμοστής από τώρα. Παίρνω τον Παναθηναϊκό. Παίρνω και σένα μέσα στην Τούμπα και.
0: Δεν πρόκειται να κάνεις νίκη.
3: Το μόνο που θέλω.
0: Ναι.
3: Άμα κερδίζουμε τον Παναθηναϊκό. Κερδίζουμε τον Παναθηναϊκό. Κερδίζουμε και εσάς. Και θέλω να σηκώσει το γάντι ο Κοσμοκαλόπιλος και χορέψει ένα καλαματιανό.
0: Τι να κάνει?
3: Να χορέψει ένα καλαματιανό με σηκωμένο γάντι.
0: Με σηκωμένο γάντι, τι εννοείς γάντι?
3: Ο Κοσμοκαλόπιλος δεν λέει σηκώνω το γάντι.
0: Α, καλαματιανό θέλεις?
3: Καλαματιανό με το Κοσμοκαλόπιλο μαζί, σηκωμένο γάντι.
0: Άμα πάρεις το πρωτάθλημα.
3: Το έχω πάρει ήδη.
0: Άμα το χάσεις το πρωτάθλημα, τι θα χορέψει ο Κοσμοκαλόπιλος?
3: Δεν έχει κονέψει ότι το έχω πάρει ήδη.
0: Εγώ θα τον βάλω να χορέψει φτετέλη μετά.
3: Δεν έχει κονέψει ότι το έχω πάρει.
0: Δεν πρόκειται να κάνει νίκη από εδώ και πέρα. Στο λέω, το ξέρει.
3: Θα το δούμε αυτό.
0: Καλά, θα το δούμε.
3: Δεν μου λες.
0: Έλα.
3: Αυτή η είδηση βόμβα,
0: ναι,
3: που είπε.
0: Ποια?
3: Κάτι εκεί για Λουκά και τέτοια. Αληθεύει.
0: Μέσα έλανε ένα μήνυμα. Δεν ξέρω. Άμα. Εγώ δεν το υιοθετώ.
3: Αληθεύει αυτή η βόμβα είδηση.
0: Πού να ξέρω. Εγώ δεν...
3: Που είπε σήμερα στο ραδιόφωνο σου.
0: Δεν είπα εγώ είδηση. Μήνυμα διάβασα. Δεν υιοθετώ.
3: Δεν υιοθετείς, δηλαδή δεν ξέρεις άμα είναι αλήθεια ή όχι.
0: Πού να ξέρω, ρε Γιάννη.
3: Θα γίνω κουμπάρος εγώ, ρε φίλε.
0: Όχι ρε, οι άλλοι παντρεμένοι είναι, τρελό είσαι.
3: Α, η κυρία Λουκά παντρεμένη είναι, δεν ήξερα.
0: Παντρεμένη δεν είναι, τι είναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Εσείς τώρα σε ακούω εδώ τραγουδάς.
0: Ναι.
3: Πιστεύεις ότι έχεις μπει για τα καλά με το πρωτάθλημα?
0: Δεν πρόκειται να ξανακερδίσεις εσύ, να ξέρεις.
3: Δεν μου λες, Τζορνάν. Σε είπα μετά το Βόλο.
0: Εγώ σε είπα δεν κερδίζεις τη Λεωφόρο, το θυμάσαι τι σε είπα προχθές.
3: Για
0: λέγες.
3: Για πες μου,
0: τρία θα τους βάλω, έλεγες.
3: Για πες μου, Τζορνάν, που έκανες καλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
0: Όλο το πρωτάθλημα έπαιξε μπάλα ο Πάουκ. Σε όλο.
3: Όλο το πρωτάθλημα έπαιξε μπάλα ο Πάουκ.
0: Αν εξαιρέσει τον τελευταίο 1,5 μήνα, που δεν είχε πρόβλημα.
3: Αν εξαιρέσει τον 1,5 τελευταίο μήνα.
0: Ναι.
3: Η ομάδα όταν παίζει μπάλα πρέπει να παίζει όλο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
3: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
3: Δεν γίνεται αυτό γιατί παίζει μπάλα τώρα η ΑΕΚ.
0: Τι μπάλα παίζει.
3: Γι' αυτό δεν γίνεται.
0: Ρε Γιάννη, δύο παιχνίδια έπαιξε η ΑΕΚ. Πότε έπαιξε μπάλα?
3: Ρε, παίζει μπάλα η ΑΕΚ τώρα.
0: Έπαιξε χθες μπάλα η ΑΕΚ.
3: Τζόρνταν. Εκτός αν με δουλεύησαν. Θες να μιλήσουν σοβαρά.
0: Χθες έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ.
3: Πόσες ευκαιρίες έχασε η ΑΕΚ.
0: Πόσες ευκαιρίες έχασε.
3: Μόνο του Παναθηναϊκού, πόσοι φίλοι έχασε ο Παναθηναϊκού.
0: Εγώ ξέρω, Γιάννη, με 10 παίκτες του Παναθηναϊκού για 80 λεπτά ήταν καλύτερος από εσάς.
3: Για 80 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από εσάς.
0: Όχι, με 10.
3: Από την ΑΕΚ.
0: Όχι, με 10 παίκτες για 80 λεπτά.
3: Με 10 παίκτες ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Άλλο λέω, με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός έπαιζε για 80 λεπτά, δεν έπαιζε.
3: Ναι, έπαιζε με τον Αλτρά.
0: Δεν ήταν καλύτερος στο σύνολο.
3: Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ήταν καλύτερος στο σύνολο.
3: Λόρτα, τι πρώτη ώρα μας μπάλασε.
0: Άσε ρε τώρα.
3: Ρε πλάκα με κάνεις τώρα αγόρι μου. Πλάκα με κάνεις.
0: Εσύ, η Νότιγχαμ κέρδισε μέσα στη Τσέλσι.
3: Τι με λέει τώρα, τι είναι αυτό που λέει.
0: Βλέπω τώρα ένα 3, Τσέλσι Νότιγχαμ ένα 3.
3: Δεν με ενδιαφέρει αυτό ρε φίλε.
0: Χοντρός πάει καλά βλέπω παντού.
3: Ε, τι αλλάξει η συζήτηση έτσι.
0: Ε, καλά το είδα, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ε, τι αλλάξει η συζήτηση, δεν μπορώ
0: να Γιάννη, το χάσε στο πρωτάλημα.
3: Το χάσε, τι στίγμα βάλεις.
0: Πάλι κι άλλο θα βάλουμε.
3: Γιατί τώρα το έχεις χάσει.
0: Τι είπε, εσύ το χάσες, είπες θα κερδίσεις τον Παναθηναϊκό, δεν κέρδισες.
3: Με το Πάχο δεν βάλω ένα στίγμα, ρε.
0: Όχι, με τον Παναθηναϊκό θα τους βάλω, είπες. Γιώβιτς και τέτοια με έλεγες. Βάρκας.
3: Άκουσε τώρα. Λοιπόν,
0: ναι.
3: Θέλω να κάνω
0: μια
3: παρατήρηση σε αυτό το προπονητή της ΑΕΚ.
0: Είσαι σε σύγχυση, σε καταλαβαίνω.
3: Άσε να κάνω την παρατήρηση.
0: Ναι.
3: Να αφήνεις.
0: Ε, πώς σε αφήνω.
3: Λοιπόν, Νίκολης, άμα ξαναδώ αυτό το παίκτη το Μάριο, πώς έγινε Σούπερ Μάριο, μέσα στην ενδεκάδα.
0: Σούπερ Μάριο, το μεγάλο.
3: Αυτό είναι το παίκτη, πώς έγινε ένα που παίζει στο αγάπη, κύριε Πολακρός.
0: Κάτσε λίγο. Και ο πρόεδρος σας έτσι δεν λέγεται.
3: Για τον παίκτη μιλάω τώρα.
0: Α, για τον παίκτη. Έχετε και παίκτη Σούπερ Μάριο, ναι.
3: Δεν ξέρω πώς έχετε, ρε παιδί.
0: Ναι. Ζωάο Μάριο.
3: Ναι. Άμα ξαναδώ Νίκολη σε αυτό το παίκτη μέχρι την 11η της ΑΕΚ, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
0: Σιγά.
3: Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
0: Γιατί ρε, προπονητάρα είναι.
3: Τον έβαλε μέσα και ο αργός από την καλεσέριση. Αυτό δεν είναι παίκτη για την ΑΕΚ. Πάμε κάτω σκάμε μέσα, δε.
0: Ποιο να?
3: Το καλός κάμι, πώς έγινε αυτός.
0: Καλός κάμις. Αυτός απορρίπτεται μόνο από το όνομα.
3: Που παίζει ο Μάριος, πώς έγινε αυτός.
0: Ο Μάριος λέει.
3: Έλα ρε ψώσμα τώρα. Έλα ρε ψώσμα τώρα.
0: Να δεις γέλιο την Κυριακή που θα κάνουμε.
3: Θα κάνουμε γέλιο την Κυριακή.
0: Βέβαια. Χι, ημίχρονο δύο τελικό.
3: Ο άλλος ο Κώστας που πήγε στην Έδεσα.
0: Ναι.
3: Τι κάνει ο Κώστας εκεί στην Έδεσα.
0: Τη γυναίκα από την Έδεσα. Το ποια είναι η γυναίκα.
3: Α, γυναίκα του από την Έδεσα, δεν ήξερα. Λοιπόν,
0: τώρα το είπε, δεν άκουσες.
3: Ξαναζητώ και πάλι. Ισχύει αυτή η βόμβα που πέταξε στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, το μήνυμα, ένα μήνυμα διάβασα και το έλεγε. Εγώ δεν είδα το δεύτερο.
3: Ναι, μπορείς να μάθεις άμα ισχύει αυτή η είδηση.
0: Και θα με κάνεις να πάρω τη Λουκά τηλέφωνο τώρα, γίνεται ρε φίλε.
3: Όχι, τη Λουκά να μην την πάρεις τηλέφωνο. Παντρεμένη κυρία είναι, παντρεμένη.
0: Ε, τότε τι πόσα ισχύει, πώς να ξέρω.
3: Λοιπόν, κάτι ακόμα τώρα.
0: Ναι.
3: Όχι, ρε θεέ μου. Δεν σε κρύβω.
0: Αγχωμένος είσαι, ξέρω.
3: Δεν σε κρύβω ότι αρχίζω και ανησυχώ λίγο.
0: Μπράβο, έτσι μου αρέσεις.
3: Να πούμε λίγο αλήθεια εδώ πέρα.
0: Α, μπράβο.
3: Γιατί είσαι ισοβαθμοί εσύ για εκάτω, ρε.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ την...
3: Για πες μου λίγο.
0: Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό την πήρε την ισοβαθμία.
3: Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είναι καλύτερος, την πήρε την ισοβαθμία.
3: Ναι, για πες μου.
0: Τι να σε πω, σε τέσσερα μάτσα έχει τρεις νίκες και μια ισοπαλία, ρε Γιάννη. Με τον Ολυμπιακό.
3: Δεν μετράνε κάτι. Αυτό μετράει σε όλο το πρωτάθλημα, δεν μετράει μόνο για τα
0: play-off. Όχι, όχι. Και πρωτάθλημα και play-off. Στο σύνολο των αγώνων, λέει.
3: Σύνολο των αγώνων. Ναι.
0: Τώρα και με την ΑΕΚ, μόλις φας το φλόκο εδώ πάνω, θα πάρει και την ισοβαθμία και με την ΑΕΚ, πάω.
3: Σε ισοβαθμία μετράνε τα γκολ, Τζόρνταν.
0: Στην ισοβαθμία.
3: Τα γκολ μετράνε, ρωτάω.
0: Μετράνε τα γκολ, αλλά πρώτα μετράνε οι βαθμοί.
3: Α, η βαθμή μετά.
0: Βέβαια. Τώρα, ας πούμε, λοιπόν, πάω ΚΑΕΚ για παράδειγμα. Έχουν ναι. Παίξει τρία παιχνίδια, δεν είναι.
3: Τρία παιχνίδια, ναι. Φάγατε τρία.
0: Ναι. Όχι, φάγαμε τρία.
3: Μηδέν, μη στην Τούμπα.
0: Περίμενε. Έχει, περίμενε να σε πω, ρε φίλε.
3: Μία νίκη. Θα λέω εγώ τι
0: περίμενε. Περίμενε, βρε, να καταλάβεις. Μία νίκη έχει ο ΠΑΟΚ, μία νίκη έχει η ΑΕΚ και μία ισοπαλία.
3: Ναι, μη στην Τούμπα.
0: Δεν έχει σημασία, ρε. Στο σύνολο αγώνων λέει.
3: Γιατί δεν σε αρέσει που σε λέω μέση τούμπα.
0: Όχι, στο σύνολο αγώνων λέει. Δεν λέει μέση τούμπα.
3: Εγώ σε λέω μέση τούμπα έχουμε
0: ισοπαλία. Εντάξει, θα πέ... Μέση τούμπα έχουμε ισοπαλία.
3: Γιατί.
0: Εντάξει. Και.
3: Τα κοσενό, δεν έχουμε ισοπαλία μέση τούμπα.
0: Μα δεν μετράει άμα η μέση τούμπα εκτός έδρας αυτό, ρε.
3: Τι διακόπτε, δεν έφαγε μέση μιλάδερβια.
0: Ρε, σε άλλο, οι βαθμοί μετράνε, δεν καταλαβαίνει.
3: Δεν καταλαβαίνω, για πέρα.
0: Άρα τρεις φορές παίξανε και γκρεμεί ναι. Ακόμη ένα παιχνίδι, έτσι είναι.
3: Εκκρεμεί ένα μέση τούμπα πάλι.
0: Πρόσεξε τώρα. Έχει, ναι. Στα τρία παιχνίδια έχει μία νίκη ο ΠΑΟΚ, μία νίκη ΑΕΚ και μία ισοπαλία. Άρα είναι ισόβαθμη. Από τέσσερις βαθμούς έχει ο καθένας.
3: Δεν τότε μία νίκη έχει ο ΠΑΟΚ. Μία νίκη έχει η ΑΕΚ και ένα χι.
0: Ε, αυτό δεν λέω κι εγώ.
3: Ναι, εντάξει,
0: άρα έχουν από τέσσερις βαθμούς ο καθένας, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Τώρα μέσα του αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, κάνει 7 βαθμούς ο ΠΑΟΚ.
3: Αν κερδίσει ΑΚ.
0: Άμα κερδίσει ΑΚ, πήρε το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται ισοβαθμία.
3: Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πήρε το πρωτάθλημα.
0: Θα το πάρει, είναι θέμα χρόνου μετά.
3: Όχι. Με λες εσύ, η ΑΕΚ αν κερδίσει μέσα στην Τούμπα.
0: Ναι.
3: Εάν κερδίσει μέσα στην Τούμπα, πήρε το πρωτάθλημα.
0: Πράγματα που δεν θα γίνουν, μην τα λες, Γιάννη. Τζάμπα, μη χαρά.
3: Τον Νίκο, εσύ το είπες.
0: Εσύ το είπες.
3: Εσύ το είπες, άσε τώρα. Είπες εσύ, αν κερδίσει η ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
0: Αυτά που δεν γίνονται, σε είπα κι εγώ.
3: Και εγώ σε ρωτάω τώρα, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πήρε το πρωτάθλημα, είναι σίγουρο.
0: Κοίταξε.
3: Απάντησε.
0: Αν χάσει τώρα από τον Παναθηναϊκό. Καλά, τρία παιχνίδια είναι τώρα, τι σίγουρο να σε μπορεί, φίλε.
3: Σε ρωτάω άλλο. Αν είπε, αν πάρει, αν νικήσει η ΑΕΚ, παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Και σε ρωτάω, αν κερδίσει το ΠΑΟΚ, είναι σίγουρο για το πρωτάθλημα. Αυτό θέλω να μου πει.
0: Σε έχω πιάσει στην πρώτη θέση.
3: Είσαι σίγουρο. Ρε, τον άλλο σε ρωτάω, απάντησε, παρακαλώ.
0: Σε απαντάω, ρε. Σε σύγχυση, σε γέννη.
3: Είπε, αν πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Αν νικήσει μέσα στην Τούμπα η ΑΕΚ, πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Αν κερδίσει το ΠΑΟΚ, είναι σίγουρο για το πρωτάθλημα. Αυτό ρωτάω.
0: Και αφού σε πιάνω στην πρώτη θέση και στην ισοβαθμία είμαι καλύτερο.
3: Άρα. Πάλι τα δικά σου λένε.
0: Είσαι σε σύγχυση, Γιάννη.
3: Θα ρωτώ και πάλι και κλείνω.
0: Και θα είσαι δύο εβδομάδες ακόμη σε σύγχυση.
3: Είπε, αν πάλι αν νικήσει η ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα, πήρε το πρωτάθλημα.
0: Πολύ πιθανό να χάσει και τη δεύτερη θέση, να ξέρει.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ωχ, Παναγία μου. Focus FM 103 και 6. Πάμε διάλειμμα. 2310-506-76. 2310-506-77 οι γραμμές.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
6: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
7: Καλημέρα από Σέρες.
8: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
9: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
10: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Μια ματσάρα έγινε, παιδιά, σήμερα στο, πώς το λένε, στην Everton εκεί πέρα, Everton City, ήρθε χ 3-3 να πούμε, κέρδαγε η Everton και τώρα παίρνει προβάδισμα η Arsenal για τον τίτλο. Φαβορεί κανονικό η Arsenal τώρα. Έχει ένα συν 5 από τη City, βέβαια έχει και ένα παιχνίδι παραπάνω, αλλά νομίζω ότι στο χέρι της είναι τώρα. Τρία παιχνίδια, τρία μάτς έχει η Arsenal και τέσσερα έχει η City. Η Arsenal παίζει με West Ham εκτός, ντέρμπι τοπικό, Burnley εντός και Crystal Palace, δύο μέσα στο Λονδίνο. Δύσκολα παιχνίδια, Και η City έχει τρία μέσα, ένα έξω. Brentford μέσα, Crystal Palace μέσα, Bournemouth έξω, Aston Villa μέσα. Κοίταξε, πιο εύκολα παιχνίδια είναι τη City. Αλλά θα δούμε. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα από την Ακρόμαυρη Πέλα.
0: Καλώς τον, καλώς τον Παπίκο.
1: Καλησπέρα από ένα διαετή πρώην.
0: Χριστός Ανέση, λέει ο κόσμος, χρόνια πολλά πρώτα.
1: Ορίστε.
0: Χριστός Ανέση, χρόνια πολλά, δεν λένε.
1: Χρυκά, αληγό Κύριο.
0: Ναι,
1: Κύριο.
0: Μάλιστα.
1: Και εύχομαι και όλο ο κακουρακύριος που να έχουν υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, βέβαια.
1: Να στείλω του χαιρετισμού μου και μακρινιά Αδελαίδα.
0: Ναι, του Γιάννη.
1: Κογιάννη και τον άλλο φίλο μα. Δεν μπορώ και να προφέρω με την ομιλία μου. Λοιπόν. Κον
0: Κάργουι. Ναι.
1: Κοντιθυμούμε από Κάργουι.
0: Μάλιστα.
1: Όπου και ο φίλος μας τον Γιώργο από Καβούργο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ο φίλος μας την Νίκη από Κολοδήμο. Και όπου και ο φίλος μας Κοχάρη από την Κουγκάρδη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Καλά και όλοι και καλό Νίκη που μας ακούν και μας γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Καπερνίδα καηδητικά δύο.
0: Όχι, δεν τα είδα. Είδα...
1: Καηδητικά δύο, Μπαμπίκο.
0: Highlights, ναι.
1: Καίει τον Παμπίκο όλα.
0: Για πες.
1: Θα κάνω ένα φορά. Να αρχίσω από το απογευματινό πρώτα.
0: Ναι. Του ΠΑΟΚ.
1: Μπήκαμε τα πρώτα λεπτά. Ο ΠΑΟΚ πάλι πελαγωμένο. Την άμυνα.
0: Στα πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Πελαγωμένος.
1: Τα πρώτα λεπτά κατά καιρό. Λεπτά. Την άμυνα πελαγωμένη.
0: Εντάξει, το πρώτο λεπτό ήταν αυτό, ρε. Αυτό που συμβαίνει. Μέχρι να πατήσεις τέτοιο.
1: Το έκανε το πρώτο μήκρο Ολυμπιακό υπερήχε.
0: Το πρώτο 20 λεπτό ποιος ήταν καλύτερος.
1: Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε από εκεί που δεν το περιμέναμε πάλι.
0: Ο Ολυμπιακός
1: και με πήγε το μυαλό μου, ναι. Πάλι Κοβόλο, πάλι τη Λάρικα, κακάλα και λέω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν.
0: Ο Ολυμπιακός πώς σοφάρισε, πες μας.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Από κουκαρεπέδα έλεγα, άντε.
0: Το Μιχαηλίδη λοιπόν, που κάνει μια παλιά έτσι.
1: Ναι, κουαφήκανε ολομόναχο.
0: Α, μπράβο.
1: Ολομόναχο κουαφήκε, για μια. Όχι. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε καλά πατήμα. Καλά, θέλω πάγω. Κοδέτη ο Μίγρονο, ανεβήκαμε λίγο, έβγαλε ψυχή ο Βίγκοβιτ, μαζί με κοκοκατέλια και πήρα την ομάδα του την πλάτη. Αυτοί οι δύο.
0: Όλοι καλοί ήταν μπροστά.
1: Πέντε ευκαιρίε κάναμε, τι ακόμα βάλαμε, Τζέρκα.
0: Δεν χαίρεσαι.
1: Αυτό σου λέω κι εγώ.
0: Κάνε 20, κάποτε φτιάναμε 20 ευκαιρίε, δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ.
1: Γιατί είχαμε πάρει κάπου κάρε.
0: Yeah.
1: Δεν πήρε και εγώ.
0: Για πες για τον Γερεμέγεφ, έχεις να πεις τίποτα.
1: Καλά και ταινία, εσύ αγάπη έβαλε. Τώρα κάνει κάτι, δεν έκανε κάτι σπουδαίο.
0: Τι θέλεις να τα βάλει δηλαδή, στη Βελώνα μέσα, στην τρύπα της Βελώνας.
1: Το κοτέ κατέ και εκεί ήθελα να περάσει την κοσολάτη και να πει με την μπάλα καδίκια. Τα καλά λέω, όπου έκανε ο Μίδο Κουκαραϊκάκη. Και κομπούλωσε, λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Ναι.
1: Νικολακόπουλο, καλά το λέω.
0: Ναι.
1: Και έγραψε σήμερα.
0: Όχι.
1: Ότι η Διαϊκή Νικοβάρη έκανε κακό 0 ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, τι καταγγελία κάνεις, την άποψή του είπε.
1: Καταγγελία εννοώ Ποιο,
0: ο Νικολακόπουλος είναι γάβρος άρρωστος, ρε, έτσι πρέπει να πει. Τι να πει.
1: Τι ακούω κάνω, ακούω βλάκα, κορά.
0: Όχι, μη χαρακτηρίζει.
1: Ακούω πω κάτι, συγγνώμη για το χαρακτηρίζω.
0: Έτσι πρέπει να γράψει γιατί τον ακούει κόσμος πολύ, κατάλαβες.
1: Ναι, ωραία, κορακούνται κόσμο γιατί έχουν αρρώστια τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ο γη κόσμο του Ολυμπιακού που χωρίζει από ποδόσφαιρο δεν τον ακούει.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνει.
1: Έτσι το καταλαβαίνει. Η πόλωση δεν είναι καλό πράγμα. Εγκάλια από την πόλωση είναι ο Τζολαρκά που γίνονται τα γήπεδα. Και οι χειροδαρμοί και κουάλμα τικοδίκα τικογάμα.
0: Ναι.
1: Εγκάλια, η πόλωση είναι ότι χειρότερο υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Να αγαπά τη μομάδα του, αλλά να έχει αληθινό και να λέει αυτά που βλέπει. Εγκάτι να σε πω που αδικεί και ο Ολυμπιακό. Δεν πήρε ένα φάουλ.
0: Μια χαρά.
1: Και ο Πάγκο πήρε πέντε φάουλ.
0: Μια χαρά ήταν η διήτησια.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Όχι να λέει κρατικό φάσιο γιατί έπρεπε κακόμι δεν πάω. Πάμε για άλλο παιχνίδι τώρα. Εγώ είδα μια ΑΕΚ να παίρνει αποβασμένη το κύπελο για να πάρει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και με την αποβολή κορέκα
0: δύο
1: ταινίο και κορέχω.
0: Ναι.
1: Διότι όταν παίρνει με 10, κάτι ο παλιαϊκό παίρνει με ένα σύστημα αμυντικό, κάποια στιγμή ένα λάθος θα γίνει. Παρόλα αυτά, για μια ακόμη φορά, αποδείχτηκε τι. Και πιαλμένοι θα γινόκανε. Μέχρι 20-15 έχουν δυνάμει, μετά έχουν τελειώσει.
0: Ναι.
1: Και ο παιδί της Κάλασικο την άμυνα την έκανε πιο δυνατή, δηλαδή πήγε βάλε κι άλλο αμυντικό και κουκλίδωσε. Και τα τελευταία λεπτά, άμα έκανε λίγο μια λουδάκι και λίγο τύχη, μπορούσε να κλέψει το παιχνίδι.
0: Τι να κάνουμε. Κρίμα.
1: Η αποβολή δίκαιη, έτσι. Άλλη διαδικασία εδώ στην Ελλάδα δακοδύνανε, δακοδύνανε. Γιατί μπορεί να είναι τελευταίο παίκτη Τζόρκαν,
0: ναι.
1: Αλλά από αριστερά έχει κι άλλο δίπλα. Φαίνεται ότι κι άλλο έχει δίπλα. Αλλά αυτό δεν το λένε. Σου λένε είναι απέναντι για κουγκόλ. Οκ. Απέναντι για κουγκόλ είναι τελευταίο παίκτη. Κακαλέσαι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Δίπλα έχει άλλο. Δίπλα έκανε. Φνιλευσία. Κρατή αποβολή πήγε και είδε. Είναι ο ίδιος για εκεί που έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Είχε βγει μπάλα. Αουκ. Λοιπόν. Δεν κοίδω επόμενη, δεν κοίδω κοβάλ και πήγε κοκκόλ του Ολυμπιακού. Ήδη ακριβού διαρκεία έκανε. Και κοβάλ και η επόμενη. Τώρα, για κοβέμα από τον κλίμακο. Ο Πάο τι θέλει να σε πω. Το ξέρει και εσύ ο ίδιο. Θέλει 3-3.
0: Ναι.
1: Και εσύ θέλει από την ΑΕΚ να χάσει την κούμπα Μέκα και τελευταία ότι εκεί να πάρει ο Ολυμπιακό το διπλό. Με κουμπατινάκι, εγώ κουμπάω ότι θα έχω κερδίσει. Δεν κολογαλιά εδώ κάτω.
0: Λες, ε.
1: Ε, ναι.
0: Εγώ πάλι πώς πιστεύω ότι δεν πρόκειται να κερδίσει.
1: Κουμπατινάκι.
0: Ναι.
1: Ναι, δημόσια δεν επιτρέπεται να αγαπώ αυτά που ξέρω. Άκου. Και προκομικό επίπεδο.
0: Καλά, άμα ήταν να τον κερδίσει, γιατί δεν τον κερδίσει χθες.
1: Άκου, ρε, τσόλκα κορά. Εσύ ακούει ανικανότητα και άκου ήταν μέχρι 20-15. Άμα δεν είναι. Δηλαδή μια ομάδα έπαιρνε με 10 από κοπρόκο λευκό ουσιαστικά και δεν μπορεί να μου κερδίσουν. Ποιο φταίει κορά, η διαρκεία ή η αντιπαλιστέλε. Η ανικανότητα που είσαι η ομάδα φταίει. Είχαμε όλη την εβδομάδα κοφίλο Μακογιάννη, ο Γιώβη και ο Γιώβη και ο Γιώβη, κονέβαλε και ο Γιώβη και τι κάνανε. Τι ευκαιρία κάνανε το δεύτερο μήνυμα, ανύπαρκηκανε. Ένα δοκάρι είχαν εκεί και την ευκαιρία κάτι. Κρατή ευκαιρία είχε ο Παναθηναϊκού κάτι τελικά λεπτά.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν κοίδε. Εγώ είδα και τα δύο παιχνίδια. Αυτή η ομάδα τώρα άντε να πάει για προγράμμα και κοπήρε. Με τι υλικό να πάει από κάποιον λίγο. Και ποια ελληνική ομάδα
0: είναι...
1: έχουν να πάει από κάποιον
0: λίγο. Δεν είναι κρίμα ρε άμα το πάρει.
1: Ρε, κρίμα ρε κρίμα. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει τις ευθύνες που έχει, δηλαδή και εγώ. Ο Πάκου έχει τα προβλήματα, ο Ιάκ, ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιποι έχουν όποιο Εμείς πήραμε όλα κατέρπι και κάναμε μάγκα τη Λάρκα κουβόλο σε κομόμικο τελικό και κομακρόμικο, και κομπανεκολικό. Ποιο φταίει ρε Γιώργα.
0: Μέσα.
1: Ποιο φταίει. Κερδίδει όλη την Αθήνα και πηγαίνει χάνει από τη ομαδούλε κόρα. Είχαμε και κουγκραματισμού. Λείπατε η μισή ομάδα και με μισή ομάδα είμαστε δηλαδή για μία ίκα να χάνει κοπροκάκημα κόρα. Για τρεις βαθμούς θα χάσει ένα προκάκλημα.
0: Κάτσε να δούμε, ρε. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε. Θα το χάσει η ΑΕΚ, να ξέρεις.
1: Ρε, άμα έχω χάσει, θα σε πάρω και θα σε ανοίγω καμπάνε.
0: Δεν χρειάζεται. Ρε.
1: Τι δεν χρειάζεται.
0: Θα μας ανοίξει ο κοσμοκαλόγερος.
1: Άκου κοσμοκαλόγερο. Εγώ δεν πιέμουν με ακροβομικό.
0: Μπαμπή.
1: Εγώ μόνο με κοφίλο μου κοσμοκαλόγερο.
0: Άμα πάρουμε το πράγμα σε πάρω, θα πάρουμε και το κοσμοκαλόγερο και θα πάμε.
1: Να κομπάρετε και να πάτε. Εγώ θέλω τον Γιώργαν, θα έρθει ο Γιώργο από Αμβούργο, ναι. Θα δουν άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Με είπε και ο Γιώργο, θα δει καλοκαίρι και να δούμε, να σε βρούμε. Και άλλοι, και ο Γιάννη, μου λέει κουκουρό μου που θα δω, λέει, κουκουρό μου που θα δει, λέει, έλα πάρε μου και να σε πάω από απευθεία ο Γιώργας. Δεν χρειάζεται να κλείσουμε ραντεβού. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έχουμε τίποτα επικροπή, δεν ξέρουμε, ακόμα είναι νωρί.
0: Τι επιστροφές?
1: Από γραμματισμού εδώ.
0: Μια χαρά είναι, τι είναι, ο Δεσπότοβ εγχειρίστηκε, τι επιστροφή?
1: Ο Δεσπότοβ εγχειρίστηκε έκανε σήμερα.
0: Αυτό λέω.
1: Ο Γιακουμάκης είναι νοκάου.
0: Πάει, ναι, ναι, πάει αυτός για φέτος.
1: Πάει, δεν βρέχω. Δεν μου λένε και όλα και γνώμη που θέλω, γιατί εγώ έχω κάθεση άποψη.
0: Ναι.
1: Εκεί. Καμπάμπι, Κάνου Τσόλκα, Κογιακουμάτικο, θέλει γιατί και εγώ για περίοδο.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά, έχει δεν είναι.
0: Βέβαια. Μια χαρά, τι, μια χαρά δεν είναι.
1: Γερεμέγεκ, Γιακουμάκη,
0: ναι.
1: Έτσι πικυρικά και άμα ο προπονητής
0: είναι έναν ακόμα θέλουμε καλό.
1: Και καλύτερο από Κογιακουμάκη εννοεί, εκεί.
0: Έναν κορυφή, ό,τι μπορέσει και βρει έναν πολύ καλύτερο. Και ένα στόπερ και ένα μπακ αριστερό και μια χαρά είναι η ομάδα.
1: Καλά, γιατί με καταλαβαίνω. Εγώ και μιλάω μόνο για την επίθεση. Η ομάδα έχει
0: και,
1: πολλά από εκεί.
0: Και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα τουλάχιστον τον Τάισον.
1: Εσύ θέλει κουκάικον πάλι.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Από την πλευρά κουκάικον θα χρειάζεται κάτι καλύτερο.
0: Και ένα τον Τάισον ανανέωση, βρε, εμένα θα ακούσω.
1: Ρε, κουκάικον εκεί θέλει ανανέωση.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω ένα καινούριο
0: κουκάικον. Άλλο αυτό, ρε, αλλά τον Τάισον του κρατήσει εδώ.
1: Ο Κάικο να μείνει, αλλά θέλω και ένα καλύτερο Κάικο από εκεί, ένα νεαρό κακάλο.
0: Ναι ρε φίλε, κατάλαβα τι λες, αλλά πρέπει να μείνει και ο Τάισον, αυτό σε λέω.
1: Ο Κάικο καλά να πήγε.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ο Τάισον είναι παιχταράς ρε.
1: Εγκάλεσε ρε Κιόρκαν, παιχταράς είναι μέχρι και μια χρονική ηλικία.
0: Μια χαρά είναι ρε, μια χαρά, για ένα τέταρτο τον είχες φέτος, τον πήρες μισή ώρα και έπαιζε μια μισή ώρα έπαιζε αυτός.
1: Ωραία, αυτό θέλει να παίζει 90 λεπτά.
0: Μα έχει ποιότητα, ρε φίλε. Δεν είναι θέλει να παίζει.
1: Δεν έχει δυνάμει για παραπάνω.
0: Μια χαρά είναι σε λόγο.
1: Ο Κουκατζέλια κονίδα κόκκοπου και χρούγκο
0: προκονίδα. Μόλις τραυματίζεται ο Τάισον, πάει όλη η επίθεση. Τους είδες.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Ακούμε δεν έχει κάποιον να την κάνει από εκεί, αυτό λέμε.
0: Ρε εσύ άλλο σε λέω τώρα, θα βρεις έναν
1: αριστερό. Ο Τάισον όχι απουσιάδικο και νόκου φαίνεται.
0: Αυτό λέμε, θα βρεις έναν...
1: Αυτό σε λέω και εγώ.
0: Ναι, αλλά τον Τάισον θα το κρατήσεις, αυτό σου λέω και εγώ.
1: Τα ίδια λέμε. Και ο Λίπιο Μεϊκέ δεν έχει ένα Μεϊκέ.
0: Άλλο λέω ρε εσύ, τον Τάισον έναν θα βρεις εσύ εξτρέμα αριστερό, αλλά τον Τάισον θα το κρατήσεις. Δεν λέμε
1: αυτό. Διαφωνούμε,
0: δεν διαφωνούμε,
1: ρε Γιώργα.
0: Διαφωνούμε. Το Τάισον να το κρατήσω οπωσδήποτε. Άσχετα άμα δεν
1: είναι αυτό. Δεν είναι ωραίο. Κοκρακάτε πριν και ένα ακόμα δίπλακο.
0: Για μπράβο, έτσι.
1: Τα ίδια και λέω, εσύ από μόνο που είπε για Κουγιακουμάτι, θέλω κάτι καλύτερο.
0: Όχι, θέλω κάτι καλύτερο.
1: Θέλω και θέλω και δύο τετερπάκια πίσω. Με ποιότητα.
0: Ναι.
1: Κάτι, ο Τετζόρα και ο Μιχαηλίδη μέχρι εγώ ήκανε. Θέλει κάτι καλύτερο εκεί.
0: Καλώς.
1: Όχι να φύγουμε από κοπάκου.
0: Γαηλίδη,
1: δεν υπάρχουν κοπάκου πράγμα, να μείνουνε. Αλλά να έχουμε και κάτι καλύτερο εκεί. Και ποιότητα και με εμπειρία. Και από κομπάμπα, Ανέκδοτο κακάκι. Πάρτε ένα δίπλα τον Μπάμπα, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, γεια στον Μπάμπη, λέει τον μεγάλο διαιτητή, λέει ο φίλος μου Κοκακόλα στα λέει αυτά.
1: Κοκακόλα, τον έχω φίλο και το Facebook, γιατί σημαίνει και Κοκακόλα.
0: Ο Μελβούρνης λέει, σ' αγαπάμε δάσκαλε. Σε γλύπουν σήμερα, να ξέρεις.
1: Ο Μελβούρνη, να μας πει τι ομάδα είναι και από πού είναι και να με φέρει μήνυμα προσωπικό στο Facebook, να με βρει.
0: Σιγά,
1: και
0: να
1: κόμπει και χαλομάρες.
0: Άμα σας στείλει δεν έχει νόημα μετά η αυτή του να πούμε.
1: Έλα ρε μεγάλε καλό Αρσενίου, άντε. Έβαλα που κάνω χειρουργείο και δεν το έκανα.
0: Α, τους έκανες χειρουργείο, γι' αυτό σε ξέρει ο
1: Έπρεπε να του κάνω χειρουργείο, λέω, και δεν το έκανα, λέω. Άρα, σε λέω, άρα, λέω.
0: Γιατί?
1: Γιατί από εκεί είχαμε τον φίλο Μακογιάννη του Χαούκη, κολλική η μαγαζί. Τι χειρουργείο αν του κάνω.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες εσύ, ρε συμπαμπή, τώρα μεταξύ μας. Κάνα χειρουργείο, έκανες καμιά ομάδα.
1: Ναι, ρε, ήθελα να κάνω μια ομάδα, ρε γαμά, να έκανε κι άλλο γαμό. Να σε πω ποιο.
0: Ποια?
1: Βλογκού βράμα.
0: Α, ήθελες να μας κάνεις χειρουργείο, μπάγας, ε?
1: Με είπα, οι Χιβραίοι πάτε κάθε χειρουργείο και ο Τζόρκα λέει και εγώ είμαστε.
0: Ξέρεις,
1: φίλης από τη Σύμβρα.
0: Ξέρεις, εκεί πέρα δεν μπορείς να ξεφύγεις, μετά έχει βουνά και λαγκάδια, θα σε κυνηγάνε μέχρι τη Δράμα, θα σε κυνηγάνε.
1: Κλείνουνε καφέ από εκεί.
0: Πού?
1: Κονιόχογμο.
0: Α, κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Κολυκάρια σου.
0: Κατάλαβα.
1: Ακούνε κάτι παρέα με Κοραυκόπουλο, λέει, χειρουργείο κακό να λέει.
0: Μάλιστα.
1: Τα παλιά χρόνια, εκεί.
0: Ναι.
1: Κονιόχογμο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάω μια μέρα κι όργαν.
0: Ναι.
1: Κομαχούδι να ψωνίσω.
0: Ναι.
1: Καλό κομπαμπίκολη.
0: Στο Μασούτι. Γι' αυτό σέρνουν τα μηνύματα τα κορίτσια, ρε μπαγάσα. Στο Μασούτι, ε.
1: Κομαχούδι, ναι, περίμενε, όχι.
0: Ναι.
1: Έρχε ένα παλικάρι, με λέει, βουλεύω, λέει, εγώ. Και ρε, κοιμούν να δω και το Γιώργα. Λέω, κόμμα Μαχού. Γιώργο, νομίζω, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Πάω από Κρητικό μια μέρα. Δίπλα είναι η Κράπεδα, η Πειραιώ.
0: Ναι.
1: Με λέει μια φίλη μου, και ο Γιώργα να το προσέχει, λέει, σε αγαπάει. Τον έχω αδυναμία.
0: Ακούνε,
1: ναι, σε βουλεύουν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα η κοπέλα όταν βουλεύει πρωινή και ακούει μετά.
0: Μάλιστα.
1: Πακάει κοκκουμπί την προηγούμενη εκπομπή και το ακούει. Δηλαδή όπου και να πάω, κάνω με Γιώργα.
0: Ναι.
1: Και οι περικόσεροι, θα το πω δημόσια, θα έχουν βάλει με πολλού ακροατές σου,
0: ναι,
1: που ασχολούν μαζί μου. Και πολλά μηνύματα και πολλά παράπονα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ομακά, δεν χρειάζεται, έτσι λέει και ένα προσωπικό μήνυμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κοδιάβασε, δεν χρειάζεται να κοδιάβασε τον αέρα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, μακάρι, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
0: Ένα ωραίο μήνυμα έρχεται για πάρτι σου τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το μακάρι, ιερό τέρα.
1: Να κάνουμε από την καρδιά μου,
0: ναι,
1: να κάνουμε 3-3 και να κάνει η ΑΕΚ 0-1-3.
0: Η ΑΕΚ.
1: Η
0: ΑΕΚ, έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να κερδίσει ξανά.
1: Κρίκα. Άμα κερδίσει τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και πάρει ένα βαθμό με τον Ολυμπιακό, τελείωσε το έργο.
0: Δεν μπορεί να κερδίσει, σε λέω, ρε, εσύ, άμα κερδίσει, λε.
1: Ναι, Γιώργα. Κυριακή κοντά είναι.
0: Ναι, Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Εσύ μπορεί να μην κοβεί, εγώ θα βλέπω καιρό και να δύο παιχνίδια. Και άμα χρειαστεί, θα βρω κρόπο να βλέπω από την τηλεόραση το ένα και από την δικό μου το άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου. Αυτό το ιερό τέρας της διαιτησίας, αυτός ο δίκαιος άνθρωπος, αυτός ο υπέροχος διαιτητής, τώρα που τον ακούω μετά από τόσα χρόνια, ανατριχιάζω. Είμαι στεναχωρημένος που δεν τον έχω συναντήσει, λέει, ποτέ. Μάρκος Λοζάνη Ελβετίας, λέει. Μπάμπη, είσαι, λέει, πραγματικά ότι ωραιότερο έχει, λέει, βγάλει η Βάγκερα.
1: Για να λέει Βάγενα, από κάπου εδώ είναι. Λοιπόν, Μάρκο, άμα θέλει να με βρει αγόρι μου, παίκο προφίλ μέρα του Τζόρκα, κάνει μου φίλο το Facebook ή βρήκα προσωπικά κοτσινικό μου και θα με βρει.
0: Λοζάνη.
1: Λοζάνη, ναι. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
0: Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι.
1: Ο Λονάρικο έλεγε.
0: Άλλο Λοζάνη, άλλο Κοζάνη.
1: Λοζάνη είναι Ελβετία, ρε.
0: Ξέρω. Λοζάνη, άμα πας δεν θα θες να έρθεις. Ενώ ο Κοζάνη, άμα πας, δεν θες να ξαναπάς.
1: Την Κοζάνη κάνει πολύ παγωνιά, άκου.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί την Ελβετία δεν κάνει κρύο, νομίζει.
0: Κάνει κρύο, αλλά είναι ωραία, κύριε φίλε.
1: Γιατί τη Γενέβη δεν είναι ωραία.
0: Μια χαρά, μόνο ωραία.
1: Που πήραμε την Κούπα την Ευρωπαϊκή.
0: Ναι, θυμάσαι.
1: Δεν έχουμε αναμνήσει.
0: Όπως το 91 στη Γενέβη. Το θυμάσαι το τραγούδι.
1: Εγώ θυμάμαι, αλλά βάγαμε και ένα τετράπαλο να πάμε με κομπάτικα από κομποδόκυρο, με σιγερβέκο, δημάτικο, τέσσερα μηδέ. Σιγερβέκο,
0: ναι, ναι.
1: Κοδίο μηδέ την Κούπα ήμουν από πρώτο παιχνίδι. Και λοιπόν, και λεπτά, γιατί οι τέσσερα έκαμε από εσύ.
0: Αχα.
1: Το θυμάστε.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Και λεπτά ήμουν.
0: Ναι.
1: Και λέω 2-0 θα περάσουμε και πάμε κλώμε ένα τετράπαλο με βροχή, με καταιγίδα πέδαμε.
0: Πάλι τσιγάρο άναψες, ε.
1: Έχουμε σε ένα κουράνι, φίλοι σου, τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούω τελικά προγνωτικά από σένα. Εμένα με λένε Μπαμπίκο. Πες μου εκεί τι προβλέπει και το προγράμμα ποιο θα το πάρει. Πες μου και την τριάδα.
0: Κοίταξε.
1: Όχι, δεν κρίνει τη δέκη.
0: Πρόσεξε. Εάν χάσει από τον Παναθηναϊκό,
1: ναι.
0: Η ΑΕΚ θα βγει τρίτη, εάν χάσει.
1: Εγώ δεν το βλέπω ακόμα.
0: Ναι. Εσύ λες ότι μπορεί να κερδίσει, το να κερδίσει λες.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω να κερδίσει.
1: Θα βάλω και διπλό. Θα βάλω και εγωχή δηλαδή, διπλή επιλογή.
0: Ναι.
1: Πάμε κόρα Κουκαλαϊκάκη, η οποία και οι δύο ομάδες έχουν ένα βασικό μειονέκτημα.
0: Τι?
1: Η άμυνα.
0: Η άμυνα, ε.
1: Και οι δύο ομάδες.
0: Ποιος έχει καλύτερη επίθεση?
1: Από ό,τι φαίνεται από κάπου και λέμε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Ο ΠΑΟΚ. Άμα είσαι καλή μέρα, το πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Άμα είσαι καλή μέρα, εγώ δεν είμαι πολλά πολύ γιατί ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και λέει ο Καπλεϊόφ συνέχεια.
0: Εάν δεν έρθει χ το παιχνίδι, δεν συμφέρει κανέναν το χ.
1: Το χ δεν συμφέρει κανένα.
0: Όποιο κερδίσει θα το πάρει και το ποτάσμα, να ξέρει.
1: Τι είχα, Ολυμπιακό για να τον πάρει. Για αυτό και χάσαμε από Ολυμπιακό παράδειγμα. Πρέπει να πάει κερδίσει στη μέση.
0: Θα κερδίσει.
1: Δεν κοκόβω.
0: Άμα φτάσει η δουλειά να είναι τελευταίο παιχνίδι, λέμε τώρα, για να κρίνετε, Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, δεν φίλε.
1: Εγώ να σε πω, να σε πάω το επόμενο παιχνίδι. Η ΑΕΚ εδώ πάνω δεν γλυκώνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουν γραίο ιερό τα παιδιά που φύγαν τη Ρουμανία, την οικογένεια Λουκέκου, τον αδελφό του κύριου Καβίνη που έχει φύγει από τη ζωή και όλα τα παιδιά που φύγαν από 25 και 26.
0: Τον παπά του Ρασβάν.
1: Ε?
0: Τον παπά του Ρασβάν.
1: Το είπα ρε. Την οικογένεια Λουκέκου είπα.
0: Τον κλεωμένη.
1: Ναι, όλα τα παιδιά αυτά. Μα είναι καμούμε κατελείωκα. Που χάγαμε από τη ζωή. Επιτέλου κάτι πρέπει να κάνουνε. Τρία παιχνίδια μείνανε. Αυτά τα τρία παιχνίδια. Μήνες είδε βίαιτε κουκρό μου γιατί λέγονται κατηβολιά από τη στιγμή που έχει ένα πρόεδρο λεβέντη και σε πληρώνει κανονικά να μπείτε μέσα και να παίρνετε για κοπροποζητήκα. Μπορείτε να το κάνετε. Να παίρνετε πάρα να τελειώνουμε. Αυτό που βερνίδεται που είδαμε την άκρη δηλαδή τώρα άμα το έβλεπε θα γελούσε. Στην αρχή είχαν μια χαρά η ΑΚ με κούτε και ο δεύτερο μήκρονο δεν υπήρχε. Αυτή η ομάδα πάει που κάτι μας εγγραφούμε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ είσαι όλη την ομάδα κλαματισμού 2 μήνες γιατί είχε προβλήματα από μέσα. Λοιπόν, τι κόσμο με καλεκίκατε. Άκο, δεν είναι η ώρα να αναλύσουμε τι συμβαίνει ο ΠΑΟΚ.
0: Την αγάπη μου λέει τον κύριο Μπάμπη, λέει, Ευαγγελία Γαλατάδες.
1: Δεν συγχωρίζω την κυρία, αγκαμπολίζω την αγάπη του.
0: Μάλιστα.
1: Αν και δεν συγχωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιος θέλει να μας γνωρίσει...
0: Facebook.
1: Κατεβασιακά εδώ είναι.
0: Α, να έρθει από εκεί.
1: Γιατί, λίγοι έχουν έρθει από κουραδιό βουνό σου. Και λίγο γνώρισε από κουραδιό βουνό σου. Και πάρα πολύ δεν μου είπαν όταν έρθει η Καλονίκη να πάμε να πιούμε καφεδάκι με τον Γιώργα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και σε έκανα να στείλω κάτι ρε σήμακά μου.
0: Άντε στείλω.
1: Για την κόμιδα δυσίκο, την πάγκρα του φίλου μου από Μιχάλη που είναι παρασυναϊκάκια.
0: Ναι.
1: Και κοκάρισε πάρα πολύ που κερδίκαμε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Φυσιολογικό είναι αυτό.
1: Δεν είναι όλοι οι παρασυναϊκοί, έτσι.
0: Σκέντησε τον Ολυμπιακό, τι θα στεναχωριότανε. Φυσιολογικό
1: είναι. Γιατί ο φίλος του άτρικος είναι εχάρηκε.
0: Δεν νομίζω.
1: Και είπε. Θέλω να την κόψω το κομποκάλι μα την τελευταία γοητική.
0: Έτσι λέγανε και οι Αριανοί, αλλά δεν μπόρεσανε.
1: Ναι, κολλάει και κοκαναλέει. Μα δεν είναι κοφέμα που παίρνουμε τελικά από την τηλεφόρο. Συνέχεια κολλάει ο Άτσελκο. Και είναι και καβαλιώτη.
0: Ναι.
1: Και προσβάλλει ο Πάουκ, προσβάλλει ο κόσμο του Πάουκ, προσβάλλει πρόγραμμα την Καρακάκη.
0: Μάλιστα.
1: Τζορτάν, με καυτιά μου κακού αυκά εσύ.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Δεν καλέω από μόνο μου. Εγώ δεν είμαι άνθρωπο που κατηγοράω. Ο Άντεκο, καν άνθρωπο είναι μια χαρά παιδί. Αλλά και σέβει πάρα πολύ. Εγώ θα προτιμούσα να έχω και κάτι ηρωνικά μηνύματα από κάτι ακροατέ σου. Τη Μαρμίκα που είναι Ολυμπιακή. Και κάποτε και κατηγοράνε κουκουκάκι, που βγει ο καλύτερο παιδί, εντάξει. Και με βάζουν και λόγια, δεν εγώ να κάνω υποπή μαζί του και Μαρμίκα. Ακούτε λίγο. Ο Κόρκαν ξέρει με ποιου κάνει εκπομπή. Δεν χρειάζεται να κάνετε υποδείξει ούτε σε μένα ούτε τον Κόρκαν. Και ο Κουκάκι είναι ο καλύτερο παιδί. Άντε, αυτή η καραμέλα κόρα με κουκουκάκι να τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Από καβράκια. Εγώ άμα θέλω να κάνω εκπομπή με τον Σόρκαν, πηγαίνω κομπέρμο και πηγαίνω κάμα το φτιάχνω ράδιο και δεν έχω πάρει τι είχα πάρει. Έχει βέβαια φίλε μου.
0: Λοιπόν, Πάπη, κλείνω να πάμε σε διάλειμμα. Μια ώρα πήγε.
1: Άντε. Και να με βάλει ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά, μπορεί, επίγον περικατικό. Και να το αφαιρώ και φίλη μου τυράνια.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Άντε, καλή εκπομπή Γιώργα, καλή δύναμη.
0: Δώσε τη διεύθυνση, λέει, να πάω να συναντήσω λέει, και τον Μπαμπίκο και τον Κουρού, λέει, από τη Βέρεια. Είμαι ο Λάκης από τον Μπράλο, λέει. Πήρα νέο Σκάνια, 140.000. Μπράβο. Καλησπέρα, Ιορδάνη, λέει, αδερφέ μας, εσένα, λέει, και σε όλους τους ακροατές μας που ακούνε, λέει, την πιο αληθινή εκπομπή από το πιο αληθινό ραδιοφωνικό παραγωγό σε όλη την Ιφίλιο. Στην Αθήνα, οι παοκτσίδες λένε, βάλε να ακούσουμε τον Ιορδάνη, λέει, την αλήθεια. Να είσαι καλά. Τασούλας από Ασπρόμαυρη Λακωνία. Τον καρτά σου. Εκεί κάτω βρέθηκε σε θηρίο. Σε παραδέχομαι, ρε φίλε. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, Κοτσαρή. Η Ιορδάνη, φίλε μου, μετά από αυτή την είδηση που μας έδωσε, λέει επί του πιεστηρίου, βλέπω τη Νίκη, λέει, από το Λονδίνο να ετοιμάζεται, λέει, για μαλλιοτραβήγματα, λέει, με πολύ αγάπη, Στέφανος Αδελαίδα. Γεια σου, Στέφανε. Ναι, είδηση, βόμβα. Βόμβα είδηση. Μας ακούσει η Ελενίτσα να πούμε. Άλλο μας πιάσει και στο στόμα της, άλλο ποιος γλιτώνει. Η Ορδάνη λες να γίνουμε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Ήδη η ομάδα πάτησε τον γκάζι, λέει, και οι τουρπίνες πήρανε φωτιά. Λες να μοιράσει πάλι κεφαλικά. Επίσης θα είναι μεγάλη ντροπή να ξαναγάσει. Λες να μοιράσει πάλι κεφαλικά. Επίσης θα είναι μεγάλη ντροπή να ξαναγάσει.

0: 3 και 6, 23 10 576 και 6 77 οι γραμμές, και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 1.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Καλημέρα κύριε Ορδάνη, καλημέρα μου σε όλη την παρέα, τα φιλιά μου από το κεντρικό αύριο Ντάρουιν. Καλό σου φιλαράκι μας. Την αγάπη μας εκεί στην Αυστραλία, την καλημέρα μας. Ο σκηνοθέτης συνεχώς έδειχνε το ηλιοβασίλεμα, λέει, στο ΑΕΧ χρειάζεται, λέει, και ρομαντισμός. Ωραίο. Καλημέρα φίλε Ιορδάνη από το Ασπρόνα Λούντε Σάιτ. Συνδροκαζινός εδώ, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τροπηλέ από το να παίζει, λέει, στη Γαμαδινή και να πεσώσει στη χώρα καμιά 300 εκατομμύρια. Αυτά τα λέει για το φίλο μας το Γιαννάκη. Τζόρνταν, βλέπω τριπλή ισοβαθμία και πρωταθλητής, λέει, ΠΑΟΚ. Θα πες πολύ γελίο ρε φίλε, καλή εκπομπή. Τριπλή ισοβαθμία πώς θα γίνει, για πες μας, δεν γίνεται. Γιάννη και το Μάτο Πάρις, λέει, θα παραμείνεις τέταρτη, λέει, στην Ελλάδα στο πρωτάθλημα. Και να το πάρεις, λέει, μάλιστα. Γιατί δεν απαντάς, λέει. Για ποια είδηση μιλάει ο κύριος Γιάννης? Τα χαιρετήματά μου, λέει, στον Μπάμπη Πέτρος Παναδυναϊκός. Έχουμε μιλήσει, λέει, και στο Ίστα. Γεια σου Πετράν, γεια σου Φλαράκη. Είδηση, είπε ο Γιάννης μία είδηση, η οποία ήταν ένα μήνυμα που ήρθε εδώ στην αρχή της εκπομπής και έλεγε Εθεάθη, λέει, παλέμαχος ζητητής, λέει, από την Μπάλα, ο οποίος ήταν χέρι-χέρι, λέει, με τη Λουκά. Λέω και εγώ, δεν υιοθετώ, δεν ξέρω για ποιο μιλάτε, αλλά δεν ξέρω, υιοθετώ. Αυτό ήταν μήνυμα, δεν ήταν είδηση. Είδηση του λέει ο Γιάννης. Χριστός Ανέση Τζόρταν με χ, η ΑΕΚ, λέει, με τον Παναθηναϊκό κλειδώνει η δεύτερη θέση, λέει, εφόσον το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με ΠΑΟΚ έρθει, λέει, ή ένα ή δύο. Άρα δεν είναι ποιος θα προσπαθήσει να κυνηγήσει την ΑΕΚ, αλλά και μια θέση, λέει, στο Champions League. Κομβικότατο παιχνίδι, Κωνσταντίνος Βαντούς. Με χ. Με διπλό όμως, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός εκεί, κινδυνεύει και για τη δεύτερη. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Έλα. Δεν μιλάει φίλος, πάρε τον επόμενο, παρακαλώ.
1: Έλα Τζόρνταν, γεια σου.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
1: Όλα καλά. Κοιτάξτε Τζόρνταν, δεν είμαι σίγουρο ότι η ΑΕΚ, και επειδή έλεγε ο Γιάννης εκεί πέρα, και στην Τούμπα να κερδίσει, μπορεί πάλι να το χάσει, έτσι. Είναι πολύ συνδυασμένοι.
0: Ποιος να κερδίσει?
1: Λέμε τώρα, επειδή είπε ότι θα μας κερδίσει μέσα στην Τούμπα και θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Εγώ λέω να μην λέμε πράγματα που δεν γίνουνε.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι πάλι μπορεί να το χάσει. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί,
0: ναι,
1: που πολλά μπορούν να γίνουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία από τις δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, να μην φέρουν χεία. Σε αυτό το μάτι να μην έρθει χεία.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Ναι, όποιος είναι ας πάει να το πάρει. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, τώρα είναι θέμα της ΑΕΚ. Το ότι της τρέμουνε τα πόδια φαίνεται αυτό. Έβλεπα δηλαδή τα μάτια τους είχαν γουρλώσει με τον Παναθηναϊκό. Σου λέει τι γίνεται ρε φίλε, με 10 παίχτες παίζουνε και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε ένα γκολ. Και κινδύνεψε να φάνε.
0: Άμα,
1: και αν δεν έκανε,
0: άμα χάσει, το χάσε να ξέρεις.
1: Ξέρω.
0: Άμα χάσει την Κυριακή, το χάσε λέω. Τελείωσε.
1: Ναι, ναι, άμα χάσει μέσα στην έδρα της, τελείωσε. Αυτός ο παίκτης του Παναθηναϊκού, φίλε, μπορείς να μου πεις τι πήγε να κάνει? Να έχει μπροστά ολόκληρη την εστία και με την μπάλα να θέλει να πάει πλάγια να χωθεί μέσα στους παίκτες της ΑΕΚ. Μπορείς να μου πεις τι έγινε εκεί πέρα?
0: Δεν μπορώ.
1: Την είδες τη φάση?
0: Όχι, πια δεν ξέρω πια λες.
1: Στο τέλος. Εκεί προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Που του έρχεται η μπάλα του Αρνού, είσαι στο κέντρο, δηλαδή πώς είναι το σημείο του πέναλτι, σε αυτό το κέντρο, αλλά πολύ κοντά στην εστία, έτσι. Έχεις όλη την εστία φάτσα και έχει παίκτες της ΑΕΚ μόνο στην αριστερή πλευρά. Και αυτός τώρα, ενώ του έρχεται και το μοναδικό που έχει να κάνει από τη σπρώξη μέσα, στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Δηλαδή εκεί πέρα που βρίσκονται οι παίκτες της ΑΕΚ. Δίπλα του βέβαια, είναι σε ένα μέτρο απόσταση κάπου τόσο. Και πάει δηλαδή πιο αριστερά. Εκεί πέρα τραβούσε τα μαλλιά μας όλοι. Λέγαμε τι γίνεται ρε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην πούμε για τους συνδυασμούς εδώ πέρα που υπάρχουν. Έχω να πω επίσης αυτό που είπε ο Μπάντης, ότι χάσαμε βαθμούς με τις μικρές ομάδες και έτσι λοιπόν μπορεί να χάσουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή χάνουμε το πρωτάθλημα. Είπε επειδή χάσαμε από τις μικρές ομάδες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εμείς πήραμε ό,τι αξίζαμε και με τις μικρές και με τις μεγάλες. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ δεν έπαιρνε τους βαθμούς που άξιζε. Έπαιρνε πολλούς παραπάνω. Εάν βάλεις τα παιχνίδια κάτω θα δεις ότι αυτοί έχουν πάρει πάρα πολλούς βαθμούς και είναι στην θέση που βρίσκεται. Ο ΠΑΟΚ απλά έπαιζε όλα τα παιχνίδια στα ίσα. Εκείνη, ακόμα και όταν είχαν Ευρώπη, κάτι γινόταν εκεί πέρα και καθαρίσαν τα παιχνίδια. Τώρα να σου πούμε το Βόλο τι έγινε, που έπρεπε να λήξει 2-1 και σοφαρίσανε. Να πούμε τι έγινε με την Κηφισιά, τα θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πώς θα γίνει. Και με τον Γάβρο ακόμα 1-1 έπρεπε να είχε λήξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που δεν θέλω με τίποτα, δηλαδή θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ, και αυτό είναι σίγουρο, είναι ότι αν πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, εντάξει, που έχει πολλές πιθανότητες βέβαια για να το πάρει, εντάξει, να μην το λέμε ότι δεν είναι έτσι.
0: Για λοιπόν, να το πάρει θέλει 4 πόντους.
1: Ναι, ναι. Ρε φίλε, δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό, να έχουμε τραβήξει τέτοια μαύρη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν προλάβαιναν τα δάκρυά μας, ρε φίλε, να στερέψουν και μας ερχόντουσαν κι άλλα χτυπήματα. Συνέχεια.
0: Ναι.
1: Από τα παιδιά που σκοτωνόντουσαν, από διάφορα που συνέβαιναν, από τους τραυματισμούς που είχαμε τον ένα πάνω στον άλλον, στο αγωνιστικό, στα πάντα. Και αυτοί να χαιρόντουσαν, να βγάζανε στα site, στα βίντεο εκεί πέρα, 1000, μέσα στο γήπεδο να βρίζουν τον Λουτσέσκου. Ρε φίλε, είχε ο άλλος τον πατέρα του μόλις που έκανε, μόλις που σχορέθηκε. Και πας και του φέρεσαι έτσι. Μιλάμε για ντροπές να πω. Γι' αυτό σου λέω, αυτή την ομάδα δεν την πάω με τίποτα και όποιος άλλος να το πάρει και ο Παναθηναϊκός να το έπαιρνε δεν θα με πειραζεί, ειλικρινά. Δηλαδή τώρα έτσι όπως έγινε η κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε για άλλη μια... Α, για το βόλεϊ. Κρίμα ρε φίλε, δεν ξέρω, το είδες?
0: Μπασταδιακά.
1: Το παραπέντε ρε φίλε, το χάσαμε το... να πάρει ευχή να πούμε.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στο 5ο σετ εκεί πέρα και στο παραπέντε να το πάρουμε. Ήμασταν εκεί στο 13-13 κάπου εκεί πέρα. Είμαστε, κάπου χάσαμε. Εντάξει, έχουμε και άλλα μάτς βέβαια. Να πηγαίνει ο κόσμος και στα άλλα τα αθλήματα, γιατί χρειαζόμαστε. Όπως έγινε ας πούμε με τα κορίτσια, χάσανε τα κορίτσια στην έδρα μας. Χάσαμε από την Ιωνία.
0: Το χάσμολε.
1: Πιστεύω ότι θα το γυρίσουν γιατί έχουμε πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά δεν πήγε κόσμος. Δεν πήγε καθόλου κόσμος, ρε φίλε. Ελάχιστο κόσμο είχε.
0: Μάλιστα.
1: Καλό είναι να γίνεται μια διαφήμιση από τα site του ΠΑΟΚ τουλάχιστον, όσοι είναι, όσοι μπορούν και ενδιαφέρονται για αυτά. Γιατί από ό,τι βλέπω στα ραδιόφωνα, από ό,τι ακούω μάλλον στα ραδιόφωνα, δεν γίνεται αυτή η διαφήμιση, ας πούμε, η ενημέρωση για τα αθλήματα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αυτά, Τζόρνταν.
0: Για τον Πανσεραϊκό απλά... Λάρισα, τι έχεις να πεις τίποτα?
1: Α, ναι, είναι για τον Πανσεραϊκό, ρε
0: φίλε.
1: Τι, τι πήγαμε να πάθουμε, ρε φίλε, να... τι πήγαμε να πάθουμε. Πω. Αλλά και κύριε, το πώς το ευχαριστήθηκα όταν έβλεπα αυτή την ομάδα να βγαίνουν, να βρίζουν, να κάνουν όλα αυτά τα έσχη που κάνανε, τα έσχη, εναντίον του ΠΑΟΚ, τις ανακοινώσεις που κάνανε εναντίον του ΠΑΟΚ μετά. Γιατί οι ανακοινώσεις ήταν εναντίον του Γκαγκάτση και καταλαβαίνεις τώρα έτσι, και να πετάει ο άλλος και τις πόντες. Αυτές οι ομάδες είναι κρίμα να έχουν τουλάχιστον τέτοιες ηγεσίες. Είναι κρίμα γιατί έχουν κόσμο, αλλά είναι κρίμα να έχουν τέτοιες ηγεσίες. Πρέπει κάτι να γίνει εκεί πέρα στη Λάρισα, έτσι ώστε να δουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάτι με αυτούς. Δεν έχει κάτι να μοιράσει. Και είναι ότι τους στηρίξαμε τότε που πήραν το πρωτάθλημα, έτσι. Τους στηρίξαμε. Γιατί πήγαινε να τους το φάει από κάτω ο Ολυμπιακός, μου φαίνεται ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα, ή ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ ήταν τώρα, μάλλον ο Ολυμπιακός. Γιατί πήγανε με μια κατηγορία στην οποία είχανε δίκιο, το κράτος είχε δίκιο, αλλά δεν μπορεί στους άλλους να φέρεσαι αλλιώς και σε αυτούς να φέρεσαι αλλιώς. Και στείλαμε και κόσμο εκεί πέρα, τότε όταν πήγανε εκεί πέρα και κάνανε, μπλοκάρανε ας πούμε το δρόμο. Κατάλαβες? Και αυτοί το ευχαριστώ τους είναι να έχουν αυτή την έκθερα εναντίον μας. Δεν μας πειράζει, εντάξει, αφού είναι έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι τόσο μεγάλο μέγεθος που δεν τον πειράζουν μάλλον αυτές οι μικρότητες οι οποίες συμβαίνουν στα διάφορα τέτοια σωματεία. Εντάξει. Ή διάφορες συμμαχίες που κάνουν αυτοί. Αλλά όταν κάποιος σε βοηθάει για να ανέβεις, δεν λέμε ποιος, κάποτε ο Κούγιας κάτι είχε πει τότε, ότι αν δεν τα είχε καλά με το Μαρινάκι, ότι δεν θα ανέβαινε, έτσι. Άρα και αυτοί κάποιον είχαν και ανεβήκανε. Τα είχαν. Και έρχεσαι τώρα και κάνεις τέτοιες ανακοινώσεις. Κάνεις τέτοια πράγματα. Έρχεται ο Πανσεραϊκός, όπως είπες και εσύ, μέσα εκεί. Τον έχετε καθαρίσει, τον έχετε γδάρει τον άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Τον άνθρωπο, το σωματείο μάλλον. Τους έχετε γδάρει. Τότε δεν μιλάτε. Και επειδή εδώ πέρα δίνει ένα πεντακάθαρο πέναλτι, βγαίνετε, αρχίζετε και λέτε αυτά που λέτε. Μιλάω τώρα για τους ηθήνοντες της Λάρισας, όχι για τον κόσμο. Ο κόσμος βέβαια ο περισσότερος ακούει αυτά που του λένε, έτσι. Αλλά δεν μπορεί εσύ σαν διοίκηση να λες αυτά τα πράγματα. Το είδες το μάτς καθόλου, Τζόρνταν?
0: Όχι.
1: Το πέναλτι.
0: Το
1: πέναλτι, έτσι.
0: Το είδα, εκείνο το είδα.
1: Το είδες. Δεν είναι πέναλτι. Όταν ο άλλος σηκώνει το χέρι του και πέρα πάνω και χτυπάει πάνω στο χέρι του, τι, αυτό δεν είναι πέναλτι?
0: Σαν επιθετικό φάουλ λένε οι άλλοι, κατάλαβες?
1: Ποιο επιθετικό φάουλ? Δεν πέφτει ο παίχτης, σηκώνεται κάθετα και κατεβαίνει κανονικά. Κάθετα. Πάνω κάτω κατεβαίνει μια χαρά. Ποιο επιθετικό φάουλ?
0: Χέρι είναι, χέρι κανονικά.
1: Κανονικό χέρι είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ που λένε.
1: Μα κοίταξε το και πέρα και θα δεις.
0: Ρε, στο πρώτο μάτσο δεν τον καθάρισαν τον Πασεράκο και τι σφαγείο έφαγε.
1: Και αν κάποιος άξιζε πραγματικά βάσει ευκαιριών ήταν ο Πανσεραϊκός. Έχανε τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Και έρχεσαι εσύ και πέρα στην τελευταία φάση και κάνεις αυτή τη βλακεία να πούμε και πέρα, ο παίχτης τους δηλαδή, κάνει αυτή τη βλακεία, γιατί βλακεία ήταν. Δεν κάνεις αυτό, δεν σηκώνεις τα χέρια επάνω ρε φίλε, έτσι. Και μάλιστα τους φέρνουν και παράδειγμα και την περίπτωση που είχε γίνει με το Βίντα, αν θυμάσαι, με την ΑΕΚ μέσα στον Άρη, έτσι. Ότι ήταν το ίδιο πράγμα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είδα να πούνε μετά ήρθε από παίκτη, όχι δεν, εκεί πέρα δεν ισχύει αυτό πέρα το πράγμα. Και πιστεύω ότι ο Πανσεραϊκός λίγο αν βρει, γιατί σου το είχα πει και πιο παλιά, ότι μέσα στο γήπεδό μας το φοβάμαι, στο ότι θα χάνουμε ευκαιρίες και κάποια στιγμή μπορεί να την πάθουμε, ας πούμε. Γιατί έτσι, το έχει αυτό ρε παιδί μου ο Πανσεραϊκός. Αν παίζει αμυντικά, παίζει πολύ καλά και σε κάποια αντεπίθεση σου πετάει ένα γκολ. Αν όμως πρέπει να πάρει ένα παιχνίδι στην έδρα του, εκεί
0: έτσι κάτι
1: γίνεται ρε παιδί μου.
0: Έτσι και έγινε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα το δεις ότι σε έδρες έξω, όπως είναι ο Ατρόμητος, όπως είναι, δεν ξέρω, με την Κεφισιά που παίζουμε, μάλλον όχι, με τον Ατρόμητο, ναι, έξω παίζουμε. Με την Κεφισιά μου φαίνεται να παίξουμε εδώ. Και αυτό το φοβάμαι. Και αυτό το φοβάμαι, γιατί είναι μέσα στην έδρα μας. Εάν το παίξουν δηλαδή με το μυαλό τους ότι όπως παίζουν έξω, σε εκτός έδρας παιχνίδια, θα το πάρουν. Θα το πάρουν. Άλλωστε η Κεφισιά τώρα δεν ενδιαφέρεται και τόσο. Αυτούς που λυπάμαι είναι στο 5-8 γιατί παίζουν για να παίζουν. Και ούτε καν να βλέπω τα παιχνίδια του καλοκαίρι γιατί δεν έχουν και κάποιο όφελος. Δηλαδή να τα δεις έτσι, για ποιο λόγο να τα δεις. Δεν χρειάζεται. Είναι για να είναι.
0: Ναι.
1: Και λυπάμαι πάρα πολύ ότι χάσαμε το κύπελο, όπως είχες πει και εσύ. Εντάξει, χαίρομαι φυσικά ότι το πήρε όφη, έτσι. Αλλά λυπάμαι τον τρόπο ρε φίλε που το χάσαμε.
0: Έλα βρε καραγκιουζλίκια να πούμε κανένα.
1: Ναι. Να, και οι παίκτες του Όφη βέβαια πέφτουν και να σου πω κάτι. Ναι. Από τους παίκτες του Όφη το δέχομαι. Αλλά όταν το βλέπω από παίκτες της ΑΕΚ, του Άρη, αυτοί οι δύο το έχουν κάνει σιρή κορδόνι.
0: Έλα ρε τώρα,
1: εντάξει, να πέφτουν όταν τους συμφέρει, έτσι. Ο Όφη φυσικό ήταν, είχε να πάρει 35-30 πόσα χρόνια. Και αυτό είναι το παιχνίδι του, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Αλλιώς δεν θα το έπαιρνε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Τζόρνταν.
0: Έγινε, τα λέμε. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, την καλή νύχτα
0: μου. Έλα, φιλέ.
2: Ήθελα να πω δύο λόγια τον Άκη.
0: Δεν σφίριξες να σε καταλάβουμε.
2: Φώναζα μια ώρα, τέλος πάντων. Καταρχήν, είπε για το Καλάμπρια μια φάση του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Καταρχήν, Άκη, δεν πιστεύω να γνωρίζει πολύ από μπάλα.
0: Γιατί
2: και να μπαινε κόλλα αυτή η φάση,
0: ο
2: Καλάμπρια ήταν offside.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Σωστό.
2: Μάθε λίγο παλίτσακι. και όταν θα λες κάτι θα το τεκμηριώνεις.
0: Α, έρχεσαι στα λόγια μου τώρα.
2: Εντάξει. Ήταν offside άρα και να μπαινε εκεί κόλλα. Οκ. Λοιπόν, ακούω από τον Άκη, λυπάμαι εκεί.
0: Για δες ο Άκης
2: είναι. Λυπήσουμε. Θα πεθάνω άμα χωρίσουμε. Λυπάμαι για το κύπελο. Καλά έκαναν, σαν να λέει, καλά έκαναν οι παίκτες του Όφη που πέτραν κάτω. Δεν μου αρέσει, λέει, της ΑΕΚ, λέει, και του Άρη. Σαν να λέει, καλά έκαναν οι Όφη. Έτσι, δεν είπε τώρα.
0: Ναι.
2: Ζώσμα.
0: Ναι, δεν μου αρέσουν, λέει, που είπε.
2: Όχι, είπε, ας τον Όφη, δεν μου αρέσουν οι Άκοι και για τον Άρη.
0: Όχι, δεν το
2: παρεξηγώ. Για τον Όφη μου αρέσει.
0: Όχι, δεν τον παρεξηγώ, λέει του Όφη, γιατί μικρή ομάδα, κατάλαβες.
2: Δεν τον παρεξηγεί τον Όφη γιατί είναι μικρή ομάδα. Θα σπίσει το γήπεδο. Με το πέθανε η παίκτη στο γήπεδο και τώρα θα σπίσει το γήπεδο, αλλά δεν τον παρεξηγώ. Μπράβο, ρε Άκη.
0: Όχι, θέλει να σε πει. Το παίζει μεγάλη ομάδα, δεν απέφθει κάτω εσύ, σου λέει. Ο Όφη είναι μικρή ομάδα και κάνει αυτό για να.
2: Γιατί είναι μικρή ομάδα, Όφη.
0: Τι μεγάλη.
2: Δεν απέκτησε την ΑΕΚ το γήπεδο.
0: Και τι είναι, επίτευγμα είναι αυτό.
2: Γιατί τι, δεν είναι επίτευγμα.
0: Την ΑΕΚ την απέκλεισε και ο Ποσειδώνα Μηχανιώνα. Τι σημασία έχει.
2: Γιατί την απέκλεισε.
0: Ποιο.
2: Ο Ποσειδώνα Μηχανιώνα.
0: Όχι.
2: Άσχετε τώρα από εδώ.
0: Εμάς δεν μπορεί να μας αποκλείσουμε.
2: Λοιπόν, άκουδο, όταν βγαίνετε, τεκμηρώνετε. Άμα δεν ξέρετε από μπάλα, άκουγα στο Γιάννη εδώ στην Άουσα, τη μάθηκα από μπάλα.
0: Σας απέκλεισε ο Ποσειδώνα Μηχανιώνα.
2: Άσχετε τώρα, πήγε 50 χρόνια πίσω τώρα, ξέρει. Εντάξει, Άκη. Ήταν ο Ψαϊτάρα αυτό. Τη φάση που λες. Δεν τα λες αυτά όμως. Αν έμπαινε τον κόλ και αν έμπαινε τον κόλ.
0: Εκείνο το, τη φάση ήταν πέναλτι στο Τετέι.
2: Ποια φάση πέναλτι στο Τετέι.
0: Εκεί στο 47-48 κάπου κατά εκεί.
2: Κανένα πέναλτι δεν υπάρχει στο Τετέι.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει, όχι. Εσύ και σένα μπορεί να υπάρχει.
0: Ρωτάω ρε φίλε, δεν υπάρχει μαρκάρισμα.
2: Εγώ ρωτάω. Που βγήκε η Παπαρούνα από τη Βάγκνα και λέει δεν ήταν κόκκινη. Έτσι δεν είπε.
0: Δεν ήταν κόκκινη πιο. Α, ναι. Να σε πω κάτι.
2: Για σένα δεν ήταν κόκκινη αυτή.
0: Δεν είναι εντάξει τώρα τραβηγμένη.
2: Όχι τώρα μου είπε αριστερά ήταν παίκτης, δεξιά ήταν παίκτης.
0: Τραβηγμένη ήταν ρε.
2: Για παιδιά γκολ πήγαινε πρε, πλάκα με κάνεις.
0: Εντάξει τώρα για γκολ πήγαινε.
2: Και άμα ήταν μισό, 10 πόντους πιο μέσα μπέναντι ήταν αυτό.
0: Και τι να...
2: Πλάκα με κάνεις, και έτσι που μπάλα όλοι σας.
0: Άμα ήταν, δεν ήταν όμως.
2: Ρωτάω ήταν κόκκινη για σένα, λες όχι.
0: Τραβηγμένο είναι ρε Γιάννη, εντάξει.
2: Πιο τραβηγμένο ρε ζότανε. Άμα ήταν πάω και χρήσεις θα έλεγες. Δύο κόκκινες θα έλεγες.
0: Δεν ήταν και τίποτα. Δύο. Εντάξει, σιγά τώρα.
2: Να είσαι αντικειμενικός να
0: μου. Εντάξει, τραβηγμένη ήταν ρε.
2: Βγαίνετε και μιλάτε για μπάλα εσείς τώρα.
0: Καλά, εσείς αυτό θα μου πεις. Βγαίνουμε και μιλάμε για μπάλα σε ανθρώπους.
2: Εμείς παίξαμε και πιο πάνω κατηγορία. Εσύ τι έπαιξες εσείς τώρα.
0: Πω.
2: Τι έπαιξες εκεί, μου συγκινικούσα η γυναίκη με τις οπλέλες.
0: Ναι.
2: Λάκα μας κάνετε τώρα. Λυπάμαι, Άκη, για σένα αυτό. Θα λυπηθείς πολύ και η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Λυπάμαι που το λέω, δεν, αλλά θα λυπηθείς πολύ.
0: Δεν πήρε η ΑΕΚ κανένα πρωτάθλημα.
2: Εντάξει.
0: Μη φουσκούν τα μυαλά σας.
2: Όχι, το δικό σου μυαλό φούσκησε, Τζόρτα.
0: Δεν πήρε κανένα πρωτάθλημα.
2: Δεν έκανε μια νίκη με τον Ολυμπιακό να μου.
0: Μια νίκη έκανα. Τρεις νίκες και μια ισοπαλία.
2: Στα πλέον τι έκανε.
0: Τρεις νίκες έχω και μια ισοπαλία.
2: Στα πλέον τι έκανε για πέρα μου. Στα πλέον μετά με τώρα.
0: Και έχω και μια νίκη στο Κύπρο. Τέσσερις.
2: Και πέτα ό,τι ρωτόθαλες. Όχι ότι
0: δεν κατέβει κεφάλι. Εσύ ο Σβέρκος σου κοκκίνησε από τον Ολυμπιακό.
2: Θα μου απαντήσεις.
0: Τι πράγμα.
2: Στα πλέον πόσες νίκες έχεις.
0: Στα πλέον πόσες νίκες έχω.
2: Βλέπεις να του πεις.
0: Να μία.
2: Μία νίκη έχεις.
0: Εσύ πόσες έχεις.
2: Και δεν θα πας πρωτάθλημα ρε. Είσαι καλά ρε.
0: Εσύ πόσες έχεις.
2: Μία τίμωρο σε δείξε με σένα και ένα κύβερα.
0: Και.
2: Ένα ακόμα. Πώς θα γνωρίσεις και εσύ.
0: Δύο νίκες έχεις.
2: Δύο νίκες και μία σοπαλία.
0: Εντάξει και ο Πάκος έχει μία νίκη.
2: Μία νίκη. Αυτό κάτι λέει για μένα. Πάκα με κάνετε, βγαίνετε στα δύο φορά και λέτε ό,τι θέλετε.
0: Τι λέει, άλλο δεν ξανακάνεις νίκη, το ξέρεις.
2: Έτσι όλες εσύ.
0: Φυσικά.
2: Η επιθυμία σου είναι αυτή. Και ξέρω Τζορδάν, ότι ζωρίζει πολύ από μέσα σου.
0: Είναι και η επιθυμία μου, αλλά είναι και η πραγματικότητα.
2: Ξέρω ότι ζωρίζει πάρα πολύ από μέσα σου.
0: Βρε, δεν θα κάνεις νίκη, άκουσε λέω.
2: Αυτά που λες στο μικρόφωνο, τα λες για να ακούει ο κόσμος, αλλά από μέσα σου σε καταλαβαίνω ότι ζωρίζει πολύ. Πάρα πολύ ζωρίζει. Και αυτή η κάρτα θα σε πάρει. Σε πήρε το πρωτάθλημα να μου. Στα 100 χρόνια και να είναι πολύ μάγικο. Έτσι να στα πω λίγο να μου. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί πήρατε πολύ αέρα να μου. Παίζουμε μπάλα.
0: Ποιος έπαιξε την καλύτερη μπάλα, Γιάννη.
2: Τι έπαιξε το καλύτερη μπάλα. Ποιος παίζει την καλύτερη μπάλα, πες μου.
0: Φέτος το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ποιος έπαιξε.
2: Το πρωτάθλημα εννοείς.
0: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί να μην το πάρει, δεν είναι κρίμα.
2: Στα πλέον ποιο παίζει κάτι την μπάλα.
0: Δεν είναι κρίμα ρε, άμα δεν το πάρει.
2: Γιατί να είναι κρίμα ρε τώρα.
0: Αφού έπαιξε ο καλύτερο ποδόσφαιρο.
2: Στο ποτάσμα, στα πλέον ποιο παίζει κάτι την μπάλα. Απάντησε ρε, μπορεί να απαντήσει.
0: Τι παίξαμε, τρία μάτς πλέον ρε.
2: Αυτά τα τρία μάτς ποιος παίζει κάτι την μπάλα.
0: Εχθές δεν έπαιξες μπάλα.
2: Ρε παίρνει ποιος παίζει κάτι την μπάλα, κάτσε τώρα.
0: Θα δούμε να τελειώσουν τα
2: πλέον.
0: Να τελειώσουν μια φορά ρε φίλε.
2: Να τελειώσουμε. Μέχρι τώρα πει μέχρι κάτι τίποτα.
0: Ένα μάτσε έπαιξε, βέβαια. Ένα μάτσε με τον Πάο.
2: Κάτι πάλι, ένα μάτσε έπαιξε. Πήρα τον Ολυμπιακό μέσα.
0: Τώρα μπάλα έπαιξε εκεί πέρα.
2: Δεν το πήρα, η νίκη μετά το πήρα.
0: Ναι, μπάλα εγώ λέω ποιος έπαιξε.
2: Πήρα σαν 3-0.
0: Μόνο σε αυτό.
2: Και το Ολυμπιακό το πήρα 1-0.
0: Ναι, αλλά δεν έπαιξε μπάλα.
2: Ρε, η νίκη μετά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εσύ τώρα τι θέλεις, νίκη ή ποιος έπαιξε μπάλα.
2: Εσύ που έπαιξε μπάλα στα πλέοφ, για πες.
0: Στα πλέοφ.
2: Ναι, πού, απάντησε μου.
0: Α, εχθές.
2: Εχθές, αλλού που έπαιξε μπάλα.
0: Πουθενά.
2: Εδώ τι μιλάς τώρα.
0: Εγώ είχα προβλήματα, ρε, γιατί αυτό δεν σα λέω.
2: Α, τα προβλήματα που είχε.
0: Τώρα μπορεί να τα πάρεις εσύ τα προβλήματα.
2: Δικαιολογίες εδώ. Όλη μέρα δικαιολογίες, ρε. Προβλήματα είχαμε και προβλήματα είχατε. Τροπή που χάσει το κύπελο στο Βόλο. Τροπή να.
0: Μπράβο. Έλα, Βίλε.
3: Έλα, Τζορντάν.
0: Έλα.
3: Να πω τα χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη πάλι.
0: Αληθώς,
3: καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να πω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και συλληπιτήρια στην ομάδα από τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτοί κάτω εκεί πέρα δεν βάζουν μυαλό, δεν βάζουν. Εγώ κατάλαβα ένα πράγμα, κατάλαβα ότι δεν το θέλουν το πρωτάθλημα. Εάν το ήθελαν το πρωτάθλημα, ο πρόεδρος θα έπρεπε να κάνει αυστηρή προειδοποίηση στον προπονητή. Δεν βλέπω ότι ο προπονητής κάνει συνέχεια λάθη. Πρώτον, δεν βλέπω ότι οι παίχτες μπροστά είναι παλτά. Δεν βλέπει ο πρόεδρος ότι δεν έχει δεκάρι, δεν έχει άξονα. Πώς να πάρει πρωτάθλημα αυτή η ομάδα.
0: Ναι.
3: Εγώ θα στεναχωρηθώ άμα το πάρει η ΑΕΚ. Εάν γίνει θαύμα και το πάρει ο Ολυμπιακός, καλώς. Άσοι που δεν το πιστεύω. Αλλά άμα δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιος έπαιξε την καλύτερη μπάλα φέτος.
3: Ο ΠΑΟΚ. Τι να λέμε τώρα που... έχει 30 παίχτες ο Ολυμπιακός, πόσους έχει, 25-30. Περιμένει μόνο από έναν παίχτη να σκοράρει. Τώρα είναι ομάδα αυτή τώρα. Τζόρνταν, να λέμε την αλήθεια. Αυτή δεν είναι ομάδα. Αυτή είναι καφενείο. Όταν όλη η ομάδα περιμένει από τον Ελκαμπή να σκοράρει. Ο Μαρτίνς, εκείνο το παλτό, δεν σκοράρει. Ο Ποντέση, ο πολύ διαφημισμένος, δεν σκοράρει. Λοιπόν, όλοι περιμένουν από τον Ελκαμπή. Ο Έσε και ο Γκαρθία και ο άλλος ο Τσικίνιος στα χαβ δεν σκοράρουν. Ο Μουζαχίδης δεν σκοράρει. Τι να λέμε τώρα. Ενώ από τον ΠΑΟΚ όλοι οι ενδεκάδες σκοράρει. Δηλαδή αν καμιά φορά προωθηθεί ο τερματοφύλακας, ο Παυλέκα ή ο Τσικίνιο, μπορεί να σκοράρει και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε τέτοια κατάντια. Πρώτον. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να αλλάξει προπονητή κάτι επιγόντως. Nice. Δεν κάνει αυτός. Και μην βγει κανένας τώρα ο παδός του Ολυμπιακού και πει ότι να με τη Λίμπαρ πήρε ο Ολυμπιακός το κύπελο Ευρώπης. Πώς το πήρε το κύπελο Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Όταν το πήρε το κύπελο Ευρώπης η Φιωρεντίνα ήταν ο αστέρας Τρίπολης της Ιταλίας. Δεν ήταν η παλιά Φιωρεντίνα η πολύ διαφημισμένη του Αντωνιόνι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Ο Ολυμπιακός τι είχε τότε, είχε Έσε Τσικίνιο και είχε μπροστά τον Όρτα που έκανε παιχνίδι που τον έδιωξε ο πρόεδρος. Λοιπόν, από δεξιά είχε τον Φορτούνη, ναι. Τον έβαζε στα πλάγια, από αριστερά είχε τον Ποντένσε και μπροστά τον Ελκαμπή. Για πες μου τώρα εσύ, δεν θα σκοράριζε ο Ολυμπιακός. Επόμενο ήτανε. Είχε άξονα φοβερό τότε. Με Έσε Τσικίνιο Όρτα, τον Όρτα μπροστά να κάνει παιχνίδι, Έσε Τσικίνιο σαν κόφτες, τον Όρτα από μπροστά,
0: ναι.
3: Από μια πλευρά τον Ποντέσε αριστερά, δεξιά τον Φορτούνη ή αριστερά τον Φορτούνη, δεξιά τον Ποντέσε και μπροστά τον Ελκαμπή. Ναι. Λειτουργούσε άψογα η ομάδα. Τώρα έχει Έσε Γκαρθία σαν κόφτες. Το Τσικίνιο μπροστά σαν δεκάρι. Ο Τσικίνιο ήταν κόφτης. Δεν ήταν ποτέ δεκάρι. Ένα το κρατούμενο. Το Τσικίνιο πολλές φορές τον έβαζε και δεξί εξτρέμ. Λοιπόν, έβαζε Έσε Μουζαχίδη, το Τσικίνιο δεξιά. Έσε Γκαρθία, το Τσικίνιο δεξιά. Άλλες φορές τον έβαζε Έσε Γκαρθία και μπροστά δεκάρι τον Ταϊρή. Ταρεμή, πώς λέγεται. Μετά έβαζε Έσε Γκαρθία και κύριο παράδειγμα μπροστά τον Γιατζιτζή. Δηλαδή έχει κάνει την ομάδα αυτός ο προπονητής που λένε ότι είναι πετυχημένος, μπάχαλο. Μια ενδεκάδα σταθερή δεν είχε όλο το πρωτάθλημα. Ενώ το Λουτσέσκο το βγάζει στο καπέλο. Ο Λουτσέσκο πόσα χρόνια είναι στο ΠΑΟΚ, έχει σταθερή ενδεκάδα. Έχει τους ίδιους παίκτες. Και να μην βγαίνουν ορισμένοι και παραπονιούνται και λένε γιατί συνέχεια αυτόν βάζει, συνέχεια εκείνον βάζει. Μα αφού αυτή είναι η καλύτερη. Ο Μαρινάκης θα πρέπει να ψάξει να βρει άλλον προπονητή. Δεν κάνει αυτός. Αν μπορεί να φέρει τον Βαλβέρδε καλός. Αλλά αυτός δεν κάνει. Πρώτον, έχει κάνει συνεχείς αλλαγές. Δεν έχει μοντάρει ποτέ σταθερή ενδεκάδα σε όλο το πρωτάθλημα. Δεύτερον, παίζει με γιώμες. Με σέντρες από αριστερά, με σέντρες από δεξιά. Έτσι δεν γίνεται ανάπτυξη παιχνιδιού. Μετά, κουράζει τους παίχτες. Έχει ψοφήσει τους παίχτες του κέντρου να τρέχουν. Ο Έσε, ο Γκαρτία, ο Τσικίρι, αυτοί είναι όλοι πιασμένοι. Δεν μπορούν, από το συνεχή τρέξιμο που τρέχανε συνέχεια, mm-hmm. γιατί οι αντίπαλες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ έχει δεκάρι καλό το Κωνσταντέλια και οι άλλες ομάδες έχουν δεκάρια, από το πολύ το τρέξιμο όλοι είναι ψόφοι αυτοί στο κέντρο. Δεν έχουν δυνάμεις να κατεβάσουν μπάλα. Μπροστά η επιθετική, ο Μαρτίνς και ο άλλος ο Ποντένσε που τους βάζει να κάνουν pressing στα αντίπαλα back, από το πολύ το pressing και εκείνοι δεν έχουν δυνάμεις να κάνουν shoot. Λοιπόν, αφού βλέπει ότι ο Ποντένσε δεν σκοράρει, ο Μαρτίνς δεν σκοράρει, από πριν τον Ιανουάριο, εγώ τα έλεγα από το φθινόπωρο τα έλεγα. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός θέλει δεκάρι, θέλει και εξτρέμ. Δεν άκουγαν. Άρα δεν το θέλουν το πρωτάθλημα. Γι' αυτό χίλιες φορές να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Τζόρνταν, να μην την κουράζω άλλο, βάλε δύο ποντιακά άμα μπορείς να στανιάρουμε έτσι λίγο. Την κρουσιά βάλε, την κρουσιά του Καραπανογιουτίδη και άμα μπορείς βάλει και το Παοξίδικο εκείνο που λέει ο Κούδας Ζωγράφος, ο Φουντουκίδης Βράχος, το Τάκη Παπαδόπουλο μου φαίνει το ποντιακό.
0: Μάλιστα, έτσι. Έγινε και χαρά.
3: Ναι. Άντε, καλό ξημέρωμα, Τζόρνταν.
0: Πάμε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα, Focus FM 103 και 6, 23 10 576 και 23 10 567 και αρθούμε μετά για το τελευταίο 20 λεπτό.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Αυτός ο Κολίνα της Βάγκαινας λέει τα κουτούπουλα 3-3 τα κατέβαζε, λέει, στο Κιλκίς. Στο Κιλκίς σήμερα είχαμε εκλογές εκεί πέρα στην Ένωση. Εχθές μάλλον, όχι σήμερα. Και φυσικά βγήκε, είπαμε, ο Ιωαννίδης εκεί, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Κριστόνης. Πάει ο Παταράς, ο φίλος του Καπακίδη. Βέβαια. Τρέχαν τα μέλια από τα στόματά του όταν μιλάει για αυτά. Μυρωδιάδες της μπάλας, του ποδοσφαίρου. Εδώ πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
1: Έλα, γεια σου, Τουρνα, πάλι.
0: Έλα.
1: Ο Γιάννης, αν θέλει, μπορεί να βγει να μας μάθει μπάλα. Υπάρχει, την έχεις δει, Τζόρνταν, αυτήν που σου λέω, που λέμε.
0: Για αυτό που μετά που σήκωσε το ψάι το τελειό.
1: Ναι, δεν ξέρουμε αν το σήκωσε, έτσι.
0: Δεν ξέρω τώρα για ποια φάση λες. Νομίζω αυτή τη σήκωση.
1: Φυσικά, αν έμπαινε τον γκολ, αυτό που λέμε αυτή η φάση, αν έμπαινε τον γκολ θα εξεταζόταν. Εγώ βλέπω και πέρα δύο πόδια των αμυντικών να εξέχουνε. Βεβαίως τους καλύπτει οπτικά ο παίχτης του Παναθηναϊκού, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ μιλάω για τη φάση αυτή η οποία έγινε, έτσι, και την έχω τώρα μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν τη δεις τι γίνεται εκεί πέρα μέσα, δηλαδή έρχεται ο παίχτης του Παναθηναϊκού και πρέπει να βάλει γκολ. Έχει την αιστεία ολόκληρη σχεδόν άδεια. Mm. Μόνο στη γωνία είναι ο τερματοφύλακας. Και τι κάνει, δίνει την μπάλα, ρε φίλε, πάνω στον τερματοφύλακα ή πάει προς το κόνερ και είναι εκεί πέρα που πάει, δηλαδή είναι ο τερματοφύλακας. Ενώ μπορούσε να τη στείλει μέσα στα δίχτυα. Και μετά θα γινόταν έλεγχος αν θα ήταν γκολ ή όχι. Αν θα ήταν offside ή όχι. Εγώ μιλάω τώρα για τη φάση πώς έγινε αυτός ο παίχτης και δεν την έβαλε μέσα. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Στη λεπτομέρεια θα κρινόταν αν ήταν offside ή όχι. Αν έμπαινε μέσα, έτσι.
0: Μες.
1: Γιατί αυτό δεν το είδαμε στα, όπως το είπαμε, στα, ξέρεις, αυτό με το ημιαυτόματο και τέτοια.
0: Ναι.
1: Αν θέλει, ας βγει να το συζητήσουμε. Γιατί τώρα τελευταία βλέπω ότι επειδή η ΑΕΚ είναι μπροστά, ο κύριος Γιάννης έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα και αρχίζει να λέει τα δικά του, να πούμε. Τα δικά του αρχίζει να λέει. Και είναι ντροπή, εγώ λέω, για αυτή την ομάδα, σε μια μαύρη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, να έχει αμολύσει όλα τις τα τέτοια, δεν ξέρω, δεν νομίζω να γίνεται επίσημα, αλλά τουλάχιστον τα μέλη της από κάτω να έχουν αμολύσει σε όλο το διαδίκτυο και να κατηγορούν τον ΠΑΟΚ παντού με ψευδή στοιχεία σε διάφορα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το κάνουν, ναι.
1: Ειδικά στη φετινή χρονιά, έτσι. Ειδικά στη φετινή χρονιά. Και είναι ντροπή τους. Γι' αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι είναι ντροπή της προσφυγιάς.
0: Mm.
1: Εντάξει. Άλλη μια απόδειξη. Και αν θέλει για μπάλα να μιλήσουμε για οποιοδήποτε θέμα, ακόμα και γι' αυτό. Ελπίζω να κατάλαβε τώρα ότι εγώ μιλάω για την αντίδραση του παίκτη του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν μιλάω για το αν τελικά θα ήταν offside, γιατί για μένα αυτό το βλέπω παίζεται αν είναι ή δεν είναι. Μπορείς να το δεις αυτό, Τζόρνταν, είναι κάπου στο 62, εκεί πέρα γίνεται αυτή η φάση, 62 και κάτι. Και μπορείς να δεις όταν το σταματάει, το κάνει, όταν την ακινητοποιεί τη φάση. Φυσικά είναι η πλάτη του παίκτη του Παναθηναϊκού, η οποία κρύβει τα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ, έτσι. Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι μπροστά του. Εμείς, όπως βλέπουμε, είναι μπροστά του.
0: Mm.
1: Και φαίνονται τα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ ότι έχουν απλωθεί. Μπορεί και να καλύπτουν, δηλαδή, το πέσιμο που κάνει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Κατάλαβες. Να μας πει εάν αυτό είναι αντίδραση παίκτη που είναι να βάλει γκολ. Αυτό, τίποτα άλλο. Μήπως βγήκε, αν βγήκε να το συζητήσουμε.
0: Όχι, έχω άλλο, ναι.
1: Ωραία, έχεις άλλο. Λοιπόν, περαστικά στον κύριο Γιάννη. Γεια σας.
0: Άμα δεις εσύ, μείνε στη γραμμή. Περίμενε λίγο. Μ' ακούς?
1: Εντάξει, να μην κάνει και ο άλλος.
0: Καλά, ναι, ναι. Τώρα... Έγινε, κλείσε, για χαρά.
1: Εντάξει, έγινε τώρα.
0: Για χαρά. Yeah. Όχι, δεν θα σε ρίχνα, να έμενε στη γραμμή. Θα βγάζαμε τον άλλον άνθρωπο. Έλα, φίλε.
2: Έλα.
0: Έλα. Κόσμο Καλόγερος εδώ.
2: Χριστός Ανέστης.
0: Αληθώς, αληθώς ο κύριος.
2: Λοιπόν, για τον κύριο Γιάννη, σηκώνω το Γάντι.
0: Σηκώνεις το Γάντι.
2: Ναι. Γιατί είπε να βγει ο Κοσμάκο Καλόγερος.
0: Ναι.
2: Ο Φευγάτος.
0: Ναι.
2: Που εγώ σας βλέπω ουδέτερος και τα λοιπά, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Την πλάκα μου κάνω.
0: Mm. Έλα.
2: Να χορέψουμε,
0: ναι,
2: οι τέσσερις μας.
0: Να χορέψουμε.
2: Ναι, χασάπικο. Ούτε πυρίχη ούτε τίποτα. Χασάπικο. Καλαματιάνο δεν χορεύω.
0: Καλαματιάνο δεν χορεύω. Άμα πάρει ο Πάκου το ποτάλι, τι θα χορέψεις?
2: Περίμενα να τελειώσω, δε.
0: Ναι.
2: Χασάπικο εγώ.
0: Ναι.
2: Θα είμαι ο πρώτος, ο Μπάμπης, εσύ και ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Χασάπικο. Μετά από δύο εβδομάδες. Θα σου πω και ποιο τραγούδι θα χορέψουμε.
0: Ναι.
2: Εάν το χάσει ο ΠΑΟΚ, ο κύριος Μπαμπίνος,
0: ναι,
2: θα χορέψει, ξέρεις ποιο τραγούδι.
0: Ποιο?
2: Θέλω να πετάνω. Γελάς εσύ.
0: Τι να κάνω.
2: Λοιπόν, θα με φέρω σε ένα τραγούδι.
0: Χασάπικο, ποιο χασάπικο να χορέψουμε.
2: Θα το πω. Μετά από δύο εβδομάδες. Γίνεται. Αλλά ο Μπαμπίκος θα λακίσει. Δεν σηκώσει το γάντι.
0: Χασάπικο είναι.
2: Χασάπικο.
0: Χασάπικο είναι αυτό το με τα χέρια ανοιχτά που είναι. Να πούμε αγκαλιά, έτσι δεν λες.
2: Πιο ανοιχτά είναι ο Χασάπικο, ανοιχτά τα χέρια.
0: Τι, τρεις-τέσσερις στη σειρά.
2: Με τα βήματα και τα λοιπά.
0: Με τα βήματα, ναι, με τα βήματα. Αλλά
2: κάτσε τώρα, ο πιο όμορφος λαϊκός χορός είναι.
0: Ναι, ρε, Χασάπικο, ξέρω, ρε.
2: Λοιπόν, θα με φέρω σαν τραγούδι.
0: Και το θυμάμαι αυτό το Χασάπικο από ένα Χασάπικο που χόρευε η Τζένι Καρέζη τότε στα συντενία.
2: Μόνο ένα Χασάπικο. Λοιπόν, θα με βρω σαν τραγούδι.
0: Για πες.
2: Γιώργο Μαργαρίτη.
0: Αχα.
2: Την πλάκα μου κάνω.
0: Την πλάκα μου κάνω, μάλιστα. Οκ. Okay.
2: Φιλάκια.
0: Yeah.
2: Φιλάκια.
0: Οκ. Okay. Χασάπικο λοιπόν.

0: Ωραία, παίξαμε και το κομμάτι, ε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είμαστε, Τζόρνταν?
0: Καλά, φιλαράκι.
1: Όλα καλά.
0: Ας τα λέμε, για πες.
1: Εκεί μου τα πήρα για έναν λόγο και μόνο, γιατί άκουσα κάπου σε μια τέτοια, σε μια συνέντευξη εκεί στο YouTube, ότι ο Βελόπουλος και του κανάλι σας, το ραδιόφωνο το δικό σας, υποστηρίζει κάτι για Τούρκους και κάτι τέτοιο. Έλεγε μια τύπησα που εκεί έφτασαν μεσία. Λοιπόν, ακούστε. Αυτή η τύπησα κάθε...
0: Κάτι, τι περιπέτει. Κάνει μισό λεπτό, τι κάνει το ραδιόφωνο, υποστηρίζει Τούρκους.
1: Ναι, ρε, ότι ο Βελόπουλος υποστηρίζει Τούρκους, υποστηρίζει τον Πούτιν και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όσο για τους πολέμους, για αυτά που κάνει, για το είπε, μου δούμε το όνομα, γιατί έτσι αλλιώς εγώ τα λέω και λίγο κύμα. Ο Τραμπ είναι αυτός που έχει ασφυγγίσει μικρά παιδιά. Ο Τραμπ είναι αυτός που καίει την ανθρωπότητα για να γλιτώσει αυτός και τα πτωμάρια, τα σκουπίδια, τα άλλα. Δεν θα γλιτώσει κανείς. Όταν λέμε κανείς, η τούτη γη είναι σκουπιδότοπος. Η τούτη γη υπάρχει για ένα παιδί. Αφήσαμε ένα παιδί εδώ. Χαρίσαμε ένα παιδί. Για να υπάρχουν οι κυπατζίδες. Οι αχάριστοι δεν θα γλιτώσουν. Ξέρεις, Τζόρνταν, ψυχή μου, μην είναι δύσκολο, μην είναι αδύνατο να επικοινωνήσω. Ξέρω πολύ καλά όταν παίρνεις θέση και όταν βγάζεις και εδώ ότι όταν φέρνουν μηνύματα ή ξέρω εγώ λένε πράγματα που μπορεί να έχουν και δίκιο. Και έτσι, αυτά κατονοούν όταν στέλνουν για μένα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτά που έχω είναι για εσάς. Είναι για όλους μας. Είναι παράξενο. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί κανείς να με καταλάβει. Γιατί κάθε φορά που ανασταίνω θα έβγω πολύ μακριά. Και ξέρετε, αυτά που σας λέω είναι ανθρώπινα. Προσπαθώ να είμαι κατοικής. Να σας μοιάσω λίγο. Από εκεί και πέρα όμως, αν πάμε στα γράμματα, θα έβγω πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Για να καταλάβει κανείς. Επειδή αυτά που έχουμε μάθει, και τα έλεγα, θυμάστε που σας έλεγα ότι η τεχνολογία που κατέχουμε εμείς είναι λαμαρίνες. Αυτά που...
0: Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι.
1: Αυτά που είχαν οι Έλληνες, δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι υπήρχε στον πλανήτη τούτο. Εδώ ήρθαμε εδώ για ένα παιδί. Ήρθαμε εδώ γιατί είναι σκουπιδότοπος. Μια μάντρα ήταν τούτο το κομμάτι. Το τι υπάρχει γύρω-γύρω θα το μάθουν πολύ σύντομα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτοί... Ξέρεις, μου κόβεται ανάσα. Μου κόβεται ανάσα γιατί πονάει η ψυχή μου. Πονάει για το κάθε τι. Για το κάθε τι που φταίω. Εγώ φταίω. Ξέρω ότι φταίω. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει και εσείς να βάλετε να με νιώσετε. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι Μεσσίας. Δεν είμαι Θεός. Δεν είμαι προφήτης. Ένας από εσάς. Τίποτα παραπάνω. Το μόνο που έχω και κάνω τη διαφορά και έχω το μήνυμα. Έχω το μήνυμα που είναι για εσάς, για τα παιδιά μας. Αυτό που έχουν ετοιμάσει τώρα πηγή είναι ό,τι πιο φρικτό έχουν στα κύρια τους οι δαίμονες για τα παιδιά. Πανδημία, πανδημία, δημοτή πατήτητα. Βλέπετε, σημαγράμματα. Λοιπόν, δεν μπορώ να πάρω θέση όπως τότε με τα εμβόλια.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Τι να σε πω.
1: Λοιπόν, θα το πάρω λίγο πιο στρωτά. Επειδή εγώ δεν βρίσκω τις λέξεις, βλέπετε, είναι αγράμματος. Και τη γλώσσα που κατέω είναι τα αλβανικά. Δεν είναι τούτη η γλώσσα που πρέπει να μοιραστώ μαζί σας. Στο και εγώ πει ότι η γλώσσα τούτη είναι η γλώσσα του Θεού.
0: Και ελληνικά που μιλάς δεν τα καταλαβαίνω, όχι αλβανικά. Ναι.
1: Λοιπόν, το τελευταίο κάτι που έχω να πει, Τζόρνταν, είναι να χτυπήσουν τα παιδιά. Να χτυπήσουν τα παιδιά είναι κάτι στην δημοσία όπως είναι το έτσι, αλλά θα είναι και απέξω. Δηλαδή θα είναι σαν χέρι. Αυτό είναι το δαιμονικό που έχουν ετοιμάσει τώρα, κάτι είναι με πολίτια. Βλέπετε, εγώ τα έχω αυτά που κατασκευάζω, που ξέρω αυτή. Έχω φρατέλειο, θα μου κόβεται ανάσω το τι έχω μέσα μου. Απλούστητα δεν μπορώ να τα πω, γιατί ξέρετε, πώς λέμε, είμαι σοβδάτος, από πού έφυγε, από ποιον τρελάδο, και έχουν κύλια δίκαια. Και εγώ όμως και πέσω τους άλλους τα χειρότερα, αν ήμουν και άκουγα τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πρέπει, ειδικά εσύ Τζόρνταν, γιατί όταν παίρνουν θέση για μένα, όταν σου στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν ξέρω τι, θα πείτε εκεί. Ξέρω τι πρέπει να θέσω. Δεν θέλω να παίρνω σε ψυχή μου για μένα. Για κανέναν. Το μόνο που θέλω να παίρνω είναι να πάρει θέση τα μηνύματα που έχει λάβει εσύ.
0: Έλα. Έλα. Κόπηκε. Έπεσε. Ούτως ή άλλως πέρασε και η ώρα τώρα. Ναι, θες να τον καταλάβεις και αν μπορείς, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά.
2: Έμαθα πως
0: είσαι μα...

0: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Γεια σου, German. Καλησπέρα, Τζόρταν, λέει Φλαράκη. Πες ο Γιάννη, λέει, τον οποίο παρεμπιπτόντως, λέει, το συμπαθώ πολύ. Ο Ντέλιας έχει ορεξούλες, λέει, και τους περιμένει. Αχα. Και τους το έχει κιόλας. Για την ασυλία του Μουκουντή, λέει ο άλλος. Να μας πούν οι αεχτσίδες που δεν πήρε κάρτα, λέει, το γοριλάκι τους, ναι.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάει και το σημερινό, έτσι τελειώσαμε. Καλή εβδομάδα να πούμε όλο τον κόσμο, να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα. Αύριο βράδυ εμείς λίγο μετά τις 11 εδώ θα τα ξαναπούμε. Όλα δευτερεύοντα είναι, παιδιά, πάνω απ' όλα είναι υγεία, να ξέρετε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 11, καλό ξημέρωμα σε όλους. Και φυσικά με suspense μεγάλο, ε. Bye bye.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Χαίρεο

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: ξεπνιόμαστε.
1: Η ώρα είναι 3.